0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Ρεματίδη, τι καταιγίδα ήταν μέχρι τις βράδες στο Γασίπ. Επειδή χαμόζα, δεν ξέρω αν περιμένει κανένα στο Αποέλ να πετύχει 6 γκολ, αλλά σε μία από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις του Αποέλ τα τελευταία χρόνια, ειδικά όσον αφορά τέρματα, το Αποέλ συνέτριψε 6-0 την ΑΕΛ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο το σκορ του προφανώς συζητείται, όπως και το διπλό της ΑΕΚ όσον αφορά την έκτασή του, έτσι, για το μάτς με την Νέα Σαλαμίνα μέσα στο Αμόχωστος, 1-4. Μεγάλα αποτελέσματα για αυτές τις δύο ομάδες. Σε μια αγωνιστική που είχε γκολ, είχε πολλά γκολ, μια αγωνιστική η οποία συνεχίζεται σήμερα με άλλα δύο παιχνίδια. Παίζει η Πάφος με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας και παίζει και η Ομόνια, μάλλον ο Άρης με την Ομόνια. Έτσι είναι το πρόγραμμα σε αυτή την δεύτερη στροφή. 7 η ώρα το Πάφος Ολυμπιακός, 8 η ώρα το Άρης Ομόνια. Ξεκινήσαμε το Σάββατο, την Παρασκευή, συγγνώμη, με το 2-2 της Ομόνιας 29 με την Καρνιώτισσα. Συνεχίσαμε με το 3-1 του Απόλλωνα με την Ανόρθωση, το 2-1 της Ομόνιας Αραδίπου με τον Ύψωνα, χτες το 6-0 του Αποέλ απέναντι στην ΑΕΛ και το 4-1 της ΑΕΚ Λάρνακας εκτός με τη Νέα Σαλαμίνα. Πάρα πολλά γκολ, πάρα πολλά γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Και θα δούμε, θα γίνει και στα δύο σημερινά, να δούμε αν θα υπάρξει το ίδιο σκηνικό, δηλαδή πολλά γκολ ή γενικότερα πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Παραλαμβάνω, είναι σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουν μπει όλοι στους ρυθμούς κανονικά, αρχίζουν και τα σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκια. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στη διαδικασία και τα δημοτικά και οι προδημοτικοί, οπότε χαμούλης από το πρωί. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι οι ρυθμοί πλέον έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όσον αφορά την καθημερινότητα και η επιστροφή στα σχολεία για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης δίνει έτσι μια διαφορετική νότα στο πρωινό και πάρα πολύ κίνηση. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, το αντιλαμβάνεστε όλοι. Είχαμε άσχημα σκηνικά χτες στο ΓΑΣΥΠΗ, γιατί υπήρξαν επεισόδια μετά έκτροπα στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ. Μετά το παιχνίδι υπήρξε πετροπόλεμος, αλλά και πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όταν κατά την πορεία οπαδών του ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, σταμάτησε αριθμός από αυτούς, άρχισε να ρίχνει αντικείμενα προς μερίδα οπαδών της ΑΕΛ που βρίσκονταν στο βόρειο πέταλο, στο βόρειο χώρο στάθμευσης του σταδίου. Αποκαταστάθηκε άμεσα η τάξη από την παρέμβαση των μελών της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην είσοδο του σταδίου συνελήφθη ένα πρόσωπο στην κατοχή, το οποίο είχε φωτοβολίδες. Επίσης, σε δύο παδούς της ΑΕΛ απαγορεύτηκε η είσοδος, αφού φέρονται να έσπρωξαν και να ρίξαν στο έδαφος μέρος της μεταλλικής περίφραξης ασφαλείας. Μετά τη λήξη του αγώνα, συνελήφθηκε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου είχε εξασφαλιστεί μαρτυρία ότι έριξε μπαταρία από την κερκίδα της ΑΕΛ προς την κερκίδα των οπαδών του ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένα 10χρονο κοριτσάκι, το οποίο συνοδευόταν από τον πατέρα του. Και μάλιστα το παιδί πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Επίσης είχε πετροπόλεμο και τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, μέλος της αντιοχλαγωγικής ομάδας, το οποίο δέχτηκε άτομο αυτό επίθεση από μερίδα οπαδών της ΑΕΛ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του έξω από το γήπεδο αυτό. Μεταφέρθηκε στο Απολλώνιο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε αργότερα εξιτήριο. Γενικά, το ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ, γενικά αυτό ζευγάρι δεν είναι και στα top της σχέσης του των οπαδών των δύο ομάδων και είχε ένταση και πριν και μετά το παιχνίδι. Περιορίστηκαν στο βαθμό του δυνατού, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, το να πετάς μπαταρία και να χτυπήσεις το ένα μωρό, ένα μικρό 10χρονο κοριτσάκι, εντάξει, δεν ξέρω. Γενικά ήταν ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο όσον αφορά το μενού και εδώ στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, αντιλαμβάνεστε. Πριν πω το οτιδήποτε, εντωμεταξύ μηνύματα ό,τι θέλετε στο 2324, έτσι, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Να λεπτό να τα ανοίξουμε κιόλας για να τα έχω μπροστά μου. Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήσανθο Μόνιο Αιώνια. Γεια σου, Χρήσανθέ μου, καλημέρα. 350 άλλη και καλημέρα, θέλουμε νέα για Κίτσο, Πράσινο, Αλεξού, Ιστρόβολος, είναι σημαντική. Μα ο Κίτσος Ομόνιας, τι νέα, δεν έχει κάτι καινούριο. Καλημέρα. Όχι σαν σήμερα, εχθές, πρέπει να το πω πριν συνεχίσω στα υπόλοιπα, έφυγε από τη ζωή μια μητέρα η οποία έζησε μια ανίποτη τραγωδία, την απώλεια και των δύο παιδιών της. Μιλάω για την Πόπη Χριστοφόρου, είναι η μητέρα των διδύμων του Μίλτου και του Χρήστου, τα δύο παιδιά τα οποία ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη της 11ης Ιουλίου στο Μαρί, στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης. Η μητέρα αυτή δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον πόνο από την απώλεια των παιδιών της, με αυτόν τον τρόπο που πήραν τα παιδιά της μέσα από τα χέρια της. Τα τελευταία χρόνια έδινε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο, αλλά νομίζω ότι το πλήγμα για την απώλεια των παιδιών της, αυτή η ανίποτη τραγωδία, ξεπερνούσε το οτιδήποτε άλλο. Έφυγε από τη ζωή χτες, 6 Σεπτεμβρίου, μια γυναίκα η οποία αγωνίστηκε με δύναμη, επιμονή για την δικαίωση και διατήρηση της μνήμης τους, και νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία στεναχώρησε πάρα πολύ κόσμο χτες όταν και έγινε γνωστή, έτσι, η είδηση της φυγής της Πόπης Χριστοφόρου. Λοιπόν, μηνύματα παραλαμβάνω ότι θέλετε 2324. Θα τα πούμε αναλυτικά, θα πάω να φέρω εφημερίδες να δούμε τι υπάρχει στο μενού και σιγά σιγά να πάμε να μπούμε στα δικά μας, έτσι ώστε να αναζητήσουμε έτσι πρωταγωνιστές, πρόσωπα αυτής της αγωνιστικής, συν της άλλης το χαμό που έχει γίνει μεταξύ Απόλλωνα και Ανόρθωση, με τις χαμός, πραγματικά χαμός, με τις ανακοινώσεις, με AI, με απάντηση της μίας και της άλλης ομάδας. Ήρεμα. Πάμε σε λίγο.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Sim, sim, sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσιος 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια 1 ευρώ φθηνότερα 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
10: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iServe Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
13: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
14: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
3: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Φιλερακό,
0: Άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
16: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
0: Κάτι πιο ευχάριστο.
16: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
0: Α, τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα, μόνο μόνη Αντώνη Αυγόρου. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Ο 960 λέει καλημέρα. Ευχαριστούμε τους Μπούκηδες για το 95 στο over του Αποέλ και το 90 στο over τη ΣΑΕ. Καλημέρα. 3.50 δεν είναι απλά το δεκάχρονο. Οποιοδήποτε και αν ήταν η πράξη μετράει. Δεν συζητάμε. Πόσο περισσότερο. Παιδιά, τα παιδιά που πάνε γήπεδο πάνε για να χαρούν γιατί είναι οι πιο αγνοί φύλαθλοι. Έτσι, τα μικρά τα παιδιά. Πόσο ένα δεκάχρονο κοριτσάκι. Και τους τραυματίζουμε. Και δηλαδή, σαν τους λέμε, δεν τους θέλουμε στο γήπεδο. Δεν συζητάω καν δηλαδή. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Η νέα Σαλαμίνα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Μεσοεπιθετικά δεν κάνουμε τίποτα. Το 3-0 ήταν γελίο γκολ. Αιωνία η μνήμη της Πόπης Χριστοφόρου. Γεια σου Παναγιώτα. Καλημέρα. Λοιπόν. Εντάξει. Τι να πούμε, τα επεισόδια γενικά, οι τραυματισμοί, οτιδήποτε, δεν είναι απλά καταδικαστές. Είναι κάτι το οποίο πληγώνει βαθιά το άθλημα. Δεν ξεκινήσαμε καλά, πάντως. Όσον αφορά επεισόδια κλπ. Είχε ένταση το παιχνίδι, ενώ πριν και μετά. Πήγα γήπεδο χθες, είδα το παιχνίδι, το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί το τελευταίο, το 5-0 και το 6-0 δεν το είδα. Έφευγα εκείνη την ώρα, λέω, γιατί είχα δουλειά πριν φύγω νωρίτερα, δεν τα είδα τα δύο τελευταία γκολ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Αυτός, ευχαριστούμε τους Μπούκηδες. Εγώ πάντως ευχαριστώ για άλλα δύο σημεία στην Κύπρο. Για νίκες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μόνο Μόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης, υπάρχουν. Καλημέρα, Άλκη. Γεια σου Αντώνα, ρε, καλημέρα. Άλλη μια κατάρρευση ποδοσφαιριστή σε αυτά τα μακρά θέματα, τα οποία επεισόδια θεμάτων κατάρρευση ποδοσφαιριστών χτες. Στην Ιταλία, Πίζα, Γιούβε Στάμπια, δεύτερη κατηγορία, κατέρευσε ο κεντρικός αμυντικός της Πίζα, ο Βούλγαρος Μποζίνοφ. Τον σώσανε με την έννοια ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση των παικτών και των ιατρικών team των δύο ομάδων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η είδηση είναι ότι η κατάστασή του είναι ξανά καλή και χαιρόμαστε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένα ακόμα θέμα το οποίο. Εντάξει. Στην Ελλάδα, μαντέψτε ποιος είναι πρώτος. Ο Κυριάννης, ο Γιάννης Αναστασίου με τον Πανετολικό, πρώτος είναι. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Και ανεβαίνει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε χτες 3-1 τον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι, όσο είδα και κατάφερα να δω τέλος πάντων, γιατί είδα τα highlight εκτενώς τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βάλει 6 γκολ. Έχασε και πέναλτι, είχε και ευκαιρίες. Αποβλήθηκε παίχτες και από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τετέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής εχθές. Νομίζω είναι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού από αυτά τα, ειδικά την Ευρώπη που είδα φέτος, και ήταν πολύ μέτριος. Εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Στην ειδησιογραφία γενικά που υπάρχει, πριν πάμε στις εφημερίδες, όσον αφορά τα θέματά μας, είχαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο με το θάνατο των δύο πιλότων στην Ελλάδα στις αεροπορικές επιδείξεις στο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο στην Τανάγρα. Εννοείται ακυρώθηκε η συνέχεια του συγκεκριμένου φεστιβάλ, γιατί δύο ακόμα παιδιά, Έλληνες πιλότοι, έφυγαν με άδοξο τρόπο από τη ζωή στην συντριβή του Phantom. Το Σάββατο έγινε αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε επικαιρότητα, να δούμε ειδησιογραφία, να δούμε τι γράφουν οι εφημεριδούλες σήμερα. Ένα λεπτό. Ξεκινάω με την αλήθεια που λέει: ψεύδεται με άνεση και ευκολία. Ο Χριστοδουλίδης προείδευε του υπουργικού που ενέκρινε το κονδύλι, ύστερα δήλωσε ότι μενώθηκε από τον τύπο. Ο λόγος για τη θωρακισμένη, δεν ξέρω αν είναι Mercedes, τι είναι, τέλος πάντων τη θωρακισμένη λιμουζίνα. Έχει γίνει ένας χαμός. Σήμερα καλείται η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής να εξετάσει την αποδέσμευση 595.000 ευρώ. Πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Όντως πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Και τέλος πάντων τώρα, τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να το συζητήσουμε μετά με τη Στέλλα. Δεν θα φτηνήσει το ρεύμα στο προσεχές μέλλον, γράφει αλήθεια. Το λέει αυτό ο Κυριάκος Ταφούνας. Ποιος είναι ο Κυριάκος Ταφούνας? Κυριάκος Ταφούνας είναι
πρόεδρος της μεγαλύτερης συντεχνίας της ΑΕΚ, μάλιστα. 10 χρόνια μετά ακόμα ψάχνουν ποιον θα διορίζουν. Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να αλλάξει το σύστημα λίγους μήνες πριν καταργηθεί ο παλιός κατάλογος. Βλακείς που κάνουν που θα καταργηθεί ο κατάλογος με τον τρόπο που καταργεί το παλιός, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε και αυτό τι θα γίνει. Συμβόλαια θανάτου. Άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης μετά από πληροφορίες από τη Δανία. Εκεί έφτασε η χάρη μας. Χαραυγή. Κόσμος των... όχι, κόσμος των σπορ, μετά ο κόσμος των σπορ. Χαραυγή. Ακούστε τη φωνή των συνταξιούχων. Εκισή, μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους συνταξιούχους. Είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής για σήμερα Δευτέρα. Ο πολίτης έχει κεντρικό θέμα, πολυτέλεια η στήριξη των μαθητών. Μετρούν κονδύλια στα υπουργεία, μετρούν προβλήματα στα σχολεία. Επίδομα τέκνου, 17.000 νέες οικογένειες δικαιούχοι. Μάλιστα, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο. Μέση εκπαίδευση πίσω στα θρανία, 46.000 μαθητές σήμερα. Γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές ανοίγουν. Την επόμενη εβδομάδα είπαμε και τα δημοτικά. Αυτά είναι τα θέματα που έχει στο, πώς το λένε, στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Πάμε και στο Φιλελεύθερο. Δύσκολη εξίσωση στην παιδεία. Επιστροφή σήμερα στα σχολεία με δύο κεφάλαια που ανάβουν φωτιές. Το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών και η διαμορφωτική αξιολόγηση. Okay. Επίδομα τέκνου, προεδρική εξαγγελία για νέους δικαιούχους και κριτήρια. Μάλιστα. Τι άλλο, διαδικτυακή απάτη, έχασε 77.000 στα κρυπτονομίσματα. Εξαπάτησαν δύο φορές 61χρονο από την Πάφο. Okay, δεν έχουμε έτσι έννοια. Και λεφτά. Χάνουμε έδαφος απέναντι στους ανταγωνιστές μας, λέει ο Φιλελεύθερος, για τον τουρισμό. Μείον 7,7 στις διανυκτερεύσεις, ενώ η Μάλτα αυξήθηκε στο 9,9. Α, η Μάλτα τι έχει ρε παιδιά, για όλα, η Μάλτα είναι, πήγα μια φορά πριν, 15 χρόνια παραπάνω, μαύρα χάλια, δεν έχει τίποτα η Μάλτα. Πραγματικά τίποτα, δεν ξέρω, εντάξει μπορεί να είναι πιο φθηνή, δεν ξέρω αν είναι πιο φθηνή, αλλά και δεν πρόκειται να πάω τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου, ένα ξερονίσι του μαύρου χαμού. Δεν ξέρω, μπροστά στη Μάλτα η Κύπρος είναι κούκλα. Σούπερ Σπορ, εξάστερη αντίδραση από την ήττα στην αρένα. Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν δείξει επιθετικές αρετές, όμως τότε δεν μπόρεσαν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Από ΕΛΑ 6-0. Η ΑΕΛ έχασε κάθε ελπίδα μετά και την αποβολή του Καφού στο 57. Πάτε να με δικαιώσετε πριν ακόμα και την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, γιατί εγώ έδωσα handicap στους προπονητές 28 Οκτωβρίου στην παρέλαση για να έχουμε αλλαγή προπονητή στην πρώτη κατηγορία. Οκτωβρίου στην παρέλαση για να έχουμε αλλαγή προπονητή στην πρώτη κατηγορία.

Τίποτα άλλο, όλα τζάμα για να παίζεις. Ναι, αλλά το 10% που αυξήθηκε ο τουρισμός στη Μάλτα, όπως λέει το ρεπο, όπως λέει τα στοιχεία της Eurostat, ρε Κυριάκο, δηλαδή 10%, δηλαδή αν ανέβηκε 10% τουρισμός, είναι όλο για καζίνο, να πάνε να παίζουν στα καζίνο και να μένουν τσάμπα, για, τσάμπα μένουν οι μεγαλοπαίχτες, δεν μένει ο, δηλαδή αν πάω να παίξω 100, 300, 400 ευρώ στο καζίνο, δεν έχει τσάντα να σε βάλουν να μείνει τσάμπα. Είναι πολύ, ήξερα η Μάλτα, ναι έχει καζίνο, έχει, αλλά είναι παλιονίσιο, παιδιά, δηλαδή δεν έχει τίποτα, ειλικρινά δεν έχει τίποτα να δεις. Και δεν είναι και φτηνή, δεν είναι φτηνή η Μάλτα, εγώ τη θυμάμαι, δεν ήταν, ειδικά τα ξενοδοχεία ήταν, δεν ήταν φτηνά. Δεν ήταν φτηνά. Κόσμος των σπορ της Καραυγής, μόνη οδός η αντίδραση για τον Ομόνια στη Λεμεσό. Είναι 8 η ώρα το παιχνίδι σήμερα και 7 είναι η Πάφος, καλημέρα στον Παναγιώτη για να τα λέμε και αυτά. Από ελ, απολαυστική εμφάνιση και εξάρασε βάρος της ΑΕΛ. ΑΕΚ μόνη στην κορυφή με επιβλητικό διπλό. Μάλιστα, όντως μόνη στην κορυφή, αν κερδίσει η Πάφος θα πάει παρέα. Η Ομόνια και αν κερδίσει θα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτη. Τι είναι, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Εκεί μέσα στους 4-5 τέλος πάντων, που θα είναι πίσω από την κορυφή. Πολίτης, γήπεδο. Άστραψε και έλαμψε. Το ΑΠΟΕΛ φιλοδόρησε με 6 γκολ την ΑΕΛ σε μια απίστευτη παράσταση στο Γασιπί. Απόδραση με κεφάτο Ιβάνοβιτς και απόλυτη. Το 4-1 της ΑΕΚ. Και γκολ νιούς το μαστίγιο του Ρούμπεν Σεγιές. Δεύτερη σε εμφάνιση. Άνετη και απόλυτη επικράτηση για τους Λαρνακείς. 4-1 τη Νέα Σαλαμίνα η ΑΕΚ. Για πάμε να τα δούμε αναλυτικά, να δούμε τι υπάρχει. Α, ο 183 λέει η Μάλτα έγινε όπως στην Αγία Νάπα, γι' αυτό αυξήθηκε ο τουρισμός, δηλαδή με πιτσιρικαρία και κλαμπ και λοιπά, και κάθε βράδυ ντύρλα, φύρλα, μύρλα. Άμα έχει γίνει έτσι, τότε πιάνει και είναι και πιο φτηνή. Οκ, okay, δεν ξέρω. Πάντως σας λέω, η εμπειρία μου στη Μάλτα ήταν μέτρια. Μας πρίξαν να πάμε να δούμε αυτό το χωριό του Ποπάη. Τρέχαμε να βρούμε το χωριό του Ποπάη. Ένα, πώς το λένε, ένα ξεροτόπι. Και τάχα γυρίσαν την ταινία με τον Ποπάη. Βλακίες, τέλος πάντων. Ο Χρήστανος λέει, Άλκη είναι ωραία η Μάλτα για 3-4 μέρες. Χρήστανε, για μονοήμερο είναι για πολύ τους. Να πάω να δω τι είναι και να φύγω. Να πάω εκεί το κάστρο των υποτών για να φύγω. Τι να κάτσω, να πηγαίνω αφού έχουμε την Αγία Νάπα. Αν θέλω έτσι τουρισμό. Τέλος πάντων. Καλημέρα, Άλκη. Πρόλαβε και έκανε δύο παπάδες ο Ουναχή. Παύλος, γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Έχουμε και ένα άσχετο μήνυμα το 811 Γονίδης. Γιατί, για το. Αφού δεν έχουμε, εντάξει. Ναι, υπάρχει διαγωνισμό, αλλά δεν είναι. Θα κάνω κλήρωση, δεν πειράζει. Στείλτε. Εγώ θα την κάνω. Αλήθεια. Ρε, είναι για την υπόθεση, ρε. Μου τα λέτε αυτά. Πού έχει ρε τέτοιο πράγμα εδώ. Πού το, αφού δεν έχω τέτοιο. Λοιπόν, ο Super Sport χαρίζει ένα τραπέζι 250 ευρώ. Ο Γονίδης στο Venue City στο Δάλι. Μπλα μπλα μπλα μπλα. 23-24, καλημέρα στα σπορ. Ρε, είναι για την υπόθεση, ούτε και μου είπαν τίποτα. Λοιπόν, να σας στείλω στο Γονίδη, στο Venue City, στο Δάλι, στην Ίσου. Το Venue City είναι εκεί στο, παρά το highway. Δεν μπαίνετε Δάλι μέσα, πολύ πιο πίσω, ούτε Νήσου καν, καμία σχέση με Δάλι και Νήσου. Λοιπόν, το Venue City είναι, πού να σου πω, πού είναι το Venue City, ξέρετε πού είναι τα γραφεία της Ομόνιας, απέναντι. Λοιπόν, Σαλαμίνα επίγον αλλαγή προπονητή, ήρεμα, ήρεμα, περιμένετε, έχουμε άλλους προπονητές πρέπει να φύγουν τώρα. Η Σαλαμίνα έχει, πρέπει να είναι στην αναμονή, περιμένετε, δεν είναι ακόμα. Να πω τα αποτελέσματα, να θυμίσω ότι την Παρασκευή είχαμε το 2-2 της Ομόνιας 29 με την Καρμιώτισσα. Προχτές Ομόνια Ραδίπου Κράσαβα 2-1. Απόλλων Ανόρθωση 3-1. Χτες από Έλα Έλεξη 0. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ 1-4. Και σήμερα 7 η ώρα Πάφος Ολυμπιακός και 8 η ώρα Άρης Ομόνια. Και τα δύο παιχνίδια ραδιοφωνικά από τον Super Sports 104. Έτσι και το παιχνίδι στο Παφιακό και το παιχνίδι στο Αλφα Μέγα. Διαιτησία δεν τα πήγαμε και καλά. Είχαμε θεματάκια πάλι το Σαββατοκύριακο. Πάλι είχαμε. Η πιο μεγάλη κόντρα ήταν ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση. Μέχρι η AI είπε ο Απόλλωνας, βγήκε μετά η Ανόρθωση και είπε μας λέτε παραμύθια. Ω, χαμός. Χαμός. Που να φτάσουμε την ώρα θα τα πούμε και αυτά.
Χτες Γασιπή έχω εικόνα του παιχνιδιού. Το Απόλλη ήταν πολύ καλύτερο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

αναμέτρησης, είχε περισσότερο. Πώς να το πω, είχε περισσότερες και φάσεις και γενικά διάθεση μες στο παιχνίδι. Από τους πρωταγωνιστές σίγουρα ήταν ο Σταφυλίδης, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο Πεδρός ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, εντάξει, σκόραρε, τι να πω τώρα, να σκοράρεις και πετυχαίνεις περισσότερο από ένα γκολ. Ένα από το οποίο πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με εμφατικό τρόπο. Η ΑΕΛ με βάση τα λεχθέντα από τον προπονητή τον Μάρτινσον, ο οποίος άφησε εχμές, έφυγε με παράπονα για την διαιτησία, όμως τώρα είναι 6-0 το παιχνίδι, οπότε ό,τι και να πεις δεν μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Η φάση της αποβολής το 57, πότε ήταν, εντάξει, εγώ ήμουν γήπεδο, δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε, μετά είδα, πληροφορήθηκε ότι έχει φτύσει, έριξε μια χλέπα στο λιμιό, έτσι πράγμα, το είδα, αφού ήμουν γήπεδο, δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Λοιπόν, ο Καφού έκανε σαν τον τρελό, δεν μπορούσα, δεν έγινε τίποτα κλπ. Παιδιά, δεν έχω εικόνα, λέω εικόνα από ό,τι είδα μετά στα βιντεάκια, γιατί στο γήπεδο δεν κατάλαβα. Και έγινε με παρέμβαση του βαρίστα. Ποιος ήταν βαρίστας, ο Ροβέρτος, νομίζω ο Ροβέρτος Κώστα. Το τηλεοπτικό πλάνο έδειξε τον παίκτη της ΑΕΛ να φτύνει τον λιμιό και ακολούθησε απευθείας κόκκινη κάρτα. Έτσι, αυτό προνοεί ο κανονισμός. Η φάση που έφερε αντιδράση στην ΑΕΛ ήταν το πέναλτι στο τέταρτο, όταν ο διαιτής κλήθηκε στο on-field review για το χέρι του Ντένσβιλ, για χέρι του Ντένσβιλ εντός περιοχής, έδειξε την παράβαση. Η ΑΕΛ, επειδή είχα εικόνα από τα φιλικά, δεν καμία σχέση. Σίγουρα τις λείπουν πάρα πολύ οι δύο επιθετικοί. Πάρα πολύ. Γιατί και ο Γκομής είναι πολύ δραστήριος και κάνει φάσεις. Το ίδιο και ο άλλος, ο Τσαντάκοβιτς. Θα τις λείψουν πάρα πολύ και πρέπει να πάρει χτες παίχτη. Λείγουν και οι μεταγραφές μεθαύριο, έτσι να το θυμίσω αυτό. Το 6-0 είναι πάρα πολύ βαρύ σκορ. Είναι από τις πιο βαριές ήττες για την ΑΕΛ και ήρθε από το ΑΠΟΕΛ. Το λέω αυτό διότι η κόντρα των δύο ομάδων, ειδικά σε οπαδικό επίπεδο, είναι τεράστια τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ο ΑΕΛΙΣΤΑΣ δεν μπορεί να. Είναι βαρύ και ασήκωτο αυτό το σκορ για τους φίλους της ΑΕΛ. 6-0 από οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα, οι μεγάλοι είναι ο Απόλλωνας και το ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια. Ο Απόλλωνας διαχρονικά, γιατί είναι το ντέρμπι της πόλης, και το ΑΠΟΕΛ. Είναι βαρύ και ασήκοντο αυτό το 1-0. Για το ΑΠΟΕΛ ο Παπαδόπουλος είπε θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι στην συνέχεια.

0: Ο Γκο Μάρτινς απολογήθηκε στον κόσμο της ΑΕΛ για την εικόνα και το βαρύ αποτέλεσμα. Άφησε αιχμές για αποφάσεις που, όπως είπε, δεν μπορούσε να ελέγξει η ομάδα του. Στην ΑΕΛ δεν ξέρω αν θα υπάρχουν εξελίξεις, αν θα διώξουν τον Μάρτινς, για να το πω έτσι απλά και ομά. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν καλή η ΑΕΛ χθες, καθόλου καλή. Και το 6-0 είναι ένα βαρύ σκορ. Το ΑΠΟΕΛ πήρε φόρα, δηλαδή μετά την αποβολή έγινε ακόμα πιο εύκολο το πράγμα. Αλλά και πάλι θα κέρδιζε το ΑΠΟΕΛ, δηλαδή ήταν καλύτερη ως ομάδα. Η ΑΕΛ δεν ξέρω, πήγε χωρίς πλάνο, πήγε να αμυνθεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που είδα από πλευρά ΑΕΛ δεν μου άρεσε. Δεν βάζομαι στην εξίσωση το τελικό σκορ, γιατί εντάξει είναι βαρύ, αλλά από εκεί και πέρα θέλει πάρα πολύ δουλειά ΑΕΛ και αυτό πρέπει να γίνει χτες. Κάνει κάποιες δηλώσεις ο Βίρονος, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, στην τηλεόραση του Αλφα για τα επεισόδια και τον τραυματισμό της 10χρονης χτες στο Γασιμπή. Να ακούσουμε λίγο αν έχει
1: τώρα κάτι. Είχαμε και, αν δεν κάνω λάθος, και πριν να ξεκινήσει ο αγώνας, είχαμε και την σύλληψη ενός οπαδού, ο οποίος ήταν μεθυσμένος.
2: Είχαμε τη σύλληψη ενός οπαδού, ο οποίος είχε στην κατοχή του ο φωτοβολής, ήταν κάποιες έρευνες που έγιναν.
1: Ναι.
2: Δύο άλλα πρόσωπα που είχαν προκαλέσει ζημιές στο κλείδωμα ανεπετράπηκε εν είσοδος. Και κατά την αποχώρηση των οπαδών της ΑΕΛ, μέλη μας της Μηχανικής Μετάστασης της Δράσης δέχτηκαν επίθεση από μία οπαδών. Ένας συνάδελφος τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έτυχε των πρωτοβοηθειών και απαιτήθηκε.
1: Nice.
2: Γίνονται ενέργειες για εντοπισμό των προσώπων που επιτέθηκαν στα μέρη μας.
1: Ναι, και που προκάλεσαν αυτές τις βασαρίες, αυτοί οι μπαχαλάκητες που υπάρχουν δυστυχώς σε αρκετές ομάδες, δεν είναι σε μόνο μία ομάδα που υπάρχουν. Και να πούμε ότι εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής και αρκετά νομοσχέδια τα οποία ενδεχομένως, αν περάσουν και αν
0: ψηφίσουν. Αυτά με δηλώσεις σχετικά με τα επεισόδια που είχαμε χτες πριν και μετά το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ. Καλημέρα στον Χριστόδουλο Μάρτιν Σέσο σου. Το παιχνίδι δεν ξέρεις να το διαβάζεις. Χριστόδουλος, καλημέρα στον Χριστόδουλο. Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσουμε και αργότερα για ρεπορτάζ και ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ, έτσι εννοείται. Το άλλο χτεσινό παιχνίδι, η ΑΕΚ Λάρνακας συνέχισε με ουσιαστικά τον τρόπο που μπήκε στο πρωτάθλημα με γκολ. Η ΑΕΚ των δύο πρώτων αγωνιστικών είναι μια ομάδα η οποία είναι άκρως ελκυστική επιθετικά. Έβαλε 7 γκολ σε δύο παιχνίδια. Απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου, απέναντι στο ΑΠΟΕΛ και απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, σίγουρα το χέρι το έχει και ο Ισπανός τεχνικός, έτσι συζητάμε, αν και είναι μόλις δύο παιχνίδια στον πάγκο. Κάτι πρόλαβε να αλλάξει και αυτός, δεν έχει το μαγικό ραβδάκι, αλλά έστησε την ομάδα με τέτοιο τρόπο και βλέπουμε μια η οποία θέλει να πιέσει, θέλει να πνίξει τον αντίπαλο με το επιθετικό της παιχνίδι και χτες απέναντι σε μια ομάδα η οποία Νέα Σαλαμίνα έχει φιλοδοξίες για τη φετινή χρονιά, για κάτι καλό, κέρδισε εύκολα. Η Νέα Σαλαμίνα δεν δικαίωσε καθόλου τις προσδοκίες των οπαδίων της που πήγαν γήπεδο, επί της ουσίας λες και δεν μπήκε στο γήπεδο, πολλά λάθη, νομίζω πήρε ό,τι της άξιζε. 4-1 το τελικό αποτέλεσμα. Τα γκολ για την ΑΕΚ, 2 ο Ιβάνοβιτς, 1 ο Μπάγιτς και 1 ο Τσακών, ο οποίος επέστρεψε πλέον φορτσάτος και για τα καλά ο Τσακών. Ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα πέρσι με τον σοβαρό τραυματισμό, έχασε σχεδόν μια χρονιά. Έτσι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Είναι πολύ ανώρης για οτιδήποτε πει κάποιος για την ΑΕΚ ή για το πρωτάθλημα γενικότερα, για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά η ΑΕΚ δείχνει σε αυτό το πρώτο μικρό κομμάτι της χρονιάς σε καλή κατάσταση και με θέληση να κυνηγήσει πράγματα. Θα δούμε γιατί χθες ήταν όντως πάρα πολύ καλή. Ο Στέλιος λέει για τον Σέγιες έκανε ανάλυση, για τον Σέγιες έκανε ανάλυση και έχω την άποψη πως αν τον αφήσουν να δουλέψει θα δούμε ελκυστικό ποδόσφαιρο και απόλυτα κυριαρχικό. Αυτό το αν τον αφήσουν να δουλέψει, αν τον αφήσουν, γιατί να μην τον αφήσουν, τι αν του πει κανένας, ειδικά όταν θες να παίξεις επιθετικά, εμένα το επιθετικό, όλους μας αρέσει μάλλον το επιθετικό ποδόσφαιρο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο Άλκημο, καφού της ΑΕΛ φώναζε και του έφυγε τσίχλα από το στόμα, δεν έφτισε τον παίκτη του ΑΠΟΕΛ, φίλε καλημέρα. Μπορεί να είναι και έτσι, παιδιά, την φάση replay δεν την έχω δει, σας λέω ήμουν στο γήπεδο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι πήγε στο VAR και από εκεί πήγε η όλη κουβέντα. Καλημέρα, Γιώργο. Κυριάκος λέει και ο Αβραμίδης τρομερή εμφάνιση. Εντάξει, τρομερή. Έκανε, ήταν καλός ο μικρός. Πήγε πάνω στην μπάλα, προσπαθούσε. Για μένα το γεγονός ότι πήρε χρόνο πλέον σαν βασικός είναι κέρδος για το ΑΠΟΕΛ. Θέλουμε Κύπριους ποδοσφαιριστές να παίζουν και να παίζουν βασικοί σε μεγάλες ομάδες. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος τι έκανε, τι μου στείλω φωτογραφία. Α, πάρα, τώρα κατάλαβα. Ο φίλος έπαιξε ένα κατεβατό ομάδες και το μόνο που έχασε είναι να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο ΑΠΟΕΛ. ΑΕΛ. Οκ, εντάξει. Δεν ήταν η ΑΕΛ καλή όμως για γκολ χτες, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κυριάκος είπαμε το μήνυμά του. Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Χτες ήταν η μέρα μου, ξεκίνησες με τη Μόντσα. Α, στο Telegram. Γεια σου, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε, τι προχωράμε. Break και επιστρέφουμε. Μιλήσαμε για τα δύο χτεσινά παιχνίδια. Επιστρέφουμε με τα σημερινά και σχόλια για τα υπόλοιπα.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Super Sport 104.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
8: Αφού κουντώ.
7: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
8: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
7: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
12: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία. Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια Εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
16: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
17: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
20: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
19: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
20: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
24: Σέρβις σε 15 μέρες.
23: Κάτι πιο ευχάριστο?
24: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
23: Α, τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι αυτής της πρώτης ώρας. Καλημέρες. Επέστρεψαν τα σχολεία, επιστρέψαν όλες τις δουλειές και επιστρέψαμε και με γεμάτο Σαββατοκύριακο. Ο 132 λέει: καλημέρα, ο Ζόχο πρέπει να παρατήσει τη μάπα να κάνει άλλο άθλημα που το κατέχει. Α, έτσι, που δεν το κατέχει. Που δεν κατέχει την μπάλα, δηλαδή. Okay. Μ' αρέσει για τη Μάλτα που μου στέλνει. Καλημέρα, Άλκη Μάλτα, 6 μέρες όλα τα γεύματα. Περίμενα εδώ, ένα λεπτό ρε, γιατί χάσα τα μηνύματα. Λοιπόν, 9.35 λέει: καλημέρα, Άλκη Μάλτα, 6 μέρες όλα τα γεύματα. Είναι 800 ευρώ στην Κύπρο, 6 μέρες με πρωινό, μόνο 2.000. Όπα. Εάν κλείσεις, αν είσαι τουρίστας και έρθεις από το εξωτερικό και κλείσεις την Κύπρο, 6 μέρες δεν υπάρχει το 2.000, είναι πολύ πιο φθηνά. Με τα γεύματα, all inclusive. Για τους Κυπραίους είναι 2.000 με πρωινό, σωστό. Λοιπόν, Σαλαμίνα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, λέω 457, βγάζεστε συμπεράσματα γρήγορα, περιμένετε. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα τον Μποιατζή, γεια σου Ανδρέα, καλημέρα. Όχι τον δικό μας, τον άλλον, τον ακροατή μας, ο οποίος μου στείλε μήνυμα περί τσίγλας και φτισήματος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε ο Κυπριανίδης εχθές για τις φάσεις, δεν τον άκουσα, γιατί έκανα παιχνίδι και την ώρα το... Όχι, μίλησε. Αφού την ώρα που ήρθα εδώ να πιάσω το mouse, το περίφημο mouse, λοιπόν, γιατί εγώ ξέρετε, έχω ένα κακό θέμα. Έχω το ασύρματο το mouse στο κομπιούτερ και κάθε. Ροζ. Παιδιά, πήγα και πήρα συγγνώμη, δηλαδή. Πήγα ένα mouse που μου άρεσε πολύ. Λέω, το κουτάκι είχε άσπρο και μαύρο. Λέω, άντε, θα πάρω μαύρο, γιατί το μαύρο θα το χάνω πιο εύκολα. Να πάρω άσπρο, τουλάχιστον να φαίνεται. Παίρνω το άσπρο, ερχόμαστε εδώ, κάνουμε unboxing, βγαίνει το mouse ροζ. Και με περιπέζουν ότι έχω ροζ mouse. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθα να πιάσω το mouse, το οποίο για μία ακόμα φορά το ξέχασα την Παρασκευή. Ήρθα χτες βράδυ να το πιάσω εδώ, την ώρα που έκανε ο Στέλιος εκπομπή και εκείνη την ώρα χτύπαγε του Κυπριανίδη να τον πάρει τηλέφωνο. Βγήκε, αλλά δεν ξέρω τι είπε. Δεν έχω ακούσει τον Κυπριανίδη. Δεν τον άκουσα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Έχει φαβορεί μεγάλο στο Πάφος Ολυμπιακός. Η Πάφος εννοείται. Εκτός επιλογών, η μόνιμα Πόντε, Ζάζα, Κόρτερ και Κυριακίδης. Η κατάσταση των Μαμάντοφ και Μπρίτο επρόκειτο να ξεκαθαρίσει την τελευταία προπόνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος ή όχι, ή το ένας ή το άλλος. Το σίγουρο είναι ότι είναι παίκτες οι οποίοι θα λείπουν οι περισσότεροι από αυτούς που ανέφερα, συν τους δύο. Ο Ολυμπιακός, ξέρω ότι είναι δύσκολη αποστολή σε μια ομάδα η οποία είναι από τα φαβορί για το πρωτάθλημα. Στην αποστολή θα είναι ο Τάμας, ο οποίος προσθέθηκε πρόσφατα στο ρόστερ και είναι απόλυτα έτοιμος. Θετικά είναι τα νέα για τον Πρόκο που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Διαθέσιμος και ο Ενρίκε. 7 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Ραδιοφωνικά Super Sport 104, τηλεοπτικά Cita Vision. 8 η ώρα, Άρης Ομόνια. Στον Άρη είναι σημαντική απουσία του Χάμπου. Λείπει και ο Βανά, εντάξει, εδώ και καιρό. Ο Ελαλάτσι και ο Νίκολιτς είναι αμφιβολή. Θέλω να δω αυτόν τον Ελαλάτσι, γιατί με πρίξαν ότι είναι παιχταράς, ότι είναι ο Winger. Να τον δω. Νομίζω είναι Βραζιλιάνος ο Ελαλάτσι. Άσχετα αν δεν είναι το όνομα του έτσι βραζιλιάνικο. Κάτι η Αλγερία ή Μαρόκο θυμίζει. Κάτι μου είπαν, νομίζω είναι Βραζιλιάνος. Τώρα να το δω. Ο Άρης ψάχνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Έτσι, μετά το 2-2 της πρεμιέρας με τον Απόλλωνα. Μια νεανική ομάδα. Πάντως γενικά στα παιχνίδια του Άρη και της Ομόνιας υπάρχει έτσι γκολ και θέαμα. Πέρσι θυμίζω είχε εκείνο το εκπληκτικό 3-5 της Ομόνιας στην Λεμεσό, 2-2 στα play-off. Πρόπερσι είχε ένα 3-3. Εντάξει, θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα έχει καλό θέαμα αυτό το παιχνίδι και γκολ το πιθανότερο, αν φώτερες οι ομάδες μπορούν να σκοράρουν. Η Ομόνια, η οποία θέλει να διαγράψει το κακό ξεκίνημα εντός των τυχών. Έχασε στην πρεμιέρα βαθμούς από την Ομόνια Ραδίπου. Έχασε και το Super Cup από την Πάφος στη συνέχεια. Θα δούμε. Ο Μπέρκ ενδέχεται να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις στο βασικό του σχήμα και του το επιτρέπουν και οι τελευταίες προσθήκες, ειδικά στη μεσαία γραμμή, αφού Μπράουερς και Τανάσε είναι έτοιμοι. Έχουν και πάρει και χρόνο συμμετοχής με την Πάφο. Οπότε να δούμε τι αλλαγές και τι μπορεί να κάνει μια Ομόνια η οποία πάει ουσιαστικά χωρίς προβλήματα στον συγκεκριμένο αγώνα.
Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι και για την Ομόνια και για τον Άρη, όμως ελπίζω ότι θα δούμε όντως ένα πολύ καλό παιχνίδι, όπως και στο άλλο ελπίζω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πάφος είναι ανώτερη ως ομάδα, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πάει για να κρυφτεί σε ένα, τέτοιο παιχνίδι. Ο Ελαλάτς είναι Ολλανδός. Εντάξει, καλημέρα 442, thank you. Εν το ψάξα, απλά μου είπαν ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Δεν τον έχω δει όμως καθόλου, άρα δεν ξέρω αν θα το δούμε και σήμερα, γιατί είναι αμφίβολος, αν θα παίξει δηλαδή. Άρα να περιμένουμε να δούμε.

0: Λοιπόν, αυτά για τα δύο σημερινά παιχνίδια. Άρης vs Ομόνια, goal goal, τελικό αποτέλεσμα χ. Τι το βλέπεις, δηλαδή 1-1-2-2. Okay. Πιάσαμε και το χτεσινό half time μισό goal που έδωσε. Ευχαριστούμε Αντώνη Υπάρχο. Γεια σου Αντώνα, ρε, καλημέρα. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Χτες το βλέπα. Έγραψε στο Telegram ότι στο Πάρμα Μόντσα θα σκοράρει η Μόντσα. Θα έχει γκολ στο ημίχρονο και μάλλον θα το βάλει η Μόντσα. Μετά από 5 λεπτά 0-1 και έβαλε γκολ η Μόντσα. 1-1 τελικό. Εντάξει. Γιατί τόσο χαμός με το Απόλλων, Απόλλων Ανόρθωση? Δηλαδή, όχι τόσο χαμός, εννοώ χαμός από τις ανακοινώσεις των δύο ομάδων. Ξεκίνησε ο Απόλλωνας, μάλλον η Ανόρθωση ξεκίνησε, sorry. Μετά βγήκε ο Απόλλωνας, έβγαλε ανακοίνωση που λέει για τη φωτογραφία που έβαλε η Ανόρθωση ότι είναι AI. Η Ανόρθωση έβαλε μια φωτογραφία που λέει η εικόνα είναι αδιάψευστη, μιλάει από μόνη της. Λοιπόν, έβαλε αυτό, έβαλε μια εικόνα σε φάση όπου, όπως γράφει η Ανόρθωση, ο Σολομού από τη θέση του ΒΑΡ επέλεξε δυστυχώς να το εφαρμόσει επιλεκτικά και ο διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου να το προσυπογράψει. Το ΒΑΡ πράγματι στήχθη στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει στην διόρθωση διαιτητικών λαθών. Η εικόνα είναι αδιάψευστη. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε ο Απόλλωνας, ο οποίος έγραψε ότι γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Η εποχή του AI έχει δυστυχώς παρασύρει αρκετό κόσμο σε παιδαριότητα λαθή. Ο Απόλλωνας από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίζεται με την Adidas στις επίσημες εμφανίσεις του. Δεν φαίνεται αυτή η εμφάνιση ότι είναι, να σκεφτώ, να καταλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω, τέλος πάντων. Και το ιστορικό έμβλημα της ομάδας στο στήθος, το στρογγυλό. Α, γι' αυτό τώρα καταλάβω. Okay. Κάποιοι θαυμαστές του AI μας έχουν επιστρέψει με το έτσι θέλω στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Βασικά από όλα μας λέει ότι η φωτογραφία ήταν παλιότερη. Και ξαναβγήκε η Ανόρθωση μετά. Έβγαλε νέα απάντηση και έβαλε το βίντεο της Sita Vision που ουσιαστικά έχει παγώσει εκείνο το στιγμιότυπο που ήταν στη φωτογραφία και λέει ότι η πραγματική εικόνα δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Η εικόνα της Sita Vision ευτυχώς δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι απολύτως πραγματική. Χαμός, πόλεμος ανακοινώσεων, Απόλλωνα με Ανόρθωση, Ανόρθωση Απόλλων, το ίδιο. Λοιπόν, ο Πέτρος τι λέει? Πέτρος, όλες οι επιθέσεις της ΑΕΚ από δεξιά και ο προπονητής μας που σου νεύκω που πάεις. Ο Πέτρος είναι Σαλαμιναίος. Γεια σου Πέτρο μου, καλημέρα. Ο Αλέξανδρος μου στείλε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα έκανε χρήση λέιζερ, τον οποίο για σκηνικό χτες το αμόχωστος αντιλαμβάνομαι, για χρήση λέιζερ το οποίο απαγορεύεται στα μάτια των μισό λεπτό να το δημοσίευμα των οργανωμένων φιλάθλων της ΑΕΚ. Υποδείχθηκε και καταγγέλθηκε πολλάκι στους φρουρούς του γηπέδου, οι οποίοι αδιάφοροι δεν έπραξαν κάτι και την άφησαν. Α, είναι κοπέλα η οποία, μάλιστα τώρα κατάλαβα, μου έχει στείλει μια φωτογραφία μιας κοπέλας οπαδού της Νέας Σαλαμίνας, η οποία κρατάει λέιζερ και όλη την ώρα έριχνε το λέιζερ στη μούρη των οπαδών της ΑΕΚ. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει σχετική φωτογραφία σε μια ιστοσελίδα στο Facebook, σελίδα «Η Φωνή της Λάρνακας». Okay. Το λέιζερ είναι και επικίνδυνο να είμαστε μέσα στη μούρη συνέχεια. Η Νέα Σαλαμίνα ο προπονητής μας είχε κάνει. Είχε. Είναι. Α, περίμενε. Ο προπονητής μας είχε. Ρε, κάνε translation το 548. Ο προπονητής μας δεν κάνει ή είναι να κάνει να ανακατεύει τραχανά.
1: Εδώ, κάνει για τραχανά.
0: Κάνει για τραχανά, ναι. Θα μας πάσει τα νεύρα, ναι. Αυτό. Περίμενε, έχω αφήσει τα μεγάλα. Ένα λεπτό να δω τι έχω αφήσει έξω. Ομόνια, δηλαδή, πάρα πολύ σημαντική νίκη με τον γκολ του Πέτροβιτς στο 21ο λεπτό το Σάββατο. 2-2 η Καρμιώτησα με την. Μάλλον η 29 με την Καρμιώτησα. Αν δεν είχε αποβολή η Καρμιώτησα, νομίζω δεν θα το κέρδιζε το βαθμό 29. Έπαιξε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέινολτς. Αν φορτσάτη η Καρμιώτησα 0-2 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στα πρώτα 30 λεπτά. 2-2 στην επανάληψη. Αυτά. Δευτέρα, ξέρετε, δεν τα προλαβαίνουμε όλα γιατί γίνεται ένας χαμός. Πάμε και εκτός συνόρων.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε Ελλάδα. Παναθηναϊκός έκανε παιχνιδάκι τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Τετέ και ένα του Ταμπόρδα. Είχε και χαμένο πέναλτι ο Ταμπόρδα. Τουλάχιστον από τα highlight που είδα μπορούσε να βάλει πολλά περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός. Να βάγει ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε από το 15 με 10 παίκτες. Είχε αποβολή και του Ντέσσερ στο 60 κάτι, 65-66 τέλος πάντων εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ το μόνο που κατάφερε να πετύχει ένα γκολ στο φινάλε 3-1 με τον Ούγκρεσιτ στο 90. Δεύτερο τρίτο λεπτό ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη του εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα, σίγουρα, εντάξει το άλλο πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές μιλάμε, αλλά γενικά έκανε την καλύτερη εμφάνιση φέτος. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε μια αγωνιστική χτες όπου ο Όφη κέρδισε 2-0 την Κηφισιά, 1-1 ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα έπαιζε με 10 παίχτες από το 70, αποβλήθηκε ο Κατάλντι, μπορούσε μέχρι και το διπλό, δεν ξέρω, δεν έχω δει highlight, διαβάζω ρεπορτάζ, μέχρι εκεί δεν έχω εικόνα. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, μόνος πρώτος στη βαθμολογία ο Πανετολικός, μπράβο του. Το Αναστασίου ο Ηλίας ο Χαραλάμπους δεν ξεκίνησε καλά στην Λιβαδιά. Σήμερα έχει Αστέρας Ηρακλής στις 6 το απόγευμα για την Super League. Σε μια εβδομάδα που έχουμε Champions League, αύριο Τετάρτη και μεθαύριο. Τρεις μέρες στο Champions League η πρώτη αγωνιστική. Και η ΑΕΚ παίζει αύριο με την Λας Κλίντσερ. Μετά την εκοφαντική νίκη επί του Άρη, η Ένωση προφανώς και ρίχνει το βάρος της στο αυριανό παιχνίδι του Champions League. Αποθέωση του Λόβρο Μάγερ από τους οπαδούς της Ένωσης για ευνόητους λόγους, γιατί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ένας παίκτης, η οποία περίπτωση του Λόβρο Μάγερ, να σας πω την αλήθεια, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Αν δεν έπεφτε η Wolfsburg κατηγορία από την Bundesliga στην Zweite Liga, δηλαδή στην δεύτερη κατηγορία, δεν είχε περίπτωση ο Λόβρο Μάγερ να πάει στην ΑΕΚ, να το πω έτσι απλά, να δει την Ελλάδα. Η ΑΕΚ πρόλαβε, τον έκανε δικό της, δείχνει ένας πολύ καλός παίχτης, να περιμένουμε να δούμε και την συνέχεια. Στον Ολυμπιακό, ο LKB χειρουργήθηκε χτες, μία από τις πιο τρομακτικές εικόνες που είδαμε το τελευταίο διάστημα στα γήπεδα, με αυτόν τον τραυματισμό του Μαροκινού. Πήγε και ο Μαρινάκης εχθές στο νοσοκομείο που χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή, θα χάσει πάρα πολλούς μήνες, δεν χρειάζεται να πω. Να δούμε τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη του Μαροκινού, με δεδομένο ότι ο Γιάρεμ Τσουκ είναι ακόμα στο ρόστερ, αν θα είναι αυτός ή αν θα έχει κάτι άλλο. Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε. Για μένα η απώλεια του Ολυμπιακού ήταν ο Ελκαμπή. Οι βαθμοί είναι βαθμοί, χάνονται, μπορεί να τους κερδίσει άλλα παιχνίδια κλπ. Η μεγάλη απώλεια του Ολυμπιακού το Σάββατο ήταν ο Ελκαμπή. Ό,τι και να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο είναι τσάμπα λόγια. Ο Ελκαμπή είναι τεράστια απώλεια και ο τρόπος που τραυματίστηκε ήταν πολύ πολύ άτυχη στιγμή. Έκλαιγε και ο τερματοφύλακας του Βόλου. Δηλαδή, εντάξει, είναι από τις στιγμές που δεν πήγε ο άνθρωπος να τον σακατέψει. Πήγε να πιάσει την μπάλα, μάζεψε το πόδι και είδατε τι ακριβώς συνέβη. Έτσι, πάρα πολύ δυσάρεστη εικόνα. Πραγματικά, εύχομαι να επιστρέψει στα γήπεδα όσο δυνατόν ταχύτερα ο Ελκαμπή και κυρίως δυνατός, γιατί είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έτσι, ανεξάρτητα με το ποια ομάδα είναι ο καθένας, ο Ελκαμπή είναι από τους κορυφαίους σκόρερ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, χτες στην πάρα πολλά μάτς στην Ευρώπη, ξεκινάμε από Αγγλία, όπου η Arsenal πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου 2-1 την Chelsea. Everton United 2-2 με ένα τρομερό γκολ της Everton στο φινάλε με τον Maitland Niles, μια βολίδα από 25-30 μέτρα, απίθανο γκολ για το 2-2 της Everton. Στην Ισπανία, Deportivo Alavés Osasuna 5-2, Valencia Barcelona 0-5, Málaga Levante 0-0 και Espanyol Sevilla 1-1. Στην Bundesliga, Hamburgo Mainz 0-5, Eintracht Augsburg 1-4. Στην Ιταλία, στο ντέρμπι της βραδιάς, Juventus Milan 1-1. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό, έκανα περιγραφή το παιχνίδι, το πρώτο ήταν μαπά. Η Juventus ήταν καλύτερη, Η Μίλαν έβαλε γκολάρα, η Γιουβέντους στις καθυστερήσεις σοφάρισε. Μπολόνια Σασουόλο 2-2, Πάρμα Μόντσα 1-1. Όλα τα παιχνίδια στην Ιταλία, όλα το Σαββατοκύριακο, όλα πόσα μάτς είχε, όλα ήταν γκολ-γκολ και σχεδόν όλα over. Όλα γκολ-γκολ. Περίεργο για Ιταλία, αλλά συμβαίνει. Έχει και άλλα δύο σήμερα. Κάλιαρι Λέτσε και Ουντινέζε Λάτσιο. Για να δούμε αν θα πάνε στο ίδιο. Σήμερα έχει Χετάφε Θέλτα 8 η ώρα στην Ισπανία και 10.30 Έλτσε Σοσιεδάδ. Θυμάσαι την Παρασκευή που ένας φίλος σου σου είπε «Βλέπω τη Ρεάλ, θα παίξω τη Ρεάλ». Σου είπα «Η Ρεάλ δεν θα κερδίσει». Το θυμάσαι? Το θυμάσαι? Η Ρεάλ ήταν... σου είπα «Η Ρεάλ ήταν πολύ επικίνδυνη για να γκελάρει, διότι η Μπέτις είναι καλή ομάδα». Ήταν καλύτερη η Ρεάλ, όπως είδα το παιχνίδι και έχω δει και τα highlight μετά, αλλά τελείωσε, δεν πήγε μπάλα. Έχασε και το πέναλτι ο Εμπαπέ, αλλά και να το βάζε, διπλό δεν γύρνα για το παιχνίδι. Θα ήταν το maximum στην ισοπαλία. Εν τω μεταξύ ήταν από Cinta Vision 2, όχι 1. Ο Απόλλωνας φοράει Adidas, όχι Puma. Το σήμα το φετινό είναι στρογγυλό. Εσκρίτσε δεν έχει γένεια. Μπρο ρε λαφαζανιές, λέει ο 4.94. Ρε μα τι χαμός γίνεται. Εντάξει, τώρα να δούμε αν θα έχουμε επίσημες τοποθετήσεις από τις δύο ομάδες, Απόλλωνα και Ανόρθωση. Έχω στείλει μηνύματα, προς το παρόν δεν υπάρχει ανταπόκριση. Η Ανόρθωση σίγουρα δεν θα βγει μέχρι τώρα. Να δούμε αν θα βγει ο Απόλλωνας. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε? Παιδιά, δεν προλαβαίνω και τα μηνύματα. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και στο Messenger. Ό,τι μπορώ τα διαβάζω για να, έτσι, να είμαι και σωστός απέναντι σε όλους σας που στέλνετε μηνύματα. Πέρα από αυτά που μου στέλνετε στο 23-24, που γίνεται και εδώ χαμός. Πάρα πολλά μηνύματα για τη Νέα Σαλαμίνα και για τον προπονητή της. Δεν νομίζω ότι έχει θέμα προπονητή η Νέα Σαλαμίνα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Αλλά από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν σας είπα ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά και δεν το φοβάμαι. Ότι μέχρι 28, εγώ έδωσα και πολύ handicap 28 Οκτωβρίου για προπονητή καινούριο, για αλλαγή προπονητή στην πρώτη κατηγορία. Ούτε την 1η Οκτωβρίου θα δουν εδώ τη στρατιωτική παρέλαση. 28 είναι ουτοπία, δεν το συζητάω. Λοιπόν, να κάνω εγώ το δελτίο σήμερα, λείπει η Μαρίνα μας, οπότε να πάμε σε 1-1,5 λεπτό στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Απλά να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα. Επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
6: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλή.
2: Super Sport
7: 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Άστραψε και βρόντισε το ΑΠΟΕΛ χτες βράδυ, το οποίο κέρδισε 6-0 την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ, την ίδια ώρα που η ΑΕΚ περνούσε με εμφαντικό 4-1 στο Αμόχωστος απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα. Εξάραμε οι σούπερ υπογραφές από Σταφυλίδη και Πεδρόσο, που ήταν οι πρωταγωνιστές για το ΑΠΟΕΛ χτες βράδυ. Ο Σταφυλίδης πέτυχε γκολ, ο Πεδρόζο 2 τέρματα, Μαρκίνιος, Μαϊόλη και Πέρες τα υπόλοιπα 3 για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που ήταν καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η ΑΕΛ έφυγε από το ΓΑΣΥΠΗ με αυτό το βαρύ σκορ, παράλληλα όμως και με έντονα παράπονα για την διαιτησία. Στο 57 αποβλήθηκε ο Καφού για την ομάδα της Λεμεσού. Θα γίνουμε καλύτεροι, το μήνυμα του Νίκου Παπαδόπουλου, που δήλωσε ευχαριστημένος από το ρόστερ και ουσιαστικά έστειλε μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει άλλη μεταγραφή στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, κυρίως στην επιθετική γραμμή. Ο Ούγκο Μάρτινς απολογήθηκε στον κόσμο της ΑΕΛ για την εικόνα και το βαρύ αποτέλεσμα στο ΓΑΣΥΠΗ, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για αποφάσεις που, όπως είπε, δεν μπορούσε να ελέγξει η ομάδα του. Στην Λάρνακα και στο Αμόχωστος επιστροφή, η ΑΕΚ συνέχισε από την πρώτη αγωνιστική σκοράροντας με χαρακτηριστική άνεση, αυτή τη φορά 4 γκολ απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, με 2 τέρματα του Ιβάνοβιτς και από ένα τον Μπάγιτς και Τσακών. Για τη Νέα Σαλαμίνα το μόνο που κατάφερε είναι να μειώσει με τον Γκράντσι σε χρόνους καθυστερήσεων. Ήμασταν πολύ αποφασιστικοί. Το μήνυμα του Ρούμπεν Σεγιές, στήχησαν τα ατομικά λάθη αναφορά του Άγχελ Λόπες. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στο Παφιακό, αρχικά στις 7. Η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε παιχνίδι το οποίο θα είναι ραδιοφωνικά από τον Super Sports στους 104, και μία ώρα αργότερα στο Αλφα Μέγα ο Άρης υποδέχεται την Ομόνια στις 8 αυτή η αναμέτρηση, και αυτό το μάτς ραδιοφωνικά από τον Super Sports 104 και οι δύο αναμετρήσεις τηλεοπτικά από την Cita Vision. Η Πάφος έχει εκτός επιλογών Ζάζα, Γκόρτερ και Κυριακίδη, αναμονή για Μαμάντοφ και Μπρίτο που είναι αμφίβολοι. Στον Ολυμπιακό θετικά είναι τα νέα για τον Πρόκο που είναι διαθέσιμος, όπως και ο Ενρίκε, ενώ στην αποστολή είναι και ο νεοαποκτηθής Τάμας. Στον Άρη θα απουσιάσουν Χάμπος, Χαραλάμπος και Βανά Άλβες, ενώ η Έλα Λάτσι και Νίκολιτς είναι αμφίβολοι. Την ίδια ώρα στην Ομόνια ο Μπέρκ ενδέχεται να κάνει διαφοροποίηση στο αρχικό του σχήμα, μιας και οι τελευταίες προσθήκες, ιδιαίτερα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Μπρόουερς και Τανάσε, είναι πανέτοιμοι για 90 λεπτό. Χαμός μετά το παιχνίδι του Απόλλωνα και την ανόρθωση και κατέρωθεν ανακοινώσεις όσο αφορά την διαιτησία, με φωτογραφίες από επίμαχες φάσεις απάντησε ο Απόλλωνας αρχικά στα παράπονα της ανόρθωσης για την διαιτησία, ενώ στην πλευρά της ομάδας Αμοχώστου έχει φουντώσει ενόχληση για τους διαιτητές, με την δεύτερη ανάγνωση των επίμαχων φάσεων να οδηγεί την ανόρθωση να ζητάει εξηγήσεις από την ΚΟΠ. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολα δικό του το ντέρμπι με την ομάδα του ΠΑΟΚ 3-1, με δύο γκολ του Τετέι και ένα του Ταμπόρδο, ο οποίος είχε και χαμένο πέναντι. Ο Παναθηναϊκός στην καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ μέτριος, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Ούγκρεσιτς το 92ο λεπτό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Όφη Κηφισιά 2-0 και Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 στα υπόλοιπα παιχνίδια. Σήμερα στις 6 Αστέρας Ηρακλής. Η ΑΕΚ μετά την εκοφαντική νίκη του Σαββάτου απέναντι στον Άρη ρίχνει το βάρος της στο αυριανό παιχνίδι του Champions League με την Λας Κλίντσερ. Στον Ολυμπιακό χειρουργήθηκε ο άτυχος της χρονιάς ο Ελ Καμπί, μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Βόλο το Σάββατο, με τον παίχτη να λείπει για τους επόμενους μήνες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ερυθρολεύκων. Στην Ευρώπη και σε παιχνίδια χτες, στην Αγγλία Arsenal Chelsea 2-1, Everton Manchester United 2-2. Στην Ισπανία Espanyol Sevilla 1-1, Málaga Levante 0-0, Alavés Osasuna 5-2, Valencia Barcelona 0-5. Στη Γερμανία Hamburgo Mainz 0-5, Eintracht Augsburg 1-4. Και στην Ιταλία Juventus Milan 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Frosinone Venezia 3-2 και Parma Monza 1-1. Στις 7.30 σήμερα Cagliari Lecce και στις 10 παρατέταρτο Udinese Lazio. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
17: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
18: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάνη. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο.
7: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
10: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. PrimeTel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
11: Επιστρέψαμε, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σε λίγο ρεπορτάζ ΑΕΛ. Θα έχουμε και την πρόγνωση για τον καιρό σε πολύ λίγο. Είναι ήδη στη γραμμή ο Τάσος Ηρωδιακόνου. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζω ότι ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας είναι η Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ζύμη είναι φρέσκια καθημερινά και φτιάχνεται χειροποίητα. Handmade. Πολλές επιλογές σε ζύμες ανάμεσα σε handcraft, thin, stuffed crust και εννοείται η αγαπημένη original pan.
12: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
13: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
14: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
11: Τάσο Ηρωδιακόνου, Τάσο, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα, τι γίνεται?
15: Καλά, πήραμε το μικρό σχολείο, γυμνάσιο. Εντάξει, ξεκινήσαμε. Μπαίνουμε στη ρουτίνα μας.
11: Έτσι ακριβώς.
15: Λοιπόν, εντάξει, καλά είμαστε.
11: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι λέει για σήμερα ο καιρός? Θα έχουμε υγρασίες.
15: Θα είναι ζεστούλα και τη σήμερα. Θα είναι έτσι πιθανόν η πιο ζεστή μέρα αυτών των ημερών. Γιατί σχεδόν 40 βαθμούς.
11: Okay.
15: Θα είστε εκεί κοντά στους 39, οπότε εντάξει, τι 39, τι 40.
11: Τι 39, τι, ναι, τι 30, τι 40, τι 50.
15: Γιατέθηκε, να σου πω, αν ήταν Ιούλιο δεν θα ήταν θέμα, αλλά είναι Σεπτέμβριος πλέον, οπότε το να έχει 39 βαθμούς ήδη είναι αρκετή θερμοκρασία από τους 36 που είναι κανονική. Οπότε θα έχεις σήμερα 38-39 στο εσωτερικό, 33-35 σε παράλληλες περιοχές και από 26-32 στα ορεινά τμήματα. Χαμηλά τα ποσοστά υγρασία σε 33-35 σε παράλληλες περιοχές και από 26-32 στα ορεινά τμήματα. Χαμηλά τα ποσοστά υγρασία σε

0: 24-28 στα ορεινά, από όταν είμαστε πιο κοντά στις κανονικές. Μια πολύ μικρή άνοδο στο Κυριακό, ένα βαθμό, δύο, δεν έχει κάποια έτσι μεγάλη μεταβολή. Mm-hmm. Για να ξαναπέσει και πάλι μετά την επόμενη εβδομάδα, ξαναπέφτει και πάλι η θερμοκρασία. Άρα συνεχίζονται τα σκαμπανεβάσματα. Θα έχουμε ζέστη ακόμα και το επόμενο διάστημα, ειδικά τις επόμενες ώρες. Από θέμα βροχό δεν έχω να πω κάτι για οργανωμένο, κάτι μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη για κάτι ιδιαίτερο να μας απασχολήσει. Mm. Τώρα θα βγάλει κάποια μέρα κάτι τοπικό στο ορεινό, αυτό θα το ξαναδούμε. Αλλά γενικές
1: είχε καμιά βροχή εικόνα, καλή το Σαββατοκύριακο?
0: Έκανε τα ορεινά κυρίως. Έκαμε έτσι 4-5 βροχές πάνω στο Τρόδος και γύρω περιοχές. Έδωσε καλές βροχές, αλλά είναι το τοπικού περιεχομένου. Δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι οι βροχές θα αρχίσουν μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου και κυρίως από το 3-10 Σεπτεμβρίου και όσο πάμε στον Οκτώβρη, πιθανολογώ να έχουμε μια αύξηση στις πιθανότητες για βροχές. Όταν έρχονται βροχές, όπως φαίνεται. Και θερμοκρασία θα έχει τα σκαμπανεβάσματά της, δεν αναμένεται κάτι ούτε κρύο ούτε πολύ ζέστη, αλλά θα έχει τα σκαμπανεβάσματά της.
1: Ναι, χαρά. Okay. Λοιπόν, καλή δουλειά.
0: Αυτό είναι το γενικό του καιρού. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όμως.
1: Τα σου ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλημέρα.
0: Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
1: Μιχάλης Αριστίδου, πάμε Λεμεσό, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Μιχάλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα και στα κόλια μας.
1: Βαριά ήταν για την ΑΕΛ, σε ένα από τα χειρότερα βράδια της όσο αφορά αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα για εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πότε τελευταία φορά η ΑΕΛ δέχτηκε 6 γκολ σε ένα παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πρόσφατα, νομίζω δεν είναι τα τελευταία χρόνια.
3: Έχει δεχθεί ξανά από ΑΕΛ, νομίζω πριν κάποια χρόνια, ένα σκορ πάρει 6-0 ή 6-1.
1: Ναι.
3: Πρόσφατα τα τελευταία 6-7 χρόνια. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, δεν χωνεύεται αυτό το εξήνεμι στο γαλάζιο κύπελλο στάδιο, είναι αλήθεια. Με άλλες εξοδοξίες πήγανε στο γύρο, αλλιώς φύγανε. Σε ένα βράδυ που θα πρέπει απλά να το ξεχάσω. Δεν έχει κάτι να ασχοληθούν, δεν έχει κάτι να κρατήσουν. Ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση των γαλάζιο κύπελλων. Δεν κρατήθηκαν να αφήσουν ούτε και τα προσχήματα. Μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος, μια ομάδα χωρίς ένταση, χωρίς πάθος, πουθενά μαρκαρίσματα, πραγματικά, όχι με τα μάτια.
1: Πουθενά.
3: Με τα μάτια δεν μαρκάραμε.
1: Ναι,
3: όποτε ήθελε τα που έλεγαν επίθεση, όποτε ήθελε να μπαίνει στην περιοχή του Ισραήλ, όποτε ήθελε έπανε σε γκολ.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει και
3: αυτή την εικόνα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΛ δεν θύμιζε καθόλου την ομάδα που είδα στα φιλικά. Δεν θα πω για το πρώτο παιχνίδι, γιατί δεν έχω εικόνα όλου του παιχνιδιού, στο εννοώ την πρώτη αγωνιστική. Αλλά χτες, επειδή ήμουν αγίπεδο, έβλεπα το παιχνίδι. Παιδί μου, δεν υπήρχε πλάνο για την ΑΕΛ μες στο γήπεδο. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν ο Μάρτινς. Και δεν μιλάμε για το σημείο της αποβολής και μετά, μιλάμε για το σημείο της αποβολής και πριν, όπου ήταν 11 εναντίον 11. Ο Καπίνο τον έβλεπα, φώναζε, προσπαθούσε να τους μαζέψει και έλα, δεν γινόταν τίποτα στην άμυνα.
3: Νομίζω ο Καπίνο εχθές αναρωτιόταν αν τίποτα εγώ στη γη είχε άλλους συμπαίχτες και χθες ήταν στο γήπεδο.
1: Όπως το λες, ναι.
3: Ο καημένος. Χθες είχαν επανόρθωτα από την άμυνά του. Όταν στο 16 είσαι διάμενη,

0: σκορ από δύο παιδικά λάθη στην άμυνά σου, αντιλαμβάνεσαι ότι από μόνος σου κάνεις τα πράγματα δύσκολα. Όταν δεν βγάζεις αντίδραση, μέχρι το μίξο με και όταν τα ξεμείναχτε και αποβολή, και κάπου εκεί γράφεται και η μοίρα της άλλης στο παιχνίδι, έτσι. Όχι πως να ήταν 11-11 άλλα δεκάτη πολύ δραματικά.
1: Όχι, όχι, εγώ νομίζω, ναι.
0: Πιθανά να μην ανέβαινε το ρίτσι σκορ τόσο ψηλά, μέχρι εκεί. Όμως, είναι μια φάνηση που δεν πρέπει, μάλλον πρέπει να χρειαστεί οπωσδήποτε. Το θέμα είναι πως θα αντιδράσει άλλη από εδώ και μπρος. Και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία, Αλέξανδρα, αν θα πάρει κάποιος το ποτάμι μετά αυτή την πίστα. Όμως θα πρέπει να τραβήξουν αυτιά. Στην ΑΕΛ και να δουν πώς θα αντιδράσει η Βάζια και να μην ξαποκριθεί αυτό το χάλι που ήταν με χθες.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα τις έχουν στοιχήσει οι απώλειες των δύο επιθετικών. Η ΑΕΛ μπροστά ήταν ακίνδυνη χτες. Ο Γιώβετιτς ως υπαρών δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν τροφοδοτήθηκε ιδιαίτερα, αλλά και στις φάσεις που ήταν εμπλεκόμενος δεν έκανε απολύτως τίποτα. Γενικά ήταν μια εικόνα η οποία απήχε πολύ από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα μέσω επιθετικά. Μέσω αμυντικά τα λάθη τα είχαμε εντοπίσει από την αρχή της προετοιμασίας, γιατί δεν υπήρχε παιχνίδι πλην ενός, αν θυμάμαι καλά, που να μην δέχτηκε γκολ η ΑΕΛ. Άρα εκεί υπήρχε θέματα και είναι προφανώς δουλειά του προπονητή να το διορθώσει, κάτι το οποίο χτες για μία ακόμα φορά φάνηκε ότι δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ήταν όλη η κακή μέρα εννοείται χθες, για αυτή η εμφάνιση και το σκορ. Μεσοπαιδικά μπορώ να δεχτώ αυτό που λες, Αλκή, ότι όντως όταν χάνεις δύο βασικούς ποδοσφαιριστές προφανώς και θα επηρεάσει, όπως και έγινε. Η αλήθεια, εγώ δεν περίμενα να βγάλει αυτή και χθες την ενέργεια που βγάλε με την άνθρωση μπροστά, διότι είναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τι σημαίνει να χάσει δύο βασικούς ποδοσφαιριστές και να μπει μέσα ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Γιώβετιτς, ο οποίος στην ουσία δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί για 90 λεπτά. Εντάξει, ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε οι ευθύνες.
1: Αλλά
0: δεν τράβηξε, δεν τράβηξε ούτε η υπόλοιπη ομάδα. Και τα άκρα της ήταν ως υπαρών και τα άκρα μπακ βρίσκονταν αλλού στο γήπεδο και η κεντρική αμυντική. Πραγματικά έπλεσε μια εικόνα χθες και ήταν λες και περίμεναν να τελειώσει το παιχνίδι. Έχει πάρα πολλά χρόνια να δω τόση απάθεια από πλευράς εμφάνισης των γαλαζοκητήρων.
1: Νιώθεις ότι θα παίξει θέμα ή θα παίξει μάλλον σοβαρά θέμα για προπονητή? Γιατί το... Εντάξει, ακούγονται διάφορα, έχουν αρχίσει να γράφονται διάφορα, αλλά το θέμα είναι θα παίξει, μπορεί να παίξει σοβαρά θέμα Μάρτινς σήμερα.
0: Αν τα πάρουμε τώρα λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα, για να ξεχάσουμε την εμφάνιση, ήταν ένα παιχνίδι που χάθηκε, έτσι. Προφανώς και δεν έχει χαθεί χρονιά, εννοείται. Ακόμα είμαστε δεύτερη αγωνιστική. Τώρα αν θα παίξει θέμα Ούγκο Μαρτίνς στην ΑΕΛ, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως αν κάνει της ημέρας είτε λόγω πίεσης είτε το οτιδήποτε άλλο το δημιουργικό άλλα δεδομένα δεν το ξέρω. Εστιμώ όμως ότι στο παρόν στάδιο
1: δεν θα υπάρχει ο
0: Ουγκομαρτίν. Άλλωστε Παρασκευή η ΑΕΛ έχει παιχνίδι με την 4 μήνα, αλλά
1: ξέρω
0: έχει 3 μέρες που στάδιο για να προετοιμαστεί. Δεν νομίζω αρισκάνουν στην ΑΕΛ αυτή τη στιγμή να αλλάξουν προπονητή με τις μέρες πριν από ένα παιχνίδι, το οποίο πλέον είναι σημαντικό από ποια έννοια θα πρέπει η ΑΕΛ να βρει τον τρόπο να αντιδράσει και να ξαναμπεί στον δρόμο των επιτυχίων.
1: Μάλιστα.
0: Και με την ψυχολογία στον ΑΔΙΡ. Είναι θέμα δουλειάς στο προπονητικό κέντρο της ομάδας πλέον αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται στο παρόν στάδιο να υπάρχει θέμα Ουγκομαρτίνς. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, αν ξεχίσει η ΑΕΛ με αυτή την εικόνα.
1: Ωραία, ξεκάθαρα. Όταν αν έχει οτιδήποτε εννοείται μας ξαναεπικοινωνούμε, από τη στιγμή που η εκτίμησή σου είναι αυτή, θεωρώ ότι τουλάχιστον για αυτή τη εβδομάδα δεν θα υπάρχει θέμα. Αν οι άλλοι επιστρέψαν, δηλαδή το ζητούμενο πλέον για τον προπονητή αντιλαμβάνομαι είναι επιστρέψει η ομάδα στα νικηφόρα αποτελέσματα και στις καλές εμφανίσεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η εικόνα, νομίζω θα παίξει πολύ σύντομα θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω με το πρώτο αν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Η εικόνα της Αλμίδα όπως είδα και τα καλή.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση με αυτό που ήταν χθες.
1: Ναι. Ναι.
0: Τώρα αν καταφέρουν και μαζέψουν τα κομμάτια τους στην ΑΕΛ και παρουσιαστούν όπως πρέπει να παρουσιαστούν στο παιχνίδι της Παρασκευής, λογικά όλοι θα πάρουν παράταση χρόνο.
1: Ναι, ξεκάθαρο. Μάλιστα.
0: Ξεκάθαρο.
1: Μιχάλη, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Στέλλα Σάβα, τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Στέλλα, καλημέρα.
2: Αλική, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους μας.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν,
1: πρώτο κουδούνι σήμερα για γυμνάσια
2: πρώτο
1: Λύκεια.
2: Πρώτο κουδούνι για γυμνάσια Λύκεια. Πριν θα πάμε σε αυτό, δεν ξέρω αν αφαιρθήκατε για στον τραυματισμό του 10χρονου κοριτσιού από
1: το επεισόδιο που είχαμε χθες. Ναι, ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό.
2: Τα καλύψατε αυτά. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Παρ' όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο.
1: Δεν ξεκινάμε καλά γιατί είχε επεισόδια και πριν και μετά το παιχνίδι και στον αυτοκινητόδρομο. Γενικά ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Ευτυχώς τουλάχιστον ηρέμησαν γρήγορα τα πράγματα. Είχαμε τους δύο τραυματισμούς, το κορίτσι και έναν αστυνομικό.
2: Και, αστυνομικό,
1: και οι δύο πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.
2: Φαντάζομαι όμως τον δρόμο που πήρε και το κοριτσάκι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα να κάθεσαι ναι. να είσαι αμέριμνη και να φας μια μπαταρία στο πρόσωπο. Γιατί η μπαταρία ήταν το αντικείμενο το οποίο δέχτηκε στο πρόσωπο.
2: Ναι,
1: τι,
2: ναι.
1: Και πώς ένα παιδί το οποίο πάει στο γήπεδο.
2: Με τους γονείς του, με τον πατέρα, τη μητέρα του, έτσι, να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και όλοι επίσης παίρνουμε τα παιδιά μας στο γήπεδο, σκέφτεται γιατί να ξαναπάρω το παιδί μου στο γήπεδο αφού συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και ανοίγει και πάλι το τεράστιο θέμα της αστυνόμευσης αγώνων, αυτό που έλεγε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι τα στάδια δεν είναι επαρκής τελεφωμένα με τα απαραίτητα για να μπορούν να γίνονται σωστή αστυνόμευση και ούτω καθεξής. Εντάξει. Πολύ κρίμα και θλιβερό. Αν και δεν είναι επεισόδια όπως έχουμε ξαναδεί, γιατί άκουσα πολλούς που εντάξει, δεν ήταν σοβαρά. Δεν έχει να κάνει όμως. Το αποτέλεσμα μετράει. Δύο ελαφροί τραυματισμοί, όχι βαρετοί τραυματισμοί, αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι και ο τρόμος, η αγωνία του κάθε ενός που είναι στο γήπεδο και πήγε απλά να δει την ομάδα.
1: Η εικόνα στον αυτοκινητόδρομο, όταν πριν το μάτς υπήρχαν κάποια επεισόδια και υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, νομίζω λέει πολλά. Και μιλάμε και για κόσμο ο οποίος δεν πάει στο γήπεδο. Απλά περνάει, τυχαίνει να περνάει εκείνη την ώρα από το γασιπί. Δηλαδή αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Για κάποιον που δεν θα πάει στο γήπεδο και είναι μέσω επεισοδίων ή βλέπει να υπάρχουν έτσι, να υπάρχει αναταραχή μπροστά του, δεν είναι και ό,τι καλύτερο προφανώς.
2: Βέβαια, βέβαια. Και σήμερα θα ασχοληθούμε για αυτό το θέμα, κυρίως με την αστυνόμευση των αγώνων και θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε πίσω στα πιο ευχαριστά σε εισαγωγικά. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι στη μέση εκπαίδευση, μαθητές γυμνασίων λυκείων πίσω στα Φραδία. Περίπου 42.000 μαθητές επέστρεψαν πίσω στα Φραδία τους, περίπου 23.000 στα γυμνάσια και 18.000 στα Λύκεια και έχουμε και 300 στα εσπερινά σχολεία, τα νυχτερινά. Είναι περίπου 62 τα γυμνάσια που λειτουργούν και 36 Λύκεια και 5 εσπερινά σχολεία. Οι δάσκαλοι επέστρεψαν των δημοτικών σχολείων και σήμερα πίσω στα σχολεία.
1: Προετοιμάζονται για την επόμενη εβδομάδα.
2: Για την επόμενη εβδομάδα που αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και για τα παιδάκια της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς και τα νηπιαγωγεία, τα δημόσια επιστρέφουν πίσω στις 14 Σεπτεμβρίου. Χθες είχαμε το φαινόμενο της πίντας, Άλκη, σε κάποια σχολεία στη Λευκοσία κυρίως, με την αστυνομία να λαμβάνει. Είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών.
1: Ό,τι πάνε, εννοείς ξενυχτούν.
2: Πάνε, διανυχτερεύουν τα σχολεία και κάνουν τη λεγόμενη πίντα.
1: Ναι, πίντα.
2: Για να πάνε το πρωί στο
1: σχολείο. Το σερί που λένε. Σερί. Ναι.
2: Ναι, πιντωμένοι ας πούμε, για να πάνε το πρωί στο σχολείο. Είναι μια μόδα των τελευταίων τουλάχιστον 6-7 χρόνων, δεν ξέρω αν και περισσότεροι.
1: Ναι.
2: Με την αστυνομία όμως να λαμβάνει τα μέτρα της για αυτή την πίντα, δηλαδή έκανε τις περιπολίες της σε χώρους και σχολεία τα οποία γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και απέτρεψε.
2: Ναι, εντάξει, μέσα στα πλαίσια του δυνατού. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορείς να αποτρέψεις εντελώς. Το έφυγε να είναι μέσα σε κόσμια πλαίσια όλα αυτή η καταστάσεις, γιατί παλαιότερα είχαμε και κάποια παρατράγουδα. Ευτυχώς χθες το βράδυ δεν είχαμε παρατράγουδα. Έγινε και αυτό. Ίσως πάντως... τα σχολεία και ο Θεός βοηθός με τα πολλά θέματα.
1: Ναι, όπως το λες ο Θεός βοηθός, γιατί σε κάποια θέματα πάμε με τον αυτόματο στα σχολεία και με την παραβατικότητα και όχι μόνο και με άλλα πράγματα. Μακάρι να μην έχουμε τουλάχιστον λιγότερες έτσι δυσάρεστες ειδήσεις, γιατί δυσάρεστες ειδήσεις υπήρχαν και πέρσι στον χώρο της εκπαίδευσης.
2: Κυρίως με τα θέματα παραβατικότητα.
1: Με αυτό λέω, με την παραβατικότητα.
2: Με τα θέματα παραβατικότητας των νεαρών που τα είχαμε... που τα είχαμε δει έντονα.
1: Καλά, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Είσαι αισιόδοξη γι' αυτό? Εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι. Εγώ νομίζω πάλι θα έχουμε διάφορα θέματα. Τώρα σε τι βαθμό, ελπίζω όχι σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
2: Εντάξει, να πούμε κιόλας ότι ξεκινάει η σχολική χρονιά και για το θέματα, με θέματα που αφορούν το θέματα των δασκάλων. Το τεράστιο θέμα που έχει να κάνει με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Με τους καταλόγους, την κατάργηση των καταλόγων. Από προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, την έναρξη νέου καταλόγου για τους διορισμούς.
1: Και να ετοιμαζόμαστε για μια απεργία.
2: Εξαρτάται που θα οδηγήσει αυτή η διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη. Η Υπουργός της Παιδείας συναντιέται σχεδόν εβδομαδιαία με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Βλέπω τον διάλογο πιο ήπιο, θα σου πω.
1: Μα πιο ήπιο, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει σύγκληση απόψεων.
2: Να γεφυρώνεται το χάσμα. Ούτε εγώ βλέπω να γεφυρώνεται το χάσμα. Αυτό που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας είναι την κατάργηση του καταλόγου των διορισμών όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Να γίνονται νέες εξετάσεις, πιο εύκολες, όπως δεσμεύτηκε και η Αθήνα Μιχαηλίδου. Γιατί ένα πράγμα είναι εκείνα παραδεκτό, ότι εξετάσεις στις οποίες δίνουν τώρα οι εκπαιδευτικοί για τους διορισμούς τους είναι τρομερά δύσκολες και είναι όντως αλκοί, δηλαδή είναι εξετάσεις οι οποίες απρόσωπα τα οποία ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους χρόνια πριν δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το παραδέχτηκε η Υπουργός της Παιδείας και από τη δική μας εκπομπή και όχι μόνο αρκετές φορές και δεσμεύτηκε ότι αυτές οι εξετάσεις θα έχουν ένα βαθμό δυσκολίας πολύ πολύ πιο εύκολο από ό,τι είναι σήμερα και ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ένας νέος κατάλογος για όλους όσοι θα διοριστούν που θα δίνουν όλες οι εξετάσεις και θα πιάνουν τα μόρια τους στις μονάδες τους αναλόγως με το τι βαθμό έγραψαν. Όλος ο καυγάς γίνεται για τα πρόσωπα τα οποία ήδη είναι στον κατάλογο και είναι έτοιμα να διοριστούν και μπορεί να αναμένουν πάρα πολλά χρόνια τώρα να διοριστούν, να έχουν άλλη δουλειά, έτσι, για να μπορούν να μπουν στα σχολεία με το καθεστώς του αορίστου όπως έχουν σήμερα απολαμβάνουν άλλοι εκπαιδευτικοί. Και επίσης αυτό που λένε οι εκπαιδευτικοί είναι ότι με αυτό το νέο σύστημα που προωθείται ίσως έχουμε έλλειψη εκπαιδευτικών στα σχολεία. Κάτι βέβαια ο Υπουργός της Παιδείας το αρνείται κατηγορηματικά. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα για να δούμε τι θα γίνει και να μην ξεχνάμε τα σοβαρά θέματα των σχολείων που είναι αυτά που είπες και εσύ. Άλκη με το παραβατικότητες και το τι συμβαίνει. Λοιπόν, να πάμε και, και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να πάμε λίγο στο θάνατο που μας ακούσαμε όλοι χθες το βράδυ και μας στεναχώρησε αφάνταστα της μητέρας των δίδυμων που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη στο Μαρί της Πόπης Χριστοφόρου, μια μάνα Άλκη, νομίζω που έγινε η μάνα όλων μας. Εκείνη τη μαύρη περίοδο για την Κύπρο και όχι μόνο. Μια μορφή που είναι χαρακτηριστική στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, η Πόπη. Όλη η Κύπρος γνώριζε την Πόπη τη Χριστοφόρου. Πάλευε με τον καρκίνο η Πόπη, θα σου πω.
1: Αυτό δεν το ήξερα, για να σου πω την αλήθεια. Δεν το ήξερα. Το έμαθα χθες όταν είδα την είδηση του θανάτου της.
2: Παλεύαμε με τον καρκίνο υπόπη Χριστοφόρου τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Την τελευταία φορά που την είδαμε ήταν στο μνημόσυνο, παρότι ήταν βαριά έτσι άρρωστη και πάλι έντονα μαζί με τον καρκίνο. Κατάφερε σε τροχοκάθισμα, ήθελε να πάει στο μνημόσυνο στο Μαρί, στην ναυτική βάση. Και εκεί ήταν και η τελευταία της έτσι, δημόσια δήλωση και δημόσια εμφάνιση. προφανώς η Πόπη ξεκουράστηκε από τον πόνο που κουβαλούσε μέσα της όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι όσοι είχαμε την τύχη, θα πω εγώ, να γνωρίσουμε από κοντά αυτή τη γυναίκα αρχή, γνωρίζουμε το μεγαλείο της ψυχής που είχε μέσα της. Ο πόνος να χάσει δύο παιδιά μέσα σε μια νύχτα με τέτοιο τρόπο, φαντάζομαι δεν παλεύεται, είναι αβάσταχτος. Η Πόπη αυτό τον πόνο κατάφερε και τον έκανε προσφορά, τον έκανε, άπλωνε το χέρι της απλόχερα προς όλο τον κόσμο που το είχε ανάγκη. Πρόσωπα τα οποία χάναν τα παιδιά τους στεκόντας στο πλευρό τους, με βαθιά πίστη στο Θεό πάντα, η Πόπη για όλους, για όλους. Εγώ δεν θα τη ξεχάσω χαρακτηριστικά την πρώτη μέρα, την μέρα της τραγωδίας στο Μαρίο, όταν ήμουν στο ρεπορτάζ, πολύ νέα τότε, όταν μπήκαμε στο σπίτι της, όταν μάθαμε για τον τραγικό χαμό των διδήμων, την μορφή της και γενικότερα όλα αυτά που ακολούθησαν, οι κυρίες των παιδιών της, οι διαμαρτυρίες στο Πρόεδρο Μέγαρο κάθε Δευτέρα, για όλους όσοι θυμούνται το τι ακολούθησε αυτής της τεράστιας τραγωδίας στην Κύπρο, τους αγώνες που έδινε για δικαίωση η ίδια, ακόμη και οι πιο κακές γλώσσες, γιατί υπήρξαν και πολύ κακές γλώσσες εναντί στην Πόπη, που μπορεί να μην είναι της παρούσης τώρα να τα αναφέρουμε, που μπορεί να έλεγαν για αυτή τη γυναίκα ότι συμβαίνουν διάφορα εντός της υγείας της. Η Πόπη στεκόταν με τεράστια αξιοπρέπεια απέναντι σε όσα τραγικά της έφερε ο Θεός. Είναι ο Ιωνάτης η μνήμη Άλκη και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν αγγέλοι τώρα, είναι στα παιδιά της και είναι πολύ ευτυχισμένοι, γιατί είναι κάτι που σε όλους μας έλεγε, ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν άρρωστη, όταν της έλεγες τι κάνεις και πώς είσαι, μην αγχώνεστε για μένα, εγώ θα πάω στα παιδιά μου. Αυτή ήταν η αντακά της Πόπης Άλκη. Λοιπόν, τώρα θα σε πάρω και σε ένα σοβαρό τροχαίο που είχαμε
1: στην
2: Αμόχωστο. Ο 24χρονος μοτοσυκλετιστής, δυστυχώς είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Ήταν στις 9:30 χθες το βράδυ, στον δρόμο της Αγίας Θέκλας Σωτήρας. Έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, αποτέλεσμα να ανατραπεί στην ασφαλτό και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου, αλλά εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκωσίας. Και η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Και είναι πολύ κρίμα, είναι ακόμα ένας μοτοσυκλετιστής στην ασφαλτό. Δυστυχώς πέρσι είχαμε μια αρνητική πρωτιά στον θάνατο μοτοσυκλετιστών στην ασφαλτό Αλκή. Και φαίνεται ότι...
1: Συνεχίζεται αυτή η αλυσίδα, δυστυχώς.
2: Συνεχίζεται. Ότι αυτή η αλυσίδα ακόμη συνεχίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα...
1: Η λιμουζίνα γιατί δεν έγινε τόσο ντόρος.
2: Αυτό. Είχαμε και αρκετή πολιτική επικαιρότητα μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Χαμούλης,
2: με την λιμουζίνα να παίρνει έτσι τα πρωτεία στο σχολιασμό και όχι μόνο. Λοιπόν, τι έγινε. Το Υπουργείο Μεταφορών και οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους, όπως μαθαίνουμε και εμείς, έκαναν εισήγηση προς την Βουλή των Αντιπροσώπων. Αξιολόγησαν τις ανάγκες, τέλος πάντων πρέπει να έχει προεδρική φρουρά και όχι μόνο, η λιμουζίνα θα χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά αρχηγών κρατών που επισκέπτονται το δοχή μας κλπ, ότι θα πρέπει να αγοραστεί μια εξυγχρονισμένη λιμουζίνα η οποία θα είναι για αυτή που πρέπει για λόγους ασφαλείας προεδρική λιμουζίνα. Αυτή η λιμουζίνα περίπου στις 600.000 από ό,τι αντιληφθήκαμε, 595.000 είναι θωρακισμένη η λιμουζίνα. Την επιστολή αυτή την έστειλε αρχικά στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνία στις 4 Αυγούστου και διαβαθμίστηκε ως απόρριτη. Μάλιστα. Και ζητήθηκε η αποδέσμευση κονδυλίου αυτού του ύψους που προανέφερα για την αγορά της καινούργιας αυτής θωρακισμένης λιμουζίνας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το όχημα αυτό θα διαθέτει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τεχνολογίας, θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του εκάστοτε Προέδρου, για την μεταφορά αρχηγών κρατών που επισκέπτονται την Κύπρο, όπως είπαμε.
1: Πόσο παλιά είναι η προηγούμενη, ξέρουμε, θυμάσαι πόσο...
2: Αλλά από το 19.
1: Από το 19, οκ. Okay.
2: Ναι. Okay. Και είχε αγοραστεί κάπου στις 300.000 εκείνα,
1: ναι, ναι, ναι,
2: μεγάλο
1: ναι, όσο το είδα, ναι, ναι.
2: Το όχημα, εν τω μεταξύ, να πούμε, σε περίπου ένα χρόνο αναμένεται να παραλυφθεί, εάν και εφόσον εγκριθεί από τη Βουλή, okay. καθώς θα ξεκινήσουν σχετικές διαδικασίες. Mm. Όλο αυτό το θέμα το είδαμε δημοσιευμένο μαζί με την επιστολή στον Τύπο το Σάββατο, mm. και ο πολίτης αλλά και ο φιλελεύθερος ταυτόχρονα κάπως είχαν αυτή τη διαρροή. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα θέμα είναι ποιες οι ανάγκες και γιατί είναι τόσο αυξημένες οι ανάγκες αγοράς μιας τέτοιου είδους θωρακισμένης λιμουζίνας, και δημοσιογραφικά το τοποθετώ με το εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο θέλουμε, υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή ρωτώ εγώ τώρα απλά, υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος mm. για την Προεδρία της Δημοκρατίας ή τους αρχηγούς που έρχονται στην Κύπρο και χρειαζόμαστε μια τελευταία τεχνολογία και τέτοιο θωρακισμένη λιμουζίνα προεδρική mm. στη μικρή μας Κύπρο? Και αν ναι, εντάξει, αφού βγήκε και το θέμα, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Δηλαδή, τέτοιου είδους τεχνολογίας λιμουζίνα, για να την έχουμε ανάγκη, για να την αξιολογήσουν οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους που είναι αρμόδιες, ό,τι τη χρειαζόμαστε, προφανώς και κάτι υπάρχει πίσω από αυτό το κομμάτι. Γιατί άλλοι θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Αυτή η λιμουζίνα που θα αγοραστεί, εάν αγοραστεί και θα έρθει σε ένα χρόνο, θα έρθει μέσα του 27. Mm. Άρα ο υφιστάμενος πρόεδρος, εάν δεν ξαναεκλεγεί, δεν θα την απολαμβάνει. Δεν είναι προσωπικά προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
1: Ναι, είναι για τον επόμενο, αν δεν εκλεγεί. Ναι, ναι, για τον θεσμό, ναι.
2: Είναι για τον θεσμό. Άρα η ανάγκη του να αγοραστεί μια τέτοια θωρακισμένη λιμουζίνα προκύπτει από κάπου προφανώς. Από έναν κίνδυνο.
1: Αυτό που ενόχλησε πολύ κόσμο, ή τουλάχιστον αυτό που είδα και από τα ρεπορτάζ,
2: είναι αυτό που δεν γνώριζε, η δηλώση του πρόεδρου μετά.
1: Αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες δεν γνωρίζω, ενώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει εγκριθεί από υπουργικό συμβούλιο το οποίο εσύ προεδρεύεις ως πρόεδρος. Δηλαδή αυτό ενόχλησε. Και γι' αυτό έγινε αντικείμενο συζήτηση. Δηλαδή αν είναι έτσι όπως το διάβασα.
2: Λοιπόν, έκανε κάποιες δηλώσεις, ήταν εμφανέστατα ενοχλημένος ο πρόεδρος.
1: Το είδα.
2: Για την διαρροή. Που δεν έχει άδικο πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Okay. Εκεί να συμφωνήσω. Παρόλα
2: αυτά, η άγνοια του δεν γνώριζα ενώ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο προφανώς και προκαλεί
1: αντιδράσεις.
2: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι δεν περνάνε όλες οι αποφάσεις του Υπουργικού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βέβαια, δεν περνάνε όλες οι αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Τώρα αυτό δυσκολεύομαι να πιστέψω εγώ προσωπικά, ότι δεν πέρασε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Ή δεν γνώριζε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπορεί να μην γνώριζε για το ύψος των χρημάτων. Αλλά προφανώς και γνώριζε.
1: Νομίζω, αποκλείται
2: για το. Ναι, προφανώς και γνώριζε για το είδος της λιμουζίνας η οποία θα αγοραστεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί αν πρόκειται για θέματα ασφαλείας, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται τις τελευταίες 24 ώρα, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ο πρόεδρος είχε άγνοια για τα θέματα ασφαλείας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ναι, που δεν τις γνωρίζει όλος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι τόσης πολύ σημασίας, να σου το πω έτσι. Είπε ότι ενημερώθηκε το πρωί από τον τύπο για την πρόθεση να αγοραστεί, αυτό είπε.
1: Mm-hmm.
2: Δεν γνώριζε για κάτι τέτοιο. Το Υπουργικό αυτή την απόφαση την έλαβε 16 Ιουλίου, έχω να σου πω.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα εντάξει, έχουμε σήμερα, είπε ότι κανένας πρόεδρος δεν πρέπει να γνωρίζει για θέματα ασφαλείας, για θέματα πώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους υποφασίζουν να προχωρήσουν για να διασφαλίσουν κάποια θέματα. Αυτό δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Το θέμα θα το συζητήσουν σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών για να αποδεσμευτεί κονδύλινη, έτσι.
2: Υπάρχει Επιτροπή Οικονομικών, προφανώς και θα συζητηθεί και αυτό το θέμα σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι και με λίγο που είχαμε επαφή με μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, θα συζητηθεί και το θέμα της διαρροής, γιατί είναι και αυτό σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί θέματα ασφαλείας να διαρρέουν είναι ποινικό αδίκημα.
1: Ναι.
2: Από την άλλη όμως, ούτε η δήλωση του Πρόεδρου, το δεν γνώριζα και κανένας Πρόεδρος δεν πρέπει να γνωρίζει θέματα ασφαλείας, είπε επίσης πως ούτε οι άλλοι ηγέτες και φέρε παραδείγματα των Πρωθυπουργών της Ελλάδας και Ισραήλ, Αιγύπτου, Γαλλίας, δεν γνωρίζουν οι λεπτομέρειες σχετικών αποφάσεων που αφορούν την προσωπική τους ασφάλεια. Αυτό είπε ο Νίκος Χριστοβουλίδης. Μίλησε για σκεμμένη διαρροή από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Έφερε και ένα παράδειγμα εντάξει, που κατά την άποψη μου δεν θα έπρεπε, ήταν γιατί ότι μια μέρα λέει πήγα να πάρω την κόρη μου και εγώ ως πατέρας με το προσωπικό μου όχημα, χωρίς, γιατί ήθελα να ζήσω αυτή τη στιγμή σαν πατέρας με την κόρη μου λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Και έφαγα κατσάδα, λέει, από την προεδρική φρουρά, κάπως έτσι το είπε.
1: Ναι.
2: Γιατί έφυγα μόνος μου να πάρω την κόρη μου κλπ.
1: Τι είναι, το οδήγησε μόνος του?
2: Ναι, είπε ότι ήθελε, μέσα, ήθελε να πάρει την κόρη του να την πάρει από το σχολείο. Δεν ξέρω ακριβώς πού και τι. Χρησιμοποίησε το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, δηλαδή με τη μικρή του κόρη.
1: Okay.
2: Γιατί ήθελε και εκείνος ως πατέρας να έχει αυτή την προσωπική στιγμή, κάπως έτσι το είπε.
1: Okay.
2: Και είχε δεχτεί σοβαρότατες, είπε, παρατηρήσεις από αυτούς που είναι υπεύθυνοι.
1: Λογικό, δεν
2: όχι
1: είναι.
2: Για την ασφάλεια του Νίκου Χριστοδουλίδη, είπε, αλλά για την ασφάλεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και έπαιρε αυτό το παράδειγμα για να πει ότι τέτοιου είδους λαϊκίστικες προσεγγίσεις στο τέλος της ημέρας, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτούς τους οποίους γίνονται για να πλήξουν το θεσμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή. Βασικά ήθελα να μας πει ότι τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του θεσμού του πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν τα γνωρίζουν ήδη οι ηγέτες, και έφερε και παράδειγμα ηγέτες άλλο χώρο, και γι' αυτό είπε ότι εγώ δεν το ήξερα.
1: Εντάξει, δεν έχουμε χρόνο, sorry, αλλά... Εσείς δίσαμε και το ξέχασα για την Παρασκευή. Εντάξει, εκεί ήταν ο Ντόρος με το Ρίκο το Μάπουρο, με το Ζένιο. Αλλά
2: ναι.
1: Τέλος πάντων, άσε να δω αν τύχει κουβέντα να το κάνουμε αύριο, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Anyway.
2: Εντάξει, αλλά,
1: λοιπόν, καλή δουλειά,
2: καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
4: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες.
7: Βρείτε τη μαγιά σας!
6: Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων, μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς, μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς, μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm, μόνο 29,95. Επιπλέον, μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
7: Βρείτε τη μαγιά σας!
8: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
9: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Αγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
12: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
13: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Prime Tel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Prime Tel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Prime Tel. Let's connect.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
16: Σέρβις σε 15 μέρες.
15: Κάτι πιο ευχάριστο.
16: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
15: Α, τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.

0: Πάγαμε πάρα πολύ ώρα στη δεύτερη ώρα γιατί είχαμε και τα ρεπορτάζ ειδικά τη ΑΕΛ. Καλημέρα κύριε Πογιατή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Εντάξει, μετά θα τα συζητήσουμε ναι. Έτσι, με λεπτομέρειες.
1: Αλλά έτσι μια.
0: Να πούμε, έχουμε ένα τρίλεπτο μπροστά μας, να τα πούμε.
1: Ασφαλώς έκανε εντύπωση το μέγεθος. Ναι. Η ευρύτητα του σκορ για το ΑΠΟΕΛ 6 γκολ. Είναι την εποχή τώρα το 6-0.
0: Το 2015 τελευταία φορά 6-0. Από ΕΛΑΕΛ. Ναι, μου στείλε ένα μήνυμα τα πρωί.
1: 6-0. Μου χτυπά πολύ. Επίσης η ΑΕΚ ήταν 4-0 επί τη Νέα Σαρμία. Στο τέλος έγινε. Μεγάλη νίκη για τη ΑΕΚ. Πολύ μεγάλη νίκη. ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, πολύ μεγάλη νίκη για τη Σαλαμίνα έχει απαιτήσει φέτος. Δεν ήρθε απλά για να.
1: Πολύ μεγάλη νίκη.
0: Πολύ μεγάλη νίκη.
1: Πολύ μεγάλη νίκη, ναι.
0: 7 γκολ σε δύο παιχνίδια η ΑΕΚ.
1: 7 γκολ σε δύο, 7 γκολ και το ΑΠΟΕΛ σε δύο παιχνίδια. Αλλά το 6-0 με τα σημερινά δεδομένα απέναντι σε μια ομάδα που έχει απαιτήσει. Δηλαδή δεν νίκησε 6-0. Μια ομάδα, να μην πω ονόματα, από τις άλλες ομάδες που δεν έχουν ιστορία.
0: Η ΑΕΚ είναι μεγάλο κλάδο.
1: Βέβαια,
0: αυτό είναι.
1: Και προερχόταν από τέτοια
0: νίκη. Δύο ομάδων, ναι. Και των οπαδών των δύο ομάδων που είναι ο Μιχάλης νωρίτερα ο Αριστίδου είπε ότι είναι βαρύ και ασήκωτο το 6-0 για τους ΑΕΛίστες και την ΑΕΚ.
1: Βαρύ και ασήκωτο, ναι.
0: Έτσι. Και όπως το περιέγραψε είναι αυτός ο.
1: Δεν ξέρω τι προβλήματα έχει.
0: Πήγα γήπεδο χτες. Εντάξει, είπα να πάω και σήμερα. Να πάω Άρης Ομόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο 4-0 έφυγα γιατί είχα δουλειά, δεν μπορούσα να μείνω παρά. Άρχισε κιόλας να ξεκινήσει λίγο το παιχνίδι. Και στην κουβέντα, όπως πηγαίναμε, συζητούσαμε το μικρό του, λέω το 4-0 είναι ένα μεγάλο σκορ. Λέω το βαρύ είναι το 5-0, ακούγεται κάπου. Μέχρι να πάω στο αυτοκίνητο 6-0. Λέω άτσι.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ ήταν εκπληκτικό.
0: Ήταν μόνο του στο γήπεδο σε μεγάλη
1: ώρα. Ήταν μόνο του στο γήπεδο.
0: Έκανε ό,τι ήθελε. Ναι.
1: Ήταν μόνο του στο γήπεδο. Εντάξει, θα τα πούμε στη συνέχεια περισσότερο. Είδα και την Ελλάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει μεγάλες μάχες στην Ελλάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός εχθές δεν ήταν για 3-1. Ήταν για 5-6-1. Ας το πέναλτι. Ό,τι είδα τις ευκαιρίες. Γιατί δεν το είδα.
1: 5-6. Για ποιον ο Παυλίνκα.
0: Ο MVP ήταν ο Παυλίνκα. Αυτό ήταν ο MVP.
1: Και ο Τετέι.
0: Ενώ του ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν αυτό, ήταν 6-7 γκολ.
1: Ναι. Και ο Τετέι.
0: Ο Τετέι έπαιξε μπάλα χτες.
1: Ο άλλος ο δικός μας. Τι κάνεις ρε, χωρίς λόγο μπαμπάς, χαστουκίζεις τον αντίπαλο σου ρε, ο Ντέσσερ μόνος δεν πήγαινε.
0: Εγώ το κατάλαβα και
1: το κατάλαβα, για ποιον λόγο.
0: Και τι ώρα ήταν, 3-0, εκείνη ώρα το
1: 3-0. Και ένα λεπτό προηγουμένως έκανε μια ωραία προσπάθεια που είναι πιάνει σε ένα Παυλέγκα που το απέκρουσε.
0: Ναι.
1: Φαίνεται κάτι. Έχει ένα μικρό ο ΠΑΟΚ, θα αφήσει εποχή, ο Μπαταούλας.
0: Δεν τον πρόσεξα.
1: Κεντρικό αμυντικό.
0: Τον έβαλα αλλαγή στο.
1: Είναι αυτό που υπέπεσε και στο πέναρτι αυτά. Έχει τέτοια αυτοεπίθεση, τέτοια γκορμοστασιά να ανεβαίνει μπροστά πίσω. Σε ένα-δύο χρόνια θα πάει πολλά εκατομμύρια.
0: Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι top.
1: Τρομερές.
0: Μαζί με το Ολυμπιακό είναι κορυφαίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχω εικόνα εννοώ. Λοιπόν, τι ώρα είναι, 9. Εντάξει, θα πούμε πολλά στη συνέχεια. Θα έχουμε σίγουρα ρεπορτάζ από ΕΛ και ΑΕΚ. Ρεπορτάζ ΑΕΛ είχαμε νωρίτερα. Και θα δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε ρεπορτάζ από Απόλλωνα και Ανόρθωση για τη μεταξύ τους κόντρα που υπάρχει. Γιατί έχει γίνει ένας χαμός το Σαββατοκύριακο με δηλώσεις ένθεν κήθεν.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. PrimeTel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το μότο. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Μεγάλη νίκη με 6-0 πήρε από Ελέπη Δησαρία την δεύτερη αγωνιστική. Σκορερδίσο Πεδρόσο και από ένα Μαρκίνιο Σταφυλίδη Μαϊόλη και Πέρες έμεινε με 10 στο 56 αέλογα απευθείας κόκκινης του Καφού. Μπήκαμε αποφασισμένοι, θα αφήσω να το χαρούμε μόνο 24 ώρες, δήλωσε ο προπονητής του Απόλλων Νίκος Παπαδόπουλος μετά την αναμέτρηση. Απολογούμε στον κόσμο, κάποια πράγματα τα ελέγχουμε και κάποια άλλα όχι, ανέφερε ο τεχνικός στο γαλαζοκιτρίνο της Λεμεσούκο Μάρτινς. Επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς ξέσπασαν έξω από το γάσι με το τέλος του αγώνα από ΕΛΑΕΛ. Τραυματίστηκε αστυνομικός, οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη. Διπλό με 4 ανάμεσα στο αμόχωση επί της Νέας Σαλαμίνας για την ΑΕΚ που έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Δύο γκολ ο Ιβάνοβιτς από ένα εμπάγκι τσακών μείωσε στην τελευταία φάση ο Γκρανστνιρ. Μας τύχησαν κάποια ατομικά λάθη, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άγχελ Λόπεθ. Ήμασταν αποφασιστικοί και αποτελεσματικοί. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να παρουσιάσουμε την καλύτερη έκδοση της ομάδας, είπε μετά το μάτσο τεχνικός της ΑΕΚ Γκρούπεν Σεγιές. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος. Στις 7 επάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 Άρη στην Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Σούπερ 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Τα Νάσε και Μπρούερς για πρώτη φορά σε αποστολή πρωταθλήματος για την Ομόνια εκτός ο Χαραλάμπους για τον Άρη. Μη διαθέσιμη στην Πάφο η Μαμάτοφ και Μπρίτο, έτοιμο πόλεμο ο Μπιέλ, επιστρέφει ο Κορέγια. Μπαράς αναρτήσεων ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση με αφορμή τη διαιτησία του μεταξύ τους αγώνα το περασμένο Σάββατο. Η Λεμεσιανή ομάδα ισχυρίζεται πως το υλικό που ανέβασε Ανόρθωση είναι προϊόν AI, απάντησε με βίντεο η κυρία. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, ο Γιάννης Μανιάτης είναι έτοιμος να αναλάβει ψηλό βαθμοπόστο στο αγωνιστικό τμήμα της Ανόρθωσης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Δύο γκολ ο Τετέι ενώ όταν Μπόρδα έμεινε με 10 παίκτες από το 15 λόγω αποβολής του Ελουστόν, το ΠΑΟΚ μείωσε ο Ούγκρης στο 90-2. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για Γιαννούλη, έφυγε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ και περνά από εξετάσεις. Εγχειρήθηκε ο Ελκαμπή στο πλάι του Βαγγέλης Μαρινάκης, πολύμηνη απουσία του μετά από το κάταγμα Περώνης που υπέστη στο μάτσο του Ολυμπιακού κοντρα στον Βόλο. Η Arsenal κέρδισε με ανατροπή την Chelsea ενώ στο τελικό 2-1 ο Τζόλης είχε ασίστ για το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Τέλος ο Γκρος από την Φιωρεντίνα μετά το κάγιστο ξεκίνημα στη Σέρια. Χθες τα κυριότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης: Everton United 2-2, Valencia Barcelona 0-5, Spanyol Sevilla 1-1, Juventus Milan επίσης 1-1 και Marseille Paris FC 2-3. Απόψε στις 7.30 Cagliari Lecce, στις 8 Getafe Celta, στις 9.45 Udinese Lazio και στις 10.30 Elche Real Sociedad. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
8: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
11: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Pelesil. Be a creator.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
15: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
14: Κάτι πιο ευχάριστο?
15: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
18: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports, στους 104. Άντε παλαιό. Τύπο, ένα μήνυμα ενός φίλου, τέλος πάντων, για κάτι για τις ακαδημίες που λέγαμε νωρίτερα. Λοιπόν, πού θέλει να ξεκινήσουμε? Θα έχουμε σε λίγο το Γιάννο.
1: Δεν ολοκληρώσαμε με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ είναι πράγματι η πιο μονταρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Είναι η ΑΕΚ Αθηνών. Ναι. Πιο μονταρισμένη ομάδα. Όμως ο Παναθηναϊκός συνεχώς βελτιώνεται. Έχει top παίχτες μέσα και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμη πιο δυνατός στη συνέχεια. Λοιπόν, είπαμε, είδατε και τον τραυματισμό του Ελκαμπή, Παναγία μου, ήταν
0: σοκαριστικό, δεν μπορώ να πω κάτι τίποτα.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός, ρε παιδί.
0: Εντάξει, δεν του δίνεις, δεν το πιστώνεις ότι έχει πάνε ένα σκασμό παίχτες, πού να τους προλάβει να τους βάλει? Είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Θέλει δουλειά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να μοντάρεις. Και ήρθαν όλοι τώρα οι περισσότεροι. Δηλαδή, τελευταία εβδομάδα, 20 μέρες.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά είναι μια διαδικασία, είναι μια καινούργια ομάδα. Εντελώς καινούργια ομάδα. Και ελληνοποιείται, πώς να το πω τώρα. Έφυγαν οι Έλληνες.
1: Πάρα πολύ. Έφυγαν οι Έλληνες. Δηλαδή, δεν παίζει με Φορτούνης, παίζει μόνο ο Ρέντσο. Που είχε το ελληνικό στοιχείο, ο Τσολάκης και ο Μουζακίτης, σε μεγάλες απολύες για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας.
0: Ας το αποέλει, γιατί θα βγάλουμε το Γιάννο σε 2-3 λεπτά.
1: Ναι. Πού να πάμε, να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά.
0: Και ΑΕΚ θα έχουμε ρεπορτάζ μετά, τον Κυριάκο Δημητρίου, ναι.
1: Η Ομονία Ραδίπου.
0: Και ο μόνο ραδί που θα έχουμε ρεπορτάζ μετά. Η πλάκα του κάνω. Ό,τι πάνω απ' του λέω. Να έχουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, δεν θα έχουμε ρεπορτάζ.
1: Η μόνο ραδί που έχει συγκομιδεί 4 βαθμού σε 2 αγώνες.
0: Μπράβο τους.
1: Αν και χτες ο Ύψορας στάθηκε πάρα πολύ καλά.
0: Με παίχτη λιγότερο.
1: Ήταν απειλητικός κλπ. Το ίδιο ισχύει για την Ομόνια 29. 4 βαθμούς στις 2 πρώτες αγωνιστικές είναι εξαιρετική συγκομιδή. Η Καρνιώτης θα παίζει καλή μπάλα.
0: Η Καρνιώτης, αν δεν έφυγε ο Ρέινολτς από το παιχνίδι, δεν το είχαν. Πιστεύω δεν το
1: είχαν.
0: Πιστεύω. Ξέρω, αλλά πιστεύω δεν θα το είχαν.
1: Εγώ έχω πολύ καλή άποψη για τον
0: Γαρπόζη.
1: Σου το είπα. Χωρίς παίκτες αυτά τη βλέπεις. Ακόμα και με την Μπάφο την περασμένη εβδομάδα. Στάθηκε ένα αξιοπρεπό.
0: Στο
1: ένα ημίχρονο. Και χθες προηγείτο με 2-0.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και αυτά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα 2 αγώνες.
0: Yes.
1: 2 αγώνες. Και μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Η Πάφος είναι λίγο ψηλά η τιμή που. Γιατί είναι τόσο ψηλά?
1: Γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα,
1: σου λέει. Ναι. Και τώρα με τον Ούγκρον που πήρε πίσω, τον κεντρικό αμυντικό εκεί που εχόλεν ο Ολυμπιακός.
0: Τάμας, ποιος είναι αυτός?
1: Ναι.
0: Αυτός είναι έτοιμος, δεν ξέρω αν θα παίξει.
1: Θα παίξει. Ναι. Ο Χρήστου θα είναι μια νέα μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ τον είδα λίγο στο προηγούμενο παιχνίδι και μου άρεσε πολύ. Η Πάφος ασφαλώς έχει μονάδες.
0: Είναι
1: τις καλύτερες,
0: δεν συζητεί.
1: Έχει ενδιαφέρον πολύ το Άρης Ομόνια. Δηλαδή με τον τρόπο που παίζει ο Άρης, αυτόν το ανοιχτό μόσφαιρο θα παίξει και σήμερα το ίδιο. Έτσι πιστεύω. Η Ομόνια προέρχεται από 2 αποτυχίες.
0: Ναι.
1: Δεν την παίρνει άλλον. Είναι η Ομόνια. Να πει το ξεκίνημα του προαθλήματος, να καταλαβαίνει. Για να μην χαλάσει και το κλίμα.
0: Κοίταξε, την Παρασκευή ο Θεάρ, σου είπα 3 παιχνίδια. Χρειάζεται από τα 2, γιατί και χρειάζεται τώρα με τα Χριστοπροφήτες. Το τρίτο είναι σήμερα. Εγώ πιστεύω αυτό το παιχνίδι είναι
1: goal.
0: Και goal και over.
1: Και το πιθανότερο.
0: Ναι.
1: Όπως παίζουν
0: είναι
1: το πιθανότερο.
0: Πολύ καλές οι δύο ομάδες επιθετικά. Για μένα φαβορεί είναι η Ομόνια.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα φαβορεί η Ομόνια. Αλλά
1: ναι.
0: Ο Άρης.
1: Όπως παίζει θα σκοράρει.
0: Ναι, φτιάχνει καλό σύνολο.
1: Goal είναι πάρα πολύ.
0: Μπορώ να αποκλείσω οποιοδήποτε αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννος είναι πάνω. Εντάξει, η νίκη της αγωνιστικής μέχρι στιγμής, έτσι όπως είναι τα δεδομένα μετά τις 3 πρώτες μέρες, είναι μακράν η νίκη του ΑΠΟΕΛ. 6-0 είναι ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Ασυνήθιστο σκορ.
0: Δεν το βλέπει συχνά το 6-0. Και, σε, και ειδικά σε ντέρμπι, γιατί σε είναι ντέρμπι. Δηλαδή το Αποέλ ΑΕΛ είναι ντέρμπι.
1: Αποέλ ΑΕΛ.
0: Έτσι, Γιάννο Παπαγιάννου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννο.
2: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα.
0: Και ναι,
2: καλημέρα
0: δεν ήσουν εκεί πέδο χτες.
2: Ήμουν, ναι.
0: Πού ήσουν, εκεί που κάθεσαι πάντα.
2: Ναι. Σε είδα κάποια στιγμή.
0: Μα γι' αυτό έψαχνα σε εδώ.
2: Αλλά ήσουν προσιλωμένο στο κινητό.
1: Πήγε και αυτό μια φορά γήπεδο.
0: Και είδα και μια φορά
2: γήπεδο. Είσαι με το γιο σου, σε είδα, αλλά σου φώναξαν κάποια στιγμή, αλλά ήσουν καρφωμένο στο κινητό.
0: Ούτε πήρα χαμπάρο. Ο μόνος που χαιρέτησε είναι ο Ηλίας, που είναι σταθερή αξία εκεί.
2: Ο Ηλίας μου είναι σε ίδιο μπότσο.
0: Βέβαια, είναι σταθερή αξία ο Ηλίας. Λοιπόν, για πες, πώς το είδες το μάτς.
2: Να κρατήσω αυτό που είπες, ήταν ντέρπι με την ΑΕΔ. 6-0 σε έναν ντέρπι, λέει πάρα πολλά. Νομίζω πάει καιρός να δούμε μια τόσο ολοκληρωμένη εμφάνιση από τον ΑΠΟΕΛ. Ευστοχία, κρυφτικότητα, τρέξιμα, τρέξιμο, πειθαρχία σε όλα τα μήκη και πλάι του γηπέδου. Ο Μπέλετς είχε ένα εύκολο βράδυ, διότι η ομάδα λειτουργήσε άψοχα μέσω αμυντικά. Μέσω επιθετικά θα έλεγα θύμισε από το παρελθόντος με αυτοματισμούς, με μαεστρία, παίχτες που ήξεραν 100% τον ρόλο τους στο γήπεδο. Πέτυχαν 6 τέρματα, ένα ανακοινωθέν τέρμα με τον Πεδρόσο, ένα δοκάρι με τον Σταφιδίδη. Θα έλεγα ήταν μια γεμάτη εμφάνιση με έναν εκπληκτικό κόσμο, 10.914 εισιτήρια όπως μας ενημέρωσε ο Νεκτάριος. 10.914 εισιτήρια. Ήταν ένα γήπεδο που έχει καιρό να το δούμε σε αγώνα προαθλήματος του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή πάει καιρός να νιώσουμε αυτή την κίνηση από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Είστε εσείς όμως το γήπεδο, υπήρχε αυτή η αύρα. Νομίζω έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα το ΑΠΟΕΛ και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλός. Μέσω επιθετικά έφτιαξε φάσεις. Νομίζω έδωσε περισσότερη συνέχεια χθες με την ευστοχία που είχε ο ΑΠΟΕΛ και
1: αντέδρασε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο.
2: Με τον πλέον εμφαντικό τρόπο.
1: Χρειαζόταν αυτή η αντίδραση από το
2: ΑΠΟΕΛ.
1: Περίμενε ο κόσμος.
2: Ναι, και νομίζω και μεσοαμυντικά το ΑΠΟΕΛ τα πήγε εξαιρετικά χθες. Δεν άφησε την ΑΕΛ καθόλου να. Και νομίζω,
1: περίμενε ο κόσμος.
2: Ναι, και νομίζω και μεσοαμυντικά το ΑΠΟΕΛ τα πήγε εξαιρετικά χθες. Δεν άφησε την ΑΕΛ.

0: στο κέντρο, στο κέντρο υπήρχαν προβλήματα, δηλαδή μέσω αμυντικά προβλήματα και την κλήρωση
1: του ΑΠΟΕΛ. Ξέρεις τι μου άρεσε ο κ. Παπαδόπουλος, με τόσα αστέρια που έχει το ΑΠΟΕΛ, ετόλμησε να βάλει στην αρχική ενδεκάδα τον νεαρό Αβραμίδη.
0: Πραγματικά κάναμε αναφορά για τον Γιάννη Αβραμίδη. Πραγματικά έχει χρόνια να δω νεαρόν ποδοσφαιριστή να του δίνεται ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην εντεκάδα του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μια μαγική εμφάνιση. Μπράβο του. Δηλαδή είδαμε ένα σύγχρονο οκτάρι με αντίληψη.
2: Όχι να του πάρουν τα μυαλά του μικρού τώρα. Κρατάτε όλοι χαμηλούς τόνους. Όχι,
0: δεν
2: ξέρω, εγώ
0: δεν
2: είπα. Καλά, ο Γιάννος.
0: Βλέπουμε αυτό που είδαμε, δηλαδή έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι σε ντέρπι. Δηλαδή είδαμε ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που είχε αντίληψη χώρου, γρήγορος, μοίραζε, έκοβε, έδινε παγιές, γρήγορη σκέψη. Και για ένα, μπορώ να πω για ένα πεντάλεπτο, προσπάθω να θυμηθώ ποιον ποδοσφαιριστή μου θυμίζει. Θα σας πω έναν παίχτη που νομίζω το στυρ του, ο τρόπος που παίζει, το στυρ του, ο τρόπος που παίζει.
2: Εγώ θα πω το Σαξιά, αλλά δεν ξέρω ποιο θέλει να πει ο Γιάννης.
0: Όχι, εγώ, εμένα μου θύμισε τον Έλιο Πίντο.
2: Τον Πίντο,
1: μα τόσο ψηλά ρε τον έβαλες ρε.
0: Οι κινήσεις του στο γήπεδο, ο τρόπος που παίζει και η αντίληψη του χώρου που είχε μου θύμιζε αρκετά τον Έλιο Πίντο. Δηλαδή τον έβλεπα και μου θύμιζε πάρα πολύ αυτόν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τώρα αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι αυτό που είπε
1: το δούμε ακόμα λίγο και να πούμε την άποψή μας.
0: Αυτό που είπε ο Ανδρέας, να μην χαθεί στον Γαλαξία των Αστέρων που βρίσκονται τώρα στο Απολυτιακό.
2: Το 769 συμφωνεί μαζί σου, Έλιο Πίντο.
1: Έλιο Πίντο.
0: Μου θύμιζε πάρα πολύ τον Πίντο. Μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός για την αξία του πρώην ποδοσφαιριστή του Απόεν με σύγκριση με τον Γιάννη Αβραμίδη. Όμως αυτός ο παίχτης έχει κάτι πάρα πολύ καλό πάνω του.
2: Ο Κυριάκος, ένας ακροατής, λέει: ο Σατσιάς δεν ήξερε μπάλα, ο μικρός ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Ναι, αλλά εγώ το Σατσιά τον είπα γιατί μου βγάζε το πάθος που είχε ο Σατσιάς μες στο γήπεδο. Τον έβλεπα πως πήγαινε πάνω στον αντίπαλο.
1: Του που είπε ότι δεν ήξερε μπάλα.
2: Ο Σατσιάς, εγώ πιστεύω ότι ήξερε μπάλα.
1: Ήταν ένας εργάτης πολυτελείας.
2: Αλλά το πάθος που έβγαλε ο Σατσιάς, οκ.
0: Ο νεαρός δεν έχει μόνο πάθος, έχει άψογη τεχνική κατάρτιση. Δηλαδή τον βλέπει, ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Και αυτό που είπε και ο Ανδρέας πριν από λίγο, να μην, είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας φυσικά, να μην χαθεί στο Γαλαξία των Αστέρων που θα
2: να
0: είναι στο ΑΠΟΕΛ.
2: Να σου πω κάτι.
0: Υπάρχει και ο Μπαγκασέτα, υπάρχει και ο Μπαράκουθαμπού στην ομάδα. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, τον κύριο Παπαδόπουλο να προσαρμόζει κάπως το πλάνο του με τον ερχόμενο αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Είδαμε τον Τζούρισι στα φτερά που είναι τέσσερις στη συγκεκριμένη θέση. Είναι και η θέση του, θα έλεγα, πέρα από τον άξονα. Αλλά τον είδαμε.
2: Χθες ο Παπαδόπουλος, sorry, που λέω για αυτό που λέει ο Γιάννος για να χαθεί κλπ. Παπαδόπουλος είπε ότι, εγώ κατάλαβα, αν κατάλαβα σωστά, είπε ότι δεν θα πάρουμε επιθετικό γιατί δεν θέλω να ρίξω το Σταύρο του Γεωργίου, τον οποίο τον εμπιστεύομαι.
0: Και όχι μόνο τον Σταύρο του Γεωργίου. Και τον Πεδρόσο, αλλά
2: για δύο παίχτες.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πέραν από τον Αβραμίδη που είπαμε και την προσπάθεια του να προσαρμόσει τον πλάνο του με τον Τζούρισιτς. Ο Μαρκίνιος χθες έπαιζε τεκάρι, διότι έφυγε από τα φτερά που πήγε ο Τζούρισιτς και έπαιξε τεκάρι ο Μαρκίνιος. Τώρα που θα έρθει ο Μπακασέτα, ο Μπάρακ, που θα παίζουν σε αυτόν τον ρόλο. Συνεπώς ένας εκ των Τζούρισης ή Μαρκίνγκος πιθανόν να μένει στον πάγκο. Δηλαδή είναι μια διαχείριση που θα πρέπει να κάνει.
1: Τόσο πολλοί αγώνες να καταρτίζουμε μια μόνιμη ενδεκάδα.
2: Το Μαρκίνγκο δεν πρέπει να του κόψει τη φορά. Πήρε φόρο ο Μαρκίνγκος.
0: Ναι. Όχι, Ανδρέα, δεν είναι αυτό που λέω. Είναι κάποια θέματα που θα πρέπει να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ο κ. Παπαδόπουλος, που το πρώτο του δείγμα που είδαμε και στο παιχνίδι με την ΑΚΕ, επιμένω. Και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ του ΑΠΟΕΛ δεν ήταν κακός.
1: Γιάννο, ξέρεις τι είναι το συμπέρασμα? Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ χόρτασε ποδόσφαιρο μετά από καιρό. Επέστρεψε ο ενθουσιασμός της τάξης των φίλων του ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Επέστρεψε ο ενθουσιασμός διότι είδαμε έναν ΑΠΟΕΛ, όπως έχω πει, που έχει πάρα πολύ καιρό να το δούμε,

0: με αρκετό τρέξιμο, με αυτοματισμούς, με επιθετικότητα που είναι τον DNA του ΑΠΟΕΛ, η επιθετικότητα. Και αυτά τα έξι τέρματα που έχει βάλει το ΑΠΟΕΛ ήταν από τη δουλειά που
1: αυτός
0: έχει γίνει.
1: Αυτός ο προπονητής είναι πιο επιθετικός από τους προηγούμενους. Να με θυμάσει.
0: Ναι.
2: Ήταν και οι συγκυρίες του αγώνα χτες. Γιατί
1: ναι,
2: έπαιζε ο αντίπαλος με παίκτη.
0: Εμένα αυτό που με ικανοποίησε.
2: Τον βοήθησε πολύ αυτό.
1: Ασφαλώς. Την ώρα που έπαιζε με 11 όμως η ΑΕΛ, δεν έλεγες ότι πιο κοντά στο τρίτο.
2: Όχι, ήταν πιο κοντά το ΑΠΟΕΛ. Δεν είχε πολλές φάσεις, αλλά ήταν πιο κοντά το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή ήταν συνεχώς κοντά στην περιοχή της ΑΕΛ.
0: Αυτό που με ικανοποίησε περισσότερο πέρα από την επιθετική ορμή του ΑΠΟΕΛ, διότι είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα έχει επιθετική ορμή του ΑΠΟΕΛ, διότι έχει τους ποδοσφαιριστές για να έχει αυτόν τον στυλ, αυτόν τον στυλ που του ταιριάζει. Αυτό που με ικανοποίησε είναι η ανασταλτική λειτουργία του ΑΠΟΕΛ. Ήταν και το Σταφυλίδη, όπως είπε και ο Ανδρέας, στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν τόσο καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός και ανασταλτικά, όπως και ο Σάστρε. Έπαιξε σημαντικό ρόλο η παρουσία του Ντάσιου Μεγαζί με τον Αβραμίδη εκεί στο χώρο του κέντρου. Παίζουν όλα ρόλο. Ήταν όλοι σε γρήγορση. Δηλαδή δεν μπορεί να ψάξει να βρει
1: ένα. Γέμισε το ΑΠΟΕΛ. Έχει πλέον πολλές επιλογές.
2: Η εμφάνισή του στην άμυνα ήταν καλή χθες.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν ήταν η ΑΕΛ κακή ή αν η άμυνα του ΑΠΟΕΛ έκανε την επίθεση της ΑΕΛ.
0: Νομίζω ότι η άμυνα του ΑΠΟΕΛ, δηλαδή με κάποιες κινήσεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ που προσπαθούσαν να βγουν μπροστά, να βρουν διαδρόμους, δεν τους άφηνε το ΑΠΟΕΛ.
2: Κοίτα, η δύναμη της ΑΕΛ είναι τα άκρα. Εγώ αυτό τουλάχιστον είδα από τα φιλικά και μέχρι τώρα.
0: Συμφωνώ,
2: και χτες ο Σταφυλίδης ήταν top. Και τα δύο άκρα του ΑΠΟΕΛ γενικά ήταν πάρα πολύ καλή. Οπότε, ναι, μπορούσε να βάλει τον Μπάρακ πιο νωρίς στο παιχνίδι, λέει ο 132. Ο 9-13 και έρχεται και ο Μαντσίνη σε δύο εβδομάδες.
1: Όχι σε δύο εβδομάδες ο Μαντσίνη.
0: Όχι, όχι.
2: Ο Μαντσίνη είναι Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο
2: δεν είναι.
0: Οκτώβριο-Νοέμβριο. Μαζί με τον Γκέρο κάπου εκεί, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έρχονται, να μην ξεχνάμε, ο Καρίο, ο αμυντικός και ο Μπακασέτα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την ανόρθωση.
2: Ενά έχει θέμα το Παπαδόπουλο στη διαχείριση.
0: Και κάτι άλλο
2: σημαντικό. Είναι όλα στην Κύπρο τα παιχνίδια.
0: Και κάτι άλλο σημαντικό που το επισήμανε αρκετές φορές και ο κύριος Στάκης Αντωνίου στο σταθμό μας είναι το ύψος. Δηλαδή βλέπεις τον Πάρακ χθες, μιλούμε για 2 μέτρα άνθρωπο.
1: Είναι και ο Ντέκενεν πάρα πολύ ψηλός.
0: Ναι, σε στιμένες φάσεις, δηλαδή ο Μπάρακ θα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός, αλλά έρχονται και τερματοφύλακας και ο Καρίγιο αμυντικός και ο Μπακασέτας.
2: Ο Μπέλετς ήταν σταθερός της, ότι τα λίγα σουτ που πήγαν.
0: Τα λίγα σουτ, ναι, τα
2: γιατί δεν ήταν πολλά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πρέπει να το πιστώσω αυτό το Μπέλετς.
1: Επαναλαμβάνω ότι το ΑΠΟΕΛ πλέον είναι γεμάτη ομάδα. Ενώ πριν 15 μέρες έλεγαμε ότι έχει πολλές αδυναμίες, είναι γεμάτη ομάδα.
2: Ο 5-16 λέει ναι, αλλά προηγήθηκε 2-0 χωρίς φάση. Το ΑΠΟΕΛ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ανούσιο. Μετά οι παίκτες ΑΕΛ κατέρευσαν, ήρθε και η γελία κόκκινη κάρτα.
0: Μάλιστα.
2: Και το ανούσιο ισχύει με την έννοια πια, είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή ήταν πιο κοντά στη δημιουργία φάσεων. Έκανε φάσεις, αλλά δεν έκανε κάποιο τελείωμα μετά το 2-0. Όταν ήρθε το 3-0 και μετά, από εκεί πέρα άνοιξε το παιχνίδι.
1: Φαντάζομαι ότι το παιχνίδι θα έχει ανόρθωση από ΕΛΑ, επειδή υπάρχει μια έτσι διαχρονική.
2: Ενώ το ΑΕΛ από ΕΛ δεν είχε.
1: Το ΑΕΛ από ΕΛ περισσότερο ήταν από ΕΛΑ. Καταλαβαίνετε, γέρνει πλαστικά πολύ. Ενώ τώρα η ανόρθωση.
2: Είναι ανόρθωση από ΕΛ.
1: Είναι ανόρθωση από ΕΛ. Με δύο ήττες η ανόρθωση.
2: Είναι μεγάλο ντέρμπι.
1: Μεγάλο
0: ντέρμπι. Το κέρδος του ΑΕΛ, θα το επαναλάβω. Ήρθαν παίχτες, τους γνωρίζουμε στην πλειοψηφία των παιχτών ότι θα δώσουν πάρα πολλά στο ΑΠΟΕΛ. Όμως το ΑΠΟΕΛ κέρδισε ένα πάρα πολύ καλό προσφεστή με μέλλον, τον Αβραμίδη, και πρέπει να έχουν τα μάτια τους 14 στον
2: Αθήνα. Έχει κάποιο Φιλιππίδη, γιατί μου στέλνει μέσα στον Κυριάκο.
0: Ο Φιλιππίδης
2: είναι στο τελευταίο λεπτά, έφυγε από το γήπεδο. Μου γράφει ο Κυριάκος, λέει, πού να δείτε και το Φιλιππίδη όταν αρχίζει να παίρνει χρόνο.
1: Ναι.
2: Τι παίχτης είναι.
1: Φιλιππίδη.
0: Δεν έχω εικόνα. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε ακόμη. Απλώς τον Αβραμίδη τον επισημάνουμε, τον είδαμε και χθες σε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από την αρχή. Και έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι είναι
1: αυτός. Πρωτού γνωρίζουμε τον Αβραμίδη, λέει μου να δεις τον Αβραμίδη. Θέλω να δεις τον Αβραμίδη, είναι σπουδαίο ταλέντο. Μάλιστα. Εντάξει.
2: Ο 440 λέει τον Γαλαξία Αστέρων, ποιος θα τον πληρώνει αντί να είναι τρίτη κατηγορία το ΑΠΟΕΛ. Αντελέτε πρωί-πρωί, αρχίστε με ιστορίε.
0: Εντάξει, όσον αφορά.
2: Πέρασμα στα οικονομικά για να
1: κλείσουμε. Το ΑΠΟΕΛ κατάφερε να πάρει τον Μπακασέτα. Είναι μεγάλη μεταγραφή.
2: Μεγάλη
1: προσωπικότητα, ηγέτη. Το θεωρώ top παίκτη και τα κυπριακά δεδομένα.
0: Το γεγονός ότι ήρθε ο Μπαράκ και ο Πακασέτα σίγουρα δεν ήρθαν με χαμηλά
2: συμβόλαια.
0: Δεν ήρθαν με χαμηλά συμβόλαια, σίγουρα. Για να... Και περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με την περίπτωση του κύριου Γιασί. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε την απάντηση από την UEFA την περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Λογικά θα πρέπει να υπάρχει εντός της εβδομάδας.
2: Έχουν καμιά ανησυχία, έχουν καμιά ανησυχία στο απόλυτο.
0: Ανησυχία, όχι, okay, περιμένουν. Όπως και να έχουν τα δεδομένα.
1: Είναι αναμονή, αλλά είναι λογικό ενώ σου περνούν οι μέρες έτσι να ξέρεις. Να αυξάνεται κάπως η ανησυχία.
0: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι θέμα ανησυχίας από τη στιγμή, ακόμη και αν η απάντηση της UEFA είναι ότι δεν μπορεί άμεσα, για παράδειγμα λέω τώρα, για παράδειγμα, δεν μπορεί άμεσα ο κύριος Γιασίν να μπει από τώρα για να συνεισφέρει, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία και μετά. Νομίζω είναι στην απόφαση του κύριου Γιασίν αν θέλει ο ίδιος ατομικά να εμπλακεί και να βοηθήσει οικονομικά, που νομίζω θα πρέπει να στηριχθεί η διοίκηση σε αυτό το κομμάτι, διότι από μόνη της σίγουρα θα έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει στο οικονομικό σκέλος, πέραν από τα τρέχοντα έξοδα που θα βρει ενώπιον της πάρα πολύ σύντομα, είναι και οι κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει.
1: Εντός του Μπακασέτα εκάλυψε του πολύ μεγάλο μέρος του συμβουλίου.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Του συμβολέου ο Παναθηναϊκός. Πάρα
2: πολύ μεγάλο. Δεν υπήρχε γίνει κάτι διαφορετικό. Οκ, λοιπόν, Γιάννο, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίσημη πρώτη σήμερα για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές φοιτούν 41.280 παιδιά. Για την σχολική χρονιά 2026-2027, περίπου 7.200 εκπαιδευτικοί στελεχώνουν 62 γυμνάσια, 36 λύκεια, 10 εξατάξια και 5 εσπερινά σχολεία. Αναστάτωση προκλήθηκε τις πρωινές ώρες σε σχολεία της Λευκωσίας. Μαθητές άναψαν φωτιές και ρίχθηκαν βεγγαλικά στο πλαίσιο της λεγόμενης πίντας. Σε μήνυμα, το πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει πως η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτεί για τα παιδιά το ξεκίνημα μιας όμορφης διαδρομής γεμάτης γνώση, εμπειρίες, απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες. Από πλευράς της Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές, εύθυμο, ποιοτικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 24χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9:30 χθες βράδυ, ενώ 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλας Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην ασφαλτό. Επεισόδια κατά τον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα από ΕΛΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ προκάλεσαν τον τραυματισμό 10χρονου ισοπαδού στο κεφάλι. Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο. Συνεχίζεται σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με τη συμμετοχή των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνου Μουσούτα και του Υπουργού Οικονομικών Μάγη Κεραυνού. Θλίψη προκαλεί η είδηση θανάτου της Πόπης Χριστοφόρου, μητέρας των διδήμων Χρήστου και Μίλτου, που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου το 2011. Τα τελευταία χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Επανεκκινεί σήμερα η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις. Οι Αμερικάνοι απεσταλμένοι παρουσίασαν στο Κίεβο πως μεταδίδεται νέες πιο αποτελεσματικές προτάσεις με σκοπό να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
7: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
8: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.

0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 33, στα δυτικά παράλια γύρω στους 36, στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
5: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
1: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο.
7: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 40 πρώτα λεπτά. Τελικά, πόση χαρά κάνετε όταν οι ομάδες της Λευκωσίας κάνουν μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο? Για την Μπαφάρα λέτε μισή λέξη με το ζόρι. Δεν πειράζει, την Μπάφο την αγαπάνε οι Παφίτες. 7-15, τρία πουλάκια κάθονται στο κίτσου το Μαντρί.
1: Έξτρα ανταποκριτή στην Μπάφο, τον κούλιν των Ιγλατίου, ρε. Αφού είσαι συνεργάτες μας, ρε. Απλά επειδή βασκέται ο κούλις, χρειάζεται χρήματα.
0: Και είναι προχτές ότι θα κερδίσει στο, στο όριο, οριακά η Πάφος.
1: Οριακά,
0: συγγνώμη δηλαδή. Τι άλλο να σας
1: και
0: πει.
1: Και το είπε και κλειστό νομίζω.
0: Κλειστό, ναι. Είπε πολύ, λίγα γκολ και στο γκολ η Πάφος.
1: Έχουμε έξτρα συνεργάτες στην Πάφο και λες. Είπαμε πριν λίγο ότι η Πάφος έχει τρομερές μονάδες. Τρομερές μονάδες όταν αναλύουμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πράγματι η Πάφος έχει. Αυτή τη στιγμή η Πάφος είναι πιο γεμάτη ομάδα.
0: Ναι, είναι πιο γεμάτη.
1: Αλλά. Αυτό να συνέβαινε και πέρυσι.
0: Μη λες άλλα, γιατί ακούνε οι παφίτες και μας κυνηγάνε.
1: Αυτό να συνέβαινε και πέρυσι. Δεν ξέρεις πώς. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Αλλάζουν οι ομάδες. Ο κύριος Μπέρκ χρειάζεται χρόνο να επαναφέρει την ομάδα στα στάνταρ που επιθυμεί. Το ΑΠΟΕΛ πλέον έχει απαιτήσεις. Ο Απόλλωνας το ίδιο. Η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ το ίδιο.
0: Yes. Πανώ. Τσολάκης, Θόδωρος Τσολάκης, πάντα έτοιμο. Έτσι μου είπε, είναι πάντα έτοιμο.
1: Μπράβο του, μπράβο του Θεόδωρο.
0: Θόδωρε καλημέρα, ρεπορτάζ ανόρθος, έλα Θόδωρε καλημέρα.
2: Καλημέρα Άλκη μου, καλημέρα Αντρέα μου και στους ακροατές μας.
1: Θόδωρε.
0: Πες.
1: Ακού να δεις. Όλοι οι στεναόρθωσοι δείχνουν ικανοποιημένοι ότι είχε μια βελτιωμένη εμφάνιση και πράγματι ήταν βελτιωμένη εμφάνιση. Ήταν απαιτητική στο παιχνίδι, μπορώ να πω. Όμως το αποτέλεσμα είναι ότι δέχτηκε τρία γκολ. Σε δύο αγώνες έχει δεχτεί 5 γκολ, έχει πετύχει μόνο ένα και δεν πήρε ούτε ένα βαθμό.
2: Ακριβώς.
1: Είναι η ανόρθωση, δηλαδή όταν ανοίγεις και βλέπεις τη βαθμολογία και βλέπεις ανόρθωση στην τελευταία θέση, είναι πολύ χτυπητό αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, Ανδρέα μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όντως πράγμα διαρρόφωση είχε μια αισθητά βελτιωμένη εμφάνιση σε σχέση με την πρεμιέρα.
1: Ναι.
2: Αυτό να το κρατήσουμε.
1: Ναι, το λένε όλοι.
2: Είναι ένα δεδομένο. Από την άλλη, προσπάθησε ο Νέστορ Ελ Μαέστρο να αλλάξει κάποια πράγματα τα οποία στην πρεμιέρα δεν του κοιτάν. Δηλαδή πρέπει να πιστώσουμε το γεγονός ότι άλλαξε το σχηματισμό. Είδαμε ένα διαφορετικό σχηματισμό στην αόρθωση. Είδαμε τον Κωνσταντίνο Σεργίου να ξεκινά βασικό που ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτή η συνεχής αλλαγή σχηματισμού είναι προς όφελος κατά την άποψή σου?
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται ρε παιδί μου κάθε εβδομάδα να αλλάζει ο σχηματισμός.
2: Κατά την άποψή μου, Ανδρέα μου, ο σχηματισμός έπρεπε να κλειδώσει στο πρώτο τελευταίο φιλικό της αόρθωσης.
1: Λίμωνο, άτι για ένα παιχνίδι που παίζει διαφορετικά ο τάδε αντίπαλος να διαφοροποιήσω κάτι, το καταλαβαίνω.
2: Ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία που φάρηκαν μέσα στο παιχνίδι, τα οποία χρήζουν άμεσης βελτίωσης και διόρθωσης συγκεκριμένα. Είπαμε ότι ήταν στιτά τα σημάδια βελτίωσης, ωστόσο. Εξακολουθεί να προβληματίζει αμυντικά η ομάδα. Δηλαδή υπήρχαν αρκετά κενά τα οποία έκαναν ξανά την εμφάνιση τους και εξουήρθαν και τα τρία γκολ του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας εκμεταλλεύτηκε αδυναμίες που ήταν αισθητές και φανήκαν και τις είδαμε και εμείς και αυτό ήρθαν τα τρία γκολ. Δυσκολεύτηκε η ανόρθωση να παρουσιάσει και σταθερότητα και συνοχή στο αμυντικό κομμάτι ώστε να περιορίσει τους επιθετικούς του Απόλλωνα. Σίγουρα η επιστροφή του Ντόσιτς είναι ένα θετικό που πρέπει να το τονίσουμε. Έδειξε ο Σέρβος Στόπερ ότι έχει ποιότητα, γνωρίζαμε τι παίκτης είναι και ότι έχει τις ικανότητες να οργανώσει την αμυντική γραμμή. Από εκεί και πέρα όμως, επιθετικά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η ανόρθωση δυσκολεύεται να δημιουργήσει ευκαιρίες, δυσκολεύεται να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη και της λείπει το εύκολο γκολ. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει στα επόμενα παιχνίδια να τα αποβάλει
0: η ανόρθωση. Άμεσα, ναι, ναι. Άμεσα. Και έχει και είναι αυτό το δύσκολο πρόγραμμα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ακολουθεί
1: ναι.
0: Και το ντέρμπι με το φορμαρισμένο από ελό, όπως τουλάχιστον έδειξε χτες.
2: Ναι. αυτό που πρέπει σε κάθαρα από πλευράς ανόρθωσης να γίνει στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είναι όλα αυτά που είπαμε να βελτιωθούν, γιατί το ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι δεν συγχωρεί καμία αδράνεια, καμία αστάθεια. Δεν το είδαμε και χθες τα 6 γκολ που βάζει στην ΑΕΛ. Σίγουρα γίνεται λόγος για το δύσκολο πρόγραμμα που έχει η ανόρθωση στο ξεκίνημα του προαθλήματος, όμως από εκεί και πέρα αυτά είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει η ανόρθωση να δουλέψει, ούτως ώστε τα επόμενα που θα έρθουν, γιατί με τα που μέσα στην έδρα της ανόρθωσης είναι παιχνίδι που και πάλι η ανόρθωση πρέπει να το χτυπήσει. Μετά έρχεται παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα που και πάλι επίσης η ανόρθωση πρέπει να το χτυπήσει, ακολουθεί το δύσκολο μάτς με την Τάφο και μετά το παιχνίδι με την Ομόνια 21 Μαΐου. Δηλαδή, αν πούμε ότι εντάξει, τα πρώτα τρία παιχνίδια της ανόρθωσης ήταν με δύσκολους αντιπάλους, μετέπειτα θα ξεκινήσουν παιχνίδια τα οποία η ανόρθωση δεν θα έχει καμία δικαιολογία και θα πρέπει να παίρνει βαθμούς. Μέχρι τότε η ανόρθωση πρέπει να είναι 100% κατασταλαγμένη στον τρόπο που παίζει, το σύστημα που παίζει, να είναι αφομοιωμένος στους ποδοσφαιριστές και να έχει εντελώς διαφορετικές εμφανίσεις. Δηλαδή είπαμε τώρα ότι υπήρξε μια συνταγμένη εμφάνιση. Όμως και πάλι οι βαθμοί δεν ήρθαν. Και όσο περνάνε αγωνιστικές σίγουρα και δεν έρχονται βαθμοί, η πίεση αυξάνεται. Το σημαντικό είναι ότι υπήρχε βελτίωση, το σημαντικότερο όμως είναι να ξεκινήσουν να παίρνουν βαθμούς.
0: Ναι. Γιατί όλος ο χαμός αυτός με τον Απόλλωνα, ανακοινώσεις περί ανακοινώσεων, AI, ιστορίες, χαμός?
2: Εντάξει, εμείς δεν θα σταθούμε σε αυτά. Εντάξει, εμείς μεταφέραμε από χθες το πρωί τις σκέψεις για καταγγελία της διαιτησίας από πλευράς ανόρθωσης και τα παράπονα αυτά που εστιάστηκαν. Από εκεί και πέρα νομίζω δεν πρέπει να ασχοληθούμε με ό,τι άλλο έχει να κάνει με το εξωαγωνιστικό και γι' αυτό έδωσα περισσότερη σημασία στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι, σωστά.
1: Τι γίνεται με το... Συνεχώς θέλει να στελεχώνεται η ανόρθωση. Τώρα συζητεί με τον Μανιάτη, να φέρει τον Μανιάτη.
0: Για ποιο παραγγελίες?
1: Ανάληψη...
0: Για στέλεχος.
1: Ναι, στέλεχος, ναι.
2: Να πούμε ακριβώς τι ισχύει στην περίπτωση του Γιάννη Μανιάτη.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα το όνομα το οποίο εξετάζεται είναι για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ποδοσφαιρικής εταιρείας.
0: Δηλαδή
2: το όνομα του Γιάννη Μανιάτη δεν είναι απλά ένα όνομα το οποίο εξετάζεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας τη δεδομένη στιγμή αποτελεί το επικρατέστερο και είναι το νούμερο ένα για να έρθει στην Κύπρο και να λάβει το πόστο του εκτελεστικού διευθυντή της ποδοσφαιρικής εταιρείας. Και ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος τρέχει τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Πάντως έχει διοικητική εμπειρία από τον Ολυμπιακό Πειραιώς.
0: Ο Μανιάτης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα στις ακαδημίες. Okay. Ναι.
0: Α, στις ακαδημίες.
1: Ναι, στο, και στη Β' ομάδα.
0: Okay.
1: Και στη Β' ομάδα. Ναι.
2: Ακριβώς. Και από πλευράς ανόρθωσης επίσημα δεν επιβεβαιώνεται και δεν διαψεύδεται κανένα όνομα. Αυτό που τονίζω είναι πως η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού αξιολογεί ονόματα για το πόσο το εκτελεστικού διευθυντή. Ωστόσο οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι πολύ ψηλά στη λίστα και τη δεδομένη στιγμή είναι ο επικρατέστερος. Τώρα αν από τα στιγμή αλλάξει κάτι σίγουρα θα ενημερώσω.
1: Κατάθεση πάθους από πλευράς παιχτών της ανόρθωσης. Αλλά είχε την ατυχία, ρε παιδί μου, και η ανόρθωση να μην μπορεί να κάνει μια μεταγραφή.
0: Ναι,
1: μεγάλη ατυχία.
0: Ναι,
1: το βασικό. Και έχασε και τον καλύτερο της παίχτη. Πού να πας, δηλαδή. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, αλλά. Άτι. Είναι σαν να θέλω να. Θέλει να τρέξει ο Άλκης μαζί μου τώρα εμένα. Μπορεί να με φτάσει, αφού δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, αυτό είναι αλήθεια. Να δω την πλάτη του.
2: Ακριβώς. Ωραία παρομοίωση. Αλήθεια. Είναι ατυχία αυτό η ανόρθωση. Σίγουρα. Όμως πρέπει να μάθει να ζει με αυτό, Ανδρέα μου, γιατί τα παιχνίδια.
1: Μακάρι να καταφέρει ο κύριος Μαραγκός να απαλλαγεί από το εμπάρκο των Ιανουάριων.
2: Ναι. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από τον Χρήστο Μαραγκό, έκανε ταξίδι στην Αγγλία, έχει επιστρατεύσει τους κορυφαίους νομικούς νομίζω που μπορεί να κάνει μια Κυπριακή ομάδα ούτως ώστε να αναλάβουν αυτή την υπόθεση και την έχουν αναλάβει και γίνονται προσπάθειες ως προς αυτό το κομμάτι. Είναι δύσκολο, να το τονίσουμε αυτό, αυτό μας τονίζεται και μάλλον από πλευράς Ανόρθωσης, όμως θα γίνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό να καταφέρει Ανόρθωση να βγει από τον πάρκο εφόσον μπορεί.
0: Μάλιστα. Θόδωρο, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Για καλή συνέχεια.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δε σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Κυριάκος Δημητρίου, υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΕΚ Λάρνακα, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυριάκο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Κυριάκο.
6: Και θέλω τον κόσμο.
0: Συγχαρητήρια, μεγάλη νίκη και σε έκταση. Νομίζω ότι αυτό που συζητιέται πέρα από το διπλό και το νικηφόρο αποτέλεσμα είναι και τα γκολ, έτσι, γιατί τέσσερα γκολ δεν είναι και, όχι δεν είναι λίγα, είναι και πολλά και έτσι συνδυάζεται με γκολ και θέαμα.
1: Ναι, ιδιαίτερα από
0: το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, έτσι, 7 γκολ σε δύο παιχνίδια.
6: Θα επαναλάβω την λέξη που είπε και ο Ανδρέας. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι στα πρώτα δύο παιχνίδια προαθήματος είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί, ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί. Αυτό συνέβη και χθες. Από τη στιγμή που καταφέραμε να μετουσιώσουμε σε γκολ τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και να οδηγηθούμε στα βοηθήρια με ένα σοβαρό προβάδισμα, μας επέτρεψε να διαχειριστούμε το υπόλοιπο της αναμέτρησης και στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά να ανεβάσουμε το δίκτυο του σκορ.
1: Σίγουρα Κυριακό, είμαστε... Κυριακό, εντάξει. Άρχισε να πείθεται ο κόσμος της ΑΕΚ?
6: Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να συνεχίζουμε να χτίζουμε από...
1: Ναι, ο κόσμος της ΑΕΚ άρχισε να πείθεται γιατί προηγουμένως είχε...
0: Ναι.
6: Γιατί να μην πείθεται όπως...
1: Γιατί με το ΑΠΟΕΛ δεν είχαν μια στάση απήχανη, οργανωμένη...
6: Είναι άλλο, άλλο κομμάτι το
0: συγκεκριμένο. Αυτό ήταν, δεν ήταν για το είχαν γίνει με το Fan Day, με αυτή την κουβέντα. Ήταν.
6: Ναι, είναι με τα γεγονότα που
0: προηγήθηκα. Για τον τόρο με το Fan Day, ναι. Δεν είχε σχέση με το...
1: Δεν είχε
0: σχέση. Όχι.
6: Ναι. Το ζητούμενο για μας είναι κάτι που πράξαμε και χθες το Αμόγωστος. Το πιο σημαντικό στα αρχικά προαθυματισμός είναι να μπορείς να βρίσκεις τρόπους να πάρεις το αποτέλεσμα και να είσαι όσο το δυνατόν και ουσιαστικός και αποτελεσματικός και να χτίζεις πάνω στις επιτυχίες σου. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το αναγνωρίζουμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης, ότι απέχουμε ακόμη από το, όπως εξήγησε μάλλον πάρα πολύ καλά μετά το τέλος του παιχνιδιού και ο προπονητής μας, απέχουμε ακόμη από το ιδανικό, έχουμε ακόμη να ενσωματώσουμε νέα πρόσωπα.
1: Μα και ο ίδιος είπε ότι δεν περίμενε τέτοιο ξεκίνημα. Δεν περίμενε ούτε ο ίδιος. Δεν έφτασε 10 μέρες και να πετύχει δύο μεγάλες νίκες με τόσο μεγάλος έκταση σκορ.
6: Αλλά συνεχίζουμε. Δεν επαναπαυόμαστε.
1: Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι η ΑΕΚ φετινή είναι γεμάτη σε όλες τις γραμμές. Πράγματι υπάρχει αυτό το υλικό φέτος ακόμη καλύτερο από πέρυσι?
6: Με τις τελευταίες προσθήκες το έχουμε πει επανελειμμένα ότι θεωρούμε ότι η ομάδα δεν στερείται χωρίς καμία εξαίρεση επιλογών, ποιότητας και λύσεων από την, σε όλες τις γραμμές.
0: Είσαι πολλά χρόνια κοντά στην ομάδα, συγγνώμη σε διακόπτω και το λέω αυτό γιατί και από ποδόσφαιρο ξέρεις και την ΑΕΚ την ξέρεις εδώ και χρόνια. Νιώθεις ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ που έχει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια? Έτσι όπως, ναι, όπως είναι δομημένο αυτή τη στιγμή και χωρίς να είναι στο 100% της αποδοσής του.
6: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που κάναμε πιο μετά κάποιες κινήσεις και είναι φυσιολογικό, δεν μπορείς να βάλεις τους νέους ποδοσφαιριστές από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί κινδυνεύεις να χάσεις την όποια συνοχή, την όποια ομοιογένεια είχε δημιουργηθεί προηγουμένως με τους ποδοσφαιριστές που ήταν πριν στην ομάδα. πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο, με τον τρόπο που πρέπει, να δίνεις το χρόνο στους υπόλοιπους.
1: Αυτό είναι θέμα του προπονητή, Κυριακό.
6: Να βρουν τα πατήματά τους, και είναι σημαντικό μέχρι να συμβεί αυτό, μέχρι να
1: Κυριακό, με το μάτι το δικό σου, σε ρώτησε ο Άρκης, επειδή είσαι 10, 12, 13 χρόνια στην ΑΕΚ, βλέπεις ότι το φετινό ρόστερ, οι παίχτες που διαθέτει η ΑΕΚ, είναι πιο γεμάτοι από προηγούμενες χρονιές, πιο πολύ, πιο ποιοτικοί,
6: θεωρώ, μεγαλύτερο βάθος. Έχουμε λύσεις σε όλες τις γράμμες. Είναι γεμάτο το ρόστερ, το οποίο θέλουμε να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, και θεωρούμε ότι με τις κινήσεις που έχουμε κάνει, ότι όντως έχουμε προσδώσει επιλογές σε όλες τις θέσεις στον προπονητή μας. Αλλά επαναλαμβάνω, για να φτάσουμε στον ιδανικό βαθμό, για να παρουσιάζουμε την ιδανική εικόνα με βάση τις απαιτήσεις που και εμείς ήδη έχουμε από τον εαυτό μας, χρειάζεται χρόνος. Και το πιο σημαντικό είναι, για να μπορέσεις να βελτιώνεσαι παιχνίδι με παιχνίδι, είναι πάρα πολύ, να το θέσω καλύτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνεις τα αποτελέσματα. Βοηθάνε σε αυτό, και στάθηκε πάνω σε αυτό ο προπονητής, ότι χτίζοντας, είναι σημαντικό να παίρνεις και το ζητούμενο, να παίρνεις τις νίκες.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό για έναν προπονητή που έρχεται τρεις μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι, και ουσιαστικά πλέον να είναι ένα δεκαήμερο και κάτι στην ομάδα, να παίρνει δύο θετικά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό και για τον ίδιο, γιατί για να είμαστε αντικειμενικοί, τη δουλειά της προετοιμασίας της ΑΕΚ δεν την έκανε ο νέος προπονητής. Αυτός άλλαξε τα πράγματα τα οποία πρόλαβε να καταλάβει ότι πάνε λάθος. Και αυτό είναι στα υπέρ του. Όλη την προετοιμασία, το στήσιμο, το ρόστερ, το έχει κάνει ο τεχνικός διευθυντής, και η προετοιμασία γίνεται το καλοκαίρι.
1: Και έχει ΑΕΚ πάφος τώρα.
0: Έχει ΑΕΚ πάφος.
6: Ναι, τρίτη αγωνιστική είναι το παιχνίδι με την
1: Πάφο. Ομόνοια Απόλλωνας, ανόρθωση Αποέλ, επόμενη αγωνιστική.
0: Να δω που θα πάει. Άξιος.
6: Ναι, είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Από αύριο πιάνουμε δουλειά, κρατάμε τα θετικά από το αμόχωστος, προσπαθούμε να διορθώσουμε και άλλα πράγματα, κάποια αρνητικά, προκειμένου να παρουσιαστούμε ανταξύ των απαιτήσεων, των περιστάσεων του παιχνιδιού με την ΠΑΦ. Ακόμα ένα ντέρπι, ακόμα ένα παιχνίδι με ομάδα που ουσιαστικά έχει τους ίδιους στόχους, να το πω πιο απλά, με τη δικιά μας ομάδα. Οπότε καλούμαστε να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό αγωνιστικά πρόσωπο, να εκμεταλλευτούμε την έδρα, να εκμεταλλευτούμε το ΑΕΚ Αρένα, και να μπορέσουμε να βρούμε τους τρόπους να πάρουμε το ζητούμενο.
0: Να σου πω, εγώ έχω την πολυτέλεια να μην είμαι γεννημένος στην Κύπρο και να είμαι τα τελευταία 20 χρόνια εδώ, οπότε να μην ταυτιστώ με κάποια ομάδα και να έχω αγαπημένους παίκτες σε κάθε ομάδα. Στην ΑΕΚ ο παίχτης μου είναι ο Τσακών, το έχω ξαναπεί δημόσια εδώ και καιρό, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το μικρό τον βλέπω. Ουσιαστικά να έχει επιστρέψει,
1: παιδί μου,
0: σχεδόν, δεν θα πω στο 100%, αλλά έχει καλύψει ένα πολύ μεγάλο χάντικαπ της
1: απουσίας.
0: Βάλει και χθες γκολ. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ για αυτόν τον παίκτη. Σου έχω πει και πέρσι πριν τραυματιστεί, αρκετό καιρό πριν τραυματιστεί, ότι αν τον πουλήσετε ποτέ αυτόν τον παίκτη, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις σας.
1: Ενδιαφερόμαστε.
0: Αν συνεχίσει έτσι. Τι ενδιαφερόμαστε. Τι
6: ενδιαφερόμαστε.
1: Δεν μου είπε
6: για την προηγούμενη.
0: Α, έτσι.
6: Είπα για την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιστρέφει και θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε, μέχρι να έρθει το σημείο του η καμπή εκεί με τον τραυματισμό. Το έχει αφήσει οριστικά πίσω του, τον βλέπουμε να παίρνει. Είπα πριν για τους ποδοσφαιριστές ότι έχουμε να ενσωματώσουμε ποδοσφαιριστές ακόμη οι οποίοι χρειάζονται τον, και δεν είναι μόνο οι αποκτήθεντες, είναι το παραδείγμα του Τσακών. Τον βλέπουμε να έρχεται από τον πάγκο και να παίρνει προοδευτικά μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Οι υποστηριστές που ήρθαν ουσιαστικά τέλη Αυγούστου, ο Μπράμπτη, ο Κόλερ, ο Τρίκα, που έδωξε χθες ως αλλαγή, ο Αντερέκεν, ενδεικτικό των λύσεων που έχουμε, τον περιμένουμε και αυτόν να μπει στο υπόλοιπο σύνολο, να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής, να βοηθήσει και αυτός την ομάδα. Οπότε είναι γι' αυτό που θεωρούμε ότι υπάρχουν ακόμη αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Και βεβαίως η τελευταία μας κίνηση ήταν του τερματοφύλακα. Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Αμοχώστορο, ο Παλαιάρη. Και περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να προχωρήσουμε κανονικά στην εγγραφή του, οπότε μπαίνει και αυτό στο προστάσιο του προπονήτη. Ένας τερματοφύλακας που είναι χαρακτηριστικό ότι την περσινή χρονιά ήταν ο βασικός τερματοφύλακας στο Ρήνο στην Σερεά. Όταν έχουμε και από αυτόν απαιτήσεις και το βιογραφικό του υπεργαμινές, νομίζω μας οδηγούν ότι περιμένουμε από αυτό να προσφέρει και τα πράγματα κάτω από τα δοκάρια.
0: Okay. Λοιπόν, ματσάρα, την άλλη εβδομάδα δεν θα πρωτοδούμε το Σαββατοκύριακο, όλα θα τα δούμε, αλλά τέλος πάντων τα ντέρμπι έχουν την...
6: Κυριακή είμαστε το παιχνίδι.
0: Κυριακή είναι, ναι, Κυριακή ΑΕΚΑΡΕΝΑ. Ο Σάμπορη τι έχει, είναι ΟΚ?
6: Ο Σάμπορη δεν γίνει αναγκαστική αλλαγή, ναι. Τον περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις που θα κάνει.
0: Έχουν ρεπό σήμερα, έχουν ρεπό οι παίχτες.
6: Έχουν ρεπό σήμερα από τους περιστές. Ουσιαστικά από αύριο παίρνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Πάφο, συν την απώλεια που είχαμε και στο Αμόχωστο, θα έχουμε και στα άλλα δύο παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του προαθήματος με Πάφο και Ομονέα 29 Μαΐου του Ιούσεφ.
0: Το γήπεδο ήταν οκ χτες, δεν είχε τίποτα εντάσεις και λοιπά, τα συνθήματα λογικό, αλλά δεν είχε κάτι παραπάνω.
6: Όχι, όχι, ήταν...
0: Δεν είχε και πολύ κόσμο, ήταν περιορισμένα τα εισιτήρια.
6: Τα οποιαδήποτε ζητήματα, ούτως ή άλλως δικαίωμα παρουσίας, είχαν μόνο 250 από πλευράς της ομάδας μας, αλλά ήταν ποδοσφαιρικό παιχνίδι και τα μέτρα ασφαλείας και ευτυχώς χωρίς να ασχοληθούμε με το οτιδήποτε πέραν από το αγωνιστικό με το που τέκειωσε το παιχνίδι.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε για τη συζήτηση και πάλι συγχαρητήρια. Θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία, Κυριάκο. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλό πρωινό.
7: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο?
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
17: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
21: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Μεγάλη νίκη με 6-0 πήρε από έλεγχο επί τη ΑΕΛ για την δεύτερη αγωνιστική. Σκορερδί ο Πεδρόσο και από ένα Μαρκίνιο Σταφυλίδη Μαϊόλη και Πέρε. Έμεινε με 10 στο 56 άλογα απευθεία κόκκινη του καφού. Μπήκαμε αποφασισμένοι, θα αφήσω να χαρούμε αυτή την νίκη μόνο 24 ώρες, δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος. Απολογούμε στον κόσμο, κάποια πράγματα τα ελέγχουμε και κάποια άλλα όχι, ανέφερε ο τεχνικός στο καλαζοκητήριο της Λεμεσούκο Μαρτίνς. Κορίτσι 10 ετών τραυματίστηκε χθες ενώ βρισκόταν στο στάδιο Γασίμπη με τον πατέρα του για να παρακολουθήσει τον αγώνα από ΕΛΑΕΛ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κορίτσι δέχτηκε χτύπημα από μπαταρία που ρίχθηκε από την κερκίδα της ΑΕΛ. Διπλό με 4 ανάμεσα στο αμόχωστο επί της Νέας Σαλαμίνας για την ΑΕΚ που έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Διονγκόλο Ιβάνοβιτς από ένα εμπάκι της Τσακών μείωσε την τελευταία φάση του αγώνα ο Γκραν Σιρ. Μαστίγησαν κάποια ατομικά λάθη, δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Άγχελ Λόπεθ. Είμασταν αποφασιστικοί και αποτελεσματικοί. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να παρουσιάζουμε την καλύτερη έκδοση της ομάδας, είπε μετά το μάτσο τεχνικός της ΑΕΚ Ρούπεν Σεγιές. Αισιοδοξία για τη συνέχεια και επισμωμένη για περισσότερη δουλειά είναι άπαντε στην ΑΕΚ. Να συνεχίσουμε έτσι και να κτίσουμε στα αποτελέσματα, δήλωσε στην εκπομπή. Καλημέρα στα Σπόρο, Κυριάκος Δημητρίου. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 Άρη στην Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Τανάσε και Μπρούες για πρώτη φορά στην αποστολή πρωταθλήματος για την Ομόνια εκτός ο Χαραλάμπου στον Άρη. Μη διαθέσιμη στην Πάφο με Μάτοφ και Μπρίτο μέσα MBL και Κορέια. Παράσιο αναρτήσεων ανάμεσα σε Απόλλωνα και Ανόρθωση με αφορμή τη διαιτησία του μεταξύ του αγώνα το περασμένο Σάββατο. Η Λεμεσανή ομάδα ισχυρίζεται πως το τελικό που ανέβασε η κυρία είναι προϊόν AI, απάντησε με βίντεο η κυρία. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα, ο Γιάννης Μανιάτης είναι έτοιμος να αναλάβει ψηλό βαθμό πόστο στο αγωνιστικό τμήμα της Ανόρθωσης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Δύο γκολ πέτυχε ο Τετέι, ένα ο Ταμπόρδα έμεινε με 10 παίκτες από το 15 λόγω αποβολής του Ελουστόν. Το ΠΑΟΚ μείωσε ο Ούγγρες στο 90-2. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για Γιαννούλη, έφυγε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο του ΆΚΑ και περνά από εξετάσεις. Εγχειρήθηκε ο Ελ Καμπί στο πλάι του Βαγγέλης Μαρινάκης, πολύ μήνυ απουσία του μετά το κάταγμα Περόνης που υπέστη κόντρα στο Βόλο. Η Αρσεναλ κέρδισε με ανατροπή την Chelsea ενώ στο τελικό 2-1 ο Ντζόλης είχε ασίσει για το δεύτερο γκολ της ομάδας του. Η άλλη Τιχάτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαϊνάλντου. Χθες τα χειρότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, Everton United 2-2, Valencia Barcelona 0-5, Espanyol Sevilla 1-1, Juventus Milan 1-1 και Marseille Paris FC 2-3. Απόψε στις 7.30 Κάγια Ριλέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ντινές Ζελάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
23: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
25: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
26: Πανέτοιμοι!
25: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
26: Dua Lipa!
25: Μπάρτσα ή Liverpool?
26: Μπάρτσα!
25: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ξεκινήσαμε με ένα φρέσκο φρέσκο τραγούδι, είναι ψεσινό. Κατερίνα Γιώργιου.
1: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις. Είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
1: Και μη το κουράζεις.
0: Καταλαβαίνετε,
1: το που θα
0: για πάρα πολύ κόσμο. Σχεδόν για όλους μας.

0: Εντάξει, Μιχάλη Πουλή, νομίζω ότι εντάξει, ένα τραγουδάκι καλό, αλλά πιστεύω ότι ο λογαριασμός είναι καλύτερος.
1: Να
0: συνηθίσουμε, ναι. Είναι Κατερίνα Γιώλιου. Εμάς μας αρέσει, ναι. Το τραγούδι μας αρέσει. Όχι, Γιώλιου μας αρέσει. Μα γιατί ρε παιδιά, αντροπίδια είναι να πεις ότι σου αρέσει αυτή η γυναίκα, η οποία είναι πανέμορφη γυναίκα. Μπράβο της, μπράβο της. Εμείς πήραμε το τραγουδάκι μας. Α, εν τω μεταξύ θέλω να ετοιμαστεί ο φίλος μου ο Μιχάλης, ο Μουστάκας. Ήταν που γίνεται ρε Μουστάκα ρε κουμπάρε με την ΑΕΛ ρε κουμπάρε την ομάδα σου ρε κουμπάρε. Ήταν δυνατόν να πάει να φάει 6 κόου ρε κουμπάρε για το όνομα του Θεού. Εύκα που ταρμάριν κύριε Μουστάκα και θα σε ευκάλω στον αέρα. Γι' αυτόν οι φίλοι που ακούν την εκπομπή, αν δεν εξήμισε ακόμα ο Μιχάλης ο Μουστάκας, πάρτε τον τηλέφωνο γιατί είναι τον πιο τηλέφωνο να μου τα πει. Έτσι γίνεται του η κατάσταση. Έξι ρε κουμπάρια, το όνομα του Θεού. Και ο Νεκτάριος, και ο Νεκτάριος θα μου πιάμε τηλέφωνο. Διότι φώναζε χτες ο κύριος Νεκτάριος ο DJ.

Γράφει εδώ η εφημερίδα, παιδιά, και το είδα έτσι τσακα τσακα τσακα πρώτον πρώτον. Με σοβαρές ελλείψεις, λέει, σε ψυχολόγους στα σχολεία καλούνται να αντιμετωπίσουν τη βία και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών. Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας διαθέτει μόλις 67 ψυχολόγους για περίπου 114.000 μαθητές, δηλαδή σε αναλογία ένας ψυχολόγος ανά 1.700 παιδιά. Εγκυνήκατε ψυχολόγοι της μόδας. Πρέπει ο καθένας να είναι ένα ψυχολόγο. Εγκυνήκατε ψυχολόγοι της μόδας.

Ήταν η Μπούβα Βατσινιά. Είτε σ' άλλες

και εσείς και στη λαμία, ο δάσκαλος ο Φέδωνας, κυρία Σούπα στους κόλους. Και αν επένδεσαι στο γελάλες του παπά σου και η μάμα σου έδερε, ο δάσκαλος έδερνε σε ρομπά σου και η μάμα.

Η μάνα μας ότι είναι άρθιο κουλά να μας φάει. Κι αν είσαι κανέναν τηλέφωνο, επένδυνε και πιάνεις το τηλέφωνο. Τάχα, έκαμε ότι μιλάμε με κουλά. Έλα κύριε κουλά. Ο Κωστάκης έτσι μάτι, ενάρτης. Μετά να σας πω. Μετά να σας πω για τις

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Να πούμε και την αλήθεια, αν εσύ δίκαιο ο συνάδελφος, ο ηθοποιός, ο κύριος Γιώργος Ζένιος. Καθόλου δικαιολογημένα η αντίδρασή του. Που το κάμαν τα βιντεούθια τεχνικής νοημοσύνης. Πάει σαν ρίχον μάπτρος και τιμωρεί με για τους πάτσους. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Βουλής και άλλους. Ήταν ωραία τα βιντεούθια, το μόνο καταδικαστέων ότι έπρεπε όντως να μιλήσουν με τον άνθρωπο, να πιάνε την άδεια του. Όχι πως θα τους έλα ενώ ο Ιγιος Ζένιος. Γεια σου κύριε Ζένιο, πως πάει, είσαι καλά? Έχουν ζητούν τα πράγματα τώρα, την τεχνική νοημοσύνη.

Και τούτο που με τη λιμουζίνα του Προέδρου δεν το καταλάβω ρε παιδιά δηλαδή. Έτσι κοφτή σας ότι εστί ένα στοιχίζει 600.000 ευρώ η λιμουζίνα. Ο νους σας είναι γιατί θέλει λιμουζίνα ο Πρόεδρος τώρα. Βεβαίως θέλει. Είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέλει μια φορακισμένη λιμουζίνα. Όπως όλοι οι Πρόεδροι του κόσμου. Φανταστείτε όταν ο Πρόεδρος της Αμερικής, ο Τραμπ, πάει ένα ταξίδι σε μια άλλη χώρα. Φεύγει ένα αεροπλάνο

φεύγουν μες στο αεροπλάνο καμιά πενταρκάνα αυτοκίνητα για να συνοδεύσουν τον πρόεδρο. Εδώ είμαστε εμείς, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλο το τραγούδι γιατί έρχεται το διαφημιστικό διάλειμμα και πρέπει να είμαστε συνεπείς, γιατί είναι ωφέλιμο διαφημιστικό διάλειμμα για μας. Κάμετε υπομονή.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμη!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

διάκονο τον Λάμπρο που μας ήρθε από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας με την οικογένειά του και τον βρήκα χθες στην Ακαπνού. Παροιμίες λοιπόν. Απού ήταν πρώτα μάιρος κι ύστερα έγινε γούμενος, τα ήξερεν ο μάιρος, ήξερεν τα γιογούμενος. Αυτός που ήταν πρώτα μάγειρας και μετά έγινε ηγούμενος, αυτά που ήξερεν ο μάγειρας τα ξέρεν γιογούμενος. Και τι σημαίνει παροιμία? Η πείρα από προηγούμενη θέση, η επάγγελμα δεν ξεχνιέται, ούτε και η γνώση, η ειδική, και έτσι αν αλλάξουμε ένα επάγγελμα και αν η θέση μας γίνει πιο ψηλή, ό,τι αφορά στο προηγούμενο μας επάγγελμα ή τη θέση, το ξέρουμε και τώρα και δεν μπορούν να μας γελάσουν όσοι τώρα κατέχουν τη θέση που κατήχαμε εμείς πριν. Δηλαδή δύο που δουλέψαν στο ίδιο επάγγελμα ξέρουν τα μυστικά του και δεν μπορεί να γελάσει ο ένας του άλλου. Ο Μάιρος Αντρίκο μου είναι ο Μάιρας. Γιατί έτσι είναι ο τίτλος του μοναστηριακού μαγείρου. Καλούν τον Μάιρο. Είναι ο Μάιρας, η Μαΐρενα και όχι η Μαγείρισσα.

άλλη παροιμία. Απου τρώει με τη μέτρα, στέκει σαν την πέτρα. Όποιος τρώει μετρημένα, στέκει σαν την πέτρα. Δηλαδή έχει καλή υγεία. Ο λαός, χωρίς να είναι επιστήμονας διαιτολόγος, γνωρίζει την αξία της μετρημένης τροφής για την υγεία του. Ίσως και γιατί αυτός δεν είχε και τόσο περισσεύματα για να κάνει κατάχρηση.

το μέτρο είναι το μέτριο. Μέτρο μήκους. Κυπριακά λαλούμε το και μέτρος. Με το μέτρος που κλάνει ο Πέτρος. Άλλη παροιμία του. Γιατί έτσι σύρνει τους όπως γίποτε, μετρά τους.

πληροφορήθηκα τώρα ότι έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των 19χρονων διδύμων του Μίλτου και του Χρήστου, που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί. Καλό ταξίδι, Πόπη. Για 15 ολόκληρα χρόνια η Πόπη έζησε με την απώλεια των δύο παιδιών της, μια απώλεια που δεν ξεπεράστηκε ποτέ και που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της. Ο Μίλτος και ο Χρήστος υπηρετούσαν ως ναύτες στη ναυτική βάση. Τα δύο αδέλφια ήταν ιδιαίτερα. Αιωνία της η μνήμη. Ησύχαζε η κυρία Ποπή.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Αλάμπρα γάλα σοκολάτας μου 1 λίτρο 1,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Weetabix δημητριακά ολικής αλέσεως 450 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 3,65 και επιπλέον cashback 30 cent. Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια 3,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
2: Καραλάμπους. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ικανοποίησης στον Απόελ για την νίκη, την εμφάνιση επί της ΑΕΛ μπαίνουν στις επιλογές και η Καρίγιον Μπακασέτας. Προβληματισμός στην ΑΕΛ, η διοίκηση Κωνσταντίνου ετοιμάζει κίνηση με επιθετικό από το πάνω ράφι. Τέλος, οι μεταγραφές στην ΑΕΚ εγγράφεται σήμερα στο ρόστερο Παλαιάρη. Από τα πιο δυνατά ρόστερ των τελευταίων ετών υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, δήλωσε στον Σούπερ Σπορ 104 ο Κυριάκος Δημητρίου. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος. Στις 7 υπάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 Άρη στην Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον σταθμό και τηλεοπτική από τη Σίτα Vision. Μέσα για την Ομόνια ήταν Άσε και Μπρούερς, εκτός για τον Άριο Χαραλάμπους. Μη διαθέσιμη στην Πάφου η Μαμάτοφ και Μπρίτο, τιμοπόλεμος ο Μπιέλ, επιστρέφει ο Κορέια. Τόμας και Βέισμπεκ επιστρέφουν στη διάθεση του Λοσάδα στον Απόλλωνα. Περνά από εξετάσεις ο Ανδρέου. Κοντά σε συμφωνία με τον Μανιά την ανόρθωση για το πόστο στο αγωνιστικό τμήμα τρέχει να προλάβει τον Αποέλο Φουρτάδο. Ο Μουσαλόφσκι ενημέρωσε πως δεν θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό Λευκοσίας και έτσι για την ώρα μένει στην Ομόνια. Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 3-1. Πήρε το μεγάλο ντέρπι με πρωταγωνιστή τον Τετέι. Στον αντίποδα στον ΠΑΟΚ ανησυχούν για τον Γιαννούλη καθώς έφυγε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο. Αναμονή στον Ολυμπιακό Πυρός για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ελ Καμπί. Ο Πάολο Βανόλι θα αντικαταστήσει τον Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιωρεντίνα. Η Άλλη Τιχάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαϊνάλντου. Στα κυριότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης απόψε στις 7.30 Κάγια Ριλέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ντινέ Ζελάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για άλλες εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Σούπερ Σπορ 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

συνεχίζουμε εμείς εδώ. Είμαστε να στείλουμε την αγάπη μας και στο φίλο μας τον Νίκο, που μας ακούει από την Τριμήκλινη. Το έχουμε ξαναπεί και την περασμένη εβδομάδα.

0: Super Sport 104.
1: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε Παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. «Πάμε Παρέα» με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
5: Χαραλάμους. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάιτ, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίσημη πρώτη μέρα σήμερα για τους μαθητές της μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης. Σε γυμνασία, λύκεια και τεχνικές σχολές φοιτούν περισσότερα από 46.000 παιδιά. Και τη σχολική χρονιά 2026-2027, περίπου 7.200 εκπαιδευτικοί στελεχώνουν 62 γυμνάσια, 36 λύκεια, 10 εξατάξια και 5 εσπερινά σχολεία. Αναστάτωση προκλήθηκε τις πρωινές ώρες σε σχολεία της Λευκωσίας. Μαθητές άναψαν φωτιές και ρίφθηκαν βεγγαλικά στο πλαίσιο της λεγόμενης πίντας. Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε πως φέτος κύλησαν όλα σχετικά ομαλά. Σε μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει πως η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτεί για τα παιδιά το ξεκίνημα μιας όμορφης διαδρομής γεμάτης γνώση, εμπειρίες, απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες. Από πλευράς της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει πως η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές, εύθυμο και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Κυπριακό, διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και περιφερειακές εξελίξεις ήταν το επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου το πρωί. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν την πρώτη τους συνάντηση εντός Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 24χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9:30 χθες βράδυ, ενώ ο 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλας Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην άσφαλτο. Επεισόδια κατά τον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα από ΕΛΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ προκάλεσαν τον τραυματισμό 10χρονης οπαδού στο κεφάλι. Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο. Συνεχίζεται σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με τη συμμετοχή των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνου Μουσούτα και του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Θλίψη προκαλεί η είδηση θανάτου της Πόπης Χριστοφόρου, μητέρας των διδήμων Χρήστου και Μίλτου, που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011. Τα τελευταία χρόνια έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Επανεκκίνησε σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι παρουσίασαν στο Κίεβο, όπως μεταδίδεται, νέες πιο αποτελεσματικές προτάσεις με σκοπό να τεθεί τέλος στο πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοποιία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
11: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες.
10: Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

στο Δάλι. Λεμονιά μου, λεμονιά. Στην κυρία Μπάλα στο Δάλι. Στην Χριστίνα Λουκά. Στη Λεμεσό στο Γιαννάκη.

0: κλαπεί με τη σύζυγό σου την Άντρη στη Λεμεσό.
1: Λεμονιά μου, λεμονιά.
0: Άκουσα ότι βάλετε αυτόν τώρα κάθε Πέμπτη.
1: Τυχισμένη.
0: Όπα. Γεια σου Χριστάκη Κλήτου.

0: Πάμε και στην κλήρου στο φίλο μας τον Τίνο τον Παγλά, στον εξάδερφό του τον κύριο Χαρή, με τα σίκα τα σμυρνέικα. Αυτό για τον Αντρίκο μας, για τον Ρίκο στην Αθιένου, για τον Δημήτρη,
1: όλα όσα κρατάγα για εμένα,
0: για τον Ηράκλη,
1: φυλάξει,
0: για τον Στυλιανό τον Πάντζαρο,
1: εμένα,
0: για τους φίλους του Τζορπάδες.

Κυπριακό φυσικό αέριο, λέει, μέσω Αιγύπτου παραμένει εφικτός ο στόχος για πώληση το 27 ή το 28. Τώρα 27-28 εναν τούτο. Έχω την εντύπωση ότι είναι το 3027 ή το 3028.

Έλα οι γερακές. Το Σάββατο στις 6 η παράστασή μας στις γερακές. Να το γλεντήσουμε με την κωμωδία μας. Φέρτε ματσάλα.

Οπα. Ανεβαίνουμε συνέχεια. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας. Και πάμε να ακούσουμε το καπηλιό που μας αρέσει. Από μένα να είστε καλά, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα τα πούμε. Γεια σου ρε Μάκη Νικολάου, με τα τσίπιτο σου.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
1: Απάντηση.
0: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
1: Απάντηση.
0: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
1: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
0: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Καρίο και Μπαγκασέτα σε επιπρόσθετες επιλογές Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν τον νέτη σου έφεγα λαζοκίτρινη για την υπόθεση για σύ. Αναμονή στην ΑΕΛ αποφασίζει ομάδα προγραμματισμού για τον επιθετικό που θα έρθει στην ομάδα. Διαθέσιμος ο Παλαιάρης στην ΑΕΚ για Πάφο περνά από εξετάσεις ο Σαμπορίτ. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 Άρη στην Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον Super Sport 24 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μέσα για το τριφύλι Τανάσε και Μπρούερς εκτός για τον Άριο Χαραλάμπους. Μη διαθέσιμη στην Πάφου η Μαμάτοφ και Μπρίτο ετοιμοπόλεμος ο Μπιέλ επιστρέφει ο Κορέγια. Διαθέσιμη Τόμας και Βέσβεξ στον Απόλλωνα ενόψει Ομόνιας εκτός ο Ανδρέου. Ο Φουρτάδο κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει από πλευράς ανόρθωσης τον τέρπι με τον Αποέλ. Στον τελικό του Κοντζαέλ η Πελενδρή του πάει για το 8ο ευρωπαϊκό μετάλλιο. Δεν θα κινηθεί για άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός όλο και πιο έτοιμος για εντεκάδα Ουναή. Σκέψεις του Νίκο Λίτς να παρατάξει την ίδια εντεκάδα με τον Άρη από πλευράς ΑΕΚ Αθηνών στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Αναμονή στον Ολυμπιακό Πειραιώς για τον παίκτη που θα αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα τον Ελ Καμπί. Ο Παόλο Βανόλι θα αντικαταστήσει τον Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιωρεντίνα. Μέση και Ρονάλτο θα παίξουν μαζί σε αγώνα επίδειξης για το φινάλε της καριέρας του Κάρλος Τέβες. Απόψε στις 7.30 Κάγια Ριλέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
11: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
12: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
13: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
14: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: 12 στα Sport.

Χαίρετε, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι και καλή σας εβδομάδα. Εκπομπή 12 στα Σπορ, στον Super Sport 104. Πρώτη λοιπόν σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Μάγκη Νικολάου στο μικρόφωνο, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Αδιούχα η κυρία Αργύρου σήμερα. Θα είναι Θεού θέλοντος αύριο μαζί μας. Απαμε να δούμε την επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Χτες είχαμε δύο παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος με ευρείες νίκες. Πρώτη νίκη για το ΑΠΟΕΛ, με εντυπωσιακό τρόπο ήρθε, συνέτριψε την ΑΕΛ με 6-0. Πρώτη ήττα για την ομάδα της Λεμεσού. Το ΑΠΟΕΛ που ικανοποίησε τον κόσμο του με το πολύ καλό ποδόσφαιρο που έπαιξε σε ένα παιχνίδι που κόπηκαν 10.914 εισιτήρια. Στην Λάρνακα και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Νέας Σαλαμίας, το Αμόχωρο στην επιστροφή, η ΑΕΚ ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Νέας Σαλαμίνας, 4-1 για την ομάδα της Λάρνακας, και δεύτερη επιτυχία σε δύο παιχνίδια έχει το 2-2 η ομάδα του Ρουπέν Σεγιές. Μεγάλα παιχνίδια ενδιαφέροντα θα γίνουν σήμερα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Χρονικά το παίρνουμε. Η Πάφος με την κατάκτηση του Super Cup φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Στέλος Κυριακίδης 7 η ώρα. Η ομάδα του Σαπίντο που είναι και το μεγάλο φαβορί για να πετύχει την δεύτερη της νίκη στην διοργάνωση. Ενώ στις 8 θα έχουμε το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την Ομόνια, οι δύο ομάδες, Ομόνια Λευκοσίας, οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα είχαν ισοπαλίες. Ο Άρης 2-2 με τον Απόλλωνα και η πρωταθλήτρια Ομόνια 0-0 με την Ομόνια Αραδίπου. Στις 8 αυτό το παιχνίδι θα μεταδίδονται από τον Super Sport 104, ενώ τηλεοπτικά θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Cinavision. Όσον αφορά τώρα την συνέχεια, τρίτη αγωνιστική θα ανοίξει η αυλαία την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, 8 η ώρα ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο θα έχουμε τρία παιχνίδια, τα δύο είναι ντέρπι. Και το άλλο είναι και αυτό σημαντικό, αν και είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. 7 η ώρα ανόρθωση από ΑΠΟΕΛ, δύο ήττες έχει η ανόρθωση. 7 η ώρα Καρμιώτισσα Ομόνια Αραδίπου. Και στις 8 το μεγάλο παιχνίδι στο Γάσιπι ανάμεσα στην Ομόνια και τον Απόλλωνα. Την Κυριακή άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι ντέρπι με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Πάφο, ενδεχομένως να έχουμε ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες θα είναι αλάνθαστες αν η Πάφος κερδίσει απόψε τον Ολυμπιακό, ενώ στις 8 την Κυριακή ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ομόνια 29 Μαΐου. Την Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθεί τρίτη αγωνιστική, καθώς η ΕΝΗ Ύψωνα θα αντιμετωπίσει τον Άρη, αγώνας που θα γίνει στο Αμόχωστος επιστροφή.

0: Πριν περάσουμε στο Φανούριο Κωνσταντίνου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Απόλλωνα, να πω ότι ξεκινά σήμερα διαγωνισμός. Ένα δώρο, φανέλα του BL της Πάφου, προσφέρει η εκπομπή. Ευχαριστούμε την ομάδα της Πάφου. Θα έχουμε λοιπόν κλειώσει την Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Στείλτε μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Πάφος, όνομα και επίθετο για την φανέλα του BL. Καλώς ορίζουμε Φανούριο Κωνσταντίνου στην εκπομπή μας και καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια, Φανούρη.
1: Καλό πρωινό, Μάγκη, καλό πρωινό και στους φίλους ακροατές και ευχαριστώ για τη συγχαρητήρια.
0: Το ζητούμε όταν η νίκη ήρθε πρώτη σας στο πρωτάθλημα μετά το χ της πρεμιέρας με τον Συμπολιτιάρη. Έτσι ένα σχόλιο, μια αξιολόγηση πρώτα του αγώνα της εμφάνισης της ομάδας.
1: Ναι, ήταν αγώνας μονής επιλογής για μας. Δεν είχαμε άλλη σκέψη στο μυαλό μας εκτός από τον Νικηφόρο αποτέλεσμα. Έστω κι αν γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θα παραδοσόμασταν ουσιαστικά με μισή ομάδα λόγω των πολλών και σημαντικών απουσιών. Έπρεπε όμως ταυτόχρονα να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο και να φτάσουμε στο πρώτο τρίποντο για τη φετινή περίοδο απέναντι σε μια πολύ δύσκολο καταβλητική αξιόμαχη ομάδα όπως ακριβώς την αναμέναμε. Η ανόρθωση η οποία αγωνίστηκε απέναντι μας εις άξια για τις ευκαιρίες της. Νομίζω περισσότερο μέτρησε ο παραγόντας έδρα και δύο ήταν κάποιον ποδοσφαιριστών μας και φτάσαμε στο πρώτο τρίποντο της χρονιάς.
0: Ήταν όντως παιχνίδι για σας η νίκη μονόδρομος και ήρθε και με πολλές απουσίες και μια ομάδα που πούλησε ακριβά το μάρι της. Είσαστε ικανοποιημένοι από την παρουσία της ομάδας και το βαθμολογικό και τους βαθμούς που έχετε πάρει μέχρι τώρα στις δύο αγωνιστικές?
1: Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι, συνυπολογίζοντας πάντοτε με ποια ακριβώς δεδομένα αγωνιστήκαμε κόντρα στον Άρη και την Ανόρθωση. Νομίζω ούτε μία ομάδα να το παγκόσμιο με τέτοιες απουσίες δεν μπορεί να διατηρεί το ρυθμό της συνοχής της και την αθεκτικότητα της και πολύ περισσότερο σε παιχνίδια ντερπί που είναι ειδικό συνθηκό. Και η ομάδα με τον Άρη είχε τις ευκαιρίες της, αντέδρασε δύο φορές όταν μείνει στο σκορ. Και χθες προηγηθήκαμε, είχαμε τις ευκαιρίες, ξαναντιδράσαμε άμεσα μετά την ισοφάριση ανόρθωσης. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Γενικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αντιλαμβάνεστε, μας έλειπαν οι τρεις βασικοί μας πυλώνες στην μεσαία γραμμή, ο Γιούμπιτς, ο Γκαϊδάν και ο Μπράουν. Είχαμε εκτός τον Μπράντον Τόμας, είχαμε τον Μαλεκί Μεγαστρεντερίδα εκτός, είναι ο Γκότσον εκτός, χάσαμε τον Ανδρέου με μυϊκό τραυματισμό στο πρώτο ημίχρονο και είχαμε και τον Βίτα, ο οποίος προερχόταν από ένα περίπου μήνα αποχής.
0: Έπαιξε και φάνηκε ότι έχετε παίχτες προσωπικότητες και με μπολική ποιότητα.
1: Έχουμε παίχτες με προσωπικότητα και αρκετούς στον αριθμό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί πέρα για μας ο κύκλος του ντέρφι με την Ανόρθωση έκλεισε. Επικεντρωνόμαστε στον ντέρφι με την Ομόνια, ένα παραδοσιακό μεγάλο ντέρφι πρωταθλήματος ανάμεσα σε δύο εκφύσεις επιθετικές ομάδες. Θα ταξιδέψουμε στη Λευκοσία για να αντιμετωπίσουμε την περσινή πρωταθλήτρια με μοναδικό στόχο τον Νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η προσέγγιση του Απόλλωνα εδώ και 15 περίπου χρόνια. Θα κερδίζουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο οπουδήποτε. Θα έχουμε δύο πολύ σημαντικές επιστροφές, τον Μπράντον Τόμας και του Γκαϊδάν Βάισμπερκ, και αυτό μας γεμίζει με περισσότερη αυτοεπίθεση. Είναι δύο επιπλέον σοβαρές επιλογές στην διάθεση του κύριου Λοσάδα. Από εκεί πέρα είναι τριπλής παραλλαγής. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πετύχουμε το βράδυ του Σαββάτου στο Βασίλειο απέναντι σε μια εξίσου ποιοτική και μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ομόνια. Άρα έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά και αγωνιστικά για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αναμέτρησης.
0: Χωρίς δηλαδή Λούπιτς, Πράουν και Ανδρέου, έτσι ο Ανδρέου ακριβώς έχει γίνει κάποια εκτίμηση πρώτη.
1: Ναι, έχει γίνει εκτίμηση, αναμένουμε όμως την ιατρική έκθεση του κ. Καταβελάκη για να μπορέσουμε να κοινοποιήσουμε και τελικά τύπου τις επόμενες ώρες.
0: Ναι. Θα πιστέψω λίγο στον παιχνίδι, όρθωση πριν πάμε στα άλλα θέματα, για αυτές τις ανακοινώσεις χαρτοπόλεμου.
1: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε και στις προηγούμενες μου δηλώσεις σε άλλο ραδιοσταθμό επέλεξα να το περιηθώ, ότι σα είπα και πιο το κύκλος του ντέρπι με την Ανόρθωση ολοκληρώθηκε χθες βράδυ με τις σχετικές ανακοινώσεις. η κάθε ομάδα δικαιούται και έχει αναφέρει το δικαίωμα να προασπίζεται τα καλώς νομένα συμφέροντά της με οποιοδήποτε τρόπο. Η ανόρθωση θεωρεί ότι αδικήθηκε το πράκτη με τον δικό της τρόπο. Απόλλωνας προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα με τον δικό του τρόπο. Δεν έχει να κάνει ούτε σε καμιά απολύτως περίπτωση αντιδικήσουμε είτε με την ανόρθωση του προσωπικού της. Η κάθε ομάδα σε ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος που διακυρεύονται πολλά θα προσπαθήσει με τον δικό της τρόπο να προασπίσει τα συμφέροντά της και αυτό έγινε χθες βράδυ με τις ανακοινώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί τουλάχιστον εκ μέρους του Απόλλωνα.
0: Ο κόσμος χτες πόσο είναι στο γήπεδο?
1: Κοντά στους 5.500.
0: Και για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Ομόνια, πόσο εισιτήρια θα πάρετε?
1: Αναμένουμε την
0: συνάντηση.
1: Σύσκεψη, ναι. Ανάμεσα στην αστυνομία των Απόλλων και την Ομόνια για να δούμε τι ακριβώς, σε ποιο αριθμό ακριβώς θα αναλογίσει τον κόσμο του Απόλλων όπου θα ξέρει τη Λευκοσία.
0: Έχετε συζητήσει συγκεκριμένου αριθμού, διότι άλλαξαν και προκήρυξη τώρα. Αλλά
1: θα το δούμε στη σύσκεψη.
0: Θα γίνει σήμερα ή αύριο?
1: Αυτό με πιάνει τα διάβαστο. Συνήθως γίνεται Τρίτη. Ναι. Άρα θα περιμένουμε.
0: Ναι. Είδαμε και τον Ροτρίκες και τον Όσπορτ να κάνουν τη δουλειά τους. Και ένας Ροτρίκες μουντιαλικός.
1: Να ξέρει ο ποδοσφαιριστής η αξία του οποίου δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Ναι. Είναι και μια τεράστια προσωπικότητα. Σε πολλές στιγμές προχθές έδειξε την κλάση του. Ήταν μαγικός. Από εκεί πέρα όμως το ευχαριστώ για μας ότι έχουμε πολλούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές με την αξία του Γκάριον Τρίκες στο φετινό ρόστερ. Και αναμένουμε τη στιγμή που θα γεννήσει, γι' αυτό θέλουμε τα αποτελέσματα να κερδίσουμε χρόνο, που θα επανέλθουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στην ομάδα μαζί με τον Κότσον. Αντιλαμβάνεστε, από όλα μας είναι μια πολύ διαφορετική και άκρως ανταγωνιστική ομάδα για να διεκδικήσει τους στόχους της.
0: Κάτι ήθελα να ρωτήσω για αυτό το θέμα, αλλά με πρόλαβες. Όταν ο Απόλλωνας θα είναι φουλ γεμάτος, τι θα περιμένετε γενικά εσείς και οι οφείλοι της ομάδας από ένα τέτοιο Απόλλωνα που θα είναι πλήρως το ρόστερ, ενώ χωρίς προβλήματα?
1: Κοιτάξτε, οι απαιτήσεις δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποιο αγωνίζονται. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά όταν υπάρχουν κάποιες σημαντικές απουσίες. Αλλά το να είσαι στο ρόστερ του Απόλλωνα πρέπει να αποδεικνύεις ότι αξίζει να φορέσεις την φανέλα, έχεις το ιδιωτικό βάρος, έχεις την ποιότητα, έχεις την θέληση για να μπορείς να ανταποκριθείς. Άρα μπορεί να έχουμε απουσίες, αλλά αυτοί που θα ταξιδέψουν στη Λευκοσία ή θα φιλοξενήσουν το ΑΠΟΕΛ σε δύο εβδομάδες γνωρίζουν από σήμερα ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν.
0: Και σαφώς το πρόγραμμα είναι εκεί, το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Παίζετε με μεγάλες ομάδες, παίξατε και θα παίξετε και στη συνέχεια, ενώ τώρα άμεσα
1: είναι όλοι με όλους.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, υπάρχει το Άρης Ομόνια, υπάρχει το Απόλλων Ομόνια Απόλλων, υπάρχει το είχε το υπήρξε το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, ΑΕΡ ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ,
0: Απόλλων ΑΠΟΕΛ.
1: Είναι, αγωνίζονται όλοι με όλους, όλοι από 3 ή 4 αντέστα αντίστοιχα. Άρα αυτό το οποίο προέχει για τον Απόλλωνα το έστω για μας, βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα δούμε στο τέλος τι ακριβώς μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σκεφτούμαστε ότι τώρα είναι ντέρπι, μετά είναι παιχνίδια της σειράς και ούτω καθεξής. Με τους υπολογισμούς δεν παίρνεις πρωταθλήμα, παίρνεις τους βαθμούς. Άρα αυτό το οποίο θα κάνουμε σε μια διαδικασία βαθμοθυρίας είναι να παίρνουμε βαθμούς από κάθε παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά φέτος θεωρώ ότι βλέπετε κάτι διαφορετικό στην ομάδα. Άλλος άνεμος πιστεύω πνέει με αυτό που είδατε πέρσι και τους παίχτες που είχατε, το ρόστερ που είχατε, το οποίο έχει εμβολιαστεί.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει πίστη στην ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό προέρχεται, το εκπέμπει η ομάδα. Ναι. Το αντιλαμβανόμαστε και από τον κόσμο ο οποίος πιστεύει στην ομάδα. Μετά από δύο περίπου χρόνια, μας συγχωρείτε, 2,5. Ήρθε ο Όσπορτ, ο οποίος σκοράρει, έχει 4 γκολ σε 6 παιχνίδια και μας βοηθάει απίστευτα επιθετικά. Μπαίνει σιγά σιγά στην εξίσωση και ο Ασορό και ο Ουπο, από τους οποίους περιμένει πάρα πολλά. Θυμάστε ότι...
0: Αλλά ξεχάσαμε αυτόν τον παίχτη.
1: Και εμείς ήδη, ναι, κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι στο ρόστερ πριν από ένα χρόνο και 6 μήνες μας προβλημάτιζε η παρουσία τους και τώρα είναι αναγκαίοι και πρωταγωνιστές. Ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει τον χρόνο του και είναι πιο δύσκολο για τους νεοφερμένους γιατί μπαίνουν σε έναν κόλπο ποδοσφαιριστών που είναι αρκετά δεμένο και νομίζω ότι Με την πάροδο χρόνου θα σωματωθούν και αυτοί και ο Μπαλογιάννης, ο οποίος πήρε προχθές τα πρώτα λεπτά ως βασικός. Αντιλαμβάνεται, η αγωνιστική απραξία δεν είναι βοηθητικός παράγοντας για κάποιο ποδοσφαιριστή για να σωματωθεί το συντομότερο δυνατόν. Και θεωρούμε ότι με την πάροδο χρόνου όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές για κάποιο ποδοσφαιριστή για να σωματωθεί το συντομότερο δυνατόν. Και θεωρούμε ότι με την πάροδο χρόνου όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές

0: απάντησε στο φίλο των 307 που έστειλε μήνυμα και ρωτά για τον Καπίνο. Ναι, φίλε, ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ είναι ο γνωστός ο Στέφανος Καπίνο, ο οποίος έπαιζε στον Παναθηναϊκό και όχι μόνο. Ανδρέας Χρήστου μαζί με το ρεπορτάζ της Προαθλήτριας Ομόνοιας. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Ανδρέα Χρήστου.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Αναζητείτε άμεσα αντίδραση, εμφάνιση καλή και νίκη απέναντι σε ένα αξιόμαχο και επικίνδυνο Άρη, όπως έδειξε στην πρεμιέρα κοντά στον Απόλλωνα, έτσι.
1: Ακριβώς. Νομίζω όταν μια ομάδα όπως η Ομόνοια, η περσινή προαθλήτρια ξεκινάει με ισοπαλία το πρωτάθλημα, χάνει και το Super Cup μέσα σε λίγες μέρες, το πρώτο στόχος είναι, θα έλεγα, να πάρει το θετικό αποτέλεσμα για να το συνδυάσει και μια καλή εμφάνιση για να αλλάξει και το κλίμα αλλά και τα δεδομένα. Δεν την παίρνει, θα έλεγα, να συνεχίσει να αγωνίζεται με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να αλλάξει την εικόνα της και να βρει τον τρόπο να πάρει τον τρίποντο στη Λεμεσό σε μια έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύεται. Και με τον Άρη, μια ομάδα που έρχεται και στην πρώτη αγωνιστική, μπορεί να είναι μια νεανική ομάδα, αλλά έχει αρκετά έτσι, καλά στοιχεία και είναι επικίνδυνη, οπότε θα χρειαστεί και μεγάλη προσοχή αλλά και περισσότερη προσπάθεια από τον παίκτη της ποδοσφαιριστής.
0: Ανοιχτά παιχνίδια γίνονται με τον Άρη με πολλά γκολ και θέαμα.
1: Ναι, συνήθως αυτό βλέπουμε στα παιχνίδια του Άρη και με την Ομόνοια αλλά και με τις άλλες ομάδες. Στόχος της Ομόνοιας θεωρώ είναι να διατηρήσει την αμυντική της λειτουργία σε ψηλά επίπεδα, αλλά αυτό που επήγαινε είναι να βελτιώσει την επιθετική της λειτουργία σε όλες τις φάσεις και δημιουργικά, αλλά και στην αποτελεσματικότητα κυρίως, για να καταφέρει να φτάσει στην νίκη. Θυμίζω ότι πέρα από το παιχνίδι με την Σέντρο Ιντένια, οι πράσινοι δεν σκόραν πάνω από έναν γκολ στους αγώνες τους, οπότε είναι και αυτό ένα θέμα, να βρουν τον τρόπο να φτάσουν πιο εύκολα στον γκολ, κάτι που έκαναν πέρσι και έκανε τη μεγάλη διαφορά.
0: Και η αποστολή έχει ανακοινωθεί, έτσι, όσον αφορά...
1: Ναι. Ουσιαστικά όλοι οι ετοιμοπόλεμοι πλην του Άιτινγκ που παραμένει εκτός, επέστρεψε ο νεοφύτου στην αποστολή που δεν συμπεριληφθήκε την Τάρμερη Πέπτη. Όπως ξεκαθάρισαν από πλευράς Ομόνοια για αγωνιστικούς λόγους, υπάρχουν έτσι αλλιώς πλέον περισσότερες επιλογές και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαχειριστεί έτσι ο ρόστερ του κύριο Μπέρκ λόγω και των συνεχόμενων αγώνων. Είδαμε και τα νέα αποκτήματα να παίρνουν έτσι αρκετό χρόνο συμμετοχής οι Brouwers και ο Τανάσε.
0: Συγγνώμη, είναι Brouwers ή Brewers?
1: Brouwers για την ώρα, να το ρωτήσουμε από κοντά για την ίδια ώρα να μάθουμε ακριβώς πως Brouwers για να μπω σφαιριστή παγιά εδώ από
0: Ολλανδό.
1: Ναι, ακριβώς. Θα δούμε πως τον προφέρουμε. Από εκεί και πέρα, ναι, περιμένουμε να δούμε τον κύριο Μπέρ πόσες αλλαγές θα κάνει. Θεωρώ παίζεται η θέση κάτω από τα δοκάρια, έχει δύο σάξεις τερματοφύλακες και θα πρέπει να περιμένουμε, θεωρώ, τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε πως θα τους διαχειρίζεται. Έτσι και αλλιώς ο Φατιάνο είναι δεδομένο πως δεν μπορεί να αγωνίζεται συνεχόμενα παιχνίδια για τρεις ημέρες. Φάνηκε και από πέρσι, πιθανόν να δούμε τον Καμίσκι σήμερα. Στην άμυνα θεωρώ θα επιστρέψει ο Σάτκα βασικός δίπλα από τον Κουλυμπαλή. Στα άκρα της άμυνας δεν νομίζω να δούμε κάποια αλλαγή. Μάριτς και Αντρέου στον άξονα. Επιστρέφει ο Ευάντρο σίγουρα στην ενδεκάδα και να δούμε στα άκρα και με τον Τάνκοβιτς και τον Μοντρό να έχουν προβάδισμα σε άλλες δύο θέσεις πίσω από τον Διονύ. Ποιος θα χρησιμοποιήσει είναι και ο Χατζηγιοβάνης. Θεωρώ ότι ο Ευάντρο και ο Τάνκοβιτς είναι σίγουροι, αλλά για τον Μοντρό τι θα αποφασίσει ο κ. Τουμπέρ.
0: Ναι. Και εντάξει, ο κόσμος θα είναι εκεί, στον Πέταλο. Μουσιαλόφσκι, αρνητικός, είπε όχι για δανεισμό στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς. Υπήρχε συμφωνία ουσιαστικά μεταξύ Ολυμπιακού και Ομόνοιας. Εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και τα βρήκαν και με την Ομόνοια οι μαυροπράσινοι. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να μην πάει στον Ολυμπιακό.

0: για ένα χρόνο συμβόλαιο. Μέσα στο καλοκαίρι που μαθαίνουμε ήταν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για τον Πολωνό. Ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει το βήμα, δεν δελεάστηκε, δεν θέλει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σκέφτεται, αλλά είναι φανερό πως την Ομόνοια δεν υπολογίζεται, οπότε για την ώρα μένει μέχρι να φύγει, θα έλεγα.
1: Έκατσε το συμβόλαιο του, ναι, και τα παίρνει.
0: Και τώρα είπε του μέχρι το τέλος του χρόνου θα λήξει το συμβόλαιο του. Θεωρώ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να πείσει τον Μπέκ τουλάχιστον που είναι τώρα προβοήθα, αλλά ούτε και τους υπόλοιπους που ήταν πριν από τον κύριο Μπέκ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Μου είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να παραλάβουμε τον διαγωνισμό μας. Μπορείτε να διεκδικήσετε τη φανέλα του Μπιέλ της Πάφου την ερχόμενη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη στην εκπομπή μας. Θα έχουμε την κλήρωση. Μην είμαστε 24 με την ένδειξη Πάφος, όνομα και επίθετο. Ευχαριστούμε την Παφιακή ομάδα για την φανέλα που θα διεκδικήσετε εσείς οι φίλοι ακροατές.

συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: ψι. Πε, ψι. Πε, ψι.
1: Τι λες παραμιλάς?
0: Πέψι.
1: Θέλεις ένα ψυχτικό?
0: Πέψι.
1: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
0: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
1: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
2: Πέψι και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
4: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
8: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: took it so long, where only fools gone. I shook the angel and yeah. Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, δεύτερο ημίωρο. Ακούτε Super Sport 14, την εκπομπή 12 στα Sport. Μάγκη Νικολάου στην παρουσίαση επιμέλεια. Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Και τώρα θα συνομιλήσουμε με τον Λούι Στεφανή, παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Ήταν αρχηγός, ήταν προπονητής της ΑΕΚ. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα, Μάγκη, καλό μεσημέρι σε όλους τους ακράτες.
0: Εφήκαμε λίγο πίσω.
1: Δεν πειράζει.
0: Ωραία, φύγαμε μπέμου.
1: Μια χαρά όλα.
0: Μάλιστα. Η μοναδική ομάδα που είναι, έχει την αλάθαστη πορεία, το μάξιμου βαθμό σε δύο παιχνίδια, φυσικά είναι και η Πάφος που μπορεί να το κάνει σήμερα, είναι η ΑΕΚ. Είναι 2-2. Και υπήρξαν, ξέρεις, αυτά τα μουρμουρίτα μετά τον αποκλεισμό από την Μπεϊτάρ. Ήρθε στην πρεμιέρα, μάλλον έφυγε ο προπονητής. Ήρθε το 3-1 επί του Αποέλ στην πρεμιέρα. 4-1 επί της Νέας Σαλαμίνας, μια δύσκολη έδρα. Έτσι, πώς είδες την κατάσταση αυτή με την ΑΕΚ να έχει ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα?
1: Να τα πάρω ανάποδα, Μακή.
0: Αναπάρεις όπως θέλεις.
1: Έχεις τοποθετηθεί πάρα πολύ σωστά. Όλα αυτά είναι γεγονότα και πλέον είναι ιστορία. Αυτό που μετρά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το ιδανικό, το πιο ιδανικό ξεκίνημα που μπορούσε να κάνει η ομάδα.
0: Με 7 γκολ.
1: Μάλιστα, να μετρά 2 νίκες, παρόλη αυτή την αρνητική κατάσταση που δημιουργήθηκε, όλα αυτά που όπως τοποθετήθηκε εσύ στην αρχή.
0: Και το ψυχολογικό και την υπόθεση με τους γαρωμένους.
1: Από οποιαδήποτε προσέγγιση και αν θέλει να το δει κάποιος ο Μάγκη, θεωρώ ότι αυτόν που θα δώσει τις απαντήσεις αλλά και θα οδηγήσει τέλος πάντων την ιδέα της ΑΕΚ, τους στόχους της ΑΕΚ εκεί που πρέπει και τις αρμόζει, είναι οι επιτυχίες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι με τον νέο προπονητή, επειδή πολλοί μπορεί να θέλουν να καθορίσουν ήδη να λένε ότι η δουλειά του νέου προπονητή, προσωπικά εγώ θα πω ότι δεν είναι η δουλειά του νέου προπονητή που φαίνεται 100%. Είναι ορισμένα πράγματα υπήρχαν στην ΑΕΚ, όχι από τον Καμερανέζη, από το DNA της ΑΕΚ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία στην οποία φαίνεται να ταιριάζει και ο νέος ο προπονητής, που για να υπογράψεις αυτήν την ομάδα φαίνεται ότι αποδέχεται αυτήν τη φιλοσοφία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο ταιριάζει στην ομάδα, φαίνεται να το ασπάζεται. Και θα πω κάτι, έτσι να τολμήσω να πω κάτι για το συνέχεια, ότι τα δείγματα από τη δουλειά του νέου προπονητή θα τα δούμε μετά την διακοπή.
0: Βέβαια, χρειάζεται κάποιος καιρός. Ναι. Χρειάζεται σίγουρα χρόνος για να δουλέψει ο άνθρωπος με το γκρουπ, με τους παίχτες.
1: Για να μεταδώσει, Μάγκη μου, εντάξει, μονολογώ, σε πήρα εγώ.
0: Όχι, μα αφού σε παίρνουμε για να μας πεις τα δικά σου, εσύ που είσαι γνώστης.
1: Θεωρώ, Μάγκη, με την υπογραφή του νέου προπονητή χρειάζεται κάποιος συγκεκριμένος χρόνος προσαρμογής. Ναι. Και αυτό μεταφράζεται στο να μεταφέρει τις δικές του ιδέες, να συμπληρώσει τέλος πάντων αυτά που θα διακρίνει σαν αδυναμίες, σαν να τελειοποιήσει τέλος πάντων αυτό που έχει στο μυαλό του. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ ήταν σε έναν επίπεδο ικανοποιητικό και με λίγες έτσι τα πρώτα δείγματα που δείχνει είναι η αποτελεσματικότητα της.
0: Ναι, είπαμε, βάλει 7 γκολος τώρα.
1: Μπράβο. Φαίνεται, δεν θα πω ότι είμαι ενθουσιασμένος με τη συνέχεια της απόδοσης της σε ψηλών επίπεδων. Προσωπικά εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Όμως όταν μιλάς 2 νίκες με 7 γκολ, δεν μπορεί να μείνεις ευχαριστημένος. Όμως υπήρχε η βάση, υπήρχε. Εναπόκειται τώρα να πάρει το maximum και από τις νέες προσθήκες ο νέος ο προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι έτσι έναν πιο μεσοπρόθεσμων έτσι σχεδιασμών, περίπου σε ένα μισή μήνα θα μπορούμε να μιλάμε για τα δείγματα που θέλει να βάλει στην ομάδα μιας ο προπονητής.
0: Θα μπουν και στην εξίσωση, όπως λέμε, και οι παίχτες που ήρθαν. Είναι ακριβώς. Και ο Τσακών μεταγραφή και αυτός που έχει βάλει και 2 γκολ μετά το σώμα τραυματισμό του. Και ο Ιβάνοβιτς.
1: Είναι αλήθεια. Φυσικά ξέρω ότι και ο Κυριάκος Δημητρίου και άλλοι από το σωματείο που είχαν μιλήσει πριν.
0: Ναι, μίλησε σήμερα ο Κυριάκος το πρωί.
1: Ναι. Θέλω να πω λίγο κάτι. Ότι
0: παρακαλώ.
1: Οι νέες προσθήκες που έγιναν και ακόμα και ο προπονητής, αλλά και οι νέες προσθήκες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό που είχα πει για τον προπονητή, ναι. Ότι θέλουν χρόνο προσαρμογής, να ενσωματωθούν σιγά σιγά και ομαλά μέσα στην ομάδα. Και πάλι θα τολμήσω να πω, παρακολουθώντας την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια που πρωταγωνιστεί, ίσως να είναι η χρονιά που υπάρχει πραγματικά πλούσιο αρκετά μεγάλο βάθος στην ομάδα.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση τούτη. Και, ναι, βέβαια, και να προσθέσω κάτι, να πω κάτι και να το σχολιάσεις. Mm-hmm. Είπες βάθος, ρόστερ. Το ότι θα είναι ομάδα φρέσκια, ακόμα θα έλεγα είναι πιο θετικό όσον αφορά την μάχη που θα δώσει για να πάρει τον τίτλο.
1: Μαγκή, εγώ θα ξεκινήσω αγιώς. Ναι. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν είναι έτοιμη. Πολλοί θα έχουν δίκαιο, αν το πούν, ότι η ομάδα ξεκίνησε, είναι πιο έτοιμη από άλλες ομάδες, από την άποψη του ότι ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία, αν συμμετείχε σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα το δεχτώ. Όμως, μιλούμε τώρα για μια εντελώς νέα ομάδα, κατά την άποψή μου, mm-hmm. με τις νέες προσθήκες και με τον νέο προπονητή. Συμπληρώνοντας και όσα είπα πριν, θεωρώ ότι η ομάδα θα παρουσιάσει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ναι. Πάρα πολλά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δει εύκολα κάποιος, όμως αυτά που θα δώσουν τις απαντήσεις θα είναι η συνέχεια και η δυναμική που θα αποκτήσει η ομάδα μέσα από τα αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η ομάδα κέρδισε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και έθεσε τέλος πάντων έτσι έναν πρόσφορο έδαφος για να δουλέψει ο νέος ο προπονητής και οι νέοι παίχτες ομαλά. Αυτό που με κάνει να νιώθω έτσι πιο ενθουσιασμένος, πιο αισιόδοξος για τη συνέχεια είναι όταν γυρίζω πίσω στον πάγκο για να δω τις επιλογές, για πιθανότητες, τι μπορεί να αλλάξει, τι να μην αλλάξει, δεν ξέρω ποιον να πω να μπει.
0: Ευχαριστώ πονοκέφαλο για κάθε προπονητή.
1: Μπράβο. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θα προβληματίζεσαι τι δεν έχεις πάνω στον πάγκο. Θα προβληματίζεσαι ποιον να επιλέξεις από τους τόσους που έχεις πάνω στον πάγκο.
0: Και αυτό που είπες προηγουμένως, όταν έρθουν οι επιτυχίες, τα αποτελέσματα, θα βοηθηθεί η ομάδα. Είναι ένα τέτοιο παιχνίδι αυτό που έρχεται, έτσι, με τη Χωνίκη, με την Πάφο.
1: Θεωρώ από τα πρώτα δύο, συγκριτικά από τα πρώτα δύο με τον Αμποέλ και με τη Σαλαμίνα, ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί αναμετρήσαμε έναν αντίπαλο με τους ίδιους στόχους, ξεκάθαρα με τους ίδιους στόχους μαζί σου. Ξέρουμε όλοι για την Πάφο, να μην εκφιάζουμε τώρα τη δουλειά που έγινε τα τελευταία χρόνια, τη συμμετοχή της στην Ευρώπη, τα ονόματα που στελεχώνουν αυτήν την ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ και για την βελτίωση που θα έχει η ομάδα μας.
0: Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, μάλλον έχει πιστεύει ξεπεράσει τον αποκλεισμό του από την Ευρώπη.
1: Μάγκη, η απάντηση και σε αυτό το ερώτημα σου είναι οι επιτυχίες. Οι επιτυχίες, να ξέρεις, ότι πάντοτε οδηγούν σε μια πολύ θετική κατάσταση. Όλοι ξεχνούν οτιδήποτε συμβαίνει όταν υπάρχουν οι επιτυχίες. Αυτό που θέλω να εκφιάσω είναι η σοβαρότητα και η αντικειμενικότητα, έτσι να το ονομάσω, του προπονητή στις δηλώσεις του, γιατί τον παρακολούθησα και στα δύο παιχνίδια. Είναι πολύ...
0: Σοβαρός, μετρημένος.
1: Μετρημένος, ειλικρινής και ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνει. Φαίνεται ότι δεν είναι το ταβάνι του αυτό, ας πούμε, δηλαδή μία-δύο επιτυχίες. Φαίνεται ότι βλέπει πράγματα, δεν ενθουσιάζεται με τις πρώτες δύο επιτυχίες και ο ίδιος, αν θυμάμαι καλά στις δηλώσεις του χθες, είπε για τα περιθώρια βελτίωσης που τούτον σημαίνει πάρα πολλά για έναν προπονητή. Τον είδα να μην πανηγυρίζει πάνω στον πάγκο ιδιαίτερα για την επιτυχία. Αυτό δείχνει ότι είναι προσιλωμένος στο στόχο του και ξέρει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, γιατί εκεί που είναι, αυτοί που είναι μέσα σίγουρα ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Βεβαίως. Εσύ γνωρίζεις για την απόφαση, γιατί πήραν την απόφαση οι οργανωμένοι?
1: Μάγκη, δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Αυτό που θα πω για αυτήν την κατάσταση, για αυτήν την ακαταστασία θα έλεγα, με πληγώνει αφάνταστα. Με πληγώνει αφάνταστα, γιατί δεν έχω κάτι με τον κόσμο. Απλά ό,τι και να συνέβηκε πρέπει να το ξεπεράσουμε, και αυτόν πάλι η απάντηση είναι οι επιτυχίες. Η ιδέα της ΑΕΚ, αυτό που πρεσβεύει η ΑΕΚ, δεν είναι ούτε η τσακωμή, ούτε παθαρίες, ούτε τίποτε άλλο. Και αυτόν έχει δείξει η πορεία. Δεν θέλω να σχολιαστεί περισσότερο αυτή, να δώσουμε έτσι περισσότερο.
0: Αφήνουμε τους εδώ, όλα τα έκτυπα.
1: Ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι όλα τα χρόνια που πέρασαν, ο φύλαξος κόσμος, οι οπαδοί της ΑΕΚ έδειξαν και αξιοπρέπεια και επίπεδο και τα πάντα. Το τι έγινε, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κακή παρένθεση, η οποία με την σωστή πορεία θα βρεθεί και η λύση και όλα θα έρθουν ομαλά. Δεν θέλω να ξαναφέρω στο μυαλό μου την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής, να κάθομαι στην κερκίδα και να βλέπω μια βουβή κερκίδα χωρίς τον παλμό που έχουμε συνηθίσει να δίνει, και ακόμα, αν διάβασα καλά, ακόμα δηλώνουν από εκεί.
0: Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Κάτι τελευταίο. Ποιες ομάδες βλέπεις μαζί με την ΑΕΚ να διεκδικούν τον φετινό τίτλο, Λουί Στεφανή?
1: Θεωρώ, Μάγκη, ότι αυτοί που προαγωνιστούν τα τελευταία χρόνια με την Πάφον, την Ομόνια και τον Απόλλωνα θα είναι στο παιχνίδι.
0: Ξεχνάς το Αποέλ.
1: Πάρα πολύ νερός. Δεν θα το αγνοήσω το Αποέλ. Εξάλλου πάρα πολλές φορές μίλησε για το Αποέλ, για την ιστορία του, για τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι πάλι σε μεταβατικό στάδιο ο Αποέλ, με τις νέες καταστάσεις που εξελίσσονται. Θα είναι ένα ερωτηματικό. Φαίνεται όμως ότι δείχνει με τις κινήσεις που κάνει.
0: Τελευταίες κινήσεις που έχει κάνει, ναι.
1: Μπράβο, ότι θα διεκδικήσει αυτό που πάντα πρέσβευε και δικαιούται.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη και η δεύτερη βγαίνει και αυτή η Champions League.
1: Μάλιστα. Αυτόν, Μάγκη, το είπαν πάρα πολύ
0: τώρα.
1: Αυτή η διαδικασία, αυτός ο θεσμός, έτσι να τον πούμε, όπως εξελίχθηκε, θα κάνει μάλλον και το πρωτάθλημα φέτος, έτσι θέλω να πιστεύω, ποιος είναι αυταστικών, γιατί περισσότερες ομάδες θα μπουν στο παιχνίδι. Εξού και οι ενισχύσεις, νομίζω, των ομάδων έδειξαν ότι δεν θα θέλουν να χάσουν αυτή την ευκαιρία αντί ένας, δύο στο Champions League, συν οι υπόλοιπες θέσεις, γιατί μιλούμε για από κάθε προσέγγιση για να δει κάποιος, οικονομικά, κοινωνικά, όπως θες, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Σωστά. Ευχαριστώ, Λουί Στεφανή, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Μάγκη.
0: Και εσύ, επίσης. Γεια.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαϊάννου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Με φαντικό τρόπο και με πολύ καλή εμφάνιση, ωραίο ποδόσφαιρο, ήρθε η πρώτη νίκη του ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα, στο γασίπι το πρώτο του παιχνίδι. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ, άμεση αντίδραση και ικανοποίησε και τον κόσμο του. Ήταν εκεί στο γάσι πήχτες 10.000 και.
1: Ναι, απόλυτα ικανοποιημένος ο κόσμος, 10.000 και πλέον, 10.914 εισιτήρια.
0: Συνολικά, ναι.
1: Συνολικά. Και θα έλεγα ότι πάει αρκετός καιρός από τον τελευταία φορά που είδαμε έναν ΑΠΟΕΛ να βγάζει τόση ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο και ήταν ντέρπι με την ΑΕΛ. 6-0 είναι εμφατικό το σκορ και θα έλεγα ότι ήταν ένα ΑΠΟΕΛ που έκανε τα απαραίτητα όσον αφορά τη μεσοπαιδευτική του λειτουργία. Πέτυχε 6 δέρματα, ακυρώθηκε ένα τέρμα, είχε ένα δοκάρι.
0: Δύο δοκάρια.
1: Δύο δοκάρια, ναι, συγγνώμη.
0: Ήταν και ο κουφάστα δοκάρι.
1: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πιστική εμφάνιση. Θα έλεγα ότι το ΑΠΟΕΛ έδωσε συνέχεια από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, διότι και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είχε καλή εμφάνιση, όμως υστέρησε τόσο στο τελείωμα των φάσεων, αλλά είχε και αρκετά λάθη στην άμυνα. Χθες πλουδαρισμός όσον αφορά το σκοράρισμα, και εξαιρετική μεσοαμυντική λειτουργία. Δηλαδή ό,τι δεν έκανε στο παιχνίδι στο ΑΕΚ Αρένα, το έκανε στο ΓΑΣΥΠ. Οι υποσχεριστές του κύριου Παπαδόπουλου ήξεραν τον ρόλο τους ο κάθε ένας και τον εφάρμοσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα έλεγα ότι όσον αφορά στο σύνολο τους υποσχεριστές ήταν όλοι εξαιρετική, όμως κάποιοι παίχτες έχουν ξεχωρίσει. Για παράδειγμα, σπουδαίος ο Σταφυλίδης δημιούργησε το πρώτο τέρμα, σκόραρε, είχε το δοκάρι, τα πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τα αναστατικά του καθήκοντα. Ο Πεδρόσο έδειξε μπορεί να μην είναι ο καθαρόιμος center forward και να χρησιμοποιείται τώρα ως center for, κάτι που έπραξε και ο κ. Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό, όμως δείχνει ότι έχει την όσφρηση του γκολ, έχει καλές τοποθετήσεις, σκόραρε δύο γκολ, ακυρώθηκε ένα, έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που έχει πάρα πολλά να δώσει. Και το γεγονός ότι όταν πέτυχε το δεύτερο του τέρμα βγήκε και προς την νότια, στην εξέδρα προς τους φανατικούς φίλους του ΑΠΟΕΛ, έστειλε και ένα μήνυμα ξεκάθαρο προς τους φίλους του ΑΠΟΕΛ ότι είμαι παρόν και μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Να αναφερθούμε φυσικά στον Μαρκίνιος, ο οποίος είχε ένα διαφορετικό ρόλο χθες ως επιτελικός ναι. Μέσος, ναι. Πέτυχε ένα τέρμα και είναι 100% μεταμορφωμένος με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος με κάποιες τοποθετήσεις του είπε ότι του έδειξε στήριξη, του έδειξε αγάπη, καυτό θέλει ένας παίχτης, και κατάφερε να μεταμορφώσει τον Μαρκίνιος και να δούμε τον πραγματικό Μαρκίνιος στον αγωνιστικό χώρο μετά από δύο χρόνια. Και από εκεί και πέρα θα έλεγα μαγική εμφάνιση έκανε ο νεαρός Γιάννης Αβραμίδης,
0: 20 χρονών,
1: στην μεσαία γραμμή, πρώτη φορά βασικός, και έδειξε με την παρουσία του ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την ποιότητα, αντίληψη χώρου, γρήγορος,
0: έχει τσαμπουκά,
1: γρήγορη σκέψη, μοιράζει μπαλιές, κόβει παιχνίδι, θα έλεγα είναι ένα σύγχρονο εξαροχτάρι, ή μπορεί να παίξει αυτός ο συγκεκριμένος προσοριστής και δεκάρι να τον βάλει δηλαδή σε όλες τις θέσεις με θέα γραμμή.
0: Μα πόσα δεκάρια.
1: Ναι, μπορεί να ανταποκριθεί, μπράβο του θα έλεγα για τον νεαρό. Και είναι ένα θέμα, όπως είπες και εσύ, πόσα δεκάρια. Είναι ένα θέμα που ο κύριος Παπαδόπουλος θα θα έχει μια σπασμοκεφαγιά και θα πρέπει να βρει τον τρόπο το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ της ομάδας. Διότι χτες πήρε χρόνο συμμετοχής ο Μπάρακ. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως ήταν εκτός ο Ζερένικα που όταν χρειαστεί και όταν προτιμηθεί από τον κύριο Μπαουμπούλο θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια. Ο Καρύ, ο οποίος ήταν στον πάγκο μαζί με τον Μπακασέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές εκτός και να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν ακόμη δύο παροπλισμένοι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, ο Πκέρος και ο Ματσίνη. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα διαχειριστεί ο κύριος Παπαδόπουλος στο ρόστερ της ομάδας. Διότι αν είδες και εσύ χθες, Μάκη, ο Τζούρισις πήγε στα αριστερά.
0: Ναι, παίζει στα άκρα, ναι.
1: Παίζει στα άκρα. Ναι. Έτσι ίσως να είναι ένα προμήνυμα το πώς θα εξελίξει το αποέσπιση συνέχεια όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα προσαρμόσει στο πλάνο του. Διότι και ο Μαρκίνιος εχθές είναι δεκάρι. Ναι. Δηλαδή εάν παίζει όταν πού στην εξίσωση ο Μπάρα και ο Μπακασέτα, αυτόματα
0: έχει βάθος και επιλογές πριν το Αποέλ.
1: Έχει βάθος και επιλογές, όμως κάποιοι από αυτούς που πιθανόν που αγωνίζονται τώρα να βρεθούν και εκτός ενδεκάδας.
0: Ο Καρύγιο δεν ήταν αποστολή χτες. Με τον Μπακασέτα ήταν εκτός. Είπε ότι στον πάγκο δεν ήταν αποστολή.
1: Όχι, δεν ήταν αποστολή ο Καρύγιο, ναι. Με αγκίνητο Μπακασέτα θα έχουν
0: με ανόρθωση το επόμενο παιχνίδι θα τα πούμε στην εβδομάδα που έρχεται τώρα που μπήκαμε Γιάννο.
1: Έρχεται ο δεύτερο με ανόρθωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που μάλιστα. Θα έχουν αρκετά πράγματα να πούμε.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Διαφημίσεις.
2: Super Sport 104.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
5: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
6: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια 1 ευρώ φθηνότερα 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
4: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ. Μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο, με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, με 46 λεπτών, πετυχαίνει τέρμαν ο Απόλλωνας, ο οποίος το δεύτερο. Όπου η μπάλα εκεί που κερδίθηκε για να πραγματοποιηθεί η αντεπίθεση του Απόλλωνα, ήταν ο Χρυσοστόμου με τον Εγκρίτσε. Εκεί μόνο ένα μακρινό πλάνο μας έδειξαν, δεν μας έδειξαν μετά κοντινό πλάνο, για να δούμε εκεί που κερδίθηκε η μπάλα, της ανόρθωσης διαμαρτυρήθηκα για φάουλ. Αντιπάλου που έπαιξε ή το πόδι του αντιπάλου που έπαιξε. Από το μακρινό πλάνο δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε.
6: Μάλιστα.
5: Ελπίζω το ΒΑΡ, διότι δουλεύτηκε πολλή ώρα το ΒΑΡ για να μελετήσει αυτή τη φάση, διότι αν θυμάστε για λίγο το παιχνίδι, με την επίτευξη του δεύτερου τέρματος έριξαν καπνογόνα του Απόλλωνα και ο Χρυσοστόμου χρειάστηκε 4-5 λεπτά να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και μετά να επαναρχίσει.

0: παιχνίδι.
1: Γιατί δεν μας δείχνουν για μας τις φάσεις ξεκάθαρες.
0: Πες μου πόσες φορές θα τα πούμε, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μας έγινε άλλο από την ώρα replay. Ελπίζω το ΒΑΡ να την έλεξε και να ήταν σωστά την μπάλα να παίξει και όχι πόδια.
1: Με το ΒΑΡ είναι να πάρει την αποφάση. Να δω και τη φάση είναι στο διαιτητή και αυτός θα αποφασίσει.
0: Ναι. Στο 58 λεπτό το ΒΑΡ, ενώ πέτυχε τέρμα η ανόρθωση, ναι, κάλεσε τον διαιτητή ότι ο Μπέκστρομ μαζί με το δέκτη της ανόρθωσης, εκεί που διεκδικούσαν την μπάλα.
1: Ναι, ο Μπέκστρομ δέκτη της ανόρθωσης.
0: Ναι. Χρησιμοποίησε το χέρι
1: του Απόλλωνα
0: πάνω στο λαιμό του παίκτη του Απόλλωνα. Στην αρχή της φάσης και οι δύο χρησιμοποιούσαν τα χέρια ο ένας έναντι του άλλου. Και οι δύο έσπρωχναν ο ένας τον άλλο.
1: Ναι.
0: Ο διαιτητής είναι τη φάση και δεν πέσε έτσι. Το ΒΑΡ έκρινε σε αυτήν τη φάση, σε αυτόν τον τέρμα, ότι έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή για να δει και το χέρι που ήταν στο πέρασε, φαίνεται από το λαιμό του παίκτη του Απόλλωνα. Τώρα, εμάς μας το έριξαν στο replay, το αργόν, και συνέχεια το ότι το χέρι είναι στο λαιμό. Εάν το δείξεις και στο γρήγορο του διαιτητή, ίσως να μην ήταν αυτή η αποφασή του, γιατί να ήταν ανεπαίσθητα που πέρασε το χέρι από το λαιμό. Ενώ όμως μας το έριξαν ότι του έκανε ένα κεφαλοκλείδωμα στο λαιμό με το χέρι, και ο διαιτητής βλέποντας αυτό άλλαξε τη δική του απόφαση. Εδώ ακόμα επισέρχεται και ακόμα ένα.
1: Δηλαδή,
0: γιατί κάλεσε τον ΒΑΡ τον διαιτητή, αφού οι οδηγίες που έχουν από το καλοκαίρι, όπου έγινε και η σύσκεψη των 53 referee committee της UEFA, ήταν μόνο σε πολύ εξόφθαλμα λάθη να επεμβαίνει το ΒΑΡ. Και αφού οι οδηγίες ήταν εκεί και επεμπέζεται στη φάση, και αφού και οι δύο έσπροχναν, γιατί κάλεσε τον διαιτητή στο ΒΑΡ και του δείχνεις μόνο τη φάση που τον οδηγείς στο να αγκυρώσει το τέρμα.
1: Δηλαδή για σένα δεν έπρεπε να παρέμβει το VAR.
0: Όπως μας το έδειξαν, κύριε Νικολάου, ναι, για μένα δεν έπρεπε να παρέμβει το VAR.
1: Ναι.
0: Διότι ο τρόπος που μας το έδειξαν μας έκανε ρόλο να πιστεύσουμε ότι έγινε παράβαση. Ενώ αν σου δείξει και στον γρήγορο μπορεί να έχεις άλλη να δώσει. Και μάλιστα στο πρωτοκόλλο του VAR μιλάει αυτόν ότι το VAR είναι υπόχρεο να τη δείξει αυτές τις φάσεις για να εκτιμήσει το τράβημα, το κράτημα, το σπρώξιμο, το χτύπημα και στη γρήγορη και στην αργή. Διότι στην αργή φέρουν και όλα παραβάσεις. Στο γρήγορο μπορεί να ήταν ένα ανεπαίσθητο άγγιγμα στον λαιμό. Να μην ήταν τόσο σοβαρό όσο το βλέπαμε στο VAR ή στην αργή κίνηση. Στο 78 λεπτό πάλι ο διαιτητής αφήνει μια φάση να εξελιχθεί για τον Απόλλωνα, όπου χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Και εδώ υπάρχει ένα αμφισβητούμενο κατά πόσον υπήρχε φάουλ σε αυτή την ευκαιρία και άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Ο 86 λεπτό είναι το πέναλτι που κέρδισε ο Απόλλωνας. Ο Χρυσοστόμου με τον Ροντρίγκες πήρε καλύτερη θέση ο παίκτης του Απόλλωνα. Ο Χρυσοστόμου ήρθε καθυστερημένα και βέβαια το χτυπάει πίσω πάνω στο πόδι.
1: Μάλιστα.
0: Σωστή η απόφαση. Πάμε στο παιχνίδι Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, όμως δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο από τον Κωνσταντίνο Φελάν με τον Ιωάννη Χριστοδούλου. Στο 41 λεπτό η ΑΕΚ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ ο αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας ζήτησε παράβαση πέναλτι, όμως φάνηκε ότι ο Μιλόσοβιτς έπαιξε καθαρά την μπάλα και την έβγαλε κόρνερ, όπως και δόθηκε. Το άλλο παράδοξο σε αυτόν τον αγώνα από τον διαιτητή, δεν μας ενδιαφέρει κύριε διαιτητά το σκορ. Δεν μπορείς να βάλεις από τη στιγμή που κάνεις και cooling break.
1: Α, για την καθυστέρηση.
0: Δύο λεπτά καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Δεν σε αφορά αν είναι 4, αν είναι 5, αν είναι 6. Κρίθηκαν πρωταθλήματα, κρίθηκαν διαβαθμίσεις με διαφορά τερμάτων. Ναι ή όχι.
1: Βέβαια.
0: Άρα, αφού και τα τέρματα, είτε τα υπέρ είτε τα κατά, μετρούσουν, εσύ πρέπει να βάλεις το σωστό σου χρόνο. Δεν σε αφορά το σκορ. Είναι κοροϊδία τα δύο λεπτά που έβαλες. Το ίδιο, επειδή είναι το επόμενο παιχνίδι, έγινε και στο ΑΕΛ. Δεν μας αφορά το σκορ αν είναι 6-0.
1: Εμείς
0: πρέπει να βάλουμε το σωστό χρόνο. Γιατί το κάθε τέρμα έχει τον ρόλο του. Είτε υπέρ είτε κατά. Στο τέλος της χρονιάς.

0: επεμβαίνει και το ακυρώνει ως οριακό offside, όπως σας έδειξα
1: τις
0: γραμμές. Και έχουμε μια φάση που στο 54ο λεπτό, 53ο λεπτό, μάλλον θα αποδεικνύω το στο 53-43, το ΒΑΡ κάλεσε τον διαιτητή να δει μια φάση που έγινε στο 46-48. Αυτή η φάση δεν εμπίπτει στους κανονισμούς που λέει ότι όταν επαναρχίσει το παιχνίδι ο διαιτητής δεν δικαιούται να εξετάσει άλλη φάση. Τι λέει ακριβώς το πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Εάν το παιχνίδι
1: στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει... μίλας, ναι.
0: Ναι, είναι για διορθήσιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν το παιχνίδι έχει σταματήσει και έχει ξαναρχίσει, ο διαιτητής δεν μπορεί να προβεί σε αναθεώρηση εκτός από περίπτωση λαθασμένης ταυτοποίησης. Δηλαδή, έριξα κόκκινη κάρτα, κίτρινη κάρτα σε λάθος παίχτη. Τότε δικαιούμαι στη μετέπειτα, στην μετά διακοπή, να κάνω ταυτοποίηση και να αλλάξω την αποβαθή μου. Ή για πιθανή παράβαση αποβολής που σχετίζεται με βία συμπεριφορά, π.χ. χτίσιμο, δάγκωμα ή εξαιρετικά προσβλητική ή και υβριστική ενέργεια.
1: Και μπίπτεις αυτόν το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Το παράδοξο εδώ είναι γιατί χρειάστηκαν 8 λεπτά σωστά να βρουν τη φάση του φτισίματος. Από τη στιγμή που στην κανονική ροή δεν φαίνεται παιχτών. Φαίνεται το σκύψουν εκεί του παίχτη μέχρι εκεί και μας αλλάξουν πλάνο. Μας δείχνουν κάτι άλλο και μετά μας δείχνουν τον παίχτη του ΑΠΟΕΛ στο Λινό να πηγαίνει στον διαιτητή να του κάνει να του κάνει ότι προσφύγει και χθες μου έρθισε ο παίχτης της ΑΕΛ. Αφού ήταν το χρόνο εκεί που ήταν γύρω στο 44, στράφουν πίσω 15, 20, 30 δευτερόλεπτα να βρει τη φάση. Αφού άκουσε στη στιχομηθεία μέσω των μικροφόνων του διαιτητή ότι ισχυρίζεται παίκτης ότι δεν έφτιασαν. Έθελες 8 λεπτά να ανακαλύψεις 7 διακοπές στον αγώνα για να ανακαλύψεις ότι υπήρχε χτίσιμο που ήταν σωστή από πολύ.
1: Αυτό το ξεκαθαρίζω. Αυτό το ξεκαθαρίζω.
0: Εκείνο που με εξοργίζει, το απλό, το χτίσιμο, δηλαδή αν υπήρχε χτίσιμο. Δεν θα ψάξω αν του πήρε τα πόδια από την μια κάμερα, από την άλλη που δικαιούμουν να στραφώ.
1: Θα ξέρουμε τι έκανε ο κύριος Ροβέρτος, Κώστα.
0: Ναι, 8 λεπτά.
1: Αλλά σωστά παρενέβηκε.
0: Σωστά παρενέβηκε, αλλά ο χρόνος είναι διανόητος.
1: Τι να πω.
0: Με ένα γήπεδο που πόσε 6 κάμερες και 2 στο offside στη γραμμή τέρματος 8.
1: Μάλιστα.
0: Πόσα πλάνα θα κρίνει να βρεις.
1: Έχουμε άλλες φάσεις.
0: Και στο 78 λεπτό.
1: Ναι.
0: Όπως ο βοηθός διαιτητής ακυρώνει τέρματα από ελ. Όμως μέσω του ΒΑΡ φάνηκε ότι το πόδι του αμυντικού το είχε ανοιχτό προς το τέρμα του.
1: Λάμπος τα πίσω, ναι, το κάλυπτε.
0: Ναι, προς το τέρμα του. Που αυτόν του έδωσε κάλυψη να μετρήσει μέσω του ΒΑΡ το...
1: Καταρχήν, δόθηκε offside.
0: Ναι, ναι, από τον βοηθό διαιτητή.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως δεν είδε το πόδι ότι το είχε ανοιχτό προς το τέρμα του, προς τα πίσω του. Και έτσι ήταν αυτό που του έδωσε την κάλυψη.
1: Ο πάγκος του το ΑΠΟΕΛ φώναζε, είδαν τη φάση προφανώς στο λάπτοπ.
0: Ναι.
1: Φάνηκε καθαρά ότι ο Ντέλφις νομίζω είχε τον πόδι του προς τα πίσω του κάλυπτεν τον
0: λογοπαιδό. Ο βοηθός διαιτητής αφού άφησε τη φάση και εξελίχθηκε και τελείωσε στο μυαλό του ήταν τα σώματα. Ναι. Στα σώματα φαίνεται ναι ότι ο παίκτης είναι offside.
1: Το πόδι δεν είδε.
0: Ναι, όμως στα σώματα λέω. Στο πόδι όμως του αμυντικού δεν μπορεί να πιάσεις. Όλα να πεις, εντάξει. Και αυτό όμως το ΒΑΡ έρχεται και τα ελέγχει.
1: Ναι.
0: Είπαμε, το λάθος του στο μεγάλο, του βαρίστα, ήταν τα 8 λεπτά που χρειάστηκε να ανακαλύψει το φτύσιμο που του έδωσε σημάδια ο χρόνος που ήταν η παράβαση.

0: ξέρω. Έτσι δεν έβγαινε κάτι με στο βαρ. Ας βγουν άστοχος.
1: Τελειώσαμε.
0: Αυτές ήταν.
1: Ευχαριστώ για την Πιανίδη. Να είσαι καλά. Αύριο αν έχουμε φάσεις, απόψεις, τα δύο παιχνίδια θα τα πούμε. Ευχαριστούμε.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Γεια χαρά.
2: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Λανίτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή! Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε, Στεφανή! Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
12: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ελπίδα να έχει ακόμη 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν πριν από την μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον κύριο Έρχιουρμαν την ερχόμενη Τετάρτη. Επίσημη πρώτη σήμερα για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές φοιτούν περισσότερα από 46.000 παιδιά. Μαθητές άναψαν φωτιές και ρίφθηκαν βεγγαλικά στο πλαίσιο της λεγόμενης πίντας. Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε πως φέτος κλείσαν σχετικά ομαλά τα φαινόμενα της πίντας. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει πως η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτεί για τα παιδιά το ξεκίνημα μιας όμορφης διαδρομής γεμάτης γνώση, εμπειρίες, απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες. Από πλευράς της, Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει ότι επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές, εύθυμο και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επεισόδια κατά τον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα από ΕΛΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ προκάλεσαν τον τραυματισμό αστυνομικού και 10χρονης οπαδού στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο. Θλίψη προκαλεί είδηση θανάτου της Πόπης Χριστοφόρου, μητέρας των διδήμων Χρήστου και Μίλτου, που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου το 2011. Τα τελευταία χρόνια έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 24χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο. Γύρω στις 9:30 χθες βράδυ, ο 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλα Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην ασφαλτό.

0: Ήταν την Ανιούσα η τιμή στα καυσίμα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης δήλωσε στο ΚΙΠΕ ότι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
2: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
3: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
4: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
5: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
6: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
7: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
8: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
9: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
12: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας 12 στα σπορ από Super Sport 104. Μάγκη Νικολάου στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Και σειρά παίρνει η Νέα Σαλαμίνα και θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου των Εθνολεύκων, Λοΐζο Μωυσέως. Λοΐζο μου, γεια σου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι, Μάγκη μου, σε εσένα και στους ακροατές του Super Sport 104.
0: Βαριά ήττα στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, έτσι, για την Νέα Σαλαμίνα. Ψες στο κηδό σας από την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Μάγκη μου, ήταν ένα παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα σαφώς δεν μας ικανοποιεί και ούτε το θέλαμε αυτό. Όπως είπε και ο Άντσελ Λόπεθ, προπονητής μας στη διάσκεψη λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ήταν κρίμα για αυτόν τον κόσμο, Μάγκη μου, ο οποίος στο γέμισε πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας στην πρώτη κατηγορία κατέκλυψε το αμόχωστο της επιστροφής. Ήταν δυναμικός καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, και το λέω πραγματικά και το εννοώ αυτό, και ήταν, ήταν σπουδαία η παρουσία του και είναι κρίμα για αυτόν τον κόσμο. Αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο δεν θέλαμε σε καμιά περίπτωση να έρθει, ήρθε όμως δυστυχώς, Μάκη μου, και από εδώ και πέρα καλούμαστε να το διαχειριστούμε και να δούμε πώς θα επανέλθουμε στη συνέχεια των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων. Τώρα, όσον αφορά στο παιχνίδι, τα είπε νομίζω και ο προπονητής όπως έπρεπε και στη διάσκεψη τύπου, ότι σε μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης είχαμε τον έλεγχο, από την άποψη ότι καταφέραμε να μην απειληθούμε συνεχώς, κατά το θέσω έτσι, από την ΑΕΚ. Ωστόσο, στις φάσεις τις οποίες απειληθήκαμε, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και δεχθήκαμε τα γκολ τα οποία δεχθήκαμε. Έκανε και ιδιαίτερη αναφορά ο προπονητής, για να σε προλάβω, Μάγκη μου, τα ατομικά λάθη τα οποία καθέστατα στήχησαν. Φάνηκε ενώ ήταν το παιχνίδι, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό. Έκανε την αναφορά του ο Ισπανός προπονητής σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, και αυτό που θέλω και εγώ και όλοι νομίζω να κρατήσουν από αυτά, που, από τις δηλώσεις καλύτερα του προπονητή, είναι ότι η διαβεβαίωση, αν θέλεις, προς τον κόσμο, ότι ό,τι πήγε στραβά θα αναλυθεί από τους κατήρυν αρμοδίους και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε εν ώψη και τη συνέχεια των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων, η οποία είναι σαφώς δύσκολη, Μάκη.
0: Έτσι είναι. Είστε νέα ομάδα, χρειάζεται χρόνος, ομοιογένεια, χημεία. Το ξέρει αυτό σίγουρα η τεχνική σας ηγεσία. Έχετε δεχθεί και 7 γκολ σε 2 παιχνίδια. Άλλο θέμα που εκεί πρέπει να δώσετε μεγάλο βάρος, έτσι ώστε να απευθυνθούν αυτά τα πράγματα στο μέλλον. Έχετε άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι, λαβωμένη και η ΑΕΛ. Παίζετε Παρασκευή στην Λεμεσό για την τρίτη αγωνιστική.
1: Σαφώς, Μάγκη μου, ήθελα, έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά δεν ήθελα να το, δεν θέλω να τα αναφέρω, διότι για να μην θεωρηθεί και ως δικαιολογία ή ως ελαφρυντικό, δεν υπάρχουν ούτε δικαιολογίες, ούτε ελαφρυντικά από την άποψη των δικαιολογιών, αν θέλει. Αλλά είναι δεδομένο ότι η ομάδα δεν είναι στο επίπεδο της ομοιογένειας ή της χημίας, αν θέλει, που χρειάζεται να έχει. Και αυτό είναι, εδράζεται στην ποδοσφαιρική λογική από ποια άποψη, από την άποψη ότι είμαστε στις αρχές της σεζόν, αφιλικά, και υπάρχει λόγος που λέμε και στην περίοδο το κρύβο αναμετρήσεις ότι δεν είναι ενδεικτικές και είναι κάποιες προπονητές, διότι όλες οι ομάδες δεν μπορούν να χτίσουν χημία από την περίοδο των φιλικών. Είναι εντελώς διαφορετικές οι περιστάσεις των φιλικών αναμετρήσεων προετοιμασίας και εντελώς διαφορετικά τα επίσημα παιχνίδια, και είναι κατά κόρον τα επίσημα παιχνίδια που χτίζεται αυτή η ομοιογένεια και η χημία, όπως πολύ εύστοχα ανέφερες. Αλλά είπα, δεν ήθελα να κάνω αναφορά, πήρα την πάσα από σένα, επειδή δεν θέλω να θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση ως δίκαιο.
0: Καθαρό, καθαρό, βέβαια.
1: Οτιδήποτε. Αλλά είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό φτιάχνεται, βελτιώνεται αυτό, και από τη στιγμή που η ομάδα έδειξε πως έχει την ποιότητα, έχει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανταποκριθούν στον απόλυτο βαθμό στα θέλω της τεχνικής ηγεσίας, αυτό που μένει είναι αυτό που είπε και ο προπονητής, να αναλύσουμε αυτά που πρέπει να αναλύσουμε για να παρουσιαστούμε βελτιωμένοι στη συνέχεια. Μια συνέχεια που επίσης, αν μου επιτρέψεις, πολύ σωστά ανέφερες ότι είναι και η ΑΕΛ απομένει. Ωστόσο, αυτό δεν λέει κάτι σε εμάς, ούτε αν έχει κτηθεί, ούτε πώς έχει κτηθεί η ΑΕΛ. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τα δικά μας μάχη μου, πώς να βελτιωθούμε εμείς και πώς να παρουσιαστούμε αντάξει των περιστάσεων και αντάξει αυτού του κόσμου που ακολουθεί και στηρίζει την ομάδα. Και ευκαιρία να σου δοθεί, επειδή έκανε την αναφορά στην ΑΕΛ, να ευχηθούμε και ταχύ ανάρρωση στους ποδοσφαιριστές της Μεσογειακής ομάδας που είχαν τους τραυματισμούς εκείνη στην πρώτη αγωνιστική. Απλά το ανέφερα και αυτό για να μην... Ναι.
0: Και τι θέλετε να πείτε στον κόσμο, ο οποίος έχει ψηλές προσδοκίες, γιατί και η ομάδα, να μου πεις τώρα, άλλων τα φιλικά, ναι, άλλων τα επίσημα. Πολλοί είναι οι παίχτες στη Νέα Σαλαμίνα, φέτος το ρόστερ από την δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, και δηλώσεις που έκαναν οι άνθρωποι της διοίκησης, διασκέψεις για την ομάδα. Δεν λέω ότι είπαν λάθος, αλλά ο κόσμος, τι θέλει να πείτε στον κόσμο, βάση περιπτώσει.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε Μάγκη μου, ότι ο κόσμος έχει δικαίως και τις προσδοκίες του και τις απαιτήσεις του, και πρέπει να τις έχει, διότι όπως πολύ σωστά ανέφερε, και εμείς οι ίδιοι τις δημιουργήσαμε, όχι μέσω των δηλώσεων ή οτιδήποτε άλλο, μέσω της δουλειάς που έγινε, των μεταγραφών που έγιναν, όλης της δουλειάς γενικότερα που γίνεται στο οικοδόμημα, και της αισιοδοξίας που υπήρχε και υπάρχει, δημιουργήθηκαν δικαίως και φυσιολογικά αυτές οι προσδοκίες και αυτές οι απαιτήσεις από τον κόσμο, και πρέπει να τις έχει, όπως πολύ σωστά ανέφερα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να συνεχίσει ο κόσμος με τον δικό του ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα, και λέω να συνεχίσει επί σκοπού, διότι είναι εκεί ο κόσμος της Αστραλιάς και το αποδεικνύει και διαχρονικά και τώρα και στις φιλικές αναμετρήσεις και τώρα στα επίσημα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να ζητήσουμε από τον κόσμο να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει, διότι έχει και, το λέω και θα το συνεχίσω, το λέω και θα το αναλαμβάνω συνεχώς, έχει αγωνιστικό αντίκτυπο η παρουσία του κόσμου δίπλα στην ομάδα, διότι ο τρόπος που οθεί, μόνο και μόνο η παρουσία του εκεί, να βλέπουν τον κόσμο ποδοσφαιριστές, να νιώσουν τον παλμό, τους βοηθά. Και σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά για να βελτιωθεί η ομάδα, είναι και αυτό το κομμάτι το εξαιρετικά σημαντικό που κάνει ο κόσμος, το θέλουμε και αυτό, Μάκη.
0: Ναι. Τώρα, με ΑΕΛ, τι αγωνιστικά δεδομένα έχουμε για την ώρα, Παρασκευή το παιχνίδι.
1: Αυτό, Μάκη μου, έχω πει ξανά, θα το πω, εννοείται, είναι πλέον η πάγια πολιτική της ομάδας να μην σχολιάζεται οτιδήποτε έχει να κάνει με αγωνιστικά ζητήματα, φύσεως τραυματισμών και ούτω καθεξής, και για την καλύτερη, αν θέλει, συνεργασία την μεταξύ μας, εννοώ του γραφείου τύπου και της ομάδας γενικότερα, και των δημοσιογράφων και γενικότερα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και λόγω της ίδιας της λεπτότητας των ζητημάτων αυτών, διότι είναι ούγκο λίγες οι φορές που είδαμε να λέμε εμείς ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είναι γενικότερο το ζήτημα. Ένας ποδοσφαιριστής να μένει ότι θα μείνει εκτός, αναμένεται για 3-4 μέρες, και λόγω της φύσεως των τραυματισμών αυτών να έχει επιστρέψει νωρίτερα, να αυξάνεται ο χρόνος ο οποίος θα παραμείνει εκτός, και δημιουργείται και μια αχρία στη σύγχυση. Σε κάθε περίπτωση είναι πλέον απόφαση της ομάδας και είναι και πάγια πολιτική να μην γίνεται, επειδή είναι και κάθε εβδομάδα το ίδιο, να μην υπάρχει αυτό το κομμάτι. Απλά και προς ενημέρωση και του κόσμου, απλά για να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά, όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό ή για ένα διάστημα απουσία σχετικά μεγάλο, θα γίνεται επίσημη ενημέρωση από τις επίσημες διόδους της ομάδας, για να γνωρίζει και ο κόσμος και να γνωρίζεται και ό,τι μακεί.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά το θέμα, αν θα κάνετε και άλλη κίνηση 9 του Σεπτέμβρη, λίγουν οι μεταγραφές, θα υπάρχουν μετά οι άνεργοι.
1: Ακριβώς. 9 έχουν απομείνει ουσιαστικά 2 μέρες. Υπάρχει και μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου η περίοδος εκείνη, όπως πολύ εύστοχα ανέφερες, για τους άνεργους. Μάκη μου, η ενημέρωση και το πλάνο μέχρι στιγμής είναι αυτό. Έχουμε ολοκληρώσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό, επειδή μέχρι τώρα πάμε βάσει του αρχικού πλάνου. Το αρχικό πλάνο ήταν η απόκτηση, ουσιαστικά η πλήρωση των θέσεων με την απόκτηση του κεντρικού επιθετικού που έγινε προημερών, ο Κάρο Ραλγιέλσκι, το γνωρίζουμε όλοι. Και βάσει των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ολοκληρώσει. Ωστόσο, βάζω ξανά τον αστερίσκο και λέω με κάθε επιφύλαξη ότι είτε σε αυτές τις 2 μέρες που έχουν απομείνει μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου, είτε και μέχρι την 30η που ισχύει το καθεστώς των ανέργων, μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Και όταν λέω το οτιδήποτε, ομιγέννητο ένας τραυματισμός, κάτι απρόπτο ή η εμφάνιση μιας περίπτωσης που είναι εξαιρετική και δύσκολα μπορεί να την αρνηθείς, αυτά τα εντός και εκτός εισαγωγικών απρόπτα μπορεί να προκύψουν. Οπότε γι' αυτό αστερίσκος και η επιφύλαξη, Μαγκίνη.
0: Πάντως έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ από τον 951 που γράφει για τον προπονητή και ότι η Σοφρόνη Αυγουστή λέει υπό τον πυλών. Υπάρχει κάποιο θέμα?
1: Δεν υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο.
0: Πώς να διαβάζω το μήνυμα του φίλου ακροατή του 951.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Λοϊζό. Είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, μαγείρε.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Θα ολοκληρώσουμε μια ανόρθωση, όμως θα κάνω ακόμα μια αναφορά στον διαγωνισμό που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Η εκπομπή μας θα δώσει μια φανέλα του BL της Πάφου σε ένα ακροατή. Κλήρωση είπαμε σε μια εβδομάδα στην εκπομπή μας. Μήνυμα στο 2324, γράφετε την λέξη Πάφος, όνομα και επίθετο. Πρόκειται για το δώρο, την φανέλα του BL. Πάμε στην ανορθώση τώρα. Ο Θεόδωρος Τσουλάκης είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ της Μεγάλης Κυρίας. Δεύτερη έξοδος επίσκεψη στην Λεμεσό. Θεόδωρε, για την ανόρθωση και δεύτερη ήττα μετά την πρεμιέρα από την ΑΕΛ, έχασε από τον Απόλλωνα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η δεύτερη εξόρμηση στη Λεμεσό συνεχόμενη, η δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Ήταν σιγά βελτιωμένη ανόρθωση, ωστόσο δεν είχε το κατάλληλο πρόσωπο που στο τέλος της ημέρας έπρεπε να έχει, όπως φάνηκε, για να καταφέρει να φύγει από τη Λεμεσό με κέρδος. Το πάλεψε, ήταν σιγά βελτιωμένη, είδαμε μια διαφορετική παράταξη από πλευράς του Νέστορ Ελμαέστρο, δηλαδή με τριάδα στην άμυνα. Είδαμε τον Κωνσταντίνο Σεργίου να ξεκινάει βασικό, ο οποίος είχε και πάλι πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και γενικότερα είδαμε κάποια σειρά σημάδια βελτίωσης. Είδαμε και η ομάδα να έχει το ξεκαθαρό πλάνο στον αγωνιστικό χώρο. Εν τούτης όμως υπήρχαν αρκετά σημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο που η ανόρθωση αμυντικά ήταν μια ομάδα η οποία φάνηκαν και πάλι κενά και βρέθηκε η ευκαιρία στον Απόλλωνα για να σκοράρει τρία γκολ. Το γεγονός ότι σκοράρει τρία γκολ ο Απόλλωνας είναι κάτι που σίγουρα προβληματίζει, γιατί φαίνεται ότι στο αμυντικό κομμάτι η ανόρθωση έχει πρόβλημα. Στο μεσοπιτερικό και πάλι κάνα σου φανερωθήκαν προβλήματα. Ήταν βελτιωμένοι όμως και πάλι λείπει η ευκολία στη δημιουργία φάσεων και την ίδια στιγμή η ευκολία στο σκοράρισμα. Είναι σημαντικά.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, βέβαια.
1: Ακριβώς, και είναι κάποια πράγματα που πρέπει η ανόρθωση άμεσα να τα αλλάξει. Άμεσα να τα βελτιώσει, γιατί η αλήθεια.
0: Εκ των έσω.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Εκ των έσω, γιατί δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, δεν ξέρω αυτό. Είπαμε ότι ναι, ήταν σειρά βελτιωμένη, όμως αυτό
0: δεν αρκεί. Ακριβώς.
1: Και το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσει να παίρνει βαθμούς, γιατί περνάνε οι αγωνιστικές. Ναι, υπάρχει το γεγονός ότι τα πρώτα τρία παιχνίδια είναι με μεγάλες ομάδες που έχουν πιο ψηλούς στόχους από αυτήν, όμως και πάλι στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στο φίλο Αντώνης Παπαδόπουλος στην ερχόμενη η αγωνιστική του ερχόμενο Σάββατο, η ανόρθωση πρέπει να κυνηγήσει να πάρει τους τρεις βαθμούς απέναντι στα ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, έχει δύο ήττες, πρέπει να βελτιώσει πράγματα σε όλες τις γραμμές για να μπορέσει μπροστά στον κόσμο της να του δώσει χαρά και να πάρει την νίκη που θα είναι και το ζητούμενο. Θα έχει απουσίες, αν και Δευτέρα.
1: Εντάξει, αν και Δευτέρα πρέπει να περιμένουμε σίγουρα να δούμε ακριβώς και τις επόμενες μέρες πώς θα κυλήσει η προετοιμασία. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι επέστρεψε ο Τόση, ότι επέστρεψε ο Νταγκρούς, είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι ενώπιον του Νέστορ Ελμαέστρο, είχε και επιστροφές και στην αποστολή γενικότερα. Έχουν επιστρέψει σημαντικοί ποδοσφαιριστές και αυτό, Μάγκη, είναι ένα θετικό γεγονός, για το γεγονός ότι ο Νέστορ Ελμαέστρο έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές πλέον ενώπιον του για να επιλέξει την καλύτερη μεγάλα. Εντάξει, το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι, νομίζω είναι ξεκάθαρο πως η ανόρθωση φάνηκε ότι είναι πολύ καλύτερη με τριάδα στην άμυνα. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Και από εκεί πέρα μένει να δούμε αν θα παραμείνει με τον ίδιο σχεδιασμό. Γιατί η αλήθεια ήταν τετράδα στην άμυνα στο παιχνίδι με την ΑΕΠ, τώρα τριάδα στην άμυνα, στα φιλικά ήταν συνεχώς να αλλάζει σχήμα και μεγάλη, το οποίο η αλήθεια δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Αν μην υπάρχει μια σταθερότητα να το πώς παράταση στην ομάδα του κάποιος προβολητής, ειδικότερα στο θέμα του σχήματος και πώς προσεγγίζει τα παιχνίδια, και μένει να δούμε αυτό διαδηλήσει το ίδιο τουλάχιστον σχήμα στο παιχνίδι με τα ΑΠΟΕΛ.
0: Για το θέμα του εκτελεστικού διευθυντή, αν θα αντιγράφτηκε για τον Μανιάτη, τον Γιάννη.
1: Ναι, από χθες την εκπομπή μαζί με την Στέλλα Μάρκου και σήμερα το πρωί μαζί με τον Άκη και τον Ανδρέα είχαμε μεταφέρει τις δικές μας πληροφορίες ότι απλά ότι το όνομα του Γιάννη Μανιάτη δεν είναι απλά ένα όνομα που αξιολογείται, αλλά όπως είπαμε είναι το απόλυτο φαβορί και ήταν είναι το επικρατέστερο ιδεωμένη στιγμή για να ανάβει τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της ανόρθωσης. Είναι ξεκάθαρο πως με αυτό που είπαμε είναι και οι επαφές σε τελικό στάδιο και από εκεί πέρα εκτός συνολιστικού απρόπτου θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είναι εκτελεστικός διευθυντής της ανόρθωσης.
0: Εντάξει, είχαμε και αυτές τις ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις μεταξύ Απόλλωνα και ανόρθωσης, το εξαγωνιστικό. Εντάξει, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι. Ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Το πιο σημαντικό είναι το αγωνιστικό μαθημάκι μου, γιατί για διαόρθωση το σημαντικό είναι το παιχνίδι που έρχεται μετά από ΕΛ. Πρέπει να πούμε ότι είναι στο Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι το πρώτο παιχνίδι φέτος επίσημο που ο κόσμος αναμένεται ότι θα εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια. Αναμένεται να είναι σοφτά ο Αντώνης Παπαδόπουλος όπως ήταν και πέρσι σε τέτοιες παιχνίδια και αναμένεται να είναι φροντερή παρουσία.
0: Φρίτομ Αντώνης Παπαδόπουλος, 7 η ώρα όρθωση από ΕΛ το ερχόμενο Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Θυμίζω ότι απόψε, 7 η ώρα, Πάφος Ολυμπιακός, Σωτήρης Κυριακίδης και μία ώρα αργότερα στις 8 Σέντρα, στο Άρης Ομόνια Λευκοσίας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το Super Sport 104, τηλεοπτικά τα παιχνίδια από τα κανάλια της Cita Vision. Τρίτη αγωνιστική, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, Σάββατο, στις 12 του μήνα ανόρθωση από ΕΛ Κανόνι στο Μόνια Ραδίπου Μόνια Λευκοσίας Απόλλων, έχουμε μεγάλα ντέρπι. Και την Κυριακή 13 του μήνα ΑΕΚ Πάφος Ολυμπιακός Ομπρέκος 9 Μαΐου και στις 14 του μήνα Δευτέρα Κάσα Βαϊν Ύψωνα Άρης για να ολοκληρωθεί η τρίτη στροφή του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Στο σημείο αυτό φίλες και φίλοι η πρώτη μας εκπομπή της εβδομάδας 12 στα σπορ έχει ολοκληρωθεί. Από τον Μάκη Νικολάου ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο της εβδομάδας. Τις ευχές και από τον Στέφανο τον Στεφάνου. Ακολουθούν διαφημίσεις και το αθλητικό δελτίο. Είστε καλά, γεια σας.

0: How to stop.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
4: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
5: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Ένα κουντήσει να κουρεί.
9: Αφού κουντώ.
8: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
10: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
8: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
13: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η πολυαναμενόμενη απάντηση της UEFA προς την COP για το αίτημα που αφορά τη νέα εταιρεία του ΑΠΟΕΛ έχει πλέον δοθεί και άπαντες αναμένουν την τελική απόφαση της COP, η οποία θα πάρθει την ερχόμενη Τετάρτη. Δεν θα προλάβει το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ομόνια ο Ανδρέου, εκτός Ιλιούμπιτς και Μπράουν. Έκλεισε ο κύκλος του αγώνα με την ανόρθωση, ανέφερε στον Super Sport 104 ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Μοναδικός απώντας στην Ομόνια ο Άιτινγκ, εκτός για τον Άρη οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Μη διαθέσιμη στην Πάφο, η Μαμάντοφ και Μπρίτο, έτοιμο πόλεμο Σομπιέλ, επιστρέφει ο Κορέγια. Λευκό το ιατρικό δελτίο του Γιώργου Κωστή στον Ολυμπιακό. Αξιολογείται η κατάσταση του Σαμπορίτ στην ΑΕΚ. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Αμίν, ολοκληρώνεται η εγγραφή του Παλαιάρη. Στην ΑΕΛ θέλουν να κινηθούν έγκαιρα και για την ανανέωση του συμβολαίου του ΣΥΝΚ. Συνεχίζουν να ψάχνουν για επιθετικό οι Λέοντες. Ο Φουρτάδος στην ανόρθωση κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τέρπι με τον ΑΠΟΕΛ. Φαβορεί για να αναλάβει πόστο εκτελεστικού διευθυντή ο Γιάννης Μανιάτης. Δεν πάει για άλλη κίνηση ο Παναθηναϊκός, όλο και πιο έτοιμος για εντεκάδα ο Ουνάη. Φουλάρι για δύο μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, θα πάρει μέσο και επιθετικό. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην αποστολή του Ολυμπιακού Πειραιός για το παιχνίδι κυπέλλου με τον Βόλο. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Κάλγιαρι Λέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
22: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
23: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
24: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
25: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
26: Παραπαπα.
27: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
29: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Άρχισε. Αρχίσαμε. Αρχίσε το μάτς. Σφυρίζε.
1: Κύριε Στέφανε Στεφάνου.
0: Στεφάνε.
1: Έχει σφυρίξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Είναι η εκπομπή Game Time εδώ στον Super Sport 104. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου και Στέφανος Στεφάνου, άρχοντας της κοσόλας. Αρχίζει το
1: μάτς. Μουσουράκης, αρχίζει το μάτς. Ναι, το σπαγκό τώρα
0: είναι ό,τι πρέπει.
1: Ο Μουζακίτς.
0: Ό,τι πρέπει για το μάτς σήμερα.
1: Ο Μαντζουράκης. Μαντζουράκης. Ο Πάνος Μουζουράκης. Έχει πολλούς που είναι κοντινά τα επίθετα.
0: Να τα πισούλα,
1: ρε. Ναι. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Game Time. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλον τον κόσμο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα στο Super Sport 104 με Πολύβιο Αλεξάνδρου, Γιώργο Λεωνίδου και Στέφανο Στεφάνου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Τέτοιο τίποτε νέο, ρε. Πού τα πράγματα, είπα τα τούντα πράγματα.
1: Α, είπες τα. Εντάξει, συγκεντρώνουμε σε κάτι που ψάχνουμε. Ακούσε ξανά ο κόσμο. Α, σου πω κάτι. Είσαι έμπιστο. Μπορεί κάποιο να με σε πιστεύει. Δηλαδή, σου τον που ακούμε είναι αλήθεια. Ενώ του Λεωνίδου έχουν το ένα trust περισσότερο. Ότι λαλεί μα σωστά πράγματα.
0: Α σου πω, ένα μεγάλο να βγω έξω ή να την ευκάλει μόνο σου.
1: Όχι, θέλω. Πότε φεύγει με άδεια?
0: Φοάσε.
1: Πού και ω φοάτε, ρε φίλε, έχει κάτι να μα φοβίζει. Πότε φεύγει με άδεια?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Μάλιστα, ξέρω από χαιρετήσω σου. Θέλω δώρο μπρίφη.
0: Οκ. Δεχτώ. Λοιπόν, ευχαριστίε σε Echo Cable Net και McDonald. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζει και μπαίνει σε έναν κόσμο με προνομία. Κερδίζει και εξαγυρώνει Smile σε προϊόντα με προνομιακέ τιμέ. Στέλνει Smile στου φίλου σου, ενεργοποιεί την Ανδρία και τόσα άλλα. Μόλι κατεβάζει το Echo Smile, θα αρχίζει και θα κλείνει την μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, είναι Δευτέρα. Είναι ο απόϊχο των πρώτων πέντε παιχνιδιών της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας. Εντάξει, το ότι υπάρχουν πολλά παράπονα, υπάρχουν. Το θέμα είναι εδώ σε αυτήν την εκπομπή, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα το λέμε κάθε Δευτέρα, ότι ήρεμα παιδιά, εμείς δεν είμαστε ούτε διαιτητές, ούτε καθηγητές διαιτησίας. Εμείς λέμε την άποψή μας με αυτά που βλέπουμε.
1: Και χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητον του ΠΑΠ, έτσι. Και δεν είναι επικαλής των κυρών Κυπριανίδη, μπορεί κάπου να διαφωνούμε και μαζί του. Έτσι, με θέλει ότι επειδή βγαίνει στο σταθμό, απαραίτητα όλοι έχουμε την ίδια άποψη. Ο άνθρωπος έχει τις γνώσεις του, εμείς θεωρούμε τις φάσεις με τον δικό μας φαγό, ελευθερία γνώμης έχουμε. Έτσι. Όποιος θέλει να μάθει τη γνώμη μας, είστε πρόσδεκτοι.
0: Πιέτε την άποψή σας μακριά από φανφάρες και ακρότητες και χαρακτηρισμούς.
1: Είδες είναι άλλος βοηθός.
0: Και εδώ θα είμαστε.
1: Είμαι καλή πατσα.
0: I trust you για 5 euro την ημέρα.
1: 9,60. Θέλει 5 ευρώ την ημέρα να μου καιρώνω για να εμπιστεύκεται. Καλά θα πάει αυτό.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Φύγαμε. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα, Μπολίδια μου και εγώ.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Λοιπόν,
0: πολύ
2: γερό να μιλήσουμε. Επειδή είμαστε και εμείς στις διακοπές μας και επανήλθαμε πίσω στη ρουτίνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς όρισες.
2: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την τεράστια νίκη της. Έναν τούτο. Δεύτερο, θα διαφωνήσω σε κάτι που είπε ο εκπρόσωπος τύπου της Σαλαμίνας πριν λίγο, ότι τα φιλικά δεν είναι για να υπάρχει πώς το λέμε, για να γίνουν οι παίχτες πράγμα να αντάφρουν μεταξύ τους για να παίζουν οι αμυντικοί.
0: Ομοιογένεια, ομοιογένεια.
2: Μπράβο. Το λοιπόν, τα φιλικά για μένα είναι τα σκορ που εμμετρούσε και όχι το να μπορέσεις να έβρεις την εντεκάδα που πρέπει να παίζεις συγκεκριμένα. Δεύτερο, διαφωνώ με τον προπονητή μας που για μένα έπρεπε να πάρει το ρίο του τον πάνω του και να ζητήσει ο ίδιος ότι αναλαμβάνω την ευθύνη. Γιατί όταν αφήνεις κάποιους παίκτες που άρχεψες την εντεκάδα σου με τον Ολυμπιακό, π.χ. Μιχαήλ, π.χ. Τον Μπάκτο δεξί μας, τον Ξιάννο τον ονοματό Φιγιώτη. Ο ένας πες ήταν τραυματίας, θα βάλω ο Γάλλος μας, να το δεχτώ και κάποια άλλα πράγματα. Παίρνεις την ευθύνη ότι έκαμες αλλαγές που δεν έπρεπε. Δηλαδή έτσι το είδαμε ο περισσότερος κόσμος της Σαλαμίνας. Δεν πάει να βάλεις Βίκτορο Μπακ δεξί που το κοπελούει συγκεκριμένα εφουάτου να ανέβει να κάνει ανεβάσματα όπως κάνει ο Φιγιώτης. Για μένα ένας προπονητής που έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και να αναλάβει την ευθύνη. Από εκεί και πέρα, το να λέμε συνεχώς τον την πιπίλα ότι ακόμα είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική, τούτον ακούσαμε τα και παλιά, πριν παίζουμε δεύτερη κατηγορία, ακόμα είμαστε στην πέμπτη, ακόμα έχουμε τόσες αγωνιστικές, ακόμα είμαστε στην δέκατη, ακόμα υπάρχουν πολλοί βαθμοί και στο τέλος παίζαμε δεύτερη κατηγορία. Ο προπονητής μας πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι στη δεύτερη κατηγορία πρέπει σήμερα η Σαλαμίνα, είναι στην πρώτη κατηγορία και δεν σηκώνει να κάνει πειράματα. Ούτε Ομόνια είμαστε, ούτε Αποέλ είμαστε, ούτε Απολλώνας είμαστε, ούτε ΑΕΛ είμαστε, ούτε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα είμαστε που έχουμε βάθος ρόστερ και να κάνεις rotation.
0: Άλιστο. Λοιπόν, απλά να σου πω κάτι, Ανδρέα. Ναι. Να σου πω κάτι. Διότι αντιλαμβάνομαι πώς νιώθει ο κάθε Σαλαμίνιος όπως νιώσεις και εσύ. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Εγώ θα σου πω εγλίωρα και τον άντζον το άλλο. Η μετάβαση από την πρώτη, από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία είναι το πιο εύκολο πράγμα. Τον το πράγμα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Και δεύτερον, για να κάνουν τις αλλαγές, ή είχε τους λόγους του ή έγινε κάτι στις προπονήσεις, είναι αυτό που λέω εδώ και πάρα πολύ. Δεν είμαστε στις προπονήσεις, ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε οποιοςδήποτε, για να κρίνει έναν προπονητή πώς αρχίζει το παιχνίδι, διότι καθηγητές γινόμαστε εκ των υστέρων. Μετά που να τα δούμε.
2: Πολύβιε μου, αύριο με την ΑΕΛ την Παρασκευή, αδείς την ενδεκάδα με μία έτσι αλλαγή μόνο που εντραυματίας ο Κονφέ και μακάρι να έρθει πίσω γλύωρα το παιδί, διότι είχε εξάστρωση νόμου νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Με μία αλλαγή, δηλαδή συγκεκριμένα μόνο γίνει, αδείς την ίδια ενδεκάδα. Α, και μπορεί και με τον επιθετικό, μπορεί να τον αλλάξει και να βάλει τον Ξιάνο των Μαντουτών που ήρθε τώρα, όπως το λέμε.
1: Ο Αγγιέλς.
2: Μπράβο. Μπορεί να τον βάλει και ο Διάη με δύο αλλαγές. Αδείς τις φίτσες στην κίνη που είδες με τον Ολυμπιακό, τι θα πεις?
1: Ότι ίσως σε κατάλαβε το λάθος του, ή ότι ίσως το άλλο παιχνίδι με είναι θεωρητό διαφορετικό που με είναι άκρη, Αντρέα μου, έντσι εντεκάδες αλλάσσου.
0: Α, ποιο λάθος του, αφού έχει παράπονο για την, με την εχθεσινή σύνθεση.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Με την εχθεσινή.
1: Ναι, ευκιά, Αντρέα μου, ένα λεπτό, συγγνώμη να σου πω. Ναι, συγγνώμη, ναι. Σε διακόπτω. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Αναπαιχνίδι, η εντεκάδα μπορεί να διαφέρει όχι απλά γιατί είναι ικανοποιημένο που είναι προηγούμενη σου εντεκάδα. Γιατί ο επόμενο αντίπαλο είναι ένα άλλο φόρματ, ένα άλλη πάστα αντίπαλο, άλλη αγωνιστική φιλοσοφία. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του Ανδρέα. Η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα με την ιστορία τη με κόσμο. Ωραία, αυτό δεν το αφισβητεί κανεί. Ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, το πιάνει περπατητή. Όντω η μετάβαση είναι εύκολη. Όντω υπάρχουν απαιτήσει. Όμω, Ανδρέα μου, είμαστε ακόμη στη δεύτερη αγωνιστική. Μπορεί όντω να φαίνεται ότι η Σαλαμίνα θέλει μια είδου ενίσχυση, ειδικά αμυντικά. Έπαιξε δεξιμπάκο Βίκτορο, που δεν είναι η φυσική του θέση. Εγώ προσωπικά τον έχω σε εκτίμηση τον Άγχελ Λόπεθ σαν προπονητή. Το ξέρω για πέμπορη αν του στην Ελλάδα και στον Εθνικό. Και πιστεύω η Σαλαμίνα θα βελτιωθεί και σταθερά θα έχει μια καλή παρουσία. Αυτό είναι το ποντάρισμα που κάνω.
2: Δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής να το πω του τον που λέτε εσείς. Απλώς εγώ σου λέω ότι για μένα εκείνα που ερίσκαρε να πάει να κάνει με μια ομάδα που ξέρουμε ότι υπάρχει βάθος γλύωρο ποδόσφαιρο, δεν ρισκάρει να πει ότι π.χ. να το πιάσω εγώ. Ένα έπαιξε καλά ο Φικιώτης με τον Ολυμπιακό.
1: Να τον ευκάλω να παίξει ο Βίκτορος.
2: Ναι. Ένα έπαιξε καλά ο Μιχαήλ Τσαίνο των Πάγκων και τούν τα πράγματα συγκεκριμένα για να ρισκάρω την άμυνα μου.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο στο κομμάτι του δεξιού μπακ. Ο Βίκτορος είναι δεξιού μπακ.
2: Το κεντρικό σου δίδυμο.
1: Ήταν ο Γκονζάλεθ με τον... Επειδή ήμουν και ο Γάσιπι βοήθαμε.
2: Με τον Παναγία μου, τον Λαμπρόπουλο.
1: Ναι, ο Λαμπρόπουλος είναι μέσος, παραπάνω.
2: Όχι, ο Λαμπρόπουλος είναι εξεγκεντρικός αμυντικός.
1: Εντάξει, ίσως θα πρέπει ο κύριος Λόπεθ αυτά να τα προσέξει. Δεν διαφωνώ, θα δούμε αν θα το πράξει στην πορεία.
0: Γι' αυτό
2: είπα ότι έπρεπε να πει ότι δική μου η ευθύνη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Ανδρέα, άσε και να το δούμε εν ευθέτω χρόνο έτσι αλλιώς.
2: Να το δούμε την Παρασκευή.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν είναι ζητώ αλλαγή.
1: Ναι, σωστό, Ανδρέα μου.
2: Απλώ να παίρνει πάνω του την ευθύνη, διότι εκείνος. Και να λέει ότι κάμαμε κάτι που πολλοί παράγοντες που χάσαμε.
1: Να σε καλά, Πριν πάει στον επόμενο, θέλω πνευματικά δικαιώματα για την ατάκανα. Εν ευθέτω χρόνο μόνο που Λεωνίδα ακούετε εδώ. Τι λαλούν άλλοι.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Προσπερνώ το.
3: Χαίρετε, παιδιά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης από Λεμεσό.
1: Γεια σας κύριε Χριστοδουλίδη.
3: Φίστα δε Πολύβιε, πες το μικρό δίπλα σου, μικρό σε εισαγωγικά όμως.
1: Ναι, ναι.
3: Ότι εγώ έχω παραπάνω εμπιστοσύνη του Πολυβίου.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πες του το εσύ, ρε Μιχάλη.
1: Θα έχει 5-6 οπαδούς και ο Πολύβιος σε όλη την Κύπρο, δεν θα έχει.
3: Καλά να νεαρούλη μου, εσύ πώς εσείς.
1: Είναι εγώ 2.500 και μόνο την Περιστερώνα μόνος μου.
3: Επειδή ξέρω ότι ούλους 50 ακόλουθους εσείς.
1: Μα πού, σε είναι τα πλατφόρμα στο Twitter.
3: Ναι.
1: Όχι, στο Instagram.
0: Πάτα ρε, πάτα και λίγο.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, να σας πληροφορήσω ότι έχω πρόταση από το Instagram να γίνω influencer με μπλε τικ δίπλα από το όνομα μου.
0: Πάτα και λίγο χαμέ.
3: Συγχαρητήρια. Λοιπόν παιδιά, θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση.
1: Ναι, καλό.
3: Στους σχολιασμούς του κυρίου Κυπριανίδη, πριν κάνα μισά ώρα, στη φάση του Απόλλωνα Ανόρθωσης, στο δεύτερο τέρμα της Ανόρθωσης, άκουσον το παράδοξο, ο κύριος Κυπριανίδης είπε ότι δεν έπρεπε ο διαιτητής να δει τη φάση σε αργή κίνηση. Γιατί λέει στην αργή κίνηση παρασύρθηκε. Είναι κωμικό τραγικό του τον που λέει ο κύριος Κυπριανίδης πραγματικά. Είναι γελίο. Γελίο πάλι μέσα σε εισαγωγικά. Εμπόρεις κύριε Κυπριανή να λέεις ότι ο διαιτητής δεν πρέπει να δει τη φάση σε αργή κίνηση. Πόσες φορές ακούσατε
0: μιλάς στη φάση που ακυρώθηκε τον κόλ της Ανόρθωσης.
3: Ναι.
1: Που ήταν ο Μπέρκστρομ με τον Σκρίτσε.
3: Είπεν κατά λέξη, δεν έπρεπε το ΒΑΡ να δείξει τη φάση σε αργή κίνηση, γιατί παρασύρθηκε ο διαιτητής. Γιατί στην αργή κίνηση φέρει να το έκαμε κεφαλοκλήρωμα. Μπορείτε να το βάλετε να το ακούσετε. Αυτά ήταν κατά λέξη. Ξέρει η κίνηση φέρει να το έκαμε κεφαλοκλήρωμα. Μπορείτε να το βάλετε να το ακούσετε. Αυτά ήταν κατά λέξη.

0: της διαιτησίας. Ο κύριος Κυπριανίδης βγαίνει και εξηγά μας τις φάσεις υπό την ιδιότητα του πρώην διεθνούς διαιτητή. Δεν είναι καθηγητής διαιτησίας.
1: Ολίβια μου, το ίδιο πράγμα είναι. Γιώργο μου, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Όταν βγαίνει ένας πρώην διαιτητής, να μην μπορεί να είναι καθηγητής διαιτησίας, ένας πρώην διαιτητής, ο οποίος λέει αυτά τα κομικοτραγικά πράγματα.
0: Μα μπορεί να είσαι τον λόγο. Εντάξει, να σας πω μια αλήθεια, δεν το ακούσα. Αλλά μπορεί να είσαι τον λόγο του, δεν μπορώ να πάρω θέση για το τι είπε. Πρέπει να το ακούσω πρώτα.
1: Ολίβια μου, να το ακούσεις. Να ακούσεις κατά λέξη τι είπε. Σε λέω κατά λέξη τι είπε. Είπε ότι αλληλοτραβιούνταν οι παίχτες, αλλά δεν έπρεπε το ΒΑΡ να τους δείξει σε αργή κίνηση, γιατί φαίνεται στην αργή κίνηση. Θα του κάνουμε κεφαλοκλήρωση.
0: Τέλος πάντων, όπως τσενάζει το πράγμα, ο καθένας έχει μάθια, έχει λογική, εντάξει, και αντιλαμβάνεται το τι βλέπει. Και εμείς λέμε τα πράγματα με το τι βλέπουμε.
1: Δεν είναι έτσι. Το πώς βλέπω εγώ.
0: Ναι. Μπορεί να διαφέρει με το πώς βλέπω εγώ.
1: Ο κάθε οπαδός είναι πολύ διαφορετικό. Το τι βλέπει ένας διαιτητής όμως, ο οποίος διαιτέλευσε τόσα χρόνια, πρέπει να είναι πολύ πιο σωστός. Δεν γίνεται, κύριε Κυπριανίδη, να έρχεσαι να μου λέεις στην γρήγορη κίνηση έφαινεται κάτι, στην αργή κίνηση φαίνεται να χτυπάς τα ακροδάχτυλα του και πέραρτη. Έγινονται όλα τα πράγματα. Δεν είναι σωστά.
2: Ωραία. Μάλιστα. Να είστε καλά,
0: καλά Μιχάλη μου. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: καλό
0: υπόλοιπο. Επίσης. Καλά.
2: Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας κύριε.
2: Γεια σου πράσινη κυνηγέ.
3: Τελικά, τι να μου ήταν, κουφέτα, πίστα ή τίποτε άλλο.
2: Φίλε, άκου, αστυνομικός δεν έκαμε ούτε με ενδιαφέρει, αλλά που το replay που θωρώ, εγώ νομίζω εμπίστα. Εγώ νομίζω
3: εμπίστα. Το θέμα είναι τα πίστα ένι.
0: Μπορεί να φέρει να σας πω κάτι. Εγώ να σε ξαναρωτήσω το που σε ρώτησα.
2: Δεν το βάλω στη φωτιά το χέρι μου. Δεν μπορώ να το βάλω.
0: Βάλεις το χέρι σου στο Ευαγγέλιο.
2: Δεν είπα ότι είμαι σίγουρος.
0: Εγώ βλέπω κάτι που φεύγει προς το
2: μάτι. Να σου μεταφέρω ρεπορτάζ παρασκηνιακών που τα αποδυτήρια του Γάση Πιθελής. Ανθρώποι της ΑΕΛ οφείλω να μεταφέρω τι είδα. Εν τζον κρυφό. Ανθρώποι της ΑΕΛ κρατούσαν την λεγόμενη πίστα.
0: Εκρατούσα μία πίσσα μέσα στο χαρτίρι.
3: Να την πάρουμε για εξετάσεις.
2: Ανθρώποι της ΑΕΛ γυρεύταν τους ζητητές με το παιχνίδι να τους πούνε το κύριε για την πίσσα.
3: Για όνομα του Θεού, είμαστε δεύτερη αγωνιστική.
0: Αν πάει συγκεκριμένη, έλα σου πω, αν πάει συγκεκριμένη η πίσσα σε πληστηριασμό, πώς αν
2: να
0: πιάει.
2: Να διευκρινίσω κάτι.
3: Αν
2: μου επιτρέπεις να διευκρινίσω κάτι, γιατί ο κόσμος εσυχίστηκε και είναι απολύτως φυσιολογικό. Το ΒΑΡ έχει κάθε δικαίωμα να παρέμβει να πάει πίσω 6, 7, 17 λεπτά όταν αφορά αυτή η υπόθεση violent conduct. Έτσι ονομάζεται στις ορολογίες των διαιτητών. Μπορείτε να ψάξετε μόνοι σας. Κανονισμοί είναι γραμμένοι στην IFAB διαδικτυακά. Το violent conduct είναι φτύσιμο, βρυσιά, χειρονομία. Μπορεί ο βαρίστας να το κατάλαβε 6, 7 λεπτά μετά. Ναι, μπορεί να δικαιούται, είναι νομότυπο να πάει πίσω. Δεν υπάρχει καταστρατήγηση καταστατικού με το ότι πήγε πίσω.
3: Ένα άλλο που ήταν να πω, Γιώργο μου, ότι φίλε, είμαστε δεύτερη αγωνιστική. Είναι λυπή δεύτερη αγωνιστική. Κομμάτι τέτοιο σε δεδομένο και είναι ίδια. Και αρκέψαν τα όργανα.
2: Τώρα ρωτάς με αν είναι πίσω. Μα αν και έρχομαι να με εκπομπή να κάνω ένα αστυνομικό, ρε φίλε.
3: Η ατυχία των Κυπραίων διαιτητών είναι ότι επέσαν πολλά μαζεμένα αντέρπι στην αρχή.
2: Εγώ έκανα αγκές ότι ως το Δεκέμβριο είναι να έρθουν ξένοι.
3: Ένα καούν, διότι έπαιξαν πολλά μας με έναν τεχνί.
2: Έχουμε έναν τίδι, για μόνο πόλη.
3: Ένα καούν.
2: Φίλε, ήδη άλλη λεφτομά θα δεις ζεϊδές που θα είναι εκτός ορισμών. Και έχει και τρία ντέρπι, ποιος είναι να τα κάνει.
3: Μα τρία έχει.
2: Εντάξει, πουλά ντέρπι. Έχει σίγουρα εκ του προχείρου που θυμούμε
3: ΑΕΚ
2: Πάφος, Ομόνια Απόλλων και Ανόρθωση Αποέλ.
0: Μα γιατί ρε, μόνο εντζίνα, εντζίνα μόνο.
3: Ήταν που λέω, μόνο εντζίνα εντερπή.
2: Εντάξει ρε φίλε, λέω σου ποια είναι...
0: Το Ολυμπιακός Ομόνιακος 9 είναι εντερπή.
2: Μπράβο,
0: το ΑΕΛ Σαλαμίνα είναι εντερπή.
2: Φίλε, έχει 7 εντερπή, δεν ξέρω πού είναι να πατήσεις.
3: Να μου βλέπεις πόψε ρε φίλε.
2: Φίλε, θωρώ αφίσκορο στη Λεμεσό.
0: Αφίσκορο, αρκέψε μας πάλι.
2: Πέφτει αν ελληνικά να σκοράρουν και οι δύο. Αφότεροι να παραβιάσουν την αιστεία του αντιπάλου.
3: Είσαι πολλά να φαίνεται μείνω αυτό.
2: Να το πω, αγγλικιστή, γκολ γκολ.

0: Και θωρώ τον Ολυμπιακό να βάλει δύσκολα στην Πάφον, όχι γιατί η Πάφος δεν είναι καλή ομάδα, πατά πάρα πολύ καλά η Πάφος.
1: Όχι, επειδή έχει προϊστορία μαζί.
0: Και επειδή ο Ολυμπιακός μου έδειξε ότι είναι σκληροτράχη Λογκαρίδη, και όντως και στην Πάφον έχει καλές εμφανίσεις. Εντάξει, και παίρνω το ρίσκο μου, μπορεί να καθαρίσει η Πάφος 3-0. Αλλά προβλέπω ο Ολυμπιακός σαν σκληρό Λογκαρίδη.
1: Να πάω να το δω σε έναν γνωστό μπαρ γκριτ, πώς το λένε, της περιοχής του.
0: Να φάει ζωλάντια στην map.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, πράσινε. Έληξε το πρώτο ημίχρονο. Γεια σου, πράσινε. Λοιπόν, απλά ξεκαθαρίσουμε. Εδώ παίρνουμε τη θέση μας. Δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Πολύ μου πολύ εύστοχη ερώτηση σου. Όχι, δεν βάλω χέρι μου στο Βαγγέλο ότι είναι πίσσα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Λέω ότι κάζω.
2: Φίλε, κάτι φεύγει από το στόμα.
0: Εσύ πάει προς μια κατεύθυνση σαν πίσσα ή φτύσιμο.
2: Φίλε, εντάξει, πάει προς μια κατεύθυνση, αλλά επαναλαμβάνω, δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο.
0: Επίσης, να πω ακόμα κάτι, για να είμαστε και fair με ούλους, ειλικρινείς, ο Καφού θα πρέπει να προστατέψει και τον εαυτό του. Εν υπήρχε λόγος να πάει πάνω από τον Λιμιόν, να του κάνει νεύμα, σήκου πάνω.
2: Φίλε, μα με βάση των νόμων, εντάξει, είναι κόκκινη, δηλαδή φεύγει από το στόμα σου. Τώρα, αν το έφτισες, πολλές φορές. Και εμείς ρε φίλε, σαν μιλούμε, μπορεί να μας φύγει κάτι.
0: Ναι, γιατί απαντώ και στον τεστάνα εξάλλη καλά και επίσης σαν να το έφτισε έναν κοτσίνο, ότι και να έφτισε έναν κοτσίνο. Μα αν έφτισε έναν κοτσίνο.
2: Από τη στιγμή που φεύγει από το στόμα σου και είσαι που πάνω του, κοκκίνο. Με βάση τον νόμο.
0: Σου λέω αν ήθελε να φύγει πίσω, αν εσκεμμένα ή άθελα που του έφυγε.
2: Φίλε, είτε εσκεμμένα είτε άθελα, ο τρόπος που πάει από πάνω του.
0: Μα πολύ σαν τούτο γεννήσκονται σε κάθε παιχνίδι. Να πάω του πίσω πάνω μην πέφτεις εύκολα.
2: Ναι ρε, αλλά φεύγει φεύκουσε.
0: Εντάξει, okay, γι' αυτό σου λέω άσε πρόσεχε να βουτρώει και πίσω. Πάλι ρε το σε λέμε το απολυτικά κέρδισε. Θα τα πούμε και μετά.
2: Πάχ την πίσω από κάτω από η γλώσσα σου τα μαυρογέρι μα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
5: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστήσεις σε ΕΚΟ και Μολνετ και Μακδόναλντς. Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της Μακδόναλντς τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russian Burbank Innovator και Ivory. Τώρα ξέρετε γιατί The Inside Matters at Μακδόναλντς. Λοιπόν, ο 160 λέει Λεωνίδου παρέτα για μετάδοση εγγυμνής.
1: Έντσε κάμνης.
0: Α, εγκάμνης. Μα είναι τα μετάδοση που άκουσε με κάπου. Ο κύριος 160 να μας πει τα παράπονα του. Καλησπέρα παιδιά, κύμα Αντωνέλη, γες γες, λέει 935. Ναι, 19ος Αντωνέλη και τερμάτισε πρώτος, α. Δηλαδή, μπράβο του. Και ο πρώτος Ιταλός μετά από τόσα χρόνια που κερδίζει στη Μόντζα.
1: Ήταν έναν από τα

0: από ό,τι μου είπα, διότι εγώ το είδα, είχα λυμμένες υποχρεώσεις στη συγκεκριμένη, αλλά ήταν ένα από τα πιο τρελά Grand Prix που έγιναν ποτέ.
1: Εντάξει, ένα μήνυμα του 458 ή της 458 είναι καιρό Κυπρανίδε, θα διαβάσουμε. Εντάξει, είπεν τύπεν, δεν λέω ότι βρίζει ο μήνυμα, αλλά εντάξει, έκανε την ερμηνεία του κανονισμού ο κύριος Κυπρανίδης, όπως την ξέρει ο ίδιος. Λοιπόν, νέα για Αποέλ, 399, πες τα και να διαβάσουμε το μήνυμα του 69. Έχει αποκαλύπτικο στο σελίδα μας για το Αποέλ.
0: Ότι
1: έτσι, να το δώσουμε, γιατί είναι σημαντικό νέο.
0: Αυτό που λέγεται είναι ότι έφτασε η επιστολή από την UEFA, αλλά μέχρι την Τετάρτη που θα επιστρέψει και ο πρόεδρος της ΚΟΠΑ από το εξωτερικό, δεν βγαίνει προς τα έξω οτιδήποτε.
1: Πάντως για τα πολλά αγωνιστικά μια κουβέντα, εγώ δεν θα αποδικαιώθηκα, αλλά επιβεβαίωσα την άποψη μου σημάτησα από την πρώτη αγωνιστική. Ομάδα που ήθελε βάθος και το απέκτησε. Αν και εφόσον στα οικονομικά είναι όλα εντάξει και οι παίχτες να πληρώνουν το γεμινή είσοδο για να βοηθηθούν την κατάσταση, εννοώ, θεωρώ ότι ομάδα με πρωταγωνιστικές βλέψεις. Έχει καλό υλικό, ο προπονητής ανέκαθεν άρεσκε μαντζέ, μπορεί να μην δοκιμαστικές σε ομάδες προαθλητισμού στην Ελλάδα. Τι όμπου κάνει μόλι βαλιακόν, δείχνει εργό και αν είναι το 100% των παιχτών. Μπράβο στον Αβραμίδη.
0: Το ΑΠΟΕΛ είναι ένα μεγάλο παράδειγμα σε όσους βιάζονται να βγάλουν γλίωρα συμπεράσματα. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος από την πρώτη ή δεύτερη.
1: Μιλάς για κάποιους που μετά την ήρθαν από την ΑΕΚ.
0: Ναι, ρε φίλε, ήταν λίγο ακραίο. Εγώ άκουα πρώτη αγωνιστική, είναι κάποιο Πεδρός, ο έναν επιθετικός.
1: Εντάξει, νομίζω ο κόσμος θυμάται τι λέγαμε εμείς εδώ, να μην τα ξαναλέμε. Είναι ομάδα με προοπτική, κρατήστε την άποψή μου, δεν ξέρω, νομίζω πολύ συμφωνεί.
0: Και βλέπεις ότι οι νέες οι μεταγραφές έβαλαν πίεση στους υφιστάμενους. Για να μην πούμε ονόματα. Την μπάλα επέξανε χτες κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Γεια σας, ακόμη δεύτερη αγωνιστική είμαστε και είχαμε αλλιώς είναι αποτελέσματος στα Απόλλωνα Ανόρθωση και αν υπάρχει την κόκκινη κάρτα στο Αποέλ ΑΕΛ, αν κάποιος θεωρήσε ότι θα κυρωθεί ένα γκολ της Ανόρθωσης, σωστά κυρώθηκε για την ανεπαίσθηση επαφή του Μπέρκστρομ, τότε αυτόν έδωνα δεν έπρεπε να μετρήσει ένα γκολ του Απόλλωνα με καθαρό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο άλλος απέβαλε μπέχτη γιατί που εφώνας δεν έπεσε την πίστη από το στόμα του, μόνο στην Κύπρο γίνονται τούτα, οι δέντες μας είναι εκτός τόπου και χρόνου, ας βάλουν ξένους επαγγελματίες γιατί να σταματήσουν τούτη κύρια να καταστρέφουν το πρωτάθλημά μας.
0: Φίλε, με αυτήν την λογική όμως σε κανένα παιχνίδι δεν θα διαιτητεύει ούτε ξένος, ούτε Κύπριος διαιτητής, ούτε στο VAR, διότι να μην ξεχνούμε ότι τις πλήστες φάισαν το VAR που φώναξε το διαιτητή.
1: Επαγγελματική πρέπει να γίνει όμως, α?
0: Σίγουρα, δηλαδή, επαγγελματική το πρέπει να γίνει, τουλάχιστον να ξέρει διαιτητής ότι έκανα λάθος να το πληρώσω.
1: Φίλε, εμείς μελετήσαμε τις φάσεις αφισβητούμενες, έχουμε την άποψή μας, κάπου συμφωνούμε, κάπου διαφωνούμε με τους διαιτητές, όπως θέλετε να ακούσει είμαστε εδώ, αλλά ούτε εμείς έχουμε το λάθη των. Ούτε detective θέλουμε να γίνουμε, να αρκούμαστε εκπομπή και ασχολούμαστε με κάθε λεπτομέρεια. Όπως και να είμαστε τα όντα, ζητήσουμε ό,τι θέλετε, στο 77-77-10-20.
0: Αλλά θα είναι καλό και οι συνδρομητικές πλατφόρμες σε κάποια στιγμή να αρχίσουν να δείχνουν και κάποια replay από αφισβητούμενες φάσεις. Δηλαδή εκεί δεν να περνά μια φάση έτσι στον τούκου και να γυρεύκεις εσύ να πηγαίνεις πίσω με την... με το κινητό ή ξέρω ότι
1: στη ζωντανή έχεις... εννοείς μετάδοση,
0: ναι, και να προσπαθείς να κάνεις εσύ τον μάντιν και τον διαιτητή.
1: Εντάξει, όπως σας 23-24 λεπτάς μηνιώτα, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλόν απόγευμα, παιδιά.
0: Καλόν απόγευμα, ο κύριος Παύλος.
1: Παύλος, ναι.
2: Λοιπόν, όποιος λαλεί κάτι για τον Γιώργο, είναι εσύ υπόθεση.
1: Να σε καλά, κύριε Παύλος.
0: Να φύγει ο
1: δίνας. Άιστος ανθρώπους να ξεσπάσουν κάποιος πράγμα.
2: Όχι, πολύ διεμονών εσύ μπορείς να τον κρίνεις. Έχεις το αλάθητο.
1: Το αλάθητο του πόλη.
2: Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα πρώτα για τον Παναθηναϊκό και να επανέλθω μετά για το Απόλλωνα Ανόρθωσης. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ακόμα φτιάχνεται. Μπήκαν ποιοτικοί παίχτες και για μένα ως τώρα, για μένα είναι η μεταγραφή του Παναθηναϊκού τώρα που τον είδα έτσι και ο τρία μας που έπαιξε, εντός ο Καγκούα.
1: Μπράβο, Καγκούα στο κέντρο.
2: Ο οποίος και μαρκάρει και ξέρει μπάλα να πασάρει, μπορεί να μην έχει την μακρινή μπαγκιά.
1: Μα δεν την έχει ρε πολύ, Παύλο μου, είναι τα εύκολα στο...
2: Εντάξει. Και δύσκολα του παίρνεις την μπάλα. Ναι. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, για τη φάση μου φωνάζει ο ΠΑΟΚ, θα σου πω κάτι, αρέσκει μου να είμαι ειλικρινής. Κοιτάξτε, και καλώς το ΒΑΡ δεν επέμβηκε, μπορεί να το έκανα φάουλ του Καγκούα, φάση. Αλλά καλώς δεν επέμβηκε το ΒΑΡ, διότι πρέπει να ξεκάθαρει η φάση για να επέμβει το ΒΑΡ τη στιγμή που της δεν το έδωσε. Όμως τη φάση μετά είχε πέναλτι. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Μιλάς για πέναλτι που θέλει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι,
1: γιατί και εγώ πιστεύω ότι πέναλτι, αλλά σωστή η αποβολή του ΠΑΟΚ.
2: Τι, η αποβολή του ΠΑΟΚ
1: είναι σωστή.
2: Καθαρότατη.
1: Ναι, και έχει πέναλτι ο ΠΑΟΚ σε μια επαφή με ο Φαντρόκελε χαμηλά.
2: Ναι. Ήταν πέναλτι.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Εμένα αρέσκει να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, και έρχομαι να αντιπαραθέσω την

0: φάση, εντάξει, με τη φάση του ακυρωθέν γκολ της ανόρθωσης, ολοκάθαρο γκολ, που το ΒΑΡ δεν έπρεπε να επέμβει, ή αν ήθελε να επέμβει, έπρεπε να δείξει ολόκληρη τη φάση, διότι στο ξεκίνημα της φάσης τραβούσαν και δίκιο. Τώρα αν είδε το αγκάγιασμα του Μπέκστρομ, δηλαδή που η στιγμή μπορεί της δεν το έδωσε, δεν έπρεπε να επέμβει. Να επέμβει αν ήταν ουσάιτη, αν είχε κάποιο χέρι, ας πούμε, αλλά ακυρώσει έναν κανονικό γκολ που δεν σημαίνει ότι είχε να μείνει δύο το πάρει, μπορεί να μην πάρει. Αλλά πρέπει να καταλάβουν η ανόρθωση φέτος και πέρσι και φέτος είναι πιο δύσκολη χρονιά που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι μια ομάδα η οποία στο πρώτο μέχρι με την ΑΕΛ δεν είναι θορκέ του και μπορούσε να φάει και παραπάνω, αλλά χτες δεν έδειξε ούτε να χάσει βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα, έτσι. Μίλω, ας πούμε, παρά το ότι ο Απόλλων έχει τέσσερις παίκτες που εγώ τους έχω, φίλε. Μιλούμε για τον Σέντερφορ τους, τον Ροντρίγκες, τον Κβίτα και τον άλλον τον Σκρίτσε, πώς το λένε. Σκρίτσε, ναι. Ναι, τούτοι τέσσερις παίκτες.
1: Και αν όρθος είχε έξω το Φουρτάδο και ο Απόλλωνας είχε να απουσία.
0: Κοιτάξτε, ας πω κάτι. Ο Φουρτάδο για μας είναι μεγάλη απώλεια.
1: Λέω σου και για τον Απόλλωνα που είναι άλλη θεωρώ.
0: Ναι, ρε φίλε, ο Απόλλωνας, ναι, κοιτάξτε.
1: Απλά έχει το βάθος ο Απόλλωνας.
0: Ο Απόλλωνας έχει το βάθος να κάνει μεταγραφές.
1: Εντάξει, μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Λογικό να μην έχεις.
0: Και μακάρι ο Χρήστος ο Μαραγκός να καταφέρει το ακατόρθωτο, γιατί για μένα που το 100% 10% έχει ανόρθωση να γλιτώσει το εμπάρκο του Ιανουάριου.
1: Ναι.
2: Μα ήδη υπάρχει το εμπάρκο. Μα ήδη υπάρχει το εμπάρκο.
1: Υπάρχει και 10% να σκύλει σου.
0: Έχουμε 10% να σκύλει.
2: Να κερδίσεις την υπόθεση.
0: Ναι, να κερδίσεις την υπόθεση, γιατί το έδωσαν σε νομικούς πολλά μεγάλους. Αλλά δεν επιτρέπεται. Και ελπίζω το Σάββατο το παιχνίδι που έναν τίγκα το Παπαδόπουλος, θα είναι τίγκα το Παπαδόπουλος, να προσέξουν όλοι και οι ποδοσφαιριστές και οι φιλάθλοι και οι διαιτητές και οι βαρίστες, όλοι να γίνει έναν μεγάλο παιχνίδι αντάξιο της ιστορίας των δύο ομάδων. Γιατί
2: δεν ξέρω που είναι να προλάβει να πάει η αστυνομία εδώ άλλο Σάββατο, κύριε Κομπραμμάτη.
1: Ναι, θέλουμε να ενισχύσεις.
0: Μα έλα σου πω, μα είναι τα διευθετής δεκάμα. Δηλαδή παίζει Σάββατο, Ομόνοια Απόλλων και η ώρα 8 και η ώρα 7.

0: Παύλο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Χαιρετώ το Αρχίπη το δίδυμο.
2: Γεια σου Βάσο.
1: Τι κάνουμε.
2: Καλά Βάσο εσύ.
1: Παιδιά, κοίταξα να σας πω. Εγώ είμαι στο γήπεδο και επειδή έχω ήδη ένα αντίληψη των φάσεων, ένα από τις πρώτες φάσεις. Το λοιπόν, στον κόλπα που ακύρωσε της ανόρθωσης, ναι, οι δύο παίχτες αλληλοτραβιούνται, αλλά ο Μπέκστρομ νομίζω.
2: Μπέκστρομ, ναι.
1: Ναι, φίλε, τραβά τον που το λαιμό και ρίχνει τον κάτω, ρε φίλε, είναι καθαρό αυτό.
0: Ενώ ένα πράγμα που λέμε πρέπει να προσέχουν και οι ποδοσφαιριστές. Τι γυρεύκες να βάλεις στο χέρι σου τώρα στο λαιμό του ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή ήμουν μπροστά στη φάση, μπορώ να δω τη φάση τέλεια καθαρά. Αλληλοτραβιούνται, ναι, αλλά μετά βάλει το χέρι στο λαιμό και ρίχνει τον κάτω. Ήταν καθαρό το φάω. Το δεν κόλ που βάλαμε, επειδή φωνάζει για να φτώσει τον κόλ, και ήταν ένα καθαρό κλέψιμο του παίχτη μας. Όσον αφορά τα δύο πέναλτι, επειδή ήμουν μακριά στη φάση και δεν μπορώ να τα δω, μετά που τα είδα στην επόμενη στην τηλεόραση, ήταν και οι δύο καθαρές παραβάσεις. Εκείνο που έχω να πω πολύ, το Σάββατο είναι στο control, άκουσας. Ενάρθω στον κύριο Κυπριανή και εγώ. Ότι είπε ο προηγούμενος, επειδή άκουσα το, είχε δίκιο ο άνθρωπος. Ένα πράγμα που δεν είπε όμως, κοντά σου, ο κύριος Κυπριανίδης είπε ότι σωστά κυρώθηκε τον κόλ. Συμφωνούμε.
0: Σωστά κυρώθηκε τον κόλ του, ναι. Ναι, έτσι είπε, ναι.
1: Σήμερα ήταν κάτι άλλο. Στον Μάκηνο Νικολάου. Είπε ότι το ΒΑΡ δεν έπρεπε, λέει, να επέμφθει, γιατί μόνο στην αργή κίνηση φαίνεται ότι γίνεται φάουλ. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα ερμηνεύει τις φάσεις, το Σάββατο η ώρα 9 είπε άλλα πράγματα και σήμερα είπε άλλα πράγματα. Πρέπει
0: μια διατύπωση, διότι δεν τα ακούσα σήμερα. Ναι, εντάξει, το Σάββατο άκουσα το, ναι, ήμουν εδώ. Αλλά καλά, και η αργή κίνηση να δείχνει φάουλ. Πρέπει να το δώσει.
1: Πολύ μαγός ένα πράγμα. Εγώ δεν ακούω κανέναν καθηγητή δυσίας ή προηγητή κλπ. Έχω καθαρή αντίληψη. Εσύ είναι πάρα, κοίταξε σου πω. Έτσι δεν με κάνει με το άσπρο μαύρο. Αν μια φάση ρε φίλε πρέπει να γίνει, πρέπει να βοηθεί η πέναλτι ή έπρεπε να έμετρησει τον κόρ.
2: Βάσο, μια και είσαι στη γραμμή, αν και ρώτησε με και κανένα στη γνώμη μου, θες επειδή είναι να διαφωνήσω λέω μαζί σας από τώρα που είσαι ο νεάρ, θεωρώ το πιο σωστό. Συμφωνώ στα δύο πέναλτι ότι ορθά δίνονται στο χέρι του Ροντρίγκε και στο πέναλτι του Χρυσοστόμου στο Ροντρίγκε. Θεωρώ ότι σωστά γυρώνεται ο γκολ της ανόρθωσης, απλά επειδή εξεψάχνεις αλλιώς τη φάση που τη μοναδική προβολή που έχει σητά βίζω σε κανονική ροή αγώνα στο κλέσιμο πάνω στο Χρυσοστόμου. Εγώ θεωρώ ότι τζαμέ έχει φάουλ πάνω στο κλέσιμο. Ναι, γιατί πρώτα υπάρχει ένα χτύπημα, έστω αν ό,τι επαφή θέλεις πέ, μικρή, μεγάλη πάνω στο πόδι και μετά γίνεται το κλέψιμο. Και πήρα τόσο πολλά αργή κίνηση, σου το λέω με πλήρη σεβασμό.
0: Μα για τούτο που είπα και προηγουμένως, τα συνδρομητικά κανάλια κάποτε πρέπει να αντιλαμβάνονται ποιες φάσεις είναι αμφισβητούμενες. Εμάς έδειξα replay της
2: συγκεκριμένης. Το λέω ενώ με πλήρη σεβασμό και χωρίς ηρωνία.
1: Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ, μπορούμε, κοιτάξτε, μια φορά μπορούμε να το δούμε.
2: Φίλε, μπορεί να είμαι και εγώ λάθος, απλά επειδή είμαι δαμέ, έχω μικρόφωνο, θέλω να πω τη γνώμη μου, να μην κρυφτώ. Χωρίς να με διεκδικώ το αλάθητο.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ίσως να μην υπέρθει και το βιέφτη, θα συγκίνει γιατί είναι ξεκαθαρή.
2: Τι να σου πω ρε
1: φίλε. Ενώς τούτο μπορεί πια που το λέω, επειδή ήταν πιο δεξιά η φάση και ήταν τέλεια μπροστά.
2: Φίλε, να σου πω, Βάσο, να σου πω κάτι, επειδή ήρθαν και πολλά μηνύματα για εμπίσαν. Πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι εμείς δάμε, και δεν το λέω για σένα, να ξεκαθαρίζω, λέω γενικά, εν και ερχόμαστε δάμε να κάνουμε τους detective αν εμπίσαν, νευτήμα, τι σκέφτηκε το ΒΑΡ, τι είναι σκέφτηκε. Λέμε τι βλέπουμε, ποιος εκεί.
1: Και κάτι άλλο ρε φίλε, εγώ η διοίκηση μας δεν πρέπει να μπει στον χαρτοπόλεμο με την ανόρθωση.
2: Γενικά ένα κοινός φίλε δεν εξυπηρετούν κάτι.
1: Η ανόρθωση έχει δικαίωμα της ρε φίλε. Έχει δικαίωμα της να μπει, να μαρτυρηθεί ότι είχε φάση υπέρ της κλπ. Έχει δικαίωμα της. Η δική μας δεν πρέπει να μπει.
0: Από τη μια να μπεις να διεκδικήσω τα συμφέροντα της ομάδας μου. Αλλά από την άλλη. Αλλά από την άλλη. Πάει πολύ δηλαδή. Και περιπέξιμο.
2: Βάσο, δεν θα με ακούσεις ποτέ να τα υπέρ. Θα μου ακούσεις ποτέ να ταχθώ υπέρ ανακοίνωσης δημόσια οποιασδήποτε ομάδας για διαιτησία. Πραγματικά νομίζω ότι

0: βοηθά κάτι η δημόσια τοποθέτηση.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε τη δικηγόρο του
0: δικηγόρου.
1: Έχει δικαίωμα να έρθει για να μας κρίθει. Όσον αφορά την ομάδα μου και κλείνω ρε παιδιά, πάντως η ομάδα μου με 4 απουσίες σοβαρότατες έξω, διότι τώρα μιλούμε ότι ο Κβίτα εχθές έπαιξε, το μάτς ήταν και ο Κβίτα έξω. Όσον αφορά τον Βάισπετ και τον Τόμας, ήταν οι πιο φορμαρισμένοι μας παίχτες ρε παιδιά.
0: Και Γιούπιτς, μπράβο, Βάσο, πού το βάλεις, η
1: βασική σου μέσα. Και ο Γιούπιτς, και τώρα είναι και ο Μπράου.
0: Γι' αυτό είπα ότι από όλο να σ' αρέσει με εμένα. Έχει βάθος ρε φίλε, έχει και προπονητή.
1: Απόδειξε ότι έχει βάθος η ομάδα μας. Και εγώ πιστεύω ότι είπα το και το πόδιο το πράγμα. Να έχουμε πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω την Πάφο ένα κλικ λίγο πιο πάνω.
0: Και βλέπεις...
1: Χωρίς να την βάλω πρώτο φαβορί, βλέπω ότι λίγο ένα κλικ πιο κάτω από την Πάφο με τις άλλες ομάδες. Όμως εγώ θεωρώ τις άλλες ομάδες, ακόμα και τον Άρη και τον Αποέλ, να πολλά κοντά και χωρίς πολλές μεγάλες διαφορές. Εγώ να έχουμε πολλά καλά.
0: Θα είναι ανταγωνιστικός. Να σε καλά, Βάσο, ευχαριστώ για παρέμβαση. Απλά να πω κάτι πρόσθετο, μου βλέπει και ο Λοσάδα ότι και ο ίδιος στις δηλώσεις του εξηγεί είναι καιρικές συνθήκες, ενώ παίχτες δυσκολεύονται τώρα είναι απουσίες. Είναι και δικαιολογία. Καμιά φορά πρόνοιες αν μάντα λαλούν, είναι και αλήθεια. Δηλαδή, είναι και σημαίνει γυρεύκει δικαιολογίες κάποιος. Είναι και λίγο πράγμα να έχεις εκτός βασικούς σου παίχτες. Τώρα είναι σύγκρονα Απόλλωνα με άλλη ομάδα. Σύγκρονα Απόλλωνα με Απόλλωνα. Κατάλαβες τι εννοώ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι, γεια σου Ανδρέα.
2: Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, γεια σου Ανδρέα.
2: Θέλω να σχολιάσω το χθεσινό από έλα που παραπονιούνται ότι ρίχνε τα μπίσσα και ότι αδικήθηκε από την διαιτησία. Θεωρώ ότι ο πιο αδικημένος θα πρεντάζει από έλ, γιατί η φάση το VAR θέλει να διορθώσει 5 λεπτά αργότερα ή 10. Και επίσης οι καθυστερήσεις του παιχνιδιού δόθηκαν 3 αντί 5. Και το αποτέλεσμα ήταν πλασματικό, αντί 8-0 ήταν 6-0.
0: Δεν τα ειρωνεύκε το. Εντάξει, άιστη ειρωνία, χρειάστη.
2: Ναι, πάμε στο επόμενο. Το Μάικλ Τζόρνταν, το Φέρκουσον και το βάστο του Αποέλ που είχε πέρσι, ξέρεις,

0: η ΑΕΛ μες στο γήπεδο με συγκέντρωση να τελειώσει το παιχνίδι, να προσπαθήσει για το καλύτερο και να δεχτεί 4 γκολ. Από την άλλη όμως, για να μείνω λίγο στην αλήθεια, γιατί για τα πολλές μιλήσαμε, δεν χρειάζονται εμβρασμό από ψυχής αποφάσεις. Ναι, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο σου πέφτει πάρα πολλά βαρύ. Όμως, το είπα και στην Κέμπονε που μου κάστανε στο χώρο, και ακόμα τώρα το ίδιο θα σου πω. Η διαχείριση τέτοιων αποτελεσμάτων, ειδικά όταν είσαι στην αρνητική πλευρά, είναι πολύ σημαντικό, ναι, να το αφήκει και αμέσως προχωρήσει. Εν και θέλει να χάνει 6-0. Οποιοδήποτε με Μπαρτσελόνα να παίξει στο καπνού, δεν θέλει να χάσει 6-0. Βαρύ. Όμως, η διαχείριση μετά είναι όλα τα λεφτά. Από την αποθέωση της πρώτης αγωνιστικής να περνάς στον μηδενισμό της δεύτερης, ή το αντίθετο για τα που έλεγες, στον μηδενισμό της πρώτης και περνάς στην αποθέωση της δεύτερης, δεν δείχνει μια συνέπεια σε απόψεις. Δεν λέω ότι πάντα είμαι σωστός εγώ, αλλά προσπαθώ να μην είμαι απόλυτος.
1: Ωραία. Για να πάμε και σε διαφημίσεις, κράτα το και αυτό να συζητήσουμε τη διαφορά του φετινού Μαρκίνιος με τον Περσίνο.
0: Αναγεννημένος.
1: Και τι έπαιξε ρόλο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Πω, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
12: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
13: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα διακαρκίνο.
14: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση.

0: στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας
2: Χαραλάμους. Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η πολυαναμενόμενη απάντηση της UEFA προς την COP για το αίτημα που αφορά τη νέα εταιρεία του ΑΠΟΕΛ έχει πλέον δοθεί και άπαντες αναμένουν την τελική απόφαση της COP, η οποία θα πάρθει την ερχόμενη Τετάρτη. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Μοναδικός απώντας στην Ομόνια ο Άιτινγκ, εκτός για τον Άρη, οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Μη διαθέσιμοι στην Πάφο οι Μαμάντοφ και Μπρίτο, μέσα ο Μπιέλ επιστρέφει ο Κορέγια. Λευκό το ιατρικό δελτίο του Γιώργου Κωστή στον Ολυμπιακό. Στη Νέα Σαλαμίνα ο Κονφέ υπέστη κάταγμα κλίδας και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αξιολογείται η κατάσταση του Σαμπορίτ στην ΑΕΚ, ολοκληρώνεται η εγγραφή Παλαιάρη. Δεν θα προλάβει το παιχνίδι του Απόλλωνα με την

0: Στην Ομόνια ο Ανδρέου εκτός και οι Λιούμπιτς και Μπράουν. Στην ΑΕΛ θέλουν να κινηθούν έγκαιρα για την ανανέωση του συμβολέου του ΣΥΝΚ. Συνεχίζουν να ψάχνουν για επιθετικό οι Λέοντες. Φαβορή για να αναλάβει πόστο του εκτελεστικού διευθυντή στην Ανόρθωση ο Γιάννης Μανιάτης. Οδεύει η προσματέωση το Super Cup της Ευρωλίγκας μετά τη σύσταση της κυβέρνησης στον ΗΠΑ για αποφυγή των ταξιδιών στα Εμιράτα. Ο WOCAP αποχωρεί οριστικά από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό και πάει στην Dubai NBC. Φουλάρι για μέσο και επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Κάλγιαρι Λέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπες τώρα στο Facebook του Supersport, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση και να την κάνει δική σου. Supersport 104 και Χατζή Κυράκος κάνουν την εμπειρία του ψησίματος επαγγελματική.
1: Να ματοποιήσω λίγο τα μηνύματα, μην μείνει κάτι πίσω γιατί ο κόσμος σας στέλνει, καλό να θυκευάζουμε. 840 φορές τον έδειξε που κοντινόν πλάνο το συγκεκριμένο δεν έτρωε μπίσσαν πάντως. Και ο 468 λένε εν πάση περιπτώσει κάτι κοινό σε ένα μέρος του μηνύματος, το καθένα από τα δύο βασικά λένε το ίδιο πράγμα. Έλεος δηλαδή, αν ήταν ανάποδα, φάση του ΑΠΟΕΛ θα βρίσκαν κανονισμούς, το 75% θα συμφώναν, λέει, ξέρω εγώ. Έτσι διαφωνώ, κύριε, ότι έχει κύμα ανταπολισμού, αλλά σημαίνει ότι εμείς, αν ήταν παίκτης του ΑΠΟΕΛ, θα σας αλλούσαμε το ίδιο. Εγώ σας είπα τι βλέπω από έναν πλάνο. Ούτε σίγουρο είμαι, ούτε ο χέρι μου στη φωτιά βάλω. Και το τελευταίο που θέλω να έρχομαι δουλειά και να σκεφτούμε ποιος τρώει. Επίσης, σαν και που πάει. Και επίσης, ο 47 λέει: όσοι δεν βλέπουν ότι ο παίχτης φτύνει και βλέπουν να του πέφτει πίσω, θέλουν να μας παντρέψουν με άνθρωπο. Προσωπικά, θέλω. Ο 48 λέει: την κόκκινη που φάνηκε την περασμένη εβδομάδα, εντάξει, ο θυμάμαι.

0: Μας είπεν Άρης Ομόνια γκολ γκολ παίξτε υπεύθυνα 0-0 ή 1-0 ή 0-1 Love George λέω 0-93 Φτιόλα 0-93 Μάλιστα πάμε στον κόσμο και συζητήσουμε και ο Μαρκίνιος δεν το ξέσα το ερώτημα σου. Χαίρετε. Χαίρετε στον επόμενο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Βολίδη.
0: Ο Δημήτρης, έλα καλησπέρα Δημήτρη.
1: Πρώτα απ' όλα ξεκινήσω γιατί με το ότι ξεκίνησε το μαρτύριο το οποίο ονομάζεται Τρίτη Λυκείου.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πρέπει να περάσουμε την χρονιά, μια χρονιά μας έμεινε. Και ελπίζω να περάσουμε κάτι που θέλω.
0: Μακάρι να γίνεις δημοσιογράφος Δημήτρη Μαρτίζαμε στο σταθμό στην εκπομπή 2-4. Θέλω κάποιο δίπλα μου.
1: Να χαλάσω το δίδυμο φωτιά, γιατί.
0: Ναι, μα να γίνεις εσύ φωτιά.
1: ήθελα να σας πιάσω που είναι περασμένη εβδομάδα, αλλά είπα όχι. Έτσι την εβδομάδα είπα να πιάσω τηλέφωνο. Πρώτον, θέλω να πω ότι η ομάδα μου την επόμενη εβδομάδα σημείωσε την ημερομηνία θα κερδίσει με 1-0.
0: Ανόρθωσε από ένα 1-0.
1: Ναι. Και γράψε το σκόρερ Da Cruz.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω ότι θεωρώ πολλά άσκοπες τις ανακοινώσεις και των δύο ομάδων που στην ουσία κάνουν λογομαχία για το και την κάθε λεπτομέρεια η οποία φτιάχνει έξω ή βάλει μια ομάδα μέσα στην ανακοίνωση της. Έκαμε μια ανόρθωση ανακοίνωση την πρώτη να εκτρέψει τα παράπονα της, απάντησε ένα άσκοπα ο Απόλλωνας και έγινε και το φιάσκο, δεν ξέρει κανένας που μπορεί να τελειώσει και πώς μπορεί να επηρεάσει τον κάθε οπαδό το πράγμα και να κάνει το οτιδήποτε. Πολλά άσκοπες για μένα τούτες οι ανακοινώσεις. Άρα ένα άποψή μου, όσοι πάτε γήπεδο, το σπάει γήπεδο γενικότερα, τα φάουλ τα οποία εγώ τώρα θα σας μιλήσω για τη φάση των κόλτων Da Cruz, το οποίο ανακοινώθηκε. Όποιος παγίδελος ξέρει ότι πολλά φάουλ δίνονται και πολλά φάουλ δεν δίνονται σε έτσι περιπτώσεις. Δεν ήρθα να κάνω τον διαιτητή σε καμία περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια σταθερότητα σε θέμα αποφάσεων ή υπάρχει, να το πω καλύτερα, μια πολλά μεγάλη αστάθεια, έναν inconsistent στο λήψη αποφάσεων των διαιτητών, καλύτερα να αποφασίσουν τι θέλουν πρώτα οι διαιτητές, γιατί να σου πω εγώ, σωστά ακυρώθηκε τον κόλ της ανόρθωσης. Και είμαστε ok ως δάμε. Σωστά ακυρώθηκε, αλλά από τη στιγμή που το ακυρώνεις, να μου διάσεις το φάουλ, ας πούμε, όταν ο Βίτα, ας πούμε, κάνει τρεύκη τον τακτούς. Εν τούτον το inconsistent που θέλω να φάσει σε τον τη διαιτησία, γιατί στο τέλος ξέρουμε όλοι που είναι να καταλήξει το πράγμα και μακάρι πραγματικά το εύχομαι να πάσει ως την πέμπτη νέα στην αγωνιστική Κύπρη διαιτητές. Δηλαδή
2: φάετε τους ρε, μα τις ομάδες ερωτήσετε σαν κραούν λεφτά να φέρνουν ξένους διαιτητές.
1: Δεν λέω ότι είμαι αντίθετος των Κυπρών διαιτητών, αλλά με τούντες ανακοινώσεις που βλέπω φύγα στην ούλη να γάμουν ότι κλέφουν μας και μιλώ γενικότερα σε όλες τις ομάδες. Και λέω να αποφασίσαμε ότι τούντη χρονιά είναι να φτιάξω και να κάνω ανακοινώσεις, οπότε θεωρώ εγώ ότι αδικούμε. Εντάξει, μακάρι να τους φτάσουμε ενώ στην έκτη να αγωνιστεί τους Κυπρέους διαιτητές.
0: Άριστε Δημήτρη, καλές επιτυχίες και στο σχολείο, ναι, ρε.
2: Θκεύασμα πολύ, Δημήτρη, θκεύασμα πολύ.
0: Και λίγο διασκέδαση να χαλαρώνεις. Πάμε στο επόμενο.
2: Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Ναι. Παιδιά, τρία τέσσερα πράγματα, γιατί διακόπηκε και η σύνδεση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Τούτα που να πω, ισχύουν μέχρι τον Μάιο, για μένα προσωπικά. Διότι μπορεί σήμερα να κερδίσει η Ομόνοια και να μου πείτε άλλα αύριο. Γι' αυτό θα τα πω όπως τα θέλω να τα πω, να τελειώνουμε με την υπόθεση.
2: Αλλά είναι να ισχύουν ως τον Μάιο ανεξαρτήτως τελικής έκβασης.
3: Βεβαίως.
2: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Κύριε Γιώργο, συμφωνείς μαζί μας, συμφωνήσαμε και προχτές. Κακός προγραμματισμός για την Ευρώπη, κακή προετοιμασία της ομάδας. Σωστά.
0: Για στόχο Champions League, ναι.
3: Μάλιστα. Διαγυδεύονταν 30 εκατομμύρια και

0: δεν διεκδικήσαμε ούτε ένα. Δεύτερο, κακές διαβουλεύσεις με τους ποδοσφαιριστές. Ισχύει ή δεν ισχύει για σας?
1: Τα λες διαβουλεύσεις, εξηγάς μου λίγο.
0: Έφυγα 10 παίχτες. Mm-hmm. Η Πάφος δεν έχει καλούς παίχτες.
1: Έχει.
0: Ούτε μία πρόταση δεν πηγαίνει στην Πάφος. Πάντα με τούτα που βλέπουμε, να δεν ξέρω αν είναι πια απορρίψαντε.
1: Πολύ πιθανό να πήγε για τον Κορέα και να απορρίφθηκε.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Απλά λέμε τούτα που βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Κακή διαχείριση στις συζητήσεις. Ο Μπακασέτας ήταν κλειστός στην Ομόνια και ξαφνικά κλειστό σε εισαγωγικά.
2: Τώρα, μισό λεπτό για να εξηγούμαστε. Αναφέρεσαι σε παίχτες που ήθελε η Ομόνια να φύγει ή σε παίχτες που ήταν στο ρόστερ της Ομόνια και φύγει?
0: Μιλώ γενικά για όλους τους παίχτες. Φύγει 10 παίχτες, 10 παίχτες.
2: Ναι, αλλά εμπόρει να για όλους το ίδιο πράγμα.
0: Εμπόρει από το ίδιο πράγμα για το Σεμέδο που έληξε το συμβόλαιό του.
2: Μα ούτε για το ΜΑΕ μπορεί να πει στο ή να ισχυριστεί το ίδιο. Γιατί? Διότι τα λεφτά που έπιασε δεν μπορεί να τα δω και η Κυπριακή ομάδα.
0: Γιατί δεν μπορεί να δω και έναν εκατομμύριο σαν ποδοσφαιριστή που είναι πρώτος κόρες της ομάδας και διακυδεύονται 30 εκατομμύρια να παίξει?
1: Φίλε, για τούτον έχω μια βασική ένσταση εγώ, ας μην πω.
0: Να πεις.
1: Μπορεί να βάλει 25 γκολτσιαν παιχταράς, αλλά εγώ αν ήμουν συμπαίχτης του ρε φίλε και πιάνω 350 και έρχεται άλλο και πιάνε εκατομμύριο, εντάξει τον μου και εμέναν 650 ρε κύριε, δεν και βάλω 25 γκολ.
0: Πας τούτον που λες Γιώργο μου να συμφωνήσω εν μέρη για σου το αποδείξω όμως το αντίθετο. Είχα τον βασικό μου αριστερό center back και έπιανε 120.000 και πήγαινε στην τελευταία ομάδα της Ολλανδίας με 250. Αν δεν ήταν Νικόλας Παναγιώτου και ήταν Νικολάεφ Πετρούσεφ, θα του δει 250.
1: Να σου πω μια μικρή διαφορά, θα με καταλάβω τι μου λέει, ότι αμέ υπάρχει ανεμορφία και αξίζει λεφτά ο Νικόλας, αλλά θα με γύρεται και το ζήτημα του εξωτερικού. Εν Κύπριος παίχτης, θέλει απέξει έξω, μπορώ να καταλάβω λίγο στη θέση του. Θεωρώ ότι η Ομόνια εχειρίστηκε το με σεβασμό το θέμα του Νικόλα.
0: Το σεβασμό σε ένα άλλο, μιλώ για τη διαχείριση των ποδοσφαιριστών από θέμα λεφτά. Δεν έκαμε να την πρόταση η Ομόνια.
1: Κώστα σου, όποιον είναι να κρατούν τον Μασούρα. Θεωρώ ότι αν υπήρχε η προπτική
0: Ο Μασούρας, έχω πληροφορία πολλά σίγουρη από την Πάτρα που ήταν στην καφετέρια και είπε ότι δεν του έκανα στην ικανοποιητική πρόταση. Σε φοιτητή φίλου μου κολλητό μου στο γήπεδο. Και έκαμε τη δήλωση του ο άνθρωπος ότι δεν του έκανα ικανοποιητική πρόταση για να μείνει. Έθελε να μείνει.
1: Το μα είναι τον αδικό που αφήκε τον Παπασταύρο που αφήκε να φύγει έτσι όπως έφυγε.
0: Εγώ
2: δεν και αφήκε τον ρεφή. Κατάλαβες το συμβόλαιο του ρεφή.
1: Του ΜΑΕ ούτε σε μέδο.
0: Όχι, το ΜΑΕ δεν
2: είναι το συμβόλαιο.
1: Με το χειρισμό δεν διαφωνώ.
2: Εγώ ρασέ τον ρεφή.
0: Εγώ και να που καταλήγω είναι σε γενικές γραμμές. Κάποια πράγματα ναι, κάποια πράγματα όχι. Έχουμε πρόβλημα στις διαβουλεύσεις, στις συζητήσεις ποδοσφαιριστών. Φάνηκε ξεκάθαρα για μένα, σε γενικές γραμμές. Θα πιάω έναν ποδοσφαιριστή.
2: Να σου πω κάτι. Να σου πω, απάντα μου με το χέρι στην καρδιά. Την επόμενη μέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, επίστευες ότι ήταν να μείνουν τούτοι όλοι οι ποδοσφαιριστές?
0: Όχι, επίστευα σε αυτά που είπε ο πρόεδρος. Θα δυναμώσει την ομάδα, ναι. Θα την κάνει πιο δυνατή, λέει.
2: Μα στο τέλος του χρόνου μπορεί να είναι και πιο δυνατή η ομάδα από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Εγώ προσωπικά από θέμα αγωνιστικά θα σου απαντήσω ότι εκτός του 12-13...
2: Και είπες σου ότι ένα στις ομάδα για να πάω link face του Champions League. Είπες σου ότι να δυναμώσω την ομάδα.
0: Εντάξει, μιλούμε για τα δεδομένα που έχουμε μπροστά.
1: Κώστα, να σου πω ακόμα κάτι, γιατί εκτιμώ σαν ακροατής που σε ακούω ότι θέλεις να σε δίκιος, έτσι σε συγκοφκώ. Να βάλουμε και στην εξίσωση ότι ανανέωσε σύντομα και άμεσα, ενώ χωρίς να χρονοτριβεί, τον Κουλυμπαλή, τον Εβάντρο και τον Ντανκόβιτς. Δηλαδή κράτησε τους τούτους που είναι πυλώνες. Πριν να έρθουν προτάσεις, πριν να φυταλαντεύκονται και οι παίχτες να φύγουν από το ατζέντη μου να μου βρει ομάδα, και αμέν ήργησαν άμεσα και κράτησε τους.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλή μόνο να μην κάνουμε και σωστά. Δεν έχω κανένα θέμα. Και μηδενίζω τα πάντα για να
1: ξεκινήσω. Συμφωνώ, καταλάβω τι λες. Καταλάβω την
0: προσέγγιση. Εγώ απλά λέω ότι σε γενικές γραμμές εφάνηκε ότι έχουμε και με τους παίκτες που μπορεί να πιάσει τώρα. Ας το πω διαφορετικά. Πρώτη επιλογή ήταν ο Σλοβαίνος για μπακ δεξής και χάσαμε τον. Δεύτερη επιλογή ήταν ο Ντουβέρ και περιμέναμε να τελειώσει το Μουντιάλ. Και τρίτη επιλογή έπαιξαμε στην Ευρώπη με τον τρίτη μας επιλογή. Και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν θα πιάνω ξένο άλλον παίχτη για τρίτη επιλογή μπακ δεξί και όχι Κυπρέων που να παίξει πέντε παιχνίδια. Γιατί αν εγώ πέντε παιχνίδια να μου παίξει φέτος. Ούτε μπακ αριστερό θα πιάνει να πάλε το ξένο παίχτη. Ούτε σέντερ μπακ θα πιάνει να τέταρτον πάλε ξένο. Δεν μπορώ να έχω έναν Κυπρέων παίχτη και με τέταρτον σέντερ μπακ ας πούμε. Έχω το Σάτκα το Σίμι και τον Κουλιμπαλή και θέλω και πάλε ξένο. Για να του πληρώνω πάνω από 250.000 για να παίξει πέντε παιχνίδια.
1: Ξέρω την ιεράρχηση των επιλογών, αν ήταν πρώτη ο Γκάρνιτς, αν ήταν δεύτερη, δεν ξέρω.
0: Ξέρω εγώ για να σου λέω, Γιώργο μου, και εμπιστεύτουμε λίγο.
1: Δεν είμαι
0: και αλλιώς
1: να ξέρω τι κάνει.
0: Εμπιστεύτουμε τούτα που σου λέω, ξέρω ότι ο πρώτος θέλει, αλλά δεν είναι το θέμα του. Το θέμα είναι ότι αποδείχτηκε ότι κυνηγούσαμε έναν μπακ δεξίνη εδώ ένα μήνα και δεν καταφέραμε να το κλείσουμε. Για τους αυτά λόγους. Εκυνηγούσαμε τον Μπακασέτα εδώ και ένα μήνα που εμείς ανοίξαμε το θέμα για την Κύπρο πρώτη ομάδα και έπιανε στον αντίπαλο. Πραγματικά διερωτούμε ότι έχουμε πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις σαν ομάδα. Και πιστεύω τον που είπετε ότι πριν εγώ θα διαφωνήσω και θα σου πω ότι 12 με 13 παίκτες έχει αποδείξαν το οι 9 αλλαγές που κάναμε προχτές ότι δεν μπορούν να προσφέρουν το που προσφέρουν, να προσφέρουν οι 11 παίκτες.
1: Του τον ισχύει σε όλες τις ομάδες στον κόσμο νομίζω ρε Κώστα όμως. Πέρσι είχαμε 16, αλλά πάλι κάποιοι παίκτες έτσι αναπληρώτη.
0: Ναι, πέρσι όμως είχαμε τους 16, φέτος έχουμε 12-13.
1: Να σε καλά Κώστα, καλό μου λοιπόν. Πολύ μου μια ρώτηση ασένα, που τον την 458, τι είναι τότε λέτε το λέξα αυτό, τα πω είναι τελικά απόφαση της

0: Hello.
1: Έλα ρε πρόεδρε.
0: Εγώ είμαι ο κύριος Γιαννάκης Παντελής.
1: Γεια σου πρόεδρε.
2: Γιαννάκης Παντελής ή Γιαννάκης Παντελή.
0: Κύριο Γιαννάκης Παντελής.
2: Ο κύριος Γιαννάκης Παντελής. Μάλιστα κύριε Παντελής.
0: Θα πω πέντε θέματα.
2: Ναι.
0: Επέτσαμε δύο παιχνίκια. Το ένα παιχνί με την ΑΕΑ διοικήσαμε πολλά διοίκης. Ένα με το Απόλλωνα καθαρό τέμα, ακυρώνει το τέμα καθαρό της ανόρθωσης. Εγώ ζητώ από την τρίτη αγωνιστική να θέλει ο πρόεδρος του, ο κύριο Λοϊζίδη, να θέλει ξένους διαιτητές.
2: Ερώτηση.
0: Δεν γίνονται κάθε παιχνίδι να κάνουν τους ανόρθωσιάδες καθαρό τέμα και εδώ και μας συζήτημα στον πάγκο του γυμναστή.
2: Ερώτηση κύριε πρόεδρε, εάν μπει ο κύριο Λοϊζίδης φέρνω ξέρους διαιτητές αλλά θα τους καιρώνουν οι ομάδες, ως διοίκηση της ανόρθωσης κρατάς τα λεφτά?
0: Είναι υπόχρεα η ΚΟΠ να καιρώνουν οι διαιτητές, δεν είναι μόνο να κάνει.
2: Δεν είναι να καιρώνει η εισαγητήριά τους να έρχονται ποτά, εσύ τους ξέρεις τους διαιτητές.
0: Ναι, άμα κάνει λάθος στην ομάδα σου και κρούσουν την κάθε παιχνίδι και ο παιχνίδια.
2: Εσύ λαλείς ότι έκρουσε την ομάδα σου.
0: Ήταν καλό τέμα ρε βίλε. Δεν έκαμε φόβε στήμα σε μας.
2: Εσύ που λαλούς είναι πια τον πολεμό.
0: Αν δεν κάνε που τον λεμό ρε βίλε. Και κοιο έκρουντας έκανε.
2: Μα ο κύριος Λεωνίδου έτσι λαλεί.
0: Ο κύριος Λεωνίδου αμα πέντε δεν καταλαβούμε.
1: Γιατί εσύ λαλείνταν πούπα και για τον κόλπου βάλε ο Απόλλωνας όμως. Γιατί ρώτα τον ήταν πούπα. Ότι έπρεπε να κυρωθεί, το δικό σας έπρεπε να κυρωθεί, το Απόλλωνα έπρεπε να κυρωθεί.
0: Μπράβο.
1: Α, τώρα μπράβο τώρα.
2: Αλλά να πέσει.
1: Πρόεδρε, έμπα να πέσω και πλήγωσες με. Είμαι φανερά ενοχλημένος.
0: Και προσθέτσε με τη Σαλαμίνα που έχω το παιχνί, Σαλαμίνα.
2: Αλλάσσει τα τώρα.
1: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τι έγινε.
0: Φωνάζει ο παίκτης Σαλαμίνα που είχε φάω με το κέντρο.
1: Πρόεδρε, να ευχηθούμε περαστικά στον Κονφέ. Έχει υποστεί κάταγμα γκλίδα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν είδα εγώ τη φάση. Ο Κονφέ θα κάνει εγχείρηση 9 του μήνα. Περαστικά στον Κονφέ, σιδερένιο στα γήπεδα. Όπως και
2: πόσους,
1: σε όλους τους παίκτες που είναι τραυματίες.
2: Ερχόμαστε
1: περαστικά.
0: Και πρέπει το Αντώνης Παπαδόπουλο μετά από ένα κάμε το Σάββατο καμίνι.
2: Το λοιπόν, άκου να σου πω και εγώ έναν έβδομο. Επειδή θωρώ τον Λεωνίδου τώρα δάμε και πειράχτηκε πολλά.
1: Πρόεδρε Μαράζος.
2: Που του είπες, εγώ έχω μία σολομονική λύση. Να του κάνεις μία σούβλα να του περάσει.
0: Φίλε
1: μου, άμα σκάχτουν κάνει παιχνίδι την ανόρθωση μας. Δεν μπορεί να κάνω ρε πέρα από ποιο σφυρί.
0: Φίλε μου, κάθε παιχνίδι θα ασκούν για νόστος.
2: Εν και γερνά, μόνο να τα βάλει μες στο Facebook.
1: Θα τα πούμε το Σάββατο στο γήπεδο, πρόεδρε.
0: Ναι, εγώ να σειράσω που θα είμαστε
2: κυπελούχο.
0: Κυπελούχο.
2: Μάλιστα.
1: Με ο καλό, πρόεδρε.
0: Και άλλο ένα πράγμα, για νόστος το θέλουν μερικοί διαιτητές, δεν θα πάει διαμάχνηση.
1: Μπράβο, πρόεδρε. Εγώ λαλώ ότι δεν θα κινδυνεύσει αν ορθώσει φέτος. Σας το λέω τώρα.
0: Επειδή κοντούνται ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη οι διαιτητές, πρέπει να σέβονται το ίδιο.
2: Μα ρε κομπάρε, μα ήταν κλήρωση του τύπου πέσε με την ανόρθωση. ΑΕΛ,
1: Απόλλωνα,
2: Αποέλ, Σαλαμίνα, Μπάφο. Μα πόσα παιχνίκια αντέρπι.
0: Δεν πειράζει, εμείς είμαστε μαχημένοι μας στον τεχνίδι.
1: Πρόεδρε, κάτι τελευταίο, 5.45 λέει ότι αν περιμένω που είσαι θα φάω ποτέ σου πλάνε, αλήθεια?
0: Φίλε μου, άρχιστο να σε περιμένει.
1: Μπράβο ρε πρόεδρε.
0: Εμείς θα είμαστε, ή το θέλουμε μερικοί μέσα στην Ελτσάδα.
1: Εντάξει πρόεδρε μου, να είσαι καλά. Γεια σου άρχοντα μου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα
2: κύριε
1: Κακουλή. Ναι, έσβησα προς το παρόν.
3: Long time
1: Long time no see.
3: Ναι, εντάξει. περίπτωση είναι. Αφού είσαι γεμάτος οι γραμμές,

0: λέω, σε πουλήσαμε.
1: Λέει ο καθένας στην ιστορία της ζωής του, πρέπει να σκέφτεται κάτι άλλο.
0: Θέμα και εσύ δική σου, κύριε Καγουλή.
1: Εγώ να πω για τον κύριο Κώστα που κάνουμε κριτική, ότι τούτο να του θυμίζω ότι πέρσι η Ομόνια ξεκίνησε το πρωτάθλημα με ήττα, σηκωστήκαν τα σαλιγκάρια όταν αποκαράολους, τα σαλιγκάρια ξεκινήσαν η μουρμούρα. Τον είπα, αν συνεχίσουν έτσι, άμα φτάσει το τέλος του σεζόν και δουν ότι η ομάδα πήγαινε καλά και τα ούλα φτιάχνουν και εγώ ένα άλλο σου το... Και το τούτο είναι το κυπριακό δεδομένο, εκείνο που κάθεται στο, ή στην κερκίδα ή στον καναπέ. Λοιπόν, η ομάδα έχει κάνει τέλος πάντων κάποια παιχνίδια, κάπου απόδοσε, κάπου δεν απόδοσε. Και κάπου θέλουμε να απόδοσε και πιάσαμε και περάσαμε στο Europa League, ένα πράγμα το οποίο να μας βοηθήσει. Δεύτερον, εντάξει, έπαιξε ένα παιχνίδι, ήταν στάνταρ παιχνίδι αρχή του πρωταθλήματος. Όλες οι ομάδες παίζουν με ζήλο, παίζουν με δύναμη. Με τούτο να προσπαθούν κάτι το καλύτερο, ξέρεις, πάντα στον δυνατό, κάνουν και υπέρ της προσπάθειας. Και για το θέμα την ασπίδα η οποία έχει χαθεί. Αφήνε μου, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο απόδωσε η ομάδα, εντάξει, είχε και τα καλά της, είχε και τα κακά της. Αλλά θέλω να έρθω να πω ότι τούτο συγχαρητήρια στην Πάφων, ήταν το πρώτο της, η πρώτη της ασπίδα και σανότερα, έρθω να της διαβάλω ή να της πω οτιδήποτε, σαν Ομόνια, να μιλήσω για τη δική μου ομάδα, με τη διαιτησία κάπου φάσκουν και αντιφάσκουν. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος διαιτητής, το εσκεμμένο χτύπημα προς τον ο Φαπιάνο ήταν να, το πιο λίγο ήταν να λόγω κίτρινο, το πιο λίγο. Γιατί και η πρόθεση τιμωρείται εκτός φάσης και το χτύπημα τιμωρείται εκτός φάσης με τιμωρία. Γιατί επί ένα εσκεμμένα και έκαμε την φάση τζινή. Δεν μου πείτε ότι έφυγε του. Δεύτερο. Γροφιάνη στο δικό δεξίνα αμυντικό. Γροφιάνη στη Μούρη έφυγε να παρατηρεί ούτε το πιλέ, ούτε το VAR δεν μας ξεκαθαρίσαν την υπόθεση. Χτύπημα στον Διονύ, πάλι τούτο. Και για λόμας, και για την Πάφων είχε κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω, δεν τα έδωκε για να... Έδωκε για να καλύψει τα άλλα που δεν εκάλυψε. Οι διαιτητές μας δεν εμάθα να σέβονται τους φιλάθλους και τον κόσμο που τους βλέπει, που πάει, σκοτώνεται για ένα μεροκάματο, πιάνει τον και πάει να δει ένα πράγμα να τον ευχαριστήσει το weekend. Δηλαδή την εβδομάδα που να πάει να ριλαξάρει, να κάτσει να δει ποδόσφαιρο. Αναγκάζεται ο κόσμος και εσχρολογεί, φωνάζει και τούτα ουλά, δεν διορθωθεί η διαιτησία και τούτο φέρει ευθύνη και η πολιτεία και η ΚΟΠ. Εμένα με μου τα πείτε, άμα ξέρεις έφυγε του κέντρο, έφυγε του εξεφύγεν του, έχει βία, για το βία αν μπαίνει για να λειτουργεί, όχι να τρόμπασα τέμπο και να βλέπουν συν άλλα πράγματα, πρέπει να βλέπουν το ΔΕΗ 45-90 λεπτά και κάτι, τούτα πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν συν, για να πούσουν ότι ευκήκαν και ο κόμπος, και κρίμα να πληρώνονται και να γίνονται και τούν τα λάθη, τα μεγάλα λάθη, γιατί πληρώνονται και γίνονται λάθη. Είναι σκεμμένα λάθη εγώ που τα βλέπω τη στιγμή που έστω και ένα πράγμα μπορεί ο διαιτητής να μην το παρατήρησε. Εσύ όμως που είσαι στην τηλεόραση παρακολουθούσες τα και βλέπεις τα. Αυτά έχω να πω.
0: Κύριε Καγουλή μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και το θέατρο του Καγουλή είναι του παίχτου του ακροατική. Τρίνει λέω 400. Ο 48 έτσι λέτε στο δελτίο σας κύριε Βουλή. Εντάξει, θα το δούμε. Πάμε σε πολιτικό δελτίο για την ώρα και το μήνυμα του 228 με την επιστροφή.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ελπίδα να έχει ακόμη 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν

0: Μπέρχιουρμαν πριν από την μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον κύριο Μπέρχιουρμαν την ερχόμενη Τετάρτη. Επίσημη πρώτη σήμερα για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές φοιτούν περισσότερα από 46.000 παιδιά. Μαθητές άναψαν φωτιές και ρίφθηκαν βεγγαλικά στο πλαίσιο της λεγόμενης πίντας. Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε πως φέτος κλείσαν σχετικά ομαλά τα φαινόμενα της πίντας. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει πως η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτεί για τα παιδιά το ξεκίνημα μιας όμορφης διαδρομής γεμάτης γνώση, εμπειρίες, απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες. Από πλευράς της, Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές, εύθυμο και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επεισόδια κατά τον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα από ΕΛΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ προκάλεσαν τον τραυματισμό αστυνομικού και 10χρονης οπαδού στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο. Θλίψη προκαλεί είδηση θανάτου της Πόπης Χριστοφόρου, μητέρας των διδήμων Χρήστου και Μίλτου, που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου το 2011. Τα τελευταία χρόνια έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 24χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο. Γύρω στις 9.30 χθες βράδυ, ο 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλας Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην ασφαλτό. Συνεχίστηκε σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πήραν την ανιούσα οι τιμές στα καύσιμα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης δήλωσε στο ΚΙΠΕ ότι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς, στο εσωτερικό στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας.

0: Διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
3: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ για σένα και για μένα.
4: Η εκρηκτική Πάολα έρχεται για μια μοναδική συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λίμα στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 047.

0: Imagine.
1: John Lennon.
0: Imagine άσπρο.
1: John Lennon με άσπρα.
0: Imagine βελούδο.
1: John Lennon με βελούδο.
0: Καλά, είσαι χαμένος.
1: Εσύ είπες Imagine.
0: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
1: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
0: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: πάτε στην εκπομπή Game Time. Πολύ ωραία, Αλεξάνδρου. Παρακάτω, πάμε καλημένο.
1: Τετάρτον, είναι μισάω.
0: Πολύ ωραία, Αλεξάνδρου Λεωνίδου στα μικρόφωνα και ο Στέφανος Στεφάνος στη θέση του ήχου. Χαιρετούμε τον Πάρατσον, τον πιστό μας και φίλο μας από τη Λεμεσόν που είναι ερωτικό μετανάστη.
1: Πάρις, ρε, τι σημαίνει Πάρατσον, ο Πάρις.
0: Ο Πάρις, ο Κασάπης, ο γνωστός. Λοιπόν, το οποίο και χαιρετούμε. Αληθινή τώρα λέει ο 28. Χτες βλέπαμε την μπάλα με ένα φίλο από το εξωτερικό. Βλέπει την κερκίδα και μου λέει: αν και λιγότεροι, είναι φανταστικοί. Τότε του λέω ότι οι υπόλοιποι είναι στο φεγγάρι και έμεινε και με έβλεπε. Και του λέω: στο ΣΥΦΑΕΛ φεγγαριού, στο 6-0, μου λέει: φύγαμε. Του λέω: περίμενε να έρθουν τα ξωτικά. Αχ, αέλ μου. Φίλε, τα μήνυμα είναι τούτο, ρε φίλε. Φέ μου τώρα ο 28, πόσο καλά μπορεί να είναι. Για να στέλνει το μήνυμα. Επέλανε τον Ιαέλ. Επέλανε τον Ιαέλ. Αλλά πραγματικά ο κόσμος των δυομάτων σε θέμα κερκίδας ήταν εξαιρετικός χθες. Οι μεν φίλοι του από έλεγχος αριθμό και το σκόρε του συνεπήρε και η ομάδα τη βοήθησαν να κερδίσει. Και οι φίλοι της άλλα από την άλλη, αν και έχαναν με το Βαρίν 5-6-0 στο τέλος, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Είχαμε παρατράγουδα, είχαμε παρατράγουδα με ρίψη
1: μετά. Ναι, να σου πω κάτι, είναι ντροπή του το πράγμα.
0: Ναι, το καταδικάζουμε ένα περίφραστα.
1: Με το μωρό 10 χρονών.
0: Δεν ρίχνει μπαταρίες, είναι από τον τηλεφώνη οι μπαταρίες.
1: Για όνομα του Θεού και τη Πάντα. Για
0: σου ζερωτούνται πώ πέρασε μέσα.
1: Δηλαδή, αν έρθει τώρα η αστυνομία και πει απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών. Είναι
0: να
1: που γίνεται.
0: Να σου πω που διαφωνήσαμε με την αστυνομία. Ευκάλεθηκε ο δύο παδού έξω για να τον εύρω συλλάβει. Μα καλά, να αφήσει κάρτα φιλάθλου. Τη φάτσαν του εξέραν την είπαμε σε εμά. Και περιμέναν τον για να αυκεί να συλλάβουν. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν πιο εύκολα. Δηλαδή πρέπει να
1: φύγουν. Πού ήταν να πάει στην Κερκία να
0: συλλάβουν. Όχι, αφού τέκο εν το μάτσο. Ήταν ούλοι για μέσα στο να γίνει σύλληψη με αυτό. Πρέπει να αυκεί και να ταλαιπωρηθούν ούλοι.
1: Το θέμα όμω είναι ότι ήδη βγάλουμε τα μάθηκα.
0: Μα ποιος πίνες ήταν καταδικάζοντας τον εχθές σήμερα και αύριο.
1: Δανε προχτές είπε η αστυνομία ότι έρει τα μέτρα και να πιένουν παραπάνω κόσμο στα εκτός έδρας παιχνίδια. Και ευκόμαστε με μόνιμα να βγάλουμε τα
0: μάθηκα. Είτε έβρισε είτε έβρισε άτομα πας στη κελέ μου στην ίδια μπαταρία. Καταδικάζω. Μακάρα μην έβρισκες κανένα να με σημαδεύκεις σωστά.
1: Έχουμε γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας παιδιά.
0: Χαίρετε. Γεια σου Κυριάκο.
2: Κυριάκο. Αρχίσαν τα όργανα πάλι.
0: Πότε σταματήσαν πέμ. Λίγο τον Αύγουστο.
2: Τώρα οι ανόρθωσοι έχουν παρέ. Εντάξει, έχουμε τα προβλήματα μας. Αλλά όλα μας αντιμετωπίζουν έτσι. Καταλάβες. Θέλουν να μας πάρουν διαβάθμιση, θα τα καταφέρω. Όμως είναι άλλο που σε τένα σου. Τόσο ο φίλος μου, ο Ανδρέας ο Λεμεσανός.
0: Ο Ανδρέας ο Λεμεσανός.
2: ΑΕΛ, λαός, πρωτάθλημα, ρε.
0: Ο Ανδρέας, ναι. Οκ, ναι, ο Ανδρέας.
2: Και έτσι να πιάσεις και με την ανόρθωση να εκδηδώσουν τη διαβάθμιση, να χάνει την διαδικάλης.
0: Σας ήταν πολλά απεσιοδόξη, μένει σας ήταν έτσι.
2: Είναι μου, έψασε για να κοντά από ΑΕΛ, όλοι μου. Το ξανά για έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός ο ΑΕΛ, αποτελεσματικός, με δημιουργία, με όρεξη.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι να πάει αυτό τέλος έτσι.
0: Ερωτάζω 327 πόσα αφήνει να παίξεις που τώρα προαθλητή το ΑΠΟΕΛ να σου πω γύρω, σου απαντήσω. Μπάγα μακροχρόνιο. Θα δούμε πώς θα πάει.

0: Κυριακό μου, επήραμε τη θέση μας για τις αφιζητούμενες φάσεις.
1: Δεν άκουσα.
0: Να σου πω, εγώ συμφωνώ με τα δύο πέναλτι που δίνονται ένα για κάθε ομάδα. Συμφωνώ με την ακύρωση τέρματος της ανόρθωσης, αλλά η γνώμη μου έπρεπε να ακυρωθεί και τον γκολ του Όσπολ για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στο Χρυσοστό.
1: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
0: Δεν τσουπατώ για να πεις μπράβο, δεν ξέρω που πρέπει να συμφωνήσει.
1: Όχι.
0: Κυριακό, θα κουραστώ να το λέω χωρίς να λέω ότι είμαι 100% σωστός. Λέω τη γνώμη μου, ρε φίλε. Μπορεί να είμαι και λάθος. Πόσες φορές να το εσφασίσεις, είδατε, σε έχω την άποψη, είναι τέλος.
1: Πολύ μία, πώς είδες την ανόρθωση.
2: Φίλε, πώς είδατε την ανόρθωση. Η ανόρθωση δυσκολεύεται να δημιουργήσει ευκαιρίες καταρχάς. Και για μένα πρέπει να δουλέψει. Που για μένα εντάξει, πρέπει να δουλέψει με τους παίκτες που έχουν και πολλές επιλογές. Πρέπει να δουλέψει, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να δίνει περισσότερο χρόνο στους Κύπριους.
1: Ναι, σίγουρα. Μα κάτι ελέγχθηκε σήμερα για τους δικηγόρους, για το...
2: Έβαλαν τους καλύτερους δικηγόρους επί της περιστάσης ο πρόεδρος της ανόρθωσης για να έρθει το εμπάρκο του Γενάρη. Να δούμε.
1: Και τέσσερις μεταγραφές δικαιούται, δεν δικαιούται παραπάνω.
2: Το Γενάρη ναι.
1: Πέφτει, βοηθήσει ο Θεός και πορεχτούν τουλάχιστον.
2: Nice. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά.
0: Η απάντηση του 307, στο ερώτημα 307 είναι 7,5 στο 1. Εντάξει, κύριε, ένα λεπτό πριν είχα δύο μηνύματα από τον 4,4 και τον 667. Ο πρόεδρος δεν δέχεται ερωτήματα. Απλά σας το λέω. Ο πρόεδρος δεν το ρωτάς τίποτε πίσω για να γίνει Παντέλη.
2: Nice.
0: Θέλεις να απαντήσεις το άλλο μήνυμα, το.
2: Ποιον? Ο σταθμός σας από το ίντερνετ διακόπτεται συνέχεια κάθε δύο λεπτά και δεν ακούγεται. Εντάξει, να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους να δούμε. Εδώ τώρα όπως είμαστε, δεν μπορώ να ακούσω ίντερνετ. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
3: Καλησπέρα κύριε Πολύβη.
2: Καλώς το φίλο μου.
3: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου, κύριε Στέφανε και κύριε Πάρη Κασάπη.
0: Ξέρεις, έχουμε έναν κοινό, εγώ Πάρη και ο Πάρη σίγουρα. Μόλις σε ακούσαμε, ο ένας εξέφρασε το επιφώνημα του, εγώ δεν έκανα κάτι, αλλά αν ήταν ποσέρι μου έτσι να κάνω.
2: Καλώς το.
3: Καντέμο γλωριτζινάλε, πράσινη τίγρη.
0: Έλα ρε τίγρης.
3: Τοξική, τοξικός ομονιάτης, καράολος και σαλιγκάρ. Έτσι μας. Ο κύριος Κώστας είπεν τα χαρτί και σαλιγκάρ.
0: Σαλιγκάρ.
3: Εξίασε μόνο το Γιόβρετιτ. Ποιος τον έφτιαξε, σίγουρα ο Ιωγκάντεμο του. Και τον Τιονκού. Εγώ φωνάζα πιο πριν, όχι τώρα. Εγώ πολλά πιο πριν που φωνάζα. Αλλά να πω άλλο ένα πράγμα και τέλος. Τα Σαλιγκάκα και οι Καράολοι είναι μετρημένοι. Είναι οι άλλοι που είναι μετρημένοι. Καληνύχτα σας.
0: Γεια σου Καντέμογλου. Στέφανε μου πόσα εμάς και Ρώμα λέει ο 4-4 μάλλον θα είναι κάποιο αστείο. Να πείτε μετά τούτα. Εντάξει, η Ρώμα ξεκινάτε στις 7. Πάντως η Ρώμα επειδή μας καλά το Σάββατο.
2: Γύρισε το.
0: Ναι, άρεσε μας που το γύρισε. Άρεσε και ύστερα άρεσε μας που γύρισε. Μπράβο τους. Πάμε στον επόμενο.
2: Γεια σας.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας, χαίρετε.
4: Ο Ρένος από την Πάφο είμαι.
0: Έλα κύριε Ρένο.
4: Τι κάνουμε.
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς.
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαλά.
0: Μπράβο σας.
4: Ετοιμαζόμαστε να πάμε στον αγώνα μας το απόγευμα. Δεν ξέρω η Ομόνια παίζει ώρα 8 νομίζω,
0: ναι,
4: έτσι.
0: Ναι, τον Άρη στη Λεμεσό.
4: Τους ούλους που μπαίνει ο κύριος Κακουλής που σε γροθοκοπήσαν να παίξουν αλλά και στο σήμερα.
0: Αγία μου κύριε Ρένο, αρέσκεις τον πίφο Ομόνια Πάφου, α.
4: Είμα,
0: εντάξει, αν μου πεις η πεντάτια, εσύ σχολιάζεις τα.
4: Για το όνομα του Ιουλίου Παναγίας, είπε μας 7 παίχτες ότι παίχτες αγροθιά. Καλά, να παίξουν το απόγευμα.
0: Ενέτοιμοι κύριε Ρένο, ναι. Εν τους έπιαν καλά.
4: Είναι μαύρισαν τα μάρκια μου να μείνουν.
0: Πάμε στα της Πάφου, άντε πάμε στα της Πάφου, άσε την Ομόνια τώρα.
4: Η Πάφος μας, φίλε μου, εάν περάσει την άλλη εβδομάδα από το Αρένα, να βρουν το δεύτερο που την τρίτη αγωνιστική.
0: Τώρα επλήγωσες με.
4: Είπα αν περάσει που την...
0: Όχι, πειράζεσαι κύριε Ρένο, πειράζεσαι.
4: Αν περάσει. Διότι η ομάδα σου είναι...
2: Η μάνα είναι πολλά γλυόρα ακόμα για να μπεις έτσι πράγμα.
4: Όχι, φίλε μου, είναι γλυόρα. Είναι γλυόρα.
0: Και δεν εννοείς επιθετικός, αρέσει και μου, πιστεύεις το.
4: Επιστεύω το. Επέρασε την άλλη εβδομάδα και από το Αρένα να βρω το δεύτερο. Μπορεί να είναι το Αποέλ, μπορεί να είναι η ΑΕΚ, μπορεί να είναι η Ομόνια, όποιος θέλεσαι.
0: Καλά να είναι η ΑΕΚ, έρχεται 10 χρόνια δεύτερη φέτος που φτιάχνει ο δεύτερος τσάπος για να έρθουμε τρίτη, ρε κουμπάρε.
4: Και είπα

0: του και προχτές και γράψε το. Κούτσιος ο Διονύς να μπορεί να λέει.
1: Ο Διονύ
0: θα βάλει μετά τα Χριστούγεννα.
1: Εσύ μάθιασες τον, α.
0: Λαλώς του τον ξέρεις.
1: Κύριε Ρενό, μια άλλη ερώτηση που έρχεται ο Αφιλών. Αν κερδίσει η ΑΕΚ την Παφόν, θα είναι πρώτη η ΑΕΚ και να βρουν το δεύτερο?
0: Μπορεί.
1: Άρα βλέπεις αν έχει νικητή του τον τέρφι να πιένει στο τέλος.
0: Μπράβο.
1: Μαγάρι να γίνουν καλά παιχνίδια, τα απολαύσουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Να σου κύριε Ρενό.
1: Ακριβά τα εισιτήρα στο Europa. Στην τηλεόραση θα μείνουμε να Αντώνη στο Μεγάλο 199.
2: Να απαντήσω στον 656. Όχι φίλε, δεν έμειναν εισιτήρια. Μπήκαν όλα στους νικητές του διαγωνισμού.
1: Και απαντήσω στο 553 ότι ναι, ο κύριος Ρένος πριν 5 χρόνια πήγαινε στο Παφιακό. Αλλά εντάξει, τώρα έχει άλλες απαιτήσεις, αλλάξαν τα πράγματα.
2: Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Είμαι ο Μιχάλης, φίλος της Αγροστάτης.
1: Έλα, Μιχάλη.
3: Ακούνε διάφορα. Η Ανόρθωση έχει τεράστιο πρόβλημα. Θεωρώ ότι η Ανόρθωση φέτος ο στόχος της είναι να μην κινδυνέψει. Για μένα που πρέπει να παίξει η Ανόρθωση. Η Ανόρθωση δεν μπορεί ούτε για εξάδα, ούτε για τίποτα. Το μόνο πρόβλημα, η Ανόρθωση, το καλύτερο σενάριο για να μπει εξάδα είναι να κρατηθεί κοντά στην εξάδα μέχρι το Γενάρη και να σώσει το έναν το εμπάρκο, να φέρει 4 παίκτες οι οποίοι θα αποδώσουν 110%.
1: Ας ερωτήσω κάτι. Να σου κάνω μια απορία, σύντομα. Με το εφιστάμενο ρόστερ, όχι μεταγραφές Γενάρη, θεωρείς θα κινδυνέψει?
3: Θεωρώ ότι δεν θα κινδυνέψει αν αγωνίζεται σε όλα τα παιχνίδια όπως αγωνίστηκε εχθές.
1: Γιατί και εγώ πιστεύω ότι θα κινδυνέψει. Δεν λέω για εξάδα. Θεωρώ εξάδα δεν θα μπει. Αλλά θεωρώ ότι θα κινδυνέψει.
3: Εξάδα δεν μπαίνει, λέω σου. Για να μπει εξάδα η Ανόρθωση είναι έναν το σενάριο. Να γλιτώσει το έναν το εμπάρκο τώρα το Γενάρη και να φέρει 4 παίχτες επίπεδου Σένση που να κάνουν την ίδια δουλειά με ο Σένση.
2: Μα είναι εύκολο πράγμα να φέρεις έτσι παίχτες.
3: Γι' αυτό λέω ότι οι παίχτες που να φέρει το Γενάρη, αν γλιτώσει το εμπάρκο, πάντα μιλούμε, πρέπει να αποδώσουν 110% και η Ανόρθωση να κρατηθεί κοντά στην εξάδα μέχρι το Γενάρη. Που δεν, ένα απομακρυσμένο σενάριο τούτο.
1: Μάλιστα.
3: Ο στόχος της Ανόρθωσης πρέπει να είναι ο εξής, να μην κινδυνέψει. Τούτος είναι ο στόχος.
2: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα, για να τον πετύχει τον το στόχο η Ανόρθωση, θα πρέπει να αγωνιστεί στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχει με τον τρόπο που αγωνίστηκε εχθές. Γιατί και τούν το πράγμα που ακούω ότι επέξαμε καλό ποδόσφαιρο εχθές. Συμφωνούμε με εκείνο που είδαμε ότι επέξαμε καλό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποιον επίπεδο βρίσκεται ο Απόλλωνας. Και αν είναι το top του Απόλλωνα, τότε ναι. Αν είναι το maximum του Απόλλωνα, εκείνο, ναι. Επέξα καλό ποδόσφαιρο. Αλλά αν εγγύρωσε ένας μέτριος Απόλλωνας, εγώ δεν έπαιξα καλό ποδόσφαιρο.
1: Να συγκρίνουμε Ανόρθωση με Ανόρθωση, ήταν βελτιωμένη.
3: Η Ανόρθωση με Ανόρθωση, όπως το λέμε που την περσινή σεζόν και τα φιλικά που είδα, εγώ δεν είδα τεράστιες διάφορες.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα τα δούμε ευθέτω χρόνο.
2: Γεια σου,
1: καλά,
2: Μιχάλη,
1: να σε καλά, φίλε. Να βρείτε το δεύτερο και τον τρίτο μπροστά να μπορεί να δηλαδή 4-74. Ο φίλος 110 λέει ΑΕΚ σκάλα ούλα φέτος.
2: Ολοκληρώσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσα με ο Στέλιον Πάο Μωυσέως. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
7: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κάτ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
7: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κάτ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
15: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
16: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459, τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
17: Η μαγεία της EuroLink

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η UEFA απέστειλε στην ΚΟΠ τη θέση της σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής του ΑΠΟΕΛ. Πλέον η υπόθεση εισέρχεται στο τελικό της στάδιο, με την ΚΟΠ να αναμένεται να γνωστοποιήσει την απάντησή της μετά την επιστροφή του Προέδρου της Ομοσπονδίας από το εξωτερικό την ερχόμενη Τετάρτη. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Μοναδικός απώντας στην Ομόνια ο Άιτινγκ, εκτός για τον Άρη οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Μη διαθέσιμη στην Πάφο η Μαμάντοφ και Μπρίτο, λευκό το ιατρικό δελτίο του Γιώργου Κωστή στον Ολυμπιακό. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Κονφέ στη Νέα Σαλαμίνα, καθώς υπέστη κάταγμα κλίδας και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ, ολοκληρώνεται η εγγραφή Παλαιάρη. Εκτός οι Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν στον Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια. Στην ΑΕΛ θέλουν να κινηθούν έγκαιρα για την ανανέωση του συμβολαίου του ΣΥΝΚ. Συνεχίζουν να ψάχνουν για επιθετικό οι Λέοντες. Φαβορή για να αναλάβει πόστο του εκτελεστικού διευθυντή στην Ανόρθωση ο Γιάννης Μανιάτης. Οδεύει προς ματέωση το Super Cup της Ευρωλίγκας μετά τη σύσταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αποφυγή των ταξιδιών στα Εμμυράτα. Ο Walk-up αποχωρεί οριστικά για τον Πασκετικό Ολυμπιακό και πάει στην Dubai NBC. Φουλάρι για μέσο και επιθετικό ΠΑΟΚ, αναμονή για Γιαννούλη. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, στις 7.30 Κάλγιαρι Λέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παγωμησίος, ο Στέφανος Στεφανενέργος Σολάρχης. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 26, καλή εβδομάδα σε όλους. 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιού, να είναι καλά. Λοιπόν, επικαιρότητα δοσμένη. Ολοκληρώνεται ήδη η δεύτερη στροφή του μαραθωνίου. Πόσα γούρ είχαμε, ρε? 8, 11, 17, 18, 22. Μάλιστα. Με Πάφο, Ολυμπιακό και Άρη Ομόνοια, 7 και 8 αντίστοιχα. Να σε λάβε μαζί μου, κύριε Στέφανε. Πάρε γραμμές. Καλησπέρα και από τον κύριο Μπάριν τον Μέγα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σοβαρότατε. Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Είναι να μου έφερες έτσι.
1: Πρέπει να βγάλω λόγο, ρε φίλε. Είπα καλησπέρα, τι είχα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
1: Εγώ φτωχός ο
0: πλην τίμιο διοπαρεστής. Να του θέλει να πεις κάτι για την ομάδα του στην Ιταλία.
1: Η ομάδα μας έχασε στην Ιταλία. Είναι να μου το πω συγχαρητήρια, τι να το δω.
0: Ξέρω.
1: Τι να το δω, αφού χάσαμε. Είπε μου ότι χάσα, ερώτησα το. Με ποιον έπαιξε η Ρώμα. Λάλη μου, δεν ξέρω, αλλά το χάσαμε, χάσαμε. Ούτε εγώ ξέρω με ποιον χάσαμε, αλλά χάσαμε.
0: Φέτος είναι να κάνουμε να κερδίζουμε με 17 τρόπους διαφορετικούς.
1: Ναι.
0: Με τεσσάρες, πεντάρες, τριάρες, ανατροπές, μετά το 90, πριν το 90 κλπ.
1: Δήλωσα
0: το. Κάτι να πει. Πέ μου.
2: Καλησπέρα.
0: Του δεύτερο, ένα σε μου το Ρήνο αντιλαμβάνουμε.
2: Ναι, αναγκαστικά.
1: Μπορείς να μιλάς στον πληθυντικό. Να μιλάς στον πληθυντικό.
0: Ενάστε.
1: Ενά είμαστε, ναι, όχι θα είσαι, θα είμαστε.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Κύριε μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα στον εκλεκτό καλεσμένο σου.
1: Καλησπέρα, Γιώργη.
3: Στον Ιχολίτη σου. Εντάξει, εκτός το ότι εντύμιος δύο παλαιστικιωτήτως, δεν να κάνουμε ρε φίλε, έπρεπε να δεχόμαστε τους φίλους μας, έτσι.
0: Εντάξει, μέσα στο κόμμα το χιουμοριστό, μέσα στο κίνημα να...
3: Ήταν ειδικά τον ημέρα που σε περιπέτωσαν για τη Ρώμα, για τους σούλες της ομάδας, ήταν αλλά μετά που νικήσαν οι ομάδες σούλες, δεν και έφτιαν κανένα να πει τίποτε.
0: Ναι, ναι.
3: Τα χιουμοράκια ξέρεις, τα χιουμοράκια πάλι μου και...
1: Ναι, αλλά η Ρώμα ξεκίνησε λαθασμένα.
0: Εν τα κοντά τους ο Καντέμογλου είναι άγγελο, ρε.
3: Ναι.
0: Ναι, κοντά τους ο Καντέμογλου είναι άγγελος. Τα χιουμοράκια του έχουν επίπεδο 8 στα 10.
1: Γιώργο μου,
3: έλα, επειδή φίλε μου ότι αποκλειστικό το χιούμορ είναι δική μου και έτσι δεν μπορεί να το κάνω, ξέρεις, ένα κουρί είναι έτσι εμπροσποιημένο, δεν είναι το original που κάνω εγώ. Ναι. Ήταν το original που κάνω εγώ, ήταν το πετύχουν, αλλά άμα εμπροσποιημένο πάρει μου παρετάει τα, μην τα κάνετε.
0: Μάλιστα,
1: Γιώργο μου,
3: κατάξει να δεις. Παιδιά, ενημέρωση είναι ότι 13 του Οκτώβρη είναι η συγκέντρωση μας στη Λάρνακα. Ξαναλέμε ότι θα έχουμε πολλά πολλά δυνατούς προσκεκτημένους και ποδοσφαιριστές και παράγοντες και παλιούς προπονητές. Που για μένα εκεί να σκεφτούμε που την Τετάρτη μπέρτιμπλιο να παίρνουμε παρουσίες και μπορούν να κάνουν δηλώσεις να έχουμε και μπορούν να έρθουν να ξέρουμε και να περάσουμε πάρα πολλά ώρα όπως πάντα.
0: Γιώργο.
3: Σας εύχομαι καλή παρέα, παίρνω παρή μου.
1: Στην κομμένα είναι η προηγούμενη ρε φίλε. Εγώ παρεξήγησες με, αν και κατηγόρησες με, εγώ
3: έμεινα...
1: Στον τρόπο που μίλησες, ναι, και εγώ έμεινα στις ομάδες του και έδωκα συγχαρητήρια για Ιταλία και Αγγλία.
3: Α, ο Τσάμε.
1: Ο Τσάμε, ναι, εγώ δεν είπα τίποτα και πάλι δέχτηκα τα πειρά σου, εμπειράζει.
3: Εντάξει ρε φίλε, μετά έκαμε στην νίκη και Ελλάδα και Κύπρο. Έκαμε νίκες, έκαμε.
0: Έκαμε στην Κύπρο, ναι.
3: Έκαμε και Κύπρο.
0: Ναι, διότι ξεκινήσαμε χάντηκα με 7
3: κόμματα. Την περασμένη εβδομάδα έκαναν την Κύπρο, ναι.
1: Ευτυχώς εψέδρε Γιώργο Νίσιν και ανεμοστροβίλ.
3: Κύριε, ακούνα σου πάω ρε, να ανακοίτω τον που έγινε, σήμερα. Ακούεις. Πέντω, η μάμα το πρωί είναι ξύπνησε το μωρό, διότι μάνα μου, σηκώ στο κλείο, να την 7. Μάμα, να ζημάω στα 6, λέγω.
0: Του, έπαιζε η γραμμή του, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κυρίως?
4: Νικόλας Σαλαμίνα, Λιοπέτρη.
0: Έλα Νικόλα Λιοπέτρη τη Σαλαμίνα.
4: Λοιπόν, χτες το 4-0 έφυγα. Πρέπει να έφτεν γερίνο, ο Μάκης έψε που ήταν στο άμοχος, το σ' άκουα το.
0: Ναι.
4: Άκουα το έψε.

0: Έφυλε ο άνθρωπος απογοητεύτηκε πριν από και εμείς, ναι. Αλλά ό,τι είπε ο άνθρωπος είναι αλήθεια. Είμαστε, δεν είμαστε πανάηροι.
1: Για τον Γιώργο Χαραλάμπους που μιλάς.
0: Γιώργος που ήταν.
1: Ο Γιώργος ο Χαραλάμπους, ναι.
0: Ο Γιώργος,
1: ναι,
0: ο
1: ναι.
0: Άνθρωπος είπε την αλήθεια. Εχθές δεν είμαστε ούτε, ούτε καφετέρια, δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Αλλά με το πάγο, δεν φοβόμαστε να μην γιώσει.
1: Κάμα μας αεροπλάνο για μένα, μπράβο τους, έχουν σου πρόβλημα. Εννοείται,
0: να σου πω κάτι. Να
1: σου πω κάτι. Τούτες τις ομάδες, άμα ο προπονητής της Σαλαμίνας και της κάθε Σαλαμίνας θέλει να πάει παίξει επιθετικά για εσείς στα μάτια, δεδομένο ότι κάποια στιγμή να του γελάσουν και άμα του γελάσουν και βρεθούν μπροστά στο σκορ, γιατί συζητούσαμε και χτες μοντάζον τον κυρία Κούμη αφορμή και το Αποέλαελ. Η συντριβή είναι και πολύ μακριά.
0: Είναι
1: σίγουρα. Διότι να έρθει ο Μάρτης να παίξει το Αποέλ, ας πούμε, μες το Γασιμπή επιθετικά και να έχει μια άμυνα που δουν την Μπάχαλο και να κινδυνεύει σε κάθε επιθετική ενέργεια. Να φάεις 4, 5, 6, 7, να τα φάεις. Τόσο
0: μα σαν που αν το είδες, αν το είδες εσύ, σε να μην είναι η άμυνα, ρε. Και αγωνιστικές 7 τέρματα.
1: Εντάξει ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό είναι είπα το ξανά επειδή το είδα και τον Ολυμπιακό Σαλαμίνα και το Σαλαμίνα κλπ. Με τον Ολυμπιακό είναι περίμενα ότι είναι επιθετικό παιχνίδι γιατί και ο Κωστής παίζει με τον Ολυμπιακό επιθετικά ξαπούλαν την ομάδα τους. Εντάξει είναι αμυντικές ομάδες και ο προπονητής σας είναι επιθετικός, οκ. Και ομάδες πάνω κάτω με τον ίδιο το στόχο παίζουν, κάνουν, πιάνουν, προσφέρουν για θέαμα, οι άμυνες τους εντάξει ήταν χάρβαλο. Αλλά αν παίξεις με την ΑΕΚ, και μπορεί να παίξεις με την ΑΕΚ και την κάθε ΑΕΚ, και μπορεί να παίξεις επειδή είναι κάποιο προλεπτό. Ένα σου γεννάζει από έναν ότερη σώμα. Αυτά.
0: Αυτά, ο Μπορτάρι μας να πω συνάδει.
1: Δε μου.
0: Ο Μπορτάρι μας, ο Μπορτάρι που έχουμε λάβει, να πω συνάδει.
2: Εσύ ώρα που θέλω να μιλήσω για τον Μπορτάρι, είναι μου
1: αρέσει καθόλου εμένα. Εντάξει, καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Να μείνω τσαμέ εγώ, εγώ με την ΑΕΚ φίλε.
0: Αν επιτρέπετε, ξέρετε πώς θα πιάνει, θα πάω με το αμυσάιο, μπορεί να φάω πιο λίγα.
1: Ναι, αλλά πόσο χρόνο είσαι.
0: 35 έπα στο καράρι.
1: Έγινε να θέλεις τρίτες συμπορές. Πάμε
0: μόνο έτσι. Να
2: είσαι
0: καλά.
1: Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριάν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε μου.
2: Ο κύριος Κακουλής. Καλησπέρα κύριε Κακουλή.
3: Λοιπόν, άκουσα τον προηγούμενο τον φίλο μας. Εγώ ρε φίλε έρθενα ούτε να πω κάτι για την ΑΕΛ ούτε για οτιδήποτε. Ήταν μια άτυχη περίπτωση, ευρέθηκε σε κάποιες δύσκολες του λόγω μη απόδοση ορισμένων ποδοσφαιριστών.
1: Μα για ποιον μιλάτε τώρα.
3: Αλλά για την ΑΕΛ.
1: Για την ΑΕΛ. Να έχω αναρρητή κάθε Δευτέρα τον Κακουλή.
2: Πολύ πιθανό.
1: Μπορεί να θέλει να σε πιάει έτσι αλαφριά.
2: Τώρα με τον Κακουλή,
1: στον να καταλήξει.
3: Έτυχε και βγήκαν οι φάσεις του ΑΠΟΕΛ, γι' αυτό έχει σκοράρει. Έβαλαν 6 τέρματα που για μένα είναι τη στιγμή που εντάξει έχασε τον ποδοσφαιριστή λόγω βλακείας του που έφτισε και έπιασε κόκκινη κάρτα. Το ΑΠΟΕ είχε καλύτερη παρουσία το ΑΠΟΕ και βγήκαν τις όλες οι ευκαιρίες. Δεν είναι ότι η ΑΕΛ είναι ομάδα που τότε δεν είναι να ανεβεί, να συγχρονιστεί και να φέρει καλά αποτελέσματα. Δεν θέλω ούτε να κοροϊδεύσω τον φίλο μου, γιατί έτσι σήμερα είναι η δική του, αύριο είναι η δική μου παραμονή και θέλω να έχω έτσι αστεία.
1: Μα έτσι κάποιες καιρικές συνθήκες δεν έχει ξαφνικές συνέχεια, κύριε Κακουλή.
3: Σίγουρα, εντάξει, είναι και να μείνω συνούλα έτσι.
1: Άκου, Κακουλή μου. Άκου. Ξέρεις ότι μιλώ, πάμε για κάτω, είναι και αρεξάρτητα από εδώ, κύριε Πα. Άκουσα σε με αυτόν, κύριε Πα. Κύριο μου είπες καταρχάς, ξέρεις ευκήκαν κάποια πράγματα και έφυγαν παίχτη και πλακοδότσες και όταν μείνεις με 10 παίχτες και σημαίνει ότι παραδόνες. Με 10 παίχτες γυρίζεις και παιχνίδια και ιστορίες και λοιπά αν έχεις τάντερα και που έχεις ποδόν το κόκκαλο και λοιπά. Απλά όταν πάει σε ένα παιχνίδι εντάξει και παρουσιαστής και έχεις απαιτήσεις που την μια έχεις απαιτήσεις που την άλλη λέει λίγο μου επιθετική μου και στείλεις μια ομάδα να επιτεθεί και να παίξει στα ίσια έναν αντίπαλο μέσα στο γασιμπί που ξέρεις ότι δεν μπορεί να μπαίξεις πάνω από 15-20 λεπτά και βάρεις το πρώτο το goal και θωρείς την άμυνα σου ότι είναι παιδική χαρά και συνεχίζεις και μπορεί να κάνεις αλλαγές να φάει και δεύτερο, να φάει και τρίτο, να φάει και τέταρτο και πέπτον και έκτο και στο τέλος της ημέρας δυστυχώς για την ΑΕΛ το 6-0 κολλακίζει

0: Εβίτη. Εμπορούσε να είναι 8-0-9-0 με το Γκάρκα και λοιπά. Τόσο απλά. Άρα, αφού μιλούμε για ΕΛ, έπρεπε χτες να βρείτε λύσεις ο κύριος Μάρτινς να μιλήσει, να μπορεί να κάνει να πιάει και να ξέβει χτες όπως το κλαμμένο των αυτών και λοιπά και να μου λαλεί ξέρεις εμείς εκείνα που μπορούμε να, μα ποιά μπορεί να ελέξει ρε. Παρουσίασε μια ομάδα μπαναήρη μέσα στο αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να ελέξει και ιστορία και να πει ότι φταίει ο διαιτητής αν ο βαρίστας άρχισε να κάνει να πιάσει ξέρω εγώ για την κότσινη το έναν το άλλο για όνομα του Θεού. Είσαι προβοηθής ΑΕΛ ρε. Εν και είσαι προβοηθής στο Κιπουτί. Τόσο απλά. Και σου λέω το 6-0 τελικά ελίο για το αποελέχτες. Ό,τι έκαναν έπιανεν. Και είπα το γευσές που δεν έβλεπα. Ωραίο γκολ που το Σταφυλίδη επαράγγελε καφέ. Έπιναν τον, επιέρωναν τον καφέ με κάρτα και πάλι γκολ. Συζητούμε τώρα. Χαιρετώ κύριε Κακουλή και να τα πούμε κοντά. Επόμενος καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Και ως κύριος.
1: Ο Τάσος.
0: Ναι, Τάσο μου.
2: Γεια σου κύριε Τάσο.
1: Γεια σου Στέφανε μου. Άσε μου τον πες του αγαπητού Κακουλή με κάρτα.
0: Ναι, ενώ έβαλε και τον κωδικό.
1: Ναι, άσε μου είπα αγαπητέ. Γιατί γλώσσα στην χειροκυρία απέναντι στο τραπέζι. Κακουλή μου έτσι αλήθεια πρέπει να λαλούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πριν να πω κάτι για την ανόρθωση μου πλα-πλα-πλα, το Σάββατο το βράδυ, εν τω μεταξύ το κατά χρήματα του Σταυρού, του Σταύρα Κασού, ήταν πολλά επιτυχία. Να έχει 7.500-8.000 και...
0: Πού?
1: Για πρώτη φορά στη Σωτήρα, με τον Νίκο Μακρόπουλο.
0: Α, είναι αυτό ο Μακρόπουλο στη Σωτήρα.
1: Είστε προς τη χώρα του Λοκασού.
0: Εντάξει,
1: οκ. Ήταν πολλά επιτυχία.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν. Και συνεχίζω. Προηγουμένως είχε έναν ακροατή ανόρθωση άντι. Έρχεται με την ανόρθωση. Μιχαλή μου, αγαπημένη μου φίλε. Και αμέ, κύριε υπέχτε μας με κύριους παλεύουμε. Για όνομα του Θεού. Και ξαναείπα το ξανά. Αν πάω 7η θέση είμαι champion για μένα. Και ξανά το δει, τον ίδιο τον κύριε Στέλιο μου. Αν τερματίσω 7η θέση, αν πάω και έκτηνα με πόμπα. Αν πάω 8η, πάλι έκτηνα πόμπα, θα είμαι πάλι καλός. Έτσι θα πάει που βάθμιση.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοούν και να δούμε μπελάρες ούλοι στα εργαδία. Για όνομα του Θεού. Το πάρασα μου για βέβαια.
0: Ήτανε.
2: Εσαι ρώτησα σε δάσο μου, αλλά είπες Στέφανε.
1: Εντάξει ρε κουμπαρέ, απολογούμε, την παρασκευάται.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Λοιπόν, να σε δούμε σε 13 του Οκτώβρη στη Λάρνακα.
2: Με τη δύναμη του Θεού, πρώτα ο Θεός.
1: Μπράβο, και να σε δω επιτρέποντα Θεού σε 25 στη Λεμεσό.
2: Γεια, καλό, το τηλέφωνο μου έχεις τον ναι.
0: Να σε καλά, να σου πω.
1: Καλή συνέχεια και τα λέμε.
0: Έγινε, λέμε τα αύριο με τα προγνωστικά μας. Πριν πάμε σε άλλο, εστέρεις πραβέ. Θέλεις φραπέ ρε. Επειδή είναι άρτη ο φίλος μας ο γεια σας φίλτατη Κώστας ο Μόνια Ραδί που χαρούμενος που αυτήν τη στιγμή λαλί που μιλάμε είμαι αίτητος και είμαι πάνω και από την Πάχον και από τα Βέλλα. Αν μην έτσι βασφολογιά από Ευρώπη λοιπόν ακούω τα φραπέ σας. Από ό,τι γίνω Κώστα θέλεις. Μετά να σε πιάσουμε ρε Κώστα. Σε ευχαριστούμε. Εν τω μεταξύ έχει μια ερώτηση μου τον 474 Στέφανε μου πόσα πόσα η μάγικα Ρώμα. Ποιο το ανθρώπου.
3: Να τα πούμε μετά εμείς σε λίγο.
0: Να τα πούμε μετά.
2: Α βράσουμε πρώτα.
0: Πάμε σε επόμενο σύνδεξη διαμαρτυρίας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα φίλτατε.
2: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Πιάσαμε ευγενίδες.
4: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε Πάρη. Καλησπέρα.
0: Πιάσαμε ευγενίδες. Προχτές τι σου είπα. Εν διαπουσία του. Περίμενε. Του Στέφανου. Θυμάσαι που σου είπα ότι ο Ευγενής έκαμε νίκη στην Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία. Κι άμα κάνει νίκες δεν ευκαινεί, αλλά στις ήττες δεν μου ευκαινεί. Ορίστε.
3: Όντως.
4: Ναι, εμείς είμαστε στις ήττες. Ναι. Να φτιάξουμε ένα χαϊρεντιζούμαστε.
0: Όχι, κομμάρε μου, όνομα του Θεού.
4: Να κάνουμε καμιά νύχτα, να φέρουμε τον νου μας.
0: Ναι. Για να έχει ενδιαφέρον η κούρσα ή τον τίτλο.
4: Να έρθουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Ναι.
2: Οι ομάδες μας εμάς, Ανδρέα μου, δεν τερνούν κάθε εβδομάδα.
4: Μα πέντε το ρε πάρει.
2: Ξέρω το εγώ.
0: Επιλεκτικά.
4: Πάρη μου πρόσεχε τον κύριο Παπαμωσίου. Τσαμε άκουγα τον Περλίο με την ΑΕΛΤ, ήταν πολλά θυμωμένος. Πάρτε κάμπου καλή νερό, τσαμε να μην έχουμε.
0: Όχι, έχω, έχω τον νερό.
2: Όχι, όχι, όχι, καλή νερό, όχι, έχω.
4: Ναι. Το λοιπόν αγαπητέ μου φίλτατε. Θα αρχίσει η καρδιά στα πολύ για την μύγη του. Έτσι θα

0: να παίξουν καλύτερη ένα μήνα.
1: Είναι να σπάμε 5-0, εντάξει, οκ.
0: Ναι, μπορεί να έφαμε 6.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάμε στα 5.
1: Μάλιστα.
0: Που τζάμε και επειδή ασκέψαμε πάλι, κροτίδες ποτζί, επεισόδια από δά, τραυματισμός ενός παιδιού, ευτυχώς που δεν είναι πιο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Ανακοινώσεις, βίντεο, όχι εν AI, όχι εν κανονικών, όχι ακόμα λίγο ένα από τον του εξωγήινο, ακόμα δεύτερη αγωνιστική γέννη. Κάποιοι πάνω στα ψηλά δώματα της ΚΟΠ πρέπει έτσι λίγο να προβληματιστούν. Γιατί αν συνεχίσουμε...
1: Σε ποιες, α?
2: Και όταν είναι και κάτι σαν την ανώστοση, πρέπει ο Μαραγκός να αγωνάσει.
1: Να είσαι καλά, ρε Ανάγκη.
2: Και καλό τον κόμμα στο τέτοιο παγόριο να γάμει καμίδι το Σαββάτο.
1: Χαιρετώσει.
2: Πάπαει, Λεβεντή μου.
1: Πάπαει. Άμω, Γιαννάκη μου, ρε. Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
3: Κώστας.
1: Συγγνώμη.
3: Κώστας.
1: Από?
3: Λαρνάκα.
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Στέγιο, για το χθεσινό το από ΕΛΑΕΛ.
1: Ναι.
3: Αφήνω αγωνιστικό στην πάντα, αφήνω σκορ στην πάντα. Που κερκίδαν φανατικών, έφυγαν και χτυπήθηκε ένα μωρό 10 χρόνων.
1: Ναι.
3: Το λοιπόν. Μιλούμε για παραδειγματισμό, μιλούμε για το ένα, μιλούμε για το άλλο. Πιάσαν το που το κλειστόν κύκλωμα, κάρτες φιλάθλου κτλ. Να γίνει κάποια ενημέρωση, να μάθουμε τα που γίνονται.
1: Βέβαια, ναι, από την
3: αστυνομία. Ή μπορεί ο καθένας να μπορεί να σκοτώσει ένα μωρό που βγαίνει με πάντα να δει μάπα. Δηλαδή, είδα χτύπημα στα τυφλά.
1: Ναι.
3: Το ότι το μωρό είναι μια χαρά σήμερα, εμπουτύχει.
1: Ναι. Φίλε μου, καλέ.
3: Λοιπόν,
1: είπα...
3: ακόμα κάτι.
1: Παρακαλώ.
3: Αν μου επιτρέπεις ακόμα κάτι,
1: ναι, ναι, παιδε,
3: να σχολιάσεις. Το λοιπόν. Η επίσημη ΑΕΛ ευχήγε και είπε μισή λέξη για την το μωρό να απολογηθεί στον πατέρα την το μωρό. Θα πρέπει να δείξουν τόσο ενδιαφέρον.
1: Φίλε μου καλέ, τέτοιες περιπτώσεις που είναι υπεράνω του απλού, ενός απλού αγώνα και ενός αποτελέσματος και μπαίνει στη μέση του ανθρώπινου και μπαίνει στη μέση των χολικαστικών των στοιχείων, αντιλαμβάνεσαι ότι από τη στιγμή που υπάρχει κάρτα φιλάθλου υποτίθεται, που υπάρχει το κλειστό κύκλωμα υποτίθεται, που είμαστε σε ένα σύγχρονο στάδιο όπως είναι το Κασιμπή, εάν και εφόσον λέω, δεν συλληφθεί και δεν παραπευθεί αυτός που έκαμε την πράξη, σημαίνει πρέπει να κλείσουμε και γήπεδα και μάπες και πολλά και διάφορα. Σημαίνει ότι δεν μας αξίζει να ασχολούμαστε με τα πράγματα και σημαίνει στο τέλος της ημέρας ότι την προσπάθεια που κάναμε να φέρουμε τις οικογένειες πίσω και τα κοπελούθια δεν χάσουμε πάλι. Και στο τέλος είναι να παίρνουν 80% χρονών και οι φανατικοί μόνο. Μόνοι τους. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
3: Αντιλαμβάνομαι τι εννοώ.
1: Και το ότι έφυγε από μια κερκίδα του κροτίδα κλπ. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η ομάδα, ο παδός της οποίας έριξε το πράγμα και κινδύνευσε ένα μωρό 10 χρονών, ήταν να απολογηθεί δημοσίως. Τέρμα.
3: Συμφωνούμε 100%.
1: Μάλιστα.
3: Τούτο ήθελα να πω ότι απογοητεύτηκα. Όχι που τους φιλάθλους, οι φανατικοί θέλουν να σκοτωθούν, να κλειστούν σε ένα κήπεδο, να σκοτωθούν μεταξύ τους.
1: Είναι τα μωρά είναι φταίει.
3: Το μωρό είναι
1: που φταίει. Τα μωρά είναι
3: φταίει. Και έπρεπε το πρώτο πράγμα που ήταν να βγει η διοίκηση της ΑΕΛ χτες, να πει ένα συγγνώμη που γίνει το μωρό και τίποτε άλλο.
1: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, ένα λεπτό, 119, χαιρετίζουμε κύριε Στέγιο, μας πώς βλέπεις την Ομόνια 29 με ΙΟΥ, πέ μου τη γνώμη σου. Ήταν για δυο παιχνίδια, 119, την Ομόνια 29. Έχει αρέσκει μου το σύνολο της, εντά παρετά, έχει παίχτες και στη στέλνια με ποιότητα, εντάξει, εννοώ για τα δεδομένα, και θεωρώ μια συγχυρισμένη ομάδα, η οποία ξέρει να κινείται στο γήπεδο και δεν πανικοπαλλέται. Δεν μάνει κοβάτια, φάνηκε με εγκαρμιώτησα και άστους ήταν που λέσουν πολλές φορές ότι είμαι 10 παίκτες και λοιπά. Είπα και προηγουμένως, ισχύει και για τον το παιχνίδι το δικό σας, ότι άμα μια ομάδα μείνει με 10 παίκτες δεν σημαίνει ότι παραδίδεται. Είδαμε πολλές ανατροπές που ομάδες που έμειναν με 10 παίκτες. Γι' αυτό για μένα δεν λέει τίποτε άμα είμαι μια ομάδα με 10 παίκτες. Τέλος, το ότι δικαιούνταν ακόμη και να το γυρίσει μεγάλη κουβέντα. Και το ότι έκαμε εκτός έδρας νίκη με τον τρόπο που την έκαμε τα 3 γκολ που έριξε στην Κράσαβα, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια συγκυρισμένη ομάδα. Άρεσε μου καμιά σχέση με την πρώτη της παρουσία πριν από 2 χρόνια. Σαφώς καλύτερη, αστήριζε και

0: από πιο έμπειροι, σοφοντεροί. Έχει παραστάσεις πλέον πρώτης κατηγορίας. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Μάριος από τα Κατάμια.
0: Ναι, Μαρία από τα Κατάμια.
1: Θα πω γιατί, να πω γιατί ομάδα μου το Μονιάλ. Αν ναι. Μπούμε να κρίνουμε το παιχνίδι με, ταξιδε, με τη στην Ευρώπη έπαιξε καλά πολλά ωραία ποδοσφαιρό, όμως στην Κύπρο, εντάξει, για μένα το παιχνίδι που έχουμε πάθει ήταν ένα τελείως τελικός. Γιατί όταν βάλει μια ομάδα να παίξει πέφτει. Βάλει σήμερα μη που δεν ξαναβάλεις να παίξει και πέφτει μέρα στο παντής αγώνες και καταλαβαίνεις να μπορεί να κάνει ένας προπονητής που είναι οι παίκτες. Στο πίτα ημίχρονο έκαμε αλλαγές και πήγαμε πισινή. Τι να σου κάνουμε προπονητής. Να τραυματίσει τον Αντρέου. Πόσο να παίξει, έπαιξε σκόρες τόσα 90 λεπτά που ο μικρός. Δεν πρέπει να κάνει να τον έβαλε να λέγει.
0: Μαρίε, την Πέμπτη Δευτέρα και Ευρώπη είναι και μόνο η Ομονία που έπαιξε. Έπαιξε και Πάφος. Και παίζουν και άλλες ομάδες, μεν το φέρνεις στα δικαιολογία. Εγκέρδισε η Πάφος, εγκέρδισε την Πάφος, ετέλειωσε ρε φίλε.
1: Ετέλειωσε.
0: Ναι, ρε φίλε, έκαμε rotation, έκαμε έπιασε έδερες στην Πάφος, ήταν καλύτερη στο δεύτερο μήκο, έδερες, ετέλειωσε ρε φίλε.
1: Γιατί λόγω, ναι, αν το λέω, είναι κουράστη. Έπρεπε για μένα, μιλώ για την Πάφο, έχουμε κάτι να την Πάφο, έπρεπε το σπίτι να γίνεται. Όταν ήταν τα Χριστούγεννα, όπως έγινε και πέρσι μέσα στο Χριστούγεννο, να ξεκουράσουν τις ομάδες, να δοκούν τα πάντα και έναν ωραίο τέτοιο. Γιατί η Ομόνια έφερε μπέρι, έφερε τον Ρουμάν. Έφερε την Πεκταράσο, χαρκέν Πεκταράσο.
0: Μαρία μου, έληξε. Ήταν ορισμένος και για τις δυο ομάδες, έπαιξαν και οι Ευρώποι, έπαιξαν Πέμπτη, Δευτέρα και λοιπά, τέλειωσε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο Κυριάκο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Ποιος?
2: Ένα τέλειο Κυριάκος είμαι.
0: Κυριάκος.
2: Ευαισθητοποιήθηκα, αστέλειο μου, με το γεγονός που έγινε χτες. Σπάνια βγαίνω στο ραδιό, το ξέρεις, ο Παπαγεωργίου είμαι.
0: Ναι.
2: Θα σου πω κάτι που έγινε πρόσφατα.
0: Ναι.
2: Σε φιλικό παιχνίδι της ομάδας μου στην Παρεκκλησιά με την ΑΕΛ. Ήταν τέσσερις μικροί από την Παρεκκλησιά. Μιλούμε πριν 2,5 μήνες τώρα. Οι δύο μικροί ήταν με τον Απόλλωνα και οι άλλοι δύο με την ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Οι δύο οι μικροί, 9 χρονών οι δύο μικροί με την ΑΕΛ, είπαν κάτι για τον Απόλλωνα και είπε και ο μικρός του Απόλλωνα κάτι για την ΑΕΛ, την ίδια έκφραση. Ναι. Σηκώστηκε παρακαλώ έναν παιδί 38-40 χρονών δίπλα μας.
0: Ναι.
2: Ήταν κάθε του, δίπλα του, κάθε του, του μωρού του, κάθε και ο παίκτης που ήταν που ήταν άνθρωποι, πώς το λέει στην ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Τραυματίας και του εκτύπησε μέσα στα μούτρα. Μπράβο, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Του εκτύπησε μέσα στα μούτρα, κάθομαι εγώ και άλλοι του συμβουλίου μας. Σηκώστηκα πάλι, λέω, για όνομα του, εκτύπησε το μωρό, διαείδα σου, λέω, βία και βάναψα μέσα στα μούτρα.
0: Ναι.
2: 9 χρονών μωρό. Λοιπόν, κύριε, ήταν ένας 40 χρονών, γιατί του έκανα παρατήρηση και του λέω έλειψε να φάμε και ξύλο στο τέλος σήμερα. Πού καταλήγω, ο λόγος που έπιασα γιατί το σύνολο των οπαδών της ΑΕΛ είναι πολύ σωστή ανθρωπή, γιατί χρόνια συνεργαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Αλλά να παραλείψουμε λίγο και το σκοτίνιασμα του μυαλού μας και το φανατισμό, γιατί δεν έχουμε κακά ξεμπερδέματα στο τέλος τελειώ.
0: Κυριακό μου, κάθε ομάδα έχει τα αποπέθηκε. Οφείλω να πούμε. Όπως κάθε οικογένεια, σχεδόν κάθε ομάδα έχει κάποιους οι οποίοι ξεπερνούν τα όρια και συμπεριφέρονται αναλόγως της στιγμής, μάγκικα κλπ. Μην το συζητούμε το πράγμα. Όλες οι ομάδες, ειδικά οι μεγάλες ομάδες αποδεδειγμένα, έχουν μια μερίδα που είναι οι μάγκες της εξέδρας, του πετάλου ή του ξέρω εγώ της σύρας ή οτιδήποτε άλλο. Κακός! Να σε καλά πάντως που περάστηκε στην.
2: Σίγουρα τέλειο εσύ, επειδή κάνει λειτουργήμα εκεί και μεταφέρεις κάποια μηνύματα, πιστεύω ότι έστω και λίγο κάτι να υπάρξουν που για βουλαλείς.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να σε καλά.
2: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα.
3: Έλα κύριο Στέλιο.
0: Ποιο παραστρατάξει δε μεσού περιχώνοντα και συνοικισμό να πάνω. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τη στιγμή στρατάρχη.
3: Είμαι εδώ μέσα στη Χαβούζα.
0: Στη Χαβούζα.
3: Που τώρα το πάω πολεμικό. Έτοιμο να πάω στο Αλφαμέγα. Άρης Ομόνια. Η ώρα 8. Το Σαββάτο ήβρα το σκορ Απόλλων 3, Ανόρθος 1, που τον Κερκίδα έπιαζε από τους 400 ευρώ.
0: Ωραία.
3: Είμαι λίγο μαραζωμένος από τη συντριβή της ΑΕΛ που το ΑΠΟΕΛ 6-0. Έχασε η ΑΕΛ τελευταία φορά που το ΑΠΟΕΛ στο Τσίριον το 1980 6-1. Έγινε η ΑΕΛ, ομάδα έπια εμπέκτες, καλή πορεία, Ευρώπη, καθόλου έξι.

0: από ΕΡ, διότι φαίνομαι παίχτες ποιοτικούς, ο Γκομής εκτύπησε, ο άλλος ο Βόσιος εκτύπησε, το Παρασκευή, αχάσιμο εις ένα μήνα, τρεις η καρέκλα του Μαρτίν. Η Ομόνια απόψε πρέπει να κερδίσει τον Άρη, διότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης έπιανε στο Παρία μόνο Απόλλο, διότι έχουμε το Σαββάτο τον Τέρπι με τον Απόλλο στο Γάστιμπι. Προβλέπω Άρης 1, Ομόνια 3, Πάφος 2, Ολυμπιακός 0. Ενώ στην Ιταλία η Ρώμα, η Γιαλορώση 3 στα 3. Πάση τρένο.
1: Εντεκάδα.
0: Αργεντινή του 86.
1: Άτσι.
0: Είναι αφιερωμένη στο Σταύρο Παπασταύρου της Ομόνιας στον πρόεδρο που να με σποστάνει στο Αλφαμέγα πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Άρης Ομόνια, Αργεντινή 3, Γερμανία 2, 29 του Ιούνιου, Αντζέκα στο Μεξικό, 1-0, 1-0 ο Μπράου, 2-0 ο Βαλκάνο, ισοφαλίσαν οι Γερμανοί με Καχάιρου Μενίγκε και Ρούντι Φέλερ και στο 87 από καταπληκτική παλιά του Φρύδου Θεού, Ντιέκο, Αρμάντο, Μαραντόνα, ο Χόκε Μπρουσέκα έκαμε το 3-2 και δίκαια πανέξια η Αργεντινή έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο. Πρώτον, 78 στην Αργεντινή, την Ολλανδία 3-1 με Μάριο Κέμπες, χατρίκ, 86 με Μαραντόνα και 22 στο Κατάρ, τη Γαλλία Τρικολό στα πνευτή, 2 γκολ, ο Μέση και τον Τι Μαρία, προπονητής της Αργεντινής Κάρλο Πιλάρδο. Έπαιξε η Αργεντινή με τη Σούπερσταρ Ιδανική Εντεκάδα. Μπούρπιρο, Τζούστι, Ρουκέρι, Σερισουέλα, Πατίστα, Ερίκε, Πουρουσέκα, Πράου, Βαλτάνο, Μαραντόνα, Ατσουκατσιά. Καλό απόγευμα αύριο. Έχει προγνωστικά.
1: Yes, κύριε Στρατάρχη, ναι.
0: Καλό απόγευμα. Πάω αλφαμένα.
1: Να σε πάει στο καλό καλή πράξη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετο. Ο φίλος μου 693 μου δίνει το μήνυμα. Καλή ροβαρκασμό ρε. Θέλω να διαβάσεις, διάβασε το 693. Καλά, διάβασε το καλά.
2: Χαλάλιν, η μισή του ζήνα που εφάμεν προχτές φτάνει που ευκάλαμεν την Ομόνια που το κύπελλο.
1: Πού κολλάζουν το πρόνορ.
2: Μα να μεν, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην Ομονία δεχιάσπεντα να μας πειράξει. Τον το πράγμα χαλάλι είναι η μισή του ζήνα που φάμε προχτές φτάνει που κόλαμε την Ομονία από εκεί πέρα λόγω. Μάλιστα. Νοοτροπία.
2: Ο φίλος μου 4-24.
1: Ναι.
2: θυμίζει με ότι παίζει και Ευρώπη είναι η Ρώμα.
1: Να ανακατωθεί, να είσαι και...
2: Την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
2: Με ποιαν παίζει όμως, να μας πει.
1: Με την αντίπαλο σου.
2: Με την αντίπαλο σου.
1: Να παίξει και με την ΑΕΚ. Έχετε υπόψη σου. Πάμε στην επόμενη καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
3: Κωνσταντίνος από ΑΕΚ Λίβερπουλ.
1: Κωνσταντίνος από ΑΕΚ Λίβερπουλ, μάλιστα.
3: Αρχικά ήθελα να πω την καλησπέρα μου και εγώ και αν δεν νιώθω καλά είπα να διορθώσω το φίλο μου το Τσούβαρο, το Στρατάρχη. Η τελευταία φορά που έχασε μια έλπουτα που έλεξε 0 ήταν το 81 από το ΙΠΕΝ, ήταν τη χρονιά με τον Καβενάκη.
1: Και πώς ήταν γύρω?
3: 6-0 στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Για το Τσίριο μου μιλά.
3: Α, εντάξει.
1: Ήταν 6-0 στο Τσίριο. 6-1.
3: 6-1, ναι.
1: Ήταν τη χρονιά που το πιάμε διαφορά τερμάτων το ΑΠΟΕΛ που είναι ένα γκολ διαφορά.
3: Εγώ να πω και καλή μου την κουβέντα για το η ομάδα μου ότι έδειξε αντίδραση μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Και για τους φίλους μου του Ισραήλ, επειδή είμαστε φίλοι μου όλων των κόσμων, νομίζω ότι πρέπει να στεκούνται στο πέναρτι, αν ήταν, αν ήταν, είστε...
1: Ωε ρε φίλε, μην το συζητάσω το πράγμα που τα χτες, επειδή ήταν το παιχνίδι μου τα χτες, ούτε στάθηκαν, μειονότητα που στάθηκαν, αλλά απλώς το μειώνω προηγουμένως που φίλο μου κάνει μου εντύπωση, τέλος πάντων. Είπα όσο πάνε κι αν είναι αλήθεια, όπως ήταν χτες, χωρίς αρχή και τέλος, αεράμινα κλπ. Αν φέρει στο μυαλό ένα γκολ, είναι τα μπήκαν και λοιπά, και με τον τρόπο που μπαίνουν τα γκολ, αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι να κάνει με μια τετράδα, που εντάξει, ο πρόβλημα ξεκινήσε, όχι για την τετράδα μόνο, ξεκινήσε μου πολλά μπροστά και λοιπά, που ήταν μπάτε σκύλια, λε, τόσο απλά. Ήταν σκάι. Και σημαίνει ότι να συνεχίσει έτσι. Εννοείται το πράγμα. Να συγχειριστεί. Σαφώς είναι καλύτερη που είναι η περσινή. Εντάξει, αλλά πάνω σε άσχημες εμφανίσεις και άσχημα αποτελέσματα φαίνεται αν έχεις τάντερα να χτίσεις κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
4: Στέλιο.
1: Ναι.
4: Γεια σου φίλε Στέλιο, τι κάνεις?
1: Ποιος?
4: Ο Χριστάκη ρε που μαλώνει ρε.
1: Μα έτσι ευγένεια που έπιασε ρε Χριστάκη που το μαρώνει, λαρό, είσαι εξελάδος ρε, πας
4: και είσαι. Όχι, εσύ είσαι άξιο, διότι αν έχεσαι τους μέντρους δεν. Και είναι πια μια γραμμή ας πούμε μόνος αριστερή δεξιού, αλλά είσαι δίκαιος.
1: Ναι.
4: Να χαιρετήσω τον συνομάδο μου Ναϊκάρες.
1: Το Χριστάκινα Ναϊκάρες κάπου γυρίζει. Και
4: να τον ακούσω, ορίστε.
1: Κάπου γυρίζει τώρα, να πιάσει μετά τις 5.30-6.
4: Μα θα πιάνω να ακούσω, είναι αγνώστης γράφος ο γύρος της ΑΕΚ και της ΑΕΚ Αθηνών. Λοιπόν, και εγώ είμαι με την ΑΕΚ Αθηνών, αλλά παραπάνω είναι ΑΕΚ Λαρναγκός. Συγχαίρω για τις πιο ωραίες νίκες που μας έκαμε. Ελπίζω στο Θεό να πάνε καλύτερα και να πάμε να πιάσουμε έναν τρόπο των καλών τουλάχιστον τα προηγουμένα μια φορά και εμείς που το αξίζουμε αν νομίζουν πολύ. Διότι έχουμε αγώνα και κόμμα και έχει πολύ.
1: Να σε καλά, Χρυσάκη.
4: Ορίστε.
1: Να σε καλά, λέω.
4: Και εσύ καλύτερα στο ίδιο.
1: Σα και αύριο για τα προγνωστικά σου. Χαίρετο. Χαίρετο.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Ο φίλος μου 400, καλησπέρα σας. Ο μικρός Ταβουέλ Αβραμίδης έχει στοιχεία αέριο 5. Έχει, πρόσεξα τον, έχει τσαμπουκάν, έχει θράσους, εν ωραίος. Ακούσα τον και που κάνει κάποιες δηλώσεις, εντάξει, εμπασμένος, χαμηλών τον νόν, και είπα και χτες με αφορμή τις δηλώσεις, αλλά και με άλλες δηλώσεις νεαρών παιχτών. Είμαι υπουγένος που χαίρονται πραγματικά, θεωρώ με μικρούς παίκτες, ειδικά σε μεγάλες ομάδες. Ειδικά σε μεγάλες ομάδες. Είχε σημασία τον πουλίο. Ο ύπος εμπεζούν, ο ύπος έχει χαιρόμαστε σε άλλες ομάδες, εννοείται μικρομέσα, αλλά σε μεγάλες που κάνουν τη διαφορά και να ξεκινούν εντεκατάτη και να αφήνουν υποσχέσεις εν το αύριο του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Και χαίρομαι ιδιαίτερος άμα θεωρούν τα μωρά. Και διπλά χαιρούμαι όταν εμπροσγειωμένοι. Εντάξει. Τούτο ήθελα να πω. Αυτά, να μου θέλει ο Καζαγκίδη, ο φίλος μου, αυτά ψηλά πατώματα, ο 2.49. Πάω σε διάλειμμα δευτείων ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Το περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
5: Τι λες παραμιλάς?
4: Πέ-ψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέ-ψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψη και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
9: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια 1 ευρώ φθηνότερα 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
11: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
13: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
13: Παραπαπαπ.
15: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
20: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η UEFA απέστειλε στην ΚΟΠ τη θέση της σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής του ΑΠΟΕΛ. Πλέον η Ομοσπονδία αναμένεται να γνωστοποιήσει την απάντησή της μετά την επιστροφή του Προέδρου Χάρη Λοϊζίδη από το εξωτερικό την ερχόμενη Τετάρτη. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Μοναδικός απώντας στην Ομόνια ο Άιτινγκ, εκτός για τον Άρη οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Στην Πάφο δεν υπολογίζονται οι Μαμάντοφ και Μπρίτο, λευκό το ιατρικό δελτίο του Γιώργου Κωστή στον Ολυμπιακό. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ, εκτός πλάνων του ΣΕΓΕΣ, η Μούφτιτς και Γκιουρφιγκέλ. Η ανόρθωση βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Μανιάτη για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Κονφέ στη Νέα Σαλαμίνα, καθώς υπέστη κάταγμα κλίδας και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Εκτός οι Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν στον Απόλλωνα εν όψη του ντέρπι με την Ομόνια. Στην Αέλοντα Μάχου συνεχίζει να το ψάχνει για επιθετικό κορυφής. Τέλος, ο walk-up από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό συνεχίζει στην Dubai NBC. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιαννούλη βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Γαλλικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Αρφαρέλα αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Κάλιαρι Λέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
21: Super Sport 104.
22: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
23: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
24: Καραλάμπους. Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus».
0: Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελετικό. Be a creator.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σύπασα πάντα από τον Super Sports του 104 Επανκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώ Σάβρε, τα προγνωστικά μας και τα δικά σας του πρωταθλήματος σας. Αντιλαμβάνεσαι ότι έγκουτσατε, κύριε Στέφανε, μέχρι τώρα. Δεν είπε κανένα σου τένα, ρε.
1: Ω τώρα, κανένα παιχνίδι.
0: Στα τρία τα παιχνίδια έμεινε μόνο τα
1: ρησομονή. Ναι. Να περιμένουμε και απόψε να δούμε.
0: Μάλιστα. Και αύριο να σας βάλω άλλο αύριο. Περίμενα εδώ την άλλη αγωνιστική. Είναι έτσι, έχει ωραία παιχνιδάκια. Θα δούμε μέχρι που τσέζεται κάτι τι. Έχει Ομονία Απόλλων. Mm-hmm. Ανόρθωσης από ελ.
1: Μάλιστα.
0: Δύο. Έχει τρία ένα παράλογος. ΑΕΚ Πάφος.
1: Τέσσερα είναι καλά.
0: Τέσσερα να δούμε, να δούμε ευκαιρίες. Και ΑΕΛ Σαλαμίς.
1: Καλά, εδώ που τα λέμε, δεν περίμενε κανένας τα αποτελέσματα τότε που ήρθαν.
0: Εμπήκα στην 22 κουλ, έτσι όμως πάλι περιμένα.
1: Άκου.
0: Άιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ο φίλο μου, ρε, ο φίλο μου, ρε.
2: Ελληνάσσενα των Ολυμπιακών Πειραιώς και τη Σινάκα.
0: Μάλιστα. Και με
2: και
0: Ρώμα.
2: Τη Ρώμα.
0: Μάλιστα.
2: Και τη Ρώμα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει κανένα νέο παιδιογονία, τίποτε.
0: Για πέντε να παίξει μάπα μπόψε, ρε.
2: Έτσι έφεραμε να δεν μεταγράφεται. Έλαμε σε τεφό, έφερα αμυντικό.
0: Ναι, ώρα. Μια χαρά εσάς τη μένα έχεις έννοια.
2: Περκυδέρουμε μπόψε, κύριε Στέγιο.
0: Περκυδέρετε, α. Μάλιστα. Τώρα δούμε το ματσάκι ο μπόψε έτσι.
2: Α, από την...
0: Καλά έκαμε, ρε Μαρία μου, σε ευχαριστώ, ρε.
2: Ο Κωστοράκης σου και ο Ζεμπονή.
0: Ένω Στέφανος.
2: Ως του γερετισμούς.
0: Να σε καλά.
2: Τα κύριο Χριστάκης τώρα για εκάρες.
0: Ναι, πέω καρες, πέρα το, αλλά κουρτουνιά του γερνάς.
2: Έρει κουρτουνιά, μα πώς είναι αφήντη, πώς δεν άρκει.
0: Μάλιστα.
2: Επιάσου γλώ.
0: Να σε καλά.
2: Και εσύ καλύτερα, κύριε Στέγιο.
0: Bye. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Γιώργος.
0: Γιώργος.
3: Γιώργος, αγαπώ όλα κατάμια.
0: Ναι.
3: Αγαπητέ Στέλιος, χαιρετώ. Καλή χρονιά στους ποδοσφαιρικούς σε όλους.
0: Μάλιστα.
3: Μικρούς και μεγάλους.
0: Μάλιστα.
3: Μία παρακλήση.
0: Ναι.
3: Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν ο κύριος Κυπριανίδης προέβαινε σε μια διορθωτική δήλωση για τις δηλώσεις του τις σημερινές περί παράτυπης απόφασης του ΒΑΡ για τη φάση του φτισήματος των παίχτων του ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, IFAB σημείο 5, τέλος του 5-4, πριν το 5-5 το λέει ξεκάθαρα ότι δικαιούται μετά την επανέναρξη του αγώνα ο διαιτητής να επανέλθει μετά από πρόσκληση του ΒΑΡ να δει φάση η οποία προηγήθηκε για φτύσιμο και για κάποιες άλλες περιπτώσεις προς αντίπαλο και να επιβάλλει...
0: Περιλαμβάνεται το φτύσιμο?
3: Βεβαίως, πίτσινγκ λέει.
0: Ναι, καταλαβαίνω, να πες μου το άρθρο γιατί δεν ξέρω.
3: Αν δεν κάνω λάθος είναι στο άρθρο 5, στο τέλος του 5-4 δεν κάνω λάθος.
0: Να ξέρω, το πω. Κανένα πρόβλημα.
3: Και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν έβγαινε. Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος.
0: Να τον ενημερώσω, βέβαια. Να τον ενημερώσω.
3: Οκ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
4: Πρωταθλητές 26-27.
0: Τι έμπουσαστε εσείς?
4: Γιάννης Αϊκλάρνακα.
0: Α, Παναγία μου, το φίλο μου, Παναγία μου. Ξέρω εγώ, μπορεί να πιέναμε. Έχει 5-6 που ερωτεύονται τον τίτλο, για να δω ποιον μπορεί, ρε κομπάρε. Πρωταθλητές 26-27, μάλιστα.
4: Ναι, θα βγαίνω να σου το λέω έτσι ποιον και να μου λαλείς ο ίδιος. Γιάννης Αϊκλάρνακα.
0: Γιάννης Αϊκλάρνακας, μάλιστα. Ναι. Άρεσε σου, είμαστε καλά, δόξα σου ο Δίος.
4: Καλά να σας το είπα, να πω την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε και σε ευχαριστούμε.
4: Καλή σας μέρα και καλή εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε χαιρετούμε.
4: Γεια σας.
0: Να μπορούμε σήμερα, ρε Στεφανέ, ένα λεπτό, ρε Στεφανέ. Μα έχει κάτι, α, έχει Τρίπολη Ηρακλής. Μάνα μου, Ηρακλή, επιθύμησα τώρα στη Super League τον Ηρακλή, ρε. Όχι αυτά στον Ηρακλή, καρά, ναι. Α, είχε ομάδα, είχε καλή ομάδα. Έπαιζαν καυτά τζόγουριον πάνω, είχε κόσμο, πιέναν, δουλεύαν για την ομάδα του, εγκαρήν για το Χαγίπαρα, κάποτε από το 76 έως το 90 σχεδόν για 15 χρόνια. Πιέναν τέρπι με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, με τις ομάδες κάτω της Αθήνας, ωραία μάτσο. Και έπαιξαν παιχταράδες. Έπαιξαν τις δυο φορές έξω τα πουέρ. Στην Ευρώπη, ναι. Την πρώτη φορά στο Κυπελούχο ήταν το... Έμεινε όρθιο μάσα από τα Τζόγουριο. Ήταν πολλά δίπλα τόσο Ιεράκλης τότε, 76-77. Και κέρδισε 2-0 κάτω στο Γκάσι Πίμου στο παιχνί. Με τον Μάρκο Μάρκο απετυχαίνει για 2 γκολ. Καλησπέρα.
2: Έλα, ακούεις με.
0: Ποιος.
2: Γιαννάκης Κυπριανίδης.
0: Έλα, Γιαννάκη μου.
2: Μόλις έγινε ένα φορά στο όνομα μου.
0: Ναι, είπε μου ο άνθρωπος Βιενέστατος, θέλω να σε πάρω τηλέφωνο για το, πώς το λες, για έναν άρθρο 5 και λοιπά, παράγραφος 4.
2: Αν άκουε καλά σήμερα, εγώ διέβασα τον κανονισμό όπως το γράφει. Ναι. Εάν το παιχνίδι έχει σταματήσει, λέει, και έχει ξαναρχίσει, ο διαιτητής δεν μπορεί να προβεί σε αναθεώρηση, εκτός από την περίπτωση λασασμένης ταυτοποίησης. Δηλαδή, έδειξες του κότσινη και έπρεπε κίτρινη ή κίτρινη και έπρεπε κότσινη. Είσαι λάθος άτομον, είσαι λάθος άτομον.
0: Ναι.
2: Πιθανή παράβαση αποβολής που σχετίζεται με βία συμπεριφορά, τύχη φτύσιμων, σάγκωμα ή εξαιρετικά προσβλητική υβριστική ενέργεια.
0: Ή άρα το φτύσιμο είναι μέσα δηλαδή.
2: Ναι, αυτό το διάβασα σήμερα.
0: Άρα...
2: Όπως το γράφει...
0: Άρα
2: το
0: δικαιω...
2: λάθος είπα, το λάθος ήταν ότι χρειαστήκαν 8 λεπτά για να ανακαλύψουν τη φάση.
0: Α, αλλά δικαιούται όμως μετά, το, μετά την
2: επανάσταση. Αυτό διάβασα, ναι.
0: Να, δικαιούται, μάλιστα.
2: Και σε άλλες όλες περιπτώσεις, για πέναρτη, για offside, για φάουλ, δεν δικαιούται όταν επαναρχίσει το παιχνίδι να ξαναεπανέλθει.
0: Για το φτύσιμο όμως, αν διαθετήσει, πέρα δικαιούται.
2: Φτύσιμο, ζάγκωμα ή εξαιρετική προσβλητική υβριστική ενέργεια.
0: Άρα, καλύπτε, λάθος... άρα καλύπτεται ο βαρίστας.
2: Ναι, αυτό είπα και πιστεύω. Και πώς. Απλώς ο χρόνος που τους επήρε να ανακαλύψουν το φτύσιμο.
0: Α, απλώς ήταν παραπάνω ο χρόνος που... Ναι, όμως, κα, όμως καλύπτεται, μάλιστα.
2: Λεπτά, για το όνομα του Θεού.
0: Μάλιστα. Όμως ο κανονισμός τον καλύπτει.
2: Άρα έτσι το διάβασα το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
2: Παρακαλώ.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, Γιαννάκη μου. Μάλιστα. Άρα καλύψετε. Απλώς ήταν 98 λεπτά που άρχισε πολλά, ναι. Απόψε στον την νιώθω ρίγο, ξέρει γιατί γύρεσαι. Ενώ Λατσιάλη μου τούτος. 100% ενώ Λατσιάλη και παίζουν την Έζε με την Λάτσιο απόψε.
1: Ναι.
0: Ενώ Λατσιάλη. Ενώ πατώ στις δεύτερες ομάδες της Ρώμης. Λατσιάλη μου χαίρε δώσει.
1: 9:45.
0: Δε μου.
1: 9:45.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, αν έχουμε να πει ότι είσαι με τον Ρήνα, όχι να πρέπει να την πει για Μιλάτσιο.
1: Περίμενε, η Ρώμα με ποιον παίζει.
0: Ε?
1: Με ποιον παίζει η Ρώμα.
0: Με τον Ρήνα.
1: Ε, το Ρήνα είμαι.
0: Με τον Ρήνα είσαι. Εγώ να παίξω με Λάτσιο, πει σε Μιλάτσιο.
1: Να με την Λάτσιο.
0: Ένα αναγκαστό να μάθω κονσόλα. Ένα έξω που είναι θεούσα. Για όνομα του Θεού. Λάτσιο, με έχω δίκιο, ναι. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Καλώ το μωράκι μου το καλό.
5: Ανδρέας
0: Αεκάρες. Ανδρέας Αεκάρες. Πόσο χρόνο Ανδρέα μου Λεβέντη.
5: 11 χρονών.
0: Και ετοιμάζεσαι να πάεις έκτην του δημοτικού. Τι τάξη θα πάεις.
5: Έκτην τάξη, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είσαι καλός μαθητής.
5: Ναι.
0: Μπράβο σου Λεβέντη. Πάεις γήπεδο.
5: Γήπεδο αντίνες.
0: Ενώ στο αρένα πάεις ας πούμε.
5: Ναι φυσικά.
0: Τι, η ΑΕΚ φέτος τι θα τερματίσει. Τι θες. Πρώτη! Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Ελλάδα τι ομάδα είσαι.
5: ΑΕΚ Καθινό.
0: ΑΕΚ και ΑΕΚ. Α, είπες ΜΑΕΚ Κάρες. Ναι, μπράβο, μπράβο. Είπες ΜΑΕΚ Κάρες. Μάλιστα.
5: Εσύ θα μάνε και στο ΑΕΚ Κάρες.
0: Μάνα μου ρε. Εβάλετε 4 και 5, 9 κόουλα.
5: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά ρε με το παιδό μου.
5: Τώρα να
0: πιάνω
5: ιδιαίτερα
0: να
5: σε πιάνω συχνά.
0: Να με πιάνεις αγαπημένο, λέμε το καλησπέρα για σε καλός μαθητής και καλός οπαδός και φιλάθρος.
5: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, λέμε το παιδό μου, σε χαιρετώ. Bye. Όλα Λατσιάλη μου ρε, κατά λάθος έκαμε Σαρδάμ, λέει μου, είπες δεύτερη ομάδα και όχι πρώτη. Γιατί Λατσιάλη μου, άρα μου τώρα. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Η Ανάγκη πάει Κερίνια.
0: Μάλιστα, η Ανάγκη μου πάει Κερίνια.
6: Εξαιρετήκαμε ένα παιχνίδι, αλλά στο τέλος εκείνο που κινέβηκε με το μωρό, γιατί έτυχε ένα γνωστό με το μωρό, η κορούα, πως είχαν την μπαταρία πάνω στο ο πλήθος και αν δεν το πιάει.
0: Είπαμε το, από την πρώτη στιγμή.
6: Τι είναι το πράγμα,
0: ναι.
6: Επειδή υπήρξατε κάμποσα χρόνια αγροτικών, η θεραπεία ως τη δεύτερη κατηγορία, αν είχαμε αρχίσει τους πόντους και παρέλυσα, και ευτυχώς το παρέλυσα. Αν η Ομοσπονδία και οι δικαστικές δεν να κατηγορούν να, κάποιον να σκοτωθεί, κάποιον να πεθάνει, αλλά δεν είναι να λάβουν, ξέρεις, έτσι θα πιάνουν ευθύνη πάνω τους κανένα. Πρέπει να αφαιρούν βαθμούς των ομάδων. Ο καθένας, εγώ όταν πάω ποδόσφαιρο, ξέρω ότι είδα έναν και σήρε μια κροτίδα. Απάνω από τον προέδρο της ομάδας μου ή του κύριου που μου υπέφθει ότι αν κερδίδα, και του πω πιάσω τούτο, έτσι και έτσι. Να μα αγαπάς την ομάδα σου, έκανες έτσι πράγματα. Nice. Καταδικάζεις την ομάδα σου. Και αν το κάνει μια φορά, είναι να φάει τρεις βαθμούς. Αν κάνεις δεύτερη μπορεί να είναι 6-8. Σημαίνει αναγκάζεις, εσύ ο ίδιος αναγκάζεις την ομάδα σου να πάει δεύτερη κατηγορία. Με αφαίρεση βαθμό.
0: Άρα παραδειγματική τιμωρία. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
6: Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κάποιον μπορεί να ετοιμάζεται να μιλήσει, για αντιλαμβάνομαι. Παρισπέρα. Εφύγε. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μου 545, καλησπέρα κύριε Στέλιο, Ραφαέλλος Αεκάρες Ξυλοτύμπου. Φόρμαν οι αεξίδες. Ο Ραφαέλλος με έτσι αλλιώς στέλνει τη μηνύματα του. Περιμένω να τον πιστώ να κρατήν και ο Λιμπούς. Ο 960 ο Τακαδόρος. Καλησπέριζω τον άρχοντα του ραδιοφώνου κύριο Στέλιο Παπαμεσιός και τον άρχοντα της κονσόλας τον Αντιρωμαίο.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι ρε, καλά σου κάνει. Καλά σου κάνει.
1: Γιατί είναι, τι καλά μου κάνει.
0: Κατάλαβες ότι παίζει με φωτιά. Ο 901, καλησπέρα. Μόνο Ομόνια, Αντώνη Αυγόρου. Καλησπέρα, Αντώνη, για στο Αυγόρου. Πάω σε κόσμο.
1: Έχουμε, ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε, να δούμε και τα μηνύματα. Γιατί θέλουν τα μηνύματα, άνθρωποι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, αγαπούλα μου.
7: Απόλλο.
0: Το όνομα σου ποιον είναι?
7: Γιαγιά Τελανασίου.
0: Μάνα μου το μωρό μου ρε. Τι κάνει, πόσο χρόνο είσαι αγάπη μου?
7: Τεσσάρο.
0: Τεσσάρο λεβέντη μου, μάνα μου το μωρούι μου. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, αγαπούλα μου. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, καλησπέρα. Πάεις και βλέπεις τον Απόλλωνα?
7: Ναι.
0: Μπράβο. Τι θέση θα έρθει ο Απόλλωνας φέτος?
7: Πρώτος,
0: μάνα μου το μωρό μου. Να είσαι καλά αγαπούλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Γεια σου.
0: Γεια σου αγάπη μου. Μάνα μου τα μωρούθια μου τα ευγενέστατα. Χαιρετίσματα στον Αδάμο Νορμίδια. Μάλιστα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
8: Κύριε Στέλιο, απολογούμε που παίρνω πάλι. Είμαι ο Γιώργος από την Λακατάμια, μου σας είπα πριν λίγο για
0: να... Ναι, είπεν το, είπεν το, καθαρά ο Γιαννάκης.
8: Όχι, δεν τα είπε μια χαρά.
0: Τι?
8: Ο κύριος είπε, βρήκα τώρα το άρθρο με το ηχητικό που έχετε στην ιστοσελίδα σας.
0: Ναι.
8: Είπε ξεκάθαρα, δεν δικαιούται το ΒΑΡ να καλέσει για φτύσιμο μετά κλπ. Κλπ. Και μετά από επαράθεσε τις διακοπές και μετά επαναλαμβάνει. Δεν είναι αρμοδιότητα του ΒΑΡ να καλέσει μετά από κλπ. Κλπ. Σας παρακαλούμε, υπάρχουν ηχητικά ντοκουμέντα. Δεν είναι κακό να παραδεχτεί για μια φορά ότι έκαμε λάθος ο κύριος Κυπριάδης.
0: Μα αφού είπε το τώρα, μόλις το είπε πριν 5 λεπτά, ναι, λέει ότι ο κανονισμός τον καλύπτει.
8: Ναι, τώρα το είπε. Όμως είπε τώρα ότι μα το είπα λέει και πριν. Δεν το είπε πριν. Τώρα το είπε και... Δέκαμε λάθος πριν και οφείλει να παραδεχτεί ότι ναι, στην προηγούμενη εκπομπή είπα λάθος.
0: Ένα έχει προβλήματα.

0: δεν το είπε. Εντάξει, οκ. Α, δεν το είπε, δεν το είπε. Εντάξει, οκ. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Δεν το είπε. Είπε ξεκάθαρα το μεσημέρι. Δεν είναι αρμόδια του ΤΑΚΒΑΡ. Δεν δικαιούται το ΒΑΡ, είπε. Είναι το ηχητικό.
0: Εν πάση περιπτώσει, παραδέχτηκε ότι δικαιούται να επανέλθει.
1: Καλό είναι στην επόμενη φορά όμως που θα βγει να αναλύσει φάση και θα βγει και άρθρο να βγει έτσι όμορφα επίσημα στην ώρα που πρέπει, όχι τώρα σε μια τηλεφωνική παρέμβαση, σε μια εκπομπή, να πει το και το ξεκαθαρίζω. Τελεία. Όμορφα, ωραία.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου.
1: Χριστό χαιρετώ.
0: Σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ρε, κατάλαβες ποιος?
0: Ο αρχικακούργος, ρε, και η ώρα 5:25. Μάλιστα.
2: Έφυγα να σπάσω χαιρετίσματα μου.
0: Καλά έκαμε.
2: Είδα τα ούλα φυσιολογικά το Σαββατοκυριακό τα παιχνίκια.
0: Μάλιστα.
2: Και το άλλο που να σε ρωτήσω, όχι τον καιρό να κανονίσεις την ταβέρνα του την Ευτόβα.
0: Άκου τον, τώρα θέλαμε να βρειάς έτσι ώρα. Είπα σου, περίμενε και θα πάρεις τηλέφωνο. Χαιρετώ.
2: Περιμένω, πόσο καιρό.
0: Μπράβο, χαιρετώ.
2: Άντε, γεια.
0: Γεια, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.

0: Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Imagine.
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά, μόνο 5,29. Αλφα Μέγα όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. Αλφα Μέγα γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφορού και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Την ελπίδα να έχει ακόμη 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούρμαν πριν από την μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον κύριο Έρχιουρμαν την ερχόμενη Τετάρτη. Επίσημη πρόταση σήμερα για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές φοιτούν περισσότερα από 46.000 παιδιά. Μαθητές άναψαν φωτιές και ρίφθηκαν βεγγαλικά στο πλαίσιο της λεγόμενης πίντας, ωστόσο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε πως φέτος κλείσαν σχετικά ομαλά τα φαινόμενα της πίντας. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει πως η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτεί για τα παιδιά το ξεκίνημα μιας όμορφης διαδρομής γεμάτης γνώση, εμπειρίες, απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες. Από πλευράς της, Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές, εύθυμο και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Επεισόδια κατά τον χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα από ΕΛΑΕΛ στο Γάσιπι προκάλεσαν τον τραυματισμό αστυνομικού και 10χρονης οπαδού στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο. Θλίψη προκαλεί είδηση θανάτου της Πόπης Χριστοφόρου, μητέρας των διδήμων Χρήστου και Μίλτου, που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου το 2011. Τα τελευταία χρόνια έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 24χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο. Γύρω στις 9:30 χθες βράδυ, ο 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλα Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία, έχασε τον έλεγχό της με αποτέλεσμα να ανατραπεί στην ασφαλτό. Συνεχίστηκε σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Πήραν την ανιούσα η τιμή στα καυσίμα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης δήλωσε στο ΚΙΠΕ ότι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα.
10: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το InterCollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο InterCollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
11: Σπούδασε μαγειρική στο InterCollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
12: InterCollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
9: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Επαγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώ, να είναι καλά. Εμείναμε στα χέρια μας τον Αδάμο Νορμίδια από τον φίλο μας τον Αντώνη Ναυγόρου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, ο φίλος μας ο 413. Α, εντάξει, κατάλαβα. Πάμε σε επόμενον κύριο, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, να πω την επόμενη αγωνιστική, να την πούμε, ρε. Δεν έχει πρόβλημα. Έχει και... Όχι την εβδομάδα, άλλη εβδομάδα, Ομόνοια Θεσσαλονίκη. Την άλλη Πέμπτη. Πρόσεχομαι σήμερα, 7, 7, 10, 10, 10, 7 ρε σίγουρα, Δευτέρα, το 14, 16, 17 το μηνός, κάτι τέτοιο, Πέμπτη, 17. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε να ολοκληρωθεί η δεύτερη στροφή απόψε και ξεκινά την Παρασκευή και πάω στη Δευτέρα. Κάναμε την ματσή. Πάνε Παρασκευή με Δευτέρα. ΑΕΛ Σαλαμίνα, Παρασκευή, αν όρθω εις Αποέλ, κάνουμε εις Ομόνια Ραδίππου, Ομόνια Απόλλων, Σάββατο. Και την Κυριακή έχουμε ένα εκπάφος Ολυμπιακός Ομόνια 29 και τη Δευτέρα έχουμε Ύψον Άρης. Μάλιστα. Άρα μου τον 648 ρε, πανά θα πω στην πλευρή, έχει κανένα να μας κοντράρει φέτος, μένα πόνεσαι. Καλός ο Παναθηναϊκός φέτος, αλλά μένα πόνεσαι που είναι τρίτη, που η δεύτερη αγωνιστική. Και ο αγώνες έρωγαμε ακόμα. Άλλη φορά είμαστε στην γενιά, βαθούμε μπροστά και κάναμε τα γέρημα. Αυτό είναι έτσι, χαλαρά χαλαρά, έχει δυνατές ομάδες. Λοιπόν, άρεσε μου που πήγαν Παναθηναϊκό και επισκεφτήκαν τον παίκτη του Ολυμπιακού τραυματίστηκε, δεν το πράγμα είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Η υγεία των αθλητών υπεραν όλων. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Κύριε Στέφανε, σας στείλει τηλεοράσεις σου να περιμένουμε. Την Πέμπτη να έχουμε το 362 το ρετρό. Έχω πρόγραμμα, δηλαδή ο φίλο μου Φώτον Χαγιο Δημητρίου, είσαι ανορθώσιος. Στα δύσκολα τα χρόνια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Αλέξανδρος από ΕΛ.
0: Μάλιστα, και πώς θέλεις ρε Αλέξανδρε?
1: Πυρακάτσι.
0: Πού το?
1: Αρκάκι.
0: Α, είσαι συντοπίδης. Ναι,
1: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ρε παιδί μου.
1: Επιά να ενημερώσω το highway προς Λευκοσία για μέσο διηγητικό.
0: Ναι.
1: Έχει έναν ποδήλατο μέσα στον δρόμο, είναι που μάρει να φτιάξει τον πάνω του, δεν ξέρω, αμέ, λίγο...
0: Πόνος διηγητικός σταθμός εννοάς?
1: Όλος
0: διηγητικός
1: σταθμός
0: ήταν πιο πριν. Διαγή από Λεμεσόμπρο Λευκοσία.
1: Μπράβο. Στην μεσαία Λωρίδα έχει ποδήλατο μέσα στον δρόμο, τούμπαρεν το αυτοκίνητο, έχει κάνει το αυτοκίνητο
0: τούμπαρεν μένον πίσω. Άρα προσεκτικά πολλά, έχει κίνηση να αντιλαμβάνομαι τώρα, ναι.
1: Έχει λιγκίνηση, εντάξει.
0: Εντάξει, άρα προσεκτικά εκεί στον... Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά. Εντάξει, ακούρατε μας καλά, έκαμε και ενημερώνω μας, γιατί είναι και ώρα εχμής τώρα. Πρώτα ήταν μπελαμός εδώ μεταξύ. Ανοίξαν τα γυμνάσια ηλικία, ναι. Ήταν μπελαμός. Και Δευτέρα ξεκινούν και τα δημοτικά.
2: Σωστά.
0: Κάμα μια ώρα να κατεβώ που το κατά μια κάτω.
2: Έξι μάθες.
0: Οι έξι μάθα, πιέναμε μια χαρά μόνοι μας, χαιρετούσαμε και τον κόσμο, νερώσαμε και κανένα καλημέρα, σταματούσαμε κάποτε και πίναμε και καφέ. Και ξαπιάναμε τα τρία και φεύκαμε. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Καλά που είμαι αφήστατε κύριε Παραμοησέως.
0: Καλώς τον κουμπάρο τον Σοκράτη.
3: Ο Στυλιγάνης σου.
0: Ένα κουμπάρο ο Στέφανος.
3: Ο Στέφανος, γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
2: Χαιρετώ Σοκράτη.
3: Τι κάνει?
2: Καλά.
0: Να πιέζει κουμπέντα. Πάντως επενέασες στον αγρότη
3: και ο Σαββατό έχετε. Εκάναμε τον αγώνα έχετε στον Σαββατό, μεγάλη επιτυχία κύριε Παραμοησέως.
0: Καλά έκαμε τον Σοκράτη.
3: Ήταν και η Παπαντζός εκεί, ο φίλος μας ο Ανδρίας, τον ευχαριστούμε.
0: Ναι.
3: Ήταν ο νόμος μας αλεπί, όλες οι κατηγορίες είναι, θα βγουν στον αέρα σε λίγο του Σωματείου Περικλής Δημητρίου. Με φωτογραφίες, ευχαριστούμε όλους τους αθλητές που ήταν εκεί στον αγρό και τρεξά για τον Νέαφον Κυρίδη. Και θα βγουν τα αποτελέσματα. Τώρα ετοιμαζόμαστε την Τετάρτη, 20 χρόνια Παπαντζός, συγχαρητήρια, είμαστε μαζί της. που τους ευχαριστούμε γιατί όλη τη χρονιά έρχονται και μας στηρίζουν στην κύβα μας. Δεν είναι αυτό στον αέρα, είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, έχουμε το επόμενο μας εκδήλωση, είναι 27 του μηνός η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, Olympic Teheran, στο Άι Γιάννη, Πιτσιγιάς. Και καλούμε τον κόσμο μαζί με το Σωματείο Παιδί Μητρίου να έρθει εκεί το πρωί 10, να κάνει το ένα στιγμιότο και 5 χιλιόμετρα μαζί με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Το site είναι στον αέρα και είναι μια εκδήλωση πολύ σημαντική. Το ξέρεις και εσύ από πολλά χρόνια ότι η κόρη και παιδί Μητρίου κάνει το Olympic Teheran. Ευχαριστούμε την αστυνομία Κύπρου, ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας και επίσης ευχαριστούμε την Πάπα Γιώργη και το φίλο μας τον Δημήτρη της απάντησης κύριε Παπαδοσίως.
0: Να σε καλά κουμπάρα στο κράτη.
3: Καλή δύναμη στις
0: μάνες υπόψη,
3: είμαστε μαζί
0: τους. Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Είσαι ο Σωκράτη. Εντάξει, είπε εκεί το κύπελλο τώρα το Μαρκό με το Βασεραϊκό. 1-0, Ιουσέφ Ελαραμπή. Βάλε το πέναρτι. Ο Ελαραμπή, ρε.
2: Γνωστός, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Παίζει και η Αθέσκα Καλυθέα με την Νίκη Βόλο επίσης 1-0. Ξεκίνησε και το Ελλάς Σύρος με την Καλαμάτα στο τετράλεπτο, μια και μιλούμε για Ελλάδα, και στις 6 Τρίπολη με τον Ηρακλή, Super Link. Το Ελλάς Σύρος Καλαμάτα είναι για το Super Link 2. Μάλιστα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφανη. Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Καλησπέρα.
0: Δεν μπορεί να έρθει αύριο ο Στεφανός, λαλεί ένα γυρωθούν άλλο πως είστε στο Μητσέρο. Γιατί δεν μπορεί να γυρωθεί. Γιατί δεν μπορεί στο Μητσέρο.
2: Έχω άλλες υποχρεώσεις.
0: Έχει άλλες υποχρεώσεις.
2: Ναι.
0: Έμπειρας. Ένα πάει άλλη φορά, έμπειρας. Εντάξει. Εντάξει. Πάει άλλη φορά ρε κουμπάρε.
4: Άλλη φορά.
0: Μάλιστα.
4: Το αυτό είναι ένα λήψιο.
0: Πέ μου.
4: Να λείψει το
0: πρόνιστρο. Φύλαξε του λίγο που το αυριανό ήταν πάνω και βάλε να έρθω μέσα στο θάλαμα και τρώει το εστρά που κάνει μήνα. Ήταν πάνω, χαρά στο πράγμα.
4: Εντάξει, τελείω.
0: Να μου καμνείς.
4: Λοιπόν, θέλω να πω, δεν βράμε ούτε και ένα μάθρο.
0: Πέ μου.
4: Ένα προβλέψαμε δεν.
0: Έγινε βρε, κανένας τίποτε νομίζω. Με επίε βόλα.
4: Ο Τσούπαρος
0: είπε 3-1. Ο Τσούπαρος έκανε προγνωστικά 3-1, ναι. Μπορεί να πει και το Άρης Ομόνια, τώρα δεν θυμάμαι τι μου είπε. Ο Στραδάρχης είναι καλός. Καλός ο Στραδάρχης.
4: Ο Στραδάρχης είναι καλός,
0: καλός.
4: Λοιπόν,
0: Στέλιο
4: μου, καλή συνέχεια.
0: Ο κουμπάρος ο Μάκης ήταν που καλύτερο. Έγινε.
4: Λοιπόν, ούτε εσύ να έρθει δηλαδή αύριο.
0: Ωραία, να μιλήσουμε εμείς. Μην έχεις 9. Τώρα σε λίγο.
4: Να έχεις τέλειο.
0: Χαιρετώ.
4: Άι.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία. Έχασες πάλι. Να πας σου κάμα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος.
5: Ο ταξιτζής ο Λεμεσανός ο Απολλωνίστας.
0: Ω, Νιακώβο μου το Λεμεσανό μου, το Λεβέντη μου ρε.
5: Πολύ σεύκο τώρα από το αεροδρόμιο κυρία Στέγιο της Λάρνακας.
0: Επήρες ωραίες, επήρες ωραίες υπάρξεις.
5: Επήρα δυο κοπέλες που... Πάντα κοπέλες. Εντάξει, σώζουμες που το Ισραήλ
0: είναι
5: το αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, περνούσε τέλος παντό.
0: Ναι.
5: Και περνώ και... Εν τω μεταξύ πέρασα πριν 27 από το δυστυχήμα.
0: Ναι.
5: Όπως φαίνεται μόλις επέρασε πρέπει να γίνει και.
0: Ναι, προσεκτικά.
5: Ναι, ναι, θέλετε να συνημερώσω τώρα που να πιένω απέναντι.
0: Ναι, χτύπα την εφόρα αν έχει τίποτε.
5: Εντάξει κύριε Στέγιο, για την ομάδα μου άρεσε που πολλά ο Εγκρίτσε μαζί με τον Ροντρίκε ωραίοι συνδυασμοί, απλές κινήσεις. Και οι Νάπολοι έφαντες κύριε Στέγιο, 3-2 που την Ίντερ ερεύνα με 2-0-0-0 ημίχρονο και γυρίσαν μας το. Απίστευτο.
0: Ενώ εμείς γυρίσαμε το στην καθυστερήσεις.
5: Ναι.
0: Είδες, το γίνουμε τη Ρώμα να κερδίσεις το 90.
5: Και παίζουμε μαζί σας την Τετάρτη, Άρσεν Ανάπολη.
0: Την Τετάρτη παίζει.
5: Άρσεν Ανάπολη.
0: Μεν κατεβείτε.
5: Έφαστο.
0: Αν χάσετε 2-0 στα χαρκιά.
5: Ένα βάλα πέσω να γνωστό που από Ολύμπη, ώρα έξω πρωί.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει κύριε Στέγιο.
0: Έγινε.
5: Το τραγούδι μας.
0: Μετά κοντά στις 6.30 να σε κανονίσω.
5: Εντάξει, έτοιμος.
0: Έγινε.
5: Εντάξει, Στέγιο.
0: Bye-bye. Bye-bye. Στον Ιακώβο μου. Καταλάβετε ρε, άμα αν έχει κουρσάν καλή.
2: Ναι, καταλάβετε. Ναι. Χαρούμενος.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Πρώτα είναι τον Πάφος Ολυμπιακός, άρα να ετοιμάσεις τον Ενοχάρισε, ναι. Ετοίμαστα σε λίγο μετά τις 6 μετά.
2: Είναι όλα έτοιμα.
0: Είναι όλα έτοιμα, άρεσε μου, είναι όλα έτοιμα. Να ξεκινήσω και στη λοράδη σιγά σιγά. Ένα λεπτό, ο 4-13 είμαι προηγούμενος και πιάμε την κουβέντα για την Ελλάδα και μείναμε. Λοιπόν, πέρα από τα καθημάς, έχουμε 7.30 ώρα ωραίο ματσαγιόν, Κάγκιαρι Λέτσε, Ιταλία. Έχουμε στην συνέχεια, παίζει και συμπάθεια μαζί στην Ισπανία εν τω μεταξύ. Ναι.
2: Ποια είναι η συμπάθεια σου στην
0: είναι
2: Ισπανία?
0: Είναι η συμπάθεια μου, ρε φίλε.
2: Μα για ποια μιλάς?
0: Ένα σου πω.
2: Θέλτα.
0: Όχι. Πούντι ρε, μα ακυρώθηκε. Μα είναι σήμερα παίζουμε. Να μας πελάνουμε σε ρε κομμάτι. Έτσι, Χετάφε.
2: Μα είναι Χετάφε η συμπάθεια σου.
0: Είναι η συμπάθεια μου, ρε. Είναι της Μαδρίτης, εντάξει, ανακατώνεται.
2: Εμένα οι δύο ομάδες μου στην Ισπανία είναι νικήσαν χτες.
0: Ποιες είναι ομάδες σου?
2: Η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα.
0: Η Ρεάλ?
2: Ναι, νικήσαν, είναι και οι δύο ομάδες.
0: Μας είχε με Ρεάλ και με Μπαρτσελώνα.
2: Ήμουν με την Μπέτις χτες και την Μπαρτσελώνα πάντα. Ρεάλ Μπέτις.
0: Είναι και κόκαλα. Είναι
2: το γνωστό 1-0.
0: Δεν ξέρω, ένα σχολείο.
2: Τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ένα κόκαλα. Πάμε σε επόμενο ακροατή γιατί...
2: Ακουστικά.
0: Ένα κόκαλα, ναι, από στο ακουστικά. Είναι το πια το τελευταίο, μου είπες αν πάει σε περίπτωση. Πάμε σε... Να μάτε εδώ. Εντάξει. Να μην υποσχεύονται τη διαδικασία γιατί ήταν και κάποια site, εντάξει, και από τη μια και από την άλλη την πλευρά που εμπεριποιούν τιμή για κανένα. Πραγματικά εμπεριποιούν τιμή για κανένα. Εντάξει, θέλω να διαβάζω μηνύματα που πυροδοτούν έτσι.
2: Το μήνυμα του 8-13 μιλάς.
0: Ναι, όχι ρε, όχι. Διότι ήταν και το αντίθετο. Καταλάβες, και θέλω να δημιουργηθεί ποτέ εντύπωση για βεντέπτες ιστορίες στην πόλη και τον άντο άλλο. Κανένα πρόβλημα.
2: Πράγματα που συμβαίνουν όμως.
0: Ναι, αλλά χρειάζεται να ξέρεις, να τα τονίζουμε και να τα κάνουμε και να πιάνουμε. Διότι ο σπουδιαστής δημοσιοποιείται σε κάτι, αντιλαμβάνεσαι να που γίνεται.
2: Σωστά.
0: Καλησπέρα.
6: Περσελάρα, σε χαιρετώ.
0: Α, μάνα μου. Ελ καταστρόφα.
6: Ακούω ότι Αντρίγια φωνή σου και χαίρομαι.
0: Να μου καμνείς.
6: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα.
6: Έχουμε δύο θεματάκια, σούπερ σελάρα.
0: Πέμω να δούμε.
6: Δύο θεματάκια. Ένα για τη διαιτησία και ένα για τον Ελ Καταστρόφα.
0: Ναι.
6: Τώρα λοιπόν, η διαιτησία του Χριστοφόρου ήταν εγκληματική, φίλε σελάρα. Εγώ θα τον κρύω σαν διαιτησία από ό,τι είπα για τον άνθρωπο. Ναι. Εγκληματική διαιτησία. Με συνεργόν τον κύριο Σολομού. Ήταν διαιτητής, ένας φοβιτσάρης διαιτητής, φοβιτσάρης πολλά, χωρίς προσωπικότητα διαιτητής. Δεν έπιασε φάση. Δεν σφύριξε μια φάση σωστά. Η μόνη φάση που ήταν σωστός, που άφησε, δίχε φάουλ του Πέστρο, πας στον Απολλωνίστα. Και δεν σφύριξε, ήταν μπροστά του η φάση και δεν σφύριξε. Και μετά έρθε το βάρο φίλος του ο Σολομού, να του πει ότι έγινε φάουλ. Ενώ στη φάουλ άρα πάνω στο Χρυσοστό μου πριν
0: Γιώργα, το κάτσε μου, έλα σου πω κάτι. Χοντρικά ναι. Γίνει καλά θήκε εναντίον τη μια και της άλλης ομάδας, δεν είναι το θέμα. Να μην το συζητούμε το πράγμα.
6: Όχι, μα αφού
0: τη διευθυνσία ήταν στιμένη, φίλε. Όχι, πια πάρ' το. Φύγε, μεν λα τις κουβέντες, ακουάεις. Κάποια παραπονός, αλλά μεν χαρακτηρίζεις κάτι. Λοιπόν, στάθου παραπάνω. Στην εμφάνιση και στα αποτελέσματα και στην εικόνα της ομάδας σου και σε οποιασδήποτε ομάδας σου. Όπως και ο δική μου και ο Στέφανος στη δική του κλπ. Τα λάθη έγιναν και εναντίον και των δυο ομάδων, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν έκριναν το παιχνίδι. Όμως στάθου, ο καθένας να θεωρεί την ομάδα του, άμα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, για την επόμενη την αναμέτρηση. Τίποτε άλλο. Διότι ανταφορτώνουμε. Ακόμα σου πω για να τα κλείσω εγώ. Ανταφορτώνουμε σε κάθε ήττα στη διαιτησία. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Διότι είναι λογικό και τρεις φάσεις να είναι και εναντίον μας. Άμα πιάνουμε γίνεται σχεδόν τρεις φάσεις και μας δεν διαφέρει η άσκηση τρεις πόνοι υπέρ μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνιμα τη δικαιολογία ενώ συγχάνουμε για την διαιτησία. Έρεστος.
6: Τι λάθος έκαμε αντίον του Απόλλου. Πέμε ένα λάθος που έκαμε αντίον του Απόλλου.
0: Ρε Γιώργκατσέ μου, ξέρεις ότι αγαπώ σε πολλά.
6: Ναι.
0: Μείνε οτσάμε, μείνε οτσάμε.
6: Και το άλλο που να πω για τον Ελκά Στρόφα, φίλε μου, η ομάδα ήταν λίγο καλύτερη διότι επαρέμβηκε ο Νίκος Νικολάου και είπαν ορισμένα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι άνεγκέφαλος, δεν έχει διάβγεια μυαλού, το μυαλό του είναι λίγο, δεν μπορεί στην ανόρθωση. Ο άνθρωπος έπρεπε ήδη να φύγει. Με τις αλλαγές που έκαμε, ο άνθρωπος αντί από ελκύσει την ανόρθωση, την είχε διαλύσει. Αυτά φίλε Στελάρα, σ' αγαπώ, συγγνώμη αν είπα κάτι παραπάνω.
0: Όχι, όχι, εντάξει, απλώς με χαρακτήριζε ο διαιτητές, οι προπονητές κλπ. Να σε καλά, Γιώργο Κατσέ.
6: Να σε πάντα καλά, φίλε Στελάρα. Να σε πάντα καλά. Γεια και χαρά.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κύριε. Θέλω να πω διαρρήμα μέσα μετά. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Παπαϊσέως.
0: Κάντε πω ο φίλος μου ρε.
7: Οριγινάλε καλησπέριζω το φίλο μου το Στέφανο. Εμένα και το Στέφανο να αγαπάς μας.
0: Πέ μου.
7: Εμένα λαλό και το Στέφανο να αγαπάς μας λαλό.
0: Πάντα αγαπώσα και ξέρεις το πάντα καλά.
7: Το Στέφανο όμως πρέπει να το φέρω εμπάνω κύριε Στέλιο. Να το βάλω μέσα στα δώματα των Καντέμιρο.
0: Ναι,
2: όχι,
0: περίμενε. Να είσαι πιο σαφής. Όχι στα όνομα των Καντεμίδων. Στους αξιωματούχους.
7: Ναι, στους αξιωματούχους, ναι.
0: Σε μια ξεχωριστή.
7: Εν την Αταλάντα, πώς είναι και μία προχτές.
0: Μπράβο, τώρα μιλάς.
7: Έχει παιχνίδι σήμερα, Αταλάντα, κύριε, μπορείτε να παίξω εναντίον.
0: Τώρα παίζει, τώρα είναι το τηλεφτωμάτι να με το Τωρίνο. Να το βρουν και στο Τωρίνο.
2: Κατά λάθος που χάζει η Αταλάντα προχθές.
0: Κατά λάθος, ναι, βέβαια.
7: Ελλάδα σου πω, καλά, συναφέρτες ομάδες ζουν λέει Ρωστεφάν, δεν είναι μόνο η Ρώμα. Και άμε τη συναφέρει τσίτη.
0: Ναι. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, έπιαζε από το καλύτερα μου και να παραδούμε την Ομόνια μας πέρκει να καταφέρουν.
0: Έλα από εδώ, γιατί ένα σου κανονίσιο, ένα τραπεζάκι είναι ωραίο, έγκαντα μου γλύφω.
7: Να σε καλά.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Μπέμω ρε Στεφάνη.
2: Τι να σου πω.
0: Περίμενε ένα λεπτό.
2: Να σου πω για το παιχνίδι όμως.
0: Όχι, να μου πεις για το παιχνίδι. Περίμενε. Ο φίλος μου 8-13 που είπα να μην το σκεφάσω, απλώς για να μην, γιατί γινήκαν και γίνονται και έθελα το λεπτό. Επιμένει. Και στέλνει μου μήνυμα. Να σκεφάσω. Ακούσατε χθες με πόσο μη σοσιοπατή της Σαλαμίνα λέει ξυπρίζαν την ίδια τους την πόλη στην οποία ζουν τόσα χρόνια. Ακούσατε με πόσο μίσος φώναζαν κατά τους συμπολίτες τους. Πώς είναι δυνατόν να πάμε μπροστά έτσι. Δεν είπαν ούτε μια κουβέντα για την ομάδα τους για 90 λεπτά, μόνο μίσος προς τον αντίπαλο που με κάποιους πιθανόν να είναι και συγγενείς. Για όνομα του Θεού, μόνο πίσω μπορούμε να πάμε. Λέει, έκανα το σχόλιο μου. Ότι δεν χρειαζόταν τα πράγματα γιατί και από την άλλη την πλευρά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διάβασα και είδα και άκουσα πράγματα που εστρέφονται εναντίον τους Σαλαμινέους. Και επανέρχεται, γι' αυτό το διαβάζω. Εάν δεν τα πείτε εσείς όμως, κύριε Στέλιο μου, ποιος θα τα πει. Αν δεν τα ακούσουν, δεν θα σταματήσουν ποτέ. Τουλάχιστον διαβάστε το μήνυμά μου για να ακουστεί. Κάποιοι θα σταματήσουν μόνο και μόνο επειδή θα το ακούσουν και θα συνειδητοποιήσουν. Ναι, αλλά από όλες τις πλευρές. Όχι σαν να μην είναι μόνο. Από όλες τις πλευρές. Εντάξει. Είναι κολοσσά, διάβασα το. Αλλά απευθύνομαι όχι μόνο στους Σαλαμίνους, σε όλες τις περιπτώσεις. Για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, 007, καλησπέρα, Στέλιο, Άγιος Δομήτριος. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εσύ τα Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πεθάνεις.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
5: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Η μαγεία της EuroLink

0: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσιπούρα φιλέτο 425 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 9,89. Γαρίδες 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Και φρούτα του δάσους κατεψυγμένα 750 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. More to value.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
7: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με δύο παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης την Ομόνια. Ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από την Cita Vision. Η 11η του Σαπίντο στην Πάφο είναι η Μαγέσκη, Ζανκέ, Μαέ, Λουίς, Γκούγκα, Κίνα, Σέμα, Γκαμαλέου, Ντράκομιρ, Άντερσον και Πέπε. Ο Γιώργος Κωστή παρατάσσει την ομάδα του με τους Σταλιχμανίδης, Κουντέ, Οκάς, Μπρούνο Πας, Λόλης, Σάπινεν, Πεχλιβάνης, Ταμάς, Κυνηγόπουλος, Γκόμες και Βρίκης. Μοναδικός απώντας στην Ομόνια ο Άιτινγκ, εκτός για τον Άρη οι Άλβες, Λουκουμπάρ και Χαραλάμπους. Η UEFA απέστειλε στην ΚΟΠ τη θέση της σχετικά με το ζήτημα της νέας εταιρικής δομής του ΑΠΟΕΛ. Πλέον η Ομοσπονδία αναμένεται να γνωστοποιήσει την απάντησή της μετά την επιστροφή του Χάρη Λοϊζίδη από το εξωτερικό την ερχόμενη Τετάρτη. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις ο Σαμπορίτ στην ΑΕΚ εκτός πλάνων του Σεγιές, η Μούφτιτς και Γκιουρφιγκέλ. Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η ανόρθωση ώστε η ανατολική κερκίδα του Αντώνης Παπαδόπουλος να είναι διαθέσιμη στο εντός έδρας ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ. Εκτός οι Ανδρέου, Λιούμπιτς και Μπράουν στον Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι με την Ομόνια. Στην αέλοντα μάχου συνεχίζει να το ψάχνει για επιθετικό κορυφής. Τέλος, ο walk-up από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό συνεχίζει στην Dubai NBC. Σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γιαννούλη βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Κάλιαρι Λέτσε, στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 9.45 Ουντινέζε Λάτσιο και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίο. Σε λίγο θα πάμε στο Μπάλανε και γυρίζει, εννοείται. Όσοι κυκλοφοράτε προσεκτικά από Λεμεσόν, προς Λεμεσόν, Πάφων κλπ. Προσεκτικά, να χαρείτε. Ενημερώνουν μας οι ακροτές αν έχει οτιδήποτε. Ακούσαμε προηγουμένως και στο αυτοδιόδρομο, εκεί στον ζυγιστικό σταθμό από Λεμεσόν προς Λευκοσία, προσεκτικά. Φίλος μας 813, σε ευχαριστούμε εμείς, σε ευχαριστώ πολύ, είπε ο άνθρωπος. Ο φίλος μου 395, πες κάτι για τον υπεραθλητή Παναγιώτη Μπιερή. Φίλε μου 395. Για τον Παναγιώτη Μπιερή έγραψα και σε site. Τον Παναγιώτη Μπιερή είχα τη χαρά και την τιμή πέρσι. Πέρσι πριν ένα χρόνο και κάτι. Με τη βοήθεια του φίλου μου του Λάκη του Καπρίρ, του πρώην παίκτη του πεζοπορικού, του που πήραν το κινητό του κοντά του, έκανα το ρετρό. Είπα την ιστορία όλη, πέρασαν από το ρετρό της εκπομπής. Και μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά, ήταν, είμαι 87 χρονών, ναι, ήταν, άρα πριν 2 χρονιά, και πρώτη φορά μίλησα σε ραδιόφωνο. Ο Παναγιώτης ο Κερίς ήταν ένας παιχταράς, ανόρθωση, στη μεγάλη κυρία πρωταθλητής, πεζοπορικό, ανόρθωση μεζοπορικό, με ο μεζοπορικό που έκρισε την καριέρα του Κυπελούχος το 70, σπουδαίος αθλητής, σπουδαίος μπασκετπολίστας, σπουδαίος βολεϊμπολίστας, σπουδαίος γυμναστής, έβγαλε μπαιχταράδες, προπονητής με τον Εθνικό Άκνας από τους ανθρώπους που τον ιδρύσαν. Απ' όλα θεωρώ ότι έθαπω ο κορυφαίος στους τρεις κορυφαίους τουλάχιστον συγκαταλέγεται όλων των εποχών υπεραθλητές. Αιωνία του ημνήπη. Ας σε κάλυψα φίλε 395. 346 Παύλο Νέα Σαραμίνα καλησπέρα είπα Φρέναρος, καλησπέρα στο Φρέναρος ολόκληρο. Και στις περιοχές ολόκληρες εκεί. Θέλει να πάω κόσμο για να πάει στο Κυριακίδης. Καλησπέρα.
10: Καλά από εγώ.
9: Ναι.
10: Μα πότε πέθανε ο Κιόρης.
9: Έχει... καμιά εβδομάδα πάνω κάτω.
10: Επειδή αγοράζα εμπαίχτες τον καιρό, ήταν έτσι γεμάτος.
9: Ψήλος, ένα λεβέντο.
10: Ναι, θυμούμαι. Φωτογραφία...
9: Εντάξει, μπορεί να είσαι και με έναν όρθος και με τον πεζοπορικό.
10: Όχι, σε... που είχε παίχτες και...
9: Ναι, μπορεί πράγμα. Να τον είχε λίγο με την ανόρθωση και με τον ζωπορικό, διότι έπαιξε
10: ναι, ίσως και... Ναι, έφτασα, θυμούμε τη συμμετοχή του...
9: Ήταν γυμναστής και όταν ήταν στο... ανακάλυψε τον Αντώνης ο Παπαδόπουλο και όταν ήταν στο Βαρόσι, έπαιζε στην ανόρθωση, τότε πιάνε και πρωτάθλημα.
10: Ήταν το Ιακώβ,
9: μπράβο, με τον Ιακώβ και λοιπόν.
10: Ναι.
9: Μετά που ήρθε Λάρνα, κανέπαιζε στον πεζοπορικό, ξαπήγαινε πήγαινε ανόρθωση και μετά πάρει πεζοπορικό.
10: Ναι, ναι.
9: Αλλά έπαιζε μπάσκετ σπουδαίος ειδικά στον πεζοπορικό και στο βόλεϊ.
10: Το βόλεϊ ήταν.
9: Ναι, ανόρθωση.
10: Ήταν και ο κάποτε στη Λευκοσία και πέζα. Ναι. Το Κασίβι πήγαινε παρακολούθουμε.
9: Και αθλητής.
10: Και αθλητής, ναι.
9: Βέβαια. Γι' αυτό που λέω πιθανόν να ήταν ο κορυφαίος.
10: Που κάνουν οι γυμναστικοί συλλογοί.
9: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα.
10: Να πω ένα στατιστικό το οποίο ίσως να μην αναφέρθηκε.
9: Τι.
10: Η επίθεση της ομάδας ήταν 88 τέρματα και τα τέρματα της πέμπτης ομάδας του Παβουέλ ήταν 53. Η διαφορά είναι στο 35.
9: Μα για πότε μιλες?
10: Το περασμένο πρωτάθλημα που μιλούμε τώρα.
9: Για το περασμένο?
10: Ναι. Ήταν 30, κατά από την αρχή. Η επίθεση της
9: ομάδας... Ναι, μα είπες το, εντάξει, οκ.
10: Ήταν 80, άσε με.
9: 88-53.
10: Η διαφορά είναι 35.
9: Μάλιστα.
10: Συμφωνείς, έτσι.
9: Περίμενε,
10: παρακολούθω κάποια πράγματα και καλά συμπεράσματα, τέλος πάντων. Η βαθμή ήταν 87 και τα τέρματα κατά του ΑΠΟΕΛ ήταν 52, πάλι 35.
9: Ναι.
10: Το ίδιο αθλητισμός.
9: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
10: Και...
9: να είσαι ένα πόσο γήπεδο, χαιρετώ. 35-35 είπες το, τέλειωσε. Λοιπόν, ο φίλος μου 847, κύριε Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραπέζι. Στο Ζήνον ήταν τέλεια, να σε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να σε καλά και εσύ, φίλε μου, καλέ. Και ο Ζήνον, ο φίλος μας ο Μιχαλιός, με καλησπέρα. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, φίλε μου.
9: Ναι, Μάγκη Μητσερό.
11: Ήμουν στη γραμμή πίσω από Φιλιππόν, αλλά έφτιανε να μπακαούμε.
9: Κολλάς ο Στέφανος.
11: Όχι, ήμουν στη γραμμή και έφτιανε η Φιλιππόν με το έρφυτικα. Όλα ρώσικα δεν τώρα που πίσω θα το πάρε. Έφτιαγε άλλος, ύστερα άλλος, ύστερα μου τη γραμμή.
9: Ότι έρθει στο χέρι του Στέφανου για μένα. Εντάξει, γι' αυτή. Πέντε γραμμές πατά, μια για ξημέρα δεν φτιάχνει.
11: Ο Στέφανος δεν θα χάσει που θα τη λιτσερώ. Να χάσει που θα τη λιτσερώ.
9: Βέβαια, ρε φίλε, εννοείται, ναι.
11: Έτσι είναι. Και anyway, κάποιος σε περίπεξε για η Ρεάλ προχτές.
9: Εντούν τα χιουμουράκια τα, ξέρεις, τα...
11: Ναι, δεν κατάλαβα για τα κύριο Σαντοκού.
9: Ναι. Έμπειραζε ρε κουμάρ, έμπειραζε ρε κουμάρ.
11: Λάλλουμε για λαθείο διότι στην Κύπρο, αλλά είναι παντού.
9: Ένα σχόλωμα στην εμείς με δούντες...
11: Όχι, έγραψαμε τη Ρώμα, είπες του να χάσουμε δύο έναν, είπες του παρέα, αλλά δεν έραμε δύο έναν.
9: Κιό, για ποιο άνομαδα.
11: Με Ρώμα.
9: Είπα του, είχα το χάσει, ναι.
11: Το πολύ, πολύ να χάσουμε κάθε δύο έναν, είπες.
9: Πάλε να, τώρα να χάσουμε δύο μηδέν μου είναι το Ρήνα.
11: Ναι, ναι.
9: Ναι.
11: Όπως ξεκινήσαμε, σταματούμε, με φάσε τίποτε.
9: Άλιστα.
11: Ήταν λοιπόν είναι Καρομέος. Το λοιπόν την αγάπη μου στην άδεια στον Πανίκον ένα πιο να πω γήπεδο την ανάθεια στο, στον Πανίκον ακουστικά γονό μου και αύριο μιλούμε που κοντά.
9: Ένα μας στάσει ο αδερφός ο Δημήτρης απάντησε μας. Τι να μου να κάνουμε. Εμείς εκτός μπορεί να μας είδαμε. Ευτυχώς που έχουμε αδερφικούς φίλους ακόμα.
11: Ένα σας πιο καλά που ούλους μένεις.
9: Μάλιστα.
11: Έγινε καλή συνέχεια.
9: Χαιρετώ. Ποιον με 7-14 Παναγιώτης Πιερίης ο Νήθος. Βέβαια, συζητούμε τώρα. Πάμε σε επόμενο ρε Στέφανε, ήταν που θέλεις. Πού θέλεις να πάω. Γήπεδο. Ένα βάρες το σήμα μπάλα και γυρίζει για να συνεχίσω μετά. Εντάξει. Λοιπόν, Πάφος Ολυμπιακός Άρης Ομόνοια με τους αγώνες αυτούς ολοκληρώνεται η δεύτερη στροφή του μαραθωνίου. 7 στο Στέλιος Κυριακίδης, 8 στο Αλφα Μέγα 22 γκολ μέχρι αυτή τη στιγμή. Για είσαι. Μιλούμε σε 5 παιχνίδια, κάτι παραπάνω, 4,5 γκολ ανά αγώνα. Καλησπέρα Χάρη.
12: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα στους αγαπητούς φίλους του Σούπερ 104 από την ηλιόλουστη και σήμερα Πάφο, αρκετά ψηλές δημοκρατίες ακόμη.
9: Σύνησας καμιά μπορά τώρα, δεν κάντε μου.
12: Πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
9: Ναι.
12: Λοιπόν, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 1,45 λεπτό πάνω κάτω πριν το εναρκτήριο λάκτισμα του ενός εκ των δύο σημερινών αγώνων με τους οποίους πέφτει αυλαία και της δεύτερης αγωνιστικής, Πάφος εναντίον Ολυμπιακού Λευκοσίας. Πάφος η οποία έχει κάνει ένα πολύ πολύ θετικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα, γενικότερα από τότε που ξεκίνησε συνολικά τις υποχρεώσεις της και στην Ευρώπη εννοώ. Έχει μια καλή αγωνιστική εικόνα, είχε και ένα θετικό ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, στην πρεμιέρα που ως γνωστό και από την εμπειρία της θα το γνωρίζεις. Τέλειο, κρύβει πολλές φορές εκπλήξεις για ομάδες που θεωρητικά είναι τα φαβορί. Η Πάφος κέρδισε σχετικά εύκολα 3-0 την Καρμιώτισσα, ουσιαστικά και πάλι στο γήπεδο της, αλλά ως τυπικά φιλοξενούμενη, μιας και η Καρμιώτισσα δήλωσε ως έδρα στην πρεμιέρα το Παφιακό. Μένοντας λοιπόν εδώ στην έδρα της Πάφος ως γηπεδούχος, σήμερα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, έχει Πάφος στην βαθμολογία με 3 βαθμούς, έχει την ευκαιρία με 1-2-2 να πιάσει την κορυφή την ΑΕΚ που έχει μέχρι τώρα το απόλυτο, 2-2. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα με τα οποία η γηπεδούχος κατέρχεται στον σημερινό αγώνα, κάποιοι ποδοσφαιριστές κρατήθηκαν εκτός αποστολής για να πάρουν έτσι κάποιες επιπλέον ενάσεις και να ετοιμαστούν εν ώψη και του ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής κόντρας στην ΑΕΚ. Τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι ο Μαμάτοφ και από εκεί και πέρα επίσης ο Μπιέλ δεν είναι στην αποστολή στο σημερινό παιχνίδι, παρότι στον αγώνα στην Αστήρα της ΚΟΠ ήταν στην αποστολή, είχε προθερματιστεί κιόλας, υπήρχε ενδεχόμενο να αγωνιστεί. Τελικά τον κράτησε στον πάγκο ο Κοτς Σαμπίντο, σήμερα είναι εκτός αποστολής. Όπως εκτός αποστολής είναι και ο Ζωάο Κορέα, για τον οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τραυματισμό. Από εκεί και πέρα, εκτός ο μακροχρόνια τραυματίας Γιαζιά, όπως και οι δύο τερματοφύλακες Γκόπτε και Κυριακίδης. Πάμε τώρα στους μαυροπράσινους της Λευκοσίας. 3-3 ισοπαλία στην πρεμιέρα Ολυμπιακός κοντά στη Νέα Θεραμίνα, δείχνοντας ένα αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Έχει ένα βαθμό, είναι ένατος και βεβαίως σήμερα στο Παφιακό με ξεκάθαρο φαβορί τους γηπεδούχους, κατεύσκεται για να πάρει ό,τι καλύτερο η ομάδα του Γιώργου του Κωστή. Σκληροτράχυλη ομάδα, σφιχτοδεμένο σύνολο. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε έτσι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι σήμερα. Πάμε να δούμε δεκάδες για τους δύο σημερινούς μονομάχους, ξεκινώντας από την Πάφο. Μαγέτσκι κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα Νταβίτ Λουίς και Μαέτο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Γιωράμ Ζακ από τα τελευταία χρονικά αποκτήματα της Πάφο, ο Γάλλος 19 ετών, δανεικός από την Paris Saint-Germain, θα πάρει θέση στο δεξί αμυντικό άκρο. Τον είδαμε και στην πρεμιέρα με την Καρνιώτισσα να ξεκινάει, καθώς ο Μπρούνο ήταν εκτός επιλογών τιμωρημένος. Σήμερα είναι και πάλι εκτός επιλογών ο Μπρούνο, αλλά για να πάρει κάποιες ανάσες. Στο αριστερό αμυντικό άκρο θα δούμε το Τσενσέμα και από εκεί και πέρα στο χώρο του κέντρου Κίνα, Πέπε και Βλάτ Ραγκόμιρ. Στα δύο επιθετικά άκρα θα έχουμε τον Μούμι Εγκαμελό και τον Γκουκά και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Άντερσον. Πάμε στους 11 εκλεκτούς από πλευράς Γιώργου Κωστή, Αλιχμανίδης κάτω από τα δοκάρια. Και από εκεί και πέρα έχουμε τους Εντουάρτο, Οκά, Παζ, Λόλι, Σάπινεν, Εχλιβάνη, Ταμάς, Κυνηγόπουλο, Μάρτινς και Βρίκη. Τις αποστολές των δύο ομάδων συμπληρώνουν για τους μέγιστους γηπεδούχους οι Παπαστηλιανού, Πέτρου, Γκολντάρ, Μπρούνο, Ιωάννου, που επίσης κρατήθηκε στον πάγκο να πάρει ανάσες. Το τελευταίο χρονολογικά απόκτημα ο Πατράο και επίσης οι Λελέ, Σούνιτς, Μιχαήλ, Εύζωνα, Βέτερ, μικρός αυτός από την δεύτερη ομάδα και επίσης από την δεύτερη ομάδα ο Κοσμάς ο Ιωάννου. Την αποστολή τώρα για τους φιλοξενούμενους συμπληρώνουν οι Κυριάκου, Φραντζής, Δούμας, Σάβα, Πρόκοπ, για τον οποίο επίσης σε μια αμφιβολία θα ήταν διαθέσιμος σήμερα, καθότι είχε αποκομίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού και έγινε υποχρεωτική αλλαγή την πρεμιέρα με τη Νέα Σαλαμίνα. Τελικά είναι στην αποστολή και ίσως πάρει χρόνο. Από εκεί και πέρα, Ντασίλβα, Ρώσα Μιχαηλίδης, Χρήστου Πραξιδέλους, Ηρακλέους και Πέντρο Μικέλ. Άρχοντας σημερινής αναμέτρησης ο Θεόδωρος ο Σοφοκλέους, με βοηθούς τους κύριους Στυλιανού και Ευαγγελίδη, πέταρτο το Χρυσοβαλάντιδο Θεουλή, στο VAR έχουμε τον Ζαχαρία Φωκά, με βοηθό τον Κυριάκο τον Τσαμπάλα Ανδρέα στο VAR, με συγχωρείτε, με βοηθό τον Κυριάκο τον Αθανασίου. Αυτά ως πρώτα στοιχεία. Και ενώ βγαίνουν τώρα από τη φυσούνα για την καθιερωμένη προθέρμανση οι παίχτες του Ολυμπιακού, κάτι που αναμένεται να γίνει λίγα συντόμως και με τους γηπεδούχους.
9: Μάλιστα κύριε Χαρυφόρ, μαρίστο για να έρθουμε λίγο πριν από τις 7 για μένα, με για ένα ολόκληρο μικρό κοντά σου, για μετά βάλαμε στην παρέα μας και τον φίλτρα των Μιχαλιών των Αριστείδων για το Άρης Ομόνοια. Αυτά. Θέλει να πάω κόσμο, τι θέλει να κάνω, θέλει να πάρει στο τραγουδάκι, θέλει να περιμένουμε τις δηλώσεις. Πέμου. Και βάλεις διάρρημα και περιμένετε τις δηλώσεις. Άτε.

0: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 16 ρολά μόνο 5,29. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ γκοφρέτες ρυζιού με επικάλυψη σοκολάτας 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Imagine
4: John Lennon.
3: Imagine άσπρο.
4: John Lennon με άσπρα.
3: Imagine βελούδο.
4: John Lennon με βελούδο.
3: Καλά, είσαι χαμένος.
4: Εσύ είπες Imagine.
3: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
4: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
3: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
5: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.

μορφωμένο χώρο του Λατομείου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

Material Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλλιτέχνης.

0: Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. 7 Days Croissant με γέμιση κακάο 5x37 γραμμάρια 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Και Ανίτα Φρουτοχυμός 9x250 ml επιλεγμένα είδη 3,75 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης Φρέσκο Γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα μόνο 2,85 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφανέ. Εντάξει, εν ώρα των δηλώσεων πήρα μια προδίευση από στην Κυριακή. Στις 8 ξεκινά και το Άρης Ομονία. 22 γκολ έχουμε μέχρι αυτήν την στιγμή. Ο φίλος μου 16, ο Αλέξης, ο Ανορθωσιάτης. Μάνα μου τώρα. Στην Κύπρο είμαστε γελοί. Δηλαδή, τρεις εβδομάδες πριν η ΑΕΚ αποκλείστηκε και έδωσε ξανά Καμορανέζη, μετά κατηγορούσαν Καραπατάκη και Ρόκαρ. Και έβαλαν τους από όλα. Σήμερα μετά από δύο νίκες όλοι χαρούμενοι για ΑΕΚ πρώτο φαβορί ο πρωτάθλημα. Είμαι Ανορθωσιάτης, αλλά εύχομαι να το πιάσει η ΑΕΚ. Περιμένω το χρόνια γιατί εγκρίμα να μην το έπιασε. Αλλά ότι είμαστε καλά, όλοι είμαστε. Αλλάζουμε άποψη και γνώμη κάθε πέντε λεπτά στην Κύπρο, Αλέξη. Μάλιστα. Έστω τον Αλέξη, τον Ανορθωσιάτη. Καλά όλοι. Εντάξει, είναι της μόδας. Λοιπόν, να δηλώσει σε λίγο. Προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται. Βάλε του εντάξει, είμαστε στο τραγούδι που ήθελε. Να μην τα πω, βάλε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιο?
1: Στέφανο, το μόνο από εδώ.
0: Ναι, ρε, Στέφανε.
1: Το βγάλουμε.
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Φίλε, να κάνω την πρόβλεψη μου για το πρόθυμα όπω και πέρσι.
0: Πιστεύει να πιάσει η ομάδα σου, βάλε. Μάλιστα.
1: Και πέρσι ευκάλαμε με λόγο, ξέρει με. Πελώστε τα αγωγικά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις με τα ένα πιένε καλά, ένα αποδίδε καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Αλλά αν το γι' αυτό που λέω, ένα αυτρώσει η ομάδα μου και πιστεύω εγώ ψέλα για τρίτη.
0: Άρα η Ομόνια πρωταθλήτρια.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Back to back.
1: Back to back.
0: Να πάει γήπεδο.
1: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά λέω.
0: Είμαστε καλά κουμπάρι μου. Να πάει γήπεδο.
1: Αύριο μεγάλη γιορτή, α.
0: Αύριο μεγάλη γιορτή βέβαια. Γιορτάζει ο Μαριλιάκη μου αύριο. Είναι η μέρα που γιορτάζει αύριο. Και έχει μεγάλη πανήγυρση και στην Παρεκκλησία, αλλά μπορούμε να πάμε. Τι ακόμα.
1: Στο Αρακαπάν νομίζω, ναι.
0: Αρακαπάν, ναι, ναι, μπράβο. Και στο Αρακαπάν, μπράβο.
1: Εντάξει, Στελάρα μου, καλή.
0: Έγινε, να σε καλά. Ρε τώρα, ο Στεφάνος Ομονία λέμε σε χάδι, ο Νικόλας Ομονία λέμε σε ως. Ελπίζω αν καλά, εγώ δεν πάρουμε καμιά αγκυρία να ψάχνουμε. Νικόλας. Αχα δίκαι. Αν με μιάνε το τηλέφωνο του να πάω να του πω δεν τα γενέθλια του να μην το μονακάω να προωθούμε πέντε άτομα να του πιάμε ένα άτομα να πιάνε το τηλέφωνο. Μα λέει καλησπέρα.
2: Να βρούμε κάποιο χορηγό.
0: Έχουμε πολλούς χορηγούς.
2: Με τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Θα πω κομμάτι σίδα της χιλιάδιος χορηγού. Καλησπέρα. Ενώ Νικόλας άλλο και δοκίμασε και πέσαν το γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο καλησπέρα.
3: Κύριε Στέγιο μου!
0: Ποιος?
3: Νικόλας.
0: Νικόλας?
3: Ομόνια λέμε σώς. Μα ξέρεις που είναι τώρα που έχουμε να σε πιάω και μικιάνο γραμμή.
0: Ρε μα περιπέζεις με τώρα.
3: Όχι, σοβαρό μιλώ.
0: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, από τσέ μου ρε κοπέτσι.
3: Έχει που η ώρα, είδα το τσουπί, είδα το τσουπί στο τσίριο μου, πήρα το μωρό να κάνει στίβο, ήταν τα με, είπε μου αδικά του πάλι, ξέρεις.
0: Μα πόσο καιρό είχε πιάσει τηλέφωνο.
3: Έχει ένα μήνα σίγουρα, όλον τον Αύγουστο.
0: Γιατί?
3: Επειδή δεν ήμουν μες στο αυτοκίνητο να σε ακούω, δεν ήμουν δουλειά.
0: Ένα λεπτό, περίμενε τώρα, περίμενε τώρα, ένα λεπτό. Περίμενε, περίμενε, περίμενε, με έγκλησες τώρα. Άρα άκουσα μια ανατάκα μπομπάνα ρε του Ολυμπιακού για να επιστρέψω.
4: Για να αποκομίσουμε βαθμολογικό κέρδος. Αντιλαμβανόμαστε το βαθμό δυσκολίας, σεβόμαστε την Πάφο. Είναι μια ομάδα την οποία θεωρώ προσωπικά εγώ στην πιο ποιοτική στο πρωτάθλημα μας. Έδειξε και αυτή την ποιότητα στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε έρθει εδώ χωρίς φόβο, με σεβασμό και με πίστη στις δυνατότητες μας.
5: Τι σας άφησε η πρώτη αγωνιστική, με αυτό το comeback από το 3-1, λειτουργήσε ευεργετικά για την ψυχολογία. Λογικά θα μου πεις ναι, αλλά προφανώς όταν είναι και στο σπίτι σου είναι λίγο διαφορετικό.
4: Το παιχνίδι αυτό έχει αρκετά πράγματα για να αφήσουμε, αρκετά πράγματα για να κρατήσουμε. Αυτό που κρατάμε εμείς είναι το ότι σκοράραμε τρεις φορές. Και το ότι καταφέραμε από έναν τρία να το κάνουμε 3-3 και να πάμε για την ολική ανατροπή. Θεωρώ ότι δείχνει χαρακτήρα, αλλά έχουμε πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να δουλέψουμε, πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε και αρκετά άλλα στα οποία πρέπει να χτίσουμε πάνω για να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μπαναρέτο. Έλα, Νικόλα μου.
3: Έλα, κύριε Στυγιό μου.
0: Ήταν να βάλω αγγελία, ρε.
3: Ξέρεις ότι έπιανα και στα παιδιά το 2-4 δεν έβρισκα ποτέ γραμμή, έπιανα και κοντά σου, δεν έβρισκα γραμμές και σήμερα έπιανα από η ώρα 4 και 10
0: Εξεκουράστηκες.
3: Εντάξει, τώρα θα παίρνω
0: τους εγώ. Δεν έχει πρόβλημα.
3: Α, δεν δούλευα, νύχτανε, ναι.
0: Ναι ρε φίλε, ναι.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει.
3: Γιορτάζει τον κονάκι να πριώ.
0: Πέμω.
3: Γιορτάζει τον κονάκι να πριώ.
0: Ναι, ναι, η πρώτη μου εγγονή.
3: Να σου ζήσει
0: και δεν ζήσει. Να σε καλά του κόσμου όλου να του ζήσουν. Και
3: τα
0: παιδιά
3: του κόσμου όλου.
0: Βέβαια, μάλιστα.
3: Okay.
0: Έγινε, έχει προγνωστικά αύριο φορμαρίστου και χαιρετούμε.
3: Να πιάσω, ναι.
0: Εκλείδωσαμε και αν τηλέφωνο μου να πιάμε στον Άιν Νικόλα να σε ψάχνω εσύ. Εκλείδωσαμε το τηλέφωνο, Στέφανε. Να σε καλά ρε Νικόλα.
3: Και εσύ καλύτερα κύριε.
0: Χαιρετώ ρε Βέντη μου. Μάνα μου ρε, θυμήθηκα τον τρόπο Στέφανος μου είναι ρε και θυμήθηκα τον τρόπο να δούμε χειρόν να πιέρε.
2: Φοβερή σύμπτωση, νομίζω παίξε κανέναν τζόκερ τίποτε.
0: Είναι να κάνουμε ανακατοχές. Για να πούμε ένα πιο προάθυμα η Ρώμα στην Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε Μπάφο.
5: Με αυτό να ξεκινήσω, όπως θέλετε να εγκαινιάσετε την εντός των τυχών και στην φυσική σας έδρα σεζόν.
6: Καλησπέρα και στους φίλους που παλεύουν από το σπίτι του συνδρομητές της Citavision. Φυσικά θα αξίζουμε νίκη. Νομίζω ξεκινήσαμε καλά στο πρωτάθλημα, αν και στο ίδιο στάδιο τυπικά φιλοξενούμενοι. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σε αυτές τις εμφανίσεις. Ερχόμαστε και από μια μεγάλη επιτυχία τον πρώτο μας τίτλο στο Super Cup, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε, μετά από τέτοια παιχνίδια, εκτός από την κούραση, αυτός ο ενθουσιασμός κάποιες φορές δεν σου βγαίνει σε καλό. Άρα σήμερα νομίζω το κλειδί είναι να δείξουμε την απαιτούμενη συγκέντρωση απέναντι σε έναν αντίπαλο που πέρσι μας έβαλε δύσκολα. Ήταν μια από τις ομάδες που μας κέρδισαν κατά κράτος, νομίζω, όταν δώσαμε τον αγώνα στο GACP και τους κερδίσαμε με την ψυχή στο στόμα. Με τον ίδιο προπονητή, άρα είμαστε απόλυτα έτοιμοι για το τι θα αντιμετωπίσουμε και παραλαμβάνω συγκέντρωση, σοβαρότητα και να καταφέρουμε να δείξουμε την ποιότητά μας για ακόμα ένα παιχνίδι για να πάρουμε την νίκη.
5: Θα σε ρωτούσα για το χθεσινό, αλλά με προλαβές. Λοιπόν, πάμε και στο κομμάτι προετοιμασία. Ήταν σύντομη γιατί είχατε την Πέμπτη, όπως είπες, τη μεγάλη επιτυχία που είναι σημαντικό. Γίνονται κάποιες αλλαγές, αλλά υπάρχουν και κάποιες απουσίες. Αν μπορούμε να πούμε για τους παίχτες που είναι εκτός και κάποιους που ήταν εκτός και περιμένουμε να επιστρέψουν.
6: Μάλιστα, έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές που είναι εκτός της αποστολής για αθλητικούς λόγους. Έχουμε τα τρία παιδιά που είναι εκτός εδώ και καιρό και ακόμη θα απουσιάσουν. Οι δύο τερματοφύλακες, ο Κόρτερ και ο Κυραγίδης και ο Ζεζά, που όλοι γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα, εκτός της αποστολής έχουν μείνει ο Μαμάτοφ. Ο Μαμάτοφ είναι πιο κοντά από τους υπόλοιπους. Έχω ενημερωθεί ότι εντός της εβδομάδας θα επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα. Και βλέπουμε εν όψη του επόμενου αγώνα και πριν τη διακοπή του αγώνα με την ΑΕΚ αν θα είναι στα επόψη, ελπίζουμε, ένας πολύ σημαντικός προσφαιριστής. Και μετά έχουμε Ζωά Κορέα, τον Μπιέλ και τον Μπρίτο, οι οποίοι είναι λίγο πιο πίσω, δεν είμαι σίγουρος για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Αν όχι, τότε ελπίζω μετά τη διακοπή για τις εθνικές να είναι κανονικά η άποψη της ομάδας.
5: Επιτρέψτε να ρωτήσω για τον Μπιέλ, ήταν στην αποστολή στο παιχνίδι του Super Cup που ουσιάζει σήμερα και ο Κορέα τον περιμέναμε να επιστρέψει που είχε την τιμωρία. Ναι. Ήταν προβλήματα που φαντάζομαι τραυματισμοί.
6: Εντάξει, ο Μπιέλ ήταν στην αποστολή και στη θεωρία ίσως να μπορούσε να αγωνιστεί. Το πώς πήγε το παιχνίδι μας βοήθησε να μην το ρυψοκινδυνεύσουμε, αλλά ακόμη δεν είναι στο 100% έτοιμος, γι' αυτό επίλεξαν οι αρμόδιοι να τον ξεκουράσουν και να τον δώσουν ακόμη λίγες μέρες. Παραλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρο για το επόμενο παιχνίδι, αλλά ελπίζουμε για όλους τους ποδοσφαιριστές με την επανέξοδο που θέλουμε να είναι σίγουρα μαζί μας. Τώρα, όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, θα γίνει αγώνας δρόμου, αλλά νομίζω είναι κάτι που το λέμε κάθε φορά και το έχουμε αποδείξει. Δεν βάζουμε σε κίνδυνο κανένα ποδοσφαιριστή, δεν ρισκάρουμε, γιατί έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ που τους υπολογίζουμε, είναι εδώ για να βοηθήσουν και δίνεται ευκαιρία να δώσουμε σε άλλους ποδοσφαιριστές αγωνιστικά λεπτά και να μην βάλουμε σε κίνδυνο άλλους ποδοσφαιριστές που να τους χάσουμε για περισσότερο καιρό.
5: Ξεκάθαρος. και οι αλλαγές φαντάζομαι σε αυτό το πλαίσιο γίνονται. Από κόσμο τι περιμένετε στην πρεμιέρα σας?
6: Έχουμε σχεδόν 3.000 εισιτήρια διαρκείας. Η προπόληση πριν ανοίξουν τα ταμεία που είχαν ενημερωθεί ήταν κοντά στους 1.000. Άρα ρεαλιστικά νομίζω μπορούμε να ξεπεράσουμε τις 3, αλλά να περιμένουμε να δούμε, γιατί αντιλαμβάνεστε Δευτέρα βράδυ. Αλλά αυτά είναι η προπόληση, θα το πω έτσι.
5: Στο κομμάτι μεταγραφές τώρα, προέκυψε και μια αποχώρηση του Μπασού Αμινά. Ελευθερώθηκε και θέση. Να περιμένουμε και κάτι σε μεταγραφή κατά λόγω Α.
6: Πάμε τα δεδομένα. Όσον αφορά τις μεταγραφές, έχουν μείνει 2 μέρες. Άρα αντιλαμβάνεστε πως στενεύουν τα περιθώρια. Από εκεί και πέρα, έχει τη δυνατότητα να φέρει ελεύθερο ποδοσφαιριστή μέχρι και το τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Άρα θα κάνουμε λίγη υπομονή και να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι τώρα που είναι προχωρημένο και μπορώ να το προαναγγείλω ή να σας δώσω κάτι περισσότερο. Αλλά όσο είναι ανοιχτό το παζάρι, όλα μπορούν να γίνουν στην παχώσευση.
5: Αντιλαμβάνομαι. Χριστόφα, να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία τότε στην ομάδα και γενικότερα στη σεζόν.
0: Λίγο 8 ώρες από πλευρά Πάφου, άκουσαν τον κύριο Μπαναρέτα από πλευρά Ολυμπιακού. Συνάντε το αυτού πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Τι έχεις να κάνεις τώρα, κύριε Στέφανε? Διαλυματάκι και τραγουδάκι περιποιημένο. Και να πάμε και στον Μιχαλή τον Αριστίδου να μα κοντά στι 7 πριν ξεκινήσει ο παιχνίδι να μα δώσει να μου έχει τι αρχέ 11 για άρεση ομονία. Ναι, χατ.
7: Την εκπομπή Δώσε Πάσα έφερε κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
7: Αφού κουντώ.
6: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
7: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του Club, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
6: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
8: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
10: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
11: Τι λες, παραμιλάς?
10: Πέψη.
11: Θέλεις ένα ψυχτικό?
10: Πέψη.
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
15: Ανδρέας Χαραλάμους.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Λευκωσία. Έλα να τα πούμε από κοντά στην ημερίδα ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 3η 8 Σεπτεμβρίου 7 με 8.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Μάθε για τα 100 και πλέον προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών και για τις υποτροφίες. Κάνε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
17: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win.
18: Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα.
21: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: μπάλα είναι και γυρίζει.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Βαλάνε και Γυρίζει από τον Super Sports 104 Παγκυπρίο. Πήραμε μια πρώτη γεύση. Ακούσαμε και τη ροή από Στέλιο Κυριακίδη Πάπα Ολυμπιακό σε έναν τρίλεπτο, τετραλεπτό. Πάμε αλφαμέγα να ακούσουμε τι ενδεκάδε και εντάξει, είναι σχετικά νωρί μια ώρα προηγουμένω για παρουσία κόσμο όλα τα σχετικά. Μιχάλη Αριστίδου πάντω είναι πανέτοιμο να δούμε πώ ξεκινούν Άρη και Ομόνια τη μεταξύ του αναμέτρηση. Καλησπέρα, Μιχαλιό. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα και στου ακροατέ και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο από το αλφαμέγα στάδιο. Εδώ όντως έχουμε μία ώρα και κάτι ακόμα, μία ώρα και πέντε δευτερόλεπτα ακρίβεια μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού, του τελευταίου χρονικά παιχνιδιού αυτής της δεύτερης αγωνιστικής, ανάμεσα στον Άρη και την Ομόνη, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με τις δύο ομάδες να φέρουν αμφότερες την νίκη αφού θέλαν ισοπαλία, ισοπαλία αποτελέσματα καλύτερα και οι δύο στην πρεμιέρα. Ο Μέναρης εδώ σε αυτό το γήπεδο με τον Απόλλωνα έμεινε στο 2-2, η δύο Ομόνια στην δικιά της έδρας στο Γασιπί έμεινε στο 0-0 με την Ομόνια Ραδίπου. Πάμε να δούμε εντάχει το πώς παρατάσσονται δύο ομάδες αφού σε λίγο ξεκινάει το γήπεδο το παιχνίδι με συγχωρείτε στο Στέλιος Κυριακίδης με Ζάντρο κάτω από τα δοκάρια η ομάδα του Άρη, από εκεί πέρα Σταρφό, Κορέια, Εφαγγέ, Μάτισικ, Γιαγκόν, Χαλιάτα, Καλούλου, Πάντελη, Παζέ και Βέφτον, η πρώτη 11 για τον κύριο Ράσκοφ. Στον πάγκο εδώ είναι η είδηση, επιστροφή Βαν Άλβες στην αποστολή για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του για την ομάδα του Άρη. Πέραν του Βαν Άλβες είναι ο Γιώργος Δημητρίου, ο Μάρας, ο Λέλε, ο Λέπη, ο Ζάκος, Σανέ, Καουστάτ, Χατζιάννης, Πουρίκος, Ελαλάτσι και Ακάμπα, η επιλογή για κύριο Ράσκοφ. Πάμε εδώ και την 11η του κύριου Μπέρκ με Καμίτσκι κατά από το καρδιά και όχι τον Φαπιάνο. Από εκεί πέρα η Κουλυμπαλή, Μοτνόρ, Μάριτς, Μαγαμπέλα, Τάνκοβιτς, Πάλκοβιτς, Σάτκα, Ανδρέου, Ντουβέρν και Ντιονί, η πρώτη έντεκα για τον νορβηγό τεχνικό της Ομόνιας. Στον πάγκο πέραν του Φαπιάνο είναι ο Μιχαήλ Παντελής και αυτός είναι τερματοφύλακας, Κακουλή, Χατζιωβάνης, Εβάντρο, Τανάσε, Μπράουερ, Σίμιτς, ο Τουπάτζο, Νέγκο, Χρήστου και Νεοφύτου. Ο τελευταίος επίσης επιστρέφει στην αποστολή καθώς ήταν εκτός από το παιχνίδι του Super Cup λόγω τραυματισμού. Δεν είναι τέτοι διαθέσιμος ο Χάμπος Γαλάμπους για την ομάδα του Άρη, όπως και ο Αιτίνγκ για την ομάδα της Ομόνιας. Διαιτήσεις αναμέτρησης μας ο κ. Μινέλος Αντωνίου, πρώτος βοηθός ο Χαλάμπος, Γιώργος Χαλάμπους, δεύτερος ο Πολύδωρος Χριστοδούλου, τέταρτος ο Νικόλας Γιωτατή, στο ΒΑΡ ο Μάριος Αντωνίου, βοηθός ΒΑΡ ο Ανδρέας Ανδρέου. Κόσμος όπως πολύ σωστά μάντευσες στέγιο πάρα πολύ λίγος αφού είμαστε πολύ νωρίς ακόμη.
3: Είναι
2: και εργάσιμη ημέρα, θα δούμε πόσος κόσμος θα έρθει στο γήπεδο να παρακολουθεί αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Μιχαλιά μου Χορμαρίστου, θα έρθουμε λίγο πριν από τις 8, θα ξεκινήσω το παιχνίδι και θα συνεργάζεσαι με τον κύριο Χάρη Χατζή Κυριακόν εκ Πάφου Ορμόμενο. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε και μένουμε Στέλιος Κυριακίδης. Θα μας επαναλάβει αρχές ενδεκάδες, παρουσιάκος μου πλέον και όλα όσα αφορούσαν τις αναμέτρησεις Πάφου με τον Ολυμπιακό. Ο Χάρης του Χατζή Κυριακόν, έλα Χάρη.
4: Καλησπέρα ξανά Στέλιο μου, φίλες και φίλοι του Super Sport 104 από το Παφιακό, όπου μετράμε δευτερόλεπτα για το εναρτήριο λάκτισμα. Οι δύο ομάδες, Πάφος και Ολυμπιακός, στον ένα εκ των δύο αγώνων με τους οποίους πέφτει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής εδώ στο Παφιακό. Θα επαναλάβουμε εντεκάδες εντάχει πριν το εναρτήριο λάκτισμα, αφού προηγουμένως πούμε ότι έχει μια αρκετά ικανοποιητική προσέλευση εδώ στην κεντρική κερκίδα. Την δυτική που φιλοξενούνται οι φίλοι της Πάφου, αν και καθημερινή, με ό,τι δυσκολίες εξυπακούεται αυτό. Έχει λοιπόν γύρω στις 3.000 έτσι, διαγυμνού οφθαλμού στις κερκίδες εδώ, στην κεντρική εξέδρα του Παφιακού, ενώ στην Ανατολική όπου φιλοξενούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού, αριθμό περί τους 20-25 κάπου εκεί, φίλοι των Μαυροπρασίνων που έχουν κάνει το μακρινό ταξίδι από τη Λευκοσία για να στηρίξουν το συγκρότημα του Γιώργου του Κωστή. Εντεκάδες λοιπόν επαναλαμβάνουμε, ξεκινώντας από την γηπεδούχο Πάφου, εκτός σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι για το Super Cup, Σούνιτς, Ιωάννου, Μπρούνο, Λελέ και Γκολτάρ, όλοι αυτοί είναι στον πάγκο για να πάρουν κάποιες ανάσες. Και έχουμε αναλυτικά Μαγέτσκι κάτω από τα δοκάρια, Λουίς και Μαέ δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, Μαέ το ένα νέο πρόσωπο, Γιωράμ Ζακ στο δεξί αμυντικό άκρο, το δεύτερο νέο πρόσωπο σε σχέση με το τελευταίο μάτς, Σέμα ως αριστερός οπισθοφύλακας, ο τρίτος καινούριος σε σχέση με τον αγώνα του Super Cup. Γκούκα, η τέταρτη καινούργια κίνηση σε σχέση με το τελευταίο μάτς στο χώρο του κέντρου, μαζί με τους Πέπε και Βλάτ. Ντράκομιρ, Άντερσον στην κορυφή της επίθεσης, Εγκαμαλό στο δεξί επιθετικό άκρο, Κίνα στο αριστερό. Εντεκάδα για το συγκρότημα του Γιώργου του Κωστή, με τρεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ισοπαλία στην πρεμιέρα με την Νέα Σαλαμίνα, εκτός Φελίπε, Φραντζής και Πρόκοπ στις θέσεις τους Ιταμάς, Κυνηγόπουλος και Λόλης. Αναλυτικά τα Λιχμανίδης κάτω από τα δοκάρια, και από εκεί και πέρα με το γνωστό 3-4-3. Ταμάς, Ερρίκε, Κουντέ, η τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας. Ο Κάς και Πας το δίδυμο των εσωτερικών μέσων. Εχλιβάνης αριστερός fullback, δεξιά αντίστοιχα Ιδοβρίκης. Κυνηγόπουλος και Λόλης, οι δύο ποδοσφαιριστές που βρίσκονται πίσω από τον προωθημένο Σάμπινεν. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Μια βαθιά μπαλιά που έγινε από το χώρο του κέντρου, από τον Πεχλιβάνη, δεν βρήκε, αποδέχτη κάποιο συμπαίχτη του. Πρώτη οργανωμένη επιθετική προσπάθεια για την Πάφο από τα μετώπισθεν. Δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν εκεί Σέμα και Πέπε. Πλάγιο out πρώτος στον αγώνα για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Κωστή, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαϊέτσκι. Εδώ ο Νταβίδ Λουίς, μια κάθετη για τον Άντερσον που επιτάχυνε λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή. Η διαγώνια σέντρα που επιχείρησε, η κόντρα, κόρνερ, πρώτος στον αγώνα για την Πάφο. Επιχείρησε τη σέντρα ο Άντερσον από διαγώνια θέση και αριστερά, λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή. Μπαλά κόντρα στον Ντάμας. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση μας είναι για την Πάφο. Πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση του ο Βλάτ Ντράκομιρ. Υπενθυμίζουμε και το διαιτητικό team. Άρχοντης σημερινής αναμέτρησης ο Σοφοκλέους Θεόδωρος, με βοηθούς του κύριου Στυλιανού. Αλλού εδώ το κόρνερ που εκτελέστηκε, απομακρύστηκε τώρα η μπάλα. Θέλει να βγει στην κόντρα ο Ολυμπιακός. Πρώτος και πρώτου Σάμπινεν είναι ο Πέμπε που γυρίζει πίσω στον Μαϊέτσκι. Θεόδωρος Σοφοκλέους λοιπόν ο διαιτητής, με βοηθούς τους κύριους Στυλιανού και Ευαγγελίδη. Τέταρτο το Χρυσοβαλάντιο Θεολής, το VAR Ανδρέα Τσαμπάλας, με βοηθό τον κύριο Κυριακό Αθανασίου. Η Πάφος με Μαγέτσκι, διαγώνια μεταβίβαση προς τα δεξιά ακριβίας, βρήκε τον Κίνα καταπληκτικά σε μικρό χώρο, συνδυάστηκε με τον Εγκαμαλέου. Επιταχύνει ο Ντομίγκος Κίνα, πολύ καλός στον αγώνα του Super Cup. Άντερσον έψαξε εκ νέου τον Κίνα και έχουμε κόρνερ. Δεύτερο στην σημερινή αναμέτρηση και αυτό για την Πάφο, η οποία σε αυτό το πρώτο δίλεπτο που έχουμε συμπληρώσει εσείως εδώ στο Παφιακό δείχνει να μπαίνει αρκετά δυναμικά στο παιχνίδι. Σε δύο περιπτώσεις προσπάθησε να διεμβολήσει την αντίπαλη άμυνα, πρώτα από αριστερά με Άντερσον και τώρα με Κίνα από δεξιά. Το κέρδος δύο κόρνερ για την Πάφο. Κόρνερ τώρα από δεξιά και εκ νέου πολυκοσμία στην περιοχή του Ταλιχμανίδη. Πίσω από την μπάλα ο Πέπε για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού ένα πρώτο διώξιμο. Ο Σέμα μια κεφαλιά, ο Άντερσον κέρδισε, πήγε να τελειώσει τη φάση, κόρνερ. Η πολιορκία στην μαυροπράσινη εστία συνεχίζεται. Η Πάφος έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προσώρας αμήνεται. Κόρνερ για τους κυπελούχους. Πάλι από δεξιά, πάλι ο Πέπε πίσω από την μπαλά για την εκτέλεσή του. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Νταβίτ Λουίς πήδηξε ψηλά, πρώτος όμως εκεί ο Πεχλιβάνης που απομάκρυνε, σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Ιωράμ Ζακ που γυρίζει μπάλα στον Μαγέτσκι, αρκετά έξω από την περιοχή του. Γέμισε ο Πολωνός ψάχνοντας. Σέμα ανάμεσα σε δύο, είχε δύσκολο έργο εκεί ο διεθνής Σουηδός αριστερός fullback, έχασε και η μπάλα από τον Κούντε πάει πίσω στον Ταλιχμανίδη που γεμίζει με διαγώνια μεταβίβαση, ψάχνει και βρίσκει αριστερά προσώρας τον Λόλι, δυναμικά η κεφαλιά εκεί από τον Μαέ, κάτοχη ξανά για την Πάφο με Ζακ και Μαέ. Κρατάει ο Σάμι Μαέ, αδερφός του γνωστού μας από το πέρασμα σε Ομόνια και προηγουμένως σε ΑΕΛ του Σάμι Μαέ, του Ράιαν Μαέ, με συγχωρείτε. Διαγώνια μπαλιά ακριβίας από τον Μαγέτσκι, βρήκε τον Ζακ με χώρο μπροστά του, πατάει φρένο πίσω στο Μαέ και η Πάφος πάει οργανωμένα με passing game στο προσκήνιο. κρατάει εδώ ο Εγκαμελό πίσω στον Μαέ και τώρα ο Πέπε στο γνώριμο του ρόλο μπροστά από τα δύο κεντρικά μπακ για να κατεβάσει, να μοιράσει ένα εύκολο λάθος εδώ από τον Πέπε και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να βγει στο προσκήνιο με ο Κα, Εχλιβάνης, κακή μεταβίβασή του, η Πάφος τώρα έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει στο transition, ο Εγκαμελό κατέβασε σε δύο χρόνους, δυσκολεύτηκε εκεί, βγήκε σωστά η αμυνά από τον Ταμάς, ψύχρεμα ο Ταλιχμανίδης στον Κουντέ, διαγώνια μεταβίβαση του τελευταίου, κανείς στην πορεία της μπάλας, κατοχή για την Πάφο με πλάγιο out που κέρδισαν οι Γαλάζιοι από δεξιά, όπως επιτίθεται το συγκρότημα του Ρικάρτο Σαβίντο, ακριβώς από το ύψος του κέντρου. Πεντάλεπτο συμπληρωμένο στον Παφιακό, Πάφος Ολυμπιακός 0-0, αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική. Νταβίτ Λουίς, μπαλιά ακριβίας αριστερά, βρήκε τον Κίνα και αυτός για τον Τράκοβιτ, πατάει τη σκανδαλή, διαγώνιο σου δυνατό, περίπου στο κέντρο της εστίας του και από το ύψος της μικρής περιοχής έπεσε, μπλόκαρε ο Ταλιχμανίδης. Παραλαμβάνουμε για όσους φίλους τυχόν τώρα συντονίστηκαν στους 104, Πάφος Ολυμπιακός, το ένα εκ των δύο παιχνιδιών με το οποίο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική. Η Πάφος αυτό το πρώτο πεντάλεπτο έχει μπει πολύ δυναμικά, σφυροκοπά την άμυνα του Ολυμπιακού, ψάχνει ένα γρήγορο γκολ που οπωσδήποτε θα διευκολύνει το περαιτέρω έργο των παιχτών του Ρικάρτο Σαμπίντο, που και αυτός είναι στις επιστροφές εντός εισαγωγικών για την Πάφο, καθώς ήταν εκτός στον αγώνα του Super Cup και με την καρμιότητα εκτείοντας την τιμωρία του από τον περσινό τελικό κυπέλλου. Θυμίζουμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τους μαυροπράσινους του Γιώργου Κωστή. Για την Πάφο τα αγωνιστικά ζητήματα συνεχίζονται με τον Ζωάο Κορέα να μένει εκτός. Όλα δείχνουν ότι μετά τη διακοπή θα είναι διαθέσιμος, άρα θα μεσολαβήσει και ο αγώνας με την ΑΕΚ, με μια επιφύλαξη πάντοτε όλα αυτά. Ενώ Μπιέλ και Μαμάτοφ έχουν αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμοι για τον ντέρπι απέναντι στους κίτρινο-πράσινους της Λάρνακας στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός τώρα στο προσκήνιο, κακή συνεννόηση εκεί μεταξύ Βρίκη και Λόλι, κατοχή για την Πάφο, Κέντσεμα, Ντάβιτ Λουίς λίγο έξω από την περιοχή του, Μαϊέτσκι. Παράλληλη μεταβίβαση, αλλάζει με αρχοντικό στυλ το παιχνίδι για τον Ζακ, που απελευθερώνει για Μαέ και ξανά για Νταβίτ Λουίς. 7 λεπτά συμπληρωμένα στο παιχνίδι μας. Σε ένα αγώνα προσφορά την Μπέτον Αλφα, η Πάφος είναι στο προσκήνιο με Γκούκα, που πήρε μπάλα επίτα από αρκετή ώρα. Ανεπιτυχής ο συνδυασμός που επιχείρησε εκεί με τον Εγκαμελό. Κατοχή για τον Ολυμπιακό και ανάπτυξη τώρα από το χώρο του κέντρου. Κακή μεταβίβαση που επιχείρησε ο Βρίκης. Η Πάφος τώρα μπροστά με Άντερσον, αλλά με πολλούς αντιπάλους μπροστά του. Πάτησε φρένο σε εισαγωγικά υποχρεωτικά και γύρισε προς τα πίσω για τον Κέντσεμα και αυτός για Μαϊέτσκι. Διαγώνια πάσα συρτή προς τα δεξιά για Γιωράμ Ζακ, ο οποίος είχε μια αρκετά καλή πρεμιέρα, ένα αρκετά καλό ντεμπούτο με τα Γαλάζια απέναντι στην Καρμιώτισσα, με αρκετά τρεξίματα από δεξιά. Εδώ μια μπαλιά 30 μέτρων μακρινή από τον Λουίς, στοχεύοντας αλλά μη βρίσκοντας το Κέντσεμα, που δεν έκανε ποτέ την κούρσα στο χώρο. Η μπάλα καταλήγει στον Ταλιχμανίδη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί λίγο να κρατήσει μπάλα, αλλά αρκετές και κάποιες εξ αυτών εύκολες κακές μεταβιβάσεις δίνουν την κατοχή συνεχώς στην Πάφο, η οποία σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο περίπου, το οποίο συμπληρώνουμε ως ονούμπο, 9 λεπτά αγώνα, είναι η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας στην πρωτοβουλία των κινήσεων, με ανάπτυξη κυρίως από τα δύο άκρα, για την ώρα όμως χωρίς την μεγάλη ευκαιρία. Πλαγιώδη για την Πάφο, με Κέντσεμα από αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαϊέτσκι. Σημάδεψε αλλά δεν βρήκε Άντερσον, όμως ο Ντράκοβιτ είναι εκεί και παίρνει μπάλα, κλείστηκε με τάκλιν, παραχώρησε το πλάγιο ότι και με υπερένταση εκεί ο Βρίκης, πλάγιο για την Πάφο ακριβώς από το ύψος του κέντρου και από αριστερά. Πέπε, καταπληκτική παράλληλη μεταβίβαση, αλλάζει παιχνίδι δεξιά για Ιωράμ Ζακ και αυτός για Γκούκα. Στριφογυρίζει εκεί στο χώρο του κέντρου Ψηλά τον κλείνουν εκεί Κυνηγόπουλος, Λόλης και Σάπινεν, τον υποχρεώνουν να γυρίσει πίσω στον ΜΑΕ και αυτός για τον Νταβίδ Λουίς. Σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαγέτσκι. Διαγώνια μπαλιά ψάχνοντας θέμα. Με το κεφάλι σε πρώτο χρόνο έδιωξε ο Νταμάς, αλλά εν συνεχεία είναι πλάγιο όδια την Πάφο. Θέμα πατάτε αν την πάρει περιοχή. Γκούκα στριφογυρίζει λίγο πρωτού πατήσει τη σκανδάλη. Το διώξιμο εκεί από τον Ερίκε, η Πάφος επανέρχεται. Ντομίγκο Σκίνα διαγώνιο σου την παλακοντράρει και καταλήγει στην αγκαλιά του Ταλιχμανίδη. Πρώτο δεκάλεπτο συμπληρωμένο στον Παφιακό. Αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Για την ώρα είναι ξεκάθαρη η διαφορά δυναμικής μεταξύ των δύο ομάδων. Η Πάφος πιέζει συνεχώς. Κρατάει κατοχή συντριπτικά. Όμως δεν έχει πριν το βασικό ζητούμενο έναν γκολ. Ο Ολυμπιακός αρκείται στο να αμήνεται, να κλείνει χώρους όπου μπορεί να κρατάει το 0 παθητικό. Ένα φάουλ εδώ για τον Ολυμπιακό και ευκαιρία και για ανάσες για την άμυνα των Μαυροπρασίνων. Ο Ερίκε γύρισε μπάλα πίσω στον Ταλιχμανίδη που από τα όρια της περιοχής του μοιράζει για Κουντέ, Ταμάς. Η μπάλα στον Βρίκη με κάποιο ρίσκο γύρισε πίσω στον Ταλιχμανίδη που πρώτου Ντράγκομιρ έδιωξε όπως σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο για την Πάφο. Από αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, ακριβώς από το ύψος του κέντρου. Σέμα στην εκτέλεσή του. Άντερσον πολύ ωραία με τη μία βρήκε τον Ντράγκομιρ. Αυτός επιχείρησε με τον ίδιο τρόπο αλλά είναι επιτυχώς να βρει τον Κίνα. Ο Ταλιχμανίδης μετά την πάσα που έγινε από τον Ταμάς έδιωξε. Και ένα φάουλ εδώ για τον Ολυμπιακό ακριβώς στο ύψος του κέντρου από θέση μέσα και δεξιά. Φάουλ το οποίο κέρδισε ο Παζ από μια διεκδίκηση της μπάλας εκεί με τον Βλαντ Ντράγκομιρ. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό. 11 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στο Παφιακό. Αγώνας προσφορά της Μπέτον Αλφα. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Με κοντινή πάσα εκτελέστηκε το φάουλ. Ο Βρίκης τριφογυρίζει και κερδίζει κι άλλο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά σε πολύ πιο καλό σημείο για τους μαυροπράσινους. Από θέση διαγώνια και δεξιά προς την περιοχή του Μαγέτσκι. Και πιθανότατα ο Λόλης θα γεμίσει προς την περιοχή της Πάφου. Το σκηνικό μεταφέρεται τώρα στην περιοχή του Μαγέτσκι και πέριξ αυτής. Όλοι οι Πάφος οπισθοχωρημένοι πλην του Εγκαμαλαίου για αυτό το στημένο που έχει κερδίσει η ομάδα του Τακτακαλά. Λόλης πίσω από την μπάλα γεμίζει προς την αντίπαλη περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά που έγινε, η δεύτερη διώξιμο από τον Λουίς. Εδώ υποσχόμενη φάση για τον Ολυμπιακό που επανέρχεται με τον Λόλη εκ νέου που κράτησε. Η μπάλα τώρα προς τα πίσω και πάνε πλέον οργανωμένα οι μαυροπράσινοι. Ντράγκομιρ τρέχει εκεί να κλείσει τον Ταμάς που ψύχρεμα δώσει στον Πεχλιβάνη που κρατάει. Κλείστηκε και από τον ΜΑΕ δυναμικά ο τελευταίος του αποσπά την μπάλα και παίρνει και το πλάι ο out. Πλάγιο για την Πάφο με Γιωράμ Ζακ την εκτέλεσή του. Τρία λεπτά αγώνα συμπληρωμένα στο Παφιακό. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Η Πάφος είναι καλύτερη αλλά για την ώρα δεν έχει ουσία σε αυτή την υπεροχή της. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν σε καθαρά παθητικό ρόλο το πρώτο δεκάλεπτο, σιγά σιγά αρχίζει να ξεμητίζει που λέμε, να κρατάει λίγο περισσότερο μπάλα. Μέσα από ένα στημένο τώρα είχε την ευκαιρία να απειλήσει την αιστεία του Μαγέτσκι. Ήταν ένα φάουλ. 6-7 μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή, γέμισε ο Λόλης, μια πρώτη κεφαλιά από τον Πεχλιβάνη, στην καρδιά της άμυνας της Πάφου, εκεί όπου δεν υπήρχε βέβαια συμπαίχτης του παρά μόνο ο Λουίς που έδιωξε στιχτωδός. Εκεί ο Ολυμπιακός δημιούργησε προϋποθέσεις για να απειλήσει, είναι ξανά μπροστά η μαυροπράσινη, με τον Κυνηγόπουλο, δεν μπόρεσε να βρει κάποιον συμπαίχτη του. Ανακτούν όμως κατοχή και πάλι οι μαυροπράσινοι. Και από το χώρο του κέντρου τώρα με Ταμάς να κρατάει μια κάθετη μεταβίβαση εξυπνή σε ένα σημείο όμως που άργησε να κάνει την κίνηση ο Πεχλιβάνης. Είναι μόνο ο Μα εκεί που κερδίζει το πλάιο για την ΠΑΦ. Ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους, έξω από την περιοχή του Μαϊέτσκι, και από δεξιά, όπως εκδηλώνει επίθεση ΠΑΦος, εκτελέστηκε από τον Ζακ Εγκαμαλέου, σε ένα σημείο που ψάχνει τον Κίνα, ο οποίος τρέχει να πιέσει τους αντιπαλούς και να τους μπερδέψει. Πάρα πολύ ψύχρεμα όμως ο Κούντε μοίρασε για τον Βρίκη, ο οποίος σέντραρε στην περιοχή της ΠΑΦΟΥ, το διώξιμο εκεί από τον Λουίς, και επανέρχεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος εδώ και ένα πεντάλεπτο έχει ισορροπήσει, θα λέγαμε, το παιχνίδι και κρατά περισσότερο μπάλα και βγαίνει σιγά σιγά και οργανωμένα στο προσκήνιο. Πλαγιό για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά, έξω από την περιοχή του Μαϊέτσκι, με τον Βρίκη στην εκτέλεσή του. Βρήκε τον Οκά, ο οποίος πήγε να επιστρέψει μπάλα στον Βρίκη. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, που μένει ψηλά. Με δύναμη αυτή τη φορά, εντός της περιοχής του ΠΑΦΟΥ, το γύρισμα, η προβολή καθαρά, άψογα πάνω στην μπάλα από τον Κούκα, έδιωξε σε ένα σημείο που είναι μόνο παίκτες του Ολυμπιακού. Και συγκεκριμένα ο Τάμας, που μοίρασε στον Ενρίκε, και από το ύψος του κέντρου τώρα κρατάει μπάλα ο Παν. Προς τα πίσω για τον Ταμάς. Και τώρα δεξιά για τον Κούντε, που περνάει το κέντρο, κάθε τη μεταβίβαση καλή φαίνεται για τον Σάπινε. Έχασε από τον Νταβίτ Λουίς χωρίς κάποια παράβαση, λέει ο διαιτητής Σοφοκλέους. Και η ΠΑΦΟΥ στο προσκήνιο από δεξιά με Γιωράμ Ζακ, είναι γρήγορος, απελευθερώνει λίγο έξω από την περιοχή του Μαϊέτσκι για τον Πέπε, και Λουίς τώρα που βρέθηκε αριστερά περνάει το κέντρο ο κάπτεν της ΠΑΦΟΥ. Επιχείρησε μια τρίπλα, δεν του βγήκε. Κατοχή για τον Ολυμπιακό με ο Κα, πήγε να μοιράσει για τον Μπάς, ο οποίος έψαξε κάτι εξεζητημένο, έχασε, και η ΠΑΦΟΥ είναι ξανά στο προσκήνιο με Πέπε και Γκούκα, και ξανά ο Πέπε πίσω για τον Κεν Τσέμα. Αυτό στο ύψος του κέντρου βρίσκει τον Πέπε, που κρατάει, και πίσω για τον Λουίς. Ανέβασε τις γραμμές πάντως ο Ολυμπιακός, είναι πιο τολμηρός εδώ και ένα πεντάλεπτο περίπου, κλείνει την ΠΑΦΟΥ ψηλά, έχει εκμεύσει κάποια λάθη, βγαίνει με πιο σωστή, πιο ορθόδοξη ανάπτυξη στο προσκήνιο, όπως και εδώ τώρα από αριστερά με Πεχλιβάνη, κόπηκε από τον Γκαμαλό, αλλά ξανά κατοχή για τον Ολυμπιακό. Το σκηνικό του πρώτου δεκαλέπτου έχει ανατραπεί άρνηση αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για ένα καθαρά ισοδύναμο παιχνίδι, και μάλιστα ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία φτάνει, και ενώ είμαστε στο 17, εδώ και ένα εξάλεπτο με μεγαλύτερη ευκολία στην περιοχή της ΠΑΦΟΥ παρά το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά, ωραίος συνδυασμός που πάει να βγει. Βρίκης, πρόλαβε ο Σέμα, επιτάχυνε, μπήκε πρώτος στην πορεία της μπάλας. Κρατάει ο Κεντσέμα, κλείστηκε, out. Έτοιμος για το ελεύθερο ο Μαϊέτσκι. Πάντοτε όρθιοι οι δύο τεχνικοί, Κωστή και Σαπίντο. Σαπίντο βεβαίως με τις κινήσεις των χεριών του. Ξεκάθαρα περιμένει περισσότερα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του. Μπήκε δυνατά η ΠΑΦΟΥ, υπενθυμίζουμε. Πίεσε για ένα πεντάλεπτο και κάποιες τελικές προσπάθειες. Όμως από εκεί και πέρα έριξε κάπως ταχύτητα, ενώ ο Ολυμπιακός αντίθετα είναι η ομάδα που σιγά σιγά βρήκε τα πατήματά της, βρήκε τις ισορροπίες της, θα λέγαμε, και βγαίνει με αξιώσεις στο προσκήνιο. Μια διεκδικήσιμη παλιά τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου, κατοχή για την ΠΑΦΟ. Πέπε ανοίγει παιχνίδι αριστερά για τον Ντομίνγκο Σκίνα, που πατάει φρένο, γυράζει πίσω ξανά στον Πέπε. Είναι ψηλά οι γραμμές του Ολυμπιακού, Στέλιο, θα το έχεις παρατηρήσει, και δυσκολεύουν αφάνταστα την ανάπτυξη της ΠΑΦΟΥ. Και μάλιστα έχουν εκμεύσει και αρκετά λάθη από τους γαλάζιους, και ρίξανε εδώ φάουλ, βγαίνουν μπροστά στα γρήγορα, με Παζ, άνοιγμα δεξιά, το πλασέ που έγινε εκεί από τον Λόλι, η μπάλα καταλήγει out. Να δούμε βέβαια, και έχει σημασία αυτό που θα πω, για πόσο θα έχουν τις αντοχές να διατηρούν αυτό το τέμπο οι παίχτες του Ολυμπιακού, να πιέζουν τόσο ψηλά. Είναι κάτι που θα διαφανεί στην πορεία, και εδώ Η πίεση απέφερε καρπούς, εύκολο λάθος από πλευράς Πάφο. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο ΜΑΕ παρολίγο να γίνει ασυνεννοησία εκεί με τον Ζακ. Μπήκε δυναμικά εν τέλει ο ΜΑΕ. Πήρε μπάλα πρώτου Κυνηγόπουλου. Και πλάγιο όδια την Πάφο. Από δεξιά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαϊέτσκι. Ο οποίος δεν είδε την αιστεία του να απειλείται άμεσα, μεν, αλλά βλέπει τους παίχτες του Ολυμπιακού να γυροφέρνουν την περιοχή του. Εδώ και ένα δεκάλεπτο περίπου. Και ενώ τώρα μπαίνουμε στο 20 της αναμέτρησης μας σε ένα παιχνίδι προσφορά της Μπέτον Αλφα, δεύτερη αγωνιστική, Πάφος Ολυμπιακός 0-0, με τους κυπελούχους να έχουν κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα, κερδίζοντας 3-0-0-3 την Καρνιώτισσα, σε αυτό εδώ το γήπεδο, τυπικά φιλοξενούμενοι, και τον Ολυμπιακό να εξέρχεται ισόπαλος με τη Νέα Σαλαμίνα 3-3 στην πρεμιέρα. Η Πάφος τώρα από δεξιά με Ζακ, Εγκαμελό και πάλι ο Γιωράμ Ζακ. Βρίσκει εκ νέου τον Καμερουνέζο, τον Εγκαμελό, ίσως τον Μπέπε. Δαβίδ Λουίς κρατάει παϊπλάγια αριστερά, κάθετα, έψαξε, βρήκε σε πρώτο χρόνο τον Κίνα, ο οποίος έχασε εκεί από την άψογη αμυντική προσπάθεια του. Βρήκε και τώρα με ωραία γρήγορη ανάπτυξη ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά. Βρήκης παράλληλη σχηστή μεταβίβαση από το ύψος του πέναλτι, έβγαλε σε πλάγιο ο Γιωράμ Ζακ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά, ουσιαστικά έξω από την περιοχή του Μαϊέτσκι. Δεν εκτελέστηκε σωστά το πλάγιο. Άντερσον πολύ μακριά από το χώρο ευθύνης του για τον Κούκα. Το μοίρασμα του δεν ήταν καλό για τον Κίνα, γιατί θα είχε ευκαιρία εδώ να φύγει 2-2 στην κόντρα Πάφος, αν γινόταν καλή μεταβίβαση από τον Κούκα. Προς τον Κίνα δεν έγινε. Η μπάλα καταλήγει στον Ταλιχμανίδη και αυτός με κοντινή πάσα στον Ερίκε. Κρατάει ο Ερίκε, φτάνει μέχρι το ύψος του κέντρου. Το περνάει, τρέχει εκεί να τον κλείσει ο Ντράγκομιρ. Αριστερά για τον Μεχλιβάνη, που έψαξε εκ νέου αλλά δεν βρήκε Ρίκε. Κατοχή για την Πάφο. Πέπε υψώνει το κεφάλι, ψάχνει επιλογές από το χώρο του κέντρου. Εγκαμελό, κρατάει στο έδαφος. Φάουλ για την Πάφο. Ένα φάουλ λίγο πίσω από το κέντρο, στο μισό που αμήνεται η Πάφος, από πλάγια και δεξιά, όπως επιτίθεται το συγκρότημα του Ρικάρτο Σαπίντο. 22 λεπτά αγώνα εδώ στο Παφιακό, καμία μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Cooling break δείχνει ο διαιτητής Θεόδωρος Σοφοκλέους, ανάσες δροσιάς για τους ποδοσφαιριστές και ευκαιρία για οδηγίες εκ μέρους των δύο προπονητών, Ρικάρτο Σαμπίντο και Γιώργου Κωστή. Σαφώς πιο ικανοποιημένος θα είναι ο Ελλαδίτης τεχνικός από την εικόνα της ομάδας του σε σχέση με τον ομολογό του, τον κύριο Σαμπίντο, διότι Πάφος παρότι μπήκε πολύ δυναμικά και για ένα 5-7 λεπτό περίπου σχέση με τον ομολογό του, τον κύριο Σαμπίντο, διότι Πάφος παρότι μπήκε πολύ δυναμικά και για ένα 5 λεπτό

0-0. Είναι ο ένας εκ των δύο αγώνων που έχουμε σήμερα και με τους οποίους κλείνει, πέφτει μάλλον η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Το άλλο παιχνίδι είναι τον ντέρπι μεταξύ Άρη και Ομόνιας, που είναι προγραμματισμένο σε ένα περίπου ημίωρο από τώρα στις 8. Το cooling break έχει ολοκληρωθεί. Οι δύο προπονητές είχαν την ευκαιρία να δώσουν και οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του, και να δούμε στα μισά πλέον του πρώτου ημιχρόνου τι μας επιφυλάσσει συνέχεια μέχρι και την ανάπαυλα. Συνέχεια στον αγώνα μας, με κατοχή για την ομάδα της Πάφου. Κωνσταντίνο, ο οποίος προέβη, είπαμε και προηγουμένως, σε ένα μίνι φρεσκάρισμα της εντεκάδας που είδαμε να κερδίζει την ασπίδα της ΚΟΠ κόντρα στην Ομόνια. Έμειναν εκτός να πάρουν ανάσες Μπρούνο, Γκολντάρ, Σούνιτς, Νικόλας Ιωάννου, και έχουν την ευκαιρία κάποιοι παίχτες που δεν πήραν πολύ χρόνο μέχρι τώρα να το κάνουν και να δείξουν πράγματα. Γκούκα για τον Άντερσον. Πατά την αντίπαλη περιοχή, βγαίνει προς τα έξω, κλείνεται από δύο αντίπαλους. Έχασε και ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο τώρα από το χώρο του κέντρου, μια μπαλιά. Όχι, προηγήθηκε πλάγιο. Για την Πάφο, εγκαμελό, κατεβάζει λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, για τον Πέπε. Και τώρα ο Σέμα πάει πλάγια αριστερά για τον Κίνα που πάτησε την αντίπαλη περιοχή, βγαίνει προς τα έξω και πάλι για τον Πέπε. Με υπομονή και κοντινές μεταβιβάσεις της μπάλας παίχτες της Πάφου. Όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού στο δικό τους μισό για να βγάλουν την άμυνα. Γκούκα κρατάει από διαγώνια θέση και δεξιά λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή για τον Εγκαμελό, που συνδυάστηκε με Ζακ, και αυτός πίσω για τον Μαέ. Δεν βρίσκουν διόδους προς την αντίπαλη εστία οι παίχτες Πάφου και ξεκινάνε και πάλι από την αρχή, από το χώρο του κέντρου, με Μαέ. Ζακ πίσω για τον Σάμι Μαέ, με ρίσκο για τον Μαγέτσκι που κάνει και μια τρίπλα εκεί. Πέρασε από τον αντίπαλό του τον Σάμπινεν. Ρίσκαραν εδώ αχρίαστα οι παίχτες Πάφου. Σέμα πολύ ωραία απελευθερώνει για τον Μαέ. Διαγώνια μπαλιά του τελευταίου. Βρήκε τον Γιωράμ Ζακ που κατέβασε, συνδυάστηκε τον Εγκαμελό. Και αυτός για τον Κούκα, πάρα πολύ ωραία. Ζητάει εκ νέου ο Καμερουνέζος. Αυτόν πάει μπάλα, αλλά έβαλε άψογα το σώμα του μπροστά από τον αντίπαλό του ο Ενρίκε, με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει out. Έτοιμος για το ελεύθερο ο τερματοφύλακας Ταλιχμανίδης. Ταλιχμανίδης κρατάει κάθετα, βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Πας, ο οποίος με νέα κάθετη μεταβίβαση έψαξε αλλά δεν βρήκε τον Σάπινεν. Ο Μαέ ήταν εκεί, γύρισε στον Μαϊέτσκι, ο οποίος έδιωξε. Άλλη μια κερδισμένη μάχη στο χώρο του κέντρου για τους παίχτες του Γιώργου του Κωστή, που κέρδισαν το πλάγιο από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό, που είπαμε έχει φρεσκάδα, έχει τρεξίματα, κλείνει πολύ ωραία χώρους, πιέζει την Πάφο στο δικό της μισό. Στέκονται άψογα μέχρι στιγμής οι παίχτες του Γιώργου του Κωστή απέναντι σε ένα σαφώς ανώτερο ποιοτικά αντίπαλο στην έδρα του. Το 0-0 είναι δικαιότατο μέχρι στιγμής και ενώ πλησιάζουμε στο ημίωρο. 28 λεπτά αγώνα στο Παφιακό. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Εκτέλεσε στα γρήγορα ο Λουίς Μετής με μια από τις γνωστές 40 μπαλιές του. Βρήκε τον Άντερσον, αυτός για τον Κίνα, offside τελικά. Από θέση offside είχε πάρει μπαλά ο Άντερσον, καθ' υπόδειξη του δεύτερου βοηθού του Σάβα Ευαγγελίδη. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Δίνει κάποιες οδηγίες εκεί ο Γιώργος Κωστή στον Βρίκη. Τα πάνε θαυμάσια μέχρι στιγμής πάντως. Οι φιλοξενούμενοι στέκονται κάτι περισσότερο από αξιοπρεπώς απέναντι στην Πάφο. Έχουν και πρωτοβουλία των κινήσεων. Με αρκετή πίεση επαναλαμβάνω ψηλά που φέρνει
που αποφέρει καρπούς.

0: και δίνει τον Ολυμπιακό στην ευκαιρία να ανανεώνει συνεχώς επιθετικές προσπάθειες. Ερίκε και Κουντέ συνδυάστηκαν. Κουντέ πέρασε το κέντρο, διαγώνια πάσα για τον Πας, επιστρέφει για τον Κουντέ σε μικρό χώρο, αρκετές πάσες από πλευράς Ολυμπιακού, Λόλης πίσω στον Κουντέ. Και πέρσι υπενθυμίζουμε ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο η Πάφος έφτισε αίμα στην κυριολεξία να επιβληθεί του Ολυμπιακού με έναν γκολ buzzer beater, για να χρησιμοποιήσω μπασκετικό όρο, από τον Νάνι Ντιμάτα σε χρόνους καθυστερήσεων, 1-0, ενώ ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί στο Γασιμπή 2-0 της Πάφου. Ο Ολυμπιακός τώρα μπροστά από αριστερά, μια σέντρα που βγήκε, αλλά με το χέρι είχε κάνει κοντρόλ ο Πεχλιβάνης, επομένως φάουλ για την Πάφο. Φάουλ κέρδισε η Πάφος. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Μαΐατσκι, από πλάγια και δεξιά. Μαέ πίσω από την μπάλα για την εκτέλεσή του, ακριβώς στο ημίωρο της αναμέτρησής μας. Πάφος Ολυμπιακός, αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική, 0-0. Εκτέλεσε ο Μαέ με μεγάλη μπαλιά, ψάχνοντας τον Άντερσον. Στραβοκλωτσιά, κακό διώξιμο εκεί από τον Ενρίκε. Ανακτούν κατοχή όμως οι μαυροπράσινοι και κερδίζουν και φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, που κέρδισε ο αρχηγός, ο Ερίκε. Κακή μεταβίβασή του πλάγιο για την Πάφο. Ένα πλάγιο για την Πάφο από αριστερά, όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι, ακριβώς από το ύψος του κέντρου. Κεν Σέμα στην εκτέλεσή του. Μέτριο το παιχνίδι, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, την δημιουργία ευκαιριών. Έχει όμως καλό ρυθμό, δυνατές μονομαχίες, εναλλασσόμενη κατοχή. Εδώ ο Ντομίγκος Κίνα κέρδισε ένα φάουλ ακριβώς στο ύψος του κέντρου και αποθέσει μέσα και αριστερά, όπως επιτίθεται η Πάφος. Ντάβιντ Λουίς, διαγώνια πάσα για το Σέμα που κρατάει, κάνει μια πρώτη τρίπλα, μοιράζει για τον Τράκομιρ, εκ νέου για τον Κεν Σέμα, μια σέντρα από αριστερά, βρήκε στην απέναντι πλευρά τον Ζακ που κατέβασε με το στήθος, θέλει στηρίγματα, γύρισε πίσω για τον Μπέπε, το σκέφτεται για μια μπαλιά στην αντίπαλη περιοχή, γύρισμα για τον Τράκομιρ και αυτός για τον Νταβίτ Λουίς, όλοι οι Πάφος ψηλά σε αυτή την επίθεση. Νταβίτ Λουίς φτάνει μέχρι έξω από την αντίπαλη περιοχή για τον Κεν Σέμα, κρατάει ο Σέμα, κάνει διαγώνια κίνηση προς τα μέσα, ξανά για τον Λουίς, ψάχνει, βρίσκει και πάλι το Σέμα, κρατάει, μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, κλείστηκε από δύο, αλλά ξεφεύγει προς ώρας, παράλληλη πάσα Γκούκα, μεγάλη ευκαιρία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση του αγώνα μέχρι τώρα. Η επιμονή του Κεν Σέμα, το άψογο κοντρόλ της μπάλας, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση ο Κεν Σέμα. Μέσα από δύο αντιπάλους κράτησε λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή από αριστερά. Σέντραρε σιρτά, βρήκε τον Γκούκα περίπου στο ύψος του πέναλτι, χωρίς χρονοτριβή πάτησε τη σκανδάλη ο Πορτογάλος, πλάσαρε. Βρήκε όμως σε ετοιμότητα τον Ταλιχμανίδη, που στην αριστερή του γωνία έπεσε, απέκρουσε προς ώρας και στη συνέχεια ξεκαθάρισε τη φάση με διώξιμο ο Ερίκε. Η καλύτερη λοιπόν στιγμή του αγώνα έρχεται στο 31, μετά από μισή ώρα παιχνιδιού, με τον Σέμα σιρτά από αριστερά να σεντράρει και τον Γκούκα να κάνει το πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Βρήκε σε ετοιμότητα όμως τον Ταλιχμανίδη, που απέκρουσε. Σημαντική επέμβαση εδώ του Ταλιχμανίδη και συνάμα πολύ καλή ευκαιρία, η καλύτερη μέχρι τώρα, επαναλαμβάνουμε, στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι φτωχό από πλευράς ευκαιριών, είναι για την Πάφο και καταγράφεται, επαναλαμβάνουμε, στο 31 με το πλασέ του Γκούκα από το ύψος του πέναλτι να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Ταλιχμανίδη, που έπεσε και διώξε εκεί στην αριστερή του γωνία. Ένα πλάγιο για την Πάφο, που μετά το καλό δεκάλεπτο του Ολυμπιακού από το 10 μέχρι το 20 σιγά σιγά παίρνει και πάλι πρωτοβουλία στις κινήσεις. Το Μίγκο Σκίνα εδώ από αριστερά ξέφυγε αρχικά από τον Ταμάς, όχι και από τον Μπεχλιβάνη, πλάει όρια την Πάφο από αριστερά. Από εκεί κυρίως επιτίθεται η Πάφος από το ξεκίνημα. Σε Μαντρακομύρη σέντρα του, το διώξιμο εκεί σε πρώτο χρόνο από τον Πας. Η Πάφος επανέρχεται, κρατάει όμως ο Πας και πολύ ωραία απελευθερώνει για τον Βρίκη που γεμίζει σε ένα σημείο που ο Νταβίδ Λουίς έχασε, με φάουλ όμως. Με φάουλ καθ' υπόδειξη του ρεφ Σοφοκλέους. Φάουλ για την Πάφο. Λίγο πίσω από το κέντρο και στο μισό που αμήνονται οι κυπελούχοι. Από πλάγια και αριστερά. Ντάβιντ Λουίς πίσω από την μπάλα. Το σκέφτεται για μεγάλη μπαλιά. Ασυνεννοησία εν τέλει. Το Σέμα έψαξε. Ο Σέμα δεν αντιλήφθηκε. Η Πάφος όμως ανακτά κατοχή αλλά με χέρι. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς από το ύψος του κέντρου. Και από εντελώς πλάγια και δεξιά πίσω από την μπάλα ο Αγάπιος Βρίκης προς τα πίσω για τον Κουντέ και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Ταλιχμανίδη που κρατάει εκεί στα όρια της περιοχής του κοντινό μοιράσμα για Ταμάζ που επιταχύνει, φτάνει περίπου μέχρι το κέντρο, έχασε όμως από τον Άντερσον με φάουλ, με φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε και ο Βραζιλιάνος αλλά ήταν κοντά ο διαιτητής, υποδεικνύει την παράβαση φάουλ για τον Ολυμπιακό. Θέλουν να παίξουν γρήγορα οι μαυροπράσινοι. Ο διαιτητής διατάζει επανάληψη. Θέλετε τώρα το φάουλ. Ερρήκε, συνδυάστηκε με Κουντέ. Και από το ύψος του κέντρου είναι ο Κάς που γυρίζει και πάλι πίσω στον Ταμάζ. Που συνδυάζεται με ο Κά. Πολύ ωραία εδώ σε μικρό χώρο. Ψύχρεμα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αντάλλαξαν μπάλα και βγαίνουν ορθόδοξα και με ωραία ανάπτυξη στο προσκήνιο. Μια διαγώνια μπαλιά μακρινή, καλή φαίνεται και είναι πολύ καλή, άψογη, που έγινε από τον Κουντέ. Έβγαλαν άμυνα οι γαλάζιοι. Επανέρχεται ο Ολυμπιακός. Ο Κάς, μοίρασμα προς τα αριστερά για τον Μπεχλιβάνη που έψαξε προς τα πίσω τον Ταμάζ, δεν τον βρήκε. Πλάγιο out όμως το κέρδος για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο από αριστερά όπως επιτίθενται οι μαυροπράσινοι. Μια σέντρα στην περιοχή της Πάφου. Αρκετά δυνατή. Δεν προλάβαινε με τίποτε να γίνει κάτοχος της μπάλας εκεί ο Βρίκης. Πλάγιο out για την Πάφο. Από αριστερά όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μαϊέτσκι. Στο 36 λοιπόν φίλες και φίλοι του Σούπερσπορ. Στέλνιο Παπαμοησίος. Πάφος Ολυμπιακός 0-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο που μπαίνει στο τελευταίο του δεκάλεπτο και δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας μέχρι τώρα. Η καλύτερη φάση ήρθε στο 31 μόλις όταν έπειτα από μια παράλληλη μεταβίβαση του Κεν Σέμα από αριστερά όπως επιτίθεται η Πάφος λίγο έξω από την περιοχή βρήκε τον Γκούκα στο ύψος του πέναλτι περίπου, έκανε το πλασίο τελευταίος, δεν ήταν κακό όμως. Με καλή εκτείναξη στην αριστερή του γωνία έπεσε και έδιωξε ο τερματοφύλακας Ταλιχμανίδης που πιστώνεται μια πολύ καλή απόκρουση στη συγκεκριμένη φάση. Στην μοναδική φορά που απειλήθηκε άμεσα η εστία του Ολυμπιακού, η καλύτερη ευκαιρία από πλευράς Πάφου πέρα από κάποια σούτ στο ξεκίνημα του αγώνα κάπως χλιαρά. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε ένα καλό δεκάλεπτο μεταξύ 10 και 20 περίπου που πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πίεσε ψηλά την Πάφο, αλλά λέγαμε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να διαρκέσει πολύ. Από εκεί και πέρα η Πάφος σιγά σιγά ανακτά και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων και βγαίνει και πάλι με αξιώσεις στο προσκήνιο. Ένα φάουλ για την Πάφο, από διαγώνια θέση και αριστερά όπως επιθυμούνται οι γαλάζιοι, εκτελέστηκε ο Άντερσον, πήγε να γεμίσει προς την αντίπαλη περιοχή, κόρνερ. Η Πάφος η οποία ανεβάζει ταχύτητα εδώ και ένα 8 λεπτό περίπου εκ νέου και ψάχνει έναν γκολ. Θα ήταν το ιδανικό σενάριο αυτό για τους κυπελούχους προτού πάνε στα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός από την άλλη αναδιπλώνεται εκ νέου, μαζεύεται όπως λέμε στα μετώπιστε να κρατήσει το 0. Εκτελέστηκε το κόρνερ, υπαφοσμένη ψηλά, ένα σούτ από τον Ζακ χωρίς ιδιαίτερη τύχη και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία εδώ να φύγει στην κόντρα. Για να δούμε, Είναι δύο όμως εναντίον τεσσάρων. Πέρασε πάρα πολύ ωραία αρχικά ο Κυνηγόπουλος. Για να δούμε. Θέλει στηρίγματα. Έτρεξε εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Και κέρδισε ο Γιωράν Ζακ. Έδιωξε σε ένα σημείο που ο Γκούκα δεν μπόρεσε να πάρει κατοχή. Ο Ολυμπιακός ξανά μπροστά, αλλά ανοίγει το κοντρόλ του. Φεύγει μπάλα εκεί του. Πεχλιβάνη. Και καταλήγει out. Έτοιμος για το πλάγιο. Εκτελέστηκε. Ο Ζακ, ο Κίνα κατέβασε ακριβώς στο χώρο του κέντρου και αψόγα μοιράζει παιχνίδι αριστερά για το Σέμα που έχει χώρο και χρόνο για μια καλή επιλογή. Περνάει το κέντρο, γυρίζει προς τα πίσω στον Πέπε που κρατάει για τον Λουίς και τώρα ο Σέμα από αριστερά πάνω από το κέντρο. Κίνα με πάρα πολλά μέτρα μπροστά του φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Το πλασέ του η κόντρα κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο. Κόρνερ από αριστερά. Και πάλι πολυκοσμία στην περιοχή του Ταλιχμανίδη. Ανεβάζονταν τα συμπέλ και φίλοι της Πάφου στις εξέδρες. Είπαμε πάρα πολύ καλή προσέλευση του κόσμου για Δευτέρα ημέρα, εργάσιμη, 7 η ώρα, πέραν των 3.000 από ό,τι βλέπω θα είναι εδώ στις εξέδρες του Παφιακού. Το κόρνερ από αριστερά εκτελέστηκε, το διώξιμο σε ένα σημείο που ο Ζακ κοντρολάρει από δίψος του κέντρου γυρίζει πίσω στον Μαϊέτσκι. Που κοντρολάρει με όλη την άνεση έξω από την περιοχή του. Στο 40 πλέον. Τέλειο μου φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104. Εδώ στο Παφιακό. Αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Μία μεγάλη ευκαιρία ήταν για την Πάφος στο 31. Με τον Γκούκα να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι. Να βρίσκει όμως σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα Ταλιχμανίδη. Ολυμπιακός μπροστά. Ένα πλασέ θα ήταν καταπληκτικό γκολ. Βρήκε λίγο εκτός περιοχής, είδε μάλλον λίγο εκτός περιοχής τον Μαϊέτσκι χωρίς χρονοτριβή αρκετά μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Πλάσαρε ο Κυνηγόπουλος ήταν, θα ήταν μια γκολάρα για Όσκαρ πραγματικά. Είδε λίγο έξω από την περιοχή τον Μαϊέτσκι, δεν δίστασε, έκανε το σούτ Παύλα Λόμπα. Με την μπάλα να τραντάζει την οριζόντια δοκό της εστίας του Μαϊέτσκι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση μέχρι τώρα του αγώνα και έρχεται στο 40 και είναι για τον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνουμε, εδώ η Πάφος είχε σύμμαχο το δοκάρι. Από την άλλη, ατυχία για τον Ολυμπιακό θα ήταν μια γκολάρα με τα όλα της. Ο Κυνηγόπουλος είχε εκεί την ποδοσφαιρική ευφυΐα να δει τον Μαϊέτσκι που ήταν λίγο εκτός εστίας, δεν δίστασε, έκανε το σούτ δυνατό, ευθύβολο, η μπάλα τράνταξε την οριζόντια δοκό της εστίας της Πάφου, δεν έκανε το χατήρι στους μαυροπράσινους. Τεράστια κλασική χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που παίρνει και πάλι ψυχολογία και βγαίνει ξανά μπροστά με Σάμπινεν. Κρατάει εκεί πιεζόμενος από Ζακ και Μαέ, έχασε αρχικά, κέρδισε εκ νέου. Μεγάλη λοιπόν ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 40 με τον Κυνηγόπουλο πολύ έξω από την αντίπαλη περιοχή να κάνει το σούτ βλέποντας λίγο εκτός θέσεως τον Μαϊέτσκι. Η μπάλα δεν του έκανε όμως το χατήρι, τράνταξε την οριζόντια δοκό της εστίας του Πολωνού πορτιέρο της Πάφου που ανερχόταν τον γκολ, θα έφερε οπωσδήποτε ένα μερίδιο ευθύνης, όμως θα ήταν μια γκολάρα πραγματικά για τους μαυροπράσινους η φάση αυτή στο 40 με τον Κυνηγόπουλο να σουτάρει εκτός περιοχής βλέποντας εκτός θέσης τον Μαϊέτσκι και την μπάλα να τραντάζει την οριζόντια δοκό της εστίας των κυπελούχων. Ο Ολυμπιακός απαντάει στη φάση της Πάφου με τον Γκούκα με μια ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία, δοκάρι με τον Κυνηγόπουλο στο 40 ενώ η φάση της Πάφου ήταν στο 31. Η Πάφος τώρα μπροστά με Γκούκα από το χώρο του κέντρου Ντράκομιρ, έχασε το πλάγιο όμως είναι για την Πάφου. Στο 43 πλέον της αναμέτρησης μας πλησιάζουμε προς την Αναπαυλά. Πλάγιο για την Πάφου και Τσέμα εκτέλεσε Ντράκομιρ για τον Εγκαμελό που βρέθηκε αριστερά εδώ. Ένα πλάγιο ξανά, όχι δεν είναι για την Πάφου, είναι για τον Ολυμπιακό, κάθε υπόδειξη του πρώτου βοηθού του Μάριου Στυλιανού. πλάι δόντια τον Ολυμπιακό, από δεξιά όπως επιτίθενται οι μαυροπράσινοι, ακριβώς από το ύψος του κέντρου, με τον Βρίκη στην εκτέλεσή του. Μεγάλη φάση επαναλαμβάνουμε για τον Ολυμπιακό στο 40, με τον Κυνηγόπουλο με μια λόμπα λίγα μέτρα πάνω από το κέντρο, πήγε να πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ βλέποντας εκτός θέσης τον Μαϊέτσκι. Μπάλα όμως τράνταξε την οριζόντια δοκό της εστίας των γηπεδούχων και δεν έκανε το χατήρι στον Ελλαδίτη μεσοεπιθετικό. Από εκεί και πέρα καλή φάση καταγράφεται στο 31, είναι για την Πάφο, με τον Κούκα να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι και τον Ταλιχμανίδη να πέφτει και να αποκρούει στην αριστερή του γωνία. Φτώχο από πλευράς φάσεων το πρώτο μέρος που βρίσκεται πλέον λίγο πριν το φινάλε του, ένα λεπτό πριν τη συμπληρώση των πρώτων 45 του αγώνα. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Ταλιχμανίδης κρατάει μπάλα εντός περιοχής του, γεμίζει σε ένα σημείο που έτρεξε αρχικά ο Σάπινεν, έδιωξε ο Μαγέτσκι, πήγαν να μπερδευτούν εκεί οι παίχτες της Πάφου. Εγκαμελό κράτησε, Σέμα πήγε κάτι εξεζητημένο και ο Εγκαμελό έχασε, πλαγιόδια την Πάφου. Πάμε να δούμε και χρόνους καθυστερήσεων σε λίγα δευτερόλεπτα και άλλο πλάγιο ξανά για την Πάφου από αριστερά. Πάφος η οποία καλείται να αλλάξει αρκετά πράγματα ούτως ώστε στο δεύτερο μέρος να δικαιολογήσει τον τίτλο του φαβορί, διότι πέρα από κατοχή της μπάλας και μια-δυο καλές φάσεις, καλύτερη αυτή με τον Κούκα, δεν μπορούμε να πούμε ότι απείλησε ιδιαίτερα την εστία του Ταλιχμανίδη. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός αναδιαστήματα με καλή κατοχή και πίεση ψηλά είχε ως μεγαλύτερη ευκαιρία το δοκάρι στο 40 σε ένα σουτ πολύ έξω από την περιοχή από τον Κυνηγόπουλο. Επιχείρησε να κρεμάσει στην ποδοσφαιρική αργό τον Μαγέτσκι, σύμμαχος του Μολονού πορτιέρου της Πάφου. Το δοκάρι δεν έκανε η μπάλα το χατήρι στον Κυνηγόπουλο. Πάφος τώρα μπροστά 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων, άρχισαν να μετράνε. Πέπε λίγο πάνω από το κέντρο, κρατάει, ψάχνει επιλογές, υψώνει ψάχνοντας εν καμελό που πήγε να πιέσει, ανεπιτυχώς εκεί τον βρήκε που έδιωξε, αλλά η Πάφος είναι ξανά μπροστά. Με τον Σέμα να ανανεώνει την επιθετική προσπάθεια των Γαλάζιων. Γκούκα για τον Πέπε σε μικρό χώρο. Για τον Κίνα που κρατά. Πέπε υψώνει κεφαλή. Μοιράζει για τον Γκούκα που προσποιείται. Κρατάει, έχασε. Ξανά ο Πέπε. Με υπομονή οι παίχτες της Πάφου σε αυτήν την τελευταία μάλλον προσπάθεια για το πρώτο μέρος. Ψάχνουν κάτι καλό. Λουίς για τον Τράγκομιρ. Γκούκα κρατάει. Το γύρισμα αριστερά για τον Σέμα. Το σκέφτεται για σέντρα, προσεγγίζει την αντίβαλη ρίχη ο Κεντσέμα, πλάγι όρια την Πάφο, δίπλα στο σημείο του κόρνερ. Ένα πλάγιο δίπλα από το σημείο του κόρνερ και από αριστερά, όπως επιτίθεται η Πάφος. Παίρνει μπόλικα μετραφόρας, ο Κεντσέμα για να εκτελέσει με δύναμη προς την αντίβαλη περιοχή. Αυτή θα είναι η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου για τον Πέπε τελικά, ο οποίος κρατάει. Μοίρασμα για τον Κίνα. Νταβίτ Λουίς το σκέφτεται. Σουτ κάνει τελικά. Η προσπάθεια του περνάει out. Και δεν θα αργήσει ο διαιτητής Θεόδωρος Σοφοκλέους να στηρίξει για τελευταία φορά και να στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός με κατοχή από τα μετόπιστε. Ο Ταλιχμανίδης έτρεξε να τον πιέσει εκεί ο Αντερσόν, παρολίγο να γίνει το λάθος. Ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει μπροστά 3-2-3. Για να δούμε. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Φάση εδώ που πάει να βγει για τον Ολυμπιακό. Ο ΜΑΕ δυναμικά έβαλε το σώμα μπροστά από το Σάπινεν. Κέρδισε. Έχασε. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Το πλασέ που έγινε. Και δεύτερο πλασέ το διώξιμο. Τραγικό λάθος εκεί από τον ΜΑΕ που φάνηκε να ελέγχει. Εν τέλει δεν έλεξε την μπάλα. Έχασε και τώρα λήξη ημιχρόνου. Πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα εκεί ο ΜΑΕ. Φάνηκε να ελέγχει και έβαλε το κορμί του μπροστά από την μπάλα, η οποία όμως δεν πέρασε out, της ματάρισε και ο Σάπινεν. Κέρδισε, γύρισε στο ύψος της μικρής περιοχής. Δεν μπόρεσε εκεί να πλασάρει ο Κυνηγόπουλος. Έδιωξαν εκ νέου οι γηπεδούχοι και τέλος ημιχρόνου. Πάφος Ολυμπιακός 0-0 Στέλιο Μάμου, εσύ ως φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104.
1: Μάλιστα, 0-0. Κρατάμε και την κανονιά από πλευρά του Ολυμπιακού στο δοκάρι. Πραγματικά φοβερό σουτ. Στο 18 στην Ιταλία παραμένει το 0-0. Καντζαρί Λέτσε. Έχουμε αρκετές αναμετρήσεις συνέχεια, τις οποίες θα κάνουμε αναφορά. Σε κανένα δεκάλεπτο ξεκινά το Άρισουμόνια. Πήρα μια πρώτη γεύση από 11 δευτερόλεπτα. Σχετικά σε ένα δεκάλεπτο θα πάρουμε στην παρέα μας ξανά για την έναρξη του αγώνα τον Μιχάλη τον Αριστίδου και θα κάνει παρέα με τον Χάρη τον Χαγίρακο μέχρι τέλος του αγώνα στο Στέλιο Κυριακή. Διαφημίσει, αν τραγουδάει και επιστρέφουμε.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι αλφα επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
5: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάρνα και Γρίζα από το Super Sport 0-0 Πάφος Ολυμπιακός. Μπορεί να ξεκινά το Άρης Ομόνια. Πάμε για ξεκίνημα στο Μιχαλή τον Αρισίου στο ΑΦΠΑΜΕΓΑ και βάζουμε ξανά στην παρέα μας το Χάρη από Πάφο. Ελλάδα Μιχαλιό.
1: Καλησπέρα και πάλι στέγιο φίλες και φίλοι του Super Sport 104 από το στάδιο ΑΦΠΑΜΕΓΑ. Ένα τρίλεπτο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα σε Άρη και Ομόνια. Οι δύο ομάδες ακόμη δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο θα γίνει αυτό. Πάμε να δώσουμε ξανά ενδεκάδες και με σχηματισμό αυτή τη φορά για τους δύο μονομαχούς. Ο Άρης με τον Ζάντρο κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα με τον Κορέα αριστερά, τον Γιανκό δεξιά, Μάτση και Πάντελη στο κέντρο της άμυνας. Γιώνας Καθηγημένης Σαρφό και Γκαλιάτα θα είναι μπροστά από την γραμμή άμυνας της ομάδας. Ο Παζέ θα κινείται λίγο πιο μπροστά τους. Ο Βέρτον αριστερά, ο Καλόλου δεξιά και ο Εφαγγέ στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Άρη, που θα έχει στον πάγκο ο κύριος Ράσκοφ. Θυμίζουμε να δώσουμε και τις αποστολές των ομάδων. Τους Βαν Άλβες που επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του. Γιώργος Δημητρίου, τον Μάρας, Λέλε, τον Λέπη, Ζάκο, Σανέ, Καουστάτ, Χατζιάννη, Πουρίκο, Ελ Αλάτσι και Ακάμπα ως επιλογές. Από την άλλη η ομάδα της Ομόνιας και αυτή με τον ίδιο σχηματισμό 4-2-3-1 με Καμίτσι κάτω από τα δοκάρια, τον Ντουβέρν δεξιά, τον Πάλκοβιτς αριστερά, τον Κουλιμπαλί και Σάτκα στο κέντρο της άμυνας, Μάριτς και Ανδρέου οι δύο αναστατικοί μέση λίγο πιο μπροστά του Στάνκοβιτς, δεξιά Μοστρό αριστερά με Γαμπέλα στην κορυφή, ο Διονύ. Στον πάγκο η Φαπιάνο, Μιχαήλ, Κακουλής, Καζιωβάνης, Εβάντρο, Τανάσε, Μπράουερ, Σίμις, ο Τουπάτσο, Νέκο, Χρήστου και Νεοφίτου. Επιλογές για τον κύριο Μπέρκ. Οι δύο ομάδες θυμίζω ότι προέρχονται αμφότερες από ισοπαλίες. 2-2 σε αυτό το γήπεδο η ομάδα του Άρη κόντρα στον Απόλλωνα. 0-0 η Ομόνια Ευφωσίας κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου την πρώτη αγωνιστική. Δύο ομάδες έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο με την κλασική του πράσινη στολή την καινούργια τεσάνες του Άρης, με την ολοκόκκινη στολή η ομάδα της Ομόνιας. Διεδικόιο τρίο της αμέτρησης να το δώσουμε και αυτό. Με Έλληνας Αντωνίου πρώτος ο διετής, πρώτος βέβαια ο Γιώργος Καλάμπους, δεύτερος ο Πολύδερος Στοδούλου, τέταρτος ο Νικόλας Λιωταντής, στο ΒΑΡ, Μάριος Αντωνίου και στο βοηθός ΒΑΡ ο Ανδρέας. 1100 είναι οι φίλοι της ομάδας που έχουν βρεθεί στο γήπεδο σήμερα, κοντά στους 1500 πάνω κάτω είναι οι φίλοι του Άρη που έχουν επιλέξει αυτό στο γήπεδο σήμερα, 2,5 και κάτι χιλιάδες ο κόσμος που έχει έρθει στο ΑΦΠΑΜΕΓΑ σήμερα για να παραχωρήσει, για να παρακολουθήσει σχέδε, το σημερινό παιχνίδι. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, δύο ομάδες που έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους. Η πρεστινή προσθήκη Ομόνια θέλει να διατηρήσει τα σκίτσα της και να κάνει το back-to-back. Ο Δε Άρης θα επιστρέψει σε πρωταγωνιστική πορεία και να διασφαλίσει τουλάχιστον, αυτό λένε οι κοινωνικές ομάδες, μία θέση στην Ευρώπη για τη νέα χρονιά. Και είναι υπέρ και Άρτσο Μπράσικο, θα λένε σε πολύ καλό τόνο, οι δυο τους ήταν υπερήθαν ο ένας τον άλλο. Ο Άρης θα επιτίθεται σε αυτό το πρώτο μήχρονο για αυτός που γνωρίζει γεωγραφικά το ΑΜΕΓΑ προς την Βόρεια Αστία, προς τους εκεί που είναι οι φίλοι της Ομόνιας δηλαδή, στο Βόρειο Πέταλο, αντίθετα η Ομόνια θα πηγαίνει προς την Νότια Αστία, εκεί που είναι οι φίλοι του Άρη. Ένα παιχνίδι, ένα ζευγάρι μάλλον καλύτερα, που προσφέρει γκολ και θέαμα είναι η αλήθεια. Συνήθως τα παιχνίδια πολύ σπάνια δεν έχουμε γκολ. Μόλις 2-0-0 τα τελευταία χρόνια από την εποχή που Άρης πέρασε στη δικιά του νέα εποχή. Ένα πάρα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι όσο αφορά την προϊστορία, με τους τρεις φιλοφόρους να έχουν 6 νίκες, 7 μάτς να είναι στα ισοπαλία, 5 νίκες ο Άρης στα 18 παιχνίδια, παραπάνω από την νέα εποχή του Άρη όταν μετά την σεζόν 2023 στην ουσία αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές σε κάθε χρονιά για το πρωτάθλημα μας. Ξεκίνημα στο παιχνίδι με τον Άρη στη Σέντρα και τον Γιάνγκο να ψάχνει βασιά παλιά τον Εφαγγέ. Αυτός θα έπαιξε με τον Δεύτον, ο Καμίνσκι, ο Βέλγος, στην επιστροφή του. Στο πρωτάθλημα μας θα βγει ένα φλοκάρι, μεγάλη θητεία στην πατρίδα του, αλλά και στην Αγγλία, στην Championships κυρίως, με Blackburn, Luton και Charlton, τελευταίες ομάδες. Παγκόβιτς, αριστερά για τον Μοτνόρ. Αντίπαλα ένα παγιό του γνώριμο τον Γιάνγκο. Έρχεται να τον κλείσει και ο Παζέ. Πίσω για τον Μπάλκοβιτς, τον Σλοβαίνο. Αυτό για τον αρχηγό του, τον Κουλυμπαλή. Κατάει Κουλυμπαλή, ψάχνει επιλογή. Θα τον βρει στο πρόσωπο του Μάριτς. Λάθος. Δεν μπορεί ο Καλιάτα. Δεν είναι ο Μαγιαμπέλα, θα πάρει φάουλ. Από τον Κορέα. Με τον Ανδρέου. Να θέλει προς τα πίσω για τον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή. Για τον Τσάτκα. Τον πάρτενερ του. Και στο κέντρο της άμυνας. 30χρονος ο Σλοβαίνος. Και τον αποκτήμα της ομάδας. Κουλυμπαλή βαθιά παλιά μες τον πολύ γρήγορο Διονύ. Ελέγχει όμως. Και διώχνει εκεί ο Μάτισικ. Έχουμε fly out για την ομάδα του Άρη. Με τον Κορέα. Μας Γιάννος, σαν επιλογές. Θέλω να παίξει με τον Μπέρτον, ένα πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο συμπατριώτης του. Καλή αμυνά όμως από τον Ντουβέρν. Η ομάδα που ψάχνει γκολ στα δεύτερα παιχνίδια δεν το έχει πετύχει. 0-0 με την Μόνα Ρίφου, έχασε 1-0 σε αυτό το γήπεδο για το Super Cup από τον Πάφο στα τελευταία της δύο παιχνιδιά. Είναι αστίχημα γενικότερα το πώς θα λειτουργήσει η επιθετική γραμμή των Πρασίδων μετά την φυγή των Σέμεδο και Μαέ. Ο Διονύ πάντως δείχνει να μπορεί να αντεπεξέλθει στο πάνω στάδιο όταν γίνει το hat-trick κόντρα στο Σέντρου Ιδέν. Κουλυμπαλή, Μαγιαμπέλα. Κερδίζει ο Μπέρτο που ξεχύνεται. Ο Μπέρτο πάει απέναντι, την παίρνει στην περιοχή, ο Μπέρτο είναι επικίνδυνα. Θα τον σπρώξει ο Κουλυμπαλή, δεν υπάρχει κάτι. Σηκώνεται ο Βραζιλιάνος, κρατάει μπάλα, επιμένει. Θα χάσει τώρα από τον Κουλυμπαλή. Στην μοναχία των δύο. Τώρα υπάρχει φάουλ από τον Κορέα. Διαμαρτύρονται από πλευράς Άρη ότι προήγει φάουλ του Κουλυμπαλή στον Δεύτον. Στο 4 της αναμέτρησης μας. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Άρη και Ομόνια.
0: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το Άρης Ομόνια. Κάλιαρη λέσσε στο 35-1-0 στην Ιταλία. Ξεκίνησε τώρα και στην Ισπανία το Χετάφε Δερταβίκο στο 0-0 στο 4 λεπτό. Ξεκινά και το δεύτερο μέρος στο Πάφος Ολυμπιακός. Πάμε και Στέλιος Κυριακίδης και συνεργάζεστε κύριε Χάρη με τον κύριο Μιχαλή Αριστίδου μέχρι το τέλος του αγώνα κοντά σου και του ημιχρόνου στο Αλφα Μέγα, σωστό?
2: Βεβαίως, καλησπέρα ξανά κύριε. Στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα και στον Μιχαλή τον Αριστίδου και σε σένα ξανά Στέλιο. Δεύτερο ημίχρονο που ξεκινάει τώρα και ξεκινάει με μια αλλαγή από πλευράς μαυροπρασίνων. Θα περάσει εκτός ο Αλέξανδρος Ολόλης που πρωταγωνίστησε σε μια-δυο καλές φάσεις για τον Ολυμπιακό, κάποιες σέντρες του και θα πάρει τη θέση του με το νούμερο 12 ο Φελίπε. Βγαίνει μεσοεπιθετικός, μπαίνει μεσοεπιθετικός. Για την Πάφο καμία αλλαγή, είναι μπροστά με το καλημέρα το σούτ από τον Άντερσον. Πάρα πολύ καλό, μεγάλη ευκαιρία. Σε ετοιμότητα ο Ταλιχμανίδης έβγαλε σε κόρνερ. Η Πάφος που ξεκινάει, θα λέγαμε, στο δεύτερο μέρος όπως αντίστοιχα και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ο Διονύ απέναντι από τον Ζάστρο, 1-0 η Ομόνια. Στο 5 έφυγε πίσω από την άμυνα του Άρη. Ο Διονύ, ο Γάλλος δεν λάθεψε και γράφει το 1-0. Για τους φιλοξενούμενους στην πρώτη καλή φάση του παιχνιδιού στο 5 της αναμέτρησης με τον Γάλλο τον Τιονίδα ανοίγει λογαριασμό και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αφού σκόραρε 4 γκολ στα παιδιά της Ευρώπης με τους τριφυλοφόρους. Υπέροχη προσπάθεια από τον Γάλλο, έφυγε πίσω από τον Πάντελη. Γρήγορος, πολύ γρήγορος προσπαθήσει ο Γάλλος από την παλιά που, αν πρόλαβα να δω καλά, ήταν από τον Μοντνόρ. Ασίστ από τον Μοντνόρ. Πολύ καλό τελείωμα. Έτσι έχουμε το Άρης 0, Ομόνια 1 στο 5 λεπτό, στην πρώτη στην ουσία φάση που είχαμε στο παιχνίδι μας με τους Ιόνιδες σε γκολ, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα στο σκορ. Προηγούμενη 1-0 εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο. Διακόψω όμως τον Χάρη και την επιστρέφω τον λόγο.
2: Λοιπόν, εδώ στο Παφιακό η Πάφος μπήκε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και καταγράφει πολύ καλή ευκαιρία με, με το καλησπέρα ουσιαστικά του δεύτερου μέρους. Ο Άντερσον πήρε μπάλα από αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε ένα διαγώνιο ευθύβολο σοτ, πολύ καλό, βρήκε όμως σε ετοιμότητα τον Ταλιχμανίδη που έβγαλε σε κόρνερ και η Πάφος μένει μπροστά και συνεχίζει να πιέζει. Δράκοβιρ, πολύ ωραία για τον Κίνα, Γκούκα και την σεμνακόντρα, όχι και δεύτερη, κρατάει όμως κατοχή η Πάφος με Γκούκα να μοιράζει για Πέπε. Θέλουν να βρουν ένα γρήγορο γκολ της Πάφου, ένα σούτ από τον Άντερσον, η κόντρα, κόρνερ, κόρνερ και πάλι. Δοκίμασε για δεύτερη φορά εδώ ο Άντερσον να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, έχει καλά πόδια, δυνατά και προηγουμένως ήταν πολύ καλό το τελείωμά του, διαγώνιο από αριστερά μέσα από την περιοχή. Σε ετοιμότητα όμως ο Ταλιχμανίδης, όπως και στο 31, στην καλύτερη ευκαιρία της Πάφου στο πρώτο μέρος με τον Κούκα. Επίσης στον πρώτο ημίχρονο κλασική ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό με τον Κυνηγόπουλο επιχειρώντας να πετύχει ένα σπουδαίο γκολ, βλέποντας λίγο εκτός θέσης τον Μαϊέτσκι, προσπάθησε να τον κρεμάσει όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Η οριζόντια δοκός όμως της εστίας του Πολωνού δεν του έκανε το χατήρι. Εκείνες ήταν και οι δύο καλύτερες ευκαιρίες του πρώτου μέρους, με την Πάφο να κρατάει περισσότερο μπάλα αλλά όχι με ιδιαίτερη ουσία. Ξανά μπροστά εδώ η Πάφος, εγκαμελό, ψάξε τον Κούκα, δεν βγήκε ο συνδυασμός, ξανά όμως η Πάφος μπροστά, που μπαίνει αποφασιστικά για να βρει γρήγορο γκολ. Ζακ είναι πολύ γρήγορος από δεξιά, η σέντρα του κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Άντερσον. Η μπάλα παίρνει λίγο περίεργη τροχιά, δεν βγήκε καν out, πήγε παράλληλα με την εστία από αριστερά. Ξανακερδίζουν κατοχή της Πάφου, μπαίνουν δυνατά στον αγώνα. Η σέντρα που έγινε βγήκε στο ύψος της μικρής περιοχής, μπλοκάρε ο Ταλιχμανίδης. Η Πάφος η
1: οποία... Ο Εφαγέ πλασάρει, μεγάλη φάση στη γραμμή ο Κουλυμπαλή. Ο Εύεστρο επιμένει, παγιά σύμπερο εκεί, διώχνει τώρα σε πλάι out. Υπάρχει γκολ. Είναι γκολ τελικά, ένα-ένα ο Άρης. 1-1 ο Άρης στο 8 λεπτό. Ειδοποιείτε προφανώς το VAR ότι η μπάλα πέρασε την μπάλα. 1-1 λοιπόν, πολύ νωρίς το 8. Έχουμε την απάντηση από πλευράς Άρη με τον Εφαγγέ, τον 22χρονο Γκαμπονέζο, να πλασάρει πάλι από το σώμα του Καμίνσκι και να γράφει το Άρης 1, Ομόνια 1. Ξεκινάει λοιπόν με δύο κόντρες. Για να δούμε εδώ σε μια παραστική προβλή. Offside δεν υπάρχει. Καλύπτει την μπάλα. Εδώ πλασάρει. Είναι ξεκάθαρη μπάλα. Περνάει μέσα. Από αυτό το πράγμα έστω αυτό φαίνεται. Τώρα... Εδώ, ναι, δεν φαίνεται να προλαβαίνει ο Κουλυμπαλή. Πάντως δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Τελικά... Δεν υπάρχει γκολ. Δεν υπάρχει γκολ.
0: Ίσως είναι φάουλ στην προσπάθεια του παίχτη να τροφοδεί ο σκόρερ.
1: Να δούμε τι θα υποδείξουν.
0: Ναι, να δούμε. Να δούμε πιθανό στην προηγούμενη φάση που προηγήθηκε. Να...
1: Ναι, ναι, ήθελε να χρεώθηκε φάουλ αυτό. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει αλεξίδηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κρατάει μπάλα ο κύριος Μενός.
0: Να δούμε πού θα τοποθετεί η μπάλα. Λογικά, αν είναι φάουλ, στο ύψος της περιοχής θα τοποθετεί.
1: Ναι, αυτό είναι, ναι, ναι. Εκεί την βάζει. Οπότε, λογικά έχει δοθεί φάουλ.
0: Μάλιστα. Στο ξεκίνημα της φάσης.
1: Παραμένει το 0-1 για την Ομόνοια από το γκολ στο 5 του Διονύ. Το γκολ στο 8 δεν θα ακυρώνεται για φάουλ, προηγήθηκε φάουλ νωρίτερα στην πρωτού ο Εφαγγέ Πορέση και σκοράρει κόντρα στον Καμίσκι. Πάντως με λίξη ξεκινάει πάρα πολύ καλά, με πολύ καλό ρυθμό. Ένα γκολ που μέτρησε, ένα που δεν μέτρησε. Οι δύο ομάδες προσφέρουν μέχρι στιγμής θέαμα στους 2,5 και πλέον χιλιάδες θεατές και των δύο ομάδων που επέλεξαν να έρθουν στα Αλφαμέγα σήμερα. Προς το 11 είμαστε, με τον Καμίνσκι να ετοιμάζει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Κερδίζει τη μεσιά γραμμή ο Σαρφό. Δεξιά η μπάλα πάει στον Καλούλου. Αυτός έκανε τον Παζέ, δεν μπορεί να μπει τον τελευταίος. Υπάρχει κατοχή σε πλάγιο για την Ομόνια. Fly out με τον Μπάλκοβιτς. Μουλυμπαλή. Κρατάει ο κεντρικός αμυντικός των Παρασίνων. Αριστερά για τον Σάτκα. Πιο αριστερά για τον Μπάλκοβιτς, τον Σλοβαίνο. Μπάλκοβιτς. Για τον Μοτνόρ. Ανδρέου. Κόβιο Σαρφό. Καλούλου και πάλι Σαρφό. Κλείσε μπάλα στο Μάτισικ. Ο Γιάνγκο θέλει να παίξει με τον Καλούλου. Ποιος τον βλέπω σαν νέο ρόλο δεξιού, εξτρέμ. Τον Κονγκολέζο ήταν το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική ομάδα. Παντελή ο Κροάτης για τον Μπέρτον. Με τίποτα ο Μαϊαμπέλα είναι πολύ γρήγορος ο Μπέρτον. Αλλά αυτή τη φορά δεν μπορεί να βγάλει πέρα με τον Τούβερν και τον Μαϊαμπέλα. Μια αυτημαχία εδώ μεταξύ Μαϊαμπέλα και Μπέρτον. Μαϊαμπέλα με θητεία στον Άρη, θυμίζω όπως και ο Μποτνόρ. 102 συμμετοχές είχε ο Μαϊαμπέλα με την του Άρη, 15 γκολ, 7 μετράει με την Ομόνια χωρίς γκολ. Με θυμίζω όπως και ο Μποτνόρ, και αυτός με αρκετές συμμετοχές, 97 στο σύνολο, 22 τα γκολ του, 11 με την Ομόνια μέχρι στιγμής, καμία. Κανένα γκολ. Δεν έχει βελτιστεί. Και άλλοι δυο από τις τέσσερις παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στις δύο ομάδες. Να δούμε τον Μοτνόρ. Πάει απέναντι από τον Ζάτρο. Απόκλουσε κόρνερ το 13. Η τώρα και η προσπάθεια και πάλι από την Ομόνια που έφυγε ταχύτερα μπροστά. Ο Ζέιντερ Μοτνόρ. Βρέθηκε απέναντι από τον Ζάτρο. Τον έχασε το Γιαγκό. Όμως ο Κροάτης. Κορχέρος του Άρη είχε την απάντηση. Κόλλερ από αριστερά, το πρώτο για την Ομόνια και πρώτο στο παιχνίδι μας με τον Ντάνκοβιτς να ρίξει από την μπάλα από τον Σουίδο. Ο Ζάντρο με το Ρωσκέζα που μακρύνει. Ο Παζέφτη μακριά, ο Πάρκοβιτς θα επαναφέρει τώρα. Το κάνει με παλιά, κόντρα από τον Παζέ, πάνε φλαϊόντ. Πάμε και στο Στέλιος και Αγίδα, δούμε τι γίνεται εκεί, Χάρη.
2: Μπόλικο το σασπέζ πάντως, Μιχάλη, το θέαμα μέχρι τώρα, τέρμα, ευκαιρίες. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το ντέρπι στο Αλφαμέγα. Εδώ, στον Παφιακό, υπάρχει πολύ καλός ρυθμός και στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία για την Πάφο στο 46, επαναλαμβάνουμε, με τον Άντερσον να πλασάρει. Να, για να δούμε εδώ, τραγικό λάθος πάει να γίνει από τον Μαγέτσκι. Για δεύτερη φορά επιχειρούν οι του Ολυμπιακού να νικήσουν με τον ίδιο τρόπο τον Πολωνό. Για δεύτερη φορά τυχερός. Βγήκε πολύ έξω από την περιοχή του, με το κεφάλι επιχείρησε και να διώξει ο Μαϊέτσκι. Έστρωσε την μπάλα ουσιαστικά στον Φελίπε, ο οποίος και πάλι με λόμπα από πλάγια δεξιά προσπάθησε, όπως και ο Κυνηγόπουλος στο πρώτο μέρος, να νικήσει τον Πολωνό πορτιέρο, αλλά η μπάλα αυτή τη φορά έφυγε αρκετά δίπλα από τα δοκάρια της εστίας, από τα δοκάρια του Πολωνού. Ο Πάφος πάει να βγει μπροστά, φάουλ που έγινε. Να πούμε ότι έγινε και δεύτερη κίνηση από τον Μπάγκο, από πλευράς Γιώργου Κωστή. Πέρασε εκτός ο Βρίκης και τη θέση του πήρε ο Ζάνος Σάβα. Διπλή αλλαγή για την Πάφο. Θέλοντας και μη, ο coach Σαβίντο, βλέποντας την εξέλιξη του αγώνα, το 0-0 που διατηρείται όντας πλέον στο 56. θα αρχίσει να ρίχνει στον αγώνα τα πιο βαριά χαρτιά. Σούνιτς και Μπρούνο στην πρώτη ευκαιρία θα μπουν στο παιχνίδι. Μαέ συνδυάστηκε με Ντράγκοβιτς, δεν μπόρεσε ο Ρουμάνος εκεί να διώξει αποτελεσματικά το πλάγιο, τελικά είναι για την Πάφο. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Λοιπόν, εκτός ο Ντομίνγκο Σκίνα και τη θέση του παίρνει ο Μπρούνο, ενώ ο Γκούκα θα περάσει εκτός και τη θέση του θα πάρει ο Ιβάν Σούνιτς. Στο 57 διπλή κίνηση από πλευρά Σαπίντο, βλέποντας προφανώς ότι κάτι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει η ομάδα του να γίνει πιο ουσιαστική, να βρει κάποιο τέρμα. Ο Ολυμπιακός, θυμίζοντας περίπου το ίδιο χρονικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου, πιέζει και πάλι ψηλά και κλέβει αρκετές φορές μπάλα από την Πάφο. Εδώ ο Ντράγκοβιτς κράτησε, δεν του βγήκε η τρίπλα, ωστόσο η μπάλα στρώνεται στο Σούνιτς. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα, με την είσοδο του στο παιχνίδι. Πέπε, αριστερά για το Σέμα, που ανεβαίνει το κέντρο. Μοίρασμα για Εγκαμελό. Σούνιτς κρατάει, Σέμα και πάλι ο Ιβάν Σούνιτς στο χώρο του κέντρου για το Σέμα, και αυτός απελευθερώνει πολύ ωραία για τον Μαέ. Διαγώνια μπαλιά του τελευταίου ψάχνοντας Μπρούνο, τον βρήκε αυτός με τη μία, έψαξε το Ζακ. Πανέξυπνη σκέψη εκεί του Μπρούνο, έκανε την κίνηση ο μικρός ο Ζακ, αλλά πρώτος εκεί στην μπάλα έδιωξε με υπερένταση ο Ερίκε. Η Πάφος κρατάει ξανά μπάλα και βγαίνει στο προσκήνιο με Μπρούνο και Πέπε. Ζακ από δεξιά, η σέντρα του στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Κανείς εκεί πλην του Άντερσον. Γκαμελό από αριστερά, έχασε εκεί την προσωπική μονομαχία από τον Κουντέ, που βρήκε πολύ ωραία και συμπαίχτη του. Είναι ο Ζάνος, ο Σάβα εκεί που κέρδισε, κουβάλισε μπάλα, βρέθηκε στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής. Η Πάφος μπροστά, μια μακρινή παλιά του Πέπε, βρίσκοντας τον Εγκαμελό. Πάτησε περιοχή ο Εγκαμελό, να δούμε την επιλογή του. Το σκέφτεται για τελείωμα, κρατάει, τελειώνει τη φάση. 1-0 η Πάφος. 1-0 η Πάφος. Μουμί Εγκαμελό. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, με ποιότητα, με στόφα, με εμπειρία. Κράτησε εκεί την μπάλα, σαν κομπιούτερ θα λέγαμε, ζήγησε τις επιλογές του, σούταρε τελικά, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πάφος Ολυμπιακός 1-0 με σκόρερ τον Μουμί Εγκαμελό. Από διαγώνια
0: να δούμε την προηγούμενη φάση όμως, αν υπάρχει, ναι, φάουλ στο ξεκίνημα. Ναι, βέβαια. Ναι, πρώτης όψης είδα ότι υπήρχε αντιαθλητική, εννοώ φάουλ. Να δω στο γρήγορο.
2: Μάλιστα.
0: Για τον Ολυμπιακό εννοώ. Κάπου χτυπάει μπάλα να μεταξύ.
2: Το 59 η φάση αυτή,
0: ναι,
2: στέλνω μου.
0: Όμορφο μου.
2: Ναι. Τους
0: να δούμε την φάση να την από παίχτη του Ολυμπιακού με κεφαλιά στην προσπάθεια να διώξει.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: τα λένε εκεί ένας όμιλος παιχτών του Ολυμπιακού αλλά και της Πάφου με τον διαιτητή Θεόδωρο Σοφοκλέους.
0: Για την προηγούμενη φάση, λέω εγώ. Για την προηγούμενη φάση. Θα ρέξουν την προηγούμενη φάση. Μια φορά την είδα για να μετρήσει ο Ζήγιος.
2: Φάση που καταγράφεται στο, ναι, 59, υπενθυμίζουμε, με τον Μούμι Εγκαμελό να σουτάρει από διαγώνια θέση αριστερά και να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω την εντύπωση υπάρχει φάουλ. Άποψη μου, ρε φίλε.
2: Για φάουλ,
0: κράτημα, ναι, υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό. Η άποψη μου είναι αυτή. Ό,τι και να δώσει το VAR, ξέρεις την άποψη μου, δεν κολώνω, τη λέω πάντοτε.
2: Τα λέει.
0: Θεωρώ ότι θα πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ.
2: Κοντά στο διαιτητή.
0: Χάσαμε κάτι από αλφαμεγάλο μεταξύ, όχι, Μιχάλη.
3: Όχι,
0: εντάξει, περιμένουμε εδώ την εξέλιξη από το ΒΑΡ. Την απόφαση μάλλον.
2: Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη στο Μαφιακό.
0: Καλό ρυθμός πάντως. Και αντίπαλος πάρα πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός για την ΠΑΦ.
2: 100%.
0: Μάλιστα.
2: Το λέμε συνεχώς.
0: Και με δοκάριν και με...
2: κρατάνε και μπάλα όσο μπορούν.
0: Μάλιστα.
2: Είχαν και το δοκάρι, άλλη μια φάση πριν τον γκολ της Πάφου που δεν ξέρουμε αν θα μετρήσει, να το δούμε όσο νούμερο. Πάει στο VAR.
0: Καλά ρε, εμείς είδαμε το μεγεγυμνό οφθαλμό και πήραμε θέση δημοσίως όπως πάντα. Πώς είναι ώρα να δουν το πράγμα? Πέ μου ρε χάρη μου.
2: VAR να δείτε.
0: Πέ μου. Κύριε Μιχάλη Αριστίδα, θέλει να το αποδεχθείς. Ρε φίλε, γι' αυτό μου το λέω, δεν με ενδιαφέρει τι λέει εσύ ρε φίλε.
2: Βεβαίως.
0: Ειλικρινά που σου με ενδιαφέρει τη θέση. Από τη στιγμή μου να δω με το μάτι μου. Ορίστε. Ορίστε. Να δούμε ένα μοναδιό διαιτητής.
2: Λοιπόν, το ίδιο διαιτητής.
0: Μάλιστα. Εγώ σου είπα από την αρχή ότι έγινε φάουλ του παίκτη της ΠΑΠ. Άποψη μου ήταν.
2: Ναι.
0: Με μία ματιά.
2: Επομένως η αγωνία διατηρείται.
0: Ναι. Το βλέπει, το ξαναβλέπει. Μάλιστα.
2: Το βλέπει τώρα συνεχώς.
0: Ναι.
2: Είναι κοντά του οι άνθρωποι από, του, από τον μπάγκο της ΠΑΠΟΥ. Εξετάζει τη φάση ο διαιτητής Σοφοκλέους. Κατόπιν πρόσκλησης του, του VAR που είναι ο Ανδρέας ο Τσαμπαλάς. Συνεχίζει να το βλέπει.
0: Δεν φύρε για όνομα του.
2: Έχει περάσει ένα τρίλεπτο.
0: Δεν φύρε για όνομα του. Για όνομα του. Κρατά τον από το χέρι.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κατά όμως να δεις, κρατά τον από το χέρι ο άνθρωπος. Από
2: πίσω.
0: Είναι ο ρυθμός του φάουλ. Πόση ώρα θέλει να είσαι το πράγμα ότι είναι φάουλ.
2: Ναι.
0: Μ' ακούνται ακόμα. Μ' ακούνται ακόμα, ναι.
2: Τώρα τέλειωσε. Μόλις ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και υποδεικνύει.
0: Μ' ακούνται ακόμα. Μ' ακούνται ακόμα, ναι.
2: Τώρα τέλειωσε. Μόλις ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και υποδεικνύεται το φάουλ.

0: Έθελε 3,5 λεπτά τώρα να δεις το πράγμα, δηλαδή.
1: Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές και ο Χάρης.
0: Συνεχίστε για να μην νευριάσω παραπάνω.
2: Μιχάλη, μου θέλεις να περιγράψεις
1: από τα Μέγα. Λοιπόν, από τα Μέγα, να δούμε πώς έχει εξελιχθεί εδώ το παιχνίδι. Πάντα μπροστά η Ομόνοια με 1-0 με το σκορ, με τον γκολ του Ντιονύση στο 5. Στο 8 σημείο θα κυρώθηκε γκολ του Φαγκέ για φάουλ που προηγήθηκε νωρίτερα πριν την πάσα στον σκόρερ. Μια πολύ καλή φάση στο 13 για την Ομόνοια με τον Μοτνό σε τέταρτ να δεχτεί ο Ζάντο. Από εκεί πέρα όχι κάποια πολύ σκορή φάση, αλλά μπαλά ανεποκατηρένει η αλήθεια. Οι ομάδες έχουν διάθεση να επιτεθούν αμφότερες και αυτό βοηθάει και το θέμα, αφού βλέπουμε και αρκετούς καλούς και γρήγορους συνδυασμούς. Τώρα μας έθαβε τον Γιάνκο, αφού έστειλε μια εντελώς λανθασμένη παλιά απευθείας σε πλάγιο Άλστο. 24 είμαστε. Πεθέτει που κλείνει την δεύτερη αγωνιστική της θέσης παρεστήχημα. Με τον Σαφό να κερδίζει για τον Καλούλου. Μπροστά για τον Μπαζέ. Δεν μπορεί ο Βραζιλιάνος να γυρίσει. Παλιά από τον Ντάνκοβιτς. Πολύ δυνατή. Καταλαγή στον Ζάντρο. Ο Κροάτης για τον συμπατριώτη του, τον Πάντελη. Αυτός για τον Κορέα. Πολύ πίσω ο Βραζιλιάνος. Κορέα. Αγωνίζεται για 31η φορά στην καριέρα του εναντίον της Ομόνοιας. Με τη διάστηση να πήραν στο Ζικιάρι, μετράει 5 νίκες σε μέσο 56 της κόντρας του Παρθενός ο Κορέα, έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ. Η σέντρα από τον Κορέα, η μπάλα καταλήγει εκεί που είναι ο Σασκά, διώχνει ο Τάνκοβιτς πιο μακριά. Ο Άρης επανέρχεται με Γιαγκόπ στο 25. Από δεξιά ο Σιμπιακό για τον Παζέ, ο οποίος θα βοηθήσει να πάει στον άξονα. Πολύ καλή αμήνα από τον Μοτνόρ. Μπάλκοβιτς για τον Μάριτς. Κρατάει ο Σλοβέντος, αριστερίδωμο για τον Μοτνόρ. Μένουν ψηλά και πιέζει του Άρη Ανδρέου. Αλλά είπε στιγμή στόχο τον Κουλιμπαλί τώρα. Με ελεύθερο πεδίο ο αρχηγός των Παρθήνων. Κρατάει μπάλα ο Κουλιμπαλί, τώρα πάει για τον πλήσιο Καγιάτα. Σασκά αριστερά για τον Μπάλκοβιτς. Ψάχνει Διονύ, ο οποίος κυρίζει στα όρια του ο Ψάιτς διεχώς. Προσπαθεί να φύγει πίσω από την άμυνα, από την πλάτη των Μάτιστικ και Παντελή. Παλιά μπροστά, με στόχο τον Εφαγκέου Κουλιμπαλί θα απομακρυνεί. Κατοχή για τους φιλοξενούμενους με τον Μπάλκοβιτς. 26 η Ομόνοια προηγείται 1-0 από το 5 και το γκολ του Διονύη. Μαγιαμέλα αντίπαλο των Βεστών. Καλή άμυνα από τον Βεστών. Σαφό Μάτιστικ, πάλι σαφό για τον Καλούλου. Παίζει δεξιά με στόχο τον Παζέ. Θα τον βρει, πάει κατά μέτωπο πάνω στον Μπάλκοβιτς. Ο Γιαγκό την σέντρα. Ο Μάρης εκεί θα μακρινεί, ήταν πονηρή η παλιά τελικά στη στήση περιοχή από τον Γιαγκό. Η Ομόνοια θα φύγει προς τάμινα για Μπέλα. Για τον Μοκνόρ, καλή άμυνα από τον Γιαγκό. Παρέχεται ο Άρης με τον Καλούλου. Σταματάει και ψάχνει επιλογές, θα το βρει στο πρόσωπο του Σαρφό. Βέστον, στον άξονα να πάρει παρά ο Βέστον. Ξεκινάει καμιά κατά μέτωπο επίθεση. Ψάχνει πολύ την παγιά για τον Εφαγκέ Βέρτον. Δεν μπορεί να βάλει με όλους εκεί να περάσει με από 4-5 σώματα. Λάθος Εφαγκέ του Άρης όμως. Από δεξιά με Καλούλου η σέντρα στην περιοχή. Ο Κουλιμπαλέ εκεί, κυρίαρχος των εταίρων. Ο Πάντελη κατεβάζει. Καλιάτα τώρα. Για τον Σαφό. Έχει χώρο για σούτ, δεν θα το κάνει. Κλείστηκε τώρα. Στο 27 βάζει φύση ο Άρης στα τελευταία λεπτά, ψάχνοντας μπέρδες εμφάνισης. Καλιάτα. 19χρονος Κροάτης. Πάντελη για τον Μάτισικ. Πάλι Καλιάτα, αυτός για τον Κορέα. Παλιά με στόχο τον Εφαγκέ. Με καλή αλλά ο Καμίσκι έμπειρος βγήκε λίγο έξω από την μικρή περιοχή και προκάρει την μπάλα.

0: δυνατότητας αυτή την πίεση που της άσκησε στα τελευταία λεπτά. Γιατί η του Άρη στο 28 πλέον, εδώ στα Αρχαμένα στάδιο, Άρης 0, Ομόνια M1. Πάμε και στο Στέλιος Κυριακίδης, ένα χάρη.
1: Μιχάλη μου, θα σε καλέσω να συνεχίσεις ακόμα λίγο, διότι ωραία, είναι το cooling break τώρα εδώ στο Βασιλιακό, μόλις τώρα. Το 0-0 διατηρείται εδώ, στο 69.
0: 28 λεπτά στο παιχνίδι, μα Άρης Ομόνια 0-1. Ντουβέρν για τον Ανδρέου. Τάτκα αριστερά για Μποτνόρ. Πίσω για τον Μπαλκοβέτς. Μάρις τώρα έχει χώρο και θα παίξει με Μοθνόρ. Καλή άμυνα από τον Γιαγκό. Και πάρα φύγει ο Άρης τώρα με σταρφό στον άξονα. Κάνει και τις ευθέσεις τον, δεν τον βλέπει. Προτιμάει τον Γκορέια, αλλά επέστρεψε της Ομονίας. Καλιάτα θα κάνει λάθος πάσα από τον Ρόνος του Βέστον. Ο Ντουβέρν θα κλέψει μπαλά. Χάθηκε καλή προβόθεση εδώ για τον Άρη. Αν μην παραπερνούσε στον Βραζιλιάνο. Αριστερά ο Μοθνόρ. Δέδε Μοθνόρ σταματάει, ψάχνει επιλογές. Πίσω για τον Μάριτς. Αυτό για τον Τάνκοβιτς. Και αυτός θα έχει τα παιχνίδια κοντά στον Άρη. 17 στο σειρόν είναι το 18ο. 7 νίκες στους τέσσερις ομάδες, 2 ήττες. Ο Τάνκοβιτς κοντά στον Άρη. Έχοντας πετύχει και 2 γκολ. Και έχοντας μοιράσει όμως εκτάσεις. Καμίτσι για τον Κουλυμπαλί. Στο μισάρο, στα Αλφαμέγα στάδιο. Άρης 0, Ομόνια 1, χάρη στον γκολ του Διονύ στο 5. Καμίτσι ψάχνει την Διονύ. Κεφαλιά πρώτη από Μαντισί και έρχεται η Μαγιαμπέλα. Διονύ. Θέλει να πατήσει ωραία για τον Τάνκοβιτς. Μαγιαμπέλα! Θέλει να κάνει το σούτ η κόντρα ο Ζάτρο. Η κόντρα που έβαλε ο Πάντελη. Πολύ καλή προπόθεση εδώ για την Ομόνια από την τακουνάκι του Διονύη για τον Τάγκοβιτς. Αυτό θα έφυγε για τον Μαγιαμπέλα. Ξέφυγε και από το μάτι σήξε όπως ο Πάντελη πρόλαβε και έβαλε την κόντρα. Η μπάλα χτύπησε πάνω του και πήρε πορεία με ύψος, έτσι ήταν εύκολο την απόκρουση από τον Ζάντρο. Η παγιά τώρα απέναντι ο Ντουβέρ σε κόνερ. Κόνερ από δεξιά για τον Άρη που βγήκε στην αντεπίθεση με τον Γιονκαλούλου να βγάζει σέντρα και ο Ντουβέρ όμως να είναι στην σωστή θέση και να αποκρίνει μπάλα σε κόνερ. Να δω και το κόνερ και θα πάμε και στο Στέλιος Κυριακίδης. Με Κορέα από δεξιά ο Άρης. Μόνο Μαγιά Μπέλα εκτός κορχής για τους τριπλοφόρους. Όλοι οι άλλοι σε θέση άμυνας μέσα στην τετράγωνα του Καμινσκή. Κορέα λαθαριστά για τον Παζέ. Το σούτ από τον Παζέ, ο Καμινσκή αποκρούει. Υπάρχει απαντήσει ένα κόλ, ένα! Offside όμως. Υπόδειξε offside θα αλεχθεί από το VAR. Νομίζω και εγώ για γυμνή οφθαλμού ότι ο Πάντελη που σκόραρε ήταν στην Ιωσέντα. Για να το δούμε εδώ. Από το σούτ του Παζέ το πλασέ, ναι, φαίνεται να είναι πιο μπροστά το δεξί πόδι του Κροάτη. Νομίζω δεν θα μετρήσει ούτε αυτό το κολ του Άρη. Όντως δεν μετράει. Αυτή τη φορά Στέλιο το ρίξε πάρα πολύ γρήγορα το ακυρωθεϊκό, οπότε μέσα σε ελάχιστα εστρόλεψα είχαμε και κατοχύρωση του Τουμίν Κολ. Το 32 είμαστε, Μαγαμένα περνάει. Κορέα, κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στο Κορέα. Το 32. Κόκκινη κάρτα στο Κορέα για να τροπεί στο Μαγαμπέλα, ο οποίος έφευγε απέναντι από τον Ζάντρο. Σωστή αποφάση από τον κύριο Μενέλο Αντωνίου. Αφού ήταν εντελώς μόνος ο Μαγιαμπέλα και ήταν σε προφανή θέση για να σκοράρει. Αλλαγή πλέον δεδομένων. Εδώ ξανά σε παράληψη. Κράτημα από τον Κορέα. Καμία φιωρία για την παράβαση. Μάτς η Νικάστα λοιπόν για τον Άριστο που από το 33 πλευόμαστε θα παίξει για ένα μίχρονο σύν 15 λεπτά. Το έχουμε τώρα στο πρώτο μίχρονο με 10 ποδοσφαιριστές. Είναι και πίσω στο σκορ με ένα μέσα θυμίζουμε από τον κόλ του Διονύ και δυσκένει αυτό το έργο των παιχτών του κυρίου Ράσκοφ. Ένα φάουλ τώρα για την ομάδα σε πολύ καλή θέση. Ακριβώς απέναντι από την αιστεία του Ζάτρο. Ένα σημείο που μπορεί να απειλήσουν με απευθείας εκτέλεση. Οι φιλοξενούμενοι να δούμε και τις επιλογές. Λογικά ο Τάγκ μου έχω την εντυπωσία. Κατά αυτός που θα λάβει την εκτέλεση του Στημένου. Ο Κορέι αποχωρεί. Υπό τα χειροκροτηθήματα των φίλων του Άρη. Έκανε όμως το φάουλ, έκανε την παράβαση. Και σωστά δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Μάλκοβιτς και Τάγκοβιτς πίσω από την μπάλα και άλλο και ο Ζάσκοφ θα προορίσει κάποια αλλαγή για να καλύψει το αριστερό άκρο που μένει πλέον κενό μετά την κόκκινη κάρτα του Κορέα. Μάλκοβιτς με το αριστερό, Τάγκοβιτς με το δεξί πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Με τον Σλοβαίνο να παίρνει τα μέτρα πάντως και να δείχνει ότι έχει πρόθεση να εκτελέσει. Στο 34 ο Μπάρκοβιτς εκτελεί, μπάλα περνάει, ο Ζάτρο αποκρούει. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Μπάρκοβιτς. Έχουμε κάρτα στον Μαγιαμπέλα νομίζω. Ναι, κάρτα στον Μαγιαμπέλα για φάουλ πάνω στον Ζάντρο. Στον Παγιαπέλα έχετε τώρα κάποια γιουχαρίσματα από τους φίλους του Άρη. Είχες ότι και αγωστή για την ομάδα της Λεμεσού. Αυτή τον έφερα. Και προς το 35 πλέον εδώ στο Άρθα Μέγα Στάδιο. Άρης 0, Ομόνια 1. Θυμίζω με 10 παίκτες ο Άρης από το 32 λόγω που βολής του Κορέα. Πάμε Στέλιος Κυριακίδης, έλα Χάρη.
1: Στο 75 είναι ο αγώνας του Στέλιος Κυριακίδης Μιχάλης. Τέλειο φίλες και φίλοι του Σπορ 14. Το εύθραυστο όπως κυλάει ο αγώνας 0-0 διατηρείται. Οι δύο ομάδες χωρίς διάθεση να κλειστούν, ειδικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος όπου μπορεί την ώρα που παίρνει μπαλά και λόγω της πίεσης πάφου ψηλά ψάχνει αντεπιθέσεις και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Η Πάφος έκανε και άλλες αλλαγές. Ο Ρικάρτο Σαμπίντο σταδιακά έχει βάλει όλους τους βασικούς του στον αγώνα. Έχει βάλει και τον Λελέ. Έχει ρίξει στον αγώνα και τον Μπρούνο. Το είχαμε πει από προηγουμένως. Και τον Νικόλα τον Ιωάννου. Βέβαια η Πάφος έχει κερδίσει ένα φάουλ σε μια απόσταση ίση περίπου μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ταλιχμανίδη. Στο 76 της αναμέτρησης μας. Το 0-0 διατηρείται. Στημένο για την Πάφο, Ντράκοβιτς και Πέπε πίσω από την μπάλα. Να δούμε τι έχουν επινοήσει εκεί οι παίχτες της Πάφου. 1-15 λεπτό πριν τη συμπλήρωση των 90 συν βεβαίως οι όποιες καθυστερήσεις. Πάφος Ολυμπιακός 0-0, αγώνας για την δεύτερη αγωνιστική. Όλα έτοιμα τώρα, σφυρίζει ο διαιτητής Σοφοκλέους για την εκτέλεση του φάουλ. Πέπε γεμίζει στην αντίπαλη περιοχή, κεφαλιά διώξιμο εκεί σε πρώτο χρόνο από τον Ερίκε. Η Πάφος επιμένει, ένα σουτ δυνατό ξαφνικό. Δεν ήταν κακό από τον Πέπε, η μπάλα έφυγε όμως out. Κι άλλη αλλαγή από πλευράς φιλοξενουμένων. Λοιπόν, θα περάσει εκτός με το νούμερο 15 ο Σάπινεν, κεντρικός επιθετικός, και θα πάρει τη θέση του ο Ρώσα με το νούμερο 13. Και ενώ το 0-0 διατηρείται, στην κόψη του ξηραφιού αγωνας που είναι προσφορά της Bet on Alpha. Έτοιμος για το ελεύθερο Ταλιχμανίδης. Του κάνει νόημα ο διαιτητής να βιαστεί, να εκτελέσει το ελεύθερο. Το εκτέλεσε, μαέ η κεφαλιά. Πέπε κατέβασε με το στήθος. Πάει να μοιράσει για το Ζαγκ. Βάζει το σώμα του δυναμικά εκεί και κερδίζει κατοχή για τον Ολυμπιακό ο Σάβα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά όπως επιτίθενται φιλοξενούμενοι, ακριβώς από το ύψος του κέντρου. Έτοιμος να εκτέλεσε τον πλάγιο ο Πεχλιβάνης, το εκτέλει για τον Σάβα, ο οποίος κράτησε μπάλα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους εκεί πολύ ωραία. Ένα πέρασμα που έγινε στη συνεχεία για τον Χρήστο που κρατάει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, πάντοτε από αριστερά, έξω από την περιοχή του Μαϊέτσκι. Εκτελέστηκε, βγήκε η άμυνα από τον ΜΑΕ. Ο Μπρούνο γεμίζει ψάχνοντας ένα εκ των εγκαμελό ή Λελέ. Πιο ψηλά από όλους εκεί κέρδισε την κεφαλιά ο Ερίγκε. Ένα νέο διώξιμο, η μπάλα στον αέρα, διεκδικήσιμη, εν τέλει κατέβασε ο Πέπε. Λελέ είναι δίπλα του Μπρούνο, σε αυτόν πάει μπάλα από δεξιά πλάγια, ξανά για τον Λελέ. Πατά περιοχή ο Λελέ, το γύρισμά του την ιστάτη εκεί με ένα πολύ καλό τάκλιν πάνω στην μπάλα, βγάζει σε κόρνερ ο Ταμάς. Εδώ η Μπάφος αναπτύχθηκε ωραία και γρήγορα, οι δύο Βραζιλιάνοι συνδυάστηκαν, Μπρούνο και Λελέ, πάτησε περιοχή ο Λελέ, πήγε για το παράλληλο γύρισμα, έβγαλε την άμυνα την ιστάτη εκεί ο Ταμάς, εκτελέστηκε το κόρνερ, η Μπάφος μένει ψηλά με Ζακ και τώρα Σούνιτς. Άνοιγμα αριστερά για τον Ιωάννου που κρατάει λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή. Μια πρώτη τρίπλα αποτυχημένη, κέρδισαν οι του Ολυμπιακού, θέλουν να φύγουν στην κόντρα. Ο Ιωάννου με αυτοθυσία έτρεξε, έκοψε, όμως εν συνεχεία πήγε για πανέξυπνη κάθετη μεταβίβαση εκεί ο Σάβα, ψάχνοντας τον Πέδρο δεν τον βρήκε, έκοψε εκεί ο ΜΑΕ και στη συνέχεια κακή μεταβίβαση που έγινε από πλευρά Σούνι, την μπάλα καταλήγει στον Ταλιχμανίδη. Ολυμπιακός ξανά στο προσκήνιο με οργανωμένη επίθεση από τα μετώπιστε. Με Ρίκη και τα μας να συνδυάζονται. Κρατάνε την μπάλα του Ολυμπιακού στο δικό τους μισό. Βαθιά μπαλιά προς τα μπροστά. Κερδίζουμε τη Σπάφου με Σούνιτς. Στο 80 όλα αυτά. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ντράγκομιρ. Άνοιγμα ωραία προς τα αριστερά για τον Ιωάννου. Με χώρο μπροστά τον Νικόλας Ιωάννου. Και δυνάμεις. Επιταχύνει. Φτάνει έξω από την αντίπαλη περιοχή. Ψάχνει επιλογές για τον Λελέ που βγήκε και πάλι εκτός θέσης για να βοηθήσει στον build-up. Ζακ. Μια σέντρα. Κάκιστη. Μπαλά καταλήγει. Out. Στο 81 μπαίνουμε. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Ο αγώνας παραμένει στην απόλυτη ισορροπία. Λεπτομέρειες είναι που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι σε γενικές γραμμές ισοζυγισμένο που η Πάφος μπορεί να είχε την κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, αλλά βάζει κάποια νευρικότητα, κάποια κούραση θα έλεγα. Εδώ εγκαμελό εντός περιοχής στο γύρισμα. Ο Ζάκ από δεξιά το σκέφτεται, ατελειώσει τη φάση, τελειώνει με πολύ κακό τρόπο. Θα μπορούσε εκεί ο μικρός να μεταβιβάσει την μπάλα, διότι είναι ταχύτατος. Έκανε την κούρσα από δεξιά, πήρε μπάλα. Μου φάνηκε ότι εκεί δεν ήταν σίγουρος για την επιλογή του και αυτό του στήχησε. Είχε το οπτικό πεδίο να κάνει ένα τελείωμα, το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε. Μάλλον πέρασε από το μυαλό του να κάνει και κάποια πάσα. Εν τέλει έκανε ένα κάκι στο τελείωμα, η μπάλα έφυγε out. Εδώ χάνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για την Πάφο. Κρατάνε μπάλα οι γηπεδούχοι. Μαϊέτσκι, Λουίζ. Συνδυάστηκε με Σούνιτς. Κρατάει ο Σούνιτς. Φτάνει μέχρι το ύψος του κέντρου. Ψάχνει επιλογές. Άνοιγμα για τον ΜΑΕ. Είναι δεξιά του ο Μπρούνος. Αυτόν πήγε η μπάλα. Ζητάει ο Ζακ. Παίρνει. ΜΑΕ. Η Πάφος βάζει πίεση στα τελευταία λεπτά. Φυσιολογικό. Μπρούνο κράτησε για τον Ζακ. Έψαξε εκ νέου τον Μπρούνο. Έβγαλαν άμυνα στο και δύσκολα οι φιλοξενούμενοι. Κρατάνε εδώ με τον Ενρίκε Κουντέ. Φάουλ για την Πάφο. Για χέρι, όπως αντιλαμβάνομαι. Φάουλ για την Πάφο. Πήγαν να παίξουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Ο διαιτητής υποδεικνύει το σωστό σημείο που πρέπει να τοποθετηθεί η μπάλα για να εκτελεστεί το φάουλ. Βγήκε και κίτρινη κάρτα στον Παζ. Φάουλ για την Πάφο. Από διαγώνια θέση και δεξιά. Καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Πίσω από την μπάλα Πέπε και Βλαντ Ντράγκομιρ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Είμαστε στο 83 προς 84. Αγώνας προσφορά της Μπέτον Αλφα. Πάφος Ολυμπιακός 0-0. Στον ένα εκ των δύο αγώνων με τους οποίους ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δράγκοβιτς και Μπέμπιους από την μπάλα. Πολυκοσμία γύρω και εντός της περιοχής. Η κεφαλιά από τον Ντάβιντ Λουίς, μεγάλη ευκαιρία. Από την ύψος της μικρής περιοχής σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους ο Βραζιλιάνος κεντρικός μπακ. Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι, έφυγε πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Χρήστου Νταλιχμανίδη. Εδώ χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο. Νταβίντ Λουίς, όπως το συνηθίζει, προωθήθηκε σε ένα ακόμη στημένο στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού, πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως έφυγε out. Ιωάννου γεμίζει σε ένα σημείο που εγκαμελώ, κάνει την κούρσα, πάει να πάρει μπάλα, απλά η out για την Πάφο. Παίζουν γρήγορα, θέλουν να παίξουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Ο Εγκαμελό κρατάει, εκτελεί ο ίδιος στο πλάγιο. Σούνιτς. Γιαμαέ. Όλα αυτά λίγο έξω από την περιοχή του Ταλιχμανίδη. Καταπληκτική διαγώνια. Ο Μπρούνο το γύρισμα. Κόρνερ. Πολύ ωραία διαγώνια από τον Ζακ για τον Μπρούνο. Χωρίς χρονοτριβή. Συρτή σέντρα από δεξιά η κόντρα. Κόρνερ για την Πάφο. Στο 85 όλα αυτά. Ανεβάζουν στροφές οι γηπεδούχοι και στην κερκίδα ο κόσμος. Η Σπάφου κάνει το ίδιο. Όπως όπως εκεί απομακρύστηκε η μπάλα. Μετά το κόρνερ που κέρδισε η Πάφος από πλευράς Ολυμπιακού. Ανανεώνουν την επιθετική τους προσπάθεια οι γαλάζιοι. Σούνιτς υψώνει για τον Εγκαμελό. Αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Καμερουνέζος η μεταβίβαση του Σούνιτς, η μπάλα καταλήγει out, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο 85 της αναμέτρησης μας. 5 δραματικά λεπτά μέχρι τη συμπλήρωση των 90 είναι όποιες καθυστερήσεις. Το εύθραυστο 0-0 διατηρείται. Και μαζί του διατηρείται και το suspense και η αγωνία μέχρι το φινάλε. Πλάγιο για την Πάφο τώρα από αριστερά πάντοτε. Εγκαμελό, κράτησε, κέρδισε νέο πλάγιο για την Πάφο. Πλάγιο για τις γιουμπεδούχους. Η αγωνία και η ένταση στο αποκορύφωμα. Η Πάφος πιέζει με όλες τις δυνάμεις για να βρει έναν γκολ. Κατέβασε εντός περιοχής και βρέθηκε στο έδαφος εκεί ποιος ο Πέπε Νοβιζό. Τίποτα λέει ο διευθυντής που ήταν κοντά. Διώχνουν όπως όπως η μαυροπράσινη και η Πάφος ξανά στο προσκήνιο. Με Γιωράμτζακ κρατάει. Επιταχύνει, πάει πλάγια. Διαγώνια πάσα για τον Ντράγκομιρ, πολύ ωραία, βάζοντας το κορμί του, ξέφυγε από τον αντίπαλό του. Λελέ λίγο έξω από την περιοχή, θέλει στηρίγματα για τον Μπρούνο. Το σκέφτεται για σέντρα, από διαγώνια θέση δεξιά έξω από την αντίπαλη περιοχή για Πέπε. Και αυτός για Λελέ, εντός περιοχής, για τον Πέπε, καταπληκτικός συνδυασμός. Κρατάει, παράλληλο γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία χαμένη για την Πάφο. Τεράστια ευκαιρία, κόρνερ. Έκρυψαν την μπάλα εδώ οι παίχτες του Σαπίντο σε μικρό χώρο, ο Πέπε. Έκανε το γύρισμα, σύγχυση εκεί στα καρέ του Ταλιχμανίδη, εν τέλει το διώξιμο σωτήρια κόρνερ. Κόρνερ για την Πάφο στο 86. Εντείνουν την πίεση οι γηπεδούχοι. Λοιπόν τώρα διαμαρτύρονται της Πάφου Στέλιο Παπαμοησίος για χερί.
2: Να δούμε κύριε Χάρη μου αμέσως. Ένα λεπτό να δούμε αμέσως.
1: Όχι, λέει ο διευθυντής.
2: Μάτα να δούμε και εμείς τη φάση. Ναι, τώρα μας τη εξαδείξουν. Δεν έχει κοφτεί βαζίνα πολλά του. Να δούμε και εμείς.
1: Το 87. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Το διώξιμο σε ένα σημείο που είναι ο Σούνιτς. Κάνει το σούτ η κόντρα.
2: Δεν είναι για χέρι, είναι για πέσιμο του Νταβίτ Λουίς. Διαμαρτύρθηκε για σπρόξιμο, ναι.
1: Η Πάφος επανέρχεται με Βλαντ Ντράγκομιρ και Πέπε τώρα από δεξιά πλάγια. Κρατάει μοίρασμα για Μπρούνο. Παίρνει ο Μπρούνο λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή και από δεξιά. Επιχείρησε τη σέντρα η κόντρα κόρνερ. Σφυροκοπάει η Πάφος στην άμυνα του Ολυμπιακού, η οποία αντέχει προς ώρας. Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο μέχρι τα 90. Στο 88 Πέπε για τον Ντράγκομιρ. Η σέντρα του, το διώξιμο με το κεφάλι. Σε δεύτερο χρόνο έχει μπλοκάρει ο Ταλιχμανίδης. Μένει λίγο κάτω, ο πορτιέρος του Ολυμπιακού σηκώθηκε.
0: Άρη μας θα διακόψω, τέλος πρώτη χρόνου εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιο, Άρης 0, Ομόνια ένα το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες στο 5, ο Διονύσης ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις μπροστά και από τις δύο εστίες, και ίσως από το 32 με 10 ποδοσφαιριστές του Άρης λόγω αποβολής του Κορέιρα. Ας πω λοιπόν ο ημίχρονος εδώ στα Μέγα Στάδιο, Άρης Ομόνια 0-1.
1: Λοιπόν, έχουμε επανέλθει στο Παφιακό για το δραματικό φινάλε. Ένα λεπτό μας χωρίζει από τα 90 και αναμένουμε χρόνους καθυστερήσεων. Πλάι όρια τον Ολυμπιακό από δεξιά εκτελέστηκε εντός της περιοχής της Πάφου. Βγήκε άμυνα εκεί και τρέχει ο Λελέ ανάμεσα σε 2-3 αντιπάλους εκεί. Κυνηγάει όλες τις φάσεις, είναι γνωστό αυτό. Ταλιχμανίδης γέμισε από τα όρια της περιοχής του. Σε ένα σημείο που ο Λουίς πήρε την κεφάλια. Ο Πέπε Ντράκομιρ κρατάει. Κάθετη για τον Έλεν Καμελό. Δεν πρόλαβε για λίγο. Ο Ταλιχμανίδης στα όρια της περιοχής του μπλόκαρε και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Ο Ολυμπιακός μπροστά. Μια διαγώνια πάσα προς τα αριστερά για τον Μπεχλιβάνη που κράτησε. Η μπάλα πάει προς τα πίσω. Ο Ολυμπιακός μένει ψηλά. Ψάχνει και αυτός με τη σειρά του έναν γκολ. Μια διαγώνια παλιά προς την περιοχή του Μαγέτσκι. Μόνο ο Πολωνός είναι εκεί, μάζεψε. Περιμένουμε ως ο νούμπο χρόνους καθυστερήσεων. Μαγέτσκι με τα χέρια για τον Νταβίτ Λουίς. Επιταχύνει ο τελευταίος. Φτάνει μέχρι το κέντρο. Διηγίζει τις επιλογές του. Παράλληλη πάσα για Σούνιτς. Και αυτός διαγώνια. Πολύ καλή φαίνεται και είναι μπαλιά για τον Μπρούνο. Κατέβασε ο Μπρούνο από δεξιά. Πατά την αντίπαλη περιοχή. Η σέντρα του. Ένα αέριο πλασέ εκεί από τον Εγκαμελό. Με συγχωρείτε από τον Λελέ. Η μπάλα φεύγει out. 6 λεπτά ο χρόνος των επιπρόσθετων καθυστερήσεων. 6 δραματικά λεπτά μέχρι το φινάλε. Δεν ήταν εύκολο το τελείωμα που επιχείρησε εκεί ο Λελέ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα. Αν ενδεχομένως βιάστηκε να κάνει το τελείωμα. Το έκανε πάντως, ένα αέριο πλασέ, η μπάλα έφυγε out. Η Πάφος συνεχίζει να πιέζει. Κέρδισε πλάι ο Μαγιέτσκι. Νταβίτ Λουίς. Διαγώνια μπαλιά και νέα. Και πάλι για τον Μπρούνο. Λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο δεξιός fullback της Πάφου, η μπάλα καταλήγει out. Το πρώτο εκ των 6 λεπτών των καθυστερήσεων ολοκληρώνεται. Άλλα 5 μέχρι το φινάλε. Ταλιχμανίδης γέμισε με το ελεύθερο. Σούνιτς κοντρολάρει. Μοίρασμα για Ντράκομιρ. Νταβίτ Λουίς κρατά μπάλα. Αποφεύγει τον αντίπαλό του, κερδίζει φάουλ. Ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, άλλοτε αρχηγός της μεγάλης Σελεσάου. Ντράκομιρ. Μοίρασμα προς τα δεξιά για Μπρούνο. Κρατάει ο Μπρούνο. Διαγώνια πάσα για τον Πέπε. Είναι κοντά του ο Ζακ. Κρατάει ο Πέπε. Για τον Μπρούνο. Πέπε. Προσποιείται πολύ ωραία. Η σέντρα του στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού. Και πάλι έχουν απάντηση αμυνόμενοι. Κρατάνε ο Ζακ. Ήταν η πάσα από τον Μπρούνο. Έτρεξε ο Ζακ σε λίγο διαφορετικό χώρο από εκεί που θα την ήθελε την μπάλα. Ο Ιωράμ Ζακ που έφυγε out. Έτοιμος ο Ταλιχμανίδης να δώσει συνέχεια στον αγώνα. Και ενώ είμαστε στο 90-2 της αναμέτρησης μας, άλλα 4 λεπτά για το δραματικό φινάλε. Το 0-0 διατηρείται. Μαϊέτσκι από τα όρια της περιοχής του κρατάει μπάλα με τα πόδια, ζυγίζει τις επιλογές του. Κοντινό μοίρασμα για Μαέ. Αυτός 40 μπαλιά, μπάλα περνάει το κέντρο. Πέπε για τον Λελέ. Δεν βρήκε μπάλα ο τελευταίος. Ολυμπιακός ξανά μπροστά τώρα. 2 εναντίον 3. Για να δούμε. Ο Μαέ με αυτοθυσία εκεί με προβολή. Έκοψε μια κάθετη μεταβίβαση που επιχείρησε ο Σάβα. Ο Ολυμπιακός μένει ψηλά. Ζακ στο έδαφος εκεί, τίποτα λέει ο διαιτητής. Ο Ολυμπιακός μένει ψηλά. Διαδοχικές κόντρες εκεί, μάχες στην καρδιά της άμυνας της Πάφου. Πλάι ο out για την ομάδα του Τακτακαλά. Άλλα 3 λεπτά μέχρι το φινάλε. Πλάι ο διαδρο Ολυμπιακού εκτελέστηκε. Ο Πέπε σε ένα σημείο που είναι ο Λελέ. Κατέβασε με το στήθος. Θέλει στηρίγματα εκεί ο Λελέ. Τα βρίσκει στο πρόσωπο του Ιωάννου που κρατάει από το χώρο του κέντρου. Κάθετα για τον Εγκαμαλό. Ψηλά το Σιμιάκι. Αποθέσει ο Φσάκη τη ρεμπάλα. Ο ακραίος επιθετικός της Πάφου. Τελειώνει και αυτή η φάση για την γηπεδούχο ομάδα. Το 0-0 διατηρείται. 2 λεπτά για το φινάλε. Για ένα δραματικό όπως προδιαγράφεται φινάλε. Το 0-0 διατηρείται. Πάφος Ολυμπιακός 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Τελέστηκε το φάουλ. Κατοχή για την Πάφο. Μαέ. Η αγώνια πάσα, όχι η καλύτερη δυνατή, αλλά ο Πέπε ευνοείται από ένα κακό διώξιμο των αντιπάλων. Κρατάει, μοιράζει για Μπρούνο από δεξιά. Σε μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Ο Μπρούνο της έτρα, η κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία! Από το Λελέ. Στη γωνία του έβγαλε σε κόρνερ ο Ταλιχμανίδης. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο, κόρνερ. Μπρούνο το εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα, το διώξιμο. Η Πάφος επανέρχεται τελευταίες στιγμές πριν το φινάλε. Πέπε από δεξιά, ζητάει και παίρνει ο Μπρούνο. Μπρούνο η σέντρα του. Το πλασέ αδύναμο από τον Ιωάννου. Η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Ταλιχμανίδη. Τεράστια φάση για την Πάφος το 90-5. Με τον Λελέ να πιάνει την κεφαλιά δυνατά. Η μπάλα είχε κατεύθυνση στην αριστερή γωνία βεβαίως. Δεστέας του Ταλιχμανίδη, ο οποίος έκανε εκπληκτική απόκρουση. Πιστώνεται 2-3 μεγάλες αποκρούσεις απόψε ο Ταλιχμανίδης. Είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολύ καλός. Και η Πάφος ξανά μπροστά. Πέπε. Μπρούνο. Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Μπρούνο για τον Ζακ. Ζακ πολύ ωραία βρήκε τον Τράκομιρ. Πατά περιοχή ο Βλάτ. Το γύρισμα. Το σουτ. Τεράστια ευκαιρία χαμένη. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Πάφο. Με τον Νταβίτ Λουίς από το ύψος του πέναλτι, μοναδική χαμένη ευκαιρία για την Πάφο. Μοναδική χαμένη ευκαιρία. Νταβίτ Λουίς από το ύψος του πέναλτι έκανε το πλασέ. Η μπάλα έφυγε out. Η μια καλή φάση διαδέχεται την άλλη. Η Πάφος πιέζει. Έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Ξανά μπροστά η γηπεδούχη Γιωράμ Ζακ από δεξιά. Δεν τα παρατάνε παίχτες του Σαμπίντο. Για τον Μπρούνο, μια σέντρα του, η μπάλα παίρνει παράλληλη τροχιά, πάει αριστερά, Εγκαμελό, κρατάει Ιωάννου, Εγκαμελό, ανάμεσα σε δύο αντιπάλους έχασε, πήγε να κάνει και φάουλ, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τώρα να φύγει στην κόντρα, για να δούμε, 2-4, με ό,τι δυνάμεις έχει εκεί, η Πάφος είναι στο προσκήνιο, τέλος αγώνα, Πάφος Ολυμπιακός 0-0, ένα παιχνίδι που είχε μπόλικο σασπένς, αγωνία μέχρι το φινάλε. Η Πάφος πίεσε με όλες τις δυνάμεις για να βρει έναν γκολ. Δεν το βρήκε. Στραβοπάτημα για τους γηπεδούχους. Μεγάλος βαθμός εκτός έδρας για τον Ολυμπιακό απέναντι στους κυπελούχους. Την Πάφο. Έτσι λοιπόν η Πάφος θα πάει στους 4 βαθμούς και ο Ολυμπιακός στους 2. Ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί 0-0.
2: Να είσαι καλά, Χάρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Παλικαρίκιος βαθμός πραγματικά για τον Ολυμπιακό. Κόντρα στην Πάφο. 0-0. Όντως στους 4 βαθμούς η Πάφος. Στους 2 ο Ολυμπιακός. Είναι το μοναδικό 0-0 της αγωνιστικής. Θυμίζουμε στο άλλο παιχνίδι. Ημίχρονο Άρης Ομόνοια 0-1. 2-3 διαφημιστικά. Αμέσως πάμε για δεύτερο μέρος στο Αλφα Μέγα, κύριε Στέφανε.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

συναυλία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Λατομίου Σκύρα Λιμά στον Κόρνο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια της γενιάς της έρχεται για να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster 77 77 0 40.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Προλαβαίνουμε να ακούσουμε μια ατάκα του κύπερ του Ολυμπιακού που ήταν κορυφαίος στο 0-0 στο Στέλιος Κυριακίδης.
1: Το πάρουμε σαν επιτυχία, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, τα δώσαμε όλα. Σίγουρα μπορώ να πω ότι υπήρχαν και καταστάσεις που μπορούσαμε και να βάλουμε και γκολ, αλλά εντάξει, υπήρχαν και πολλές που μπορούσαμε να δεχτούμε γκολ. Οπότε θεωρώ στο τέλος ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα. Αυτό, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίχτες μου, σε όλη την οργάνωση. Εντάξει, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, ήρθαμε πολύ προετοιμασμένοι και εντάξει, παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα στο γήπεδο.
2: Είσαι ισοπαλή στο ξεκίνημα, αλλά νομίζω η μία από την άλλη έχει διαφορά. Ναι. Πώς το έζησες εσύ?
1: Σίγουρα. Εντάξει, η πρώτη ισοπαλία, η πρώτη αγωνιστική, ήταν πρεμιέρα. Θέλαμε να κερδίσουμε, είναι η αλήθεια. Στην αρχή του παιχνιδιού θεωρώ ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε, να βάλουμε και παραπάνω από ένα γκολ. Μετά, δεν ξέρω, ίσως χαλαρώσαμε μετά το πρώτο γκολ. Δεχτήκαμε δύο, δεχτήκαμε τρία. Και πάλι στέκομαι στην προσπάθεια ότι τουλάχιστον τα δώσαμε όλα και ισοφαρίσαμε το παιχνίδι. Αλλά ναι, στο τέλος της ημέρας είχαμε πάει για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Και σήμερα εσύ τη βελτίωση γενικότερα?
1: Εντάξει, σίγουρα είδα βελτίωση στο παιχνίδι. Παίξαμε με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Είχαμε τις στιγμές μας, είχε και ο αντίπαλος τις στιγμές μας. Σίγουρα το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Κάναμε και εμείς λάθη και έκανε και ο αντίπαλος λάθη. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε τα λάθη του αντιπάλου, αυτό στα δικά μας. Εντάξει. Στο τέλος της μέρας θεωρώ ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτόν τον βαθμό και θα συνεχίσουμε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς στη συνέχεια στα επόμενα παιχνίδια.
2: Χριστός, ευχαριστώ πολύ, κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο Μανέδης ήταν ο ικανότατος κύπερ του Ολυμπιακού. 0-0 Πάφος Ολυμπιακός, στο 77 Κάλιαρη 1-0 την Λέτσε στην Ιταλία και ημίχρονο Χετάφε 1-0 πρόκειται τη Σέρτα Βίγκο. Παρακούσουμε και τον Χριστόρο πλευράς Παφού.
3: Πρώτα απ' όλα απολογούμε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών. Αντιλαμβάνεσαι, είναι όλοι στα αποδυτήρια και μιλάνε ήδη με τον προπονητή, γι' αυτό και ήρθα εγώ για να μην καθυστεράμε. Σίγουρα, σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα που θέλαμε. Νομίζω, βλέποντας περισσότερο και την εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, μας αδικεί το αποτέλεσμα. Απολύσαμε αρκετές ευκαιρίες, ειδικά στο τέλος, και μπορούσαμε και έπρεπε να βρούμε έναν γκολ. Από την άλλη, και ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλό παιχνίδι, τρομερή προσπάθεια. Το λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Θυμάσαι ότι είναι πολύ καλή ομάδα και περιμέναμε δύσκολο παιχνίδι. Αλλά νομίζω πως μπορούσαμε έστω στο τέλος να βρούμε έναν γκολ και να πάρουμε εμείς τους βαθμούς. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας, να δούμε πού πήγαμε λάθος και τι πρέπει να βελτιώσουμε εν ώψη της συνέχειας και να συνεχίσουμε.
2: Έρχεται είναι το 75 παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μία νίκη έχεις καταγράψει. Προφανώς αποδεικνύεται κακός δαίμονας. Τι ήταν αυτό, ίσως η νοχελικότητα, ίσως η έλλειψη φρεσκάδας, υποτίμηση δεν θα το πω γιατί δεν φανεί κάτι τέτοιο. Αν μπορούμε να πούμε ένα από τους λόγους ή τον κυριότερο, αν αποτελέσει την μαγικότητα ίσως.
3: Ναι, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, όταν δεν καταφέρεις να βρεις γκολ σε αρκετές ξεκάθαρες φάσεις, αυτό φταίει. Τώρα από εκεί πέρα, εμείς ποτέ δεν θα σταθούμε σε δικαιολογίες. Σίγουρα το ότι είχαμε παιχνίδι την Πέμπτη και σήμερα εκ νέου, σίγουρα δεν ήμασταν όσο φρέσκοι, ίσως να πετούσε το παιχνίδι γιατί ήταν δύσκολο και απαιτητικό. Αλλά νομίζω όταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάσαμε ρυθμούς, άρα έδειξαν οι παίκτες ότι είχαν τα αποθέματα. Νομίζω απλά λείψε τον κόλ.
0: Λοιπόν, αυτά και από πλευράς Πάφου. Ξεκίνημα δευτερού μέρους στο ΑΜΕΚΑ. Πάμε και μένουμε εκεί. Θυμίζουμε Πάφου στο Ολυμπιακό Στερικό 0-0. Αλλά Μιχάλη.
4: Λοιπόν, εδώ στο ΑΜΕΚΑ στάδιο. Άρης Γκίνερ Ομόνοια 1 τον κόλλον Τιονί στο 5 από το πρώτο μήχρονο. Είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μήχρονου. Μία αλλαγή από τον Χενιμπέρκ. Έξω Μαγιαμπέλα, μέσα ο Εβάντρο. Με τον Βραζιλιάνο να πάει να παίξει στο δεξί φτερό της επίθεσης της Ομόνοιας και το Μοντρό να παραμένει στο αριστερό. Ο Ντουβέρ την σέντρα ο Καλούλου σε κόρνερ για την Ομόνοια, που θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να εδραιώσει ακόμα περισσότερο το δικό της προβάδισμα. Θυμίζω από το 32 παίζει με 10 ο Άρης λόγω από βολής του Κορέα. Από αριστερά αυτό το κόρνερ με Τάνκοβιτς να είναι πίσω από την μπάλα. Έτοιμος ο Σουηδός να στείλει μπαγιά στην περιοχή. Το κάνει σε σοδοκάρι. Διώχνει ο Γιαγκό την μπάλα σε πλάγιο για την Ομόνοια που παραμένει μπροστά στα αυτά τα πρώτα λεπτά της επαναλήψης. Ο Ντουβέρν πάνε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Πίσω για τον Κουλιμπαλί, αυτός για τον Σάτκα, Ανδρέου για τον Ντουβέρ από δεξιά. Ο παίκτης από την ΑΕΤ παίζει με Βάντρο, Μάρτισα ψυχάσατε με τον Διονύ Κόβουνι του Αρή. Εβάλλει το κεφάλι. Ψάχνει όλο για το σουτ. Το κάνει. Η κόντρα που βάζει. Ο Μάρτις Ρίξη πάρα που ακρίνεται. Επανέρχεται από δεξιά η Μόνια με Ντουβέρν. Προσπαθεί να βάλει πίεση από τα πρόγραμμα και να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Ανδρέου για τον Κουλιμπαλί. Και πάλι Ανδρέου. Ο Ντουβέρν, σέντρα στην περιοχή, μπάλα κοντράρει κάπου και έχουμε κόρνερ. Για την Ομόνια, από δεξιά αυτή τη φορά. Οι φίλοι της οποίας λέγοντας την Ομόνια να έχει πολύ καλό ξεκίνημα, ξεσηκώνονται στην ολότητά τους, σπρώχνοντας τους τριφερεφόρους για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Με Τάνκοβιτς πίσω από την μπάλα και πάλι για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Έτοιμος ο Τάνκοβιτς, στην παγιά στην περιοχή, 49 είμαστε. Ο Ζάντρο, η μπάλα δεν αποκρίνεται, 2-0 η Ομόνια. Τραγικό λάθος από τον Ζάντρο. Δεν βρήκε την μπάλα ο Ζάντρος στην έξοδό του και ο Κουλιμπαλί νομίζω αυτός που ακουπά τελευταίος την μπάλα. Στο 49. Ή ο Σάτκα, για να δούμε σε ποιο θα χρειωθεί τον γκολ. 2-0 η Ομόνια, αυτό που ήθελε το πήρε. Εδώ ο Ζάντρο πολύ, α, ο Σάτκα είναι με το αριστερό πόδι. Ο Σάτκα είναι ο σκόρερ. Στην πρώτη του εμφάνιση για το πρωτάθλημα. Σκοράρει ο κεντρικός αμυντικός των Πρασίνων. Και κάνει ακόμα πιο εύκολα πράγματα για την ομάδα του, δεδομένου του γεγονότος ότι ο Άρης παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 32, είναι μπροστά η Ομόνια με 2-0 στο σκορ και δείχνει στο παρόν στάδιο να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και τον πρώτο λόγο είναι για να πάρει την νίκη την πρώτη της σε αυτό το φετινό μαραθώνιο. Ο Ζάντρο εφαγγέ, δεν μπορεί, πάρει το έτσι. Για τον Κουλιμπαλί Ανδρέου. Είναι το λάθος και δίδει ο Βέρτον. Πατά περιοχή ο Εφαγγέ. Περνάει, πέφτει. Ζητάνε πέναλτι και παίρνουν πέναλτι του Άρη. Το 50. Από την ανατροπή του Εφαγγέ. Από τον Σάτκα. Έχω την εντύπωση. Θα ξεπεραστεί και από το VAR εννοείται η φάση. Περιμένω και μια επαναστατική προβολή για να δούμε αν υπήρχε παράβαση από τον Σλοβαίνο. Ο Μέλλος Αντωνίου περιμένει και αυτός στον Βαρίστα. Και να δούμε εδώ, ο Βέρτον πατάει περιοχή, παίζει για τον Εφαγγέ, περνάει, δεν φαίνεται από αυτό το πλάνο. Για να από εδώ. Ναι, του παίρνει το αριστερό πόδι ο Σάτκα, δεν παίζει μπάλα. Αυτό μπορώ να αντιληφθώ, από αυτό δεν μπορώ να δω κάτι, διότι είναι μπροστά το δοκάρι. Φαίνεται να παίρνει το αριστερό πόδι του Εφαγγέ ο Σάτκα. Περιμένουμε και από το VR την ετοιμιγορία.
0: Έτσι φαίνεται στη δεύτερη προσπάθεια.
4: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ, ότι το προβολή του Σάτκα πάει και βρίσκει το αριστερό πόδι του Εφαγγέ. Δεν παίζει πάρα δηλαδή. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει ο Βαρίστας. Ποιος είναι ο Βαρίστας? Είναι ο Μάριος Αντωνίου στο Βαρ. Στο 52 είναι πέναλτι, κατοχυρώνεται αυτό που είδαμε και εμείς, ότι υπήρχε παράβαση. Πέναλτι λοιπόν για τον Άρη, ευκαιρία να μειώσει και να μπει στη διεκδικήση ενός βαθμού τουλάχιστον. Αν ο Ρούι Τζούνιον Εφαγγέ σκοράρει απέναντι στον Καμίνσκι. Το 52. Πολύ πάντως σε εκεί και διαμαστήρεται. δεν έχω αντιληφθεί τον λόγο. Η παράμεση ήταν καθαρή, ελέγχθηκε από το VAR, κατοχυρώθηκε κιόλας, δεν υπάρχει λόγος να διαμαρτύρεται και να δημιουργείται ένταση. Ακόμα τα λέει ο Κουλυμπαλή με τον Μέλλον Αντωνίου, από απόσταση. Στο 53 έχουμε φτάσει πλέον, στο 50 έγινε η παράμαση, εφαγγέ απέναντι από Καμίνσκι. Εκτελείο εφαγγέ, σκοράρει, μειώνει ο Άρης 1-2, στο 53. Εκεί που η Ομόνια άνοιξε να ελέγχει το παιχνίδι, μετά το δεύτερο της σκορ, ήρθε άμεσα η απάντηση από τον Άρη, τον 10 από τους φερειστών, και έχουμε το Άρης 1, Ομόνια 2, στο 53 λεπτό της αναμέτρησης. Και ξανά έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι μας. Στη σέντρα η Ομόνια με Τάνκοβιτς. Δεύτερο γκολ για τον εφαγγέ στο πρωτάθλημα μας. Σκόρα και κόντρα στον Απόλλωνα. Και πάλι από το σημείο του πέναλτι. Μάριτς ψάχνει Μοντνόρ. Πατάει περιοχείο ο Μοντνόρ, τώρα βγαίνει εκτός λόγω της πίεσης του Καλούλου. Περνάει ο Τσάνκοβιτς, υπάρχει φάουλ εδώ και δίνεται από τον κύριο Αντωνίου, σωστά. Παράβαση από τον Παζέ. Λάγια και αριστερά αυτό το στημένο για την Ομόνια. Με Πάλκοβιτς και Τάνκοβιτς πίσω από την μπάλα. Με τον αριστερό Πάλκοβιτς για σέντρα θα πάει, αν το θέλει αυτός. Με το δεξί ο Τάνκοβιτς ίσως να δοκιμάσει και να περισσέρει εκτέλεση. Για να δούμε, στο 55 είμαστε. Ο Τάνκοβιτς απευθείας, περνάει μπάλα ο Ζάτρο. Απόκρουση. Να λοιπόν που το δοκίμασε λοιπόν ο Τάνκοβιτς. Αλλά ο Ζάντρο ήταν σε ετοιμότητα. Σέντρα από τον Ντουβέν, ο Ζάντρο αυτή τη φορά βγαίνει ψηλά και μπλοκάρει. Ο θεματοφύλακας του Άρη, που κάνει τον πυρίο λάθος στο δεύτερο γκολ. Ήταν άστοχη έξοδο. Ζάντρο ψάχνει φαγγέ, εκείνο Κουλυμπαλή. Περνάει, υπάρχει φάουλ. Στον αέρα δείχνει ο κύριος Αντωνίου. Έξυπνο πλασέ από τον Διονύ στο 56. Είδε τον Ζάντρο να είναι εκτός εστίας. Πήγε τον του πέρασε μπάλα από πάνω με λόμπα. Όμως ο Ζάντρο έβγαλε σωστή αντίδραση και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Κακή τοποθέτηση εδώ από τον Ζάντρο, αλλά πολύ καλή απόκρουση στο πλασέ του Διονύ. Στο 57 πλέον, σε ένα γεμάτο 12 λεπτό εδώ στο δεύτερο ημίχρονο στο ΑΜΕΓΑ. Τάνκοβιτς στο κόρνερ και φαγιά Μοντνόρ που μακρύνει ο Καλούλου. Ψάχνει και θα βρει τον Βέρτον, πως θέλει τον χώρο να τρέξει, αλλά ο Βάντρο του κλείνει σωστά τον δρόμο και δίνει πίσω στον Καμίνσκι. Ανδρέου βάλα πίσω κεφάλι στον Καμίνσκι. Ανοίγεται αριστερά ο Μπάλκοβιτς και υποδέχεται. Βγαίνουν ψηλά και πιέζουν τώρα του Άρη. Ο Σεμένο ψάχνει εκείνο ο Γιαγκό. Ανδρέου για Ευάντρο. Παίζει ωραία για Ντουβέρν. Από δεξιά ο Αιτινός. Κάθε την πάσα θα βρει τον Μοντνόρ. Ξανά Ντουβέρν και πάλι Μοντνόρ. Λίγο έξω από την περιοχή. Σέντρα απέναντι ο Ντιονύ το κεφάλι. 1-3. Γκόλ από τον Γάλλο με κεφαλιά Σαράκη. Στο 58. Από την παλιά του Ντουβέρν στο δεύτερο δοκάρι έπεσε με κεφαλιά Σαράκη ο Ντιονύ και παραφέρει τη διαφορά των δεμάτων στα 2. Δεύτερο γκόλ για τον Ντιονύ στο σημερινό παιχνίδι. Μέσα σε 13 λεπτά έχουμε δει 3 γκολ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ένα 3 λοιπόν προβάδισμα για τους τριφυλλοφόρους χάρη στο δεύτερο γκολ του Ντιονί από την παλιά συστημένη του Μοντρινόρ. Δεύτερη ασίστ στο παιχνίδι για τον Μοντρινόρ και πάλι αναποδέχτη τον Ντιονί όπως και στο πρώτο γκολ της Ομόνιας. Εδώ τον έχασε ο Καλούλου τον Ντιονί. Έχουμε το Άρης 1, Ομόνια 3. Ανδρέου Μπάλκοβες. Κατσιά βαγιά με στόχο τον Μοντρινόρ. Υπάρχει και offside υπόδειξη για τον Μοντρινόρ. Καλιάτα. Ανοίγει πολύ την μπάλα ο Λευκορώσος. Μπέρτον

Περνάει χωρίς φάουλ, θα ανακοπεί. Κάρτα στον Γιαγκό νομίζω. Ναι. Και μακάζει πάνω στον Ανδρέου. Γιαγκό που έχει πάει αριστερά μετά την αποβολή του Κορέα. Είχε υποστηχωρήσει δεξιά ο Καλούλου. Μάτισε και Πάντελης ο κέντρος άμυνας. Μπροστά τους η Σαρφό και Γκαλιάτα. Δεξιά είναι μαζί αριστερά ο Βέτον και μοναχικός καβαλάς στην κορυφή της επίθεσης ο Εφαγγές αυτό το 4-4-1 μετά την αποβολή του Κορέα που αγωνίζεται η ομάδα του Άρη. Κένι Μπέρκ ετοιμάζει να πανηγυρίσει την έκτη του νίκη απέναντι στον Άρη. Ας πούμε δίσκεται της Ομόνιας είτε της Πάφου, έχει 5 ρίγες, 7 σοπαλίες και μόλις μία ήττα. Ο Νορβηγός τεχνολόγος απέναντι στον Άρη. Τα 13 πρώιμα παιχνίδια που τον αντιμετώπισε. Ο Καλούλου περνάει, θα πάρει φάουλ. Μαζέ από δεξιά. Ο Άρης έχει τα ψυχικά αποθέματα να αντιδράσει, να πετύχει έναν έστρο πόλη και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Μπάρας ετοιμάζει να πει στον ομορφικό χώρο. Λογικά στη θέση του Καλούλου ίσως, ναι. Αριστεροπάκι είναι ο Μπάρας, κάνει ντεπούτο. Θα στείλει αμέσως δεξιά ο Ιαγκό. Πρώτη κίνηση από τον κύριο Ράσκοφ. Ήταν ένα καθαρό αριστερό μπακ. Λέγοντας τον Καλούλου να μην έχει και τα καλύτερα πατήματα. Παζέ, περνάει από δύο και τρεις αντιπάλους. Παίζει μπροστά για τον Εφαγγέτο. Σούτ είναι καλό, Καμίτσκι σε κόρνερ. Στο 62 από την ατομική προσπάθεια του Παζέ το κόρνερ που εκτελέστηκε προς τα γρήγορα Βέρτον ο Βραζιλιάνος για τον Παζέ είναι μόνος, σουτάρει Καμίτσκι και πάλι. Δεύτερη φάση είπε σας σε ένα λεπτό για τον Άρη. Βέρτον, ο Άρης φοβημένη, νέο σουτ περνάει έξω. Στο 62 τριπλή φάση για τον Άρη με Παζέ να σουτάρει, να περκρούσε κόρνερ ο Καμίτσκι. Με Φαγκίνηση που θα σουτάρει να αποκρούσε κόρνερ ο Καμίτσκι. Ο Παζέ να σουτάρει στη συνέχεια και πάλι ο Καμίτσκι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του δεύτερου έφυγε έξω. Τριπλή κίνηση τώρα από τον κύριο Μπέρκ. Μέσα ο Μπράουερς, έξω ο Τάγκοβιτς. Ο Ζεφάκτος Ολλανδός έξω. Ο Ντιονί μέσα ο Τανάσε. Ο Ρουμάνος και αυτός θα τελευταία από τα τελευταία αποκτήματα. Και θα περάσει και ο Χριστού στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Πάρκοβιτς, λογικά ναι. Ο Ανδρέας Χριστού στον Ολυμπιακό που συζητήσουμε. Κάνε πολύ καλή χρονιά και βέβαια στην Ομόνια. Τριπλή κίνηση λοιπόν. Τάγκοβιτς, Διονύ και Πάλκοβιτς πέρασαν εκτός για την ομάδα του κυρίου Μπέρκ. Μπράουες, Δανάσε και Χρήστου στην θέση τους. Ο Δανάσε λογικά θα πάει στην κορυφή της επίδεσης. Έχει αυτή την κανονιτά. Αριστερά είναι ο Χρήστος, δεξιά παραμένει ο Ντουβέν, Κολυμπαλή και Στάτικα στο κέντρο της άμυνας, Αντρέου και Μάρις στη μεσαία γραμμή, Εμβάντρο δεξιά, Μοντρό αριστερά, Μπρόβες και ο Προστάτος και ο Θαλάσσης στην κορυφή. Έτσι αγωνίζεται τώρα η Ομόνια. Χρήστου, στην πρώτη επαφή, Μπρόβες και ο Προστάτος και ο Θαλάσσης στην κορυφή. Έτσι αγωνίζεται τώρα η Ομόνια.

κλειστεί τώρα. Ο Μπέρτον περνάει. Κάνει πάνω χωρίς φάουλ σύμφωνα με τον Αντωνίου. Ο Μοντνόρ απέναντι από τον Τζάντρο. Ο Μοντνόρ με δίπλα τον Γιαγκό. Τον σταματάει ο Γιαγκό. Ανδρέου και πάλι Μοντνόρ. Πατέπερε και ο τελευταίος. Σαν χωρίς το σούτ το κάνει στην αγκαλιά του Τζάντρο στο 65. Με δυο ασίστ ο Μοντνόρ στο παιχνίδι μας σήμερα. Βέθον κερδίζει ο Μοντνόρ. Ο Βέθον όμως θα κλέψει εκείνη την μπάλα. Φάουλ για τον Άρη. Παζέ. Βέθον για τον Γιαγκό. Σαρφό πίσω για τον Μάτισικ. Ζάτρο και που στέλνει πάλι μόνο ο Χριστού θα βρει το Μοντρό με το κεφάλι. Χριστού Διονύ για τον Μάριτς πλάγια και δεξιά Ντουβέν. Κρατάει μπάλα η Ομόνια. Είναι μπροστά με 3-1 στο σκορ. Παίζει και παίχτη περισσότερο. Ελέγχει το παιχνίδι και θέλει να παγώσει το ρυθμό. Δεν θέλει να πάρει περιττά ρίσκα η ομάδα του Κένιμπερκ. Εβάντρο. Κερδίζει αλλά δεν μπορεί να περάσει ένας από όλους. Μαντισίκ από ακρινή. Ανδρέου για τον Τουβέρνα. Κολυμπαλή για τον Σάπκα. Μπρόουερς εδώ και ένα δίλεπτο κρατάει μπαλά η Ομόνια και βάζει και Κακουλή σε λίγο να πέσει στον αυτό χώρο ο κύριος Μπέρκ. Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Κακουλής και Χάμπος Χαράμπος. Οι τέσσερις που έχουν περάσει και από τις δύο ομάδες. Δεξιά ο Τουβέρ. Σέντρα στην περιοχή, διώχνει ο Μάτισικ. Εβάντρο, Τουβέρ. Στη στήπα για αυτή τη φορά. Εκείνη ο Πάντε λοιπόν που απομακρύνει. Τουβέρ. Εβάντρο. Μπαλά πάει πίσω ο Σάτκα για τον Χρήστου. Ο Μπράουες περνάει, υπάρχει φάουλ από τον Παλτιστικ. Δεν μας έχει τώρα η αλλαγή με τον Αντρώνιο Καγουλή. Ναι, λέει ο Μπέρκ. Θα βγει λογικά ο Μοντνόρ. Όντως μέσα λοιπόν ο Αντρώνης Καγουλής, έξω ο Μοντνόρ. Θα πάει να παίξει την κορυφή ο Καγουλής λογικά. Να και θα μετακινήσει πλάι ο Τανάσε. Ο Ταλάζι βάζει πίσω από την μπάλα ο Ρουμπανός στο 69, έτοιμος να απελύσει απευθείας από αυτό το σημείο. Όπως έκανε νωρίτερα ο Τάνκοβιτς από το ίδιο περίπου σημείο. Εκτελείο Τανάσε προς τη ληστεία με μπάλα λάψη λάουτ. Σαντέ και Καουστάτ, δυο κινήσεις έξω ο Παζέ. Μέσα ο Καουστάτ για τον Άρη.

Τελεγάου 200. Κατά δεύτερο θα φορεί δεξιός, δεξί μπακ ο Σανέ. Όντως ο Σανέ είπα να πάρει την θέση του Ιαγκό, που έτσι γίνεται και την κάρτα. Σε 70, Άρης 1, Ομόνια 3. Νιούζο προηγήθηκαν οι τριθυλοφόροι στο 5 με Ντιονί. Στο 49 ο Σάτκα έκαμε το 2-0. Απάντησε στο 53 με Εφαγγέ από το σημείο του πέναλτι ο Άρης. Αλλά στο 58 ο Ντιονί έγραψε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα 1-3. Από εκεί το σημείο με ένα εκπληκτικό πρώτο 15 λεπτό στο δεύτερο μηχρονό, με 3 γκολ και κάποιες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Αν εξαιρέσουμε μετά τα επόμενα 10 λεπτά, το 71 πλέον δεν είναι στον ίδιο ρυθμό. Κακουλής, Μπάουερς, Χρήστου και τον Μάριτς, αυτό για τον Ανδρέου. Σατκά για τον Μάριτς, αριστερά για τον Χρήστου. Κουλιμπαλί. Σατκά. Κυκλοφορά εδώ και 5 λεπτά την μπάλα η Ομόνια. Υπομονητικά και βολεύει και το σκορ, δεν μπορεί να κρατήσει πάλι ο Άρης, αλήθεια. Μάριτς για τον Σάτκα. Ανδρέου για τον Κουλιμπαλί. Δεξιά μπάλα για τον Τουβέρν. Πίσω για τον Κουλιμπαλί. Χρήστου. Πίσω η μπάλα για Σάτκα. Η μπάλα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Μέχρι εκεί. Πάει και μπροστά πίσω η μπάλα. Χωρίς τελική προσπάθεια. Εδώ και ένα πεντάλεπτο. Τώρα για μαλλιά βγήκε μπροστά, η μπάλα κατέληξε έξω κατά για το δάμι. Ο Άρης που παίζει την ερχόμενη γη την ερχόμενη Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη εκτός έδρας με την Χάρσια Βανή Ύψωνα. Η Ομόνια υποδέχεται το ερχόμενο Σάββατο σε ένα σπουδαίο τέρπι τον Απόλλωνα στην Λευκοσία στο Ραζιπί. Κακολύς από αριστερά η σέντρα, ο Σάντρα αποκλούει. Η τρίτη είπα ανοίγει την Παρασκευή σε αυτό το γήπεδο, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα. Δύο πληγωμένες ομάδες που δείχνουν βαριές ήττες από ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ αντίστοιχα. Το Σάββατο Καρμιόντισσα θα αποδεχτεί την Ομόνια Ραδίφου στις 7. Και ανάρθρωση του ΑΠΟΕΛ επίσης στις 7, στις 8 έχουμε το Μόνια Πόλων. Κυριακή ΑΕΚ Πάφος, επίσης από τις πρώτες παιχνίδες στις 7. Ολυμπιακός, Ομόνια 23 Μαΐου, στις 8 ενώ τη Δευτέρα θα κλείσει η αγωνιστική με το παιχνίδι της ΕΝΗ, τη Χάσα Βαΐψωνα. Θα αποδεχθεί τον Άρη, Ζάκος και Λέπη. Θα πέρασε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο για τον Άρη. Κουλιμπαλί για τον Σάτκα. Τράουες, συγχωρεί για το σουτ, το κάνει και σκοράρει! 1-4 από τον Ολλανδό. Στο 74, διαστάσεις 3 από πλέον. Παίρνει το πέρασμα της ομόνες από τη Λέμεσο.
με τον Ολλανδό. 28χρονο Ζόζεφ Μπράουερς, να γράφει και αυτό το όνομά του στο σκόρ του παιχνιδιού. Ομόνια 4, Άρης 1, 75. Έξω εφαγγέ, μέσα ο Ζάκος. Έξω Βέρτο, μέσα ο Ζάκος. Ο Βραζιλιάνος προσπάθησε, αλλά δεν μπορείς να βοηθεί ιδιαίτερα την πάντα σήμερα. Έξω και φαγγές, μέσα ο Λέπι. Ο Δράς πάντως που είναι αμυντικός και πάει να παίξει τώρα διπλά από τον Μάτισικ. Ζάκος, καθαίει μπάλα Ούγγρος για τον Σανέ. Κουρυμπαλή και φαγή από τον Ανδρέου. Ξανά ο Ζάκος για τον Ζάντρο. Αριστερά για τον Μάρας. Πάει να παίξει ο Ζάκος, τελικά πάει δεξιός μπακ. Ο Ουγγρός παραμένει μάτς και ο Παντελή στο κεπτυσάμινας. Αριστερά είναι ο Μάρας. Δεξίστερο Σανέ. Αριστάστερο είναι ο Κάουστατ. Στην κορυφή ο Λέπι. Και σαφώ μαζί με τον Καγιάτα στον άξονα. Για τον Άρη. Έτσι έχει διαμορφωθεί με τις αλλαγές. Κάουστατ κερδίζει ο οδηγός. Για τον Σανέ από δεξιά. Με τα πόρα βγαίνει μπροστά ο Άρης. Και τον 97. Ο Κάουστατ πατάει περιοχή. Δεν μπορεί να βάλει μόνος εκεί. Στην κάτω δεν υπάρχει κάτι. Δεν πάνε και να υπάρχει κάτι, είναι αλήθεια. Με τον Τάκος για τον Σανέ. Ζάντρο. Σηκώνει μπάλα με στόχο τον Γκαουστάτ. Κερδίζει αυτός από τον Χριστού. Που λέει ότι είναι για τον Άρη. Δεν είδε τον Γκαουστάτ από χώρα από πίσω του Ανδρέας Χρήστο, που λέγεται για αυτό το λάθος στους συμπαίκτες του. Σανέ. Θέλει στην παγιά στην περιοχή, προσποιείται. Το κάνει με τα αριστερό, διώχνει ο Στατικά. Ο Σαρφό κερδίζει μπαλά προς τα από τον Καγκουλή. Ο Παντελή. Αριστερά για τον Μάρας. Κάθεται για τον Γκαουστάτ, το σούτ απόκρουσε από τον Καμίσκι σε 78. Καλή φάση για το να μειώσει. Μάρας και πάλι Γκαουστάτ. Νέο γέμισμα, διώχνουν της Ομονίας. Καγιάτα, Σαρφό για τον Μάτισικ. Δεξιά για τον Ζάκο. Πιο δεξιά για τον Σανέ. Πάει για το overlap ο Σάκο. Ο Σανέ επιλέγει την αριστερή πλευρά και κλείνεται. Σανέ. Κάνει κίνηση ο Μάρας, τον βλέπει και του πέτρει παραλάζοντας πλευρά παιχνιδιού. Σαφώ. Την παγιά στην περιοχή διώχνει ο Σατκά. Σε 79, Μάτισικ. Για τον Σάκο, η μπαλά περνάει. Έχουμε πει λαγιώδη για τον Άρη. Που πήρε μπαλά στα δεύτερα και προσπαθεί να μαζέψει κάπως την διαφορά. Αυτό είναι πίσω στο σκορ με 4-1. Σανέ. Μάντισικ. Σανέ. Για τον Καγιάτα. Κάθε την πάσα από τον Λέπι. Διώχνει της Ομονίας. Ο Μπράβος χάνει την μπαλά χωρίς φάουλ. Έρχεται ο Μάριτς να πάρει μπάλα και φάουλ. Στο 80.
ακόμη 10 λεπτά τις όποιες καθυστερήσεις θα κρατήσει ο κ. Μενέλος Αντωνή για την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής της Athletic by Stoiximan. Η Ομόνια θα φτάσει στους 4 βαθμούς μετά και την ισοπαλία που είχε την πρωταγωνιστική. Ο Άρης θα παραμείνει στον 1. Κατοχή από τον Άρη με τον Τζάντρο. Ευχαριστά. Μοναδική ομάδα που έρχεται απόλυτο είναι η άκτη μου στο πρόθυμα με 2-2. Εκεί πέρα Ομόνια, οι τρεις Ομόνιες στην ουσία, Ομόνια, Ομόνια δηλαδή που και Ομόνια 23 Μαΐου είναι με 4 βαθμούς όπως και Πάφος και Απόλλωνας. Θα θέλεις πολλές διαγωνιστικές. Από δεξιά Ευάντρο. Σέντρα στην περιοχή, διώχνει η ομάδα της, έχει θα πάρει και το φάουλ.

0: Δάντρο. Τέσσερα εδώ. Τα πάντα έχουν πάρει το δρόμο στο ΑΜΕΓΑ στάδιο. Περιμένουμε με τη λήξη παιχνιδιού και το τελικό σκορ στην ουσία. Η μόνη προηγείται με 4-1 του Άρη. Fly out, όχι, η μπάλα δεν έχει βγει. Τελικά με βοήθηση του βοηθού θα χρειαστεί fly out. Με τον Τσάκο. Για τον Καουστάτ διώχνει ο Ανδρέου και δίζει Βάντρο. Σέντρα από τον Πάρος και βάλε για τον Ευάντρο. Απέναντι πάρα για Κακουλή και δίζει ο Σανέ. Καλιάτα για τον Καουστάτ, αφήνει για τον Σαφό. Ο Γκανέζος κοιτάζει γύρω του, δεν πρέπει κάποιος στην παίκτη του. Οπότε κουβαλάει αυτό στην μπάλα. Θα παίξει αστέρα τον Μάρας. Τώρα θα παίξει κάθε για τον Λέπη. Πλάγια όμως, είναι εντός περιοχής όμως πλάγια και πάει πλάγια πλέον. Δεν μπορεί να στείλει παγιά στην περιοχή. Καλή κατοχή όμως, θα δώσει πίσω στον Σαρφό. Σέντρα παίζει με στόχο τον Κοντό Σανέ. Δεν μπορεί ο Σενεγαλέζος να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα της καταλήγει εκτός κατοχή για τον Καμίνσκι και την Ομόνια. Ο Βέλγος δεξιά για τον Ντουβέρν. Ανδρέου. Πίσω για τον Καμινσκί. Ο Εμπαλή ψάχνει τον Μπράουες, δυνατή παγιά του, καταλαγεί στον Ζάντρο. Σαρφό. Σαρφό. Κρατάει μπάλα, ανοίγει δεξιά για τον Τζάκο. Διώχνει σε πλάγιο Μάριτς. Α, ναι, δεν μπορεί, έχουμε κατοχή για την Ομόνοια με play out. Χρήστου. Λάθος από τον Ανδρέου, κερδίζει ο Καλιατά. Θα παίξει με τον Καουστάτ και χώρο τώρα ο οδηγός. Θέλει να κάνει το σουτ, θα προβλήσει την πάσα ως το μέρος του Μάρας. Καλή άμυνα εκεί από τον Ντουβέν. Υπάρχει σύρυμα φάουλ. Του Λέτη πάνω στον Μάριτς νομίζω, όταν είπανε τα μακριά, ήταν μακριά από το, έσπρωξε από πίσω τον Μάριτς. Στο 85 Άρης 1, Ομόνια 4. Σε ένα άνετο, όπως εξελίχθηκε πέρασμα των τρεις τηλεφόρων από την Λεμεσό. Μάριτς. Πουλιμπαλί. Για τον Ντουβέρν. Ευάντρο. Για τον Χρήστο από αριστερά. Μάριτς. Σατκά για τον Ανδρέου. Δεξιά ακόμη πάλι. Διαδικαστικά πλέον τα τελευταία 4 λεπτά στην καθυστερήσεις. Ανδρέου. Που είναι πάλι για τον Ντουβέν. Η Ομόνια που θα παραμείνει αίτη νικότητα στον Άρη για 8ο συνεχόμενο παιχνίδι. Με τα προηγούμενα 7 να έχει 3 νίκες και 4 ισοπαλίες. Θα φτάσει στις 4 νίκες και 4 ισοπαλίες. Και χάσει από το 24 τον Οκτώβριο. Θα σε αυτό το γήπεδο έχει κερδίσει 2-0 ο Άρης. Χρήστου, για τον Κακουλή. Χρήστου και πάλι. Η σέντρα από τον Χρήστου διώχνει ο Παντελή. Ευάντρο για τον Ντουβέρν. Ευάντρο, δοκιμάσε ένα σουτ, την κόντρα από τον Μάντζεσικ και ο μακριά ο Μάρας. Σάτκα. Για τον Μάριτς. Χρήστο. Ευάντρο. Από δεξιά ο Βρασνιάνος. Περνάει, πατά περιοχή, σέντρα σε περιοχή, διώχνουν του Άρη. Με σαρφό. Να βγάλουν διαμήν, πάρα από την αμήνα τους. Κακουλής ένα σούτι, πάλα κάπου κοντράρι. Ο σαρφό παραμένει κάτω. Τώρα τρέχει ο Μινέας Αντωνίου για να δει τι έχει ο Κανέζος. Ογδόντα εννέα λεπτά στο παιχνίδι μας. Μικρή διακοπή καθώς μένει κάτω ο Σαρφό. Ευκαιρία να συντοψίζουμε λίγο και το παιχνίδι. Θυμίζουμε η Μόνα προηγείται με 4-1 του Άρη. Προηγείται στο 5 με τον Διουνί να σκοράρει το 0-1. Στο 32 είχαμε την αγωγή του Κορέα για την ανατροπή που έκανε πάνω στον Διονύ. Με τις 9 με 10 ο Άρης. Το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου χρόνου. Στην επανάληψη μέσα σε ένα 15 λεπτό είδαμε 4 γκολ. 2 για Ομόνια, 1 για Άρης. Το 49 αρχικά ο Σάτκα μετά το τραγικό λάθος του Ζάτρο στην αποτυχημένη έξοδο απλά έστειλε την παραθαλήθεια με ένα πλασέ, γράφοντας το 2-0 για την ομάδα του. Ο Άρης απέντησε σχεδόν άμεσα στο 53, κέρδισε πέναντι και έφαγε, ήταν εύστοχος παρότι ο Καμίνσκι έπαιζε στη σωστή γωνία και μείνει προσωρινά σε 2-1. Όμως ο Ντιονί με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 58 έγραψε το 3-1 για την ομάδα του. Η ανάστηση στο 74 ο Μπράουερς να πετύχει με ένα ασυρτό δυνατό σουτ έξω από την προχή το 4-1 για την Ομόνια, σφραγίζοντας όπως θα δείχνουν την πρώτη νίκη των Πρασίνων σε αυτό το πρωτάθλημα και φαίνεται έτσι μια σημαντική νίκη, νίκη ψυχολογίας μετά το σοκ της πρώτης αγωνιστικής και το 0-0 κόντρα στην Ομόνια. Άρα δίπου πλέον έχουμε συμπληρώσει 90 λεπτά. Θα πρέπει να δούμε και χρόνος καθυστερήσεων σε πολύ λίγο από τον κύριο Γιωτατή. Μπράουες. Το σου την παλέξω, 2 λεπτά. Θα είναι χρόνος καθυστερήσεων. Σταφώ το πιστρέφει στο λεωστικό χώρο. Ακόμα ένα δίλεπτο για να ολοκληρωθεί η αναμέτρησή μας. Εδώ και ώρα είναι τυπικής διαδικασίας. Στην ουσία μετά το τρίτο γκολ των Πρασίνων στο 58 κάπου εκεί σφαγίστηκε η εμπειρία του παιχνιδιού. Με την Ομόνια να μην απολύσει σχεδόν σε κανένα σημείο τον έλεγχο του παιχνιδιού, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Που είναι πάλι Βαγιάβες από τον Ντανάσε. Άμυνα από τον Παντελή, το ανάστη κερδίζει και θα ξεφύγει. Η σέντρα, η κόντρα, το κόρνερ. Κόρνερ για την Ομόνια από δεξιά. Για να δούμε αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει κάτι για τους φιλοξενούμενους. Ακόμη 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Το κόνο υποστελείται, η μπάλα περνάει γιοχνοντέα, ο Ντουβέρ φωνάζει ο Μπρόβες για σπρώξιμο στην περιοχή, τίποτα από τον κύριο Αντωνίου. Το συζητάνε τώρα λίγο οι δυο τους. Ανδρέου. Για τον Χρήστο. Τέλος παιχνιδιού. Στα Φαβέγα στάδιο. Τελικό σκορ. Άρης 1. Ομόνια 4. Μια δίκαιη νίκη για τους πράσινους Λευκοσία με βάση την εμφάνιση τους και στα δύο εμίξωνα. Θυμίζουμε απλά τους σκορ από τη σύνοψη που δώσαμε νωρίτερα. Στο 5 ο Ντιονί έως το 1-0 για την Ομόνια. Στο 32 μείνει με 10 ο Άρης λόγω αποβολής του Κορέια. Στο 49 ο Σάτκα έριχε το 2-0 για την Ομόνια. Στο 53 με πέναλτι ο Εφαγκέ μείωσε σε 2-1 για τον Άρη. Στο 58 ο Ντιονί με το δεύτερο δικό του γκολ το 3-1 και στο 74 ο Μπάρος στο τελικό 4-1. Να δούμε και τα στατιστικά. 7-13 τελικές, 6-10 στο στόχο αντίστοιχα, 6-5 αποκρούσεις, 2-60 κόρνερ, 38-62% κατοχή για την Ομόνια. Αυτά όσον αφορά και την στατιστική απεικόνηση του παιχνιδιού. Τελικό σκορ εδώ στο Αλφα Μέγα, Άρης 1, Ομόνια 4, Στέγιο.
1: Καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε Μιχαλιό. Θρίαμβος για τους πράσινους τυμπών της Λευκοσίας. 4 μέσα στο Αλφα Μέγα, πρώτη νίκη και 4 βαθμοί. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τα βαθμολογικά δεδομένα κλπ. Λοιπόν, έχουμε και τον Τασόν τον Κυριάκου, έτσι πιστότατος συνεργάτης, προπονητής της ΑΠΕ Ακροτήριου. Έχουμε και νέα της ΑΠΕ Ακροτήριου φέτος, σε δεύτερη κατηγορία. Δεν τα μάνα κάνουμε, ρε Στεφανέ. Συνεργάτης μας, εφίλος μας, να μένει, έχουμε την νέα του ανθρώπου. Λοιπόν, Παλικάρι Ολυμπιακός 0-0 στο Στέγιος Κυριακίδης. Πάνε ακούσουμε απλά μια πρώτη ατάκα του Κωστή, τι δήλωσε στη διάσκεψη τύπου και στη συνέχεια του Ζαμπίντο και να πάμε στο Άρης Ομόνοια, στο θρίαμβο των Πρασίνων της Λευκοσίας.
2: Με ευθύς αμέσως.
3: Καλησπέρα σε όλους. Οφείλω να ξεκινήσω από την ομάδα της ΠΑΦΟ, γιατί οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες για τις ομάδες που περνάνε σε ομίλους ευρωπαϊκούς, γιατί αυτός είναι ένας λόγος που αναβαθμίζεται το πρωτάθλημά μας και μπορούμε και εμείς οι ομάδες με μικρότερο μπάτζετ να κάνουμε καλύτερες κινήσεις. Άρα οφείλουμε όλοι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΠΑΦΟ και σε όλες τις ομάδες που περάσαν σε ομίλους ευρωπαϊκούς. Για την ομάδα μου θα πω κάτι που επανέλαβα και στο πρώτο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Είμαστε μια ποιοτική ομάδα, αλλά είμαστε μια καινούργια ομάδα και χρειαζόμαστε χρόνο να συγχρονιστούμε και να έρθουμε στο επίπεδο που εμείς θέλουμε βάσει της ποιότητας που έχουμε.
1: Λοιπόν, αυτές οι πρώτες ατάκες από τον κύριο Κωστή. Να πούμε σε εξέλιξη κάποιοι αγώνες καθυστερήσεις και ταφέ Θερταβίκου 1-1 στην Ισπανία. Τελικό Καλιαρί Λέτσε 1-0 στην Ιταλία. Ξεκίνησε το Ουντινέζε Λάτσιο στο 10 λεπτό 0-0. Και υπάρχει και το Ρέτσι Ρεάλ Σοσιεντάδ στην συνέχεια 10:30 στην Ισπανία. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε να βρούμε και την ατάκα. Ένα λεπτό να δούμε. Μια ατάκα από τον κύριο Σαμπίντο και θα πάμε για το Άρης Ομόνια 1-4. Έλα κύριε Στέφανε.
4: Ναι. Καλησπέρα, coach. Το δικό του σχολείο για το παιχνίδι και γιατί η Πάφος έχασε 2 βαθμούς στην κακή πρεμιέρα στο σπίτι της.
5: Coach, your first thoughts about the game, what went wrong today and we couldn't get the win.
6: Well, the word is effectiveness, yes?
5: Effectiveness, yes, yes.
6: The word is effectiveness. I think we create more good and more chances for example, against Kamiotis. But in that match, we have a fitness, and today we don't have. I think the first half, they do a good pressing, the other team. They run and fight a lot. So it's a team, in my opinion, we will take many points to the others with this behavior, logically. I hope this behavior is not only against the big teams. But they show this capacity. And in the first half, we don't find the right space, even if we know what they do, the right space to explore. And we don't have the ball that we need to have. We don't play fast like we need to have to play against these teams with this 5-4-1 and well organized. Even with that, we have opportunities. We have opportunities we can score. Εγώ θα βάσω να
5: φάω. Η λέξη κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα. Αυτό έλειπε απόψε. Νομίζω σήμερα στον φτιάξαμε και περισσότερες φάσεις από ό,τι κάναμε στο παιχνίδι με την Καμιώτησα που καταφέραμε να νικήσουμε και να σκοράρουμε και πολλά γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο στάθηκαν καλά. Μας πίεσαν, δεν μας άφησαν να βρούμε χώρους. Αλλά και εμείς νομίζω δεν βοηθήσαμε τον εαυτό μας. Δεν ήμασταν όσο γρήγοροι έπρεπε στην κίνηση, στην απόφαση. Και νομίζω απέδειξαν πως είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω αυτή η ομάδα αν συνεχίσει και σε άλλα παιχνίδια με αυτές τις παρουσίες θα πάρει αρκετούς βαθμούς.
1: Μάλιστα, αλλά... αυτή λοιπόν αυτά και από τον Σαπίντο. Πάνε να ακούσε μια δάκα από τον Καρουλού τώρα από πλευρά Σαρή.
2: So it was is not the result we wish, but okay, we need to forget this game and to look forward for the next game against the next opponent.
7: Thank you so much. Σύντομα γιατί μας περιμένει και ο Λουπομίρ Σάτκα από πλευράς Ομόνιας και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Είπε ότι ήταν δύσκολο σήμερα, ειδικά όταν μίλαμε με 10 ποδοσφαιριστές. Ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε, προσπαθήσαμε στην αρχή του αγώνα, δεν τα καταφέραμε και από εκεί και πέρα το παλέψαμε. Ωστόσο το γεγονός ότι παίζαμε παίκτη λιγότερο, δεν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Είναι μαζί μας εδώ τώρα και ο Λουπομίρ Σάτκα, ο οποίος έρχεται τώρα. Μαζί μας ο Λουπομίρ Σάτκα. Λουπομίρ, first of all, congrats about the win. What is your comment about the game and what is your feelings about your first goal in Omonia?
8: Was a good feeling, you know. I'm not sure if it's my goal because I thought it's an own goal from the player. So I don't know if I touched it. I think he touched it into his own net. But yeah, we are happy. We scored 1-0, then the red card, then we controlled the game and we added more goals. Shame about the penalty because I have to watch it again, but I felt like I touched the ball on the way also. But yeah, referee gave a penalty, so it's okay, but good win for us. First win of the season, difficult away game, so we are happy.
7: One comment about your fans. What is the message from you? Because you have another one big match again upon Lons next week.
8: Yeah, obviously, thank you for the support. You know, it felt today like a home game. So thank them very much. It was nice to celebrate with them the first victory after the game, and I hope they will fill the stadium for the important game on Saturday.
7: Thank you so much.
8: Thank you very much.
7: Από τον ΣΑΤ καταξίζω από το τελευταίο. Ήταν υπέροχος ο κόσμος. Για άλλη μια φορά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας και ήταν πάρα πολύ ωραίο που πανηγυρίσαμε μετά το τέλος του αγώνα μαζί τους. Τους θέλουμε δίπλα μας, τους θέλουμε δίπλα μας στο επόμενο παιχνίδι να γεμίσουν το γήπεδο απέναντι στον Απόλλωνα. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, λέω ότι ήταν πολύ σημαντικό που η Ομόνια κατάφερε να πάρει την νίκη. Ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και για τον ίδιο η παρουσία που είχε και γενικότερα ήταν αρκετά ικανοποιητική από πλευράς του ιδίου. Όσον αφορά για τον γκολ, είπε ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι δικό του γκολ ή είναι αυτόν γκολ. Σχολίασε και τη φάση του πέναρτη, είπε ότι δεν είναι σίγουρος για τη συγκεκριμένη φάση αν ήταν πέναρτη, όμως δόθηκε το πέναρτη από τον διαιτητή. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος τόσο από την φάση ομάδας αλλά και από τον ίδιο που βοήθησε για τη σημερινή νική της Ομόνιας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε Τάσο Κυριακού. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Πρώτο σχόλιο, Πάφος Ολυμπιακός 0-0, παλικάρι ο Τακτακαλάς.
9: Ναι, θεωρώ ότι ήταν ένας παράξιος βαθμός απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Πάφος. Δεν με εκπλήσει, για να είμαι και ειλικρινής, παρόλο που όλοι περιμέναμε ότι εύκολα δύσκολα θα κέρδιζε η Πάφος. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο που είναι, και θα συμφωνήσω με τον Κωστή, ότι είναι μια καινούργια ομάδα, όμως δείχνει και ίσως χρειάζεται ακόμη παραπάνω χρόνο για να κάποια πράγματα να λειτουργήσουν πιο σωστά, έδειξε ότι είχε και ποιότητα και είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Και είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πολλάκις, ότι είναι σημαντικό ότι οι μικρομεσαίες ομάδες να είναι ανταγωνιστικές στα παιχνίδια με ομάδες όπως είναι η Πάφος, η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ.
1: Μάλιστα. Περίμενε στο θρίαμβο της Ομόνιας ενώ ό,τι αφορά στην έκταση του σκορ?
9: Όχι. Αν πω ότι το περίμενα, θα είναι ψέμα. Θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει φυσικά και την εικόνα του παιχνιδιού και ο τρόπος που εξελίχθηκε και την διαφορά των δύο ομάδων. Ο Άρης είναι μια, μετρούσα τώρα την αρχική εντεκάδα και υπάρχουν έξι ποδοσφαιριστές που είναι καινούργοι. Πρώτο. Το δεύτερο που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι είναι μια πάρα πολύ νεανική ομάδα για μια ομάδα της πρώτης εξάδας. Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα και σχεδόν σε όλο το ρόστερ. Όλα αυτά συνηγορούν στο να είναι μια ομάδα που να έχει πάρα πολύ ενθουσιασμό στο παιχνίδι της. Υπάρχει ταχύτητα, όμως λείπει η εμπειρία και η καλή διαχείριση ενός αποτελέσματος.
1: Και το τελειώμα να εννοείς.
9: Και το τελειώμα, εντάξει, και αυτό ισχύει, αλλά κυρίως η διαχείριση, το να διαβάσεις έναν περίπου που μπορεί να πάει το παιχνίδι. Γιατί από τη στιγμή που συνέχιζε να παίζει με τον ίδιο ρυθμό, με το ίδιο ψηλό τέμπο, με την ίδια επιθετικότητα, ακόμα και όταν ήταν 10 ποδοσφαιριστές, είναι φυσιολογικό απέναντι σε μια ομάδα σαν την Ομόνια, με πολλή ποιότητα, όχι, το σκορ θα πάει εκεί που πήγε.
1: Η Ομόνια.
9: Η Ομόνια θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι επανέρχεται στα περσινά δεδομένα. Οι καινούργοι νομίζω ότι είναι πολύ ποιοτικοί παίχτες, όσους είδαμε.
1: Διονύα, δηλαδή, όμως σήμερα.
9: Είναι μια ομάδα η οποία είναι και μέσα μου έλεγα ότι ίσως ξεχάσω τον ΜΑΕ πολύ γρήγορα. Γιατί, εντάξει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε κομμάτια της εικόνας που βλέπαμε στην περσινή χρονιά, παρόλες τις αλλαγές που έχει κάνει στο ρόστερ της η φετινή Ομόνια. Άρα όλα ξεκινούν και τελειώνουν στον τρόπο διαχείρισης και στον τρόπο δουλειάς του προπονητή, είναι δεδομένο. Αλλά από την άλλη θεωρώ ότι και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε, ότι έχει φέρει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή οι καινούργοι είναι όλοι, σχεδόν όλοι ποιοτικοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι και εύκολο, παρόλο που είναι μια ομάδα που έχει το χρήμα να μπορεί να φέρει στα δεδομένα τα δικά της παίχτες ψηλής ποιότητας. Ακόμα και αυτό δεν είναι εύκολο να πετυχαίνει σε όλες τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι και κυρίως ο Άρης χρειάζεται χρόνο, αρκετό χρόνο. Έβγαλε εκτός προγράμματος δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, μια Απόλλωνα και Ομόνια, που λογικά θα είναι ομάδες οι οποίες θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Άρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω ακριβώς το πρόγραμμα του Άρη στη συνέχεια, όμως εμένα προσωπικά δεν με προβληματίζει.
1: Παίζει με την Κράσα πάντη Δευτέρα.
9: Έτσι κι αλλιώς ο Άρης ποτέ δεν είπε ότι ήθελε το πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ. Έκανε ένα καινούριο ξεκίνημα, μια ανανέωση, και οφείλουμε να της δώσουμε χρόνο, γιατί νιώθω ότι υπάρχει πολλή ποιότητα στην ομάδα του Άρη. Απλά είναι μια καινούργια και νεανική ομάδα που θέλει το χρόνο της.
1: Είσαι ο τερματοφύλακας Καμίνσκι σήμερα, οπότε χρειάστηκε.
9: Μα για να είναι εκεί Στέλιο, εννοώ να τον εμπιστεύεται ο Μπέκ, θεωρώ ότι είναι τερματοφύλακας ποιότητας, αυτό έχει δείξει. Το πιο σημαντικό απ' όλα, και πάντοτε το λέω για τους τερματοφύλακες, δεν είναι το να κάνεις μεγάλες εμφανίσεις, αλλά είναι ότι όποτε χρειαστείς αυτές τις δύο, γιατί όταν είσαι τερματοφύλακας στην Ομόνια θα χρειαστείς 2-3 φορές, ξέρω εγώ, σε όλο τον εντάλεπτο να κάνεις 2-3 αποκρούσεις. Πρέπει να είσαι εκεί και να έχεις σταθερότητα. Αυτό το πράγμα το έχει και είναι πάρα πάρα πολύ θετικό.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, να με ξέρετε, αγωνιστική με ωραία ματσαγιά. Ανάμεσα σ' άλλα υπάρχει ΑΕΚ Πάφος. Υπάρχει Ομονία Απόλλων, υπάρχει ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. Σου είπα τρία μάνιμα.
9: Θεωρώ, καταρχάς, το παιχνίδι της Πάφου με τον Ολυμπιακό μας αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Καλά, και το Ομόνια Ομόνια Ραδίπου, έτσι.
9: Μπράβο. Άρα, θεωρώ ότι και με τη συγκομιδή, νομίζω, κάναμε ρεκόρ ή δεν κάναμε. Που την πρώτη αγωνιστή ξεπεράζαμε σε γκολ την πρώτη αγωνιστή.
1: Ναι, 27. Και είχαμε και 0-0.
9: Όταν μπαίνουν 27 γκολ σε μια αγωνιστική, αντιλαμβάνεσαι ή πολλά καλούς επιθετικούς έχουμε, ή πολλά κακές άμυνες.
1: Ή έχουμε και άμυνες που δούμε για πλάκα, να. Είδαμε και άμυνες για πλάκα, να μετά συζητούμε και παίκτες για πλάκα μεταξύ μας.
9: Ή και τα δύο.
1: Ή ένας συγκερασμός, τέλος πάντων.
9: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι καλό το ότι υπάρχουν παιχνίδια που μπαίνουν γκολ και όμορφα γκολ, μπήκαν και ωραία γκολ. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένα λεπτό, να ακούσε μια λατάκα του Χέριμπερχε να πάμε στη Χασιάδα για ολοκλήρωση. Ακούμε περιμένοντας και προμονητόρι.
10: The 4-1 with the start of the game to go 1-0 up to force the red card and then to have a good control for the rest of the game to score another one and then with the 3-4 it was very very nice and important to bounce back after the draw at home against Aradipo so for this we are very very happy with.
11: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς και για το σκορ σήμερα 4-1. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το ξεκίνημα που είχαμε στον αγώνα. Προηγηθήκαμε νωρίς και με τον τρόπο που παίξαμε στην φάση της αποβολής του παίχτη του Άρη οδηγήσαμε την κόκκινη κάρτα, προκαλέσαμε την κόκκινη κάρτα σε εκείνο το σημείο. Ακολούθως ελέγξαμε το ρυθμό του αγώνα μέχρι το τέλος. Πετύχαμε επιπλέον γκολ στον αγώνα και ήταν πολύ σημαντικό που καταφέραμε και αντιδράσαμε μετά το 0-0 που είχαμε στην πρεμιέρα με την Ομονία Ραδίπου.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα είπαν όλα μέσα στις πρώτες τηλεόρασης ο Χέριμπερ και Τάσο Κυριακού.
9: Είμαι πάντοτε περιεκτικός στις δηλώσεις του, ενώ δίνει την ακριβή εικόνα αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό, μπορεί να ισχύει, μπορεί και όχι, είναι το ότι το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής ίσως τον έκανε να σκεφτεί δύο και τρεις φορές, τον κάνει μάλλον να σκεφτεί δύο και τρεις φορές το τι θα, πώς θα διαχειρίζει το ρόστερ του στα επόμενα
1: χρόνια. Καλά, πέρσι ξεκίνησε με τα φέτος μεσοπαλία, κάμε πρόοδο ο Χιόμπερ, τι θέλεις. Ωραίος, ναι. Εντάξει, είναι η αλήθεια, είναι τούτη μετάβαση από την Ευρώπη στο, ειδικά πρεμιέρες, από την Ευρώπη στην πρεμιέρα. Να ξέρεις ότι έχεις και σούπερ καπ και λοιπά, και δύσκολο μέχρι μετά με τον Άρη. Εν τούτα, εσύ είσαι προπονητής, ξέρεις και τα διλήμματα. Να κάνω, να μην κάνω, πώς να αλλάξω, τι να κάνω.
9: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τις ισορροπίες και πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Άκουα εχθές τον κύριο Παπαδόπουλο του ΑΠΟΕΛ και είχε πει ότι όποτε μου επιτρέπουν οι συνθήκες θα χρησιμοποιώ νεαρούς Κύπριους.
1: Ναι.
9: Αυτή είναι η ουσία όλης της υπόθεσης, ότι θα πρέπει να σου επιτρέπουν και οι συνθήκες. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία έχει τόσους ψηλούς στόχους και όλα παίζονται στη λεπτομέρεια, πρέπει να μετράς έτσι δύο και τρεις φορές τον τρόπο που θα κάνεις το rotation σου και την έκταση του rotation.
1: Σωστό. Είναι μια αλήθεια το πράγμα. Λοιπόν, πέρασες τον Τούκου, είπα όχι ανάμεσα σ' άλλα έχει τα τρία παιχνίδια και υπάρχουν αγώνες από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα. Για τον Άρη σου είπα παίζει τη Δευτέρα τελευταίο παιχνίδι, ώρα 8 με την Γκράσαβα. Αγωνιστή που ξεκινάμε το Air Salamina, δύο ομάδες που έφαγαν 10 γκολ συνολικά εχθές. Και έχουμε πέρα από τα νόρθω της Ιάπου το Σάββατο, Καρμιό της Αραδίπου, Ομόνια Απόλλων είπαμε, και την Κυριακή πέρα από τα Εκπάφος, Ολυμπιακός Ομόνια 29. Ωραία παιχνίδια.
9: Παντού. Θεωρώ ότι πολύ γρήγορα μπήκαμε σε διάφορα ερωτηματικά για πολλές ομάδες. Και επειδή γρήγορα μπήκαμε σε ερωτηματικά, όπως βλέπω και το πρόγραμμα, γρήγορα μπαίνουμε και σε να φτάνουμε στο σημείο να διαρωτούμαστε πώς θα αντιδράσουν ομάδες που έχουν καλό ξεκίνημα, και είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Αυτό κάνει για μένα προσωπικά την επόμενη αγωνιστική έτσι λίγο πιο, να της δίνει έτσι επιπλέον χρώμα, γιατί υπάρχουν παιχνίδια μεταξύ ομάδων που έχουν κάνει κακό ξεκίνημα και καμιά δεν θέλει να χάσει. Ή αν χάσει θα δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Η μαγική λέξη, παρόλο που δεν για πολλούς δεν υπάρχει στο κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι να έχουμε υπομονή.
1: Υπομονή.
9: Υπομονή και
1: στην, στην Μακαρία Νήσου. Υπομονή,
9: ναι,
1: γενικώς.
9: Δεν υπάρχει όμως.
1: Μην το
9: συζητάς.
1: Στο ράουντ από ό,τι είμαστε και θέλουμε να μην μαθαίνουμε δεξιά, ας πούμε, και πια μας ο Καϊλέ, τα έχουμε και υπομονή. Τώρα θα κάτσουμε να περιμένουμε την ομάδα μας πέντε αγώνες να κάνουμε νίκη. Δεν υπάρχει έτσι περίπτωση. Δεν υπάρχει. Άλλος πάντων. Εν τω μεταξύ, να τολμήσω να πω, η πεντάτα εξάδα η περσινή αλλάζει. Είναι σχετικά νωρίς, εν καλησπέρα που πάμε, αλλά αλλάζει.
9: Θεωρώ ότι η μοναδική ομάδα σε εισαγωγικά που μπορεί λόγω και της νέας φιλοσοφίας που μπορεί να παίξει έτσι ένα πολύ σημαντικό ρόλο αν θα είναι στο πάνω ή στο κάτω, που είναι ο Άρης. Παρόλο που είπα και πριν ότι είναι μια ομάδα με πολύ ποιότητα.
1: Εφού το είπα, ήταν εξάδα μου αρέσει έτσι αλλιώς πέρσι.
9: Ναι,
1: λέει ο αλλάζει.
9: Από εκεί και πέρα στέλνω. Εξαρτάται τι κάνουν από κάτω, όχι από πάνω.
1: Ναι.
9: Η εικόνα, ναι, αυτό έχει σημασία. Δεν είναι τι κάνουν οι πάνω, είναι τι κάνουν οι κάτω και πόσο πολύ μακριά μπορούν να πάνε. Μέχρι τώρα δεν έχω δει, τώρα που μιλάμε, τη δεύτερη αγωνιστική ομάδα η οποία από το κάτω γκρουπ η οποία μπορεί να βγάλει μια από το πάνω γκρουπ. Σκολεύομαι να το
1: πω. Είναι και τυχαία που σε ρώτησε.
9: Ναι, όμως μιλάμε για ποδόσφαιρο. Όλα μπορούν να συμβούν. Πέρσι ο Απόλλωνας έκανε μια πορεία πρωταθλητισμού που κανείς δεν περίμενε. Δηλαδή κάθε εβδομάδα λέγαμε μα πότε να χάσει ο Απόλλωνας. Και τέλειωσε τη χρονιά που αν είχε άλλο 2-3 αγωνιστικές μπορεί να πιέζει το δάθλημα. Άρα στο ποδόσφαιρο απλά λέμε κάποια πράγματα, αλλά ανατρέπονται κάποιες φορές είτε γρήγορα είτε αργά. Εμείς λέμε την εικόνα που βλέπουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κάτι αγωνιστικές έτσι να περιλαμβάνει ντέρπι πάνω, ντέρπι κάτω. Υπάρχουν μαχητικές ομάδες, είπαμε πλήστες κάτω, είναι μαχητικότατες. Για παράδειγμα, ναι, είναι το θέμα, δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι Αραδί που οι Ομόνια 29 μαζέψαν 4 βαθμούς ήδη. Ο Ολυμπιακός έμεινε όρθιος στο Στέλιος Κυριακίδης. Έχει ομάδες που παλεύουν. Άρα...
9: Ξέρεις, το μυστικό Στέλιο στις ομάδες οι οποίες είναι του επίπεδου του Ολυμπιακού, ενώ που, έχουν που δίνουν τη μάχη τους να παραμείνουν στην κατηγορία ή ξέρω εγώ να κάνουν μια... ένα επιπλέον βήμα από το περσινό είναι να έχουν σταθερότητα. Μέχρι τώρα οι δύο ομάδες που έδειξαν από αυτές ότι έχουν σταθερότητα, παρόλο που εντάξει, η Ομόνια 29 του Μάη είχε λίγο πιο δεν είχε δύσκολο αντίπαλο ενώ μια μεγάλη από το πάνω γκρουπ, είναι η Ομόνια 29 και ο Ολυμπιακός και η Αραδί. Αυτές οι τρεις ομάδες δείχνουν σταθερότητα στην αγωνιστική τους εικόνα. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει, αλλά αυτό είναι ένα συν για αυτές τις τρεις ομάδες τις πρώτες δύο αγωνιστικές.
1: Μάλιστα. Επιστρέφουμε και κλείουμε με το θρίαμβο των Βρασίων. Έρχεται σε μια στιγμή που έχουν ντέρπι. Την άλλη εβδομάδα πλησιάζει και η εβδομάδα με τη Θέρτα Βίκο κλπ. Θέρτα Βίκο παρεμπιπτόντως 1-1 με τη Χετάφε σήμερα, πριν από λίγο, μέσα στη Μαδρίτη. Ενώ στο ημίωρο είναι Ουντινέζε Λατσίο 0-0. Λοιπόν, δείχνει να βρίσκει εύκολα γκολ, παρότι με την Ομόνια δηλαδή που δεν τα κατάφερε να σκοράρει, βρίσκει και στο πρόσωπο του Γάλλου βρίσκει έναν παίχτη, το βλέπουμε, με μπόλικη αυτοπεποίθηση. Δηλαδή πέρα από τα γκολ, προσπάθησε να κρεμάσει, το εισαγωγικό εννοείται, είδα σε κάποιες φάσεις κλπ. Και γενικώς έχει βοήθεια την οποία θέλει ένα σέντερφορ μεγάλης ομάδας εντός περιοχής ή στο ύψος αυτής.
9: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ο κυριότερος λόγος που και σκοράρει αλλά φτιάχνει κυρίως ευκαιρίες και τη φετινή χρονιά, γιατί η Ομόνια συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι, γιατί ήταν μια ομάδα που έφτιαχνε 6 με 7 κλασικές ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι. Θα έλεγα ότι είναι τα χαρακτηριστικά των τριών παιχτών που είναι καινούργοι στην ομάδα, παρόλο που ο Μαϊάν Μπέλλα είναι από την περσινή, δεν είχε αγωνιστεί και πολλά παιχνίδια, ο Μοντρόν είναι καινούργιος, ο Ντιονί είναι καινούργιος, αυτοί οι τρεις ποδοσφαίστες έχουν τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται μια ομάδα όπως είναι η Ομόνια. Ταχύτητα στο επιθετικό κομμάτι και πολύ καλή στο transition και πολύ καλή στο ένας εναντίον ενός, κυρίως Μαϊαμπέλλα και Μονό. Από εκεί και πέρα και ο Ντεουβέ είναι παίχτης ο οποίος έδειξε ότι έχει πάρα πολύ ποιότητα. Άρα μιλάμε για τέσσερις παίχτες οι οποίοι είναι καινούργοι στη φετινή χρονιά και έχουν δείξει με το καλημέρα πόση ποιότητα έχουν. Μόνο αυτό μου λέει πάρα πολλά εμένα τουλάχιστον.
1: Μεταξύ είναι αυτή τη στιγμή, είδα το ξερά το μωρό σήμερα, έκαμε και το ασού του, έκαμε και το ήταν ανακατώθηκε, έκαμε και τις μπαλιές του κλπ. Η λύπη του και τον κόλ. Εν το θέλει. Εν το θέλει ρε φίλε.
9: Θεωρώ ότι είναι και το η λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα σημεία. Άλλον το ταλέντο και άλλον το να παίρνει σωστές αποφάσεις σε κάποια χρονικά σημεία στο
1: μέλλον. Ναι, αλλά είναι σε πλήστες φάσεις και είναι.
9: Και αυτό έχει να κάνει με την ηλικία του.
1: Ναι, είναι ναι, και τροφοδοτεί, βγάζει τις μπαλιές του.
9: Αλλά η πάσα που έδωσε σήμερα,
1: ναι,
9: ενώ στο δεύτερο δοκάρι, μόνο ένας πολύ ποιοτικός παίχτης μπορεί.
1: Γι' αυτό μου το λέω. Μόνο με λίγο τον γκολ. Ναι, θέλει έναν γκολ να πάρει ψυχολογία μας το.
9: Άρα θεωρώ ότι και ο ένας και ο άλλος, και ο Μαϊαμπέλλα και ο Μονδόν βρίσκονται και στη σωστή ομάδα, γιατί τους ταιριάζει ο τρόπος παιχνιδιού του, αλλά και στη σωστό δρόμο. Εγώ δεν έχω καμία μα καμία αμφιβολία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο Κυριάκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είσαι καλά, Στέλιο.
1: Καλό βράδυ, να γίνει απαιά από κροτηρίου, πώς πάει παρεμπιπτόντος.
9: Μια χαρά, μια. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο παιχνίδι που έχουμε την πρώτη αγωνιστική με τη Δόξα.
1: Είναι την μεθεπόμενη αγωνιστική, πολύ... το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο.
9: Το Σαββάτο που έρχεται, το 12 του μήνα.
1: Α, ναι, ρε, ήταν μακριά κοντά, είναι νόμιζα το μεθεπόμενο.
9: Ναι. Η ώρα 7 το βράδυ, στο γήπεδο μας, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με καλό αποτέλεσμα και απέναντί μας είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική.
1: Ομάδα και να είναι στο που είπες στη ζήτηση που έχεις, οκτάδα να πλάσκετο.
9: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε πιο μακριά, Στέλιο μου. Θεωρώ ότι η σταθεροποίηση της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία για δεύτερη χρονιά είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Κόσμος έρχεται εδώ μεταξύ το επίπεδο.
9: Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε κόσμο το
1: παιχνίδι. Είναι σημαντικό.
9: Απέναντι σε μια ομάδα η οποία θέλει την άνοδο και έχει χτίσει μια ομάδα πολύ ποιοτική.
1: Ναι, μεταξύ τη δεύτερη κατηγορία, μην θέλουν να έρθουν πάνω.
9: Εντάξει, θεωρώ ότι οι τρεις που έπεσαν είναι οι τρεις οι οποίες ο Ακρίδας, η Ένωση και η Άχνα, οι οποίες έχουν τον πρώτο λόγο. Η Δόξα είναι μια ομάδα η οποία έδειξε τουλάχιστον στα φιλικά ότι έχει ποιότητα και ότι έχει ρόστερ για να μπορεί να κυνηγήσει την άνοδο. Εντάξει, δεν είδα όλες τις ομάδες για να είμαι ειλικρινής. Η ΠΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Ο Σπάρτακος έχει κάνει σοβαρές και έμπειρες μεταγραφές που είναι σημαντικό σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, θα γίνει.
1: Είπες μου 5-6 ομάδες τώρα για 3 εισιτήρια, ναι.
9: Τόσες είναι οι ομάδες που
1: τόσες πάνω
9: νομίζω εγώ έχουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν την άνοδο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Τάσο Κυριάκου στην προπονητική του την άποψη. Θυμίζουμε 0-0 Πάφος Ολυμπιακός, 1-4 Άρης Ομόνια, 6 βαθμούς έχει η ΑΕΚ, 4 βαθμούς έχει η Ομόνια, 4 έχει και η Πάφος, 4 η Ομόνια 29, 4 ο Απόλλων, 4 και η Ομόνια Βαδίπου. 3 βαθμούς έχει το ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ και από εκεί και πέρα 2 βαθμούς ο Ολυμπιακός, ένα βαθμό ο Άρης, η Νέα Σαλαμίνα, η Καρμιώτισσα, χωρίς βαθμό η Ανόρθωσης και ο Ύψωνας. Αυτά. Ακούσαμε και τις ατάκες του Χένιμπερκ. Περιμένουμε να ακούσουμε για την ατάκα του προπονητή του Άρη. Να πούμε ότι στην Ιταλία στο 37 παραμένει το Ντινέζε Λάτσιο 0-0. Είπαμε Θεατραβίκο προηγουμένως 1-1 με την Χετάφε, να το επιβιώσουμε αυτό. Δίπολος της Ομόνιας η Θεατραβίκο μέσα στο Κασιμπίτι μεθεπόμενη Πέμπτη. Ναι. Άλλα τώρα Στεφανέ. Ναι, 1-1. 1-1. Μάλιστα. Έχει 2-3, δεν έχουμε συγκαλυπάσει το πρόβλημα, δεν φεύγουμε.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το αλφα και το ωμέγα για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται αλφα επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή. Η Μπέτον Αλφα κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
1: Ανδρέας Καραλάμπους. Πάμε να ακούσουμε και ένα τακά του προπονητή τώρα.
14: Information for us. We reach really important experience for us. Opponent was good today. Of course, red card, the change of scenario of the game. We couldn't. After red card, it was not so easy to guys to try to fight for result. But at least I'm really happy because these guys, group of players, these teams, they have a character. They have a character, play till the end. Even by 10, we could create some chances to score second and third goal. As I told you, this game gave us a lot of information, really important information for future development. Really important information for future development.

0: τον γκολ και να δημιουργούμε ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον προπονητή του Άρη, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψηνή μας εκπομπή. Τα λέμε με το καλό αύριο, δώσε πάσα 4 και 5 και με τα προγνωστικά και με το πρωτάθλημα των συνεργατών μας. Να είστε όλα καλά. Καλό βράδυ από τον Στέφανο, τον Στέφανο, τον Ιχολύπτη και από ένα δωστά και πάμε εσύ ως χαιρετούμε.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
3: Προσφέρει, δεν έκανε διαφορά μόνος του. Δηλαδή και ο Μάγερ που έκανε διαφορά στην ΑΕΚ. Ήταν καλή και οι υπόλοιποι.
4: Άκου Βασιλή. Ένας ποδοσφαιριστής, και θα το αναφέρω πολλά παραδείγματα, που με το που ήρθανε στην ομάδα του Ολυμπιακού τα πάρουσαν τη θέση. Ήρθαν τον Τινέι, ας πούμε. Με το που πάτησε το πόδι του είχε δεξί μπακ και δεν έβγαινε. Ήρθε ο Έσε, μπήκε στο κέντρο και δεν έβγαινε. Είχε έρθει ο Ορτεγκάκος, αυτός που πήγε στη... Ορτέγκα που πήγε στη...
3: στην
4: Αργεντινή.
3: Στην Αργεντινή, στη Γάλλο, στην Αργεντινή.
4: Λοιπόν, πήρε τη θέση αμέσως. Αυτοί οι παίχτες που είναι να παίξουν θα μπουν αμέσως.
3: Ναι, όμως είδες αυτοί οι παίχτες που λες την περσινή χρονιά που ήταν κακός Ολυμπιακός, ήταν κακοί και αυτοί.
4: Ναι, αλλά όταν όμως ήρθαν, εγώ μιλάω.
3: Την πρώτη χρονιά που ήταν Ολυμπιακός καλός. Γι' αυτό σου λέω
4: όχι,
3: ότι.
4: Με το που... Μα δεν ήταν καλός Ολυμπιακός.
3: Πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
4: Πήρε από το Φεβρουάριο και μετά. Ναι. Γιατί πριν το Φεβρουάριο σερνόταν Ολυμπιακός.
3: Πριν έρθαμε την Λίμπαρ.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Ήρθε με τη Λίμπαρ, πήρε το κύπελο, το ευρωπαϊκό. Αν ήθελε ο Ολυμπιακός, τότε αν δεν ο Μεδιλίμπαρ θεωρούσε ότι η Άστον Βίλα δεν είναι κάτι μετά το 1-4 πόσο κέρδισε εκτός έδρας, ότι μπορεί να αποκλειστεί, να πήγαινε στην Τούμπα, θα κέρδισε, να παίρνει πρωτάθλημα. Εντάξει, έκανε πολλές αλλαγές. Την επόμενη χρονιά πήρε πρωτάθλημα.
4: Δεν διαφωνώ.
3: Άρα ήταν όλη η ομάδα καλή για να φανούν και αυτοί που λες, που είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
4: Εγώ σου είπα με το που μπήκανε μέσα, παίξαν αμέσως.
3: Να, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
4: Αυτό σου λέω. Ενώ αυτοί που ήρθαν τώρα. Με εξαίρεση το Ρόκα που πάει κάτι να κάνει, δεν έχω δει από κάποιον άλλον ότι ξέρει τι μπαίνω μέσα και παίρνω τη θέση. Από κανέναν.
3: Ναι. Εντάξει, βέβαια τη θέση είναι... πρέπει να του. Ναι. Τη θέση αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα, ναι. Αλλά πρέπει και ο προπονητής να τη δώσει τη φανέλα. Γιατί αν τη δώσει, δηλαδή ο Πουέρτα, ας πούμε, δεν έχει παίξει να δούμε αν καπαρώσει τη θέση.
4: Τον έβαλα στην άκρη αυτό, δεν το ξέρω.
3: Και ο Μεξικάνος δεν έχει παίξει τώρα 10 λεπτά, ναι, δεν λέει τίποτα.
4: Αν μπήκε μέσα, πρόσεξε.
3: Έβαλε τον γκολ.
4: Έβαλε τον γκολ όπως το έβαλε, έχασε και το άλλο.
3: Εντάξει, okay.
4: Εμένα μου έκανε άσχημη εντύπωση το ότι έχει μια είναι έξω από την περιοχή, μπορεί να δώσει την μπάλα σε μαρκάρι στο παίχτη και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και σουτάρει από 25-30 μέτρα. Αυτό είναι αντιποδοσφαιρικό.
3: Εντάξει, αυτά όμως είναι στο μυαλό του ποδοσφαιριστή, γιατί έχω μιλήσει με ποδοσφαιριστές και μου έχουν πει. Και μου έχουν
4: το
3: πει.
4: Μυαλό του ποδοσφαιριστή κοίτα, είναι αυτό που έκανε ο παίχτης της ΑΕΚ.
3: Κοίτα να δεις. Μα και υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη σε εμάς που βλέπουμε το παιχνίδι απ' έξω και αυτοί παίζουν μπάλα. Εμείς απ' έξω το παιχνίδι έχουμε το καθαρό μυαλό να πούμε τι μπορεί να κάνει ο παίχτης. Ο παίχτης εκείνη την ώρα που πάει να σουτάρει έχει αποφασίσει. Δεν αλλάζει γνώμη. Τέλος.
4: Μα είναι λάθος.
3: Ναι, λάθος μπορεί να είναι. Λάθος μπορεί να είναι, ρε φίλε.
4: Άρα δεν πρέπει να το κάνει.
3: Ναι, αλλά το μυαλό και την ώρα έχει κλειδώσει. Ότι θα κάνω σου, τέλος.
4: Ναι, αλλά είναι μακριά, δεν είναι κοντά
3: ναι,
4: στο τέρμα.
3: Βρε, μαζί σου, αλλά σου λέω και πάλι, έλα στη λογική του παίκτη, σου λέει, θα κάνω σου, τελείωσε. Κλείδωσε το μυαλό εκεί, δεν αλλάζει γνώμη σε δευτερόλεπτα. Εμείς από την τηλεόραση το βλέπουμε διαφορετικά.
4: Όχι, Βασίλη, εμείς παίζουμε μπάλα γιατί έχουμε παίξει μπάλα. Όπως έκανε ο δικός σας, δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
3: Για το Μάγερ λες, οκ, ναι, εντάξει, έκανε εκεί. Αλλά, και, αλλά ο Μάγερ.
4: Αντιθέτει με κάποιον που είχατε. Που είναι γιος τραγουδιστή του Κλωναρίδη.
2: Super Sport 104. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το Κρόεφ. Είναι τόσο απλό, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να παίξουν το απλό. Αυτό. Και επειδή ωραία. Κατάλαβα ότι υπάρχουν στη γραμμή άλλοι.
3: Εντάξει. Να σε καλά, Μάκη μου.
4: Να σε αφήσω για χαρά. Εκπομπή,
3: να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, αν περίμενε ο φίλος. Καλησπέρα.
5: Έλα, καλησπέρα.
3: Καλώς το φίλο μου. Τι κάνεις.
5: Έλα, ρε,
3: Τι κάνεις, αδερφέ?
5: Το ελληνικό είναι ο Τραπατώνη.

0: Εντάξει, μωρέ, είπε τη γνώμη του. Άτομο κάποιο συμφωνούσε, κάποιο διαφωνούσε.
1: Άμα το, δεν το ξέρει, σε πάση περιπτώσει. Τέλο πάντων, εντάξει, επειδή είσαι γαλλό παιδί, εσύ δεν θέλω να σου χαλάω το. Δεν έχουμε και διατριβή, έτσι, τυχαία και εγώ πήρα τώρα. Δεν πολύ παίρνω σε σένα βασικά, γιατί κοιμάμαι την ώρα που βγαίνει. Συγγνώμη με τα φαντάσματα.
0: Για πε. 9 η ώρα, φαντάσματα 9 η ώρα, ρε φίλε, τι κοιμάσαι με τι κότε.
1: Α,
0: τώρα το γύρισα, εντάξει.
1: Που βγαίνει 12 και τα λεφτά.
0: Για πε, πώ το είδε το.
1: Εγώ τώρα βλέπω, α πούμε, ότι το priority με τη Λίμπαρ θα έχει αποτέλεσμα, έτσι, γιατί όλοι είναι ειδικοί, όλοι. Απλά εγώ πάω με τη λογική, ρε παιδί μου, και λέω ξέχωρα από το ότι το σεβόμαστε, το κάνουμε το ράνουμε, έτσι. Λοιπόν, λέω, ήρθαν 20 καινούργοι παίκτες, έτσι. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερο, έχει από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου σε 20 μέρες έχει 7 παιχνίδια. Τι πιο φυσικό, κάθε 3 μέρες παιχνίδι. Τι πιο φυσιολογικό, γιατί λένε δεν έβαλε το Φορτούνι, δεν έκανε, δεν έρανε. Ο Φορτούνης έπαιξε προχθές στη Λάρισα 90 λεπτά. Λοιπόν, η ΕΠΟ, η οποία θα δούμε τώρα τι σκοποσφυρίζει, έτσι όλοι λένε για τον Παναθηναϊκό και τώρα και τ' άλλο, έτσι, ότι πρέπει να μπει στο γήπεδο, πρωτάθλημα και τα λοιπά. Βλέπω πρώτο φάουλ, ο Ολυμπιακός έπαιξε Τετάρτη και παίζει Σάββατο. Γιατί ρε φίλε, παίξει Σάββατο και μην παίξει Κυριακή. Ξέχωρα από αυτό όμως, ο προπονητής δίνει χρόνο σε όλους. Δεν μπορεί να βάλει και Τετάρτη και Κυριακή τους ίδιους παίκτες, γιατί είναι αρχή της χρονιάς, δεν είναι ετοιμασμένοι όλοι οι παίκτες και θα βγάλουν θλάσεις, τραυματισμούς και το ένα και το άλλο.
0: Μα ο κόσμος Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ που μιλάω με κόσμο του Ολυμπιακού και μηνύματα, δεν τα έχουν που δεν βάζει όλους τους παίκτες. Σου λένε γιατί βάζει τον Γκαρθία, ρε φίλε. Γιατί βάζει, ας πούμε, Γκαρθία, Έσαι και Τσικίνιο, που δεν μπορούν να παίξουν.
1: Αυτό σου εξηγώ. Με τη Λάρισα δεν έβαλε ούτε Γκαρθία ούτε Τσικίνιο.
0: Μα ο Γκαρθία.
1: Έβαλε 11.
0: Ο Γκαρθία. Εκεί μπορούσε να βάλει τον Γκαρθία. Με τη Λάρισα που ήταν πιο εύκολο μάτς.
1: Τα νύχια τα μύρισε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο κόσμος δεν έχει παράπονο.
1: Ναι, αλλά εχθές τώρα τυχαίνουν τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τι κουμάντο να κάνει. Και εγώ το Φορτούνι ήθελα να βάλει, έτσι. Αλλά άκουσα και μια εκδοχή που λέει, ρε παιδιά εκεί πέρα, όταν ο Φορτούνις να τον βάλει εκείνη την ώρα που είχε σκοτωθεί εντός εισαγωγικών, είχε στραπατσαρεστεί ο Ελκαμπή, έχει φάει όλο στον νόμο του. Και ο Φορτούνις έχει κάνει 2 χιαστούς. Να μπει να δώσει τι. Στη στιγμή που στα αποδυτήρια λέει στο ημίχρονο,
0: ναι, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αλλά θέλω να σου πω.
1: Εκτός το ότι είναι άδικο για το χι με τη Λίμπαρ, για τον κάθε. Αλλά άμα έχεις προκατάληψη και θέλει να πολεμήσει κάποιον, θα τα χρεώσει όλα αυτά.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, σαν ουδέτερος, εγώ για τον Ολυμπιακό, τη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ανατρόμητο. Έπαιξε το ποδόσφαιρο στρωτό. Χωρίς σέντες, μπορεί να βάλει ένα γκολ μόνο, αλλά έκανε τις φάσεις του, δημιούργησε, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με το Βόλο, ήταν τον περσινό
1: Ολυμπιακό. Το ημίχρονο ήταν καλό, ρε. Εντάξει, το Βόλο okay. Τον έχει. Πόσοι περνάνε από το Βόλο μέσα, όταν παίζει, όταν κάνουν το γήπεδο χωράφι, αυτό δεν είναι γήπεδο.
0: Εγώ λέω για τον Ολυμπιακό, λέω ότι το πρώτο Ολυμπιακό σε σχέση με Ατρόμητο, με Ατρόμητο και με Τρίπολη, δεν την πήγαινε την μπάλα ψηλά. Εχθές με το Βόλο, η μπάλα πήγε ψηλά πολύ.
1: Το πρώτο ημίχρονο πήγε ψηλά η μπάλα.
0: Εντάξει, δεν έκανες μια φάση, έκανες πρώτο ημίχρονο.
1: Ρε φίλε, στο 20 λεπτό έπρεπε να πέσει με 10, όπως το λένε. Τώρα να τα λέμε.
0: Με την αποβολή, ναι, λέω για τις ευκαιρίες που έκανες.
1: Ναι, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να την κοιμηθώ. Δεν μπορεί η ομάδα να είναι έτοιμη με 20 χειρούργιους παίκτες. Τώρα αυτός τι κάνει, βάζει όλους τους παίκτες, έτσι. Θέλει να μοντάρει καταρχήν το 5ο παιχνίδι, πότε είναι 16 του μήνα με την Γιαγκελόνια. Ήθελε να έχει επιλέξει τους πιο καλούς. Δηλαδή βάζει 11 την προηγούμενη Κυριακή με την Τρίπολη. Την Τετάρτη με την Λάρισα, από τους 11 βάζει 8 καινούριους συν 3. Κάνει μία μίξη. Δεν βάζει ποτέ τους ίδιους παίκτες Τετάρτη και Κυριακή. Αν τους κάψει, θα βγάλει τραυματισμούς, θα βγάλουν θλάσεις. Λοιπόν, έτσι με τη λογική το εξηγώ αυτό, έτσι, και λέει μέχρι να πάω 16 του μηνός θα έχει μοντάρει, θα έχει επιλέξει τους καλύτερους. Και ποιος να επιλέξει τώρα, τα χάνει δύο βασικού. Θα μου πει ο Ρόκα δεν είναι δηλωμένο στην Ευρώπη. Αλλά ήταν ο Ρεκαμπή, ήταν η κορώνα του, έτσι.
0: Εντάξει, θα βάλει το Μεξικάνο που είναι μια μεταγραφή μεγάλη.
1: Δεν είναι ο Μεξικάνο, κοίτα αυτοί οι πιτσιρικάδε είναι όλοι. Βλέπει ο Σάμπη και δεν ακούμπησε. Αυτό τώρα τον έχουν στη Πορτογαλία για 50 εκατομμύρια. Εδώ λε είναι για 50 εκλογέ εντό εισαγωγικών, έτσι.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι ακόμα νωρί όμω.
1: Ναι, συμφωνώ, δεν θα του κρίνει τώρα. Και δεν θα τους κλείσεις σε γήπεδα χωρά.
0: Και να τους δούμε κιόλας, να τους δούμε. Απλά, δεν έχουμε.
1: Απλά τι γίνεται, κοίτα ο Μαρινάκης τώρα παίρνει, λέει, ήθελε να πάρει αυτό το Βάρια στο, πώς το λένε, που λέγανε τον Ελβετό. Εγώ έλεγα δεν θα τον πάρει ποτέ, παιδιά, είναι 28 χρονών. Να δώσει 13 εκατομμύρια που θέλανε αυτοί, 15 πόσα θέλανε.
0: Πολλά ήταν μεγάλη μετά, ήταν μεγάλα τα νούμερα.
1: Κοίτα να δεις ρε Βασίλη, κοίτα, λες. Τα 15 εκατομμύρια θα τα δώσει για 4 χρόνια, άρα του δίνει 4 εκατομμύρια το χρόνο. Συν 2,5 το συμβόλαιο του 6,5. Συν την εφορία πάει 8. Δηλαδή του δώσει τα 4 χρόνια, σου έχει 32 και θα είναι 32 χρονών και δεν μπορεί να τον πουλήσει μετά. Αυτά τα λεφτά τα 30 θα τα δώσει για το ΣΑ, για τον Κοζάλης, για πιτσιρικάδες που είναι 20-21 χρονών και πιστεύει ότι μπορεί αυτός να βγει και να το πουλήσει.
0: Ναι, πώς εντάξει, είναι, ότι πάντα να υπάρχει μεταπόληση, αυτό που λες. Αλλά χρειάζονται και οι παίκτες όμως που είναι πιο εμπειροί, που ξέρουν.
1: Ο Μαρινάκης τώρα, κακά τα ψέματα. Παλάς τα έκανε πριν 15 χρόνια και ξεκίνησε. Τώρα στην Νότιχαμ πήρε 60 εκατομμύρια τον Άντερσον και τον πουλήσε 135.
0: Ναι.
1: Τα έχει γιαφιστεί για τα εκατομμύρια. Τα ρισκάρει, είναι παίκτης, είναι σαν τους. Ποκεράζει, παίζουν πόκερ, παιδί μου, και σου λέει ανταποντάρω. Και άμα βγει, δηλαδή τρελαίνεται κάποια στιγμή. Άρα πες με πιθανότητες, αγοράζει πιτσιρικά και τα δώσει τα λεφτά. Στους μεγάλους δεν τα δίνει. Εγώ το έλεγα, είχα βγει για πήρε, δηλαδή θα μου κάνει τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από το μεγάλο όμως, γιατί από τον πιτσιρικά που λες μπορεί να έχει προοπτικές μεταπόληση να τον δει, να σου βγει, αλλά από το μεγάλο που. Μεγάλο, 20 χρόνο δεν
1: λέει. Ναι, αλλά το πιτσιρικά να τον περιμένει, βλέπει ναι, ούτε ο Γοζάλη.
0: Λέω ότι όλα χρειάζονται και ο πιτσιρικά χρειάζεται να περιμένει να πουλήσει μετά, αλλά και ο μεγάλο 25-26 χρονών μπορεί να σου κάνει διαφορά γιατί είναι έμπειρο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, θα τον πάρει συνήθω του παίρνει ιδανικού ή ελεύθερου.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Είμαι ένα ποσό. Η ΑΕΚ έχει κάνει έξυπνες αγορές, έχει πάρει από την Ιταλία, επειδή ήταν προπονητής, έχει δίκτυο ο Νίκολης στην Ουγγαρία, μη σε πειράξει, ψωνίζει από φθηνό αγορές και καλά κάνει.
0: Δεν είναι φθηνό 7 εκατομμύρια που πήρε το Μάγερ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι 18 που πήρε ο άλλος τον Πουέρτα, αλλά.
1: Δεν πήρε το Μάγερ, το Βάρκα, σου είπα από Ουγγαρία, ποιον είχε πάρει το Βάρκα.
0: Όχι, όχι, λέω το Βάρκα το πήρε 3 εκατομμύρια. Με το Γενάρη, ναι. Δεν είναι λίγα λεφτά.
1: Πέντε.
0: Το Γενάρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το νούμερο τεράστιο που πήρε ο Ολυμπιακός στον Πουέρτα. Ναι.
1: Με αυτά που σου δίνει όμως είναι.
0: Α, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αυτά που σου έχει δώσει μέχρι τώρα, ναι, εντάξει, είναι λίγα 100.
1: Αξίζει τα λεφτά, δηλαδή και δεν είναι.
0: Ναι. Σε αυτό ναι.
1: Αλλά επειδή είναι 28-30 χρονών πόσο είναι, δεν θα δίνει ποτέ 10-15 εκατομμύρια. Γιατί δεν τα παίρνει αυτά πίσω, δεν τα ρισκάρει.
0: Ναι, υπάρχει μεταπόληση, λες, ναι, εντάξει.
1: Αλλά
0: okay.
1: Αυτούς τους ρίσκοι λέμε ότι είχε το δίκτυο επειδή ήταν προπονητής, δεν ήταν στην Ουγγαρία ο Νίκολης, μου φαίνεται.
0: Νομίζω έχει περάσει από την Ουγγαρία, νομίζω.
1: Και έχει περάσει
0: από, α, ναι, την, από την. Ναι, από την. Πώς λένε, από τη Βίντα. Βίντι.
1: Είναι έξυπνος άνθρωπος, έχει άκρες, δε παιδί μου.
0: Εντάξει, έχει και το Ριμπάλτα που κι αυτός έχει άκρες.
1: Και το Ριμπάλτα, αλλά είναι έγκρισε καθαρά τον Νίκολη από εκεί ψωνίζει, έτσι και καλά κάνει, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να καταλήξω ότι τώρα θα τους δώσει όλους ο Μεντιλίβαρ να τους δει 20 παίκτες καινούργοι. Πώς θα γίνουν σύνολα αυτοί, ρε φίλε.
0: Εγώ το είπα πριν ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς να κάνουν.
1: Θέλει υπομονή. Τώρα αυτοί θέλουν το κεφάλι του Μεντιλίβαρ. Ας το πάρουν το κεφάλι.
0: Ρε φίλε, αδερφέ, το είπα και πριν με το φίλο. Όταν η ΑΕΚ έφερε χή με την Κηφισιά, οι αγγλίες που ερχόντουσαν εδώ πέρα μου στέλνανε μηνύματα. Μου λέγανε τι είναι αυτός, διώχτω αυτόν, τι μας έφερε, το παλτό ο Βάργας. Τώρα που καίει τον Άρη 5-0, τον αποθεώνουν, έτσι είναι ο παδός.
1: Η ΑΕΚ είναι μονταρισμένη, δύο αλλαγές έχει κάνει.
0: Ναι, δεν έχει πάρει.
1: Την ΑΕΚ όμως θα την κρίνουμε όταν θα πάει να παίξει με τη Manchester City, γιατί εκεί θα κοιτάξει να μην διαλυθεί όπως έκανε ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα και με αυτό και έφαγε 6 γκολ. Με την Μπαρτσελόνα.
0: Φίλε, ο Νίκολης το είπε ξεκάθαρα πριν λίγες μέρες. Και εγώ αυτό κατάλαβα αμέσως. Είπε για να παίξουμε πάλι Champions League πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό τα λέει όλα. Η ΑΕΚ θα παίξει τη Champions League, δεν θα παντοπάρει. Να μπορέσει να κάνει μια καλή πορεία όσο μπορεί. Αλλά ο στόχος του Νίκολης το πρωτάθλημα και πάλι.
1: Ναι, φίλε, αλλά όταν παίξουμε τη Μάρτυρα.
0: Δεν λέω να πάμε να φάει 30 γκολ, να το πολεμήσει, εντάξει.
1: Ναι, κοιτάξτε, στο Champions League, έτσι όπως έχει γίνει τώρα, όλοι οι 30 παραπάνω γκολ.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Δεν λέω να πάει να το, να πει, το παρατάμε.
1: Παλιά, κοίτα, φέρνανε τη νίκη 3-0 και σου λέει άστο, το δεύτερο έκανε αλλαγές.
0: Ναι, λέω.
1: Τώρα σου λέει, άμα βάλω 7. Θα κερδίσει ο Θεός.
0: Δεν θα το παρατήσει, αλλά η δήλωσή του. Η δήλωσή του είναι τα λέει όλα. Για να παίξουμε πάλι Champions League, για να πάρουμε τα 25, σου λέει πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ουσία. Λέω ρε φίλε, τι είπε ο Νίκολιτς. Εγώ δεν λέω πάλι πρωτάθλημα.
1: Και εγώ σου λέω ρισκάρω τώρα αυτό που σου λέω, γιατί μπορεί μεθαύριο να πετάει η ΑΕΚ. Να πετάγει στην Ευρώπη, να πετάγει στην Ελλάδα. Αλλά επειδή έχω το προηγούμενο του Ολυμπιακού που διαλύθηκε πέρσι, γιατί δεν ήταν ανταγωνιστικός και ήταν τηρημένο των αναλογιών, έτσι. Γιατί τι παίζει στην Ψεροκόστενα. Δηλαδή πανηγυρίζανε, λέγανε προχθές, ας πούμε τώρα, δεν ξέρουμε γιατί μεγέθη μιλάμε. Λέμε τώρα όλοι να πάρουμε το UEFA. Ρε φίλε, μακάρι να το πάρουμε, δεν είναι εύκολο όμως. Δηλαδή λέγανε. Φέτος οι μεταγραφές στην Ελλάδα πήγανε ρεκόρ 170 εκατομμύρια, πέρσι ήταν 110, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και λέω από τα 170, τα 70 τα έδωσε ο Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη έχω ακούσει ότι η Τσέλσι έδιωξε 40 παίχτες, 39 συγκεκριμένα από αυτούς που είχε 60 παίχτες. Και από αυτούς που έδιωξε πήρε 600 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις.
0: Τα λέμε.
1: Όλο το ελληνικό πρωτάθλημα έκανε μεταγραφές 170 και μόνο η Τσέλσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι άλλα μεγέθη. Άλλα μεγέθη, εντάξει.
1: 3,5 δις, δηλαδή ήταν οι μεταγραφές στην Αγγλία. Τι να συγκρίνουμε.
0: Άλλα μεγέθη, εντάξει κύριε φίλε, τώρα μη συγκρίνουμε τώρα. Μη συγκρίνεις τώρα Αγγλία, τώρα νούμερα πράγματα. Η Αγγλία παίζει Championship, ανεβαίνει και παίρνει 300 εκατομμύρια. Αυτή πανεβαίνει και εδώ πέρα ανεβαίνει η Λάρισα και παίρνει 1 εκατομμύριο.
1: Άρα ευκαιριακά θα κάνουμε εμείς
0: κάτι. Ούτως ή άλλως, εντάξει. Αυτό είναι.
1: Στο πόλεμο πάμε, δεν μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε αυτά, καταλάβεις.
0: Δεν γίνεται άλλα, δεν γίνεται.
1: Να μην γυράζω.
0: Άντε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα είναι 17 λεπτά μετά τις, μάλλον πριν τις 11, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Ο Φιλοτόλης ρώτα τον κύριο Μάκη ποια τα προτερήματα του Γιάρεμτσουκ. Εντάξει παιδιά, είναι ένας καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ, αυτό είναι, εντάξει, δεν είναι κακός παίκτης, μην τον βγάλουμε και αυτόν άξιστο, απλά είχε πολλά θεματάκια και με τη Λίμπαρ μαζί του, ήταν κάποιες φορές, θυμάμαι, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού που σκόραρε και δεν το πανηγύρισε καν. Εντάξει, είχε πολύ στο μυαλό του στη Λιόν, ήθελε να πάει εκεί για να παίξει, για να πάει στο Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός τον είχε τρίτη επιλογή με τον Ταρέμι δεύτερο, τον Ρεκαμπή πρώτο και τον Γιάρεψου τρίτο. Είχε στραβώσει αυτός, είχε στραβώσει με τη Λίμπαρ, είχε χαλάσει τις σχέσεις τους, γι' αυτό και δεν έπαιζε. Δεν είναι ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής. Τώρα κάνανε μια κουβέντα από ό,τι διάβασα οι δυο τους προπονητής και παίκτης. Αν τα βρουν, ούτως ή άλλως ο Γιάρεψου θα είναι, θα μπει να παίξει αυτός. Τώρα που τραυματίσει και ο άθιος ο Ρεκαμπή, θα πάρει τη θέση του ο Γιάρεμτσουκ. Αν έχει το μυαλό του εκεί και ο Μεντιλίμπα το χειρίζει σωστά, ίσως να δούμε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, γιατί είναι καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αληθεύει, κάποια site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, ότι ο Στρακώσια έχει ένα κάταγμα στο χέρι, ένα μικρό κάταγμα, αλλά τον αφήνει εκτός περίπου για 3 εβδομάδες, 4. Εντάξει, θεματοφύλακας και το χέρι δεν μπορεί να παίξει. Εντάξει, στο ποδοσφαιριστή μπορεί να βάλει έναν άρθια και να παίξει. Πολλοί παίζουν μέσα παίχτες με κάποιο έτσι κάταγμα μικρό στο χέρι. Ο θεματοφύλακας δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα θα έχουμε, αν είναι έτσι που θα γράφουν, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, απλά διαβάζω κάποια site που λογικά θα έχουν μάθει και να τα γράφουν. Θα πάει με Μπρινιόλι. Εντάξει, δεν είναι κακή επιλογή και ο Μπρινιόλι, ας είμαι ο φύλακας, έμπειρος κι αυτός. Ο Λεραμπή, ναι, φιλαράκο, που είσαι και είχες πάει και στο γήπεδο με την... Αλλά δεν είχε κόσμο, γιατί όμως. Διάβασα ότι δεν είχε κόσμο στο γήπεδο. Πολύ. Μαρκό με το Μαρσελιακό 1-0, με πέναλτι. Ο Λεραμπή έβαλε το πρώτο γκολ, το επίσημο, στη Super League 2. Και στα Γιάννη έπαιζαν. Γι' αυτό μάλλον δεν είχε κόσμο που να τρέξει από το Μαρκόπουλο στη Γεσαγανή το μεσημέρι 4 η ώρα. Έχει και ο κόσμος δουλειές. Εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Μιχάλης, φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μην υποστηρίζει το Μεντιλίμπαρ, δεν κάνει, πρέπει να φύγει. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν υποστηρίζω κανένα Μεντιλίμπαρ, δεν είναι φίλος μου, δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι και στην ομάδα μου στο φινάλε. Φινάλε, εγώ λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισοπαίδωση. Εντάξει, από όλους ο παδούς. Δηλαδή, κάνει μια καλή εμφάνιση, όλοι είναι ήρωες, ή και παίζει με τη Λεύκη Σόφια. Βάζει 4 γκολ, περνάει τη Champions League. Χαμό στα social media, ο Μαδάρα. Ψάχνει για το δεύτερο και τα υπόλοιπα που γράφανε πολλοί. Φέρνει χει με την Κηφισιά με μια κακή εμφάνιση, που δικαιολογείται μια ομάδα να κάνει και μια κακή εμφάνιση αρχές περίοδου. Και δύο κακές εμφανίσεις, μπάλα είναι. Μπορεί κάποιες φορές να μην είναι καλή ομάδα, να είναι καλύτερη η άλλη. Κάνει χει με την Κηφισιά, όλοι άχρηστοι. Αυτοί που έγραφαν με τη Λεύσκη ότι είναι θεοί και πρωτάθλημα ξανά και τα υπόλοιπα και δεν σας βλέπουμε, με την Κηφισιά, με την πρώτη γκέλα, οι ίδιοι άνθρωποι του έβγαλαν του παίκτες όλου άχρηστου. Τι να κάνει αυτός, τι να κάνει ο άλλος, ο Νίκολη δεν κάνει, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει αυτό. Πες με τον Άρη, οι ίδιοι άνθρωποι, αποθέωση πάλι. Δεν είναι αυτό, λέω, δεν είναι να υπάρχει κριτική, μπάλα δεν είναι πυρηνική φυσική, μπάλα είναι να κριτικάρουμε αυτό που βλέπουμε, αλλά μην ισοπεδώνουμε, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι όλοι άχρηστοι όταν κάνουν ένα κακό παιχνίδι και είναι όλοι πεθαράδες όταν κερδίζουν. Εντάξει, υπάρχει άσπρο, υπάρχει και μαύρο. Γι' αυτό λέω για το Μεντιλίμπαρ. Δεν υποστηρίζω το Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι κάτι φίλος μου, ούτε έχω κανένα συμφέρον να το Μεντιλίμπαρ. Θα πάρω ποσοστά. Αλλά θεωρώ ότι το μηδενισμός του προς το Μεντιλίμπαρ, δεν λέω να μην γίνει κριτική, να γίνει κριτική και σκληρή κάποιες φορές από τους φίλους του Ολυμπιακού. Έχουν κάθε δικαίωμα να πούνε κάτι για την ομάδα τους, αλλά όχι να ισοπεδώνουν τα πάντα. Να ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό αρκετά πράγματα. Με αποκορύφωμα, όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, και παίξει του Ολυμπιακού. Εντάξει, η ομάδα του Ολυμπιακού γενικότερα με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο πήρε το conference. Με το λες απλό πράγμα, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Εντάξει, δεν πήγε καλά πέρυσι, δεν πάει καλά μέχρι τώρα, δεν πάει καλά. Ό,τι έχει κάνει η ΑΕΚ έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Δύο νίκες, μια ισοπαλία. Να μου πεις αποκλείσει από την Αϊμέγεν. Οκ, εντάξει, ήταν μια κακή βραδιά αυτή. Μάλλον δύο κακές βραδιές. Μία στο Καραϊσκάκι και μία στην Ολλανδία. Αλλά δεν μπορεί να μην ταινίζει να λες δεν κάνει ο άνθρωπος είναι. Πώς το λένε τα βερνιάρες και αυτά που γράφουν social media. Αυτό λέω, φιλαράκο, δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανέναν. Διαβάζω για τον ΠΑΟΚ, συμφώνησε με την Augsburg για τον Γιάκιτς. Ο ΠΑΟΚ την Τρίτη, αύριο δηλαδή, θα είναι Θεσσαλονίκη ο παίκτης για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Είπα, μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα, τον καπετάνιο. Καλησπέρα Βασίλη, ποιο φόρ θα πάρει ο Ολυμπιακός για ελληνικό πρωτάθλημα. Φίλε μου Δημήτρη, πολλά γράφονται, κάτσε να δούμε, θα πάρει, μπορεί και να μην πάρει, θα δούμε. Ο Γιάκης είναι 29 ετών, Κροάτης, χαφ και φτάνει αύριο στην Ελλάδα, πάμε για τον ΠΑΟΚ.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε κάτι από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για κάποιους που έχετε παίξει στοιχηματάκι πριν πάμε στον επόμενο φίλο. Να μας περιμένει ένα λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, Αλ Χιλάλ Νεόμ παραμένει το 0-2 στο 86-10-25 το διπλό παρακαλώ. Λοιπόν, Αλμπιόν Προγκρέσο στο 0-1 στο 90, Αϊτχόφεν Βίτα Ντερμπός 3-1 στο 87, Ουτρέχτη Βίτα Εφκά Παϊτχόφεν 0-0, Σταμπατέρ Κόρδοβα 2-1, Παλέρμο Σαμπντόρια 2-0, Πογκόν Βίστα Πλοκ 1-1, Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο 0-0 ημίχρονο, Μπρόμλεϊ Γουίμπλετον 0-1 στο λίγο πριν το ημίχρονο, Κλουμπ Γκουαρανί Δεπορτίβο Ρεκολέτα 1-0, Εστορίλ Αρούκα 0-0, Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι φίλε μου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μη με βάλει στον αέρα γιατί φυσάει και δεν μπορώ.
0: Άμα θες εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Τότε θα με ξαναπάρεις. Κλείσει και ξαναπάρε. Κλείσει και ξαναπάρε για να σε βγάλω να μιλήσουμε εκτός αέρα. Πάμε λοιπόν το τραγουδάκι μας. Συνεχίσουμε.

φίλος ο Χρήστος, ήταν ένας φίλος ο οποίος πολύ που έχουμε γνωριστεί πολλά χρόνια πριν, μια 25 ετία. Χριστιανά μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας, που δεν βγήκε στον αέρα, δεν πειράζει. Την καλημέρα, την καλησπέρα μου και από μένα, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά, 6 λεπτά για την ακρίβεια πριν τις 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτα Ελλάδα Σπορτ. Το Μάτσα Εκκλίντσερ σήμερα 8 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από το σταθμό μας. Με Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο, με ρεπορτάζ πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, παραλυπόμενα, δηλώσει τα πάντα όλα. Εδώ να είστε. 8 παρατέταρτο, από τις 7.30 και μετά θα έχουμε συνδέσεις με τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι αργά το βράδυ, μετά τον αγώνα. Ό,τι υπάρχει θα το μάθετε εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε λίγο μετά τις 11. Να πούμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας: 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, το email μας onair@943.gr. Φίλε μου, για με ρωτάς για κάποιους δημοσιογράφους που πήγαν κάπου αλλού, από σταθμούς και από εμάς και από άλλους σταθμούς κάπου αλλού, τώρα επιλογές κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει, εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τις επιλογές του καθενός.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε δύο λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Γεια κάνεις. Σου, Γιώργα Λαμό. Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά είμαι, μωρέ. Τώρα ήμουν σε εστιατόριο και με έκανε ο Χάρης και βγήκα έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί τον άκουγα.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Αυστρία, στο Ζελαμψή, να πούμε, και είχα να διασκεδάσω, αλλά έχω το Χάρη να μου ανεβάσει την πίεση.
0: Γιατί, μωρέ, τι είπε?
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, εσύ καλά κάνεις, εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Εσύ γιατί να αλλάξει προπονητή Ολυμπιακός? Να έρθει να σου πάρει το πρωτάθλημα?
0: Δεν είπα, εγώ δεν
1: εσύ,
0: είπα, εγώ δεν
1: εσύ,
0: περίμενε
1: εσύ,
0: ρε,
1: το με τη Λίμπα θέλει.
0: Περίμενε, γιατί είσαι... εγώ δεν είπα να μην διώξω με τη Λίμπα. Εγώ είπα ότι να μην είναι άδικη η κριτική του γενικότερα σαν προπονητή, όχι τώρα. Εσύ πρώτα πρέπει να πεις εσύ τη βαθμολογία.
1: Τη βαθμολογία, 7 Ολυμπιακός, 7 ΙΑΕΚ, πώς έγινε?
0: Πανετολικός 9, η ΙΑΕΚ είναι παραπάνω από σένα.
1: 9,
0: μην ξεχνιέσαι.
1: Τι είναι η ΙΑΕΚ?
0: Παραπάνω από σένα.
1: Από πού είναι πάνω,
0: δεν έχει. Έχει 10 γκολ και έχει φάει ένα. Δεν έχει
1: σημασία, στα μεταξύ μας δεν τα είπαμε αυτά.
0: Ναι, λέω τώρα πώς είναι η βαθμολογία τώρα, αν τη λες.
1: 7-7 ρε φίλε.
0: Μπράβο, μην ξεχνιέσαι. Μην ξεχνιέσαι.
1: Δηλαδή τελειώνει το
0: πρωτάθλημα σήμερα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα τελειώνει που έλεγε στο Ολυμπιακό μπροστά από την ΙΑΕΚ. Πανετολικός, Αγρίνιο. Τέλος.
1: Ο Παναθηναϊκός που είχε 6 παίζει για την υποβαθμία. Λοιπόν,
0: πάμε, για λέγε.
1: Βασίλη, άκουσε με.
0: Όχι, αλλά μην βάζεις στο στόμα λόγια που δεν έχω πει, γιατί με ενοχλεί αυτό.
1: Ναι, άκουσε, όχι, θα με αφήσεις να πω.
0: Θα με αφήσεις να πεις ό,τι θέλεις.
1: Για την ισοπαίδωση τα έχουμε πει.
0: Εγώ αυτό είπα.
1: Αυτή η συζήτηση γίνεται το τελευταίο, εσύ αυτό είπες, αλλά είπες και κάτι άλλο. Μην το ισοπαίδωνε, μόνο κατήστε τον. Λοιπόν,
0: δεν είπαμε ισοπαίδωνε, κοίτα, Γιώργο, για να κάνουμε κουβέντα, γιατί με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Ναι. Βάζεις λόγια στο που, το έχεις ξανακάνει, βάζεις λόγια στο που δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα καθίστε τον.
1: Δεν είπα ότι ο Μεντιλίμπα, παιδί μου, είναι καλός εδώ σε περίπτωση στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: Αυτό είπα, δεν είπα καθίστε τον για φέτος. Φέτος είπα...
1: Λοιπόν, να απαντήσω σε αυτό που είπες. Πάσε να απαντήσω. Είπες ότι ο Μεντιλίμπα έδωσε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: Όχι, είπα. Μα δεν...
1: Αφού ισχύει αυτό που λες.
0: Είπα ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτό είπα. Και εγώ απλά εσύ βάζεις αυτά που θέλεις. Για να πεις.
1: Ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Έτσι, αυτό είπα. Ναι.
1: Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού?
0: Ο Φορτούνης. Ο Λαραμπή. Ο Όρτα. Αυτοί που παίζανε τότε.
1: Αυτοί που πριν το Μεντιλίμπαρ. Όπου ο Ποντένσε. Ο Φορτούνης. Δεν ήταν ο Όρτα μόνο.
0: Είπα Φορτούνης. Είπα
1: Λικαμπή. Πριν το Μεντιλίμπαρ. Ο Ποντένσε, ο Φορτούνης, ο Ελκαμπή και περαστικά του, τα έχω ξαναπεί, με τον Καβαλιάρ, αυτοί βγαίναν τότε οι Ολυμπιακοί και λέγαν δεν βλέπονταν.
0: Ο Κάρμο.
1: Με το, ο Κάρμο, ναι. Άρα έχουμε λοιπόν Κάρμο, Τσικίνιο, για να σας πω εγώ.
0: Ναι.
1: Ποντένσε, συγγνώμη, Όρτα.
0: Ποντένσε.
1: Έσε, όχι, ο Έσε. Ο Φορτούνης, το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ο Ελκαμπή, το ξαναλέω. Ο Τζολάκης που κράτησε τον Ολυμπιακό σαν πέναλτι,
0: ναι.
1: Το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ήταν πριν.
0: Πριν τον Μεντιλίμπαρ, ναι, πριν τον Μεντιλίμπαρ.
1: Α, μπράβο. Αυτοί λοιπόν που ήταν πριν τον Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες, έπει Καρβαλιάρ, βγαίνανε οι Ολυμπιακάρες και λέγανε, ρε παιδιά, άμα διώξουμε τον Καρβαλιάρ και έρθει κανένας άλλος, τι θα μας κάνει. Ήρθε ο άλλος. Είναι αυτούς τους παίκτες συν 4 προσθήκες, γιατί η ομάδα δεν έχει 4 παίκτες, έχει 22, και πήγαν το Ευρωπαϊκό. Και βγαίνουν όλοι αυτοί οι μυρωδιάδες και μας λένε ότι ο Ολυμπιακός πήρε το Ευρωπαϊκό με τη Λίμπα. Γνώμη τους. Η γνώμη δικιά μου ποια είναι. Και να με κάνει να πεθάνω. Λοιπόν, η γνώμη δικιά μου είναι ότι βγήκε μια ομάδα στρωμένη, γιατί να ασκούν και τα δύο δεν γίνεται. Εάν ο Μεντιλίμπα πήρε το Ευρωπαϊκό με 4 προσθήκες, έχω και εγώ το δικαίωμα να λέω να πάρει δρόμο με τη Λίμπα και να έρθει ένας άλλος με τη Λίμπα για να πάει να πάρει το επόμενο Ευρωπαϊκό. Έχω δικαίωμα, το λέω.
0: Βεβαίως, έχεις δικαίωμα.
1: Α, μπράβο. Αν πάρει το επόμενο Ευρωπαϊκό κάποιος άλλος προπονητής, μην βγει κανένας και μου πει η ομάδα του με τη Λίμπα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βγήκε κανένας να μου πει την ομάδα του Καρβαλιά. Σωστά.
0: Ναι. Βέβαια δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός εκείνη την εποχή δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό ο Καρβάλια έφυγε.
1: Γιατί τώρα πάει καλά.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό λέω Ολυμπιακός.
1: Λέω... Συγγνώμη, έφυγε, τώρα πάει καλά Ολυμπιακός.
0: Μα δεν μου λες, μου λέει για την εποχή αυτή και σου λέω.
1: Όχι, εποχή... σου λέω γιατί θέλω να μπουν ακριβώς στην ίδια βάση.
0: Ούτε τώρα πάει
1: δεν
0: καλά.
1: Μπορεί. Αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ πήρε το ευρωπαϊκό, λέγοντας ότι ο Καρβάλια η ομάδα δεν βλεπότανε, έτσι λέγανε και έτσι ήτανε.
0: Ναι.
1: Σήμερα που η ομάδα δεν βλέπετε. Έχοντας ένας άλλος προπονητής πάει το ευρωπαϊκό, δεν θα μου πούνε ότι ο Μεντιλίμπαρ το πήρε. Μόνο ομάδα δικιά του ήταν.
0: Όχι.
1: Γιατί αυτό θα μου πούνε.
0: Όχι, δεν πρέπει να πούνε αυτό.
1: Αυτό θα μου πούνε.
0: Α, εντάξει, θα πούνε τώρα.
1: Τώρα. Είναι οι ίδιοι που βγάλε σαν το Χάρη, το φίλο μου, που τότε που ήρθε, το τα έχω ξαναπεί, που βγήρθε τότε, ο Μεντιλίμπαρ μου λέγανε πάνω πουθενά. Και ιδίως μετά το 1-4 με τη Μακάμπη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε,
0: Ναι, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία αν
1: ο
0: Μαρνάκης θεώρησε σωστό να του κάνει ένα νέο σκηνή την εποχή που λέγανε όλοι. Που λέγανε όλοι ότι. Λέω, που λέγανε όλοι τότε. Ναι, ναι, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή, που λέγανε όλοι εκείνη την εποχή ότι τι τον έφερε αυτό, είναι γιόχ τον αύριο. Μετά την 4 τον ΠΑΟΚ και τον Μακάμπη.
1: Ο Μαρνάκης λοιπόν, ο οποίος σημειωτέονται ο Ελκαμπή μεταγραφή του Μαρινάκη είναι, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Κανένα σε σκάουτ δεν έφερε τον Ελκαμπή, ο Μαρινάκης τον έφερε, απλά να το ξέρουν, να το μαθαίνουν οι Ολυμπιακοί, έτσι για να ξέρουν. Ο Μαρινάκης με κοντά τον πάρα αυτόν τον παίκτη και τον έφερε. Λοιπόν, αυτοί κρυθήκανε. Και με ευθύνη του Προέδρου τότε, λέγοντας το 80% των Ολυμπιακών, τι κάνει ο Μαρινάκης τρελός.
0: Ναι, αυτό λέγανε τότε. Ναι, αυτό λέγανε
1: τότε.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια, ο Μαρνάκης δικαιώθηκε στο τέλος της ημέρας.
1: Μπράβο. Και γιατί λοιπόν αυτοί οι ίδιοι, αν ο Μαρινάκης του πει του Μεντιλίμπαρ πάρε δρόμο, ρωτάω εγώ. Κάντε αγόρι μου σπίτι σου, θα κάνει λάθος. Για πες μας.
0: Αν γίνει, θα δούμε τι θα πούνε. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει γίνει, αυτό που έχει γίνει, για να ξέρουμε τι έχει γίνει, είναι ότι ο Ολυμπιακός, επί ένα χρόνο δεν παίζει μπάλα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει γίνει είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μπάλα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ, γιατί θέλουν να παίζουν τρεις παίχτες και να παίζει συγκεκριμένο σύστημα. Σωστά. Αυτό που έχει γίνει είναι ο ηθικός αυτούργος του τραυματισμού του LKB. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ήταν 3-0 ή 2-0, δεν θα αναγκαζόταν το παιδί να πάρει να βάλει τα πόδια του στη φωτιά. Έτσι, για να πάρει τον πέναλτι. Το καταλαβαίνεις.
0: Πώς θα ήταν 2-0, φίλε.
1: Το 2-0 θα ήταν.
0: Αν είχε βάλει άλλους παίχτες,
1: λες. Αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει την μπάλα κάτω. 2-0 θα ήταν. Αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει την μπάλα κάτω.
0: Να είχε λες βάλει άλλη. Να λες να είχε βάλει άλλη εντεκάδα. Να είχε βάλει άλλους παίχτες. Να είχε προτιμήσει άλλη εντεκάδα.
1: Εγώ είπα να βάλει την μπάλα κάτω. Δεν μου λες κάτι. Το να βάλει την μπάλα κάτω. Με τη ρόλα την εντεκάδα.
0: Βέβαια, με Τσικίνιο, με Έσα και με Γκαρσία.
1: Όταν ήρθα στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ρε Βασίλη. Ο Εγκαρσία που έπαιζε και στην Ισπανία. Ο Τσικίνιο, ο Έσε, αυτοί όταν ήταν στον Ολυμπιακό πέθανε μόνο με σεντρές.
0: Όχι, λέω ότι είναι, λέω ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι παίκτες στην εποχή που μιλάμε τώρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή τι, δεν ξέρουν να βάλουν την μπάλα κάτω.
0: Φαίνεται ότι δεν μπορούν, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε, κάνεις λάθος. Αυτό είναι εντολή του Πάγκου.
0: Α, εντάξει.
1: Κάνεις λάθος.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
1: Έτσι, όταν ήρθε ο Τσικίνιο. Ήρθε στη θέση 6-8, έτσι δεν είναι?
0: Δεν μπορεί να παίζει, ας πούμε, με το Βόλο με δύο...
1: Όταν ήρθε, δεν μου απαντάς, ρε Βασίλη.
0: Ναι, σωστό, λέω, αλλά δεν μπορεί να παίζει με το Βόλο όμως με δύο αμυντικά χαφ.
1: Λοιπόν, πάλι το ξαναλέω, όταν ήρθε...
0: Ναι, 6-8, 6-8.
1: Ήρθε 6-8.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο άλλος θεώρησε λογικό να τον κάνει τερματοφύλακα. Δικαίωμά του είναι.
0: Παραλίγο.
1: Ναι, δικαίωμά του είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να παίζει εξτρέμ, δεκάρι, center forward. Και ό,τι διάολο παραγιά θέλει.
0: Ναι, δικαίωμά του είναι όμως μέχρι ένα σημείο. Γιατί...
1: όχι, ό,τι πρόσεξε.
0: Αν δεν του βγαίνει όμως.
1: Αυτός ο άλλος δεν ξέρει μπαλά.
0: Αν δεν του βγαίνει όμως.
1: Επειδή κάποιος του άλλαξε 38 θέσεις. Που έχει ονοματεπώνυμο μου αυτός που του άλλαξε θέσεις. Λέγεται Καβαλιά. Λέγεται Μεντιλίμπαρ.
0: Μεντιλίμπαρ, ναι.
1: Μπράβο. Αυτός ο άλλος λοιπόν που άλλαξε το συγκεκριμένο προπονητή. Το παίχτη. Να παίζει όπως αυτός νομίζει να παίζει. Γιατί έτσι το έχει δει αυτός. Ο προπονηταράς. Που ήταν τόσο καλός προπονητής που πρωτάθλημα Στα χέρια του πήρε στα 65.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό ο καλό προπονητή.
0: Ναι, φίλε, όμω εντάξει, τώρα και εσύ είσαι λίγο άδικο. Γιατί ο Μεντιλίμπα
1: ναι,
0: δεν ήταν. Καλά
1: κάνει ο Κυριάκο Βασίλη.
0: Βρε, καλά κάνει. Βρε, καλά κάνει.
1: Να είμαι άδικο.
0: Δεν σου λέω, καλά κάνει.
1: Βρε,
0: καλά κάνει. Εγώ σου λέω ότι είσαι άδικο γιατί ο Μεντιλίμπα δεν ήταν σε καμιά ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό ο άνθρωπο.
1: Γιατί δεν ήτανε.
0: Εντάξει, δεν ήτανε.
1: Γιατί
0: φίλε,
1: δεν ήτανε.
0: Δεν ήτανε. Εντάξει, γιατί μπορεί, μπορεί η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, οι ομάδες, η Ατλέτικο Μαδρίτης να μην τον είχαν τόσο ψηλά για προπονητή τους. Εντάξει, δεν είναι όλοι για όλους. Δεν είναι. Αλλά πήρε με τη Σεβίλη. Πήρε με τη Σεβίλη ευρωπαϊκό όμως. Πήρε ευρωπαϊκό με τη Σεβίλη.
1: Τώρα, στα δυο μήνες δεν του λείπανε.
0: Το διώξανε, αλλά πήρε ευρωπαϊκό όμως. Δηλαδή είχε μια επιτυχία. Μπορεί να μην πάει στη Ρεάλ Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή, για πόσο καιρό ακόμα να κάνουμε υπομονή. Είναι ένα παιχνίδι.
0: Βρε, εγώ δεν λέω να κάνεις υπομονή. Εγώ είπα και πάλι, σου ξαναλέω, ότι διαφωνώ με τους φίλους του Ολυμπιακού που τα μηδενίζουν όλα. Αυτό, όχι φέτος.
1: Εγώ λοιπόν, άκου. Δεν διαφωνώ με κανένα φίλο του Ολυμπιακού, ούτε και με το Χάρη, όταν τα πράγματα μπαίνουν στη σωστή ουσία. Όταν μου λέει εμένα, στο σένα το είπε σήμερα, ότι αν φύγω με τη Λίμπα ποιος θα έρθει, του απαντάω. Όταν έφυγε ο Καρβαλιάρ, ήρθω με τη Λίμπα.
0: Ναι, θα έχει κάποιος άλλος,
1: εντάξει. Όταν μου λέει εμένα, ότι ο με τη Λίμπα πήρε το ευρωπαϊκό, του απαντάω, ο καινούριος που θα έρθει, εάν έρθει, θα είναι αυτός που θα πάρει το ευρωπαϊκό και όχι ο με τη Λίμπα. Το καταλάβαμε. Ή να το κάνω και κέρματα. Το πιάσατε, το αντιληφθήκατε κάποιοι. Λοιπόν, συνεχίζω. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα παίξουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού βάζοντας όλους 70 εκατομμύρια φέροντας παιχταράδες με ένα μπουέρτα να μην ξεκινάει, με ένα Μπιρόλα που έχει παίξει 4 παιχνίδια και στα 3 έχει γίνει αλλαγή με τραυματισμό, με ένα Ρέτσο Ντεφορμέ, με ένα Τσικίνιο που δεν βλέπετε, με ένα Νέσε που δεν μπορεί να μιλάς πάσα στα 5 μέτρα.
0: Εντάξει, για τον Έσε, εγώ θα πω. Για τον Έσε θα πω εγώ, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Για τον Έσε θα πω εγώ ότι έτσι πως τον εμβάζει να παίζει, να τρέχει μόνο σε όλο το γήπεδο, να κάνει δουλειές άλλων. Το παιδί, εντάξει, ρε φίλε. Ποτέ με τον Βόλο μόνος που έτρεχε ήταν.
1: Ποιος τον βάζει, εγώ, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω, έτσι πως τον βάζει. Ότι να είναι παντού ο Έσε.
1: Άκου, φίλε, η υπομονή έχει και τα όρια.
0: Ναι, σωστό.
1: Ακριβώς είναι μια συζήτηση, αλλά τι περιμένεις. Βγήκε ο Χάρης και έκλαιγε για το μεγάλο πρόεδρο που κλάσε το Μεντιλίμπα. Τώρα Χάρη που κλαίνει όλοι οι Ολυμπιακοί να μας πεις τίποτα, ρε. Ένας Ολυμπιακός 50 χρόνια ιστορία στον ΠΑΟΚ δεν έκανε δίκη, ρε. Δηλαδή να μιλάμε, θα με στρελάσετε τελείως.
0: Φωνάζει.
1: Μη φωνάζει,
0: εντάξει. Ο καθένας έχει μια γνώμη και λέει μη φωνάζει.
1: Δεν μπορεί, ρε φίλε Βασίλη, να έχεις μια γνώμη που να βασίσεις σε στοιχεία. Να έχεις μια γνώμη που να μου λες άσπρο και μόλις γίνεται άσπρο να μου λες μαύρο. Μόλις γίνεται μαύρο να μου λες γκρι και μόλις γίνεται... Επί ένα χρόνο βλέπουμε αυτό το τσίρκο του Ολυμπιακού. Όποτε ξυπνήσει αυτός και πιάνει πάλι λίγο παραπάνω σάχαρη στο καφέ του, να κατεβάσει τον Ολυμπιακό όπως γουστάρει, στα center for extreme, τα extreme center for, το Φορτούνι στον πάγκο, το έχει το Σμαϊλόβιτς, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού, δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει, ρε φίλε, έχει το Σιπιόνι έξω από την λίστα και δεν μπαίνει μέσα. Έχεις το Ζέλσον που ένα παιχνίδι παίζει, τέσσερα δεν παίζει. Έχεις το Τικίνιο που δεν βλέπετε.
0: Ναι, είναι κακός
1: φέτος. Και όταν βγαίνουμε να μιλήσουμε, αυτοί που θέλουν να πριονίσουν την καρέκλα του με τη Λίμπα, γιατί ρε αγαπάς εσύ περισσότερο τον Ολυμπιακό από εμάς. Χάρη, τον αγαπάς εσύ περισσότερο.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα όμως αυτό.
1: Εγώ πληρώνω 20.000 για τον
0: ναι,
1: Ολυμπιακό.
0: Αυτό όμως που... Αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό. Τι πάει να πει αγαπάς. Όλοι τον Ολυμπιακό τον αγαπά. Το καθένας έχει μια. Ναι, ρε παιδί μου, ο καθένας έχει μια γνώμη. Δεν πάει να πει ότι αγαπάει παραπάνω.
1: Ναι, αλλά
0: λέει και πάλι ότι κάποιοι παλιοί του Ολυμπιακού προϊονίζουν, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι πιο πολύ Ολυμπιακοί από μένα ή από σένα.
1: Είπε ότι προϊονίζουμε την καρέκλα του με τη Λίμπα. Και εγώ σε ρωτάω. Α, εγώ του προϊονίζω την καρέκλα που επί ένα χρόνο τρώω τη λούζα και κάθομαι σ' άλλα καμάς και αν έχουμε το Μετιλίμπα να μου παρουσιάζει αυτό τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, σου λέω και πάλι, δηλαδή ο Χάρης, ο κάθε Χάρης και ο Γιώργος, ο κάθε Γιώργος που έχουν άλλη άποψη, δεν είναι το ίδιο Ολυμπιακή, ρε φίλε.
1: Άλλο να έχεις άλλη άποψη και άλλο να μου λες ότι πριονίζω την καρέκλα του Μετιλίμπα. Αυτό είναι η διαφωνία μου.
0: Αλλά Ολυμπιακοί είστε όλοι, δεν είναι, δεν υπάρχει
1: άλλη. Δηλαδή τι πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Χάρη για να μην πριονίσουμε την καρέκλα του Μετιλίμπα. Πες μου ρε Βασίλη.
0: Βέβαια δεν είναι να συμφωνεί το Χάρη, αλλά ούτε ο Χάρης πρέπει να συμφωνήσει με σένα.
1: Φίλε, εδώ δεν θέλω να συμφωνήσει. Θέλω να συμφωνήσει με τα στοιχεία.
0: Ναι, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ο Ολυμπιακός τα τελευταία ένα χρόνο δεν παίζει. Ναι, δεν παίζει καλά.
1: 7 μήνες βάζει ένα γκολ.
0: Δεν παίζει καλά, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Επί 7 μήνες, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0.
0: Και δεν παίζει καλά, η Σουηδία δεν παίζει καλά, ναι, δεν παίζει καλά.
1: Μπράβο. Ξεκίνησε μετά τη συζήτηση του Μαρινάκη, ο ίδιος ο πρόεδρος τον φώναξε. Και γιατί ρε Χάρη αμφισβητείς τον πρόεδρο που την ίδια στιγμή τον τιμάς, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος βγήκε και είπε προχτές δεν μπορώ να βλέπω άλλο το σεντρόσφαιρο. Έτσι δεν είπε ρε.
0: Άλλαξε όμως, για παιχνίδια τα άλλαξε.
1: Ο Μαρινάκης τα άλλαξε.
0: Όχι, ο Μεντιλίμπαρ, το άλλαξε τον έβαλε νερό.
1: Το είπε ο Μαρινάκης αυτό.
0: Ναι, το είπε, το είπε. Αλλά δυο παιχνίδια τα άλλαξε ξαφνικά.
1: Άσε το Μεντιλίμπαρ τι έκανε, άσε ρε, άκου, να με ακούσεις σου λέω. Γιατί ο Χάρης λέει την ίδια στιγμή που λέει ο προεδράρα μου, ο Θεός μου, ευχαριστώ που μου κάτσε το Μεντιλίμπαρ. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει δεν μπορώ να βλέπω άλλο σεντρόσφαιρο και γιατί δεν το λέει ο Χάρης.
0: Δεν ξέρω, πάνω το Χάρη να ρωτήσω.
1: Και γιατί δεν πάει πίσω από τον πρόεδρο.
0: Εμένα ρωτάς, πού να ξέρω ρε, εγώ αυτό το ξέρω Χάρης.
1: Δεν το τα ρωτήματα, για να μας τρελάτε εσείς. Δεν μιλάω για σένα.
0: Αλλά είσαι τρελός
1: μου. Για να μας τρελάτε, επί ένα χρόνο ο Ολυμπιακός τον έχει ακουμπήσει μπάλα και δεν να μιλάμε. Λες κι είναι ένα παιχνίδι, άκουσα έναν άλλο προχτές, δώστε του λέει το περιθώριο, ποιο περιθώριο του δώσω ρε. Σήμερα έρθες στον Ολυμπιακό. Προένα μήνα έρθες στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, οι παίκτες θένε.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Ο Ολυμπιακός ο περσινός έχει απόλυτο δίκιο. Ο φετινός Ολυμπιακός ο Μεντιλίμπα δεν έχει δικαιολογία με τους παίκτες που του πήρε. Να μην δείξει.
1: Μα όμως έτσι έπαιξε, φίλε. Δεν έπαιξε έτσι προχτές.
0: Αυτό λέω, να μην δείξει πράγματα φέτος με τους παίκτες που του πήρε.
1: Δηλαδή προχτές ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο. Καταιγιστικός. Έπαιζε μπαλάρα, είχε φάσει στο κάρια σουτ. Δεν έπαιρνε μπάλα μέσα. Και εμείς είμαστε τρελοί και βγήκαμε και μολάζουμε.
0: Όχι, όχι, λέει, αυτό λέω. Ότι στο είχα πει και στην, πολύ καιρό πριν. Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα πάλι κάποιο βράδυ που σου λέω με τη Λίμπαρ φέτος δεν θα έχει τις δικαιολογίες που είχε πέρυσι.
1: Μα εγώ στο είχα πει.
0: Θυμάσαι που τα λέγαμε. Μα τα λέγαμε. Και φέτος δεν έχει δίκιο για του Μαρνάκη. Έβαλε το χέρι. Έβαλε το χέρι βαθιά. Έβαλε το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Ο Χάρης ξέρει ότι αυτό που λέει είναι λάθος.
0: Γιατί φέτος
1: ο Ολυμπιακός. Με τη Λίμπαρ ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.
0: Είναι εγωιστής.
1: Δεν ξέρω ποια φανή, το έχει δεκαετία αυτό, το λάθος προσπαθούν να μας πούν τι σωστό.
0: Ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν έχει δικαιολογία, γιατί έχει πάρει ακριβό ρόστερ, πολλά λεφτά και φαίνεται ότι είναι, παιδί μου, εγωιστής άνθρωπος. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Μιλάνε για τον Γιάρεμτσουκ. Δεν μου λες κάτι να σε ρωτήσω, Βασίλη, πόσα χρόνια κάνεις τη δουλειά που κάνεις.
0: Κούσα από το 96.
1: 30 χρόνια,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Τσαμπαλιάρης αύριο το πρωί και σου φέρνει τον Γιώργο από το Λονδίνο, που είναι καλύτερος δημοσιογράφος τη νύχτα, σε κόλπα τέτοια από παραγωγός και στον βάζει μπροστινό. Πρόσεξε. Και το δέχεσαι.
0: Ναι.
1: Το δέχεσαι.
0: Ναι.
1: Με βάζει μπροστινό. Κάνεις τον παγόνι. Παίρνει, αντί να πάρεις το 9-2, παίρνεις το 3-5.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά, εγώ αρρωσταίνω, πρόσεξε να σου πω, πρέπει να πάω να φύγω από την Ελλάδα για να έρθω στη Νέα Υόρκη λόγω των δουλειών μου. Πρόσεξε. Και παίρνεις εσύ το 9-5 ξανά. Και είναι ένα μεγάλο γεγονός ποδοσφαιρικό, παραδείγματος χάρη απονομή του κόβερες του Ολυμπιακού. Θα περιμένεις να βγουν συνεντεύξεις. Και εγώ εκείνη την ημέρα έχετε ιδιωτικό αεροπλάνο, με παίρνει από τη Νέα Υόρκη και με προσγειώνει στο σταθμό σου. Γιατί να βγεις εσύ βγαίνω εγώ, εσύ θα καθόσουν να.
0: Εγώ στο έχω ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί πάλι κουβέντα αυτή. Σου λέω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Γιάννης δεν μπορεί να είναι τρίτος.
1: Μπράβο, ερώτησε λοιπόν.
0: Αυτό,
1: δεν θα
0: αυτό είπα. Όχι. Μα αυτό έκανε ο Γιάννης. Σου λέει δεν μπορεί να είμαι τρίτος.
1: Ποιος έχει ευθύνη, περισσότερο λεπτό. Ποιος έχει ευθύνη για αυτό.
0: Ο προπονητής, ποιος εγώ.
1: Α, μπράβο.
0: Έβαλε τον Ταρέμι πιο μπροστά από τον...
1: Έχεις ακούσει το Χάρη να σου λέει ποτέ ότι το τυχάσαμε τον Γιάρεντσου? Γιατί ο Γιάρεντσου δεν είναι στον Ολυμπιακό να γίνει φίρμα. Ήταν φίρμα.
0: Ήταν όμως
1: όταν είναι στον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, ήταν, και ήταν. Ο Ταρέμι δεν ήτανε...
1: Έχεις ακούσει ποτέ τον κάθε Χάρη σαν το Χάρη να βγει και να σου πει είναι υπεύθυνος για αυτό που τραβάει σήμερα ο Ολυμπιακός? Στο έχει πει ποτέ?
0: Σε μένα όχι, δεν ξέρω αλλού, σε μένα όχι.
1: Ριονίσουμε την καρέκλα, ρε. Μα έφαγε τα χώρα.
0: Μην κολλάζεσαι μια λέξη. Μην κολλάσει μια λέξη. Εντάξει, ήταν γι' αυτό
1: λίγο τώρα. Κολλάω, φίλε, γιατί προσπαθούνε. Το λάθος, άκου ποιο είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Το πρόβλημα στον Ολυμπιακό, που ποτέ δεν το είχαμε, εμείς οι Ολυμπιακοί ήμασταν πάντοτε καυστικοί, καυστικότατοι, απέναντι καμιά φορά και άδικα απέναντι σε παίκτες και προπονητές. Αυτό που δεν δέχομαι σήμερα είναι ότι αυτοί που λένε ότι ο Μεντιλίμπαρ έφερε το ευρωπαϊκό και έφτιαξε την ομάδα όταν ήρθε το Φεβρουάριο, να μου λένε ότι αν έρθει ένας άλλος προπονητής δεν μπορεί να φτιάξει μια άλλη ομάδα.
0: Όχι, αυτό δεν, αυτό δεν γίνεται, εντάξει.
1: Δεν γίνονται και τα δύο. Ή θα δέχεστε.
0: Ούτως ή άλλως, ένα άλλο προπονητή δεν μπορεί να το βαλσαμώσει για πάντα. Εντάξει, κάποια στιγμή όταν αρχίζει πτώση πρέπει να το αλλάζει. Εντάξει, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται μόνο.
1: Εσείς οι Ολυμπιακάρες μου μικραίνετε τον Ολυμπιακό βάζοντας τον κάτω από κάθε με τη λίμπα. Γιατί αυτό κάνετε όταν μου λέτε ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται σε ένα προπονητή ή σε ένα πρόεδρο ή σε ένα παίχτη. Αυτό κάνετε. Μικραίνετε τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω δικαίωμα να μην τον μικραίνω και να λέω πάνω από όλους αυτούς είναι ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
0: Ναι, οι πρόεδροι και οι λογοκτές έρχονται και παρέρχονται. Ο κόσμος μένει.
1: Α, μπράβο φίλε.
0: Το συμβαίνει σε όλες.
1: Μπράβο φίλε. Ούτε θέλω να πάθει κακό, τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον εκτιμάω, τον τιμάω.
0: Εγώ με αυτούς έχω διαφωνία.
1: Μου έδωσε αυτό που δεν είχα, μισό λεπτό. Του έδωσα και εγώ σαν ομάδα αυτό που δεν είχε.
0: Όχι, αυτό
1: πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα, ναι.
1: Βέβαια, είχε.
0: Όχι, το κύπελο το είχε.
1: Το πήρε από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, με τον Ολυμπιακό το πήρε, βέβαια.
1: Να σέβεται και αυτός αυτό που πήρε.
0: Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται.
1: Όπως σέβεται εγώ το ευρωπαϊκό, θα σέβεται και αυτός αυτό που του έδωσε ο οργανισμός Ολυμπιακός και ο κόσμος του.
0: Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται, μωρέ. Δεν νομίζω ότι δεν σέβεται. Εντάξει τώρα. Είναι χοντρό. Ορίστε.
1: Γιατί τον άλλαξε προχθές, μπορεί να μου πεις.
0: Γιατί θεωρεί. Σου είπα και πάλι, είναι προπονητής εγωιστής. Εγωιστής είναι.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι αυτό που άμα το χτυπήσει το κεφάλι στη γωνία θα ματώσει.
0: Είναι κάποιοι προπονητές που είναι πολύ εγωιστές. Σου λέει, όχι, άμα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, ο κόσμος θα πει να. Στα λέγαμε εμείς. Και θέλει αυτό πράγμα, κατάλαβες.
1: Με συγχωρείς όμως, δεν μπορεί να...
0: Λάθος είναι, λάθος. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό. Αυτό είναι λάθος.
1: Θα μου πεις, θα φύγει. Μπορεί να μην φύγει, όχι. Και ξέρεις γιατί μπορεί να μην φύγει? Γιατί σε δύο παιχνίδια, και με τον Ατρόμητο, και ας κέρδισε 1-0. Και με την Τρίπολη, και ας κέρδισε 1-0.
0: Έπαιξε καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Και
1: είχα βγει σε σένα και σου λέω δεν με ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός κέρδισα τόσο. Με ενδιαφέρει που έπαιξα καλά.
0: Δεν είναι στην μπάλα στον αέρα, ναι, αυτό μου είχες πει. Ναι. Γι' αυτό μου έκανε, εγώ το πριν στα παιδιά που μιλάγαμε, αυτό μου έκανε εντύπωση. Λέω, είδα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, με την Τρίπολη και με. Α, τη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο, έπαιξε την μπάλα κάτω. Ρε, με ένα 0, έπαιξε την μπάλα κάτω. Με τον Βόλο, είδα τον περσινό Ολυμπιακό από ένα σημείο και μετά. Να μου πει. Υπάρχει
1: πιο
0: και αυτό.
1: Υπάρχει... Χειρότερο το παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια, εγώ προχτές.
1: Με μια διαφορά, ξέρεις ποια διαφορά.
0: Δεν ξέρω αν άκουγες χτες. Χτες είπα ότι υπάρχει
1: μια.
0: Μια
1: διαφορά, να πω τη γνώμη μου θέλω.
0: Υπάρχει μια διαφορά. Μισό λεπτό.
1: Ένα εκτρέμ του Ολυμπιακού, το Ρόκα, ο οποίος και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν Μάρτινς, έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν και ήταν Μάρτινς.
0: Βέβαια, εγώ είπα χτες για να τα λέω όλα ότι. Αν είναι η ιδεολογία αυτό, ότι και οι παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω κατά πόσο είχαν το μυαλό στο ποδόσφαιρο και όχι στον Ρεκαμπή. Γιατί μετράει και αυτό ο ποδοσφαιριστές. Είναι άνθρωποι, είναι φίλοι, είναι παιδιά.
1: Αυτό μιλάς για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο πρώτος ημίχρονο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Δεν έπαιζε την παρακάτω.
1: Ρε φίλε, το τρέξιμο που κάνει ο Ελκαμπή, πρώτα απ' όλα στον Ελκαμπή υπάρχει, σου έχω ξαναπεί ότι η γλωσσοβαγιά είναι άσχημο πράγμα.
0: Και όχι, δεν έπαιζε την παρακάτω.
1: Ρε φίλε, το τρέξιμο που κάνει ο Ελκαμπή. Πρώτα απ' όλα στον Ελκαμπή υπάρχει, σου έχω ξαναπεί ότι η γλωσσοβαγιά είναι

0: Άκουσα τον πόνο.
1: Έχουν πάσει το υφαντή το πόδι και άλλη μια φορά του Τζοβάνι τον τελειώσαν.
0: Καλά, εκεί ήταν σκόπο. Εκεί ήταν σκόπο μου.
1: Και του, τι έγινε τότε που ήταν σκόπιμο, πήγε πουθενά ο...
0: Του Κωστή τότε δεν ήταν σκόπιμο, ήταν ακριβώς η διαφάση και ήμουν στο γήπεδο στη θύρα 3 την παλιά τότε της Φιλαδέλφειας, φίλε, και άκουσα τον πόνο του. Σε ένα γήπεδο γεμάτο άκουσα τον Κωστή να φωνάζει, να ουρλιάζει.
1: Δεν θέλω να μιλήσω, γι' αυτό εύχομαι να πάει καλά το παιδί, το βλέπω πολύ δύσκολη περίπτωση. Πραγματικά σου μιλάω...
0: Μακάρι.
1: Όπως είπε και ο πρόεδρος, η πόρτα του Ολυμπιακού και η αγκαλιά των φιλάθλων του θα τον έχουν πάντοτε μέσα.
0: Και μέσα αυτό στο μαύρο πράγμα που έγινε με τον Ελκαμπή, εγώ είπα και χτες ότι το μόνο καλό εισαγωγικά, ότι είδα οπαδικά site να εύχονται ταχύ ανάρρωση και είδα κάποιους επιστήμονες διαφόρων ομάδων, αλήτες, να βρούσουν με το χειρότερο τρόπο.
1: Αυτή είναι ζώα, ρε.
0: Ζώα είναι καλά. Τα ζώα καταλαβαίνουν.
1: Και ο χαρακτηρισμός ζώο.
0: Το ζώο καταλαβαίνει.
1: Είναι καλός.
0: Μπράβο.
1: Χτίνει,
0: ναι. Απόβλητα.
1: Χτίνει. Έτσι. Άσου αυτούς. Εγώ, φίλε, άκου να σου πω. Επειδή πονάει η ψυχή η δική μου, πονάει η ψυχή του κυρίου Μάικη από τη Νέα Σμήνη, πρόσεξε, κάνα την εκπομπή σου. Αυτή την εκπομπή εγώ θα την κρατήσω σήμερα. Θα την κρατήσω στο αρχείο μου. Γιατί άκου τι θα σου πει ο Γιώργος.
0: Ο Μάκης συμφωνεί με σένα, από το καταλαβαίνω, σήμερα.
1: Ναι, συμφωνεί με μένα τώρα ο Μάκης. Όταν θα παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, βάζω στοίχημα, όποιος θέλει εδώ είμαι, θα βγει ο Μάκης να πει παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό το εξτρέμ εκεί πρέπει να τριπλάρει έτσι και τον βρήκα εγώ εκεί και πρέπει να κάνει αυτό. Θα βγει την άλλη φορά να πει αυτό το χάβο που είναι, καλός είναι μωρέ, αλλά κατάει παραπάνω την μπάλα για να πει κάτι. Αυτό δημιουργεί πολλές φορές και αντιδράσεις από άλλους Ολυμπιακούς οι οποίοι βγαίνουν και του την πέφτουνε. Αυτός είναι ο λόγος που του την πέφτουν του Μάκη. Γιατί ο Μάκης όταν έχει δίκιο θα είμαστε μαζί του και έχει δίκιο σήμερα, αλλά όταν έχει άδικο αυτός πάλι πρέπει, γιατί αυτός το ίδιο ξεροκέφαλος είναι. Όπως είναι με τη Λίμπαρ και ο Χάρης. Μην νομίζετε έχουν καμιά διαφορά. Ακριβώς το ίδιο είναι. Και οι τρεις. Και επειδή δεν ξέρω κέφαλοι, στο λέει ο Γιώργος, θέλουν αυτό που λένε που είναι λάθος, να πρέπει να το αποδεχτούμε. Σήμερα, το λέω ξανά, έχει δίκιο. Κράτα την εκπομπή όμως, κράτα την, γιατί σου λέω ότι αν ο Ολυμπιακός αλλάξει και παίξει άλλη μπάλα και δεις, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος, θα βγει, θα μας κάνει αρνητική κριτική και θα μας πει δεν έχουμε το δικαίωμα να κριτικάρουμε. Να κριτικάρεις, ρε φίλε, έχεις απόλυτο δικαίωμα. Αλλά το να κριτικάρεις βάσει λογικής και βάσει στοιχείων. Το να ψάχνεις να βρεις κάτι σε μια ομάδα και εγώ μπορεί να ψάχνω να βρω ότι ξέρεις κάτι, όταν έκανε αυτό το λάθος ή ο οποίο έκανε αυτό το λάθος ή όταν με το βλάχνεις έκανε το λάθος. Ψάχνεις τη λεπτομέρεια. Παράλογο σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Τέλος πάντων. Άντε, τα λέμε, Γιώργα, πάμε γιατί έχουμε και άλλους πολλούς σήμερα.
1: Άντε.
0: Και να παίρνει τα χάπια σου και να λες τη βαθμολογία κάθε εβδομάδα.
1: Είμαι στο Τελαμψή, ήρθα στην Αυστρία.
0: Α, για ωραία. Μέρες, καλά να περάσει. Καλά να περάσει.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Super Sport 104.
0: Σε λίγο μετά το φίλο που είναι στην γραμμή να με περιμένει. Καλημέρα. Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
4: Διάβασε ένα ανακοίνωση.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ επίσης. Καλή βραδιά.
0: Λοιπόν, άκου να διαβάσω την ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Αναλυτικά, υπό την καθοδήγηση του Ολυμπιακού, μας έγραψε την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του και έκανε το όνειρο τρελό, έναν όνειρο τρελό αληθινό. Έχει σεβασμό και την αγάπη μας και η ιστορία του Ολυμπιακού, έχει γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα. Όμως εδώ και αρκετό καιρό ο Ολυμπιακός μας δεν είναι αυτός που πρέπει, ειδικά στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάθε αγώνας γίνεται ντέρμπι ακόμα και με τον πιο μικρό αντίπαλο. Είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι. Ο θρύλος μας δεν είναι ομάδα γεννημένη να επιτίθεται και να πνίγει τον αντίπαλο. Δεν έχεις βρει τις λύσεις ώστε η εικόνα της ομάδας μας να είναι όπως ήταν όταν σήκωσε το Ευρωπαϊκό, όπως τα 100 χρόνια που διασύραμε τους αντιπάλους μας με εξάρες, τεσσάρες και κάναμε το ντάμπλ. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. είτε μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε

0: συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι, είμαστε των έργων και των πράξεων και όλοι μας κρινόμαστε από τα αποτελέσματα αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν σεκόμαστε σε αυτό, γι' αυτό και είμαστε ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του πλανήτη. Θρύλε γερά πρωτάθλημα ξανά, υπεράνω όλο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η ανακοίνωση της 37 που έχει αποδέχτη τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
1: Από ό,τι κατάλαβα, από τα συμφραζόμενα, τι κατάλαβες? Μερνάκης Τίλτον.
0: Ναι. Ναι, και κατάλαβα και κάτι άλλο που έλεγα πριν στον Γιώργο, ότι και τα παιδιά της 37 με την ανακοίνωση που έκαναν αυτοί δεν ξέχασα το Μεντιλίμπαρ τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Απλά κριτικάρουν την περσινή και τη φετινή χρονιά.
1: Θα σου πω το εξής. Επειδή σ' άκουγα προηγουμένως με τον Γιώργο και στην αρχή της ομιλίας που ψιλομανουριάσατε, να το πω έτσι. Διαξεφιστήκατε.
0: Όχι, εντάξει, απλά μωρέ, δεν είπα αυτά
1: πράγματα. Η ΑΕΚ. Είχε τον Αλμίδα, πήρε τον Ντάμπλ.
0: Ναι.
1: Τον πήρε. Δεύτερη χρονιά ήταν μαύρα χάλια.
0: Όχι, δεύτερη χρονιά πήγε τελευταία αγωνιστική, το χάσε. Τον Ολυμπιακό. Τρίτη χρονιά πήγε μαύρα χάλια που έφυγε.
1: Α, την τρίτη που έφυγε, ναι. Την τρίτη που έφυγε. Λοιπόν, ήταν μαύρα χάλια.
0: Ναι, μαύρα χάλια, δικά στα πλέον.
1: Ναι, γιατί δεν τον κράτησε, γιατί δεν τον σεβάστηκε ο Ηλιόπουλος και τον κράτησε?
0: Παιδιά, δεν είναι να το σεβαστεί. Εγώ δεν είπα, εγώ λέω.
1: Κατάλαβα
0: τι έλεγε.
1: Να δούμε τι έχει κάνει.
0: Εγώ είπα για τον Αλμέιδα, όταν έφυγε ο Αλμέιδα, είπα παιδιά, ο Αλμέιδα πρόσφερε στην ΑΕΚ ένα ντάμπ μετά από 40-50 χρόνια. Τη δεύτερη θέση που τη χάσαμε από τον Ολυμπιακό, τελευταία αγωνιστή το πρωτάθλημα, και την επόμενη χρονιά που δεν ήταν καλή ομάδα, έπρεπε να φύγει και έφυγε. Δεν ξεχνά όμως.
1: Αυτό λέμε και εμείς για το Μεντιλίμπαρ.
0: Εσύ το λες και ο Γιώργος. Κάποιοι άλλοι βρίζουν το Μεντιλίμπαρ γενικότερα. Ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι
1: όχι,
0: το.
1: Όχι, αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν λέω να μην φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Να μην μηδενίσουμε τον άνθρωπο γενικότερα αυτά που έχει κάνει στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν κάνει.
0: Εντάξει, οκ, όπως δεν έκανε ο Αλμέιδα και έφυγε. Αν ο Αλμέιδα είχε πάρει πράγμα, δεν θα έφυγε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και θα πω και εγώ στο Χάρη τώρα. Χάρη, είπε να κάνει ρωτές. Ωραία. Ο Σιπιόνι είχε παίξει την προηγούμενη Κυριακή. Ξεκούραστος ήταν, δεν έπαιξε στη Λάρισα. Αντίθετα ο Μπρούνο έπαιξε στη Λάρισα σχεδόν όλο τον αγώνα. Γιατί τον έβαλε από Τετάρτη Σάββατο και τον έβαζε τον Αρμέι, τον Τικινιζιάν. Τικινιζιάν, ναι. Γιατί δεν τον έβαζε? Που συνεργάζεται και πάρα πολύ ωραία και είναι ωραίο δίδυμο με τον Ρόκα.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ είπα και την Κυριακή το βράδυ, χθες το βράδυ που έγινε εκπομπή που κάναμε τον Γιώργο τον Λίγκρι, ότι ο Μεντιλίμπαρ με το Τζικίνιο εκεί που το βάζει, τον Έσε και τον Γκαρθία, βγάζει τα σκότια του Έσε και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Το είπα και εγώ.
0: Μαζί μιλάγαμε.
1: Μαζί τα λέγαμε.
0: Και ο Τζικίνιο δεν λέω ότι είναι άχρηστος. Δεν είναι καλός.
1: Πρόκειται να δεις όμως. Ξέρεις τι κάνει. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Ο Γκαρθία δεν μπορεί πάντως.
1: Ο Γκαρθία δεν είναι για ένα τέταρτο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν μπορεί.
1: Αλλά πέρα από αυτό, ξέρεις τι κάνει. Κάνει τον Γκαρθία και τον Τσικίνιο αντιπαθητικό
0: στους
1: Ολυμπιακούς.
0: Και έχει ένα τρέχει μόνος του.
1: Όχι, άστο αυτό. Τους κάνει αντιπαθητικούς στην κερκίδα.
0: Τους εκθέτει.
1: Ενώ θα μπορούσε να τρέξει στον πάγκο και να τον πάρει και τον Τσικίνιο, να του πει: Ελλάδο. Σε έχω στηρίξει, σε έχω κάνει, σε έχω φτιάξει.
0: Πάλι.
1: Είσαι τεχορμέ. Κάτσε στον πάγκο να ξαναπεί. Κάτσε το μυαλό. Θα πει 10 λεπτά, θα δούμε. Σιγά σιγά.
0: Και που ακούσε εσύ, Βασίλη, ακούσε πολλά χρόνια. Εγώ είχα πει το καλοκαίρι με τον Γιώργο, μίλαγα νομίζω, ή με κάποιον άλλο φίλο, ότι φέτος δεν έχει πολλές. Πώς το λένε, ρε παιδί μου.
1: Ευκαιρίες
0: ο Μεντιλίμπαρ, ναι.
1: Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες.
0: Όπως την πρώτη χρονιά που να τον αφήσουμε να δούμε τι θα κάνει και αυτά.
1: Ναι.
0: Με το ρόστερ που του έχει πάρει ο Μαρινάκης, τα τόσα εκατομμύρια που έχει δώσει, δεν ξέρω αν θα βγουν καλοί. Μπορεί να είναι εκατομμύρια και να βγουν μάπα, ξέρω εγώ.
1: Αλλά
0: αν δεν τις δοκιμάσεις όμως, δεν μπορεί να ξέρεις. Και
1: ακριβώς.
0: Μέχρι τώρα δεν θα τον δώσουν πολλές χάρες.
1: Όχι. Δεν θα
0: γι' αυτό και ακούει, γιατί όταν ήρθε με τη Λίμπαρ, τέλεια κριτική δεν άκουσε ποτέ. Εντάξει. Τώρα ακούει γιατί σου λέει: Κάτσε, ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχει το φορτούγι να το βάζει καθόλου.
1: Ακριβώς. Μα αυτό λέμε.
0: Να αλλάξει το
1: παιχνίδι. Δεν κάνει σωστή διαχείριση. Δεν δουλεύει πράγματα. Παράδειγμα, εχθές που κουβεντιάσαμε, σου είπα το πρώτο γκολ της ΑΕΚ. Είναι δουλεμένη φάση.
0: Εκτός,
1: τρία χρόνια από τον Ολυμπιακό.
0: Εκτός, για να τα λέμε όλα, δεν ξέρω τι παίζει παρασκηνιακά. Λέω εγώ, εκτός αν το φορτούγι το φορτώσανε. Και δεν τον ήθελε.
1: Και το φορτώσανε. έκανε, δεν το κατάλαβα.
0: Λέω, εκεί πρέπει να πάρει θέση όμως, να πει δεν θέλω.
1: Άκουσα να δεις.
0: Εφόσον συμφωνείς.
1: Εάν το φορτώσανε, εάν τον Πουέρτα τον εφορτώσανε, εάν το, ξέρω εγώ, τον Φίλι τον εφορτώσανε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Σηκώνεσαι και φεύγεις.
0: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά, εγώ θέλω αυτούς.
1: Έτσι όπως έκανε ο Μάρκος Σίλβα, παράδειγμα.
0: Ή να μιλήσεις, να πεις παιδιά, εγώ θέλω αυτούς.
1: Αλλά από εκεί πέρα, εγώ έχω την άλλη λογική. Όταν ήρθε και πήρε την ομάδα που πήρε, τη χρονιά που πήρε το κόφερε,
0: ναι,
1: δεν του τη φορτώσαν την ομάδα. Εκεί πέρα δεν του τη φορτώσανε. Τους ήξερε τους παίχτες.
0: Όχι, δεν του φέρανε και κάτι τέσσερις παίχτες καινούργιους που άλλαξε Ολυμπιακός τελείως με τους τέσσερις, τον Όρτα, τον Κάρμο που φέρανε. Αναγεννήθηκε ο Φορτούνης μαζί του, γιατί ο Φορτούνης ήταν να φύγει πριν.
1: Το ξέρω.
0: Θυμάσαι, δεν τον βάζανε καθόλου. Αναγεννήθηκε.
1: Ναι, και μπήκε μέσα, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Με τους Ισραηλίτες που
0: ναι,
1: κάναμε
0: ναι,
1: το 6-1.
0: Αναγεννήθηκε ο Φορτούνης, έπαιξε
1: ναι,
0: πολύ, πολύ καλά ποντένσε και ο Ολυμπιακός κατάφερε πήρε το κόφερ. Εντάξει, φέτος, φέτος ο Μεντιλίμπαρ, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ξεκίνησε διαφορετικά το πρωτάθλημα και το άλλαξε με το Βόλο τελείως. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έπαθε το μυαλό του.
1: Αυτό, μα αυτά λέω κι εγώ, ρε εσύ,
0: τώρα,
1: Βασίλη.
0: Μέσα στο μυαλό του,
1: αυτά ξέρω. Λέω κι εγώ, δηλαδή εκεί πέρα είναι που τρελαίνομαι κι εγώ. Και λέω, δηλαδή δεν έχει καθόλου λογική πάνω του.
0: Γιατί ρε παιδί μου βλέπει δύο παιχνίδια, δεν σου βάζω τη Λάρισα, το ξαναλέω, άστη Λάρισα.
1: Και θα πω και κάτι για τον Βόλο τώρα.
0: Μισό λεπτό. Βλέπεις δύο παιχνίδια, με τον Ατρόμητο και με τον Τρίπολη, που ο κόσμος από το γήπεδο έφυγε ευχαριστημένος, χειροκρότησε την ομάδα.
1: Ναι, παρά το 1-0, είχε κάποιες ευκαιρίες.
0: Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Την μπάλα 1-2,
0: γιατί
1: τρίγωνα.
0: Το αλλάζει, ας πούμε, ρε παιδί μου. Γιατί και ο Βόλος δεν είναι μια ομάδα που την υποβιβάζει. Είναι μια ομάδα καθ' η Σούπερ Λίγκα. Μπορεί να σου κάνει τη ζημιά όπως την έκανε.
1: Ακριβώς. Και θα πω το εξής τώρα,
0: και δεν είναι γκέλα, γιατί γκέλες θα κάνουν όλες, εκεί αν και έκανε γκέλα.
1: Είναι ο τρόπος, είναι το όλο πακέτο.
0: Ναι, αυτό. Γκέλα μπορεί να κάνει στην άλλη ομάδα και να παίξει καλά, δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, μπορεί να έχεις 10 δοκάρια λοιπόν και να μένει μπάλα μέσα. Έτσι, θυμάμαι ένα παιχνίδι, ΑΕΚ Ηρακλής, 1-3, το θυμάσαι?
0: Στη Φιλαδέλφια, στην παλιά Φιλαδέλφια.
1: Στη παλιά Φιλαδέλφια.
0: Ναι, το θυμάμαι που έχασε 500 ευκαιρίες.
1: Τρεις κατεβασές ο Ηρακλής, τρία γκολ. 50 δοκάρια η ΑΕΚ.
0: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Φορές πάνε την μπάλα στη γραμμή, δεν έμενε με τίποτα.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό και το παιχνίδι Ολυμπιακός Άρης.
0: 0-1.
1: Με τον Κατεργιανάκη.
0: Ναι, ναι, My Field του Ολυμπιακού. Μάλλον δεν στέκονται στην ισοπαλία, στην εμφάνιση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και στις επιλογές του.
0: Ναι, και στις επιλογές του.
1: Στην εμφάνιση και στις επιλογές του.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν είναι να πεις δεν έχει παίχτες. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Πληθώρα παίχτων έχει.
1: Μπορεί να μου πεις ότι συνωμοσιολόγος, δεν ξέρω, αλλά το παιχνίδι που έκανε ο Βόλος, θα ήθελα να δω αυτό το σκληρό παιχνίδι, να το κάνει με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ. Και θα μαρκάρουμε τα μάτια. Και πιστεύω ότι ο Βόλος τώρα, αφού έκανε τη δουλειά του, φύγαν τρεις παίκτες Ολυμπιακού τραυματίες, τώρα εδώ πέρα στο Καρεσκάκι, αύριο, ακόμα δεν έχει περάσει νομίζω 12, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αύριο, με τα τέταρτα θα κατέβει.
0: Ο Σιαμπάνης δεν θα έρθει μόνο από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, καλά, με τα τέταρτα
0: και
1: θα κατέβει.
0: Το παιδί θα έρθει, γιατί θα ακούσει πράγματα.
1: Εννοείται, εντάξει, αυτό το
0: για
1: καταλαβαίνω.
0: Για την οικογένειά του και δεν υπάρχει.
1: Και εγώ, άμα θα ήμουν προπονητής, θα τον άφηνα εκτός αποστολής, έτσι. Λογικό είναι για τον Σιαμπάνη. Αλλά θα παίξει με τα τέταρτα. Δηλαδή θα κοιτάνε να ματιάσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα δεις ο Ολυμπιακός κάνα 3, 4, 5. Έτσι, γιατί τη δουλειά του την έκανε ο Μπέος.
0: Εντάξει, μωρό,
1: αυτό όχι με τον Μπέο, με άλλη ομάδα. Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι από το απόγευμα
0: και
1: τώρα.
0: Πέρυσι, και πέρυσι,
1: αλλά εντάξει, δεν
0: και πέρυσι ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι με την ΑΕΚ που έφερε η ΑΕΚ παλιά στο Βόλο στο 94. Σοφάρισε πάλι παίξανε σκληρά οι παίκτες του Βόλου. Πολύ σκληρά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι το μάτι. Σοφάρισε η ΑΕΚ με το Ρέλβας στο 94.
1: Πέρυσι.
0: Χάναμε ένα 0, ένα 0 και δίδαμε, έγινε ένα 2, ξύλο πολύ. Και στο 94 έκανε από ένα κόρνερ, έκανε τη βολίδα. Ναι, ο Βόλος και πήγε σήμερα στο γάμα. Γενικά ο Βόλος παίζει σκληρά. Βέβαια, ένα παίκτη ήταν πολύ. Έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα. Προχθές αυτός ο παίκτη που έπεσε πάνω στον Ρόκα, νομίζω.
1: Ναι,
0: αυτός έπρεπε να απολυθεί από νωρίτερα. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν. Ένα παίκτη ήταν πολύ σκληρό.
1: Και οι άλλοι παίζαν. Και οι άλλοι.
0: Εντάξει, ρε παιδί, αλλά δεν είναι.
1: Βαράγανε, δεν σου λέω. Βαράγανε ή του ΕΛΚΑΠ ήταν εσκεμμένο έτσι προς Θεού. Αλλά ότι βαράγανε.
0: Εντάξει, βαράγανε. Επειδή
1: έτσι, όταν... όχι, όχι να τραυματίσουν, να σκοτώσουν.
0: Πήγαιναν πάνω στη φάση πολύ, πολύ δυνατά. Εντάξει,
1: ναι,
0: το
1: πήγαινανε πάρα πολύ δυνατά.
0: Έτσι, έτσι,
1: που δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Έτσι,
0: και από εκεί πέρα ο ένας
1: πέρα. Αλλά θα δει με τον ΠΑΟΚ. Θα δει. Θα του ματιάζουν. Θα του κοιτάνε να του ματιάσουν. Δεν θα του ακουπάνε. Με τον Παναθηναϊκό μπορεί. Το ίδιο περιμένω. Περιμένω να δω με τον, με τον Ολυμπιακό, με τον Ηρακλή. Στο λέω από τώρα, γράφω από τώρα. Περιμένω τον Ηρακλή. Έτσι. Με τον Ολυμπιακό. Είναι αυτά τα λεγόμενα, ξέρεις, στρατόπεδα.
0: Ναι. Το Ηρακλή να δεις. Ο Ηρακλής έχει παίξει στην Παναθηναϊκή σε 25 χρόνια για παίξει Super League. Θα περασμένα ξέρω θα είναι 25 χρόνια πίσω, επειδή είχαμε ακόμα ελληνικά λεφτά.
1: Το ξέρω.
0: Όταν ήταν Ηρακλής Super League έχουν αλλάξει εποχές. Δεν υπάρχει Σέμος τώρα, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει Σέμος, δεν υπάρχει Καραΐσκος.
0: Μα ο Σέμος ήταν, επειδή μου.
1: Ο Δανίλ Παπαδόπουλος, αυτό δεν έχει σπάσει το πόδι του Ζάιτς.
0: Δανίλ
1: Παπαδόπουλος.
0: Πάντως ο Σέμος ήταν, επειδή μου ήταν εγκληματικό του. Τα βουλευτές του Σιαμπάνη δεν ήταν. Και διάβασα κανονισμούς. Το που λέγαμε χτες, έπρεπε να πάρει κίτρινη ο Σιαμπάνης, όχι κόκκινη.
1: Α, κίτρινη. Ναι. Γι' αυτό θυμάμαι.
0: Κίτρινη, όχι
1: νομίζω
0: κίτρινη.
1: Το έχουν αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Κίτρινη.
1: Πρόσεχε, με το παλιό κανονισμό ήταν απευθείας κόκκινη.
0: Ναι, με το παλιό κανονισμό. Τώρα εφόσον
1: το
0: σου λέει...
1: το αλλάξαν και το έχουν κάνει κίτρινη.
0: Ναι, γιατί σου λέει...
1: Πρόσεχε,
0: ναι, γιατί σου λέει...
1: Άμα ήταν, παράδειγμα, ο Σιαμπάνης που ήταν, ξέρω εγώ, στο κέντρο, λέμε, ο τερματοφύλακας. Και ήταν ένας αμυντικός, έπαιρνε κόκκινη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν είναι πέναλτι.
1: Και στο πέναλτι. Δηλαδή πες ότι εκεί πέρα δεν ήταν ο Σαμπάνης στο τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο αμυντικός.
0: Άμα ήταν με τα πόδια, ήταν πέναλτι. Ήταν κόκκινη, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό που έκανε ο Σαμπάνης, δηλαδή, αν ήταν αμυντικός, όχι ο τερματοφύλακας, ήταν κόκκινη.
0: Πώς το κάνει αμυντικός, ρε φίλε, με τα χέρια, αφού είναι αμυντικός, θα πήγαινε με τα πόδια. Ήταν κόκκινη πεντακάθαρη τότε.
1: Αλλά επειδή εγώ δεν βλέπω καλά, δεν του κάνει τάκλιν.
0: Όχι βρε, βγήκε με το σώμα του, πλάγια στο σώμα του και κύλησε πάνω στο χορτάρι ο Σιαμπάνης. Όπως γίνονται οι τερματοφύλακες κάνουν έξοδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ελκαμπή είχε φόρα.
1: Και με τα χέρια τον εκτύπησε στο.
0: Ο Ελκαμπή είχε, είχε φόρα να πάει να συμπίσει την μπάλα. Ο Σιαμπάνης με το που βάζει τα χέρια του, ο Ελκαμπή το πόδι του, ο Ελκαμπή πάει ανάμεσα στο χέρι και στο στήθος του και κλειδώνει.
1: Α, του κλείδωσε. Κατάλαβα τώρα.
0: Κατάλαβες, δεν ήταν τάκλινγκ.
1: Του κλείδωσε το πόδι να πούμε και με το βάρος του κορνιού να πούμε ναι, έκανε κρακ.
0: Ναι.
1: Τώρα το κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λένε ότι...
1: Εγώ νόμιζα ότι του είχε κάνει τάκλιν με τις τάπες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Δεν βλέπω καλά και αυτές τις φάσεις μπορώ να το δω,
0: όχι,
1: να
0: τότε,
1: δω έτσι καλά.
0: Ναι, τάκλιν με τάκλιν είναι πένα, είναι αποβολή το τάκλιν.
1: Ναι ρε παιδί μου, ναι, γι' αυτό σου έλεγα χθες για κόκκινη.
0: Όχι,
1: γιατί αυτή την εντύπωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ότι βγήκε έξοδο και του έκανε προβολή με το πόδι, καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όπως γίνεται με οφύλακες που πλαγιάζουν
1: το
0: και...
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Καλά, εκεί πέρα μπορούσε να του φάει και το γόνατο. Δηλαδή, ακόμα και το γόνατο, όχι να φάει
0: εκεί,
1: το πόδι.
0: Μα εκεί μπορούσε και να αποφύγει ο Ελκαμπή το ασημό και να χτυπήσει πολύ άσχημα στο θώρακα τον Σιαμπάνη.
1: Ναι, ναι. Με το γόνατο,
0: μπράβο, πέρα,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: γίνει...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, ευτυχώς. Όχι ευτυχώς, τι ευτυχώς.
0: Να πάει όλα καλά για τον άνθρωπο, αυτό το βασικότερο. Να είναι υγιής. Να γυρίσει δυνατός.
1: Γιατί υπάρχουν και χειρότερα.
0: Ναι,
1: πάνε τους πιλότους.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, ας μην συζητάς.
1: Έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε και τα
0: ναι,
1: χειρότερα.
0: Μην το συζητάς.
1: Και
0: εντάξει,
1: μετά,
0: καλά.
1: Εδώ που τα λέμε, και το ποδόσφαιρο να σταματήσει στα 34, έχει κάποια εκατομμύρια στην πάντα.
0: Ναι, το σταματάει όμως πολύ άδοξα, μωρέ. Αυτό είναι το άσχημο. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, ξέρεις, είναι.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: εγώ προσπαθώ τώρα να πω και την άλλη πλευρά.
0: Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, άμα ακούσει ποδοσφαιριστές σου λέει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, είναι σαν να του βάζει μαχαίρι στην καρδιά.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι όπως εμείς που σταματάμε τη δουλειά και λέμε βγαίνουμε σύνταξη.
0: Εμείς καλά είμαστε με σύνταξη. Είναι διαφορετικά ποδοσφαιριστές. Έχουν μάθει άλλο τρόπο ζωής και μετά αλλάζει τελείως η ζωή τους και δεν θέλουν. Άμα λέει δει ποδοσφαιριστές σου λέει ότι μακάρι να μην σταματάω ποτέ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
0: Και λίγο άδοξο να σταματάς τώρα με τραυματισμό, εντάξει. Όπως ο Κωστής, ας πούμε. Ο Κωστής σταμάτησε την καριέρα, τότε τραυματίστηκε. Μετά πήγε.
1: Πόσο, και ήταν 25 χρόνια.
0: Και νέο παιδί και μεγάλο ταλέντο. Μετά πήγε στην Άντρελεχτ, έκανε και αυτό τα λάθη του με τους γιατρούς. Πήγε σε άλλους γιατρούς, δεν πήγε στο Λάκη του Νικολάου, έκανε λάθη. Πήγε στην Άντρελεχτ, δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Που ήταν σπουδαίο ταλέντο ο Κωστής.
1: Μεγάλος παιχταράς. Για όσους δεν το ξέρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος παιχταράς. Ήταν στυλ. Για να δούμε. Τι στυλ ήταν, Μυραλά, όχι Μυραλάς.
0: Ναι, ήταν. Με τη Μιναλά το είχε. Ήταν μπουκαδόρο, ήταν. Ναι, ήταν πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν στο πιο αδύνατο, πιο ψηλά κανιά, έτσι. Πιο...
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν και γρήγορο.
1: Και πολύ γρήγορο, ναι, ναι. Ήταν στυλ Μιναλά, έτσι. Τέτοιο στυλ παίκτη.
0: Και σταμάτησε πολύ νωρί. Λοιπόν, ναι, να είσαι καλά, Μιλάκο.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Μερικά μηνυματάκια πριν πάμε στον επόμενο. Η Βίκη, καλημέρα Βασίλη, πώς και ήμαρτο με τις φωνές του, αεκάρα μόνο για το φίλο μας τον Γιώργο. Έτσι μιλάει η Βίκη μου, ο Γιώργος έτσι μιλάει, είναι λίγο φωνακλάς. Και όταν τον ανεβριάζονται οι φίλοι του Ολυμπιακού, σαν Ολυμπιακός που είναι, ανεβριάζει λιγάκι παραπάνω, παίρνει τα χαπάκια του, μην ανησυχείς Βίκη μου, όλα καλά. Δυστυχώς Βασίλη, το μυαλό του με τη Λίμπαρ έχει καεί, λέει ο φίλος. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι σκέφτεται. Ο άλλος ο Αντώνης απορρέει για τον Κράτσο Μαρινάκης. Υπάρχει μια λογική εξήγηση. Απλά τους έφαγε το συνέστημα και τον έχουν κάνει ψιλομπάχαλο στον οργανισμό του Πειραιά και τώρα τρέχουν. Ο Τόλης 7 είναι. Τι λες, Τόλη, εδώ μου στείλει διάφορα. Ρώτα το Μάκη, αυτό διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, Μπρόμλεϊ, ολέλε, ρεστάλ. Τι έκανε Μπρόμλεϊ. Θα έχει σχετικά φουλ μπίλαρε. Σκέψου λοσοφαγιά ο Μέντι από τον Γιώργο. Τα ίδια λένε και οι δύο. Είναι τελεσίγραφο με την ευλογία της δίκησης. Τελευταίο κανονάκι έχει ο Μεντιλίμπαρ, λέει ο φίλος ο Τόλης. Ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Παπαδόπουλος ήταν πίτα του Βασίλη, όχι Δανιήλ Παπαδόπουλος. Ποδοσφαιριστή, πέσπα στο πόδι του ποδοσφαιριστή. Α, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι ο Δάνιλ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Ο γιος του λέει θα είναι αύριο στο γήπεδο, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, μακάρι να πάνε καλά και να κάνουμε την πρώτη νίκη στην πρώτη αγωνιστική. 8 παρατέρα το παίζει ΑΕΚ. Είπαμε Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα ακόμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώ το Χριστάρα, το φίλο μου.
2: Καταρχήν να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μου τον Γιώργο
0: Απελοδίνο. Τώρα στην Αυστρία.
2: Πρέπει να κλείσω λίγο το ράδιο.
0: Κλείστο, κλείστο να μην μικροφωνίζει.
2: Εγώ ήμουν υπέρ του με την Λίμπαρ. Έλεγα να μείνει και τέλεια, αλλά το Σάββατο κάποια στιγμή που λέω κάτι να δώσει. Συνθέτει μόλις δύο από Τσικίλιο και... Τσικίλιο και τίποτα με...
0: Μα, να σου πω κάτι ρε Χριστό, ο Τσικίνιο.
2: Α, και...
0: τον Καρθία. Ο Τσικίνιο. Τον βάζει σε λάθος θέση.
2: Τέλος πάντων και εκεί και κανονικά που το βάζει, δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Τώρα έχει πάρει και πίσω από τον Ελκαπή που το βάζει, δεν βλέπετε ο άνθρωπος. Λέω εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, παίρνει με τα νεύρα μας. Και μόλις βλέπω και τον Ολυμπιακό του πρώτου ημιχρόνου, λέω εντάξει παίρνει με τα νεύρα μας. Και βλέπω δεξιά να βάλει το Τσικίνιο να σηκώσει το Φορτούνι να... εντάξει, λέω τελείωσε. Αλλά εγώ έχω μια καταρχήν εξωτική δύο αλλοιώσεις από τον Ολυμπιακό. Μία στο Βόλο με δύο κόκκινες κάρτες του που έδωσε.
0: Και μία για μένα ήταν πεντακάθαρη. Μία.
2: Εντάξει,
0: άλλη εντάξει, ήταν λίγο τραβηγμένη. Μία ήταν πεντακάθαρη όμως. Εκεί με τον.
2: Και η άλλη είναι στο Παναθηναϊκό με το πέναλτι. Άμα γίνει το ένα-ένα δεν ξέρει.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, είναι πέναλτι, αλλά να δει τη φάση φίλε από την αρχή. Αν πάει στο ΒΑΡ. Εγώ το είδα πολλές φορές. Θα σφυρίξει φάουλ υπέρ του Κάγκουα.
2: Έχει περάσει όμως.
0: Ναι, του κάνει φάουλ όμως ο Ζήκοβιτς. Πεντακάθαρο. Θα το σφυρίξει φάουλ. Είναι πέναλτι. Θα γυρίσει τη φάση πίσω. Έχουν ξαναγυρίσει τη φάση πίσω. Είναι πέναλτι. Το είπα στο βράδυ εγώ στην εκπομπή ότι είναι πέναλτι. Αλλά επειδή τη φάση την είδα πολλές φορές, άμα πάει στο ΒΑΡ θα δώσει φάουλ υπέρ του Κάγκουα. Πεντακάθαρο φάουλ.
2: Ναι, όπως είχε γυρίσει τη φάση με τον Φορτούνι που με την ΑΕΚ.
0: Ναι, θα γυρίσει τη φάση πίσω. Σίγουρα θα γυρίσει τη φάση πίσω. Αλλά είναι πέναλτι, πεντακάθαρο. Αν δεν υπάρχει φάση του Κάγκουα, είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
2: Όχι, παιδί μου, δώσ' το και γίνεται τη φάση πίσω.
0: Α, λες εντάξει, να το δώσει. Ο ΒΑΡ θα του πει. Αυτός το είδε, δεν το είδε, γι' αυτό είναι το ΒΑΡ εκεί να το πει.
2: Και γίνεται τη φάση πίσω. Αλλά μην μα λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, υπάρχει πέναλτι, αλλά υπάρχει πριν σου λέω και πάλι. Γι' αυτό μάλλον δεν τον φωνάξει, γιατί είδανε τη φάση και σου λέει τι να φωνάξουμε αυτά δώσει φάουλ πριν.
2: Και εγώ έχω ένα ερώτημα. Ο κάθε πρόεδρος, ο Ηλιόπουλος, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης που βάλει τα λεφτά του, δεν πρέπει να πάει να του πει ρε παιδί μου, όχι ο ίδιος, έχουν ποδοσφαιρικού διευθυντές, έχουν ποδοσφαιρικού διευθυντές οι ομάδες. Απίσω ρε να σου πω, πες του Μελτζίμαρ, Σικίνιο και Γκαρσία δεν παίζουνε ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν παίζουνε.
0: να πάνε πρόεδροι των ομάδων των άλλων.
2: Όχι πρόεδροι. Ο Ποδοσφαιρικό, δεν ξέρω γιατί είναι, παιδί μου.
0: Ναι.
2: Ο Ηλιόπουλος. Θα πει του. Του Κομμουνιστάκ,
0: του Νίκολης.
2: Δεν θα πάει ο Ηλιόπουλος. Θα πάρουμε δεξιμπάκ. Θα πάρουμε, θέλει να πάρουμε δεξιμπάκ. Δεν μπορεί να βγάλουμε την περιμένουμε. Δηλαδή δεν έχουν γνώμη αυτοί.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο επεμβαίνουν οι πρόεδροι στα τεχνικά επιτελεία.
2: Δεν επεμβαίνουν. Αλλά δεν έπρεπε να επεμβαίνουν. Στις ακραίες περιπτώσεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Ναι. Γι' αυτό έχουν τους τεχνικούς διευθυντές. Για να σου λέει, εμείς σου δίνουμε το ελεύθερο, πάρε τεχνικό διευθυντή, πάρε τον Κοβάσης, πάρε τον Ριμπάλτα, πάρε όποιον θέλεις. Εμείς δίνουμε αυτό το μπάτζετ, κάνω το καταλαβαίνεις. Αυτό.
2: Στις ακραίες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να μας κάνουν να πάρουν. Το είπα εγώ με το μελητή, δεν είπα τίποτα. Αλλά εντάξει. Το Σάββατο είπα όχι ρε παιδί μου, εντάξει ο άνθρωπος δηλαδή και κάπου παίζει με τα νεύρα μας και δεν ξέρω αύριο πώς θα αντιδράσει η σειρά 7 στο...
0: Έβγαλε μια ανακοίνωση, εντάξει.
2: Διάβασα.
0: Σκληρή είναι λιγάκι για το Μεντιλίμπαρ, λιγάκι είναι σκληρή τέλος πάντων. Δεν ξεχνάει βέβαια, δεν ξεχνάει, αλλά για τα τελευταία 1,5 χρόνο μέχρι τώρα ας πούμε.
2: Όσο για τον τερματοφύλακα του Βόλου, τι να πούμε για το παιδί, ότι... Έλα, προσέχω, υπάρχουν κάτι ζώα που βρίζουν το δερματοφύλακα.
0: Τα ζώα είναι, φίλε, έχουν ψυχούλα, καταλαβαίνουν τα ζώα.
2: Καλά οι φιλάδοι, αλλά αυτός του Λυσιακού.
0: Αυτός είναι απαράδεκτος, φίλε. Άνθρωπος που είναι στο Λυσιακό, τεχνικός στην ομάδα του Λυσιακού, έχει μια θέση, έχει παίξει ποδόσφαιρο και βγαίνει και γράφει αυτό το πράγμα για τον παίχτη. Και μπράβο στον Λυσιακό που τον έλειωξε την επόμενη ώρα. Μπράβο του. Ντροπή! Και αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια.
2: Για όνομα του Χριστού και της Παναγίας.
0: Μιλάμε για τρέλα, εντάξει. Προπονεί, αυτός ο άνθρωπος προπονεί παιδάκια που βγήκε και με τα χειρότερα λόγια έκανε εγκληματία το Σιαμπάνι, ρε φίλε.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Αυτός πρέπει να πάει στο δικαστήριο.
2: Ναι, γιατί είναι του ποδοσφαίρου.
0: Ντροπή. Και αυτός πάω εγώ, πας εσύ το παιδάκι σου να κάνει να παίξει μπάλα, να μάθει, το εφαγωνίζεστε. Αυτός ο προπονητής θα πει στο παιδάκι ότι ο Σιαμπάνι είναι δολοφόνος. Θα του πει, θα πει στο παιδάκι, μην γίνει σαν το Σιαμπάνι.
2: Δηλαδή
0: έχουμε χάσει την μπάλα τελείως, φίλε.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή.
0: Που το παιδί τρελάθηκε, ρε φίλε, το παιδί τρελάθηκε.
2: Εδώ τρελάθηκε ο διαιτητής, έμαθα τα κλάματα ο Σμύρος.
0: Μιλάμε, το παιδάκι τρελάθηκε και βγήκαν κάποιοι να λένε ότι ο Σιαμπάνης το έκανε επίτηδες. Δηλαδή...
2: Λίγο μωρέ τώρα, εντάξει, έλα τώρα.
0: Λίγο έχεις ευθύλα, ρε παιδί μου.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αν έρχονταν άλλο ο Σιαμπάνης να παίξει, έπρεπε να χειροκροτήσει όλο το Καραϊσκάκη.
0: Το παιδί δεν θα έρθει για... Και καλά κάνει και δεν έρχεται, γιατί θα υπάρχουν πάλι κάφροι.
2: Αλλά βλέπω το πυκνιδιακό παιχνιδιακό εγώ με τα λεγόμενα του Καραπαπά πολλές φορές δεν συμφωνώ. Είναι ακραίος και τοξικός πολλές φορές. Αλλά τώρα με το... Δηλαδή αυτό με που γίνεται με το Παναθηναϊκό. Αν παίρνει 250 site πλήρως εξοπλισμένα να δουλεύουν δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού. Δεν λέω για τους άνθρωπους και τέτοια. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτά για να πάρει η Άκη για μένα είναι ο... Δηλαδή άμα το χάσει αυτό το κουτάμι, όχι, θα φέρει το Τσαμπερλίκ, θα έχει πολλή ενέργεια. Δηλαδή είναι σε όλα τους...
0: Εντάξει, τώρα που μιλάμε, βλέπουμε μια... Κάτσε να δούμε σε 2-3 μήνες, 4, γιατί τώρα που μιλάμε τρίτη αγωνιστική, δεν είναι Μάιος.
2: Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
0: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες.
2: Για όλες, ναι. Αλλά... Είναι ρε παιδί μου, βλέπεις.
0: Εντάξει, ναι, αλλά υπάρχει μια λογική σε αυτό το πράγμα. Ότι είναι μια ομάδα η οποία πήρε τρεις παίχτες, τέσσερις όπως πήρε και τους έβαλε, σιγά σιγά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ πήρε από 15 παίχτες ο καθένας.
2: Εγώ θέλω να δω τη διακίνηση του Βίσου με τα 7 χαφ που έχει. Καμαρά, τον άλλο τον Ναΐ.
0: Εντάξει, έχουν γιαθεί πολλά παιχνίδια. Έχουν για την Ευρώπη. Αν προχωρήσουν, έχουν κύπελα. Έχει παιχνίδια για να αλλάζει. Έχει καλό υλικό. Έχει καλό υλικό. Και αυτός ο Κάγκουα είναι πολύ καλό παίκτη.
2: Πολύ καλό, ρε παιδί μου.
0: Τρεχαντήρι, πολύ. Τρεχαργαλείο, καλό.
2: Εμένα υπάρχει ένα ανοιχτό που είναι αληθές. Πες μου τον πάγκο, α πούμε, τι ομάδα έχει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βγάζει ο ένας και πέντε καλύτερος. Όπως είχε η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Και φέτος η ΑΕΚ έχει καλό πάγκο. Και ο Ολυμπιακός έχει καλό πάγκο.
2: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα στον πάγκο.
2: Στον
0: μπακ, εντάξει, και δεν και ένα στόπερ ακόμα που μπορούσε να έχει πάρει ένα στόπερ ακόμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ακόμα έχει, ακόμα μπροστά τη άλλε 8 μέρε όλε οι ομάδε.
2: Καλά, δεν παίζει, δεν παίζει το παράθυρο. Πώ το βλέπει αύριο, τι βλέπει αύριο.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι εύκολο μάτ. Εντάξει, δεν θεωρώ εύκολο μάτ ότι είναι εύκολη η Λίντσερ. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Αυστριακή. Έκαναν και τη μεγάλη ανατροπή με τη Celtic. Δεν πρέπει να το συζητάμε, είναι δύσκολο μάτς. Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ πιάσει μια απόδοση καλή, 90 λεπτά όμως, μπορεί να το πάρει το ματσάκι, έστω και δύσκολο να το πάρει να ξεκινήσει με το δεξί. Αλλά είναι δύσκολο μάτς.
2: Ο Πάσης είναι κατά προγνωστικό, διάβασε για τα...
0: Θα τα πω, θα τα πω. Εντάξει. Γεια σου, Σταρά μου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, έχουμε γραμμούλες σήμερα. Πάμε, ωραία, έχουμε κουβεντούλα. Έχει θεματάκι με τον Ολυμπιακό προκύψει από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο φίλος μας πιο κανάλι δείχνει την ΑΕΚ αύριο, ο Κοσμοτέ. Τρίτη δεν είναι, Κοσμοτέ αύριο. Τετάρτη δείχνει Μέγκα. Τρίτη έχει μόνο Κοσμοτέ. Ο Βασίλης, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν καλή ψυχολογία και αυτό φαίνεται. Μπορεί ο Βάσκος να έχει χάσει και τα αποδυτήρια. Την καλησπέρα μου. Δεν έχει σχεδιάτικο, Βασίλη, εδώ. Νομίζω θα σου δώσω ένα συν. Δεν ξέρω τι γίνεται στα αποδυτήρια, αλλά μπορεί να έχει συμβαίνει και αυτό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι ομάδες. Τα αποδυτήρια μετράνε πάρα πολύ. Πώς γίνουν οι ομάδες στα αποδυτήρια, τι κλίμα έχουν στα αποδυτήρια, αν είναι οικογένεια. Μετράνε πάρα πάρα πολύ αυτά τα πράγματα στις ομάδες. Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό, να έχει γίνει κάτι. Δεν το ξέρουμε, λέμε τώρα. Λέω Βασίλης μια άποψη. Πάντως κάτι συμβαίνει, αυτό είναι αλήθεια. Στον Ολυμπιακό δεν. Και φέτος λέω πάλι ότι αισθάνομαι δέτρος. Που εγώ δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω κανέναν. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει περίοδο χάριτος. Είχε μάλλον μέχρι πριν λίγες μέρες που έκανε μια κουβέντα με τον Μαρινάκη που ήταν να φύγει. Τελικά τα βρήκαν στο να παίξουν διαφορετικά. Έμεινε. Ο Μαρινάκης του πήρε ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι αλήθεια. Του πήρε ακριβούς ποδοσφαιριστές. Τώρα, αν θα πιάσουν να παίξουν καλά ή δεν παίξουν, αυτό δεν το ξέρουμε, αν δεν τους δούμε τους ανθρώπους, εντάξει. Πάντως είναι ακριβές μεταγραφές και είναι παίκτες που έχουν αξία. Από ό,τι λένε αυτοί που τους έχουν δει. Λοιπόν, αλλά με τη Λίμπαρ πρέπει να τους βάλει για να τους δούμε. Και αυτό λέω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη περίοδο χάριτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Νομίζω ότι αν συνεχιστούν αυτές οι εμφανίσεις του Βόλου και ο Ολυμπιακός δεν αλλάξει και δεν παίζει τουλάχιστον ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα μείνει πολύ στο Ολυμπιακό. Αν συνεχίσει έτσι, εντάξει. Και δεν λέω το μάστις με το Βόλο σήμερα, αύριο το βράδυ, εντάξει, αυτό του Κυπέλλου δεν το βάζω. Λέω το επόμενο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Αν ο Ολυμπιακός δεν δείξει εμφανή σημάδια βελτίωση, νομίζω ότι θα μετράει μέρες ή ώρες ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, σε επανερχόμαστε να πούμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα. Σε λιγάκι, ξημερώνει Τρίτη, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Παιδιά, τώρα μην παίρνετε τηλέφωνο για 2-3 λεπτάκια, να μην περιμένετε στην αναμονή, πάρτε σε 3 λεπτάκια που θα επανέλθουμε.

94,3. Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι καινούργια ημέρα, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα η μέρα είναι για την ΑΕΚ. Σήμερα το βράδυ, 8 παρατέταρτο. Ξεκινάει γενικότερα το Champions League, το τριήμερο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με τη Λάσκ Λίντσερ, το πρώτο μάτς για το Champions League. Να δούμε τι έχουμε στο στοίχημα, αν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε Παλέρμο Σαμπντόρια 3-1, Σαμπατέλ Κόρδοβα 3-2, Πογκόν Βίστρα Πλοκ 1-1, Νανσί 1-0, Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Καρλστρόεμ στο 49, εσωφάρισε ο Φρατέζη σε 75, στο 88. Ο Άλμπερτ έκανε το 1-2, μεγάλη νίκη για την Λάτσιο. Μπρόμερι Γουίμπλετον 0-2 και Κλουμ Γκουαρανί Ντεπορτίβο Ρεκολέτα για την Παραγουάη 2-0. Σε εξέλιξη έχουμε Εστορί Λαρούκα στο 93, παραμένει το 0-0. Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ στο 78, 2-2. Η Ρεάλ παίζει με 10 παίχτες. Προηγήθηκε με 2-0 στο 11 με τον Οσίγκενγκ. Στο 31 με το Χερέρα έκανε το 0-2. Στο 61 ακυρώθηκε γκολ για τη Σοσιεδάδ. Στο 64 ο Μάρτιν πήρε κόκκινη και βρήκε ευκαιρία. Στο 67 ο Τόμας Λεμάρ να κάνει το 1-2. Και στο 74 ο Νίνο Φερνίνο να κάνει το 2-2. Ακόμα έχουμε 12-13 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις. Μάλλον χωρίς καθυστερήσεις, για να δούμε αν τελικά το παιχνίδι θα έρθει ισόπαλο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλάκη, ο
0: καλός
1: του φίλου μας.
0: Ναι, τον Μεσούλα, τον Μητράκη. Λοιπόν, ναι.
1: Για το θέμα του, για το παιχνίδι του Βόλου.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, για τον τραυματισμό του LKB, αυτές είναι άτυχες στιγμές που συμβαίνουν. Ο Τέσσερς έλειπε ένα χρόνο, μην τα ξεχνάς αυτά.
0: Ναι.
1: Του Παναθηναϊκού έλειπε ένα χρόνο, δεν ήταν τραυματίας. Ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ήταν σοβαρός τραυματισμός του, πιο, πολύ πιο σοβαρός του LKB. Ο Ντέσσερς υπάρχει, είναι θλάση, τη θλάση και εμένα εκτός.
1: Όχι, δεν ήταν θλάση, γιατί κράτησε ένα εντάξει. χρόνο εκτός.
0: Ναι, παιδί μου, άμα έχει θλάση 2-3 φορές μέσα στον χρόνο, θα μείνει ένα χρόνο. Άμα κάνεις
1: ο Τζοβάνι με τη ρηξιά.
0: Ο Τζοβάνι ήταν, εντάξει, ήταν χτύπημα εγκληματικό τότε.
1: Δύο χιλιάδε και προ ετοιμασίε, μάλιστα ο Φορτούνη, άλλε δύο.
0: Ο Μάνταλος.
1: Ο δικό σα και ο Μάνταλο. Αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Το άλλο τώρα για τον, τον Μεντιλίμπαρ που είπε. Το Μεντιλίμπαρ θα τον δει όταν οι παίχτες αυτοί καταλάβουν ένα στον άλλον και μπορεί να τους βάλει, και θα τους βάλει σιγά σιγά μέσα. Δεν μπορεί να μπουν όλοι οι παίχτες, 20 παίχτες, 10 παίχτες που αποκτηθήκαν το τελευταίο 20 ημερο να μπουν όλοι μαζί. Πρέπει να μάθουν ένα στο παιχνίδι του αλλού. Μετά τη διακοπή θα τον δει, α πούμε, την ψάρια πια.
0: Αν διακοπή Ολυμπιακός έχει κάνει 5 γκέλες, φίλε, θα το κάνει.
1: Κοίταξε τι γίνεται. Για άλλη γκέλα δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή η γκέλα, κοίταξε, γίνανε τα απίθανα. Πρώτα-πρώτα. Από τον τραυματισμό και μετά, ξέρεις καλά, από τον τραυματισμό και μετά, την ώρα που τραυματίστηκε ο LKB, δεν μπορούσαν οι παίχτες, δεν ήταν το μυαλό τους μέσα στο γήπεδο, τα ξέρεις αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εγώ το πάει, ότι επηρεάστηκαν από το πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν τραυματισμένος ο LKB.
1: Τίποτε, κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο μέχρι τον τραυματισμό του LKB, κάτι κάνανε μετά.
0: Εντάξει, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός καταρχάς χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Αυτοί οι τερματοφύλακες και οι δύο είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν είναι θεματοφυλακιστές.
1: Τι πράγμα?
0: Δεν είναι θεματοφυλακιστές.
1: Δεν είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό.
0: Ορτέγκα δεν είναι θεματοφύλακας, φίλε, μάλλον δεν βλέπεις μπάλα.
1: Ο μόνος που έχει.
0: Μάλλον βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Η ομάδα που έχει τερματοφύλακα κάποιας ποιότητας είναι η ΑΕΚ.
0: Δηλαδή δεν είναι Ορτέγκα θεματοφύλακας καλός.
1: Είναι η ΑΕΚ. Δηλαδή ούτε ο Παναθηναϊκός έχει τον
0: Μπέλι. Κοίταξα, όταν παίρνεις τηλέφωνο και θες να μιλάς μόνος σου, μίλα μόνος σου. Σε ρωτάω κάτι και δεν απαντάς. Χαμηλώσε το. Με ρωτάς και δεν θες απάντηση. Λοιπόν, όταν μου λες για τον Ορτέγκα δεν είναι καλός σωματοφύλακας, μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει ποδόσφαιρο. Το παρακολουθείς τελευταίο μήνα μάλλον.
1: Όσο
0: έχει πάει τελικούς, φίλε, πλάκα μου κάνεις.
1: Έχει πάει, αλλά δεν ξέρει καλά τους αμυντικούς του Ολυμπιακού.
0: Αυτό δεν θέλει ο σωματοφύλακας. Θέλει ο προπονητής να τους μάθει.
1: Λοιπόν, πρέπει δηλαδή ο τερματοφύλακας βασικό πράγμα πρέπει να είναι σε στήλ Ζολάκη, όπως τον είχαν συνηθίσει οι αμυντικοί του Ολυμπιακού να μιλάει στην άμυνα.
0: Ναι, αλλά ο Ζολάκης έμεινε χρόνο στον Ολυμπιακό χρόνια. Αυτός τώρα είναι δύο μήνες. Πρέπει να του
1: δώσει. Μπράβο. Πρέπει δηλαδή.
0: Όχι, δεν κάνει, άλλο δεν κάνει και άλλο δεν είναι καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι, πρέπει δηλαδή να τον εκπαιδεύσουν σε τέτοιο βαθμό και να του εξηγήσουν ότι πρέπει να μιλάει στην άμυνα. Πρέπει να του λέει το αμυντικό μου γύρισε την μπάλα πίσω, είμαι πίσω σου ακριβώς.
0: Εντάξει, φίλε, αυτά που λες, φίλε, τώρα είναι τρελά πράγματα. Δηλαδή να επαγγελματίας προσφερθεί στο Ρέτσος να του πει ο τερματοφύλακας μην γυρνάς την μπάλα πίσω. Αυτά λένε στα παιδάκια.
1: Έκανε λάθος ο Ρέτσος, ωραία. Και ο άλλος όμως ήταν τελείως άκρη στη μεγάλη περιοχή και στη γωνία που έπρεπε να είναι λίγο προς το τέρμα πιο μέσα.
0: Για να περιμένει να κάνει λάθος ο Ρέτσος.
1: Όχι ότι να κάνει λάθος. Αλλά να ξέρει μήπως γίνεται λάθος, διότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πού να ξέρει, τι να κάνει ο άνθρωπος δηλαδή. Κοίτα στην αιστεία του και του γύρισε την μπάλα ο Ρέτσος άσχημα, πολύ πολύ άσχημα
1: πού
0: πίσω.
1: Να σου πω κάτι, Βασίλα, και το λάθος του Ολυμπιακού ήταν με τον τερματοφύλακα που πήρε τον Πόποβιτς. Θα μπορούσε καλύτερα να έχει πάρει τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος είναι καλύτερα εγκληματισμένος στις ελληνικές άμυνες και είναι και Έλληνας και μιλάει ελληνικά. Τι να κάνουμε. Τα λάθη πρέπει να τα λέμε ώστε να διορθώνονται.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να το μαφυλάγα στον Ολυμπιακό, είναι κακό σωματοφυλάγα, είναι καλό σωματοφυλάγα.
1: Λοιπόν, το άλλο βέβαια που θα σου πω τώρα δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Πιστεύω ότι κάποιο θα πρέπει να μαζέψει αυτόν τον τζίλο. Όποτε παίζει τον Ολυμπιακό, αφήνει και δεν έχει γίνει στο μόνο αγώνα. Αφήνει σε πολλού αγώνε να πέφτει από του αντιπάλου η κλωτσά τη αρκούδα. Επειδή είναι άνθρωποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν το ψωμί τους, θα πρέπει κάποιος να του πει ότι θα πρέπει να μην αφήνει να εξελίσσεται το παιχνίδι και να πέφτουν καρατιές, να πέφτουν και κάρτες. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, είναι κακός, για μένα κακός διαιτητής ο Τζίλος.
1: Δηλαδή για μένα είναι κακός διαιτητής.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Κακός διαιτητής.
1: Κακός διαιτητής.
0: Και κακός τον έχουν στους πίνακες.
1: Να του πω να κοίταξε, θα είσαι σαν βοηθός, σαν υπόλοιπο.
0: Καθόλου, ρε φίλε, καθόλου σπίτι.
1: Μέσα σε αγώνα.
0: Καθόλου, τι είχε βοηθό, πριν και λεφτά σπίτι του. Δεν κάνει σπίτι σου, για χαρά.
1: Και όλοι. Κάτι ακόμα, είπα σε κάτι κάποιον και με παρεξήγησε. Του λέω ενός δημοκράτη φίλου μου, δεν μου λες αυτός είναι πρωθυπουργός όλης της χώρας. Μου λέει γιατί. Έκανα ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη και είπε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ότι θα χρηματοποιηθεί τη Νέα Τούμπα, για τον Άρη ότι θα βοηθήσουν να χτιστεί το καινούργιο κέντρο. Ο Ολυμπιακός από το καλοκαίρι περίμενε και έκλεισε η Βουλή με δικά του λεφτά να χτίσει το γήπεδο και είπε ο Μαρινάκης ότι θέλω να μου δώσετε την άδεια να ξεκινήσω. Και δεν είπε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η γνώμη σου, τη γνώμη σου θέλω να
0: ρωτήσω. Τι εννοεί, τη γνώμη μου. Πήρε την άδεια. Η άδεια βγήκε γρήγορα του Ολυμπιακού. Η άδεια βγήκε πολύ γρήγορα.
1: Ποιο?
0: Η άδεια του Ολυμπιακού βγήκε πολύ γρήγορα. Αμέσως βγήκε. Μετά από 2-3 μέρες.
1: Όχι, δεν η άδεια φέραμε... δεν βγήκε. Δεν έχει βγει ακόμα, το ξέρεις.
0: Έχει εγκριθεί στη Βουλή η άδεια του Ολυμπιακού, δεν έχει βγει ακόμα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκινήσει, έλεγα απλά δεν ξεκινάει τώρα γιατί θέλει να παίξει τη φετινή χρονιά. Το καλοκαίρι.
1: Δεν έχει αποφασίσει η Βουλή.
0: Έτοιμη είναι η άδεια. Ο Ολυμπιακός θα χτίσει το γήπεδο.
1: Θα μπορούσε να ανακοινώσει, θα πει παιδιά, με την όψη της νέας Βουλής, θα βοηθήσουμε και στον Ολυμπιακό να του δώσουμε την άδεια να χτίσει το γήπεδο. Αφού δεν θα επιπεριποιηθούμε εμείς και να πάρουμε δικά του.
0: Δεν πρόκειται να γίνει πρόβλημα, ρε φίλε. Έχει το γήπεδο, θα πάρει άδεια τελείω. Έχει καλοκαίρι ο Ολυμπιακός βάζει μπουλντόζες.
1: Και το τελευταίο που θα σου πω και το και το πιο ωραίο είναι ότι για μένα ναι, η διοίκηση μπάσκετ του Ολυμπιακού η Αγγελόπου είναι φοβερά σοβαρή διοίκηση. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, εντάξει, είναι σοβαρή άνθρωπο.
1: Άφησε την Ντουμπάη, και εξετρέφει. Δηλαδή, εάν το θέμα συνεχιζόταν, ήταν έτοιμη, δηλαδή είχε φτάσει το αμήν να φάει μπαν γιατί είχε ανακατευτεί. Είχε να ανακατευτεί και συζητούσε με παίκτη που είχε συμβόλαιο με ομάδα. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, εγώ κάπου.
1: Ναι, τον άφησε εξετέθη και πέσανε χοντρά χρήματα. Δηλαδή 2,26 εκατομμύρια ευρώ για το WOCAP. Όταν η ρήτρα που πήρε ο Παναθηναϊκός για τον, πώς λέμε, για τον Όσμαν, ο οποίος είναι πολύ ανώτερος απέχτης και αποτελεσματικός και με ευχέρεια στο καλάθι. Είναι χοντρά λεφτά. Με αυτά τα λεφτά δηλαδή μπορεί να σου πάρει τον
0: πέτσο. Τα λεφτά που πήρε ο Ολυμπιακός από το WOCAP τα έδωσε ο WOCAP. Έκανε από το συμβόλαιο που θα πάρει από την Ντουμπάη μείωση τις αποδοχές του. Δεν θα πλήρωσε την Ντουμπάη.
1: Δηλαδή πονηριά που θα. Δηλαδή τον.
0: Να πήρε 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, σου λέει θέλω να μου δώσει 7, αλλά 2 δώσει το Ολυμπιακό για να με αφήσει να φύγω.
1: Θα γλιτώσει το συμβολιακό του WOCAP του ενός χρόνου και θα πάρει και άλλα 2,26 τη ρήτρα και μετά.
0: Πώς θα πάρει ο WOCAP
1: όμως. Θα σου πάρει ένα 3-4 που θα είναι.
0: Αυτό λέει για τον Ολυμπιακό. Ο WOCAP όμως είναι κερδισμένος, ρε φίλε. Δεν θα άφησε ποτέ συμβόλαιο στο Ολυμπιακό 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Ο Ολυμπιακός και αυτός βγήκε κερδισμένος.
0: Ναι, αλλά και ο WOCAP βγήκε κερδισμένος.
1: Ναι, χειρίστηκε ωραία το θέμα.
0: Ναι, γιατί στο Ολυμπιακό πήρε ένα 200 με την αναπροσαρμογή και εκεί είναι 3.
1: Δεν μου λες ο φίλος μου ο Μεσούλας. Πόσο καιρό έχεις να συζητήσεις μαζί του.
0: Έχω πολύ καιρό. Καλά πρέπει να είναι. Καλά.
1: Κάπου είναι αυτός, είναι εκτός Αθηνών.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω.
1: Εγώ τον ήξερα γιατί τον είχα μαθητή, να καταλάβεις.
0: Ναι. Ωραία. Εντάξει.
1: Ωραία, τον αδερφό του, ήξερα όλους.
0: Για χαρά. Εκπομπή. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλεια, Εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νίκο. Ο φίλος ο Μάνος Τραμόπλος έχει λέει κάτι που έχει και απόλυτο δίκιο, συμφωνώ. Στην Ελλάδα άπαντες ξέρουν και ομιλούν και επιπαντός επιστητού. Ναι, τα ξέρουμε όλα. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει η Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Σε περιμένω την Παρασκευή, μην με ξεχάσεις. Να έρθω στον Μποτέγκα, κάνετε πρεμιέρα. Παρασκευή το βράδυ δεν δουλεύω. Ναι, πιθανόν, αν και το πρωί ξυπνάω νωρίς Σάββατο, πιθανόν να περάσω μια βολτούλα να δω την πρεμιέρα σας εκεί με τον φίλο μου τον Χολίδη και τον Ήβο και τα υπόλοιπα κορίτσια εκεί. Να είσαι καλά, Γιώργαρα μου, καλημέρα φίλε. Καλή αρχή να έχετε, καλή σεζόν, καλές δουλειές, επιτυχίες. Σάββατο, μαζί με τα σχολεία ανοίγεται. 11 του μήνα. Κάτι ξέρει ο Αμπατζάκης. Το τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Καλώς
2: ήρθατε. Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Χαιρετώ και όλο το σεβαστό ακροατήριο, απολαυστικοί είσαστε. Παραγωγοί υπάρχουν πολλοί, Γερασίμου μόνο ένας. Ναι, τελεία και παύλα.
0: Παραγωγής πατάτας.
1: Είσαι από τους αυτούς με διαφορά η ατραξιόν των Ερτζιανών. Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, για να μάθουμε και εδώ λίγα αποτελεσματάκια. Πού αυτό. Για πες μου το βολουντάρι Άργες Πιτέστη αυτό από νωρίς το 6-16.
0: Μισό λεπτό, 6-16.
1: Με ακούς?
0: Ναι, ναι, μισό λεπτό, είναι στο... είναι...
1: Ρουμάνικο, βολουντάρις της.
0: Το 6-16, το 6-16 είναι το Αλ Καλίτζ, το 6-16. Μπες λες το 6-26.
1: Η Αλ Καλίτζ πόσο είναι, 6-10... 4 είναι το βολουντάρι, ναι, sorry.
0: Η Αλ Καλίτζ είναι 0-0.
1: Η Αλ Καλίτζ με την Αρ...
0: 0-0, το άμα ποιον έπαιζε, 0-0 ήρθε.
1: Ναι, 0-0, λοιπόν. Το βολουντάρι το 6-14.
0: Το βολουντάρι 6-14 ήρθε 1-0.
1: 1-0. Λοιπόν, το 6-17 η Διεξίστα Κρακοβίας.
0: 1-1.
1: Από κάτω η κλουμπ 0-4 Φιλανδία Β.
0: 2-2.
1: Λοιπόν, για πες μου, τούτα τα ξέρουμε όλα. Η Λουζιτάνια ήταν 2-1 το ημίχρονο, πόσο ήταν το 6-23 Λουζιτάνια.
0: Μισό, 6-23 ήταν 2-1, 1-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό.
1: Να χιάσω λοιπόν. Ωραία, κατάλαβα. Ο Γκιος Τεπέ με τον Γκαζιάν το 2-4 το ημίχρονο.
0: 2-4 ημίχρονο, 0-4.
1: 0, διπλό. Λοιπόν, η Σλάβια Σόφιας κέρδισε τελικά.
0: Σλάβια Σόφιας.
1: Τούναλς με αυτό.
0: Να τη δω, περίμενε.
1: Το είχες πει 0-1 μια στιγμή.
0: Κάτσε να δω πού είναι αυτό τώρα.
1: Δούναβης.
0: Περίμενε, το βρω και εγώ το βρίσκω. Περίμενε.
1: Στις 8.30 το γι' αυτό.
0: Με 8.30, μισό λεπτάκι. Να το βρούμε, 8.30. Είναι 0-1. 0-0 το ημίχρονο.
1: Τέλειωσε 0-1. 0-1, περίμενε 0-1. Από κάτω τα πανεπιστήμια Κραϊόβα.
0: 4-0.
1: 4-0 το πανεπιστήμιο, λοιπόν. Για και αυτό που με ενδιαφέρει τώρα, Σαμπατέλ Κόρδοβα, τελικό.
0: 3-2.
1: 3-2.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, 3-2. Λοιπόν, η Αρούκα τέλειωσε με την αυτή. Εστορίλ Αρούκα.
0: 0-0.
1: 0-0 τέλειωσε. Η Σοσιετάτ που ήταν 0-2.
0: Τώρα γίνεται 2-3 στο 93. 2-3.
1: Πόσο 2-3. Ναι, τέλειωσε. Αυτό έχει ακόμα.
0: Στο 93 είναι. Και ακόμα λίγο ακόμα.
1: Μάλιστα, 2-3 λαμπρότατα, 2-3 Σαμπατέλ, αυτό, μάλιστα, τα δύο τα πιάσε εδώ, πάλι καλά. Λοιπόν, αυτά, χαιρετώ και πάλι, σε ευχαριστώ
0: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, 22 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι, γεια σου Κατερίνα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Μάλλον να ακούμε το τραγουδάκι μας, το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέω φίλο ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 23 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένη, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε, τελείωσε και το παιχνίδι της, που περιμέναμε, τη Σέλτσε με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε πριν από περίπου 7 λεπτά ένα παιχνίδι από την Παραγουάη. Σε Ροπορτένιο Νασιονάλ 0-0 στο 8 λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια από Αργεντινή, από Βραζιλία, από ό,τι βλέπω, από Χιλίε, Κολομβία και πάλι Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα. Μάλλον σε λιγάκι. Και σήμερα το βράδυ είπαμε τα παιχνίδια του Champions League. Δύο μάτς 8 παρατέρα. Τα υπόλοιπα στις 10 τριήμερο Champions League. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έχει μάτς. Τρία τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Μου απαγόρευσες το Κύριος, τον πληθυντικό.
0: Μπράβο. Να μου πεις το ελληνικό.
1: Έλα λοιπόν, Βασίλη, να τα πούμε. Είσαι καλά, καλά.
0: Καλά, καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα καλά. Τα ακούω εγώ εδώ πέρα, σ' ακούω. Να πω καταρχήν, περαστικά, όσο οδυνηρά κι αν είναι αυτά που συνέβησαν στον αγαπημένο μας, να περάσει όσο μπορεί ανώδυνα, να... ο ίδιος να δώσει τον εαυτό του, γιατί άλλο τι λέμε εμείς, και εγώ έκλαιγα χτες και άλλοι κλαίγανε, ο ίδιος να δώσει στον εαυτό του δύναμη να πιστέψει ότι θα περάσουν αυτά, και ευχόμαστε και όλοι να γίνει, να είναι το ίδιο.
0: Να, συνδέλεγε, να.
1: Λοιπόν, άκουσα εγώ τώρα όλα τις συζητήσεις από τον Γιώργο, τον ένα, τον άλλον, όλους. Εγώ δεν θα πω τέτοια πράγματα. Θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Που δεν το είχα μέχρι τώρα, δεν με είχε απασχολήσει δηλαδή. Δεν έβλεπα χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ήξερα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω. Με τη Λίμπερ ήρθε το 4 εδώ, έτσι δεν είναι, βρήκε μια ομάδα.
0: Το 24, 4.
1: Το 24, ναι, ναι, ναι. Λέω 4. Βρήκε μια ομάδα που προερχόταν από 1,5 χρόνο που είχαμε αλλάξει άλλους 5, μου φαίνεται.
0: Προπονητές. Με μια ομάδα σε κακή κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς. Μπόρεσε μας αυτό το μικρό διάστημα που βρήκε και έγινε αυτό που έγινε, και τον ευγνωμονούμε για όλη μας τη ζωή, για αυτό που πήραμε, για αυτό που κάναμε κλπ. Ήρθε η άλλη χρονιά, από ό,τι θυμάμαι δεν χρειάστηκε να πάρουμε πολλούς παίκτες. Έφυγε ο Φορτούνης, νομίζω είχε φύγει ο Ποντένσε.
0: Ναι, ο Ποντένσε ήρθε μετά, έφυγε ο Ποντένσε.
1: Ναι. Η ομάδα ήταν κανονικά, άσχετα και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, και αν δεν κάνω λάθος για ένα παιχνίδι το χάσαμε το πρωτάθλημα εκείνο. Και ερχόμαστε τώρα στη φετινή χρονιά που από την αρχή έχουμε, ακούμε διάφορα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, όταν παίρνουν έναν ποδοσφαιριστή, ποιος είναι υπεύθυνος για αυτόν? Ο πρόεδρος διαλέγει?
0: Όχι, ο τεχνικός διευθυντής διαλέγει το επιτελείο που είναι εκεί και με την
1: συμφωνία. Είναι υπεύθυνοι.
0: Ο Κοβάτσεβιτς, ο Καρεμπέ, ποιοι είναι εκεί, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη του με τη Λίμπαρ. Δεν παίρνουν μόνοι τους. Βέβαια, κάποιοι έρχονται και χωρίς να ρωτηθεί ο προπονητής.
1: Αυτό που δίνει την απάντηση σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Ο Μεντιλίμπαρ συμμετέχει, ρωτάει αυτό.
0: Πιο πολλές φορές συμμετέχει. Πιο πολλές φορές. Αλλά κάποιες φορές είναι κάποιες υπηρεσίες των τεχνικών διευθυντών που σου λέει ότι αυτό το παίχτη θα τον πάρουμε, είναι καλός. Εντάξει, και ο Μεντιλίμπαρ, ο κάθε Μεντιλίμπαρ συμφωνεί. Αλλά τις περισσότερες φορές ο προπονητής το ρωτάνε, εντάξει.
1: Επειδή λοιπόν και αυτός είναι άνθρωπος και έχει τις ευθύνες του, όταν έχει. Καταρχήν, είχαν πάρει, και εγώ δεν ξέρω πόσους, 15 έχουν πάρει μέχρι τώρα. Στον Ολυμπιακό 15 παίκτες.
0: Το νούμερο δεν το θυμάμαι, πάντως είναι αρκετοί.
1: 3-15.
0: Είναι αρκετοί.
1: Λοιπόν, 4 από αυτούς τους έχουν βγάλει απ' έξω, γιατί λέει δεν πρέπει να, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 25.
0: Ναι, κάποιοι μένουν απ' έξω και στη λίστα ευρωπαϊκή. Και
1: έξω τώρα, σε παρακαλώ, εσύ, εγώ, ο καθένας, να πάω σε μια δουλειά. Αλλά μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Έρχεται ένας ποδοσφαιριστής εδώ, που δεν είναι του πεταματά που λένε, στην καθαρέβουσα, έρχεται να παίξει. Και του λένε ότι, ξέρεις, δεν θα παίξεις γιατί περισσεύεις. Αυτό το έχουν σκεφτεί? Πώς το αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής που αυτή είναι η δουλειά του? Έρχεται εδώ να παίξει, να δείξει αυτό που είναι, να μάθει άλλα πράγματα και να κάθεται απ' έξω και να μην παίζει. Αυτό γιατί δεν το διορθώνουν, να διώξουν τέσσερις, ούτως ώστε να μην μένουν οι άλλοι? Είναι σαν να πας σε ένα θέατρο και η πρωταγωνίστρια ή μια έχει το ρόλο της και τελευταία ώρα της λένε φύγε, βρήκαμε μια άλλη. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό πιο πολύ με έχει κάνει, γιατί διάβασα ξανά ότι τέσσερις τους αφήσανε στην άκρη πάλι.
0: Ναι, ναι, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Πρέπει να, να έχεις μια λίστα.
1: Βέβαια,
0: ναι, αλλά βέβαια όμως υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Αυτοί οι τέσσερις που λέτε μπορούν να παίξουν.
1: Θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο
0: πρωτάθλημα. Θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, με π.χ.
1: Συμφωνώ. Θα παίξουν σε άλλο πρωτάθλημα. Δεν πάβει όμως. Εγώ τώρα πώς το αντιμετωπίζω.
0: Γιατί άμα ήταν έτσι, άμα ήταν έτσι, μια κάθε ομάδα θα είχε 16 παίχτες όλους και θα παίζανε παντού.
1: Να μην έχει. Να έχει τους 25. Τέλος πάντων, αυτό δεν ξέρω. Παλιά δεν ήταν. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Τα τελευταία χρόνια έτσι είναι.
1: Τα τελευταία χρόνια. Οπότε, λέω τώρα εγώ, εάν ο προπονητής δεν έχει γνώση από την αρχή και επειδή, εντάξει, είναι άξιος άνθρωπος, φαίνεται λιγάκι να έχει μια ιδεολογία, δηλαδή ότι αν δεν ξέρω εγώ δεν με ενδιαφέρει, δεν κοιτάω, γιατί υπάρχουν παίκτες που δεν τις έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου ή αν τις έχει χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι ή δύο.
0: Ναι.
1: Μήπως, λέω τώρα εγώ, μήπως σου λέει εμένα με ρωτήσατε.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Όταν ο προπονητής έχει παράπονα και δεν το ρωτάνε και που λέτε,
1: ναι,
0: σηκώνονται και φεύγει.
1: Ναι.
0: Δεν του καπελώνουν πράγματα.
1: Εντάξει,
0: όταν σε καπελώσει κάποιος, το μόνο που κάνεις είναι να το πεις να φύγεις.
1: Ναι,
0: τώρα να δέχεται με τη λίπρα, κάθε με τη λίπρα να καπελώνεται,
1: ναι,
0: αυτό είναι θεματικό του.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: πρέπει να το υποστεί το καπέλωμα.
1: Ναι,
0: εφόσον ακριβώς, το δέχεται.
1: Τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είναι κάτι να υποστεί.
0: Εντάξει, μπορείς το καλοκαίρι να πεις στους, όχι στον κόσμο, να πεις στους, ναι, τεχνικούς εκεί που είναι ο διευθυντές που είναι στο Ολυμπιακό, θα ξαναείτε, εγώ θέλω αυτούς και τέλος.
1: Αυτό.
0: Εφόσον δεν το είπε, έχει ευθύνη και αυτός.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί έχω παρατηρήσει και τη φετινή χρονιά όλοι. Πηγαίναμε και βλέπαμε σχεδόν πάντα τους ίδιους. Κάποιοι δεν ήταν καθόλου. Αυτοί που ήταν και πιο παλιοί. Και ρωτούσαμε κι εμείς. Και αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα. Στο 8ο λεπτό είμαστε 0-2 με τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το πρώτο μας.
0: Ναι, στο όχι φέτος, πέρυσι.
1: Η πέρσι. Μετά. Γιατί φέτος πήγαμε καλά.
0: Όχι, όχι, πέρυσι ήταν το 0-2. Και ήταν το, ναι, κύπελο αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά.
0: Στο κύπελο.
1: Όλη η χρονιά αυτή που είχαμε τώρα ήταν καλή.
0: Κακή χρονιά για τον Ολυμπιακό.
1: Συμφωνεί με έναν Ολυμπιακό που γνωρίζουμε. Δεν λέω να παίρνουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
0: Όχι, ήταν κακή χρονιά του Ολυμπιακού
1: πέρυσι. Να παίζουμε καλά γιατί παίζουν και οι άλλοι.
0: Ναι, το Ολυμπιακού χρονιά πέρυσι ήταν κακή χρονιά του Ολυμπιακού. Δεν κέρδισε, νομίζω δεν κέρδισε κανένα τέρμι πέρυσι.
1: Κανένα.
0: Ήταν κακή χρονιά του.
1: Πηγαίναμε κάτω και κοιτιόμασταν στο τέλος που φεύγαμε. Και αντί να χαρείς για ένα πράγμα που πας, θα μου πεις ποδόσφαιρο είναι. Δεν, ποδόσφαιρο είναι, αλλά εγώ το αγαπώ, το έχω μες στην καρδιά μου. Και έρχομαι στο σπίτι μου και έχω τα μούτρα μου εκεί πέρα από τη στενοχώρια μου, γιατί δεν κερδίσαμε. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ίσως θα πρέπει να τα προσέχουν περισσότερο. Εγώ δεν, τέτοια δεν ξέρω. Το ποδόσφαιρο που βλέπω από μακριά, πριν πει αυτός που λέει το παιχνίδι φάουλ, λέω από μόνη μου φάουλ εκείνο, γιάρο, αυτά. Αλλά το πώς τα φέρνουνε, και γι' αυτό λέω μήπως τη χρονιά τη φετινή, όσο ξεροκέφαλος και να λένε τον άνθρωπο, συγγνώμη τώρα και πώς το χαρακτηρίζω, μήπως δεν ήταν ευχαριστημένος με την αντιμετώπιση που είχε και ήταν και λίγο αδιάφορος.
0: Κοίτα, αντιμετώπιση που είχε από τον Ολυμπιακό, ίσα ίσα που ο Μαρινάκης τον στήριξε όταν ο κόσμος έβραζε. Όταν ο κόσμος μετά την Ναϊμέγεν που αποκλείστηκε από μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας στην Ναϊμέγεν σχέση με τον Ολυμπιακό, γιατί του φάνηκε και μετά που έπαιξε με τον Διαφάγη 5 γκολ από τους Νορβηγούς. Εύκολα. Όταν αποκλείστηκε ο Μαρινάκης, ίσα ίσα τον στήριξε. Δεν τον έστειλα διαβαστό που ο κόσμος φώναζε.
1: Αντί να γίνει κάτι άλλο, όλοι μάθαμε ότι ήταν στήριξη.
0: Ναι, και ότι να παίζουμε διαφορετικά και αυτά. Το έκανε.
1: Ναι, και καλά έκανε.
0: Το έκανε στα δύο μπάτς με την Τρίπολη και με, την, με τον Ατρόμητο. Το έκανε ο Ολυμπιακός. Έπαιξε και πιο ωραίο ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και με το Βόλο. Άλλαξε τελείως και έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που έπεσε το τελευταίο χρόνο.
1: Τι να σου πω τώρα, σαν να.
0: Ο κόσμος αυτό ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και δεν έχει και άδικο, σου λέει.
1: Όχι, δεν λέω ότι έχει άδικο, αλλά δεν μου αρέσει, ας πούμε, το πολύ, βρε παιδάκι μου. Άστο, αφού το είδαμε, το ξέρουμε τώρα. Έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει. Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι και ο ίδιος δεν θα θελήσει να συνεχίσει. Αν συνεχίσουν ακόμη ένα-δύο παιχνίδια.
0: Ναι, τα επόμενα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού, και δεν λέω τώρα αύριο με το Βόλο, εντάξει σήμερα με το Βόλο, okay. Τα παιχνίδια που έρχονται του Ολυμπιακού, τα επόμενα, το επόμενο παιχνίδι τέλος πάντων, τα επόμενα.
1: Ναι.
0: Αν ο Ολυμπιακός με τον Όφη και το Σάββατο δεν κάνει μια καλή εμφάνιση και δεν πάρει μια νίκη και κάνει μια εμφάνιση πάλι όπως με το Βόλο, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του με τη Λίμπερ.
1: Νομίζω θα πάει μόνο του το πράγμα μετά.
0: Ναι, θα είναι τελευταία του με τη
1: Λίμπερ. Ναι, θα πάει μόνο του. Απλά εγώ συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση που έβγαλε η Θύρα ΕΤΑ που λέει ότι λέει και ότι λέμε όλοι.
0: Ήταν μια σκληρή ανακοίνωση, βέβαια δεν ξεχνάει αυτά που πρόσφερε με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το σωστό για μένα, αλλά στο τέλος της ημέρας γράφει ότι είναι μια ανακοίνωση η οποία σου λέει ότι έξω εδώ και μου παρέκει.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοεί.
1: Ναι, άμα ήταν δεν θα την κάνανε καθόλου.
0: Ναι. Σου λέει ότι πρόσφερε στην καρδιά μα, οκ, τα κάναμε όλα, αλλά αυτό που βλέπουμε δεν είναι μπάλα.
1: Ασφαλώς. Και αυτό που συμφωνώ απόλυτα είναι εκεί που μιλάει για σεβασμό.
0: Ναι,
1: ο σεβασμός χρειάζεται.
0: Βέβαια, γιατί εγώ είμαι τη άποψη ότι σε όλες τις ομάδες οι πρόεδροι δεν πρέπει να ακούν τους οργανωμένους. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Πρόεδροι είναι πρόεδροι και οργανωμένοι είναι οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι δεν έχουν λόγο στα διοικητικά. Οι οργανωμένοι είναι για να είναι στο γήπεδο και να φωνάζουν. Μπορούν να κάνουν τα παράπονά τους, να κάνουν τις. Αλλά τώρα να ακούει πρόεδρος οργανωμένος και να αλλάζει απόφαση η επίστολα είναι οργανωμένη, για μένα είναι μεγάλο λάθος.
1: Εγώ θυμάμαι όλα τα χρόνια που έβλεπα από μικρή που λένε. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ οι ποδοσφαιριστές να είχαν με τον πρόεδρο παρεδώσει. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που κουβεντιάζαν ό,τι θέλανε, άλλος να φύγει, άλλος κάτι να κάνει, αλλά τους πρόεδρους δεν τους έβλεπα εγώ ποτέ, ούτε πολλές φορές δεν ξέραμε και ποιος είναι.
0: Αυτό λέω, ότι ο παδός δουλειά του είναι στο γήπεδο, έχει δικαίωμα κάθε οργανωμένοι οπαδοί να κάνουν κάποιες ανακοινώσεις, αλλά για μένα είναι λάθος να το λαμβάνουν και υπόψη σοβαρά οι διοικήσεις. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ποτέ το conference, αν ο Μαρινάκης άκουγε τους οργανωμένους. Τότε, γιατί οι οργανωμένοι τότε μετά το 1-4 με τη Μακάβη και το 2-4 με τον ΠΑΟΚ, βγαίνανε και λέγανε ότι το Ταβερνιάρης μας έφερες. Και ο Μαρινάκης αποφάσισε μέσα ένα βράδυ μετά το 1-4 με τη Μακάβη να δώσει συμβόλαιο.
1: Και να σου θυμίσω.
0: Αλλιώς θα έπαιρνε ποτέ ο Ολυμπιακός το conference.
1: Να σου θυμίσω για την ομάδα σου, την ΑΕΚ. Θυμάσαι τι έγινε. Όταν φωνάζανε οι οπαδοί της ΑΕΚ και ανακάστηκε και έφυγε ο προηγούμενος και ήρθε ο άλλος.
0: Ο προηγούμενος έφυγε δικαίως.
1: Όλοι δικαίως φεύγουν.
0: Όχι, έφυγε δικαίως γιατί απέτυχε. Δεύτερη χρονιά που ο Ηλιόπουλος τον στήριξε.
1: Ναι.
0: Τον στήριξε. Πήγε μέχρι τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Ναι. Το έχασε στο Καραϊσκάκη που έχασε από τον Ολυμπιακό και έχασε το πρωτάθλημα ο Αλμέιδα. Την τρίτη χρονιά όμως, ειδικά τα play-off, δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Και εντάξει, στήριξαμε, αλλά εντάξει, οκ, φτάνει. Σε ένα σημείο.
1: Το κακό τώρα είναι ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι οπαδοί.
0: Αυτό είναι λάθος των Προέδρων.
1: Ναι. Πολύ, πολύ.
0: Είναι λάθος των Προέδρων αυτό το πράγμα.
1: Ναι, συνέχεια.
0: Που ανακούνε τους οργανωμένους. Εντάξει. Ακριβώς. Μάλλον να τους ακούνε στους οργανωμένους τα παράπονά τους, γιατί είναι, γιατί είναι οπαδοί της ομάδας, αλλά μην παίρνουν.
1: Γιατί άλλο να φτάνουμε να στο κάνουμε κουμάντο.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό.
1: Πάει μακριά μετά.
0: Αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Οι οργανωμένοι πρέπει να ακούγονται, γιατί είναι εκεί. Είναι πιστοί οπαδοί.
1: Βέβαια θα μιλήσει, γιατί ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά καταρχήν.
0: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να του ακούνε, γιατί είναι οπαδοί, είναι πελάτες, πληρώνουν τα λεφτά τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αγαπάνε την ομάδα τους.
1: Ναι,
0: αλλά από εκεί πέρα δεν μπορούν να πω απόβαση του προέδρου να.
1: Είμαστε πελάτες, θα πάμε σε ένα μαγαζί να φάμε και δεν μας αρέσει το φαΐ, θα πάρουμε και θα το πετάξουμε το φαΐ. Δεν γίνεται. Έχει παραγίνει δηλαδή το θέμα των οπαδών. Συγγνώμη που το λέω, γιατί και εγώ οπαδός ήμουν για χρόνια, δεν είχα καμία δουλειά.
0: Ναι, λέω ότι οι οπαδοί έχουν. Μπορεί να κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν και να γράφουν ό,τι θέλουν. Από εκεί πέρα ο πρόεδρος, άμα συνεχίζεται τα λεγόμενα των οπαδών, κάνει λάθος για μένα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Μπορεί να τους ακούσει, ωραία.
0: Ναι, εντάξει, να ακούσει από το
1: λογικό. Μου είπατε αυτά, εντάξει, θα τα δούμε εμείς. Και πολύ σωστά. Αλλά βλέπω τώρα, όπως το λες και εσύ, γίνεται πολύ θέμα με τους οπαδούς. Συγγνώμη, γίνεται μια ήττα μια Κυριακή σε ένα παιχνίδι και ακούς όλη τη βδομάδα γκρίνια. Γκρίνια, κάτσε ρε, συμβόλαιο δεν έχεις κάνει που θα κερδίσεις κάθε φορά, λέω πως αντιμετωπίζουν οι οπαδοί και περιμένουν και λένε θα δούμε και αυτή την Κυριακή, να δούμε πως θα παίξουν.
0: Εντάξει, ο οπαδός, εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι οπαδοί των ομάδων, δεν λέω για τους πολύ ακραίους, τους ενδιαφέρει περισσότερο να δουν την ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, σου λέει τώρα να παίξω καλό ποδόσφαιρο, έχω 3 δοκάρια, ευκαιρίες δεν μπαίνει μπάλα μέσα, χάσω ένα 0, είχα και ατυχία. Τώρα, μην παίζει καλά και να χάνει βαθμού, εκεί είναι το άσχημο για του οπαδού, γιατί το φωνάζουν.
1: Ναι, φυσικά, γιατί στο ποδόσφαιρο που πα, ένα άλλο δεν ξέρει. Καμιά φορά με ρωτάνε εμένα, καλή, τι κάνει στο ποδόσφαιρο που πα. Πα και βλέπει κάποιου να κυνηγάνε μια μπάλα. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σου ζητώ συγγνώμη που.
0: Τίποτα, δεν συγγνώμη. Να είσαι καλά, δεν πειράζει, Καλά, καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά, καλημέρα. Για χαρά. Ο φίλος ο Κώστας λέει «Γεια σου Μπιλάρα Νυχτοπούλη». Καλή συνέχεια και χαιρετισμούς στους ακροατές, περαστικά στον Ελκαμπή. Είσαι δύναμη, ελπίδα και την άβρα μας στην Αεκάρα. Καλησπέρα από Κόκκινο Μήλο. Αεκάρα, καλή αυριανή, λέει ο φίλος. Γεια σου φίλε Κώστα. Φίλε Παναγιώτη, ο φίλος ο Χολίδης, είπαμε ξεκινάει 11 του μήνα. 11. Μαζί με τα σχολεία εκεί, στο φίλο μου τον Αμπατζάκη, στον Ποτέκα, στο Περιστέρι. Με ωραία κορίτσια εκεί θα έχει, από ό,τι είδα μια αφίσα. Φίλε που είσαι φαν, να πας να ακούς την Παρασκευή. Ξεκινάει και θα είναι Παρασκευή, Σάββατο και Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ανοιχτά όπως κάθε χρόνο. Θα πάμε να γιορτάσουμε, λέει ο Παναγιώτης, ο ίδιος φίλος, στη νίκη της Αεκάρας στο Χολίδαρο. Αν και είναι Ολυμπιακός, λέει ο Χολίδης, δεν πειράζει, εντάξει, ο καθένας. Για πάμε παρακάτω στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Έλα Μπιλάρα, καλημέρα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Ναι, να ήθελα να πω ότι άκουσα λίγο τώρα την εκπομπή της σειράς. Τράπερ και Μανία. Η πυρία, δηλαδή ο Άκης και τέτοια, να φύγει. Δηλαδή,
0: η εκπομπή αυτή είναι, λένε να φύγει ο Μεδιλίμπαρ.
2: Κατευθείαν, ναι, φωνιά στα δαχτυλάκια μας και.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 εκπροσωπεί αυτούς.
2: Και αύριο ούτε από δεκτυπασίες, ούτε χειροκροτήματα, παράδειγμα το Ολυμπιακό μας και τέτοια, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση 7 τα παιδιά που είναι εκεί τα έβγαλαν μαζί με άλλα παιδιά.
2: Το συζητήσαμε, ποτέ στα ματάκια μας από πέρυσι, είπαμε, εντάξει. Δεν αλλά να δούμε και λίγο μπάλα. Δεν είναι μπάλα αυτή που βλέπουμε. Δηλαδή, έχουν πολλές στα ματάκια μας. Προς Θεού, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή αυτό ήθελα να πω για ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τα λέμε,
0: να είσαι καλά, ξητάρα μου. Τι βλέπω την ΑΕΚ, άσο, εγώ δεν παίζω την ομάδα, μα τη βλέπω άσο.
2: Ναι.
0: Τη βλέπω την ΑΕΚ άσο, μισό λεπτό να σου πω και τα υπόλοιπα, έχω βγάλει μια τριαδούλα. Αλλά την ΑΕΚ, του λέω, τη βλέπω άσο, δεν παίζω εγώ την ΑΕΚ, με κυνηγάτη μετά, τη βλέπω άσο. Ωραία. Βλέπω την Club Brugge με την Aston Villa. Γκολ και over.
2: Ναι.
0: Και τα βραδινά έχω σημειώσει εδώ πέρα την Dortmund με τη Villarreal στον Άσο.
2: Λάστα, δεν μπορεί.
0: Και Porto Manchester City γκολ και over.
2: Ναι.
0: Τη Real δεν την ακουμπάω, είναι μικρότερο από 57.
2: Ναι, και εγώ εκεί το βλέπω, αλλά το βλέπω κάτω χι την ποδόμη την παλιά στη Σίδη.
0: Και ένα χι, μικρό τώρα, ένα 74 είναι μικρό για μένα.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέω, πάω στο goal, goal και over.
2: Εντάξει, φιλάρα.
0: Να είσαι καλά, Χιτάρα.
2: Τον Ολυμπιακό με αύριο.
0: Ποιο?
2: Ακόμα τον Όφη.
0: Τον Όφη.
2: Ολυμπιακό με το...
0: Με το Βόλο, ρε. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Λογικά θα μπουν γκολ, λογικά, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει,
0: θα τα πούμε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, κάποιος φίλος μην πάρει τηλέφωνο τώρα γιατί έχουμε διαλυματάκια. Ας πάρει σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 για ακόμα μία ώριτσα. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη, 8 Σεπτέμβρη. Και αύριο θα είμαστε κανονικά παρούλα. Μπορεί αύριο να είμαστε από τις 8 και μετά να είμαστε εδώ στην ώρα του αγώνα. Γιατί δουλεύουμε, δεν θα πάμε γήπεδο σήμερα. Να κάνουμε, έχουμε και τη δουλειά. Πάνω απ' όλα η δουλειά. Να το δούμε εδώ από την τηλεόραση. Λογικά θα είμαστε εδώ από τις 8, 8 παρά. Θα είμαστε στούντιο, λογικά πάντα. Αλλιώς κανονικά στις 9. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2. Αλλά νωρίτερα κάνουμε παρέα με τον Γιώργο Λίγκρι τις Κυριακές. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 7 λεπτά μετά τη μία. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Βασιλή.
0: Καλημέρα.
1: Δύο πράγματα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Του ξαναπήρα.
0: Έλα ρε.
1: Άκουσα την κυρία Αναστασία.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι λοιπόν. Πρώτα απ' όλα οι οπαδοί δεν επιβάλλουν κανέναν στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έκανε δηλώσεις.
0: Όχι,
1: και είπε
0: όχι,
1: δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει.
0: Δεν λέω για τους οπαδούς Ολυμπιακού. Λέω ότι γενικά οι οπαδοί δεν πρέπει να μάλλον οι πρόεδροι των ομάδων να καταλάβουν.
1: Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό.
0: Να ακούνε τους οπαδούς. Αυτό λέω γενικότερα.
1: Δεύτερον, ποιος επέβαλε τον Γκαρσία στον Ολυμπιακό? Ολυμπιακός τον επέβαλε ο Μετιλιμπά.
0: Ο προπονητής πάντα.
1: Μπράβο, και την ανανέωση.
0: Βέβαια, και την ανανέωση.
1: Το Μαφέο ποιος τον επέβαλε? Αν τον επέβαλε ο Ολυμπιακός, άκου θα σου πει ο Γιώργος τώρα. Το διόρθωσε το λάθος στέλνοντας. Αν τον επέβαλε ο Μετιλίμπαλ, πάλι ο Ολυμπιακός διόρθωσε το λάθος του Μετιλίμπαλ, πάλι στέλνοντας. Δηλαδή όπως και να έχει, μονάζει γάμο νόσιγα. Φταίει ο Μαρινάκης γιατί δεν έχει παίκτες Ολυμπιακός. Του φέρνει παίκτες.
0: Ποιος το είπε για το Μετιλίμπαλ... Μαρινάκη, ρε? Ποιος το είπε για το Μαρινάκη, το φταίει ο Μαρινάκης?
1: Δεν μιλάω για σένα, ρε.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν λέω για μένα. Λέω δεν άκουσα κανένα Ολυμπιακό εγώ, σε μένα τουλάχιστον είσαι μηνύματα.
1: Πολύ, πολύ. Μέχρι που να βγουν οι παίκτες, ο Μαρινάκης φταίει γιατί δεν φέρνει παίκτες στο Μετιλίμπαλ.
0: Μέχρι να έρθουνε.
1: Μέχρι να έρθουνε. Έρχεται ο Πουέρτα, έχει 4 παιχνίδια παίξει. Έχει κάνει γκολ με τη Σαντατέρ, φουλ ρυθμό, δεν το ξεκινάει καθόλου. Εντάξει, μόλις ο Ολυμπιακός έβαλε 4 γκολ με τη Λάρισα, θα μου πεις. Με τη Λάρισα. Μόλις έβαλε 4 γκολ, άλλαξε όλη την ομάδα, όλη την ομάδα, για να ξανακερδίσει ο Ολυμπιακός το 0-0. Και μετά από αυτό, φταίνει οι οπαδοί. Γιατί οι οπαδοί βλέπουν αυτό που λέει η Δήρα 7, αυτή τη στιγμή, το οποίο 1,5 χρόνο, γιατί στο ξαναλέω, ο Μεντιλίμπας το πάμε, το είχαν πει μαζί, δεν έχει λίπος, γιατί το έκαψε 1,5 χρόνο. Του έδωσε την ευκαιρία, του έδωσε την ευκαιρία, Αλμέιδα μια χρονιά.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν του την έδωσε μια χρονιά.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και πέρυσι
1: τώρα,
0: και φέτος.
1: Να
0: Ολυμπιακός
1: του
0: έδωσε.
1: Να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε και δεύτερη χρονιά.
0: Ο Ολυμπιακός του έδωσε ευκαιρίες δύο. Και μία πέρυσι και μία φέτος.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Και φέτος του έδωσε ευκαιρία μετά από αποκλεισμό δυνηρό, ε.
1: Φίλε, η λογική, για να το κλείσω να μην συγκατείμαι και...
0: Όχι, λέω ότι φέτος του έδωσε ευκαιρία με ένα αποκλεισμό 25 εκατομμυρίων ευρώ, ε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, να τα λέμε έτσι. Όλα, να τα λέμε όλα.
1: Έτσι, έτσι. Αλλά δεν τα έχασε ο Χούντο, χάρη στο Χού,
0: ναι,
1: Αναστασία, Χού, Γιώργο.
0: 25 εκατομμύρια,
1: συν
0: τα υπόλοιπα, είναι κανένα σαραντάρι, ναι, μαζί με τα υπόλοιπα.
1: Ξέρεις πόσο στοιχίζει ο ΠΑΟΚ, πόσο στοιχίζει 70 εκατομμύρια μεταγραφές, 10 ομάδες φτιάχνουν άλλοι με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, έχασε πολλά λεφτά με το Champions League, ναι, και παρόλα αυτά του έδωσε την ευκαιρία ακόμα μια φορά.
1: Φίλε, τα λέω αυτά γιατί ο κόμπος έχει ξεπεράσει και το χτένει.
0: Εντάξει, εγώ είπα και στην κυρία Αναστασία, αν ο Ολυμπιακός την Κυριακή με τον Όφη δείξει το πρόσωπο με το Βόλο, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του.
1: Ρε φίλε, και αύριο, γιατί την Κυριακή ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω.
0: Εντάξει, αύριο, ρε φίλε, λες,
1: αλλά
0: okay.
1: Πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Εγώ ξέρω ότι την έβαλε σε δύο παιχνίδια και στο τρίτο παιχνίδι του βγήκαν οι φάσεις και τα γκολ. Και σε 7 λεπτά έκανε 4 γκολ.
0: Ναι, εγώ λέω ότι.
1: Όταν λοιπόν μια ομάδα ξεκινάει και παίζει ένα άλλο ποδόσφαιρο, να του δώσουμε το χρόνο. Όταν παίζει το σωστό ποδόσφαιρο, θα την φτιάξει την ομάδα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι...
1: Όταν όμως αυτός το αλλάζει ξανά και πάει στο παλιό στυλ, που δεν αποδίδει να μην μιλήσουμε, ρε.
0: Όχι, εγώ λέω για το αυριανό ότι ο Ολυμπιακός είναι αύριο το κύπελο, δεν έχει θέμα να περάσει. Να μην περάσει έτσι πως είναι το league phase του κυπέλου, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Okay. Λέω για το πρωτάθλημα της Κυριακής, εκείνη το ενδιαφέρον όλο, με τον Όφη που είναι μια καλή ομάδα. Ο Φιάνο Ολυμπιακός δείξει τα στοιχεία που έδειξε με το Βόλο και δεν καταφέρει να πάρει αποτέλεσμα, γιατί ξέρει το αποτέλεσμα και κακά να παίξει θα μετράει, γιατί οι βαθμοί μετράνε. Αν δεν πάρει βαθμούς, νομίζω ότι θα είναι τελευταία του.
1: Δεν είμαι άνθρωπος του αποτελέσματος, γιατί πιστεύω ότι τα αποτελέσματα έρχονται έστω και αν έχεις μια αποτυχία, εάν παίζεις μπάλα.
0: Όχι, λέω εάν πάρει το αποτέλεσμα με τον Όφη και αν παίξει καλά, και να μην δεν έχει δει και αν παίξει καλά, παίρνει ακόμα μία πίστοση χρόνου. Αν δεν πάρει και αποτέλεσμα, νομίζω θα είναι τελευταία του μέρα στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, αυτά ήθελα να σου πω.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο.
0: Άντε, τα λέμε αύριο.
1: Εντάξει,
0: γεια σου, φίλε. Γεια. Γεια, γεια, γεια, γεια. Εντάξει, φίλε, που λες, εγώ πιστεύω για τον Ολυμπιακό, που σου λέω, λέω στο Γιώργο, μιλάγαμε και στην κυρία Αναστασία, ότι θα είναι τελευταία ευκαιρία την Κυριακή με τον Όφη. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει καλά αποτέλεσμα, δεν το λέω ότι γιατί ο Μαρινάκης ακούσει τους οπαδούς. θεωρώ ότι και ο Μαρινάκης σαν πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο παδός του Ολυμπιακού και αυτός δεν περνάει καλά στο γήπεδο βλέποντας την ομάδα του να παίζει κακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και οι πρόεδροι για ομάδες έχουν, ομάδες υποστηρίζουν και αυτοί βλέπουν την μπάλα και θα γεμάσουν. Αν δεν τους αρέσει κάτι, δεν χρειάζεται να πάρουν τη γνώμη του Βασίλη που είναι ο παδός ΣΑΕΚ, του Γιώργου που είναι ο παδός του Ολυμπιακού ή του Κώστα που είναι ο παδός Παναθηναϊκού ή του Παναγιώτη που είναι του ΠΑΟΚ. Βλέπουν και αυτοί ποδόσφαιρο. Σου λέει δεν παίζουμε καλά. Ό,τι βλέπει ο Βασίλης βλέπει και ο πρόεδρος της ΑΕΚ π.χ. Άρα πρέπει να γίνει αλλαγή. Δεν το κάνει δηλαδή επειδή το ο Βασίλης θα διώξει ο Λιόπουλος το προπονητή λέμε ή το ο Γιώργος από το Λονδίνο θα διώξει ο Μαρινάκης τον Μεντιλίμπαρ που το ο Γιώργος και ο Μαρινάκης βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει, δεν έπαιξε καλά με τον Βόλο και αυτός θα στράβωσε, θα ανεβρίασε και άμα ξαναγίνει σου λέει εντάξει εγώ αποφασίζω πάμε παρακάτω. Για το φίλο που με ρωτάει, λογικά Φιλαράκο σήμερα δεν ξέρω για τον Ολυμπιακό Βόλο, αλλά νομίζω ότι θα ξεκινήσει σήμερα με κάποιους άλλους προσφερειστές. Λογικά θα βάλει τον Πιτσιρικά το φίλο, που έχει αφήσει καλά, έχει δείξει καλά δείγματα στα πρώτα του παιχνίδια ο Πιτσιρικάς, που είναι ταλεντάκι καλό, προσοχή θέλει. Λοιπόν, και λογικά θα ξεκινήσει τον Μπουέρτα σήμερα. Νομίζω τον Μπουέρτα πρέπει να τον ξεκινήσει σήμερα. Γιατί αυτά που ακούγονται ότι θέλει να τον προετοιμάσει, να τον έχει έτοιμο, έχουν μαραθώνια μπροστά μας, έχει Ευρώπη, να είναι ο Πουέρτα έτοιμος να ακλιματιστεί στο κλίμα. Εντάξει, προπονητικά είναι έτοιμος γιατί έχει παίξει το Μουντιάλ. Ίσως να τον προετοιμάζει, να τον έχει έτοιμο να μάθει την ομάδα καλύτερα και αυτά. Τώρα είναι ευκαιρία με τον Βόλο να πάρει παιχνίδι και ο Πουέρτα και νομίζω ότι θα τον έχει στο βασικό σχήμα. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε, παιδιά. Δεν νομίζω να κατεβάσει πάλι Τσικίνιο, Γκαρθία και Έσε. Δεν νομίζω. Δεν το νομίζω αυτό. Το Τσικίνιο μπορεί να το κατεβάσει, αλλά νομίζω τον Γκαρθία νομίζω πως όχι. Τώρα θα δούμε, παιδιά, τώρα μην παίρνω κιόρκο. Αλλά νομίζω τον Μπουέρτα είναι ευκαιρία να τον βάλει σήμερα.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, θα ξαναπάρει ο φίλος και μάλλον ξαναπήρε από ό,τι βλέπω. Για πάμε, καλημέρα. Έλα ρε, μα έλα ρε, χάρη.
1: Ρε φίλε, επειδή με είσαι ο παιδός ο Αυστριακός πριν, είναι Αυστριακός τώρα.
0: Είναι στην Αυστρία, τρώει τώρα.
1: Να δευτερολογήσω, κοίτα να δεις τώρα, γιατί είναι σάλτσας όπως το πες, βάζει και παραπάνω. Λοιπόν, εγώ είπα ρε φίλε, βάσει λογικής πως το βλέπω. Είπα, ας πούμε, έχει κάνει 20 μεταγραφές και συμφώνησες και εσύ, δεν μπορεί αμέσως να βρει χημεία, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, θέλει ένα λίγο χρόνο, αλλά όχι πάρα πολύ.
1: Λογικό. Λοιπόν, είπε ο Γιώργος ότι βάζει στη Λάρισα και βάζουν 4 γκολ και στο επόμενο παιχνίδι τους αλλάζει. Μα είπαμε ότι δίνει χρόνο σε όλους, έτσι, γιατί πρέπει και να τους δει τους παίκτες και να μην παίζουν συνέχεια κάθε 3 μέρες, μην βγάλουν θλάση και τέτοια. Γιατί το ορόσημο είναι το παιχνίδι με τη Αγγελόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά χέζε χάρη τι γίνεται. Μπορούσε ο Μαντιλίμπαρ, μπορούσε λέω. Εντάξει, προπονητής δεν είμαι, μπορούσε να έχει τουλάχιστον 7-8 παίχτες στάνταρ.
1: Αυτό κάνει ρε φίλε.
0: Δεν έχει ρε φίλε. Όταν έχει τον Γκαρθία 3 παιχνίδια εκτός ομάδας, τον έχει βγάλει από την Ευρώπη και ξαφνικά τον βάζει να παίξει, δεν έχει μόνιμο.
1: Ρε φίλε, βάζει, ας πούμε, ξεκίνησε, έπαιξε με τον Αστέρα.
0: Να σημαίνει, τον Μπουέρτα, εντάξει, δεν τον έβαλε τα προηγούμενα μάτσα, αλλά μπορούσε να τον έβαλε με τον Βόλο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να σπολές, γιατί έβαλε ο Νάι. Ο Νάι έχει παίξει εδώ πέρα ένα χρόνο.
0: Ναι, δεν λέω ότι. Λέω και τον Μπουέρτα.
1: Και τον έβαλε κατευθείαν.
0: Ναι, λέω, δεν το παγώνω, το είπε ένα φίλο. Αλλά για τον Μπουέρτα θεωρώ ότι που είναι ένα σπουδαίο προσφερειστή, τον είδαμε και στο Μουντιάλ. Ναι, αλλά δεν έχει, ρε φίλε, θέμα όμω προπονήσεων, γιατί έπαιξε Μουντιάλ ο άνθρωπο. Δηλαδή. Έχει ξεκουραστεί, είναι έτοιμος, δηλαδή μπορούσε να τον βάλει.
1: Τουλάχιστον. Να τον βάλει εκεί πέρα, σαν κατευθείαν 3 παίχτες έχει και να τον βάλει, γιατί δεν μπορεί να τον βάλει.
0: Okay, εντάξει, τον.
1: Προχώρησε να τον βάλει αλλαγή τον Μπουέρτα. Αλλά όταν βλέπετε ότι έχει 2 τραυματισμούς και μια αποχώρηση του παιδί, πού να τον βάλει, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Σοβαρολογούμε τώρα. Πρέπει να τον βάλει τον Μπουέρτα σε αυτό το μάτι. Και σε αυτό το γήπεδο. Εντάξει, δεν υπάρχει λογική.
0: Πρέπει
1: για
0: να...
1: μένα, εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουσα τώρα, γι' αυτό βγήκα κιόλας, τη θύρα 7 την ανακοίνωση και μπήκα λίγο στο site, επειδή είπες ο πρόεδρος δεν ακούει τον Γιώργο και το άλλο Γιώργο Σιχάρης και άλλο θύρα 7.
0: Όχι, όχι, θύρα 7... δεν είπα δεν ακούει. Λέω κανονικά οι πρόεδροι δεν πρέπει να ακούν στους οργανωμένους οπαδούς.
1: Δεν πρέπει να ακούνε, αλλά τη θύρα 7 πρέπει να ακούει ο κάθε πρόεδρος.
0: Λάθος για μένα να ακούει. Τι πάει να πει να ακούει.
1: Όχι, εσύ είσαι λάθος.
0: Όχι, ρε φίλε, οι οπαδοί είναι για να είναι στην κερκίδα και να φωνάζουν. Δεν είναι να κάνουν διοίκηση.
1: Η θύρα 7, φίλε, είναι κάτι άλλο.
0: Τι πάει να πει κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Το συγκεκριμένο για μένα είναι λάθος το συγκεκριμένο. Αλλά θα γίνει η θέλησή τους.
0: Αν άκουγε. Κοίταξε να δεις, ο Μαρινάκης δεν ακούει τη θύρα 7. Αν άκουγε τη θύρα 7, θα είχε δύο. Περίμενε να σου πω.
1: Νομίζει την ακούει.
0: Όχι, νομίζει. Όταν. Άσου τι είναι ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης επιχειρηματίας, έχει τον Ολυμπιακό, κοιτάει και το κέρδος. Άλλο λέω, αν ο Μαρινάκης άκουγε τη θύρα 7, θα είχε διώξει το Μεντιλίμπρα μετά το 1-4 με τη Μακάμπη. Δεν την άκουσε. Δεν την άκουσε τότε, την άκουσε.
1: Ναι, δεν τη θέλει ποτέ τη θύρα 7 απέναντι. Και
0: βρε, δεν λέω να είναι απέναντι. Δεν λέω να τους πάει κόντρα και να πει τι λέτε αυτά. Δεν λέω να πάει να ακούει τους οργανωμένους, γιατί είναι πελάτες, είναι οπαδοί και αυτοί, να τους ακούει, αλλά να μην μπαίνει από φάση.
1: Τη θύρα 7 είναι ψυχή, φίλε.
0: Δεν πληρώνουν, ρε φίλε, τσάμπα μπαίνουνε.
1: Ρε, άσε την μπαίνουνε τώρα. Η θύρα 7.
0: Όποιος πληρώνει είναι πελάτης, τελείως. Θα κάνουμε τώρα. Θες.
1: Δεν το βλέπει.
0: Άλλο πως το βλέπει, ρε φίλε. Λέω, όποιος πληρώνει και πάει γήπεδο είναι πελάτης. Και ο Ρίτζινα και η θύρα 7 και η θύρα 4 και η θύρα 13. Πελάτης είναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ δεν λέω να μην τους ακούει. Να ακούει, αλλά δεν μπορεί να παίρνει απόφαση βάσει τι λέει η θύρα 7, η θύρα 21, η θύρα 4. Να πει η θύρα 7 στο Μαρινάκι. Διώξε το Μεντιλίμπαρ, διώξε το Γεράσιμου, διώξε το Χάρη. Και ακούσε ο Μαρινάκης τη θύρα 7.
1: Αυτό είπα, να μπεις τώρα, μπήκα εγώ στην εκπομπή λίγο.
0: Θα τους ακούσει, θα τους αφουγκραστεί, θα ακούσει τη γνώμη τους και αν θεωρεί ότι είναι σωστό θα το κάνει. Αν θεωρεί ότι...
1: κοίτα, σαν καμίνι που θα βράζει από αύριο.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Μπορεί να μην γίνει τίποτα άμα η ομάδα καθυστρέψει, γιατί θα πει με άλλο πάθος και άλλο ξύλο εντός αγωγικών θα ρίξει αύριο. Δεν θα φάει, δεν μπορεί να φάει ξύλο στο γήπεδό του. Έτσι. Αλλά σε κάθε παιχνίδι, μπας περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι είναι τελειωμένος. Να δούμε, εγώ θέλω να φέρει τον Περέιρα, αυτό που είχε στην Νότιγχαμ, ο οποίος είναι στο αυτό που του χρεώνουν του με την είπα, το άκουσα και χθες δηλαδή, ότι έγινε ό,τι έγινε ροντέο μέσα στο κήπεδο και αυτός λέει στη συνέντευξη τύπου σαν να μην έτρεχε τίποτα. Ή τον θέλουμε ρε παιδί μου λίγο Λουτσέσκου τον θέλουμε, το κατάλαβες. Και η αλήθεια
0: ήταν γραφικός.
1: Δεν τον έχεις ακούσει να πει για κακιά κουβέντα για κανένα παίκτη.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay, είναι
1: ήταν καλό παιδί, έτσι.
0: Είναι διαφορετικό στυλ, εντάξει, δεν άλλαξε.
1: Τώρα τον έβλεπε, γινόταν και είχε και κρίξο ο Αλμέιδα.
0: Εντάξει, είναι άλλο στυλ. Με την είπα, εντάξει, είναι έτσι φιλοσοφία.
1: Είναι άμα του ρίξει μία, γυρνάει να του ρίξει άλλη μία. Είναι παρά είναι χριστιανό δηλαδή.
0: Είναι άλλη φιλοσοφία, έχει άλλο στυλ, εντάξει, αυτό δεν άλλαξε.
1: Η φιλοσοφία των Ισπανών, πώ ήταν ο Βαλβέρδε, το ίδιο πράγμα. Είναι πολλοί ανθρωπάκια αυτοί. Οι άνθρωποι είναι απονήρευτοι κιόλα. Λες μέχρι και βλάκες μπορεί να του πει. Βλάκες αυτοί δεν έχουν την πουστιά που έχουμε εμείς, ρε παιδί μου. Το κατάλαβα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Εντάξει, είναι έτσι. Πάντως, εγώ είπα και στον Γιώργο πριν ότι θεωρώ ότι η περίοδος χάριτος του Μεντιλίμπαρ έχει λήξει. Στο επόμενο κακό παιχνίδι, νομίζω ότι θα.
1: Ναι, ναι, εγώ σου λέω τώρα, άκουσα, μπήκα και λίγο στην εκπομπή, επειδή άκουσα την ανακοίνωση. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λίγο να δω και είδα το κλίμα και.
0: Είναι βαρύ το κλίμα για το Βάσκο.
1: Τελείωσε, ναι, δηλαδή τώρα θα πρέπει να γίνει θαύμα, να μην γκελάρει πουθενά, αλλά δεν είναι δυνατόν, ξαναλέω. Εγώ ήθελα να μείνει τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή και μετά τη διακοπή να κρυφθεί από το πρώτο παιχνίδι αμέσως, καταλάβες. Δηλαδή να έχει και τις 20 μέρες εκεί.
0: Ναι, με την εθνική λες που είναι τις εβδομάδες.
1: Ναι, με τους παίκτες που τους είμαι, δεν γίνεται. Και ούτε τότε δηλαδή θα μπορεί, αλλά τουλάχιστον θα έχει κάποιο διάστημα να το δουλέψει. Τουλάχιστον στην Ελλάδα έπρεπε να κάνει περίπατο τώρα, γιατί για κάτω αυτό εδώ ρε Βασίλη. Δεν γίνεται δηλαδή να δίνεις εσύ 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια για ένα παίκτη. Και να δίνω εγώ 10 και να είναι οι ίδιοι παίκτες, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά όμως φίλε το ποδόσφαιρο δεν παίζουν ρωμό τα λεφτά.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Αλλιώς είτε η Παρή θα είχε πάρει 15 της Champions League, τελικά πήρε τα τελευταία 2.
1: Ναι, τι γίνεται. Όταν δίνεις εσύ 5, δίνω εγώ 10 και εσύ με τα 5 ψωνίζεις καλύτερα, είσαι πιο γάτος εσύ. Και όταν είσαι πιο γάτος, εγώ αυτόν που έχω και μου τα χαλάει τα 10 πρέπει να τον διώξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τα 10 εκατομμύρια μπορεί ο παίκτης να σου βγει αξία του 10 εκατομμύρια. Όχι, λέμε για ένα, λέμε για, ναι, για πολλούς. Αλλά το θέμα είναι ότι και ο παίκτης που θα έρθει και ο ακριβώς πρέπει να το δείξει μέσα στο κήπεδο. Γιατί μπορεί να.
1: Στους 10 παίκτες που θα πάρω εγώ με 10 εκατομμύρια.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι έφερε έναν παίκτη ο οποίος εγώ τον είχα σε μεγάλη έτσι, εκτίμηση και το θαύμαζα πολύ γιατί έπαιζε στην Κόμο και με είχε πληρώσει πολλές φορές πέρυσι.
1: Ναι,
0: με είχε πληρώσει πολλές φορές. Ο οποίος ήρθε και δεν ακούμπησε. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως θα φέρει εδώ στον Ολυμπιακό και δεν τον πήραν. Και δεν τον πήραν οι Ιταλοί, οι Ρώμα, οι μεγάλες ομάδες Ιταλίας και είδε στον Ολυμπιακό και εδώ θα κάνει παπάδες. Γιατί τον είχα δει με την Κόμο πολλά παιχνίδια. Γιατί έπαιζε στοίχημα την Κόμο όταν πήγαινε καλά. Και είδε στον Ολυμπιακό και εδώ θα κάνει μεγάλη καριέρα. Έφυγε και δεν ακούμπησε και πήγε στην Ιταλία και πάει καλά. Άρα δεν διέξε τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και αυτά.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό και ο μαθαίο που φέραμε. Δηλαδή δεν προκαταλάβει πώς φέρνουνε, ρε.
0: Ναι.
1: Αυτό σκεφτούμε λίγο Ιακώ. Και τι ήρθε, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Είναι και η ομάδα που, άμα κολλήσει με την ομάδα, είναι πολλά που παίζουν ρόλο στις μεταγραφές. Είναι λαχεία.
1: Σίγουρα, αλλά σου λέω όταν.
0: Εντάξει, ένα παίξι που είναι πιο ακριβώς, βέβαια, οι πιθανότητες να πιάσει είναι πιο πολλές. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι, δεν είναι, ναι, σίγουρο δεν είναι τίποτα, σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Γεια σου, χάρη μου, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα του. Ο φίλος και λέει ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, εγώ φίλε Ολυμπιακός είμαι, η Θύρα 7 έβγαλε μια ανακοίνωση, άλλος όμως πληρώνει. Α, ναι, για το, ναι, παιδιά, εγώ είπα ότι όλοι οι πρόεδροι των ομάδων πρέπει να ακούνε τους οργανωμένους, γιατί είναι και αυτοί πελάτες. Τώρα, πελάτες, αγωγικά ρε παιδί, πληρώνει ένα εστίριο. Για να πληρώνει ένα εστίριο, πα βλέπει ένα αγώνα. Πληρώνει το εστίριό σου. Διαρκέ εστίριο πληρώνει. Άρα είσαι σαν πελάτη. Εντάξει, εισαγωγικά βάλει το παδό πελάτη. Λοιπόν, πρέπει να ακούνε, να φουγκράζονται τι λένε οργανωμένοι, γιατί πάνε και υποστηρίζουν την ομάδα τους. Αλλά λέω και πάλι, για όλους τους οργανωμένους, δεν μπορεί κάθε διοίκηση να λαμβάνει, μάλλον να πηγαίνει από, μέχρι τελευταία τελεία, τι λένε οι οργανωμένοι. Αυτός πληρώνει, θα ακούσει τους οργανωμένους, μπορεί να ακούσει τους οργανωμένους και να συμφωνήσει. Τώρα μιλάμε για τον Μαρινάκη. Μπορεί να του ακούσει και να συμφωνήσει και να θεωρήσει ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να κάτσει άλλο στον Ολυμπιακό. Τελείωσε το. Μπορεί να στον Ολυμπιακό, είστε το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι γίνεται πάντα. Όλοι οι προπονητές δεν μένουν για πάντα στις ομάδες. Δεν είναι πλατάνια να φυτρώσουν και να μείνουν εκεί. Όλοι φεύγουν. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Λοιπόν, ο Μαρινάκης όμως την προηγούμενη φορά που έγινε πάλι έτσι επανάσταση εισαγωγικά με οπαδούς του Ολυμπιακού και οργανωμένους και μη. Μετά το 1-4 με τη Μακάμπη, δεν τους άκουσε. Και τι έκανε και το βράδυ, το φώναξε στο γραφείο του και του λέει: εδώ, φάγαμε 4 τη Μακάμπη. Είμαστε σχεδόν αποκτισμένοι. Κάναμε ένα συμβόλαιο καινούριο. Και το έκανε. Το έκανε. Σε κόντρα με τους οργανωμένους και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Εγώ εδώ πέρα ήμουν τότε, γιατί ήταν πανηγύρι. Πανηγύρι, όταν λέμε χοντρό πανηγύρι. Τι είναι αυτός, και μετά έφαγε 4 γκολ τον ΠΑΟΚ, άλλο πανηγύρι. Τι είναι αυτός που μας έφερες. Τον Ταβερνιάρη, τον Άσκετο και όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν τον είχε καθίσει ο Μαρινάκης τώρα και άκουγε τους οργανωμένους ακριβώς τι θέλανε, θα τον είχε διώξει και ο Ολυμπιακός δεν θα είχε πάρει κόφερενς. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά λέω και πάλι ότι πρέπει να ακούνε οι πρόεδροι, ναι, αλλά μέχρι σε ένα σημείο να ακούνε τους οπαδούς των ομάδων, αλλά οι οπαδοί να αποφασίζουν. Αποφασίζουν οι πρόεδροι. Στο φινάλε αυτοί πληρώνουν. Δηλαδή ο οργανωμένος, αν πει κάτι και το δεχθεί ο πρόεδρος, αν χάσει κάτι με αυτή την απόφαση η ομάδα, ο παδός δεν πληρώνει τίποτα. Εντάξει. Ο πρόεδρος, αν χάσει κάτι με αυτή την απόφαση η ομάδα, ο παδός δεν πληρώνει τίποτα. Εντάξει. Ο πρόεδρος θα

του έδωσε μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο καιρό. Με τον αποκλεισμό με την Αϊμέγεν, η οποία δεν είναι απλά ο αποκλεισμός σαν αποκλεισμός και δεν είναι από το αποκλείσεις από την Arsenal ή από τη Manchester United, από τη Manchester City, από τη Real, από την Dortmund, από την μια ομάδα δυνατή. Αποκλείσεις από την Αϊμέγεν, μια ομάδα η οποία πρώτη φορά στην ιστορία της βγήκε σε προκριματικά Champions League. Αποκλείστηκες, τούτος σε ευκαιρία δεύτερη και χάνοντας και 25 εκατομμύρια συν τα υπόλοιπα που θα έπαιρνες από εισιτήρια, από χορηγούς, από τα υπόλοιπα. Δηλαδή ήταν μεγάλο το πλήγμα στον Ολυμπιακό τα χρήματα που έχασε όταν έχει δώσει τόσα χρήματα για μεταγραφές. Τα έχει βγάλει τουλάχιστον, τα έχει βάλει στο ταμείο κάποια χρήματα. Γιατί αλλιώς είναι να έχει δώσει 70, να έχει πάρει και 40 από το Champions League, και άλλο να έχει δώσει μόνο 70, να έχει πάρει φράγκο. Και όμως τον φώναξε στο γραφείο, του είπε ότι κοίταξε να δεις, θα κάνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα να σε διώξω, συνεχίζει κανονικά. Απλά θέλω να δούμε λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Από ό,τι είναι πληροφορίες, έτσι μίλησαν, έτσι του είπε. Ότι θέλω να δω καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Άρα την ευκαιρία την πήρε με τη Λίβρα μετά από μια μεγάλη αποτυχία με την Αϊμέγεν. Έδειξε ο Ολυμπιακός κάποια δείγματα, αυτή είναι αλήθεια, και με την Τρίπολη και με την Λάρισα. Και με την, εντάξει, τη Λάρισα. Με την Τρίπολη και με τον Ατρόμητο. Ένα 0, okay, ένα 0, ένα γκολ. Δεν είναι απειλήθηκε. Έπαιξε πολύ πιο ωραία από ό,τι έπαιξε με τον Βόλο. Και ξαφνικά μετά τα δύο παιχνίδια αυτά αλλάζει το σύστημα όλο και ξαναβλέπει τον Ολυμπιακό τον περσινό. Ο κόσμος, εντάξει, λογικό είναι να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει. Και αν οι φίλοι Παναγιώτη συνεχίζουν, αν ο Ολυμπιακός, λέω, και λέω το σημερινό μάτς, εντάξει, νομίζω το σημερινό μάτς δεν θα είναι κριτήριο, εκτός αν είναι κάπου, γίνει καμιά χοντρή γκέλα με τον Ολυμπιακό και χάσει τον Βόλο και δεν βλέπετε. Αλλά θεωρώ το παιχνίδι Ολυμπιακός το πάρει σήμερα, άρα του δίνει ακόμα μία πίστοση χρόνου. Την Κυριακή νομίζω με τον Όφη, που είναι μια καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα από τον Κόντι. Αν ο Ολυμπιακός δεν παίξει καλά και δεν πάρει αποτέλεσμα, γιατί αν πάρει αποτέλεσμα μπορεί να 3 βαθμούς στο σακούλι μπήκανε, πάμε για μια εβδομάδα. Αν όμως δεν παίξει καλά και δεν πάρει και αποτέλεσμα, θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα με τον Λιβαδιακό στην Λιβαδιά, ο Ολυμπιακός θα έχει άλλο προπονητή. Υπηρεσιακό, θα ψάχνει κάποιο άλλο, θα έχει άλλο προπονητή. Τώρα βέβαια θα τα δούμε, αυτά τα λέμε τώρα εμείς. Μπορεί να ξέρουμε τι θα πει ο Μαρινάκης. Εντάξει, λέμε λόγια του αέρα. Πάντως ότι το κλίμα είναι βαρύ για τον Βάσκο, είναι βαρύ για τον Βάσκο. Νομίζω ότι και από τα μηνύματα που διαβάζω και από τους φίλους του Ολυμπιακού που μιλάω και από τα τηλεφωνήματα που βγήκαν σήμερα στην εκπομπή, τα κατά του με τη Λίμπαν είναι πολύ περισσότερα από τα υπέρ. Έτσι νομίζω. Δηλαδή φωνές στο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, όχι μόνο από οργανωμένους, εντάξει, και από οπαδούς του Ολυμπιακού, απλούς οπαδούς του Ολυμπιακού, οι φωνές που διαβάζω εδώ, ακούω, είναι περισσότερες, πολύ περισσότερες από τις φωνές στο να μείνει ο προπονητής του Ολυμπιακού και κι άλλο στην ομάδα. Ας συνεχίσει έτσι.

Λοιπόν, πάμε για ένα μισή ώρα ακόμα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ποιον βλέπεις φέτος για πρωτάθλημα και ποιον βλέπεις να πέφτει κατηγορία? Γιατί για πρωτάθλημα ακόμα είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, να σου πω, γιατί έχουμε εικόνα τριών αγωνιστικών. Νομίζω ότι πιο κάτω από τους τρεις είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι οι άλλες ομάδες είναι εισάξεις να πάρουν πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, από εκεί πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο χαμηλά σε ποσοστά σε σχέση με τους άλλους τρεις. Τώρα για υποβιβασμό μπορεί και εδώ να είναι νωρίς τις αγωνιστικές. Θα νομίζω ότι η Τρίπολη έχει δύσκολα. Συνεχίζει να είναι το ίδιο πράγμα το περσινό. Πέρυσι τα κατάφερε και γλίτωσε στο τέλος. Νομίζω φέτος

Γιατί και η Τρίπολη την Κυριακή πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα είναι δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί τα παιχνίδια τελειώνουν όλα στο 90 και κανείς δεν υπάρχει νικητής πριν ξεκινήσουν τα μάτς. Αλλά παίζει με την ΑΕΚ. Στην Τρίπολη παίζει, αλλά παίζει με την ΑΕΚ. Εντάξει, όταν βλέπεις και χάνει από το Ηρακλή 2-0, λες ότι το απόλυτο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Άρα πιθανόν λέμε να μείνει στους 0 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Όχι ότι έχει πέσει σίγουρα, αλλά δείχνει μια ομάδα η οποία δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι. Τώρα για Καλαμάτα και Ηρακλή που ανέβηκαν στην κατηγορία, η Καλαμάτα τσίπησε σε βαθμό με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έχει πολλά παράπονα με το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί εκεί όντως αδικήθηκε η Καλαμάτα. Έπαιζε με 10 χωρίς να υπάρχει λόγος. Έχασε το μάτς, αλλά έχει δείξει καλύτερα στοιχεία από την Τρίπολη. Και είναι μια ομάδα, η Καλαμάτα, η οποία από τον Εύρο θα παίζει και στο γήπεδο κάτω στην παραλία. Έχει κάποια παιχνίδια με ομάδες που παλεύουν και αυτές. Πιθανόν να τα πάρει και να μαζεύσει πόντους. Ο Ηρακλής ξεκίνησε άσχημα. Λέγαμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλά προβλήματα. Προπονητή παράξενο, πρόεδρο παράξενο. Τελικά έχει πάρει 4 ποντάκια στα 2 τελευταία μάτς. Με το Βόλο που ισοφαρίστηκε στο 93, ισοφαρίστηκε 1-1. Και σήμερα, χτες μάλλον, πήρε το διπλό μέσα στην Τρίπολη. Έχει φτάσει 4 πόντους.

Αλλά παιδιά, μιλάμε όμως για τρίτη αγωνιστική. Εντάξει, μιλάμε για ολόκληρο μαραθώνιο. Έχουμε πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, παίζουν και Ευρώπη. Θα έχουν απώλειες. Ήδη έχουμε δύο απώλειες. Μία του ΑΕΚ με την Κηφισιά, μία του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Εντάξει, το ΠΑΟΚ δεν το λέω απώλεια γιατί με τον Παναθηναϊκό έπεσε. Και έχουν και πολλά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν έχει πολλά παιχνίδια να παίξει γιατί δεν έχει Ευρώπη. Έχει πιο λίγα παιχνίδια από τους υπόλοιπους. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν έχει όμως. Χρειάζεται να έχει και πιο δυνατό πάγκο. Οι άλλοι έχουν την Ευρώπη. Και αν προχωρήσουν κιόλα, εντάξει, όχι γιατί δεν λέω για την ΑΕΚ να προχωρήσει, θα πάει πού, τελικό Champions League. Αλλά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός μπορεί να προχωρήσει στο Conference, θα έχουν περισσότερα παιχνίδια. Βέβαια έχουν πολλές λύσεις και οι τρεις ομάδες, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Πάγκους έχουν και ο Παναθηναϊκός έχουν δυνατούς πάγκους, έχουν λύσεις. Αλλά θα υπάρχουν, υπάρχει κούραση, Δετάρτη Κυριακή, δεν είναι και εύκολα πράγματα. Αλλά ακόμα η παιδιά είναι πολύ, πολύ νωρίς. Οι ομάδες ακόμα που λέμε φτιάχνονται και πιθανόν να έρθουν και άλλοι παίχτες. Μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Ακόμα έχουμε μπροστά μας άλλες 7 μέρες για να τελειώσουν οι μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ να έφερε έναν παίχτη από την Augsburg. Μπορεί να έρθουν παίχτες και στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό να πάρουν και άλλους παίχτες. Και μέχρι τώρα ευχάριστη έκπληξη ο Πανατολικός, ο οποίος μετά νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ αυτό στην ιστορία του, να έχει τρία μάτς με τρεις νίκες και να είναι πρωτοπόρος. Θυμίζει τον Βεστινό Λεβαδιακό, γιατί παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι το είδαμε τον Λεβαδιακό. Μπορεί να έχει κατοχή η Λιβαδιά να πιέζει, αλλά δεν κινδύνευσε πάρα πολλές φορές. Νομίζω δεν έχει καμία σουτ στην εστία. Δηλαδή να πιάσει το τερματοφύλακα, δεν έχει καμία φάση. Αντίθετα, ο Λεβαδιακός με κατοχή λιγότερη έχει κάνει 4-5 ευκαιρίες καλές και βάλει και 2 γκολ. Ο Πανατολικός είναι μια ομάδα η οποία έχει δουλευτεί καλά από τον κύριο Αναστασίου και μέχρι τώρα είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Μέχρι τώρα μιλάμε. Αν ο Πανατολικός την Κυριακή, ο Πανατολικός την Πέμπτη κερδίσει την Κηφισιά, που πιθανόν να την κερδίσει, φαβορή θα είναι, θα έχει ο Πανατολικός 9 πόντους, το απόλυτο μαζί με τον Πανατολικό και την Κυριακή παίζουν μαζί. 9:30 το βράδυ παίζει Παναθηναϊκός Πανετολικός. Το μάτς των πρωτοπόρων. Για τον φίλο που με ρωτάει για τους άλλους δύο, φίλε, τα είπα, που είναι από τη Θεσσαλονίκη ο φίλος, για τις ομάδες πόλης Μπιλαρά. Πες μας κάτι, την Κυριακή παίζουν μαζί. Εντάξει, και ο Άρης απογοήτευσε. Τον περίμενα πολύ πιο καλό τον Άρη. Με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι πριν τον αγώνα, εντάξει, ο Άρης, ο οποίος βέβαια έλειπε ένας αμυντικός, ο Φαμπιάνο, που είναι από τους καλύτερους παίκτες του Άρη στην άμυνα, αλλά νομίζω δεν φταίει μόνο ο Φαμπιάνο που έφαγε 5 γκολ από την ΑΕΚ. Ήταν κακός ο Άρης, τον περίμενα καλύτερο μετά από τα δύο παιχνίδια που είχε κάνει με 5 γκολ, 3 στην Καλαμάτα και 2 στον Όφη. Περίμενα να κάνει μια φάση, ρε παιδί μου, να δυσκολέψει λίγο την ΑΕΚ. Έφαγε ένα γκολ νωρίς, πήγε το ημίχρονο σβηστά 1-0, δεν έκανε καμία ευκαιρία. Η πρώτη ευκαιρία του Άρη καλή ήταν όταν ήταν 3-0, έκανε το λάθος ο Μάρι στο 3-0 που σούταρε πάνω από την εστία, και ένα στο 5-0, άλλη μια φάση πάλι που σούταρε ψηλά out. Αυτά ήταν οι δύο φάσεις του Άρη σε παιχνίδι που ήταν τελειωμένο, στο 3-0 και στο 5-0. Τον περίμενα καλύτερο, να τουλάχιστον να κάνει κάποια φάση, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα. Το άλλο παιχνίδι πάνω με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και αυτός κακός. Να μου πεις, έπαιζε με 10 από νωρίς, δικαίως αποβλήθηκε ο παίχτης, αλλά και μέχρι να αποβληθεί δεν είχε κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ έχει πολλά θεματάκια, έχει θέματα στην άμυνα και με το δίδυμο εκεί, Μιχαηλίδη και τον, πώς λέγεται ο άλλος που παίζει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά που να πας τώρα αποβλήθηκε ο παίχτης και έβαλε, δεν είχε αναβάλει κάποιον άλλον και έβαλε το πιτσιρικά τον Παταούλα, το οποίο παιδί ακούγονται καλά λόγια από τη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτά τα παιχνίδια όταν τον βάζεις και κάνει και τέτοια λάθη, ίσως το παιδί το κάψεις. Θα συμβαίνουν ένα παιδάκι τώρα 19 χρονών να του φορτώσουν πάνω λάθη, γιατί έκανε λάθος. Ο πέναλτι που κάνει είναι λάθος. Γενικά δεν ήταν καλή εμφάνισή του. Αγχωμένος φαινόταν ο πιτσιρικάς. Έκανε και το πέναλτι εκεί που, εντάξει, έπαιξε βόλεϊ. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο για τον πιτσιρικά να το διαχειριστεί.
Το λέω αυτό γιατί είχαμε κάποτε στην ΑΕΚ, θυμάμαι ένα παίχτη τις εποχές κακές της ΑΕΚ, Παθιακάκη νομίζω, του συγχωρεμένου. Είχαμε ένα στόπερ, δεν θυμάμαι το όνομά του ρε παιδί μου, που ήταν ταλέντο εκείνη την εποχή. Τον είχαν για καλό ταλέ, καλό παίχτη, ταλεντάκι καλό, νεαρό. Και δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε. Δεν έπαιζε ένα παίχτη, με τον Ολυμπιακό παίξαμε και τον έβαλε πάνω στο Τζιοβάνι νομίζω. Άμα κάποιο αγγίζει ο Ολυμπιακό να θυμηθεί το τρόμα του πιτσιρικά, ο Τζιοβάνι έκανε πάρτι τότε. Ήταν και ο Ολυμπιακό στα καλά του, η Άκη Μαύρα στα χάλια. Νομίζω προπονητή Παθιακάκη ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο, αν δεν κάνω λάθο. Τον έκανε άλογο ο Τζιοβάνι. Στην να μαρκάρει ο Τζιοβάνι, τώρα εύκολο είναι. Το παιδάκι αυτό νομίζω χάθηκε, δεν ξανά έπαιξε ποτέ. Να έπαιξε χαμηλέ κατηγορίε. Και ήταν ταλεντάκι. Τον είχε πάρει νομίζω από την Τρίπολη για τον Πανετολικό. Δεν θυμάμαι το όνομά του όμως τώρα.

Καλημέρα, μιλάω Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Χριστόπουλος. Δεν θυμάμαι, παιδιά, αν κάποιος φίλος θυμάται το παιχνίδι. Τον Ατρόμητο, φίλε Γιώργο, από το Περιστέρι, τον περιμένω καλύτερο τον Ατρόμητο. Έμεινε προπονητής ο Πεσσινός, ο οποίος είναι καλός προπονητής, έκανε δουλειά πέρυσι στον Ατρόμητο. Γίνανε μεταγραφές, τον περιμένω καλύτερο. Να μου πεις νωρίς είναι, δεν με έχει πείσει ο Ατρόμητος, τον περιμένω καλύτερο γιατί έχει καλούς παίκτες. Και το, από ό,τι λέγανε στο Περιστέρι το καλοκαίρι με τις μεταγραφές και πριν τα παιχνίδια, ότι πάνε φέτος για να πάνε εκεί στην εξάδα, να φτάσουν ψηλά στην βαθμολογία. Για να δούμε. Παιδιά, ακόμα είπαμε νωρίς για όλες τις ομάδες. Τώρα λέμε εμείς, κρίνουμε από τώρα. Απλά έτσι μια πρώτη εικόνα που έχουμε. Τα τρία από τα μάτς και τα μάτς του κυπέλου δεν έχουν παίξει. Βέβαια, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός έχουν δώσει και παιχνίδια στην Ευρώπη. Οκ.

και Όφη. Και Όφη είναι και αυτός καλός. Και φέτος μπορεί να έχασε τον Άρη 2-0, αλλά έπαιξε καλά με τον Άρη. Είχε ευκαιρίες. Έχασε. Ναι, είχε 2-1 έχασε. Είχε ευκαιρίες να κάνει και παρά πρώτο ημίχρονο κάποιες καλές ευκαιρίες ο Όφη. Είναι μια ομάδα δουλεμένη και ο Όφη. Καλή ομάδα με τον κύριο Κόντι. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος δηλαδή για κανέναν. Και προχθές, ας πούμε, η Κηφισία που κατάφερε και πήρε ισοπαλία με την ΑΕΚ, πήγε στον Όφη και χάνε στο ημίχρονο στο 25-2-0. Με γκολ Μπουχαλάκη και του. Έλα. Άμα παίξει του Ολυμπιακού που παίζει στο Ολυμπιακό, του Αδρούτσου. Έχει καλή ομάδα ο Όφη. Δηλαδή θα κάνει καλή πορεία από ό,τι φαίνεται και φέτος το πρωτάθλημα. Και την Ευρώπη που τα κατάφερε, πέρασε τους Βούλγαρους και είναι στο Europa μαζί με τον Ολυμπιακό. Το Πανατολικό, αλλά πώς την βλέπεις, λέει ο Γιώργος, πάμε για Ευρώπη. Μόλις τα έλεγα, Γιώργο, το Πανατολικό είναι η έκπληξη περσινή του Λεβαδιακού. Μια ομάδα που είναι αίτητη στα τρία πρώτα μάτς και έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν έχει παίξει, πήρε αποτέλεσμα με κλεφτοπόλεμο. Έχει παίξει ωραία μπαλά. Για Ευρώπη ακόμα είναι νωρίς να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι τρεις ομάδες σίγουρες που θα είναι τριάδα είναι οι τρεις Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, όπως θέλετε βάλτε τη σειρά. Θα το δούμε το Μάιο τη σειρά. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν ξέρω, και ο Άρης εκεί θα πάω σωμάτι. Παναθηναϊκός να αντέξει τόσο πολύ να βγει στα play-off. Θα δούμε.

Μιλάρα, εμείς κάναμε την κέλα μας, λέει Ολυμπιακός είμαι, εμείς και εσείς. Ναι, εμείς την κάναμε την κέλα με την Κηφισία πριν μια εβδομάδα που βγήκαν όλοι άχρηστοι παίκτες της ΑΕΚ και ο προπονητής να φύγει. Έτσι λέγανε κάποιοι, μια αλλοπόλητες, όχι όλοι, αντζίες, ευτυχώς ήταν μειονότητα αυτοί που τα έλεγαν. Με μια γκέλα με την Κηφισιά, εντάξει, με ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που έγινε στο 95, εντάξει, στο φινάλε στο 95, άμα είχε κερδίσει άκρη, δεν μιλάει κανείς. Τέλος πάντων, περιμέναν στη γωνία, όπως περιμένουν πάντα οι οπαδοί έτσι οι παράξενοι των ομάδων. Και μετά από μια εβδομάδα η ίδια παρή αποθέωναν τον Νίκολης και τους παίχτες της ΑΕΚ. Υπάρχει διαφορά, φιλαράκο Δημήτρη, γιατί της ΑΕΚ, λέω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ ήταν λάθος αυτοί που έκαναν και έκριναν το προπονητή και τους παίχτες με άσχημο τρόπο, όχι μόνο την εμφάνιση, έλεγαν πολλά και διάφορα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει καλά, μάλλον συνεχίζει να παίζει. Μετά με το Βόλο ήταν κακός. Και οι φίλοι του Ολυμπιακού θυμήθηκαν την περσινή χρονιά. Ενώ η ΑΕΚ δεν είχε κάνει κακά παιχνίδια μέχρι τώρα. Το Ιρακλή τον κέρδισε εύκολα 4-0. Κέρδισε τους Βούλγαρους εύκολα, πέρασε το Champions League. Έτυχε ένα παιχνίδι να μην παίξει καλά. Μετά το παιχνίδι Ευρώπης. Συμβαίνουν αυτά. Ήταν καλή Κηφισιά, καλά στημένη από το Λέτο και πήρε το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι η ΑΕΚ ήταν κακή και πέρυσι και ξαφνικά έμεινε πάλι κακή. Πρωταθλήτρια ήταν η ΑΕΚ πέρυσι με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έχει να χάσει 23 μάτς. Δεν τα έχει κερδίσει όλα. Δεν έχει χάσει όμως. Με τον Όφη έχασε τα πέναλτι. Και όμως υπάρχουν οπαδοί της ΑΕΚ που στην πρώτη γκέλα, την πρώτη σοπαλία, την πρώτη ήττα θα γίνουν και ήττες. Δεν είναι να μπορεί να κερδίσει συνέχεια. Και σοπαλίες θα γίνουν. Περιμένουν στη γωνία με την πρώτη σοπαλία. Να τους βγάλουν όλους άχρηστους. Να ρίξουν χολή. Και λέω και πάλι, ευτυχώς είναι μειονότητα. Και είναι αυτοί που δεν πάνε και γήπεδο κιόλας. Είναι αυτοί που είναι στα social media. Οι προπονητές του πληκτρολογίου, οι κριτές των πάντων. Και υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι μέσα σε αυτούς. Δεν είναι μόνο οπαδοί. Και το έχω καταλάβει αυτό, γιατί βλέποντας το παιχνίδι με την Κηφισιά, το πρόσφατο παιχνίδι με την Κηφισιά, στο 1-1. Με το που τελειώνει το παιχνίδι έχω μπει κατευθείαν στο Facebook και βλέπω και δημοσιογράφους της ΑΕΚ και οπαδούς της ΑΕΚ να κάνουν μια κριτική για την ομάδα ότι δεν κάνει κανένας. Και λέω τώρα, πότε προλάβανε γράψαν ολόκληρο κείμενο, αφού στο 94-95 τελείωσε ο αγώνας, εγώ στο 95 μπήκα μέσα, με το που τελείωσε ο αγώνας μπήκα στο Facebook και είδα 4-5 κείμενα που γράφανε πράγματα για την ομάδα. Αλλά τα είχαν γράψει από πριν. Τα έχουν έτοιμα τα κείμενα. Σου λέει τι θα κάνουμε. Άμα φέρουμε γκέλα, θα βρίσκουμε τους πάντες. Περιμένουν κάποιοι την γκέλα για να βγάλουν τα αποθυμένα τους.

Λοιπόν, για να πούμε έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Λούκα Γκουγκεσασβίλη, ο τραυματοφύλακας πήρε από την. Από τον πήρε αυτόν. Τέλος πάντων, ο οποίος είδε την αιστεία του να παραβιάζεται 4 φορές μέσα σε ένα ημίχρονο στο παιχνίδι της Γετζέπε με την Καζιάντες, πόλησε 2-4, τέταρτη αγωνιστική για την Τουρκία. Ο γενναιός τραυματοφύλακας, ο οποίος αγωνίζεται στην Γετζέπε ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε κάτω από το δοκάρι, όμως ο πρώτος 45 λεπτό πήρε πολύ άσχημη τροπή. Έτρωγε τον αγκόλ πίσω από τ' άλλο. 4 φορές, στο 5, στο 10, στο 34 και στο 46, 0-4. Μάλιστα λέει κάθε φορά που ακούμπαγε την μπάλα ο Γκουγκεσασβίλη, η οπαδή της ομάδας τον Γιούχαρα. Και στο ημίχρονο προπονητής αναγκάστηκε, για να μην ακούει τις γιούχες και αυτός, να τον κάνει αλλαγή. Και έμεινε εκεί όμως, δεν έφαγε άλλο τυματοφύλακας ο άλλος. Απλά μείωσαν και οι υπεδόχοι σε 2-4. Μετά τον αγώνα, βέβαια, μετά τα σχόλια που άκουσε και τη Γιούχα που έκανε μια. Ο θεματοφύλακας έκανε μια ανακοίνωση στα social media και γράφει: με ένας παίκτης που πάντα παλεύει στο αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Μερικές φορές τα πράγματα πάνε όπως θέλουμε και μερικές φορές όχι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, το χαρακτήρα μου ή την προσπάθεια που καταβάλω για αυτή τη φανέλα. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι, οπαδός. Φυσικά υπάρχουν πραγματικοί οπαδοί της Γετζέπε που αγαπούν πραγματικά αυτό το σύλλογο και στέκονται δίπλα στην ομάδα τους ό,τι και αν συμβεί. Έχω απεριόριστο σεβασμό και αγάπη για αυτούς. Ναι, ίσως περνάμε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, όμως από την πρώτη μέρα που ήρθα στη Γετζέπε δεν υπήρχε ούτε μια μέρα που να μην υπερασπιστώ το σήμα και το όνομα του συλλόγου. Στη Γεωργία, στην Τουρκία, στο σπίτι, στον δρόμο και στον αγωνιστικό χώρο εκπροσώπησα και υπερασπίστηκα με υπερηφάνεια την Γετζέπε παντού. Σε αυτούς που κρύβονται πίσω από τα δικτυολόγια τους και μιλούν από εκεί, θα πω ένα πράγμα. Η ζωή είναι μεγάλη, ο κόσμος μικρός. Μια μέρα είναι βέβαιο ότι θα συναντηθούμε στον δρόμο ή κάπου αλλού. Με απεριόριστη αγάπη στους πραγματικούς οπαδούς της Γετζέπε. Είπαμε, αυτό δεν είναι και άδικο. Στα δικτυολόγια ο καθένας γράφει ό,τι καταλαβαίνει. Τώρα με τα social media είναι ο καθένας, γίνεται προπονητής, γίνεται πρόεδρος, γίνεται ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, γίνεται ηγετής και γράφει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Μήπως πληρώνει και τίποτα, όχι, τσάμπα είναι. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, είμαστε 8 λεπτά πριν το φινάλ, να δούμε αν έχουμε κάτι από το στοίχημα. Στα παιχνίδια τα βραδινά, αν έχουμε κάποια εξέλιξη για όσο έχετε παίξει βραδινά παιχνίδια. Λοιπόν, στο 63 Σέρο Πορτένιο Νασιονάλ Σιόν παραμένει το 0-0. Μπαράκα Σέντραλ Αρχεντίνο Ζούνιο στο ημίχρονο και αυτό στο 0-0. Να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό για το Champions League. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 8 του μήνα, ξεκινάει η μεγάλη γιορτή. Το Champions League, 8 παρατέταρτο, έχουμε 2 μάτς. Τη ΑΕΚ, η ΑΕΚ θα παίξει 2 μάτς με τη Λίντσε και με τη Ρεάλ, 8 παρατέταρτο. Τα υπόλοιπα θα είναι όλα στις 10. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ, Club Brugge Aston Villa. Και το βράδυ στις 10, Λίλ Μπέτις, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Αυτά είπαμε είναι σήμερα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Έχουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι ελληνικές, θα παίξουν την παραπάνω εβδομάδα.

Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες, τρεις από ό,τι βλέπω. Στο φίλο μας στο Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9. Παιδιά, αύριο ή 9 ή 8. 9 σίγουρα θα είμαστε εδώ, αλλά μπορεί να είμαστε και νωρίτερα από τις 8 παρατέταρτο με τη σέντα του παιχνιδιού τη ΑΕΚ με την Λαστ Λίντσερ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα βρίσκεται για λογαριασμό του σταθμού ο Θέμης Παλιούρας που μας έφερε γούρι πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 με τη Λεύσκη. Κάναμε μεγάλη εμφάνιση, 4-0 προκριθήκαμε μετά το 0-0 της Βουλγαρίας. Μακάρι να μας πάει το ίδιο καλά, να μας φέρει πάλι γούρι. Ας μην βάλουμε 4, ας βάλουμε 1 και ας το βάλει και ο Λιούμπισιτς από τον γκολ. Λοιπόν, αύριο θα είστε συντονισμένοι εδώ. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ. Είπαμε, στις 8 παρατέταρτο θα είμαστε εδώ ή στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.